0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η νύχτα στο Big Win Sport FM
3: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
2: Νίκος Ράλης
3: και Μανώλης Μουσουράκης
2: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
3: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
2: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
3: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
2: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
3: After Review στο Big Win Sport FM

0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

είμαστε 7 λεπτάκια μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλό μήνα. Big Wins Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή, η από εδώ της από εκεί, η Παναγιώτης Μπουρνάς στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλας δεν είναι μαζί μας. Και να σας πω και κάτι. Θα έρθει όποτε θέλει. Εντάξει, όποτε γουστάρει θα έρθει. Δεν θα μας δώσει λογαριασμό, σε κανένα δώσει λογαριασμό. Μπορεί μόνο στο Βάιλ. Μπορεί. Όλοι εδώ εσείς τα μηνύματα, βλέπω έτσι βροντερό παρόν. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας μέσα από το site του σταθμού. Μπαίνετε sportpavlefm.gr, πάνω δεξιά υπάρχει το μπανεράκι που γράφει Radio Live. Το πατάτε, συμπληρώνετε την αντίστοιχη φόρμα και στέλνετε το μήνυμά σας. Μπορείτε να μπείτε στο live24.gr, να πατήσετε το ραδιοφωνό του Big Wings Sport FM και από εκεί να στείλετε μήνυμα. Μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα και μέσα από τα social media του σταθμού, από το Instagram ή από το τσαποκί, από το Messenger ή Facebook ή από το τσαποκί ή στα προσωπικά μας, έτσι, social media. Καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα τώρα άνοιξα λέει το σταθμό με την απορία αν θα ακούσω κανένα μιαούλι, λέει, κανένα τσανάκα πρωινιάτικα με τόσες αλλαγές σταθμού. Έλα, δεν θέλω υπερβολές και να σου πω και κάτι, έτσι, λίγες αλλαγούλες καλό κάνουν. Να υπάρχει έτσι και λίγο ενδιαφέρον, μια αναθέρμανση της σχέσης στο κάτω-κάτω. Το θέμα της εκπομπής σήμερα, λόγω πρώτη του μηνού, είναι οι αποφάσεις που παίρνουμε και κάποιες αλλαγές, έτσι. Είπαμε, ας πούμε, για την απόφαση του Λιονέλ Μέση να εγκαταλείψει την Εθνική Αργεντινής. Και εδώ ο Αντώνης, μόνο Halloween, λέει, καλημέρα, λέει, μιλάτε για αλλαγές. Hold my beer. Χώρισα μετά από 8 χρόνια σχέσης, αλλάζω τη δουλειά μου, μετά από 6 χρόνια εργασίας αγοράζω νέο σπίτι. Εντάξει, μιλάμε, εσύ το γκρέμισες και το πήρες από την αρχή. Κάποιος λέει, το τέλος της καριέρας του Μέση στην Εθνική συμπίπτει με το τέλος του Ινφαντίνο από τη FIFA. Θεωρώ ότι όσο θα βγαίνουν τα σκάνδαλα στη φόρα, πολλοί θα πέσουν από τα σύννεφα για το ποιόν του Μέση. Okay. Δηλαδή, εντάξει, το ότι ο άνθρωπος έφτασε στα 40, ας πούμε, και αποφάσισε τώρα να πει, παιδιά, δεν ξαναπαίζω άλλο. Πόσο περίμενες να φτάσει. Και με το ότι ο Ινφαντίνο ουσιαστικά πήρε τα χεράκια του και έβγαλε τα ματάκια του με την πρότασή του να ιδιωτικοποιήσει τις μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις,

Λοιπόν, κάποιος ρωτάει τι γίνεται με Νούνα, γιατί δεν πρόλαβα, λέει, το δελτίο. Λοιπόν, έγκυρος μαροκινός δημοσιογράφος, ο Ιλές Καντουρί, έγκυρος μαροκινός δημοσιογράφος, αναφέρει ότι ο Ουναή έχει ως προτεραιότητα τον Άγιαξ, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση προς τον μαροκινό διεθνή μέσο. Υπογραμμίζει ότι ο Ουναή θα περιμένει μέχρι το φινάλι της μεταγραφικής περίοδου στην Ολλανδία για 2 μέρες ακόμη, δηλαδή, γιατί 2 μέρες έχουν ακόμα περιθώριο ομάδες να δηλώσουν την λίστα τους για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αν ο Έαντας δεν τα βρει με τη Τζιρόνα, τότε θα οδηγηθεί στην επιστροφή του στην Αθήνα

η μεταγραφική περίοδος στην Ολλανδία κλείνει σε περίπου 48 ώρες. Στην Ελλάδα τα σωματεία μπορούν ακόμα να κάνουν μεταγραφές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Όμως θυμίζουμε ότι η μεταγραφική λίστα πρέπει, όλη τη λίστα μάλλον των ομάδων, πρέπει να τις καταθέσουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη μέχρι την 5η.

καλημέρα στον Κονφερεσάκη. Καλημέρα, Μαρία. Είπες έγκυρος και άκουσα έγκυος. Παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω, δεν ανακατευόμαστε τώρα στο κάτω καθενός. Καλημέρα, καλό μήνα. Δεν αλλάζω τίποτα, κανένα λέει. Εγώ και η γάτα μου και μου αρέσω έτσι όπως είμαι. Είμαι σίγουρη ότι και η γάτα σου πιστεύει ακριβώς το ίδιο. Και πολύ καλά κάνεις αυτά.

Εχθές στο US Open είχαμε μια πολύ μεγάλη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Αρτούρ Φις με 3-1. Έτσι μας θύμισε λίγο το Τσιτσιπά που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ήτανε βγαλμένος από ένα άλλο τενιστικό όνειρο. Θυμίζουμε, Αρτούρ Φις είναι το νούμερο 11 αυτή τη στιγμή στον κόσμο. 3-1 τον νίκησε, πέρασε στο δεύτερο γύρο του US Open.

Αυτό όμως που έκανε περισσότερο εντύπωση στους περισσότερους έτσι, από εμάς που το είδανε, ήταν η συνέντευξη τύπου που έδωσε αμέσως μετά την πρόκριση του στο δεύτερο γύρο του US Open. Ρωτήθηκε για τον Νικ Κύργιο και για την τιμωρία του λόγω χρήσης κοκαίνης. Πρέπει να δείτε το βίντεο, θα σας πω τι είπε, αλλά πρέπει να δείτε το βίντεο και το ύφος, έτσι, γιατί διστάζει στην αρχή να μιλήσει. Είπε, δεν ξέρω τι να σας πω, ξεκίνησε έτσι κάπως διστακτικά. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Το γνώριζα αυτό πριν από την ανακοίνωση. Εγώ προσωπικά το ήξερα, οπότε τι μπορώ να σας πω. Θα σας πω απλώς την αλήθεια. Γνώριζα όλα αυτά πριν γίνει οποιαδήποτε ανακοίνωση και όταν το είδα στα social media είπα μέσα μου, να λοιπόν, και για να είμαι ειλικρινής, το περίμενα σε ένα βαθμό. Γνώριζα ότι αυτά τα πράγματα που συνέβαιναν μακριά από τα γήπεδα του τένις, αυτό μπορώ να σας πω. Δεν πρόκειται να προσπαθήσω να καλύψω κάποιον για τον οποίο γνωρίζω την αλήθεια. Θεωρώ τον εαυτό μου άνθρωπο που φέρεται καλά σε όλους, αλλά αυτές ήταν συμπεριφορές για τις οποίες άκουσα προσωπικά να γίνεται λόγος στα tour. Άκουσα και πολλούς άλλους ανθρώπους από τον ίδιο χώρο να μου λένε παρόμοια πράγματα. Και πάλι όταν το είδα, είπα μέσα μου, εντάξει, και για να είμαι ειλικρινής, ήταν λίγο αναμενόμενο. Και αυτό που με εκπλήσει είναι ότι συνέβη τόσο αργά. Θεωρώ ότι ήταν μια απάντηση που τουλάχιστον ο δημοσιογράφος που έκανε την ερώτηση δεν την περίμενε.

Λέει κάποιος, διαβάζω σε εφημερίδα, φέρνει μουντιαλικό χαφ. Στο Μουντιάλ πήραν μέρος 48 ομάδες. Λέει και 1056 ποδοσφαιριστές. Μήπως να αποφασίσουμε το επίθετο μουντιαλικός δεν είναι και πολύ σημαντικό προσόν. Εντάξει, είναι κάπως αόριστο. Θα μπορούσε να σου λέει φέρνει χαφ. Να δεις ότι οι ποδοσφαιριστές είναι πολύ περισσότεροι. Ενώ τώρα το έχει κάπως περιορίσει. Καλημέρα, καλό μήνα, Γιώργος από Ηράκλειο Κρήτης, μόνο Ολυμπιακός. Ο γιατρός μου είπε να κόσω το αλάτι και έκοψα την τεκίλα. Όχι, φίλε, γιατί το αλάτι σου είπε να κόψεις. Κόψε το αλάτι γύρω-γύρω από τη μαργαρίτα. Εντάξει, την τεκίλα, γιατί σου είπε να κόψει την τεκίλα. Θα έρθει και αυτή η στιγμή.

είχα στον Στέφανο Τσιτσιπά πριν και έχουν έρθει κάποια μηνυματάκια έτσι, όχι και πάρα πολύ ευγενικά. Θυμήθηκε, τέλος πάντων δεν το χαρακτηρίζω, να κερδίσει το νούμερο 11 και έχασα 75 ευρώ. Μα και εσείς, γιατί τώρα, γιατί τα βάζετε με τον Τσιτσιπά, αφού ξέρετε ότι πάντα θα σας κάνει να νευριάζετε. Και κάποιος άλλος τα βάζει με τον Τσιτσιπά, γιατί ασχολείστε. Παιδιά, γιατί να μην ασχολούμαστε. Ένας αθλητής είναι. Δηλαδή, το τι κάνει στη ζωή του και πώς συμπεριφέρεται, κάποιοι δεν συμφωνείτε που έχουν βγει διάφορα πράγματα έτσι με την οικογένειά του κτλ. Εμείς για τους αγώνες του λέμε. Τέλος πάντων. Μαρία, πες γνώμη για ανθρώπους που βγαίνουν για τρέξιμο στις 2 η ώρα με 40 βαθμούς. Πώς το εξηγείς? Ειλικρινά, αγαπητέ, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γιατί και στη Νέα Σμύρνη βλέπω ανθρώπους που τρέχουν στον παράδρομο της Συγκρού μεσημεριάτικα. Και πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εσείς που μπορεί κάποιοι να μας ακούτε και τρέχετε, όχι γενικό, εντάξει, κάποιοι τρέχετε το πρωί με τη δροσούλα ή το βράδυ με τη δροσούλα. Εσείς που τρέχετε στις 2 η ώρα το μεσημέρι, με όχι 40, με 80 βαθμούς, γιατί βράζει κάτω η άσφαλτος. Θέλετε να μας το εξηγήσετε, θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα εδώ. Και εμείς, εντάξει, θα δούμε το πρόβλημά σας με αγάπη, δηλαδή θα σκύψουμε πάνω το πρόβλημά σας.

καλημέρα στο Ραφαήλ από Ορεστιάδα. Ναι, είπα χθες για σειρές και του έστειλα μήνυμα εντωμεταξύ, γιατί ρώτησε για σειρές ο Ραφαήλ. Εγώ είπα για το Cape Fear, παιδιά, το ακροτήρι του φόβου που είδα αυτές τις μέρες από το Disney Plus που παίζει ο Μπαρδέμ. Του το έστειλα και λέει, μιλάμε για τα απόκριση για αστεία. Έτοιμα στον τελευταίο πιστό για αύξηση. Καλημέρα και πάλι. Α, εσύ θες αύξηση. Θες αύξηση, μπλάκι μου, ε. Αύξηση, λέει, Σεπτέμβρη μήνα. Όχι, φίλε, φίλε, έχουν κλειστεί τα budget. Από Ιανουάριο πάλι. Καλημέρα και στον Κώστα. Ωραίες μουσικούλες σήμερα, λέει ο Μπουρνοβαλιάς. Γιατί πότε δεν παίζει ωραίες μουσικές, παιδιά, ο Μπουρνάς.

Καλημέρα και στον Κώστα. Αυτός ο DJ μας έχει φτιάξει ένα καταπληκτικό πρωινό. Κολλημένο στην κίνηση. Κουνάω τα λίγο στα μαλλιά μου, λες και τρέχω στα highways. Έχει έρθει κινησούλα πάλι, μου επιστρέψατε όλοι. Τι θέλετε τώρα. Έχει πάλι κινησούλα. Το βλέπω στους δρόμους, το βλέπω και στο παν. Χαμός γίνεται, λέει ο Πετρίδης εδώ πέρα. Από πού μας ήρθες και γίνεται χαμός. Από κέντρο και γίνεται χαμός. Καλά. Βλέπω τον Κηφισό, παιδιά. Καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα. Η κάθοδος του Κηφισού μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Μιλάμε για λίγα μέτρα μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Είναι φρακαρισμένος έως και το ύψος της Ιεράς Οδού. Καλό χειμώνα.

ήρθαν κάποιες απαντήσεις, να ξέρετε, κάποιες τις ακούω. Υπάρχουν αγώνες 24ωροι. Άλλη ανομαλία που κοιτάτε, τέλος πάντων να το συζητήσουμε. Αγώνες 24ωροι λοιπόν, 12ωροι και άλλοι που γίνονται μεσημέρι και χρειάζεται να γίνει εγκληματισμός στη ζέστη, λέει. Οκ, το καταλαβαίνω. Εγώ π.χ. λέει τρέχω 6ωρο το Σάββατο που ξεκινά στις 4ωρα το μεσημέρι. 6ωρες τρέξιμο. Άλλοι τρέχουν 24ωρες, άλλοι τρέχουν 12ωρες. Οκ, ο καθένας με τα θεματάκια του, οκ. Η καλύτερη ώρα, λέει, για τρέξιμο είναι το μεσημέρι, γιατί υδρώνεις πιο γρήγορα και χάνεις έξτρα βάρος. Παιδιά, δεν καίγεται, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον, με τη ζέστη, δεν καίγεται λίπος. Φεύγει υδρότας, φεύγουν υγρά. Δηλαδή, μπορείτε να πάθετε ηλίαση, μπορείτε να πάθετε αφυδάτωση. Πιστεύω ότι δεν έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Το άλλο, γιατί ναι, για να συνηθίσει τη ζέστη, ναι, οκ, το καταλαβαίνω. Συγγνώμη, μπορεί να μου, συγγνώμη. Μαρία, κόψε, λέει, τα καλό χειμώνα, θα τσακωθούμε. Έχω 3 μέρες διακοπές ακόμα. Εγώ το είπα, παιδιά, επειδή είδα την κίνηση στο Κηφισό. Η κίνηση στο Κηφισό αυτή τη στιγμή είναι σαν να έχουμε 18 Νοεμβρίου, να ξέρετε.

Ναι, κάποιος μου λέει για τον Αλέξανδρο Τζόρβα. Έχει τρέξει και 200. Αυτός να δεις πως βγαίνει κάθε μεσημέρι. Παιδιά, το ξέρω. Έχουμε κάνει κουβέντες με τον Τζόρβα. Γιατί δεν είναι και πολύ καλά στα μυαλά του το παιδί. Τρέχει μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Τρέχει κάτι 24 ώρα. Ναι, αλλά ο άνθρωπος έχει ισορροπία. Γιατί? Γιατί μετά έχει και τα χωράφια του, έχει τις ελιές του, έχει τα αμπέλια του, φτιάχνει τα κρασιά του, καταλάβατε. Δεν τρέχει μόνο. Ξέρει τι κάνει. Η μόνη αλλαγή που είδα είναι στο νούμερο της μπλούζας και όχι, δεν κατέβηκε. Καλημέρα και καλό μήνα από Αντίπαρο. Δεν είναι μουντιαλικό χάφλε ο Πουέρτα και θέλεις να προσδιορίσουμε, χαχαχα. Παιδιά, εγώ δεν μίλησα για τον Πουέρτα. Διάβασα το μήνυμα του ανθρώπου που έλεγε μουντιαλικό χαφ. Δεν ήξερα καν ότι αναφερόταν στο Μπουέρτα. Εντάξει. Στον Κηφισό που σήμερα μπαίνουν μοτοσυκλετιστές της Τροχίας μέσα στην κίνηση, λέει, και ντρόουνς από πάνω. Το αποτέλεσμα φάνηκε αμέσως. Εντάξει, δεν μπορεί να εξαφανίσει και τα αυτοκίνητα.

η ζέστη καίει το λίπος. Δεν καίει το λίπος η ζέστη, εκτός να σε βάλουν πάνω σε μπάρμπεκιου. Εκεί μπορεί να, αυτή η ζέστη μπορεί να σου κάψει το λίπος. Μέχρι εκεί ναι, το ακούω, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο. Ασφαλώς και είναι. Ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από την Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου, με όλη του την ιστορία και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια συνθήκες στα ψυγεία. Όποιος ξέρει, ξέρει.

Και μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε όλο και πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Δράση από όλα τα γήπεδα. Το κυρίως μενού σερβίρεται σήμερα. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της βραδιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Από εδώ, από εκεί. Big Wins Sport FM 94,6. Έχουμε ανοίξει διάφορα έτσι θέματα. Το κυριότερο που σας έχει αγγίξει είναι το τρέξιμο. Γιατί έχουν πάρει και μερικές αποφάσεις. Κάποιοι ξεκινάνε και γυμναστήριο τώρα. Λένε τώρα, παιδιά, φέτος είναι η χρονιά μου. Φέτος θα γίνω φέτες. Αυτό. Και κάποιος αναρωτήθηκε αν και για ποιο λόγο. Τι σκέφτονται οι άνθρωποι που τρέχουν στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Η ζέστη από μόνη της, λέει, δεν καίει σημαντικά περισσότερο λίπος. Αυξάνει λίγο την καρδιακή συχνότητα και την ενεργειακή δαπάνη. Υδρώνεις περισσότερο, χάνεις περισσότερο νερό, όχι λίπος. Επίσης, ανεβάζει πολύ και την πιθανότητα να πάθεις θερμοπληξία και αφυδάτωση, λέω εγώ. Ο Τσούβι, λέει, είναι ο τελευταίος. Γύρισαν όλοι εκτός από το Τζούβι. Μιλάμε για μεγάλο βίσμα. Yeah, είπαμε, ό,τι θέλει θα κάνει. Οι Ισπανοί, γιατί έχουν τρελαθεί στα social ότι αδικήθηκαν από τη διατησία χθες, λέει, έχει βγάσει, δεν είδα το μάτσο. Όχι, Βαγγέλη μου, δεν νομίζω ότι αδικήθηκε η Ισπανία χθες. Μιλάμε για το παιχνίδι με την Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Το λίπος καίγεται γρήγορα όταν έχεις ώρες να φας. Το σώμα ψάχνει ενέργεια και την παίρνει από το περιττό λίπος που αποθήκευσες στις διακοπές σου. Βέβαια, γιατί τρώγαμε τηγανιτές πατάτες στις διακοπές? Για να αποθηκεύσουμε λίπος, να έχουμε να καίμε το χειμώνα. Εμείς και οι αρκούδες.

πρωτάθλημα φέτος έρχεται αγρίνιο με τσουβέλα παρουσίαση φιέστας. Και μιας και το είπες, αγαπητέ, έχουμε πρόβλεψη από το Football Meets Data για τον φετινό πρωταθλητή της Super League. Μηνυματάκια με φούλες σε 3, 2, 1 θα έρθουν μόλις σας πω τα αποτελέσματα από το Football Meets Data. Λοιπόν, 45% πιθανότητες έχει ο Ολυμπιακός για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. 28% έχει η ΑΕΚ, 20% ο ΠΑΟΚ, 6% ο Παναθηναϊκός και 1% ο Άρης. Επαναλαμβάνω, 45% Ολυμπιακός, 28% ΑΕΚ, 20% ΠΑΟΚ, 6% Παναθηναϊκός, 1% Άρης.

Τι να σας πω, οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τη φάτσα του Μπουρνά ακούγοντας τα προγνωστικά του Football Meets Data. Πείτε μου την αποψούλα σας, θα ήθελα να το ακούσω.

που να δαγκώσετε τη γλώσσα σας, είναι το πρώτο μήνυμα που ήρθε. Παιδιά, δεν τα λέω εγώ. Football meets data. Και εντάξει, μιλάμε για, για δύο αγωνιστικές όλες και όλες τώρα τη Super League και ο Παναθηναϊκός να έχει παίξει και το ένα παιχνίδι. Καταλαβαίνετε.

Ο Γιάννης ρωτάει πέρσι πόσο είχε η ΑΕΚ. Παιδιά, αν θυμάμαι καλά, στην αρχή του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ ήταν ή τρίτο ή τέταρτο φαβορή. Γι' αυτό λέμε, εντάξει, αυτά τα λέμε για να τα λέμε. Τώρα δεν μπορούμε να πάρουμε σοβαρά τώρα τα στατιστικά του προσωμιωτή από την δεύτερη αγωνιστική. Μαρία, καλημέρα. Πόσα χρόνια είσαι στο 8-10, σε θυμάμαι πάνω από 15. Όχι, στο 8-10 είμαι όσα χρόνια είμαστε με τον Τζούβι. Πάμε τώρα για ένα το χρόνο. Γιατί πριν ήμουνα 6-7, μετά ήμουνα 7-10 και τα τελευταία χρόνια μαζί με τον Τζούβι είμαστε στο 8-10.

Εγώ έχω ένα δημοσίευμα τη Διάρροντα Σεβίλια, συγγνώμη, που μιλάει για ναυάγιο στι διαπραγματεύσει Ολυμπιακού και Σεβίλη για τον Βάργα. Έχουμε έτσι μια ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Ρούμπεν Βάργα. Όλα δείχνουν ότι ο Ελβετό Εκτρέμ θα παραμείνει στη Σεβίλη, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη μεταγραφική περίοδο.

σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός είχε προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τη Σεβίλη για την απόκτησή του. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία οι δύο σύλλογοι για τους όρους της μεταγραφής. Όπως όλα δείχνουν, ο παίκτης θα παραμείνει στη Σεβίλη. Τα λέμε σύμφωνα με το δημοσίευμα από την Ισπανία.

5. Έλα Παναγία μου, πώς πέρασαν τόσα χρόνια, πρώτον. Είναι βέβαια η τρίτη επιστροφή μου στο Sport FM, έτσι, γιατί έχουμε ξεκινήσει από το Sport FM, από τα μπετά που λένε. Από το 2015, do the math. Σε κάθε περίπτωση να τα εκατοστήσεις, ελπίζω για το καλό όλων, όχι, να μην τα εκατοστήσω. Ναι, και με περί έχουμε κάνει εκπομπή, βεβαίως. Μ' αρέσει που αποθεώνεται το μπουρνά. Παίζει τις κάλτσες του σήμερα ο ηχολήπτης. Ναι, να του δώκετε αύξηση. Κάθε εβδομάδα παίρνει αύξηση, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, κάπου όπα. Τι, όχι, τίποτα. Ναι, μωρέ, λέμε καμιά βλακία να περάσει η ώρα, να πάει 10 να έρθει

από την Κοπενχάγη με καθαρό ουρανό. Την καλημέρα μας και στον Παναγιώτη από Μπέργεν. Ωραία, ωραία φωτογραφία. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Καλημέρα και στη Δήμητρα. Ο Ντεμπελέ ανανεώνει τη συνεργασία του με την Paris Saint-Germain έως το 2030. Θα συνεχίσει να φορά την φανέλα της Παρί. Έχει ήδη συμβόλαιο μέχρι το 2028, όμως θα ανανεωθεί για ακόμα 2 χρόνια, παρά το γεγονός ότι υπήρξε και έντονο ενδιαφέρον από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Όμως ο Ντεμπελέ επέλεξε να παραμείνει στην Paris Saint-Germain, και γιατί όχι, σίγουρα περνάει μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας.

Ποιος θα μας το έλεγε όταν ήταν στην Μπαρσελόνα και λέγανε δεν μπορεί το παλικάρι, ρε. Δεν μπορεί το παλικάρι. Όμως το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι δεν κάνουν όλοι οι παίκτες για όλες τις ομάδες και όλες τις ομάδες για όλους τους παίκτες. Πολύ πονηρό μήνυμα. Σήμερα που λείπει ο Βάιος θα κάνει 2 μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Λέτε να ισχύει και για τον Ολυμπιακό αυτό? Γιατί θυμάμαι πέρσι και πρόπερσι ίσχυε για τον Παναθηναϊκό περισσότερο. Λέτε να πιάνει και για Ολυμπιακό, θα δούμε. Καλημέρα και από τα Κιτρινόμαυρα Κουφονίσια.

Σήμερα ξεκινάει και η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ξεκινάει και έχουμε και σήμερα παιχνίδια και τις επόμενες ημέρες. Το πρώτο match της League Phase διεξάγεται στις 6 ώρα το απόγευμα σήμερα ανάμεσα στον Βόλο και την Καλαμάτα. Αύριο έχουμε το ΠΑΟΚ Όφι, Νέσος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Μαρκό Κηφισιά, Λάρισα Ολυμπιακός. Και η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται την Πέμπτη με τα παιχνίδια Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου και δεν ξέρω πόσες φορές σφύριξα λέγοντας αυτή την είδηση.

Kids won't rise. Καλημέρα από Baden-Baden. Επιστροφή στο χωριό μετά από την ξέφρενη ζωή στη Μύκονο. Θα πιω ένα λάτε με ησυχία. Είναι ωραίο έτσι να γυρνάς στην ησυχία του χωριού. Να πέσουν λίγο οι τόνοι, να πέσουν λίγο οι ρυθμοί. Στις σωστές θερμοκρασίες θα έλεγα. Καλά να περνάς. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο από Σαντορίνη. Υπέροχη χθες συναυλία. Δάντης, Ευρυδίκη και Μαραντίνη, Σωτήρης. Και καλημέρα και στο Σταύρο από τις Πέτσες.

Κάποιος λέει αν το 6% του Παναθηναϊκού προσφέρεται και σε ανάλογο στοίχημα με ανάλογη απόδοση, λέει το παίζω τώρα. Καλημέρα Μαρία, δηλαδή ήσουν εξαροοχτάρι και έγινες οχταροδεκάρι. Ναι, ενώ κανονικά όσο μεγαλώνουμε πρέπει να πηγαίνουμε προς τα πίσω, εγώ πάω προς τα μπροστά, κατάλαβες. Ναι, εντάξει, τι περιμένεις, παιδί. Δίδυμος με δίδυμο. Καλημέρα και από την πράσινη Χαλκιδική.

Βγήκε στη δημοσιότητα και το όνομα που θα αντικαταστήσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Μπορούσια Ντόρτμουντ ήρθε σε συμφωνία με την Άρσεναλ για τον Ήθαν Νουανέρι. Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα για το δανεισμό του 19χρονου Άγγλου μεσοεπιθετικού για την τρέχουσα σεζόν. Συμφωνεί και ο παίχτης να συνεχίσει την καριέρα του στη Βεσφαλία. Η συμφωνία αφορά δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι του 2027, χωρίς να γίνεται αναφορά σε οψιόν αγοράς.

0: Υπάρχουν άπειρα μηνύματα αποθέωσης για τον Μπουρνά. Δεν τα διαβάζω όλα στον αέρα, έτσι, για να μην πάρουν και πολύ αέρα τα μυαλά του. Έτσι, θέλω χαμηλά την μπάλα να κρατάς. Από προτάσεις γάμου, προτάσεις για αυξήσεις. Μπουρνά, μη φύγεις ποτέ, θα φαρμακωθώ, βλέπω εδώ πέρα. Τέλος πάντων, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ό,τι και να πείτε για τον Μπουρνά είναι λίγο. Δείξτε συμπόνια στους δρομείς. Έχουν και αυτοί τα θέματα τους. Αγωνιστικές καλημέρες στα παιδιά της σεζόν. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα και στο DJ. Παιδιά, εντάξει, δεν το συζητάμε. Εννοείται. Για να τρέχει ο καθένας από κάτι. Κάτι θέλει να ξεφύγει, κάτι θέλει να πετύχει. Απλά εμείς μια ερώτηση κάναμε, γιατί τρέχετε στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Ελπίζω λόγω βλάστησης, λέει, αν την είπε πράσινη τη Χαλκιδική ο φίλος. Δεν ξέρω. Να φεύγω κι εγώ σιγά σιγά, δεν είμαι και για χόρταση. Αλλά πριν φύγω, να σας θυμίσω ότι δεν χρειάζεται να ψάχνετε και να ψάχνεστε από πού θα παραγγείλετε το delivery σας. Λοιπόν, Box. Δεν χρειάζεται να μελετήσετε τίποτα, γιατί μπορείτε να συνδυάσετε πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε μα κάθε παραγγελία. Από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγέλουμε από το Box, γιατί είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με την Big Win, σε στοίχημα και live καζίνο, ξεκινάς με προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 9. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Άντε ρε, πού είστε, αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
3: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή.
2: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι.
4: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
2: Από πότε?
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
4: Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Πάντα με το δικό μας στυλ.
3: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Win Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντύπας και Διονύσης Δεσίλας. Συντονιστείτε.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Για χαρά. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πώς είμαστε.
2: Δεν το έχει κολλήσει ο υπολογιστής, δεν πάμε καλά. Δεν μας στέλνουν το μεσημερινό στα δύο. Τι να κάνω εγώ τώρα, αφού κόλλησε.
1: Ωραία, θα ξεκολλήσει, ρε. Δεν έγινε κάτι. Συμβαίνουν αυτά με
0: τα κλικ. Συγγνώμη, το βράδυ τα έκανα αυτά.
1: Ναι, κάποιες φορές, ναι. Όχι,
0: όχι. Αυτή τη μουρμούρα την κρίνια.
1: Το ξεκίνημα, όχι. Αλλά κάποιες φορές ο υπολογιστής το έτσι, αλλιώς. Αλλά οκ. Γιατί δεν είμαστε κοντά.
0: Σε ακούω λίγο μακριά.
1: Καλά είμαι εδώ. Ένα, δύο, τέσσερα.
0: Να σε κάνω λίγο να γλυκάνεις, Ηρακλή μου. Σκέψου χθες το βράδυ 11 ώρα πώς ήσουν.
2: 11 ώρα πώς ήμουν, έβλεπα παραπέντε.
0: Ναι.
2: Για 38η φορά. Και 11 και 4. Κοίτα να δεις.
0: Εσύ ο δός πήγες να σηκωθείς να ντυθείς.
2: Λέω, κοίτα που δεν θα σηκωθώ τώρα να φύγω κάτω. Και ξέρεις, εκεί ήταν η μεγάλη μουρμούρα στο σπίτι. Ποιος τρέχει τώρα και αυτά τα κλασικά.
0: Αυτό λέω, γλίτωσες εκείνη τη μουρμούρα.
2: Όχι, εδώ θα συνηθίσω.
0: Και θα την υποστούμε εμείς.
2: Δεν κρίνιαξα, ρε παιδί μου. Κόλλησε ο υπολογιστής, είπα ο Κακομοίρης. Αμέσως με παρεξηγείτε με το καλημέρα.
0: Ο Κακομοίρης. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν. Τι κάνουμε, όλα καλά.
0: Εσύ πέρμας, πήγες Λιβαδιά χθες.
1: Πήγα. Εγώ, οπότε με ρωτάς, εμένα είμαι στον δρόμο. Που ρώτησες τον Ηρακλή, ρε παιδί μου, πώς ένιωσε, εγώ είμαι στον δρόμο.
0: Να μας πεις λίγο τι είδες στη Λιβαδιά.
1: Τα πάμε, το πρωί τα έχουμε πει. Εντάξει, νίκη του Παναθηναϊκού, δεν πρόλαβα, έφυγα. Όλα καλά.
2: Δεν τρώει τέτοιο εδώ.
1: Όχι, πώς δεν τρώει, δεν τρώει σουβλάκια. Απλά είχα άνθρωπο μαζί μου που έπρεπε να γυρίσει πίσω. Το σεβάστηκα και του λέω πάμε.
0: Ο Διονύσης είναι ικανός να πάει σε φαγητό δυνατό και να παραγγείλει φιλέτο κοτόπουλο στεγνό για να δει.
2: Το έχει κάνει Πάσχα.
1: Τέλος πάντων.
0: Σοβαρά.
2: Ναι, δηλαδή πήγα να φύγω από το τραπέζι.
1: Ναι.
2: Φιλέτο κοτόπουλο και μάλιστα ζήτησε.
0: Αυτός έπρεπε να φύγει, όχι εσύ.
2: Και μάλιστα ζήτησε. Όχι, δεν μπορούσα να κάτσω. Και μάλιστα ζήτησε λέει στον κατάλογο Κυριακή του Πάσχα. Λέει γράφεται και ρίζει.
1: Τα έχουμε πει 100 φορές. Γινόμαστε
0: πέρα. Δεν το ξέρουμε, φίλε. Όλοι δει.
1: Ο κόσμος θα ξέρει τα
2: χειρίζει. Αλλάξαμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, εσύ το κάνεις.
0: Γράφει και ρίζει.
2: Ναι, αλλά δεν έχει ρίζει. Λέει δεν βγάλαμε λέει σήμερα.
1: Όχι, όχι, μου βάλε, μου βάλε.
2: Δεν είχε ρίζει.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Είχε από χθες.
2: Δεν είχε ρίζει τώρα, είδα τον.
1: Λοιπόν, εδώ θα μας τα πούμε. Εντάξει, για το μάτς έχουμε πει τώρα, δεν χρειάζεται. Πολλά μηνύματα ήδη για Ουναΐ. Είπαμε και προηγουμένως παιδιά για τον Ουναΐ. Πάμε για θρίλερ. Κάνει προσπάθεια Παναθηναϊκός. Υπάρχει και ομάδα από τη Σαουδική Αραβία που έχει μπει. Υπομονή να ξεκαθαρίσει το πράγμα. Θα είναι σήμερα, θα είναι αύριο το πρωί. Δεν πάει παραπάνω. Θα ξεκαθαρίσει. 2-10-95-79-283-4-5 θα πάμε παρεούλα για το επόμενο δίωρο.
2: Να πούμε την καλησπέρα μας στο Μάριο, στον ταξιάρχη, από την Μυτιλήνη. Στο Μάριο που δεν μπορεί να μας συνηθίσει λέει αυτή την ώρα. Εντάξει, στο Σπύρο από το Κατάκολο, εκεί γειτονά σου κύριε Βασίλα.
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας από την Ουαλία, μάλιστα.
0: Σταθερός.
2: Ο Δημήτρης από το Καματερό.
0: Πάντα. Και προφανώς γράφει και από την κατακόκκινη Ουαλία. Γιατί δεν έχω δει το
2: μέλλον.
0: Είμαι σίγουρος, το ξέρω σου λέω. Παιδιά, μην μου λέτε Σταύρο, ρώτα το Διονύση.
1: Τώρα είπα. Τώρα.
0: Ναι, βλέπει ο Διονύση. Τα βλέπει. Ό,τι βλέπω εγώ, τα βλέπει και ο Διονύση. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω εγώ.
1: Τα βλέπω, τα βλέπω. Λοιπόν, μπάλα μεσημέρι, Σταύρο Κονδοθήμιο, Ηρακλή Αντίπα, Διονύση Δεσίλα, με ανοιχτέ γραμμέ για το επόμενο διωράκι. Να τα πούμε όλα.
2: Στο Γιώργο από τα ξένα. Μ' άρεσε αυτό από τα ξένα.
1: Από τα ξένα, ναι.
0: Τι θέλει πάλι. Να σε ακούμε. Κοιτάει, δεν ξέρω, κοιτάει.
1: Α, αυτό δεν θα λυθεί.
0: Να σα φέρουμε ένα χιλόφωνο, να έχετε να μην μετακινήσετε.
1: Το καλύτερο.
0: Και τώρα επειδή είμαστε και τρεις, αλλάζουμε και συνέχεια, κοιτάει ένα δεξιά, κοιτάει αριστερά, σε ποιον απευθύνεται.
1: Ναι.
0: Και φεύγουμε από τα μικρόφωνα.
1: Ναι, μόνο δέξω, όλα καλά. Τι άλλα. Αυτά.
0: Όλα έχετε κρίνια, λέει κάποιοι. Το λένε εδώ, θα στέλνω τα μήνυμα.
2: Δεν έχουμε κρίνια. Καμία κρίνια, μια χαρά είναι.
0: Λοιπόν, επίσης υπάρχει δυσαρέσκεια. Για τη μουσική να ξέρεις. Ηρακλή, είσαι εσένα το λέω.
2: Ένας το έστειλε χθες.
0: Και σήμερα.
2: Τι, ο ίδιος είναι. Και για να θα αλλάξω το σήμα, δεν το μια χαρά είναι.
0: Θα ναι. Ψηφίσουμε, Διονύση, αρέσει το σήμα.
1: Όχι.
0: Ούτε εμένα.
1: Βασικά, όχι, όχι, περίμενε. Μην είμαι απόλυτος. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσει. Το πάντα το σήμα το αφήνω στον Ηρακλή.
0: Και εγώ αυτό έκανα.
1: Μπράβο. Εγώ είμαι λίγο πιο. Ο Ηρακλής θέλει λίγο πιο ατμοσφαιρικά πράγματα.
0: Ναι. Λίγο πιο ροκάκι θα ήθελες.
1: Μπράβο.
0: Και εγώ.
1: Αλλά οκ. Okay,
0: δεν θα ψηφίσουμε, φίλε.
1: Δεν με χαλάει. Δεν με χαλάει.
2: Μήπως ασχοληθήκατε με αυτό το Σαββατοκύριακο ψαχτήκατε.
1: Όχι, όχι, να είμαστε δίκαιοι.
2: Να σου πω κάτι. Να είμαστε να μου πείτε, Ηρακλή, βρήκα αυτό.
1: Να είμαστε δίκαιοι.
2: Σου δώσαμε. Άλλο ασχολήθηκε και στη λεφτά τραγουδία.
1: Τώρα έμεινε τέλος.
0: Σου δώσαμε τη.
2: Ωραία, βάλε το Σάντερ.
0: Την προτεραιότητα.
1: Τώρα έμεινε, τώρα έμεινε.
0: Όχι, όχι, είναι νωρίς ακόμα. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές. Δεν έχουν κλείσει τα ρόστερ. Μπορούμε να κάνουμε και κάτι. Λοιπόν.
2: Την καλησπέρα μου και στον Κώστα από το Σέφιλντ. Πάντα υπάρχουν ανοιχτά όλα τα, είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα στις μεταγραφές. Παίχτες οι οποίοι, πόσο Βάργας που γράφεις, μπορεί να έχουν πέσει στη λίστα, αλλά μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα μέσα στο επόμενο δίωρο.
1: Ναι.
2: Και αυτό συμβαίνει και το βλέπουμε σε πάρα πολλές υποθέσεις που έκλεισαν, π.χ. η Πέτερσεν. Που έγινε Πέτερσεν, τον Ντό Πέτερσεν την ίδια μέρα.
0: Ναι.
2: Ωραίο.
1: Πούμε για το... Ναι, να πούμε ότι σύμφωνα με τους Πολωνούς πάει ο Πάντοβης για Αγγελόνια, δημοφιλή δανεισμού. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ούτως ή άλλως
0: παθαίνει.
1: Μπράβο. Χαιρετισμού στο φίλο μου τον Τάσο, από τα Πάτρια Εδάφη.
0: Λοιπόν.
1: Τι άλλο.
0: Να πω εγώ. Πρώτα απ' όλα, ωραία, είμαστε, είπαμε. Ποιοι είμαστε, ποιοι είναι μαζί μας, δεν είπαμε.
1: Βεβαίως.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος, τεχνική και μουσική επιμέλεια.
1: Βεβαίως.
0: Γιώργος Πετρίδης, Κωνσταντίνα Πάνου, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Σαν παντρεμένη τριάδα φωτιά, λέει εδώ ένας φίλος. Μακριά από εμάς όλα αυτά.
2: Γιατί είναι, εγώ παντρεμένος είμαι.
0: Όχι, εμείς να μην κάνουμε σαν παντρεμένοι.
2: Εμείς
0: δηλαδή είμαστε σαν παντρεμένοι γκρινιάρδες.
1: Άσχε τώρα, δεν ήθελες να πεις μακριά από εμάς παντριά.
2: Ναι, τώρα.
1: Και σου λέει τώρα εδώ.
0: Όχι, όχι, το μήνυμα διάβασα.
2: Ναι. Άσε τώρα, ρε τώρα.
0: Γκρινιάζει ο Γέρος γιατί δεν έχει κοιμηθεί ο συνταξιούχος, λέει ο φίλος ο Γιώργος στον Τιμένο.
2: Μου το στείλε ο Γιώργος ο Γιώργος.
0: Δεν τα λες όμως. Δεν τα λέω εγώ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.
2: Ωραία, μα δεν έχω διαφημίσεις.

0: Λοιπόν, να πω ακόμα καλησπέρα στον Πύργο Ηλία, στο φίλο από τον Πύργο Ηλία, στον Βύρον από τα Χανιά και στον Γιώργο από το Βόλο και να προχωρήσουμε και στο Λουκ, τον αδερφό από τον Παγκράτη.
1: Και στο Μαϊάμι.
0: Το Μαϊάμι δεν το δα.
1: Πάμε σε γράμμουλες.
2: Για πάμε, χαίρετε.
3: Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι.
0: Καλώς. Έλα ρε Άρη.
3: Τι κάνετε, βγήκα και πρώτος, μπράβο.
2: Όπως παλιά.
0: Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν.
1: Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη από κάτω.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, παιδιά μου, επιτρέπετε, εγώ δεν το κάνω συχνά αυτό.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν πειράζει, να μιλήσει.
0: Έλα, πες.
1: Πρώτος ακροατής. Μισό λεπτό, δεν φέρει.
3: Δώσω χαιρετίσματα στον καταπόκεινο κύριο Αλέκο από τη Νέα Σμύρνη, ετών 73, ο οποίος είναι χρόνια με τον Ολυμπιακό μετά διαρκείας και όπου είναι ο καινούργιος σας ακροατής, γιατί δεν μπορούσε να σας ακούσει το βράδυ και του λέω θα πάει στο μεσημέρι να ακούσει τον φίλο μου τον Ιαγλή, τον Διονύση και τον κύριο Χοδροδήμο. Οπότε σας ακούει.
1: Είστε ο κύριος.
0: Διευθυντής προγράμματος.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, να συνεχίσω ότι είμαι ο δεύτερος που θα σας πω για το σήμα της μουσικής. Εμένα δεν μου αρέσει, αλλά περιορέξως λίγο λοκυθόπιτα. Λοιπόν, άσχετο αυτό.
0: Εσύ τα κομβρούτε. Εντάξει, εσύ τώρα τι ήθελες δηλαδή.
3: Έλατε, κοίταξε να δεις αλήθειες.
0: Αλήθεια, πες μου ένα τραγούδι που σου έρχεται στο μυαλό. Απαλάμπρενα.
3: Εντάξει, εγώ τώρα τι μου έρχεται, γιατί θα βάλεις ελληνικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Βάλε κάτι πιο ατμοσφαιρικό που λέει και ο φίλος ο Διονύσης.
0: Καλό.
3: Βάλε κάτι πιο
0: ατμοσφαιρικό. Τι μόνος έχω βάλει να τραγουδάρει, φίλε, δηλαδή τι πιο ατμοσφαιρικό.
1: Αυτή να τη βλέπουμε, όχι να την ακούμε.
3: Για να μην κάνω κατάχρηση της γραμμής που περιμένει ο κόσμος. Δύο ερωτησούλες, πιστεύω θα μονοπολίσουν τα μεταγραφικά με τις ομάδες. Να ρωτήσω λοιπόν τον Ηρακλή μια ερώτηση με δύο σκέλη.
0: Έτσι.
3: Την εκτίμησή του, γιατί πολλοί κόσμος Ηρακλής ακούει και θέλω λίγο να τον ηρεμήσεις, γιατί περιμένουμε τώρα σήμερα και αύριο τις εξελίξεις. Η εκτίμηση λοιπόν η δικιά σου είναι ποια? Με την ενδεχόμενη, από ό,τι δείχνει, η φυγή του Ροντινέη.
0: Ναι.
3: Που μένεις χωρίς εξτρέμ. Και με τη φημολογία που υπάρχει στο αν θα φύγει ο Μάρτινς. Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί πρώτον για δύο εξτρέμ ή θα πάει για ένα εξτρέμ με μια εσωτερική, αν θέλεις, μετακόμιση κάποιου παίχτη στα άκρα? Το ένα σκέλος είναι αυτό. Και σου ζωγραφίζω το τσικίνι αν πάει, ας πούμε, προς τα άκρα ή με Φορτούνι ή αν θέλεις και με το Ζώτα. Και το δεύτερο σκέλος που έχω να σου πω, αν θα κινηθεί ο Ολυμπιακός κατά τη γνώμη σου για ένα δεύτερο ακόμα χαφ.
0: Λοιπόν,
2: να πω λίγο, συγγνώμη. Συγγνώμη, διακόπτω. Υπάρχει δημοσίευμα το Africa Foot που λέει ότι ο Ουναΐ είναι ένα βήμα από την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, ότι είναι πολύ κοντά και ότι σύμφωνα με το Africa Foot, απομένουν μόνο τα ιατρικά, ότι έχει προβάδισμα ο Παναθηναϊκός, ότι ο Άγιαξ και οι PSV μένουν πίσω, και γράφει το Africa Foot ότι σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες μας ο Παναθηναϊκός έχει το απόλυτο προβάδισμα στην υπόθεση. Το μεταφέρω, είπαμε ότι από τη μία στιγμή στην άλλη αλλάζουν όλα τα δεδομένα, έχουμε πει ότι πάμε για thriller. Το μεταφέρω και ό,τι προκύψει και μάθημα δεν είμαστε. Έλα, Άρη μου, συγγνώμη.
3: Να πω σφίνα να κάνω το συνήγορο της Αγόλου. Κάπα τον ειδήσω στον Ολυμπιακό.
2: Εγώ σου λέω το δημοσίευμα.
3: Ναι.
2: Κάτσε να δω.
0: Λοιπόν, Άρη, πάμε να.
3: Λοιπόν, για πες μου.
0: Ένα. Λοιπόν, όσον αφορά τα εξτρέμια, ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει σίγουρα ένα παίχτη. Ωραία.
3: Στον άξονα είπες.
0: Όχι, στα εξτρέμια.
3: Ένα παίχτη. Στα εξτρέμια. Ναι,
0: λοιπόν, από εκεί και πέρα μου έχει αρχίσει τάμα. Αν εμφανιστεί ξανά η Κράζο τώρα, όπως ακούγεται, για να πάρει τον Ζέλσον και σε συνδυασμό με τη φυγή του Ροντινέη, τότε είναι πιθανό να πάρει και δεύτερο. Αν. Αλλά έχουμε βάλει μπροστά το αν. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός έχει εξτρέμ. Και αν μου πει ο Φορτούνη με τη Λίμπρα παίζει μόνο δεξί χαφ που συγκλίνει. Δεν έχει παίξει, δηλαδή ελάχιστες φορές πρέπει να έχει πάει στον άξονα. Λοιπόν, και αν έχει πάει κατά τη διάρκεια. Ο Τσικίνο να παίξει ως δεξί εξτρέμ. Δεν το λες, ας πούμε, δεν μπορεί. Δεν μπορεί τόσο να σταθεί. Δεν μπορεί να σου βάλει και το Σμαϊλόβιτς δεξιμπάκ που έπαιξε στην Τρίπολη. Όσον αφορά τα χαφ.
3: Για δύο εξτρέμ, θα προλάβει να πάρει δύο εξτρέμ.
0: Τα πάντα προλαβαίνει. Τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου γίνεται το καλό το πρώτο, όπως έλεγε και ο Κορδόν. Τώρα, όσον αφορά τα χαφ, ο Ολυμπιακός έρχεται 4,5 ώρα σε δύο ρίτσες, θα είναι εδώ ο Πουέρτα. Λοιπόν, ένα είναι ο Πέρτα. Ξέρεις πόσους άλλους έχει στον άξονα Ολυμπιακός?
3: Άλλους 5 ή 6.
0: 6.
3: Κάπου εκεί.
0: Πάμε στους 7 παίχτες. Και εκεί μπορεί να παίξει και ο Τσικίνιο.
3: Ναι.
0: Γιατί είναι ο Σιπιόνι, είναι ο Έσε, είναι ο Ζακίτης, είναι ο Γκαρθία, είναι ο Φρόιλερ. Πόσους να πάρει.
3: Άρα κουμπώνουμε μόνο με το Πέρτα.
0: Αυτό πιστεύω και εγώ. Εκτός τώρα δηλαδή, αν φύγουν πάλι παίχτες.
3: Άρα δηλαδή στην ουσία πάμε για δύο σίγουρες μεταγραφές.
0: Άρη μου, ένα πράγμα θα σου πω. Και το είχα πει και χαριτολογώντας στην εκπομπή της Πέμπτης σε ένα φίλο του Ολυμπιακού, στη βραδινή εκπομπή. Και του λέω, αδερφέ, τώρα τι είναι να γίνει, θέλουμε 4 μέρες, 5 για να κλείσει το ρόστερ. Τώρα κάνε 2 μέρες υπομονή.
3: Ναι, εντάξει, με θεάδες, δεν ξέρω πώς.
0: Έγινε.
3: Έγινε, παιδιά, άντε, χάρηκα που σας άκουσα και καλή συνέχεια να έχετε, καλή εκπομπή.
1: Back to back μηνύματα, Ερυθρόλευκη και Νέα Υόρκη. Και ο άλλος στέλνει, λοιπόν, από καταπράσινο. Πού το έχασα κιόλας. Από καταπράσινο Μόναχο.
0: Οκ. Okay.
1: Και Σίδνεϊ έχουμε. Εντάξει, η διαπλανητική.
2: Χαμός γίνεται.
0: Και Ελαφώνης έχουμε.
2: Ο Νίκος.
0: Ναι.
2: Ο Νίκος.
0: Ναι.
2: Ο Νίκος φίλος μου. Έχω πάει, αν είναι ο ίδιος.
1: Ο ίδιος είναι, γιατί λέει και για τον Παντελή και τα λοιπά.
2: Φοβερός, φοβερός. Ναι, ναι. Φοβερός.
1: Ελεύθερος ο Μπεντζαμάλε εδώ, ένας φίλος.
2: Ναι. Okay.
1: Μην ελεύθερος, φίλε. Εντάξει.
2: Να είναι καλά το παιδί.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Χαίρετε. Χαίρετε.
4: Και το καταπράσινο ακροτήρι.
1: Κυριολεκτικά.
4: Κυριολεκτικά.
1: Καλησπέρα. Υπάρχει πράσινο ακροτήρι, λέγεται.
0: Ναι. Νόμιζα μήπως ήταν κάποιο ακροτήρι τώρα.
4: Το πράσινο ακροτήρι. Καλησπέρα σας, τι κάνετε.
2: Καλά είμαστε.
4: Θέλω να κρατήσω μία ερώτηση για τον Ηρακλή Αντίπα στο τέλος, ο Άλκης Σιμέκ, και πάλι καλησπέρα. Να ξεκινήσω όμως κάτι. Διονύση, χθες έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει, δεν το συζητάμε, δηλαδή και πολύ το συζητήσαμε. Εγώ ευχαριστήθηκα για τον Κοντούρη βασικά, έτσι, φάνηκε αυτό που λέγαμε και συνεχίζουμε, δεν έχω να κάνω καμία. Πάμε τώρα στο θέμα του ΝΑΗ. Εγώ είμαι πάρα πολύ τσαντισμένος. Μου θυμίζει λίγο ότι την πέφτω στην Elle McPherson, τη μοντέλα από το 80, αλλά έχω την Έλενα Κρίστενσεν backup, διότι δεν μου κάθεται η Elle McPherson.
1: Συγγνώμη, αν το backup σου είναι η Έλενα Κρίστενσεν, μια χαρά σε βρίσκω.
4: Ναι, καταλάβατε και τρεις τώρα που το πάω, τι εννοώ, έτσι. Λοιπόν, η λέξη που θα πω ξεκινάει από TAF, μη γίνει παρεξήγηση. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν είναι το τανάκι κανενός. Έτσι, ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, δεν είναι το τανάκι κανενός. Να άντε γεια σου ΝΑΗ και υπάρχουν αλλού πορτοκαλιές.
2: Άλκη, περίμενε, μισό λεπτάκι. Δεν είναι έτσι όταν μιλάμε για μια διαπραγματεύση. Άκουσα με λίγο. Όταν πας και στοχεύεις ψηλά, δεν είναι τίποτα εύκολο. Τι θέλω να πω. Στοχεύει ο Παναθηναϊκός και θέλει να κάνει το μεγάλο κόλπο, να το πω έτσι, με τον ΝΑΗ. Ωραία.
4: Εξ αρχής
2: γνωρίζαμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και εγώ έλεγα πριν από λίγες ημέρες ότι για μένα είναι ελάχιστες πιθανότητες. Θα το δούμε τώρα, είναι ανοιχτό.
4: Ναι, αλλά όχι να μας παίζει. Δηλαδή, εμείς θα προλάβουμε να βρούμε παίκτη.
2: Μισό λεπτό.
4: Ναι.
2: Όταν ξέρεις ότι πας λοιπόν ψηλά, και μάλιστα για μένα, το είπα και το πρωί, για μένα το μεσημέρι, είναι πιο δύσκολο τώρα να πάρεις τον ΝΑΗ από ό,τι τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός πριν 2 χρόνια. Γιατί το λέω. Γιατί τώρα ήταν στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα, και έχει κάνει και μουντιάλ. Φοβερό. Άρα το ξέρεις εξ αρχής ότι δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, σου είπε κανείς ότι θα πάει να πάρει ελληνική ομάδα τον ΝΑΗ ή τον Χι ΝΑΗ αναλόγω επίπεδου και σε 2 μέρες θα τον κλείσει. Άρα μην τρελαίνεις και εσύ. Κάτσε να δούμε.
4: Τέλος πάντων, έχουμε και έναν εγωισμό. Λοιπόν, υπόθηκε κάτι, άκουσα λίγο πριν, που είπατε κάτι για γκρίνιες και κάποιοι γράφουν, κάποιοι λένε, εσύ Διονύση είπες δεν υπάρχουν γκρίνιες κτλ. Θέλω να θυμίσω σε κάποιους, όταν όλοι για διάφορους λόγους αποσύρθηκαν, ο Αλαφούζος έμεινε εκεί και καλός ή κακός με όλα του τα λάθη, έχει κάνει 3 πράγματα για τον Παναθηναϊκό, άσε που φέτος έχει ανοίξει υπερβολικά το πορτοφόλι του και μπράβο, που δεν τα έχει κάνει κανείς άλλος. Δηλαδή, πρώτον, έχει μηδενίσει το χρέος, άσχετο αν το 16-17 είχε και μεγάλη ευθύνη και αυτός. Δεύτερον, έχει για πρώτη φορά ο σύλλογος με τον Αλαφούζο ακίνητη περιουσία, πήρε 10 στρέμματα δίπλα στο Απίλιον, τα έγραψε στον Παναθηναϊκό και ταυτόχρονα όταν το Απίλιον ξοφληθεί ή αν ξοφλήθηκε ήδη θα γραφτεί και αυτή στον Παναθηναϊκό. Η Παιανία δεν ανήκει στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Και τρίτον και κυριότερον, εγώ από μικρό θυμάμαι που πήγαινα στη Λεωφόρο, όλο το Πασόκ με Γιώργο Βαρδινογιάννη ήταν στα επίσημα, άλλη πολιτική κτλ. Ουδής υπέγραψε το γήπεδο, ούτε επιβολή μετοχικότητος. Μόνο ο Αλαφούζος υπέγραψε το γήπεδο. Λοιπόν, δεν έχουν δικαίωμα. Εγώ δεν είμαι κανένας του, δεν είμαι του Αλαφούζου σπόξμαν.
2: Τώρα αυτά όμως γιατί τα αναφέρεις, τα έχουμε πει. Γιατί, πού κολλάει με τον ΝΑΗ, δεν έχω καταλάβει.
4: Λένε για γκρίνιες.
2: Ποιες γκρίνιες, δεν έχω καταλάβει.
4: Ξέρω τι διαβάζω εγώ σε διάφορα.
1: Εμείς δεν ξέρουμε όμως.
2: Ναι, αλλά πού κολλάνε όλα αυτά,
4: ρε Άλκη. Γκρινιάζουν ακόμη.
2: Πάντα οι οπαδοί θα γκρινιάζουν. Και όταν μια ομάδα έχει πάρει χρόνια πρωταθλήματα, η γκρινιά βγαίνει πιο εύκολα. Αλλά αυτό πού κολλάει τώρα με την υπόθεση του ΝΑΗ.
4: Όχι,
2: το Πασόκ στη Λεωφόρο.
0: Ήθελα να γυρνάξει ο ήλιος.
2: Πήγαμε... Ωραία, πάμε, άλλη. Έλα, πάμε.
4: Λοιπόν, και μια ερώτηση σε σένα πριν κάνω την ερώτηση στον Ηρακλή. Ναι. Αυτό το μπινιάρι, το παιδί αυτό, το οποίο είναι 16 χρονών με σωματοδομή 25 και στοιχεία εκπληκτικά που έκανε εκπληκτική προετοιμασία. Αριστεροπόδαρος, χαφ, τον οποίον τον δοκίμασε σε όλα τα παιχνίδια αριστερό μπακ επειδή δεν είχε. Γιατί δεν τον βάζει λίγο να ξεκουράσει κάπου-κάπου τον Κυριακόπουλο.
2: Ακού, περίμενε. Καταρχάς δεν είναι αριστερό μπακ, είναι χαφ. Δεν είναι απλό. Δεν
4: είναι απλό. Αριστερό χαφ είπα και τον έβαλε αριστερό μπακ.
2: Αμυντικό χαφ είναι.
0: Και είπες να τον βάλει αριστερό ξε...
2: Περίμενε, okay. Τον έβαλε στα φιλικά γι' αυτό.
4: Τον έβαλε στην
2: προετοιμασία. Δεν είναι απλό σε παιχνίδια που καίγεσαι για προκρίσεις όπως τώρα τα προγραμματικά και καίγεσαι για νικηφόρα πρεμιέρα στη Λιβαδιά να βάλεις ένα παιδί ξαφνικά.
4: Δεν μπορούσε να παίξει το 80-10 λεπτά.
2: Εγώ θα πιστεύω ότι τον είπε στο κύπελο.
4: Μάλιστα.
2: Θέλει βήμα-βήμα η διαδικασία.
4: Και την ερώτηση, και την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στον Ηρακλή τώρα.
0: Όλοι για ένα εκατομμύριο μου κάνετε, δεν ανεβαίνετε και λίγο.
4: Ναι, όχι. Τώρα έχει πληθωρισμό. Λοιπόν, Ηρακλή, ακούω πάρα πολύ και συναδέλφους του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού όποτε μπορώ, φυσικά και άλλους, όχι μόνο του Ολυμπιακού, δεν έρχεται αυτός ο πεθαράς στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν έρχεται ο τάδε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και θέλω να ρωτήσω κάτι. Όταν εγώ, διότι ο Διονύσης το θυμάται για μένα, φώναζα τότε, ξέρεις πότε, 18-20 χρόνια σερί, ότι μην διαλύεται με αυτόν τον τρόπο το ελληνικό πρωτάθλημα. Προστατέψτε το. Προστατέψτε το από διαιτησία, από περίεργους παράγοντες, όπως στην Αγγλία που επενδύουνε φανς, επενδύουνε βασιλιάδες, επενδύουνε όποιος θέλει.
0: Πάμε λίγο πιο σύντομα όμως, γιατί πολύ γύρω-γύρω.
4: Ναι, δεν, το, δεν έπρεπε,
0: ένα
4: δεν...
0: να σου πω. Περίμενε, Ρεάλκη, ένα λεπτό για να σου απαντήσω και τώρα εκατομμύριο. Ναι. Πρώτα απ' όλα, στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι η πρώτη επιλογή για να έρθει ένα παίχτη σούπερ ταλέντο 22 ετών, 23 χρονών για να έρθει στην Ελλάδα. Ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε στον Παραθενικό, ούτε στον Πάγκο. Πρέπει να πετύχει την ιδανική περίπτωση.
4: Δηλαδή, περίπτωση.
0: Μα δεν έχει καμιά σχέση. Δηλαδή, θα προτιμήσει να πάει αν είναι παιχταρά στην Πρέμιερ Λιγκ, θα πάει στην Ισπανία, θα πάει στην Ιταλία, θα πάει στην Γαλλία. Τι να το κάνουμε τώρα. Δηλαδή, για να έρθει εδώ τώρα που όλε οι ομάδε είναι στην Ευρώπη. Μπορεί άλλο να το σκεφτεί για να σου πει ότι θα τα παίζω στην Ευρώπη από τώρα πάλι. Έγινε, αρχιέται, έχει το.
4: Μήπως έφτασε η ώρα να το προστατεύσουμε.
0: Το προστατεύουμε. Έγινε, να είσαι καλά.

0: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Δράση από όλα τα γήπεδα. Το κυρίως μενού σερβίρεται σήμερα. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της βραδιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 10, 95, 79, 2, 83,
1: 4, 5. Να βρούμε λίγο τα πατήματα, θα βάλουμε και.
0: Τι να βάλουμε.
1: Δύο φορές τη εβδομάδα, θα βάλουμε και χρόνο να μην ξεφεύγουμε.
0: Ναι, θα τα φτιάξω.
1: Αλλά θα βρούμε όλοι μαζί εδώ τα πατήματα.
0: Μα σε
1: τριολέ.
0: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
2: Ακούει το κέντρο.
0: Το κέντρο ακούει.
1: Λαμβάνει.
2: Καλό μήνα, σας εύχομαι από καρδιάς.
1: Καλό μήνα.
0: Μου θύμισες τώρα τους ταξιτζίδες. Κέντρο ακούει.
2: Κουκάκι
0: για.
2: Είχα μιλήσει μαζί σας με το Sport FM πριν 30 χρόνια όταν πρωτάνοιξε. Ήταν ο πρώτος σταθμός που άνοιξε γραμμές, που ξεκίνησε την αθλητική του καριέρα. Λοιπόν, μετά στην πορεία του Βασίλη Μυρασίμου, τη νύχτα κλπ. Βέβαια έχω αποχωρήσει από την Αθήνα και δεν μπορώ να σας ακούσω πλέον. Mm-hmm. Είμαι στο Κιάτο και δεν μπορώ να σας ακούσω. Σήμερα βρέθηκα στην Αθήνα, πριν ήταν η κλείσε το τηλέφωνο. Λοιπόν, είμαι στην Αθήνα σήμερα και άκουσα το φίλο μου τον Άλκη, τον Γίγαντα, τεράστια Πανάθα, και λέω κάτσε να μπορεί να πιάσω γραμμή. Δεν ήμουν λέω θα δω, θα τους πιάσω. Λοιπόν, για τις ευχές μου, τις καλύτερες μου ευχές για καλό μήνα. Η Πανάθα μας εχθές δεν είναι έτσι όπως βγαίνουν και τα λένε όλα αισιόδοξα, γιατί εγώ κρατάω το δεύτερο ημίχρονο στο ξεκίνημα που η Λιβαδιά μας παίζει κάτω από το κέντρο και κάποια στιγμή είμαστε στο 1-0, λέω εντάξει, κλασικός Παναθηναϊκός, θα πάει το 88, 89, 90, θα φάμε την Ιωφάριση. Λοιπόν, εντωμεταξύ έγινε η αποβολή, πώς έγινε εκεί, ήταν δίκαιη η αποβολή, μείνανε με 10, μπήκε μέσα και το πολυεργαλείο, ο Dressers. Λοιπόν, ακούγομαι πιστεύω, έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Με εντυπωσίασε πάρα πολύ, δηλαδή σαν τη μήνα μέσα στο γάλα, το καμπούλο αυτό, πώς τον είπαμε ρε.
0: Ο Κάγκουα.
2: Λοιπόν, ναι. Καλώς ήταν.
0: Ξέρεις γιατί, γιατί δίνει πολλές εντάσεις
2: κάνει τη διαφορά.
0: Δίνει δηλαδή εντάσεις και δίνει επιπλέον χαρακτηριστικά από αυτά που έχουν οι χαφ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή χθες έτρεχε παντού. Και όχι δεν τρέχει άσκοπα, κατάλαβες, τακτικά πειθαρχημένα.
2: Καλώς, φίλε, αυτό είναι κλασικό χαφ, δηλαδή χαφ που τα είχαμε στο παρελθόν και σκεφτόμουν κάποτε, και δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει ένα χαφ που να βάζει την μπάλα στα δίχτυα ρε παιδιά. Δηλαδή τι να το κάνω εγώ τώρα, πήραμε το σκάουτινγκ, έψαχνε μέρες, έψαχνε χρόνια για να βρει τον Καμαρά. Τι να πω τώρα, δηλαδή αυτός υπάρχει, δηλαδή άνθρωπος που πρώτη, δεύτερη επαφή, λάθος. Λάθος, θα φάμε και τον κόλ, θα χρεωθούμε.
1: Ήρεμα.
2: Δε καλά, εντάξει, μη φωνή μου εμένα, είμαι λίγο παρορμητικός, πάντα ήμουνα έτσι. Έλμα, εντάξει, έτσι. Ήμουνα πάντα λίγο. Λοιπόν, και θέλω να σου πω δηλαδή, σαν τη μήναμε στον Γκάλα, έπαιρνε την μπάλα,
0: ξεχώρισε.
2: Ανοιγόταν ο Παναθηναϊκός, δηλαδή θέλω να σου πω τέτοια παιδιά θέλουμε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να είναι σηκωμένο στα δύο. Πληρωθήκαμε τώρα με τα ξωσύμια τώρα εκεί, κάτι αυτές τις χράτα χούτσα και τους παξούς τώρα, και είχα μάχος δηλαδή.
1: Τους παξούς.
0: Ωραίοι παξί.
1: Το χράτσα χρούτσα ήταν καλύτερο.
0: Όχι, το χράτσα χρούτσα τι ήταν.
1: Η Κράλοβιτς.
0: Α, η Κράλοβιτς. Κράλοβιτς ήταν καλή ομάδα. Όχι, κανένα μεγαθύριο. Αλλά κανονικότατη. Κανονικότατη.
2: Κάτι ομάδα ρε Λεβέντη μου τώρα. Δηλαδή άμα βρέπει θα συναντήσουμε κανένα μέγεθος. Ξέρω εγώ αυτά τα μεγέθη.
0: Άκουσε με, μόνο αυτό θα πω, να πάμε παρακάτω. Αυτές τις ομάδες μπορεί να. Τη χράντες, ας πούμε, τη χράτσα χρούτσα που λες εσύ. Μπορεί να την πετύχεις το Δεκέμβρη και να τους βάλεις δύο γκολ σβηστά. Το καλοκαίρι όμως αυτές οι ομάδες μπορεί να σου βγάλουν την πίστη.
2: Ξέρεις τι με εντυπωσιάζει, αδερφούλη, ότι κάθε θα μου πεις τώρα τι συγκρίνεις τώρα. Αυτή είναι κανείς να το πω έτσι.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς.
2: Όλη η Ελλάδα. Έβλεπα την Τζέρση, την πρεμιέρα στην Μπόλτον που έπαιζε στη Φούλα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και την είδα και προχτές πάλι γιατί κάθεσα να δω την Μπράιτον. Mm. Απειδή την έχουμε μπροστά
0: ναι,
2: μας.
0: Ναι, ναι.
2: Φίλε, δηλαδή φοβήθηκε το μάτι μου.
0: Ναι.
2: Δεύτερη αγωνιστική. Και η μεν και η δε, η Μπράιτον ειδικά, αλωνίζει. 3-0.
1: Δεν έγινε μπίλε, γιατί κάτι.
3: Έχουμε Γιώργο Πατρίδη εδώ, μένει φουριόζος.
0: Τι έγινε.
4: Λοιπόν, να πούμε ότι πρόκειψε τραυματισμός στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι. Έκανε εξετάσεις, υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου και του τοποθετήθηκε ειδικός ναύστικας. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει περίπου 6 εβδομάδες εκτός δράσης. Αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις.
3: 1,5 μήνες.
1: Πέρασε.
3: Τώρα. Μετά τον Ναμ και ο Ντέιβις.
0: Λοιπόν. Ναι, αυτό το πράγμα φέτος.
3: Πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ να είμαστε λίγο πιο γρήγοροι.
1: Καλησπέρα στον Παναγιώτη.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Έλα ρε Γιούρι.
2: Τι κάνετε?
1: Εσύ τι γίνεται?
2: Χαιρετισμούς και στους τρεις κυρίους. Απλώς πήρα να σας ευχηθώ καλή εκπομπή αυτή την αλλαγή ώρας. Καλές εκπομπές δηλαδή. Εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολη αυτή η ώρα, όσο μπορούμε θα παίρνουμε, έτσι. Μπορεί να παίρνουν άλλοι κύριοι πιο πολύ, άλλοι λιγότερο. Μου ήρθε μια ιδέα, μια που είπατε,
1: ναι,
2: που θέλετε ατμοσφαιρική μουσική. Επειδή μου αρέσει όλη καλή μουσική, από κλασική, από τζαζ, από ελληνική, από ροκ, θα βάλετε φυσικά Pink Floyd. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο όμορφο σε ατμοσφαιρικό. Pink Floyd. Όποιο τραγούδι θέλετε.
0: Α, βάλουμε, ναι.
3: Okay.
2: Βάλτε το Money, βάλτε το...
0: Έχουμε.
2: Όποιο θέλετε. Δηλαδή είναι τρομερή μουσική, ήταν μια επανάσταση στη ροκ. Και επίσης δεύτερη μια συμβουλή, αν μπορείτε, επειδή τώρα βλέπω ότι υπάρχουν και περισσότερες διαφημίσεις σε αυτή την εκπομπή, αν μπορείτε να κρατάτε το τρίλεπτο, άντε τετράλεπτο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
2: Βλέπω ότι το κρατάτε. Αλλά αν μπορείτε.
0: Δεν έχουμε ξεφύγει. Ακόμα δεν έχουμε ξεφύγει.
1: Όχι, αλλά θα βρούμε. Σου λέω λίγο του ρυθμού.
2: Ναι, εντάξει. Και απλώς κάτι στο Ηρακλή. Ελπίζω, Ηρακλή, τώρα με τη Λίμπαρ, μην μπήκε στο Φουέρτα να κάνει έντρες. Έτσι. Αυτό ήθελα να πω.
3: Έλα, πέρασε το τρίλεπτο.
1: Αυτά δεν πρώτα δεν πέρασε το τρίλεπτο.
2: Αστεύομαι.
1: Δεν δείχνει άλλο το να παίξει με το άμεσο ποδόσφαιρο και άλλο το να κάνει συνέχεια έντρες. Δεν ήταν εντολές με τη Λίμπαρου.
2: Εντάξει, τώρα μισό λεπτό. Από τα Πετράλουρα που λέει ο λόγος μέχρι τη Ρεάλ Μαδρίτης, όλες οι ομάδες παίζουν την μπάλα στο έδαφος.
1: Ναι.
2: Εμείς κάνουμε το αντίθετο. Λες και το έδαφος τσούζει.
1: Γιατί το είδες, ας πούμε, τη χρονιά του Ντάμπλα παίζουμε στο ανεπτύσσεις.
2: Τώρα δεν. Εγώ είμαι και λίγο μεγαλύτερος.
1: Κάτι ήταν ο πύργος ελέγχου τότε, δεν ήταν.
2: Εντάξει, ψαζάτε και από τους παίκτες. Εντάξει, μην το παρατραβάω. Αυτά ήθελα να πω. Να βάλετε Pink Floyd. Νομίζω ότι. Θα συμφωνούν όλοι οι κύριοι εκεί. Αν δεν συμφωνείτε, είμαστε κάτι άλλο. Και εύχομαι και πάλι καλή διαδρομή στις εκπομπές σας.
1: Να είστε καλά. Να πούμε την καλησπέρα στις Γαλλικές Άλπεις, στο Στέλιο.
0: Ναι. Να είναι καλά.
1: Ναι. Στο Δόρυ από τη Μεταμόρφωση.
0: Όχι από το Σαμονή.
1: Όχι, δεν είναι το Σαμονή. Και φυσικά να πούμε και στο φίλο που μας άκουγε από το γκολφ του Νιούκαστ.
0: Το γκολφ.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι δικό μου. Ναι.
0: Όπα.
3: Ναι. Περίμενε. Είναι από το Νιούκαστ.
0: Έχω ιστορία μετά να σας πω. Μόλις πήγε για τον γκολφ.
1: Είχες παίξει γκολφ στο
0: Νιούκαστ. Όχι,
3: αυτός δεν είναι από το γκολφ. Αλλά με αυτό συζητούσαμε κάθε μεσημέρι για τένις, για ευγενή αθλητική.
1: Μα ρώτησε πότε παίζω
3: τσιγκάρα. Γι' αυτό σου λέει. Το ξέρω. Οπότε.
1: Ασχολείσαι.
3: Ναι, ενημέρωνα. Όχι με γκολφ, με τένις.
0: Α, με τένις. Ναι, μετά έχουμε δει με τον Σταύρο.
3: Παιδιά, και πριν από τσιγκάρα.
0: Πρέπει να έχουμε δει μαζί με Σταύρο μεγάλη μάχη.
3: Φέντερ με.
0: Φέντερ Ναδάλ πριν από
1: λίγο.
3: Αυτό σου λέω.
1: Εντάξει, εγώ έβλεπα Ιβάν Λέντλ.
3: Κι εγώ. Αυτό σου λέω. Έβλεπα πριν. Ναι, Τσιτσιπά και Τσάκαρη. Χτες παρεμπιπτόντως ο Τσιτσιπάς μεγάλη νίκη, έτσι.
0: Τσιτσιπά δεν είμαι φαν.
3: USA Open, εντάξει. Εγώ λέω την είδηση. Το νούμερο 11, νούμερο 12 στον κόσμο απέκτησε.
0: Ακούστε τώρα λοιπόν, επειδή είπατε για γκολφ και βλέπω το ακροατήριο είναι ευγενές αυτό το μεσημέρι.
3: Ναι, έχουμε και τέτοιους.
0: Το καλοκαίρι, πολύ σύντομα και πάμε παρακάτω. Το καλοκαίρι λοιπόν που ήμουν στην Καλαμάτα.
3: Α, εγώ νόμιζα ότι θα πει εκεί στην προστασία στα εξωτερικά.
0: Όχι, ρε, αυτό ακόμη. Είμαι στη Μεσίνη. Είμαι Μεσίνη τώρα μια κομμάτια.
3: 10 χιλιόμετρα και από την Καλαμάτα από εκεί.
0: Το αεροδρόμιο κοντά. Και είχε στη Μεσίνη τένις κλαμπ, μου το είπαν και δεν το πίστευα.
3: Γιατί τένις κλαμπ έχει παντού πια.
0: Λέω τένις κλαμπ. Να σου πω κάτι. Μεγαλώσατε με τένις.
3: Να το κάνω χειρότερο.
0: Και έχει ένα τένις κλαμπ τεράστιο προς την παραλία. Και λέω, κοίτα να δεις.
3: Τώρα, εγώ ξέρω για γήπεδα τένις στην Ελασσόνα πριν από 40 χρόνια.
0: Μάλιστα.
3: Ελασσόνα και 40 χρόνια.
0: Έχω παίξει, θα σου πω, όχι κάνω αυτά τα mini golf χαρακτηριστικά, στην Κέρκυρα, της Ρηγάς.
3: Έχεις παίξει κανονικό.
0: Έχεις παίξει, καλά, ο Ηρακλής,
1: στα κλειφάδα.
0: Αυτά, άστο τώρα.
3: Είχες την κλειφάδα, ναι, από μια Ερυθρέα.
0: Ο Ηρακλής, πες μόνο αυτό πριν πάμε στον επόμενο. Πού έπαιζες εσύ, παιδάκι μπάλα.
3: Σε αλάχι, στα σχολείο.
0: Πες εσύ που έπαιζες.
3: Στην Καβάλα.
0: Πες που έπαιζες. Εμείς παίζαμε σε Αλάνα.
3: Στο Σατό ή στους βασιλικούς κήπους.
0: Ως γνήσιος VP.
1: Βουπού.
0: Πού.
1: Κάτσε, είχε τύχει τώρα με πήγαινε ο Νάμου.
3: Βασιλικούς κήπους στο Σατό ή πού.
1: Όχι. Εντάξει, στο Σεμίραμις.
0: Μου το είχε πει την πρώτη φορά και λέω, με δουλεύει.
3: Αυτό δεν είναι πολύ τελεσμένο ξενοδοχείο.
0: Ναι, ναι, για Χίλτον, α πούμε, τέτοιο πράγμα.
1: Κάτσε, Σεμίραμις παλιά ήταν, πήγαιναν και ομάδες.
0: Εκεί έπεσε μπάλα ο Ηράκλης.
1: Έπαιξα δύο φορές.
0: Εμείς παίζαμε σαλάνες και στα. Ηράκλης μου λέει, μα μου το έπαιγε την άλλη πρώτη φορά σοκάρι. Καλό τι. Πάμε, ναι.
5: Χαίρετε, καλησπέρα.
3: Γεια σας, γεια σας.
5: Εγώ είμαι.
3: Εσείς που παίζετε μπάλα μικρός.
5: Γεια σου, Σταύρο. Παιδιά, καταρχήν από καλή αρχή.
0: Να είστε καλά.
5: Έπαιζα μπάλα μικρό στο Περιστέρι στις Σαλάνες. Είμαι ο Σέργιος στο Περιστέρι.
3: Αδικό μα άνθρωπο.
0: Φυσιολογικό.
1: Γιατί έργο είναι αριστερό, δεν έπαιζα. Απλά έτυχε εκεί.
0: Ναι.
3: Άνθρωπο να μιλήσει, πάμε.
5: Λοιπόν, να πω παιδιά δύο παρατηρήσεις με πολύ πολύ αγάπη και συμπάθεια. Είμαι από τις 2 και 10 στο τηλέφωνο. Δεν πειράζει. Δεν κάνω παρατήρηση. Κάνω πρόταση. Ξέρουν οι Βραδινοί, ο Ηρακλής και ο Διονύσης. Υπάρχουν κάποιοι ακροατές αγαπημένοι, το λέω με πολύ εκτίμηση, οι οποίοι πλατιάζουν. Παράδειγμα της ο Άλκης μίλαγε 8 λεπτά. Κατά ο χρονόμετρο μπροστά μου. Επίσης, αν κάποια στιγμή τηρήσετε το 3 λεπτό, είναι ακόμα αρχή, καταλαβαίνω, προσπαθείτε να δείτε τα πατήματά σας και λοιπά. Ο Σταύρος δεν τους ξέρει αυτούς. Ο Αχιλλέας, ας πούμε, θυμάμαι το βράδυ.
3: Το ξέρω.
5: Παίρνει, μιλάει 20-10 λεπτά, ας πούμε. Αν έχετε την καλοσύνη, επειδή υπάρχουν πολλές διαφημίσεις, υπάρχουν τα δελτία ειδήσεων, υπάρχουν.
0: Θα το φτιάξουμε, θα το φτιάξουμε.
5: Καμιά αντίρρηση. Είμαι πεπισμένος. Εγώ θέλω μόνο 240 δευτερόλεπτα, αν μου επιτρέπετε.
3: Πάμε.
5: Πρώτον, επειδή έχει γίνει μια παρανόηση, το λέω για να ακούνε οι υπόλοιποι συνακροατές μου, Ολυμπιακός είμαι εγώ 50 χρόνια, στο δελτίο σας ελέγχθη με ακρίβεια. Τα χρήματα του Πουέρτα δεν τα έδωσε η Νότιχαμ, τα έδωσε ο Μαρινάκης. Από τα προσωπικά του λεφτά.
0: Στο δελτίο υπόθηκε αυτό.
1: Πρώτα απ' όλα από τα προσωπικά δεν
3: είναι. Όλα.
1: Είναι αυτό που βγαίνει από το προτάσιο είναι και θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες. Δεν είναι βέβαια.
3: Μπορεί και ώρες.
1: Αλλά ναι, αλλά θα ξεκαθαρίσει κάποιο. Είναι ότι ο Ολυμπιακός δίνει τα λεφτά στη.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω, Ηρακλή μου, γιατί τέτοια τρέλα και μας νοιάζει αν είναι. Αν τα
1: λεφτά. Όχι, εμένα προσωπικά δεν με. Το θέμα αναφορά στα ερυθρόλευκα.
5: Όχι, Διονύση, να εξηγήσω. Αν με επιτρέψει, γιατί κάτι που λέω θέλω να το διαλογώ. Να ακούει και ο Σταύρος θέλω όμως.
3: Βεβαίως, όλοι εδώ είμαστε.
5: Βέβαια, να ακούει και ο προϊστάμενος γι' αυτό λέω.
3: Α τα πάρω.
5: Το λέω χαριτολογώντας. Το λέω γιατί υπάρχει μια άποψη, ξέρω ότι δεν δίνεται σημασία, αλλά καμιά φορά μπορεί και να δίνεται στα social, ότι τα λεφτά τα έδωσε η Νότιχαμ. Τα χρήματα είναι σαφές το δελτίο, γιατί έχει επικοινωνηθεί και από τη δίκη.
1: Αδελφέ, σου λέω εγώ τι ξέρω. Το ασχολούμαι. Σου είπα ακριβώς, το είπα πριν προηγουμένως. Αυτό που έχει βγει στα έξω ξέρει ότι τα λεφτά θα δίνει ο Ολυμπιακός. Αλλά σου είδα ξεκάθαρα. Αλλά για μένα προσωπικά εγώ θέλω να το δούμε τα αριστερόλευκα.
5: Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να έρθει ο
3: παίκτης.
5: Για να διευκρινίσω. Δηλαδή δεν είναι περίπτωση Γκουστάβο Σα. Είναι άλλη περίπτωση. Ναι. Εκεί πήρε συνότητα.
1: Απλά και ο Ολυμπιακός πλήρωσε για να κάνει δικό του το ζώτα. Έδωσα από τώρα τα χρήματα.
5: Άλλη παιδιά. Αυτό και μπόρεσε να πάρει το αυτόν. Πάμε παρακάτω. Δεύτερη. Περιμένω με αγωνία να βγει, το λέω με πολύ εκτίμηση και συμπάθεια. Θα καταλάβει ο Ηρακλής. Ο αγαπημένος φίλος Βασίλης από τα Χανιά, αυτός που πάντα επιβεβαιώνεται και τα ξέρει όλα και ξέρει πολύ μπάλα, ο οποίος χτυπιόταν το Σαββατοκύριακο στο Μιαούλη ότι δεν μπορείτε να πάρει ούτε Πουέρτα Ολυμπιακός, ούτε Εκστρέμ. Και αποκλείεται λέει και πάντα θα επιβεβαιώνουμε. Θέλω να βγει παρακαλώ πολύ αν ακούει και να πει συγγνώμη κύριε Μαρινάκη, έκανα λάθος γιατί αυτή τη φορά δεν επιβεβαιώθηκε. Και τρίτον, υπάρχει ένα αμφέρ στην παρέα σας παιδιά.
1: Αμφέρ,
3: ποιο είναι αυτό?
5: Αμφέρ βεβαίως. Το βράδυ ήταν ο Ηρακλής με τον Διονύση, σωστά?
1: Δύο.
5: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τώρα είναι δύο Παναθηναϊκοί γιατί εγώ ξέρω ότι ο Σταύρος είναι Παναθηναϊκός. Οπότε βεβαίως αφιψηλού εποπτεύει ο Σταύρος, το λέω με πολύ χιούμορ.
0: Εγώ θα πω κάτι όμως, ό,τι και αν είναι ο καθένας, εδώ δεν είμαστε ανάλογα με το τι ομάδες, ξέρω εγώ, πώς
5: το λέω,
0: δηλαδή,
5: το είπα.
0: Εδώ είμαστε για να κάνουμε μια δουλειά.
5: Είμαι σαφής, το λέω με πολύ χιούμορ, λέω.
0: Εντάξει.
5: Γιατί ξέρω ότι ο Σταύρος μιλάει πάντα, βγαίνει και σε σχόλια, μιλάει για όλες τις ομάδες. Απλώς επειδή υπήρχε ένα μυστήριο, κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο, τι ομάδα είναι ο Σταύρος.
3: Όντως κυκλοφορούν δύο πράγματα.
0: Τόσο πολύ μυστηριώδες.
3: Μυστήριο στο Πεκίνο. Θα βάλουμε και ένα επιτραπέζιο.
0: Έλατε.
5: Βεβαίως. Και όχι, και δεν είναι κακό, γιατί κάποια στιγμή λέει έχει λεχθεί, γι' αυτό το λέω.
0: Μάλιστα.
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, λοιπόν.
3: Να είστε
5: καλά.
3: Γεια χαρά. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, γεια σου Σταύρο Πατρίδα λέει, εμείς μόνο ευγενή αθλήματα εδώ στην Ελασσόνα. Καλή αρχή λέει ο Κώστας από την Ελασσόνα.
1: Να είναι καλό φίλος.
3: Ναι, όντως εκεί σου λέει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις που θέλω ο Κυριάκος και πιστεύουμε. Σας είπαμε ότι τώρα το μεσημέρι θα κάνει ειδήσεις.
0: Έχει πραγματάκια.
1: Εντάξει, βγήκε δημοσίευμα, δεν ξέρω τώρα, ούτε προλαβαίνει κάποιος να το επιβεβαιώσει, να το διαψεύσει αυτή τη στιγμή. θα βγει στην πορεία. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Αγγλία από

0: Φοβερό βράδυ.
1: Πάμε, πάμε, γραμμούλες.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Έχει πέσει το Africa Food, έτσι.
0: Με έλεγε, Γιώργη.
2: Καλό μήνα, μάγκες, και όλοι και το δεύτερο κανονάκι μου.
3: Καλό μήνα.
2: Καλά είσαι.
3: Καλά.
2: Καλά, Σμινιό. Για το παιχνίδι ήθελα να μιλήσω χθες, απλά να κάνω από την άποψή μου για κάτι. Δεν ξέρω, εγώ το πώς το βλέπω. Δεν ξέρω, παιδιά, τέτοια πρεμούρα γιατί να παίξουν όλοι οι πιτσιρικάδες. Λέω πιο πολύ για τον Μπινιάρη που το παλικάρι, που μακάρι να παίξει ο Μπινιάρης, αλλά... παιδιά, δεν θεωρώ, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να παίξουν όλοι. Άμα μπορούν να παίξουν, αν δεν μπορούν, φίλε, δεν μπορώ να κάνω κάτι.
3: Βήμα-βήμα.
2: Δηλαδή, ρε φίλε, το ίδιο σου θα πει και τον Μπρέγκου. Άμα δεν μπορεί, τι να κάνουμε τώρα.
3: Ναι.
2: Τι γίνεται. Βλέπεις και στον Ολυμπιακό Μουσακίδης τώρα γίνει τέταρτο χαφ. Τέταρτο πέμπτο χαφ. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Όποιος μπορεί, παιδιά, παίζει. Όποιος δεν μπορεί, δεν μπορούμε τόσο όρι. Αυτό ήθελα να πω και το κλείνω.
0: Σε αυτό δεν διαφωνώ. Δηλαδή, και όποιος αξίζει.
2: Μαζί το είχαμε ζητήσει, Ηράκλειο.
0: Θα πάρει την ευκαιρία του.
2: Πιο πολύ για τους Ολυμπιακούς το λέω που σε πρίζανε, που σου λέγανε τέτοιο. Γιατί και δεν παίζουν και άλλοι από την ομάδα του Youth League. Οι περισσότεροι από το Youth League παίζουν ιδανικοί και εμεί δεν παίζουν κιόλας. Τι να κάνουμε, δεν μπορούν να παίξουν όλοι τα παιδιά.
0: Υπήρχε, δεν όλα τα παιδιά. Υπήρχε ο Κουτσίδης ο οποίος πάει στην Μπραουνσβάικ ο Ολυμπιακός θα κρατήσει κρατά ένα ποσοστό των δικαιωμάτων κοντά στο 50%.
2: Και καλά κάνει το παιδί να πάει να παίξει.
0: Βεβαίως.
2: Όχι για τον, και για τον άλλο που πήγε στη Β' Γερμανία στην Ηρεμή και χάρηκα. Καλά κάνει να πάει να παίξει.
0: Λες ο Καλογερόπουλο.
2: Ναι ρε φίλε, έτσι ο Κοστούλας ο μικρός που πήγε στον Όφη, καλά κάνουν τα παιδιά. Καλά να, άμα γυρίσουν και είναι καλή να παίξουν ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Δεν θα παίξουν στο Ολυμπιακό, είναι μεγάλη πίεση. Και του Παναθηναϊκού. Δηλαδή η ΑΕΚ που πήρε πέρσι το πρωτάθλημα, είπε κανείς, α δεν βγάλαμε παιδιά, ναι το πληρώνει τώρα, θα το πληρώσει στο μέλλον, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα για το παιχνίδι θέλω να πω για χθες, Διονύση.
3: Έλα.
2: Μια άποψη συνολική και μια ατομική.
3: Ναι.
2: Αρχικά εμένα μου άρεσε πολύ από την ομάδα στο πρώτο ημίχρονο και γενικά σε όλο το παιχνίδι η διάθεση που δείξανε, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό να ξέρεις, ότι υπάρχει διάθεση, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν δυνάμεις υπάρχει διάθεση. Πράγμα πολύ σημαντικό. Μ' αρέσει πολύ στον προπονητή, το έχω πει από την πρώτη μέρα, ότι εγώ έτσι στους προπονητές εγώ προσωπικά, ότι είναι ενεργητικός, είναι όλη την ώρα όρθιος, δίνει εντολές. Μένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και λάθη να κάνει δεν πειράζει, τουλάχιστον είναι εκεί, δεν είναι στον πάγκο, περιμένει καθιστός και το βλέπει όπως το βλέπει ο Σούλης Παπαδόπουλος. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το μείον που δεν μου άρεσε και το λέει και ο Νίστρουπ από την πρώτη μέρα και θεωρώ ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί, είναι ότι ο Παναγιώτης πρέπει να τελειώνει τις φάσεις.
3: Στο πρώτο ημίχρονο έπρεπε να το έχει τελειώσει.
2: Φίλε, πρέπει να τελειώνει.
3: Με βάση τις ευκαιρίες που είχε, έτσι, γιατί μετά δεν θα
2: έχει
3: τελειώσει.
2: Έτσι εννοώ, ναι. Ναι, με βάση τις ευκαιρίες.
3: Ναι.
2: Έπρεπε να τελειώσει και μ' άρεσε και ο δυναμισμός που βγάζουν η ομάδα, ότι πάει δυνατά στις φάσεις. Mm-hmm. Τώρα λίγο ατομικά θέλω να σου πω. Εντάξει, δεν λέω για τον Κάγκουα. Σου το είχα πει και χθες ότι εγώ θεωρώ θα βοηθήσει χωρίς να τον έχω δει.
3: Ναι.
2: Όλοι λέμε για τον Κάγκουα, ξέρεις τι είχε ο Κάγκουα χθες, παιδιά. Είχε αυτό που λες εσύ τις εντάσεις, είχε κάτι που δεν είχε κανένας χαφ του Παναθηναϊκού. Και μετά θα σου πω για την κρίνια. Έπαιρνε πρώτον αυτοπεποίθηση τρομερή. Εγώ τέτοιους παίκτες θέλω. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να ακούω για την ίδια καραμέλα, δεν έχει συνηθίσει ακόμα, δεν έχει προσαρμοστεί.
3: Έχει διάθεση να παίζει κάθετα.
2: Ρε αδερφέ, έπαιρνε την μπάλα και πήγαινε ντουγρού. Έκανε αυτό το σπάσιμο της μέσης με πλάτη και πήγαινε ντουγρού.
3: Ναι.
2: Έκανε και φάουλ, δεν πειράζει καλά, έκανε και λάθη. Αλλά ζήταγε μπάλα. Έβαλε χέρι στο δεύτερο μέρος στον Κοντούρη που δεν του δίνει την μπάλα, ζήταγε μπάλα. Δεν κρυβόταν, εγώ εκεί μ' άρεσε ο παίχτης. Όχι ο Τσιριβέγια που του δίνει αριστερά, δεξιά ή ο Καμαρά. Ο Καμαρά χθες το πρώτο ημίχρονο, παιδιά. Λίγο που φύγεστε τώρα και χθες για τον Καμαρά έλεγα, αλλά βλέπεις ότι όλοι το ίδιο ποδόσφαιρο βλέπουμε, άλλο που δεν τα λέμε. Και ο προηγούμενος το ίδιο ποδόσφαιρο έβλεπε, δεν μπορούμε να βλέπουμε τόσο λάθος. Έκανε τρεις λάθος πάσες, λίγο που πιέστηκε. Και απλά να του πω και ένα, του Καμαρά ένα υπέρ. Στο δεύτερο ημίχρονο βλέπετε, αυτό το άκουσα από άλλον, από έναν δημοσιογράφο, το άκουσα από μένα, δεν ήθελα να πω
0: δεν το άκουσα από μένα.
2: Βλέπετε ότι έπεσε η ομάδα με τη ρίσο του Κοντούρη γιατί δεν κράταγε μπάλα. Ο Κοντούρης έχει πάρα πολλά καλά, αλλά έκανε πολλά λάθη ατομικά.
3: Θα σου πω, ο Κοντούρης έχει εντάσεις. Ο Καμαρά δεν έχει την ένταση του Κοντούρη, έχει όμως πιο καλό κοντρόλ και τα λοιπά, να πάρει την μπάλα.
2: Γι' αυτό τον θέλει ο Νίστρουπ. Γι' αυτό δεν παίζει και ο Κοντούρης τόσο πολύ. Και ένα τελευταίο και κλείνω. Εντάξει, τον Αντίνο δεν λέω κάτι, δεν θέλω να το κάψω το παιδί. Εντάξει, πάλι χθες πολύ μετριότατος. Βγαίνει εκεί και στέλνει στα Περιστέρια, αλλά δεν πειράζει, άστο.
0: Εντάξει, πήγε και Περιστέρια τώρα, να σε και δει.
2: Έλα ρε αδερφέ, στο μισό μέτρο με λίγο φάλτσο βάλει, πάει στην άλλη γωνία.
0: Και
2: το ίδιο έκανε ένα, συγγνώμη, το ίδιο έκανε και στη τέτοιο με ένα εξωτερικό και μέσα στο Αράου το
3: κοινό.
2: Δεν το έχει τόσο. Τρομερή φάση ήταν. Ρε φίλε, βλέπεις τον Γκαρσία, μια κουβή είναι παιχταρά, θα τη ζητάμε. Θέλω να πω κάτι για τον Ντετέι. Εγώ δεν θα τον κατακρίνω ποτέ τον Ντετέι για ένα λόγο. Γιατί δίνει και την ψυχή του. Εγώ τους χαίρομαι τέτοιους παίκτες. Απλά πρέπει να αποβάλει ρε Διονύση, δεν ξέρω από το γήπεδο εσύ πώς το βλέπεις, ότι πρέπει να αποδείξει πράγματα. Κάνει πολύ το παραπάνω και είναι κρίμα που έχουμε δύο σεντερφόρ και δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Εγώ
3: δηλαδή...

0: Είσαι σαφές, εγώ δεν ξέρω, όταν η συνεργασία και η χημεία.
1: Ναι, ναι, όχι, υπήρχε και μια κάθετη πήγε να δει. Το βλέπω μόνο εγώ αυτό ή το βλέπεις και εσύ αυτό. Αλήθεια, θέλω να μην την άποψή σου. Θεωρείς ότι έχει πίεση, ότι πρέπει να αποδείξει και προσπαθεί να κάνει το κάτι παραπάνω πάντα. Τρώει πολύ ξύλο, έτσι. Εγώ δεν θα τον αδικήσω ποτέ.
2: Δεν ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό του. Πρέπει λίγο να γίνει πιο απλός το παιχνίδι του. Να γίνει πιο απλός.
1: Αυτό μόνο, και εγώ αυτό βλέπω. Αλλά δεν θα τον αδικήσω γιατί πραγματικά δίνει και την ψυχή του. Εγώ τέσσερις παίκτες γουστάρω.
2: Ωραία, ωραία. Γεια σας, Γιώργο.
0: Να σε καλά. Να απαντήσω σε ένα φίλο.
2: Ναι, και να πάμε σε διάλειμμα.
0: Ναι, σε ένα μήνυμα που μου λέει: Ρεχλή, ποιοι θα παίξουν αύριο στο κύπελλο που είναι στο για το μάτς με τη Λάρισα. Αυτή τη στιγμή στην αποστολή που έχει βγάλει ο Ολυμπιακός.
2: Το μικρόφωνο.
0: Να, ναι, συγγνώμη, ρε παιδί μου. Έχει βγάλει ο Μεντιλίμπαρ. Σίγουρα θα παίξει δεξιμπάκο ο Κουτσογούλας. Δηλαδή είναι δεδομένο. Και τώρα είναι και ο Μουζακίτης ο οποίος μπορεί να παίξει. Είναι και ο Φίλης. Αν ισχύει το δημοσίευμα το οποίο σας μετέφερα προλίγου, δηλαδή για τη Χάλ και τα 15 εκατομμύρια, θα μάθουμε τι θα γίνει με το Μουζακίτη. Αλλιώς θα παίξει ο Φίλης. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
3: Πάμε. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Λοιπόν, 2.195.79.283.45, δεύτερη ώρα. Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κονδροθύμιος, Διονύσης Δεσέλας. Αλλαγή φρουράς στον ήχο για λίγο. Γιώργος Γιαννίσης.
1: Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, κάνε μας τη χάρη.
0: Εντάξει, εγώ το είπα, το ανέφερα.
1: Για λίγο, παιδιά, και στα ρελεγγύη. Απλά θέλω να ακούσετε το όνομά του στον αέρα αυτό.
0: Για λίγο μαζί σας.
1: Μην φαντάσεις τίποτα.
2: Ο Γιώργος είναι
0: γίγαντας.
2: Ναι, αλλά χάσατε τη λίστα μου. Τις κομματάρες.
0: Ποια?
1: Πώς χάθηκε η λίστα?
2: Χάθηκε, δεν τα ξέρεις που έχει χαθεί.
1: Αυτά τα δεν τα ξέρεις.
0: Τι έχει γίνει, τι έχει συμβεί?
1: Ποια λίστα σου έχει
2: αυτό? Έχει φτιάξει, είχε πιτά. Φάσαμε τραγούδια το βράδυ. Ψαγμένες επιλογές.
0: Τι νοήσε χάθηκε?
2: Χάθηκε, ρε παιδί μου, φυλάκια.
0: Χάθηκε πού, στο υπερπέραν?
2: Ναι. Στο κάτω ανακύκλωση.
0: Στο βαθύ ίντερνετ.
1: Στα σύννεφα κάτω, στα My Cloud και τέτοια. Τι εντάξει, ποιος το είχε φτιάξει αυτή τη λίστα?
0: Ο Ηρακλής.
1: Ο Ηρακλής ή ο Γιώργος για σένα?
2: Μαζί, έπαιρνε, του λέγα εγώ, τα βάζε.
1: Υπάρχει Θεός τελικά για να τον ήσουν.
0: Για πάμε.
1: Πάμε. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Χαίρετε.
2: Θα πάρουμε εξτρέμ, φίλε, θα πάρουμε.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σας, κύριε.
0: Καλώς ο Γιάννη.
2: Όλα ρε Γιάννη, γίγαντα.
3: Έλα ρε, καλησπέρα ρε, μάνι, πήρα γραμμή, προφορ, πότο φάνες. Τι γίνεται, καλά?
0: Καλά, Γιάννη.
3: Γεια σου Σταύρο Κοντοθύμιε.
1: Χαίρετε.
3: Γιάννης Αμόγωστος από Κύπρο. Μιλήσαμε κάποιες φορές για το βόλεϊ.
1: Α, ναι, τώρα που δώσεις κάτι θυμάμαι.
3: Πάει καιρός. Εντάξει, τώρα φυσικά υπάρχει σε τεράστια επιτυχία της εθνικής των γυναικών.
1: Τώρα με τη Σερβία δύσκολα βέβαια.
3: Με τη Σερβία δύσκολα, αλλά εντάξει, όπως είπε και ο προπονητής, θα τα παίξουν, λέει, όλα για όλα.
1: Είμα, χωρίς... Και μόνο που φτάσαμε εκεί είναι επιτυχία. Τώρα είχαμε 30 τόσα χρόνια να φτάσουμε στους 8 του της Ευρώπης.
3: Φοβερή επιτυχία, πραγματικά. Μακάρι, εντάξει, νομίζω να μπορεί να κάνουμε την έκπληξη. Αλλά αν γίνει θα είναι φοβερό. Παίρνω και εγώ για να δώσω τις ευχές μου, καλές ραδιοφωνικές διαδρομές. Αν και είμαι σίγουρος δηλαδή, αλλά εντάξει, τυπικά κάνουμε τις ευχές. Οι ώρες τούτες είναι λίγο πιο για μένα τώρα που άλλαξα ωράρια τα τελευταίους 4-5 μήνες, πιο φυσιολογικές.
2: Α, ωραία Γιάννη.
3: Σας εύχομαι τα καλύτερα, ό,τι ποθείτε, καλές διαδρομές ραδιοφωνικές. Και εντάξει, τώρα για Βουέρτας τι έγινε, Ηρακλή?
2: Έρχεται τώρα, 4:30 ώρα θα είναι στο Βενιζέλο.
3: Έλα ρε, μεγάλη μεταγραφή,
2: Ναι, και είναι παίκτης που τον είδαμε και στο Μουντιάλ, που έκανε και καλό Μουντιάλ, και είναι ο παίκτης που ήθελε ο Ολυμπιακός και δεν ήταν και πολύ δύσκολη περίπτωση.
3: Ναι, παρακολουθήσαμε το σύριαλ, κράτησε κανένα μήνα.
2: Ναι, είναι ξέρεις από αυτά τα. Γιατί συνήθως όταν βλέπουμε σύριαλ δεν υπάρχει αίσιο τέλος. Συνήθως.
3: Ναι. Συνήθως έτσι πάει, ναι. Τώρα υπήρξε μια ανατροπή, ευτυχώς για μας. Τώρα με το Μουζακίδη δεν είναι επιβεβαιωμένο.
2: Όχι. Είναι ένα δημοσίευμα στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή.
3: Εγώ θέλω να μείνει, φεύγουν όλα τα Ελληνόπουλα μας. Εντάξει, φυσικά υπάρχουν άλλοι, υπάρχει ο Φίλης, υπάρχει ο, πώς το λέμε, ο Μπαγκούλας.
2: Ναι.
3: Θα είναι κρίμα να μείνουμε χωρίς Έλληνες εντελώς, θα είναι κρίμα, εντάξει. Και παίζουμε σήμερα με το... Το κυπέλλον είναι αύριο.
2: Αύριο,
3: εντάξει. Καλά ρε παιδιά, αυτά βασικά. Να είστε καλά.
0: Γεια σου Γιάννη, να είστε καλά.
3: Γεια σας και στους τρεις.
1: Γεια χαρά.
3: Έγινε, γεια χαρά.
1: Να είστε καλά. Πάμε, χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα. Καλή χρονιά παιδιά να έχετε.
2: Να είστε καλά, φίλε.
4: Είσαστε πολύ καλοί και οι δύο. Τώρα ο τρίτος δεν ξέρω τι ρόλο παίζει εκεί. Τέλος
2: πάντων. Σταυρό.
1: Δεν ξέρω, θα μάθουμε.
2: Θα μάθει τι ρόλο παίζει.
4: Θα μάθουμε.
2: Έτσι.
4: Να μας πει ο κύριος Σταύρος, εγώ πήγα να ρωτήσω, γιατί δεν ρώτησε κανένας. Πού είναι ο Μπάμπης ο φίλος μου?
1: Θα σας έλεγα όλη την εβδομάδα να σας το πω και τώρα. Ο Μπάμπης έκανε μια επιλογή να μην είναι φέτος κοντά μας. Επαγγελματική επιλογή. Οπότε πήγε σε άλλο ραδιόφωνο.
4: Δεν το ξέρω.
1: Ήταν επιλογή του Μπάμπη βεβαίως, έτσι. Να το πούμε αυτό και να μην.
4: Καλά, βέβαια, ναι, εντάξει.
1: Σε κάλυψα.
4: Ναι,
1: βέβαια,
4: δεν ήξερα, μα δεν
1: ξέραμε
4: κάτι.
1: Ήταν ρεκόρ την προηγούμενη εβδομάδα, εντάξει. Όχι, όποτε θέλω, τότε να σου δεν είναι κρυφό.
4: Μάλιστα, ωραία. Εσύ θα είσαι τρίτος εκεί.
1: Έτσι λέμε. Άμα με αντέξουν και τους αντέξω.
4: Καλή χρονιά να έχετε λοιπόν. Και πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός το χειμώνα. Φιλάκια.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου φίλε μου.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Μάλιστα.
5: Γεια σας. Καλή αγωνιστική περίοδο εύχομαι.
2: Να είστε καλά. Το όνομά σας?
5: Γιώργος.
2: Γεια σε Γιώργο.
5: Ήθελα να πω κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό.
2: Εδώ είναι ο Γιώργος.
5: Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά. Πρώτον, ο τερματοφύλακας φαίνεται εντάξει. Το κέντρο άμυνας φαίνεται και αυτό εντάξει. Μαζί με Καλάμπρια, στο κέντρο υπάρχουν προβλήματα από ό,τι είδα. Και επίσης υπάρχει και μία επάρκεια στη θέση του center for, των δύο center for. Αυτά νομίζω εγώ.
2: Τρία έχει είναι, δεν είναι τρία.
0: Τέσσερα.
5: Από τα τρία, τα δύο είναι αυτά που υπάρχουν.
2: Τέσσερις
0: center for έχει ο Παναθηναϊκός. Λιβάη, Τεπέι. Εντάξει, ο Λιβάη παίζει εξτρέμ και...
5: Λιβάη τον βάζω σαν εξτρέμ.
0: Όχι, αλλά τώρα το βάζει επιθετικό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τον υπολογίζω και για εκεί. Ραστόντερ, τέσσερις.
5: Ναι, το τέσσερις δεν τον θεωρώ, τον τέσσερις.
0: Τον τέσσερις,
5: Τον
0: Ραστόντερ είναι συμπληρωματικός.
5: Ναι, είναι πολύ συμπληρωματικός.
1: Ναι, αλλά σε περιπτώσεις όπως οι τελευταίες αναμετρήσεις που παίζει με δύο center for, πρέπει να έχει τέσσερις.
0: Παράδειγμα, να σου πω κάτι για το Ραστόντερ. Εγώ, ας πούμε, ξέρεις πώς θα ήμουν ικανοποιημένος με το Ραστόντερ. Από το Ραστόντερ. Μπορεί να σου βάλει 10 γκολ μέσα στη χρονιά. Αν είναι συμπληρωματικός.
2: Αν είναι συμπληρωματικός, αδερφές, μπορεί να περιμένεις και 10.
1: Και 8 να σου βάλει, αν είναι συμπληρωματικός.
0: Και κάποια από αυτά να είναι, δηλαδή, μέχρι τώρα έχει βάλει ένα που σου έχει δώσει πρόκριση. Στο 2-2 με την Πάξη.
2: Σημαντικό γκολ.
0: Ναι, όχι, δηλαδή, όχι να μπει να βάλει γκολ από το 3-0-4-0. Κατάλαβες θέλω να πω.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, πόσες φορές θα έρθει, θα υπάρχει.
0: Δεν ξέρεις, ποτέ μπορεί να το χρειαστείς.
1: Όταν μπαίνει όμως ως αλλαγή, συνήθως μπαίνεις ή γιατί είναι ζωή τα πράγματα, οπότε δεν μπορείς να κάνεις 10 φορές να σώσεις την παρτίδα.
0: Επειδή είναι πολλά τα μάτς, Ελλάδα, Ευρώπη, κύπελλο. Κάποια στιγμή θα παίξει βασικό.
1: Άλλο λέω. Ότι για να βάλεις 10 γκολ σημαντικά. Πρέπει να μπει τουλάχιστον σε 15-20 στιγμές που να υπάρχει σημαντικό γκολ. Κατάλαβε.
0: Είναι σημαντικά, ναι. Τέλος πάντων, ελάτε.
5: Ναι, υπάρχει πρόβλημα στο αριστερό εξτρέμ. Πρέπει να πάρει εξτρέμ οπωσδήποτε.
0: Για μένα, εγώ συμφωνώ με το εξτρέμ, πρέπει να πάρει πάνω. Τώρα, προσοχή, συγγνώμη. Αν πάρει τον Ουναή, θα το δούμε, ο Ουναή μπορεί να παίξει εξτρέμ. Δηλαδή, ο Ουναή, αν έρθει πέρα από την ποιότητά του, σου καλύπτει πολλές θέσεις. Σου καλύπτει θέση το 8, σου καλύπτει θέση το 10, σου καλύπτει και εξτρέμ.
5: Ναι, αλλά πάλι υπάρχει πρόβλημα στο κέντρο.
0: Όχι, δεν συμφωνώ. Γιατί αν βάλεις εξτρέμ τον Ουναή, αν τον πάρει, στο κέντρο έχει Γκάγκουα. Έχει τον Γκάγκουα, έχει τον Λούζα, έχει τον Γιάγκουσιτς, έχει παίκτες.
5: Εσείς είδατε από την πρώτη, τώρα είναι πολύ γρήγορο να εκφέρουμε γνώμη.
0: Ναι.
5: Εγώ έτσι με μια ματιά που είδα και από μια σεβαστή ηλικία, δεν βλέπω φοβερά πράγματα.
0: Από ποιον?
5: Από το δίδυμο αυτό που ήρθε.
0: Ποιο δίδυμο?
5: Γκάγκουα. Λούζα.
0: Εγώ τον Γκάγκουα τον πιστεύω πολύ. Τον Λούζα θέλω να δω παραπάνω, τον ήθελα να μιλήσω.
5: Μακάρι να πέσω έξω.
0: Ο Γκάγκουα θες ήταν από τους καλύτερους πάνω.
5: Ναι. Λοιπόν, θέλει ένα στόπερ αυτή τη στιγμή, ένα παιχταρά στο κέντρο και ένα εξτρέμ. Mm-hmm. Αριστερό. Αν δεν τα κάνει αυτά, η ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει. Mm-hmm. Κάτι άλλο τώρα ήθελα να πω για τις μεταγραφές που λέγονται κτλ. Εδώ στην Ελλάδα ψωνίζουμε από το τρίτο ράφι. Γιατί το λέω αυτό?
2: Όχι μόνο. Πιο πάνω κοιτάζω.
0: Υπάρχουν τώρα τα ράφια τώρα.
5: Το ράφι εγώ το περιγράφω ως εξής. Πάνω από 50 εκατομμύρια είναι το πρώτο ράφι.
0: Πάνω από 50 εκατομμύρια
2: θα φτάσουμε και σε
0: μεταγραφή.
5: Κάτω από το 20 είναι το τρίτο ράφι.
0: Τρίτο ράφι κάτω από 20. Δηλαδή, άμα πάρει ένα παίκτη 15 εκατομμύρια, είναι τρίτο ράφι.
2: Πρώτα απ' όλα για να τα
5: πούμε. Έτσι φαίνεται στην Ευρώπη, όχι και την Ελλάδα.
0: Εξαρτάται.
5: Αν πάρει 15 εκατομμύρια, είναι σούπερ πρώτο ράφι.
0: Συγγνώμη. Εξαρτάται, εννοείται. Δεν μπορεί καμία ελληνική ομάδα να πάει να παίρνει παίκτη 50 εκατομμυρίων.
5: Αυτό λέω. Εγώ μιλάω για την Ευρώπη τώρα.
2: Πρώτα απ' όλα.
0: Πότε έγινε αυτό?
2: Πρώτα απ' όλα, ειδικά φέτος. Βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν ήταν συνηθισμένα.
0: Δηλαδή, ζητάμε, συγγνώμη, ρε Σιρακλή, ζητάμε από ομάδες να δίνουν 50 εκατομμύρια. Ενώ το ελληνικό πρωτάθλημα είναι, ξέρω εγώ. Εντάξει, μην τρελαθούμε.
2: Με 50 εκατομμύρια αγοράζει 4 ομάδες.
5: Ναι, αλλά βλέπω αγαπητέ μου,
2: ότι και λίγα.
1: Δεν υπάρχει budget ομάδας με 50 εκατομμύρια.
0: Budget μπορεί να υπάρχει.
1: Ναι, ενώ εκτός των 2-3.
0: Budget μπορεί να υπάρχει. Τώρα να πας μία μεταγραφή.
2: Απλά η διαφορά από αυτό που σας λέω είναι ότι ακούμε πια ποσά που δεν ήταν συνηθισμένα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ακούς για προτάσεις 8 εκατομμυρίων, για προτάσεις 10 εκατομμυρίων, για προτάσεις 12 εκατομμυρίων. Αυτά δεν γινόντουσαν. Δηλαδή, βλέπεις, υπήρχε ένα ταβάνι στα 7, στα 6. 6-7 εκατομμύρια έδιναν οι ελληνικές ομάδες την προηγούμενη τριετία, τετραετία. ίσως και περισσότερο. Τώρα ναι, βλέπουμε ότι έχει ανέβει παραπάνω.
5: Να είμαστε στο τρίτο ράφι, όπως το περιγράφω εγώ, έτσι. Εσύ μπορεί να το περιγράφεις αυτό πρώτο ράφι.
2: Όχι, δεν πάρα το πρώτο ράφι, φυσικά. Και είναι το πρώτο ράφι, θα το πάρει όμως η Μπάγκερ, θα το πάρει.
0: Ναι, τι ήταν.
5: Αν
0: μπορεί να πάρει το Γιαμάλ, α πούμε. Δεν μπορεί. Τι να κάνουμε. Ή το Νολίσε. Δεν γίνεται.
2: Πάρε το Χάλαν.
0: Ο Πουέρτα, ο Ουναή ή ξέρω εγώ, ο Πινέδα. Είναι τρίτο ράφι.
2: Όχι.
5: Έτσι φαίνεται. Έτσι, οι αγορές αυτό δείχνουν. Σας είπα, 50 εκατομμύρια είναι το πρώτο ράφι, πάνω από 20 το δεύτερο και το τρίτο είναι κάτω από
0: 20. Αν εννοείται, αν μπορεί να φτάσει τη Ρεάλ, τη Σίτι, την Παρί, την Μπάγερν, τη Λίβερπουλ, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν μπορεί καμία ελληνική ομάδα να φτάσει, προφανώς.
5: Τέλος πάντων, και κάτι άλλο να το ολοκληρώσω για να μιλήσουν και άλλοι κύριοι. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να κάνει το εξής. Κάθε αγωνιστική περίοδο να παίρνει τρεις παιχταράδες. Σε δύο αγωνιστικές περιόδους θα είχε κλείσει η ομάδα. Mm-hmm. Αντιθέτως, παίρνοντας πάρα πολλούς, δεν χτίζεις ομάδα. Έτσι νομίζω εγώ.
0: Πρέπει πρώτα να βάλεις βάσεις. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Πρέπει πρώτα να βάλεις βάσεις σε μια ομάδα για να πεις μετά το σωστό ποιο είναι για μια ομάδα για μένα. Να βάζει βάσεις. Και σε κάθε μεταγραφική περίοδο να πηγαίνει να παίρνει τρεις παίκτες.
5: Ακριβώς.
0: Όσο αλλάζεις τις βάσεις σου, πρέπει πάλι από την αρχή να ξαναχτίζεις. Αλλά αυτό πρέπει να έχεις μια βάση, μια ποδοσφαιρική λογική, μια βάση και λες πάω, χτίζω και εξελίσσομαι διαρκώς. Όταν αλλάζεις
5: κάτι. Παραδείγματος χάρη τώρα στο κέντρο, θα πάρει τρεις παίκτες. Μπορούσε να πάρει έναν πάρα πολύ καλό παίκτη. Και να έχει ρολίστες δίπλα.
0: Ναι. Οκ.
5: Λοιπόν, γεια σας.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Διάλειμμα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-10.
1: Αυτό το άκουγα στην εξαήμερη, να ξέρει. Στην πενταήμερη που είχαμε πάει.
0: Εξαήμερη.
1: Πενταήμερη.
2: Εφταήμερη. Εφταήμερη να πα στην Κύπρο.
1: Όχι, δεν είχαμε τέτοια. Πενταήμερη σε Ζάκυνθο και εκεί.
2: Ζάκυνθο.
1: Ναι. Μα πήγαινε ένα αντί.
2: Εμεί πήγαμε Κύπρο, φίλε, γιατί ήταν 7 μέρε. Άμα ήταν εξωτερικό, οπότε από 5 ημέρε πήγε 7 ημέρε.
0: Ναι.
2: Είχαμε πρόεδρο Αρβάτ.
1: Φρέσκο τραγουδάκι.
2: Λοιπόν, ναι. πάμε γραμμούλες, πάμε.
1: Δήμο μου, δεν μπορώ να σε απαντήσω γι' αυτό που μου λες. Θα το ρωτήσω κιόλα.
2: Χαίρετε.
1: Το δω, φίλο Διονύση, αυτό, μην το στείλει άλλη φορά. Γιατί έχω μαθεί όλα τα μηνύματα.
0: Πάμε, ναι.
3: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Αυτό που συμβαίνει γενικότερα, καταρχάς είναι την Ελλήνικη.
0: Ναι.
3: Αυτό που συμβαίνει γενικότερα είναι το Λουκάνικο. Εχθές έκατσα και θα τα πούμε σε 2013. Λοιπόν, εχθές έκατσα για να δω τον αγώνα στην Κορδιά.
0: Απλά δεν ακούστηκε καλά, κύριε Γιώργο. Λίγο έχετε hands free, τι έχετε.
3: Όχι, τίποτα.
1: Είσαι κοντά σε βρύση.
3: Τώρα ακούγαμε καλύτερα.
1: Τώρα είμαστε καμπάνα.
0: Τι καμπάνα, το ίδιο.
3: Πολύ ωραία.
1: Όχι, λοιπόν, καλύτερα.
0: Θα μας ελάχνει.
3: Ωραία.
1: Φύγαν τα καλύτερα.
2: Όχι, λοιπόν. Παιδιά, δεν είναι, ο ήχος είναι κακός τώρα.
0: Το ίδιο, ναι. Πάμε και βλέπουμε.
1: Μια χαρά είναι ο ήχος.
0: Ωραία, πάμε, έλα. Πάμε, πελάτε, λοιπόν, Γιώργο, ελάτε.
3: Ο κάθε ένας άσχετος λέει τον κοντό του και τον μακρύ του. Έχουν έρθει καινούργιοι παίκτες στον Παναθηναϊκό και έρχονται. Αυτό το φαινόμενο, όπως λέει και ο Καρπετόπουλος, είναι μόνο στην Ελλάδα να αλλάζουμε 10 παίκτες, 7-8 παίκτες, ενώ οι άλλες ομάδες στο εξωτερικό αλλάζουν 1-2-3.
0: Σωστό αυτό είναι, αλλά για να συμβεί αυτό το πάμε και προηγουμένως πρέπει να έχεις βάσεις. Αν δεν έχεις βάσεις και πας για ολική, πώς να το πω.
3: Το ξεπερνάμε.
0: Δεν υπάρχει ολικό χτίσιμο.
3: Πώς είναι δυνατόν, και ρωτάω όλους αυτούς οι οποίοι ακούμε τώρα, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι καινούργοι παίκτες που ήρθανε και προσπαθούνε, που δεν ξέρει ο ένας το όνομα ακόμα του άλλου, να είναι τέλειοι και να ακούω κάτι σχόλια, απίθανα. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, να βλέπουν καλύτερα και να ας πούμε και όχι όμα δεν μας αρέσει ο Τάβιο Β' κλπ. Άντε να πάρουμε άλλο παίκτη. Αυτά δεν γίνονται. Καθώς πρέπει να γίνει ομάδα ο Παναθηναϊκός και σας το λέω, ήταν υπό άλλο προπονητή εχθές θα έχανε από το Λεβαδιακό. Υπό άλλο προπονητή. Τέσσερα λοιπόν. Αυτά ήθελα να πω, να μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα στην Ελλάδα, γιατί οι ομάδες δεν γίνονται με το να φέρεις τον ένα, να φέρεις τον άλλο, να φέρεις τον άλλο και το παράλληλο. Οι ομάδες γίνονται μετά από σκληρή δουλειά και ας είναι και το όνομα σπουδαίο και ό,τι κι αν είναι. Θέλει δουλειά. Αυτό πάει να κάνει ο Μίστρουμ και θέλει πολύ χρόνο. Πάντως είδαμε ωραίο εχθές μάτς, είναι γεγονός. Και οτιδήποτε άλλο τα οποία σχολιάσατε. Και πριν σας αφήσω και σας χαιρετήσω, σας πω καλή συνέχεια. Να αποκαταστήσω τη φήμη του κυρίου που είναι κοντά σας. Είναι χονδροθύμιος κύριε, όχι κοντοθύμιος. Μην το αντικρίνετε.
2: Να σου πω και κάτι, γιατί αν ήμουν κοντός δεν θα ψηλώνα. Αν τώρα πούμε χοντρός μπορεί να δυνατήσω κάποια στιγμή.
0: Σωστό.
3: Ναι, όχι. Άλλο το χοντρός θα λες φοράω.
2: Χονδρός, με δέλτα, άμα είναι να πούμε το σωστά.
3: Όπως έλεγε και ο Ρίζος.
2: Να είστε καλά.
3: Με λέτε κοντό.
2: Να είστε καλά. Παρακαλώ πάρα πολύ για την
3: αποφέρεση σε λειτουργιά σας.
2: Να είστε καλά.
1: Να καλά κύριε Γιώργο.
0: Πάμε σε έναν ακόμη φίλο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Ναι.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Αντώνης από το Βλήνο.
0: Γεια σου Αντώνη.
1: Γεια σου Αντώνη.
4: Τι κάνετε. Γεια σου Ρακλή. Σου στέλνω συνεχώς μηνύματα.
2: Και σε αγνώη φαντάζομαι.
4: Όχι. Εννοείται πάντα. Ο Ερακλής πάντα.
1: Όχι πάντα.
4: Ο Ερακλής. Καλά. Έλα πλάκα.
1: Και σε πειράζω. Αποκλείεται αδερφέ.
0: Ούτε στέλνεις πριν στα social.
1: Στα social απαντάω.
4: Ναι, και στους μουτσάτσους και τώρα προχθές από Δευτέρα στέλνω. Προσπαθώ να πιάσω γραμμή με τίποτα. Δεν σας πουλάω.
0: Δεν θα το έχει δει.
4: Δεν ξέρω.
1: Όχι, αλήθεια σου λέω. Δεν το κάνω.
0: Καλά, δεν είπα ότι το κάνεις επειδή.
2: Έλα, πες την αλήθεια. Μόνο σε αυτόν δεν απαντάς. Πες την αλήθεια. Τι μου έχει γίνει, Αντώνη.
0: Έλα, Αντώνη, έλα.
4: Δύο ερωτήσεις έχω.
1: Έλα.
4: Λοιπόν, καταρχήν για το Πουέρτα. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχεται. Αλλά νιώθω ότι που έρθα έρχεται με την προοπτική ότι του χρόνου θα παίξει στην Νότιχαμ.
1: Αυτά.
4: Αυτός δεν πολύ.
1: Το καταλαβαίνω.
4: Θα να παίξει.
1: Ναι.
4: Ναι.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Μου το έχουν πει και μου το έχουν στείλει και άλλοι φίλοι του Ολυμπιακού στα μηνύματα που δεν απαντάω. Λοιπόν. Αλλά.
4: Να σπόντα. Αυτά είναι σπόντα.
1: Όχι, ρε. Δεν σε πειράζω.
2: Εδώ δεν απαντάει σε εμά.
1: Θα σου πω ότι συνάρθει, να παίξει και του χρόνου τέτοια εποχή βλέπουμε τι γίνεται.
4: Ναι. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι του χρόνου τέτοια, δηλαδή έχει γίνει καπνός. Σαν τον Κάρμο, δηλαδή θυμάσαι που είχε έρθει ο Κάρμο,
1: ναι,
4: μετά τον πήρα μεταλλικό και μετά...
1: Και, ναι, και ο Κάρμο όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό, δηλαδή τερμάτισαν οι συμμετοχές του, δηλαδή δεν έχανε δευτερόλεπτα από τα παιχνίδια. Όπου και να πήγε και τελικά, ναι, τώρα ήρθε χαρούμενος στον Ολυμπιακό.
4: Ναι,
1: είναι άλλος άνθρωπος ο Κάρμο. Είναι άλλος άνθρωπος ο Κάρμο. Θα σου το λέω από την προετοιμασία.
4: Ναι. Οκ. Θα το πιστέψω αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι το ίδιο και καλά Λάτιν. Οπότε αυτή είναι λίγο περίεργη στο χαρακτήρα.
1: Ναι, γκόλα είναι ο Κάρμο.
2: Δεν το λες και Λάτιν.
4: Ναι. Πορτογάλος, εντάξει.
1: Ο Κάρμο και καλά κάνουν. Κοίτα, καλά κάνουν οι παίχτες και μπορεί να θέλουν και να πιστεύουν ότι μπορούν να παίξουν βασική στην Τζέλση, να παίξουν βασική στη Σίτι. Μπορούν να παίξουν όπου. Πραγματικά δηλαδή ότι το ταβάρι του δεν έχει όριο. Μακάρι, και μακάρι να παίζει και ο Κάρμο. Δεν σου λέω τώρα για την καριέρα του. Το θέμα είναι ότι τη μία φορά περίμενε την Πόρτο, την άλλη φορά στην Αγγλία. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι δεν έπαιξε. Στον Ολυμπιακό λοιπόν, ο δεύτερος του δανεισμός δεν ήταν και. Δεν συνοδεύτηκε δηλαδή να πεις από και από επιτυχημένο πέρασμα. Είχε γίνει αλλαγή μέχρι και στο 25. Αλλά στο φέτος το έχει δει εντελώς διαφορετικά. Είναι χαρούμενος που έχει έρθει.
4: Συμφωνώ. Με το είδα και στον γκολ που έβαλε.
1: Πώς πανηγύρισε, που έδειχνε τον Ελκαμπή.
4: Ναι, φαίνεται χαρούμενος. Φαίνεται χαρούμενος. Το σπαρτίζει εγώ αυτό. Αλλά νομίζω ότι σου λέω ότι ο Πουέρτα έρχεται μόνο για ένα χρόνο. Δυστυχώς για εμάς, την ομάδα μας, έρχεται με προοπτική ότι θα παίξει Νότιγχαμ.
1: Δηλαδή
4: κάνει μπαμ αυτό.
1: Θα δούμε, θα τα δούμε αυτά. Αντώνη μου, θα τα δούμε στην πορεία. Καλά να είμαστε.
4: Επίσης, είναι δυνατόν ο Μουζακίτης τώρα να μιλάμε για 15 εκατομμύρια. Για τον Μουζακίτη. Εδώ πέρυσι λέγαμε όχι στα 35
1: αδερφέ,
4: και στα
1: 40. Αδερφέ, βεβαίως, πρώτα απ' όλα είναι ένα δημοσίευμα. Ωραία. Δεν έχει ούτε διαψεύσει, ούτε δεν έχει έρθει ούτε διάψευση, δεν έχει έρθει ούτε επιβεβαίωση, δεν έχει έρθει τίποτα αυτή τη στιγμή και στο κινητό μου για να σου μιλήσω πολύ ανοιχτά.
4: Συμφωνώ.
1: Έχει βρει πριν 40 λεπτά. Εμένα, από τη μία υπάρχουν, μου στείλανε εδώ κάποιοι φίλοι μηνύματα και στην εκπομπή και λένε ρε παιδί μου να πάει το παιδί να παίξει, μήπως και κάνει το step-up το οποίο δεν έκανε πέρυσι στον Ολυμπιακό, που το περίμενα και εγώ πάρα
4: έμεινε
1: πολύ.
4: Έμεινε πίσω πέρυσι, δεν έπαιξε
1: ναι,
4: πέρυσι.
1: Ναι, λοιπόν, αλλά από την άλλη, αδερφέ, πρέπει να έχουμε και κάποιους Έλληνες για τη λύση στην Ευρώπη.
4: Ακριβώς! Μην είναι δυνατόν να συζητάμε για 15 εκατομμύρια, να διώξουμε τον. Το Έλληνα παίχτη που είναι 20 χρονών.
1: Δεν ξέρεις, μπορεί τώρα να κάνουμε επιθετική κουβέντα. Μπορεί να δώσουν 15 και να κρατήσει ο Ολυμπιακός το 30% ή το 40% ποσοστό μεταπόλησης. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει τώρα στον deal. Αλλά αυτό που μπορώ να σου πω εγώ είναι ότι εγώ σκέφτομαι και τα παιχνίδια στο Europa League.
4: Ακριβώς. Δεν έχεις Έλληνες πλέον.
2: Ωραία. Να κάνω εγώ μια ερώτηση πριν κλείσουμε.
0: Ναι.
2: Στο φίλο που. Πέρυσι έκανε καλύτερη χρονιά ή πρόπερση.
4: Πρόπερση
2: έκανε καλύτερη χρονιά και ήταν και νεότερος. Δεν είναι λογικό πέρυσι το καλοκαίρι να κοστίζει περισσότερο από ό,τι φέτος.
4: Συμφωνώ. Οπότε νομίζω ότι έχει μέλλον, γι' αυτό και δεν πρέπει να φύγει.
2: Να είσαι καλά, πάμε. Τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Έγινε, Αντώνη μου.

0: το σημαντικό μάτς της βραδιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κύριε, συνεχίζουμε.
1: 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5 γράμμονες αν χθες.
0: Πάμε, πάμε.
2: Άρχουμε φίλους.
0: Καλησπέρα.
3: Παιδιά, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
3: Καλησπέρα. Καλές εκπομπές πρώτον να έχετε.
2: Να είστε καλά.
3: Όλα καλά. Είμαι ο Στέλιος από την περιοχή του Ζωγράφου. Έχουμε ξαναμίλησει το βράδυ.
2: Γεια σας, κύριε Στέλιο.
3: Ναι, και ξενοπλακώθηκαμε και με το.
0: Χοντρό.
2: Ότι τα έχω χάσει, ήμουν εγώ.
0: Αρκετές φορές, ήσουν και εσύ.
3: Όχι, χοντρό, όχι. Τέσπα. Πάει να αυτά. Λοιπόν,
2: περασμένα, ξεχασμένα.
1: Το βράδυ είναι ισορρευμένη πίεση. Τώρα το καλοκαίρι, μεσημέρι πιο χαλαρά τα πράγματα.
0: Για να δούμε.
2: Εκτός αν έχει μπλέξει κίνηση.
3: Το βράδυ είναι. Όχι, ευτυχώς όχι. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
3: Η λίστα για την UEFA. Πότε λύγει?
2: Τετάρτη 2 η ώρα το τη
0: ναι,
2: νύχτα.
0: Εντάξει, ναι, πέμπτη ξημερώματα.
3: Αύριο το βράδυ.
2: Ναι.
3: Έχει ένα περιθώριο 2 ώρων νομίζω.
0: Σωστά.
3: Μετά τις 12.
0: Ναι.
3: Ωραία. Τότε, γιατί μεταγραφές μιλάμε? Κατάλαβα.
0: Τι εννοείτε?
2: Αφού καταλαβαίνουν όλοι να μπουν στη λίστα όποιος μπορεί να έρθει τώρα.
3: Πώς?
2: Τι πώς.
0: Δεν είμαστε όπως το παλιά με το fax. Γίνονται όλα τώρα, μπαμπαμ.
3: Άρα σε μία μέρα...
0: Δεν θυμάστε, θα σας θυμίσω μια χαρακτηριστική περίπτωση, ο Ηρακλής το θυμάται, τον Παλάσιο.
2: Παλάσιο, μπράβο.
0: Που ναι. Τελευταία στιγμή μπαίνει δεν μπαίνει.
3: Ναι. Και κρατάνε και κάποια...
2: Όχι, δεν υπάρχει θηρίδα τα παλιά χρόνια.
3: Α, δεν έχει θηρίδα.
2: Όχι. Είπαμε, έχει προοδεύσει. Που γινόντουσαν μεταγραφές το Μάρτι.
3: Εντάξει, εμείς είμαστε και κάποια
2: συμπληκτικές. Εντάξει, γι' αυτό σας κατάλαβα που σας είπα για θηρίδα.
3: Λίγο πίσω, ναι.
2: Όχι, τώρα δηλαδή και αύριο να έρθει ποδοσφαιριστής. Στις 10 το βράδυ. Αν έχεις όλα τα έγγραφα 10 το βράδυ, 11.
0: Προχωράς.
2: Τα καταθέτεις και τελείωσες το... και παίρνει την έγκριση και το δηλώνεις στη λίστα.
1: Να πω και κατά ακόμα. Εγώ όλα δεν προλαβαίνεις. Και έχεις βρει το τεφαρέκι. Τι θα πεις, α, δεν προλάβει για τη λίστα, να σου το πάρω.
0: Εντάξει, άλλο λες.
1: Καλό είναι να το προλάβεις, αλλά.
0: Ναι.
3: Άμα βρει το τεφαρέκι και δεν το δηλώσεις. Και δεν το κάνεις.
1: Εντάξει, παίζει και ένα ελληνικό πρωτάθλημα και ένα κύπελο ξαφνικά. Δεν είμαστε μόνο για την Ευρώπη όλοι. Μακάρι να προλάβει οποιοδήποτε ομάδα να το δηλώσει, αλλά okay.
3: Το δικό μου το σωματείο με όλη την ταπεινότητα που έχω είναι μόνο για Ευρώπη.
2: Okay.
1: Άρα με το που μετά από τη λήξη της προθεσμίας.
2: Εκεί μετά τη λήξη της προθεσμίας, δηλαδή μετά την ευρωπαϊκή λίστα, μπορεί να προκύψει κάποια περίπτωση.
1: Ακριβώς.
2: Μπορεί να προκύψει κάποια περίπτωση και να πεις ότι να το κρατήσω. Βέβαια δεν έχεις δικαίωμα στη leak phase. Όχι. Δηλαδή, άρα θα τον αποκτήσει. Μπορεί να μπει να παίξει 1η Ιανουαρίου, να πούμε, ξέρεις, αν βρεις έναν ποδοσφαιριστή. Αλλά δεν γίνεται το Γενάρη, δηλαδή που θα έχει ακόμα 2 αγωνιστικές στη leak phase, να το χρησιμοποιήσεις. Πας με τη λίστα που έχεις δηλώσει τώρα το καλοκαίρι. Δεν υπάρχουν αλλαγές. Υπάρχουν μόνο να χτυπήσουν και ξύλο σε σοβαρούς τραυματισμούς και ειδικά και αν μιλάμε για τερματοφύλακα.
1: Νομίζω είχε γίνει πέρσι με τον Τέσσερα της Διονύση η αλλαγή λόγω του τραυματισμού.
2: Είχε γίνει.
3: Πολύ ωραία. Αυτά είναι χρηστικά για να μπορούμε να μπαίνουμε και στο νόημα κάποια στιγμή, γιατί δεν μπορείς να τα παρακολουθείς όλα. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε καλά. Είδατε που ήταν ήρεμα τα πράγματα
2: εύκολα, τώρα, εύκολα,
3: το μεσημέρι. Κοίταξε τώρα, είπαμε το βράδυ είναι αλλιώς.
1: Μα και εγώ αυτό έλεγα.
3: Ας το βράδυ.
2: Να είστε καλά.
3: Αμά έχεις χάσει κιόλας και έχεις φάει καμιά φλόμπα, ας τα να πάνε.
1: Εντάξει τώρα, για αυτό και αυτό.
2: Και ανεβαίνει το όνος το κεφάλι.
3: Αλλά πώς το λένε, εντάξει, όλα, όταν καταλαβαίνεις τι κάνεις και λες ή ζητάς συγγνώμη ή οτιδήποτε, είναι ότι καλύτερο. Το μπορεί ξεφεύγεις, μπορεί να ξεφύγεις, αλλά μέχρι εκεί τίποτα άλλο.
2: Ναι.
3: Καλές εκπομπές να έχετε, καλά. Να έχετε υγεία όλοι και να είστε καλά.
2: Επίσης. Να πω την καλησπέρα μου στον αδερφό, ίσως από τους πιο παλιούς ακροατές, στο Κασάμπιον, ο οποίος ευτυχώς δεν έχουμε και τηλεργασία και ακόμα, ήταν πάντα στις βραδινές εκπομπές. Και που ήταν, είχε και την ατυχία που πήρε πρώτη φορά τηλέφωνο στην τελευταία εκπομπή που κάναμε βράδυ με τον Διονύση. Αλλά είχε την ατυχία που ήταν άρρωστος.
0: Ναι.
2: Πώς τις εκπομπές.
1: Πήγα να πω και το εξής. Χτες πρώτο τηλέφωνο στους βραδινούς, πάλι ο Μάρκος έκανε ποδάρικο.
0: Α, το βράδυ.
1: Ναι, δει στα δύο.
0: Ναι.
1: Οπότε Μάρκο κανόνισε να σε κυνηγάμε όλοι μαζί.
0: Για πάμε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
4: Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Το καλύτερο νέο σήμερα για μένα δεν είναι ότι ήρθε ο Πουέρτας, είναι ότι πάλι ο πολίτης ο Μουζακίτης. Μην το πάρετε ότι επειδή θα έχουμε προβληματιστεί, αυτό το γνωρίζουμε, έτσι. Αλλά για το παιδί είναι καλύτερα και άκουσα τον προηγούμενο φίλο 15 εκατομμύρια, λέει είναι λίγα, ξέρω κάπως έτσι θέλει να το θέσει. Είναι λίγα 15.
2: Πρώτα απ' όλα είναι δημοσίευμα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί.
4: Όταν βγαίνουν μια μέρα πριν τα δημοσιεύματα, παίρνουν και σάρκα και οστά, ξέρω, γίνονται όλα μπαμπά.
2: Άμα παίρνουν όλα τα δημοσιεύματα σάρκα και οστά, οι ομάδες θα είχαν γύρω στους 85 παίχτες ρόστερ.
4: Όχι, Ρακλή, μπαντράψες της τελευταίας μέρας. Αυτά παίρνουν σάρκα.
0: Θέλω να πω λίγο, συγγνώμη, ότι νέο δημοσίευμα, με συγχωρείς, από Ισπανό δημοσιογράφο λέει ότι η Τζιρόνα απέρριψε χθες πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ουναΐ. Ήταν μακριά, λέει, ο συγκεκριμένος από το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ που ζητείτε. Έχει απορριφθεί, λέει, η πρόταση και της PSV. Για την ώρα δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό αναφέρει ο συγκεκριμένος. Να δούμε, είπαμε. Θρίλερ και βλέπουμε.
4: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, που λες για τον Μουζακίτη, το παιδί φέτος με αυτούς που πήραμε με Πουέρτας και όλα αυτά, ξέρω, θα ήταν πολύ δύσκολο να παίξει, γιατί πέρυσι ήταν σε κακή κατάσταση. Όσο μάλλον φέτος τώρα με πιο μεγάλο ανταγωνισμό θα ήταν δύσκολο να παίξει. Ευκαιρία εγώ το βλέπω ότι αν πάρουμε και 15 εκατομμύρια και φύγει ο Μούζα. Τώρα θα μου πεις με τους Έλληνες τι θα κάνουμε. Αυτό είναι πάλι...
2: Είναι μεγάλο θέμα αυτό και δεν είναι να περνάει για μένα στα ψηλά.
4: Σίγουρα. Λύνεται όμως, λύνεται. Διώχνεις τον Μπρούνο αριστερά και παίρνεις το δίχο. Αμέσως καμπαντζάρεις την
2: απολύτερη. Καλά, δεν υπάρχει ο Θανασίου τώρα, δεν είναι...
4: Τι τώρα Θανασίου.
2: Και πάλι με Μουζακίτη.
4: Και πάλι υπάρχει πρόβλημα, ναι, σίγουρα.
2: Και να μείνει ο Μουζα, η λίστα θα έχει 22. Δεν σου λέω πτηνό η λίστα Β που θα μπει ο Φίλης, θα μπει ο Σιώσιος, θα μπουν αυτά τα παιδιά. Δεν είναι.
4: Φίλε, εγώ τον πιστεύω πιο πολύ από τον Μουζακίτη, να ξέρεις.
2: Το Φίλη.
4: Μακάρι.
2: Να διώσεις.
4: Φοβερά ποσότητα. Αλλά θέλω να πω ο φίλος ότι δεν απορώ με μερικού. Δηλαδή τα 15 για τον Μουζακίτη ξέρω είναι λίγα, ενώ για τον Μπορέτα σου δώσαμε ξέρω 15-16 και 20 πεσότητα που είναι μικρή διαφορά. Δηλαδή υπάρχει σύγκριση με τον άλλο, δηλαδή θα τρελαθούμε. Μην ακούμε τώρα τρέλες. Μετά τώρα στο εξτρέμ τι βλέπουμε. Εγώ πολύ λυπήθηκα που δεν παίρνουμε αυτό τον Καρθία, τον Ψηρικά. Πιο πολύ από το Βάργκα στο Λεφέντα. Γιατί είχαν γύρω στα 9-10 εκατομμύρια και πιο φθηνός για το Βάργκα. Και θα μου πεις τώρα από τα βιντεάκια. Ναι, από τα βιντεάκια έχω δει και τον ένα και τον άλλο.
2: Ποιο για ποιο στοιχεία.
4: Για τον Καρθία, τον Ψηρικά, το δεξί εξτρέμ.
2: Το διέψευσε ο Ολυμπιακός, έβαλε φρένο
4: σε αυτό. Αυτός είναι φοβερός παίκτης, φοβερός.
2: Παίζει από δεξιά, αλλά συγκλίνει αυτός πολύ.
4: Δεν είναι φοβερός παίκτης, φοβερή επιλογή. Εκτός τώρα αν μας έριξε ο Νταντασβίλη και πούμε εντάξει, ξέρω, γιατί έχει πολύ καλά τελειώματα. Να μου πεις και Μπιτσιρικάς και τελειώματα. Είχε παίξει 9 γκολ, 8 ασίστ, κάτι τέτοιο. Φοβερά στα δυσκά για 20 χρόνο παίκτη στην Ισπανία. Με Πουέρτας τώρα, ο Πουέρτας έρχεται βάσει του Ολυμπιακού, έτσι, όχι μέσω Νότιχαμ.
2: Αυτό βγαίνει σύμφωνα με πληροφορίες από εδώ. Τώρα θα φανεί στην πορεία.
4: Ναι, αν γίνει η πώληση του Μουζακίτη και γίνει αυτό, ξέρω εγώ, σίγουρα θα γίνει μέσω Ολυμπιακού να έχουμε και μια καβάντζα. Και την Παρασκευή, Ρακλή μου, όταν άκουσα για τον Ντό, πήγα να πάρω, να σου πω, έλα ο Γκρινιάρης είμαι και να μου έλεγε εσύ, έλα ρε, γες που όλο ο Γκρινιάρης και τελικά αυτήν έφερα, ξέρω εγώ. Και τυχερό στάθηκε στα μενά που πάρει σαν την παράθεση χωρίς λίγο και αιτία.
2: Έχει δει να έρθει σαν την παράθεση. Το ότι βγήκε το όνομα του Ντοντού βγήκε. Δεν είναι ότι είναι.
4: Όχι, ισχύει, βγήκε.
2: Το ότι δεν μπορούν να κλείσουν, δεν μπορούν να κλείσουν όλοι οι παίχτες οι οποίοι έχουν γραφτεί.
4: Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό θα ήταν όμως μεγάλη αναβάθμιση. Δηλαδή έκανα όνειρα εγώ στο μυαλό μου και έλεγα δεξιά τότε Ντοντό Βάργκας, αριστερά την Κνιζιάνε και ο Ρόκα είναι πολύ καλός. Έχει ταχύτητα, θα το βρει και λίγο στο τελείωμα γιατί είναι λίγο άπειρο αυτό το κομμάτι. Αλλά τον πιστεύω πολύ αυτό το Ψηρικά.
2: Δείχνει στοιχεία πολύ καλά.
4: Και ευτυχώς που πήραμε είδες τελικά. Αυτό που έλεγα ότι οχτάρι θέλουμε και όχι εξαροχτάρι που ήταν ο Φρέντρου και ο Άλβαρες. Γιατί λέω αυτό
2: ο Άλβαρες ήταν εξαροπεντάρι. Γιατί έπαιζε και τέτοιο. Έπαιζε και στόπερ.
4: Ναι, ναι, μπορεί να το πεις και αυτό. Ναι, θέλω να σου πω, ο Γιωργός πρόβλημα μας ήταν ξεκάθαρα στο 8. Έτσι, και ευτυχώς, γιατί ανησυχούσα πολύ για το Σιπιόνι. Έτσι, έχουμε πει κάω τα χέρια από το Σιπιόνι. Οποιοδήποτε άλλο, κάω τα χέρια από το Σιπιόνι. Ο Γιωργός παίξει το Σιπιόνι. Λοιπόν, ήρεμα το πήγαμε σήμερα.
2: Πολύ.
4: Δεν έκανα παράπονα.
2: Όχι.
4: Λοιπόν, θα πιούμε και καφέ να ξέρεις. Θα σε βρω. Θα πιούμε
2: και
1: καφέ. Να σε καλά. Πρέπει να πάμε για μικρό διαφημιστικό για να επιστρέψουμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε.
2: Ωραία.

0: Εντάξει, δεν θα του βγάλουμε όλου, δεν γίνεται.
1: Έλα να πούμε και λίγο τα ματσάκια να
2: μην πρώτα.
0: Πάμε να βγάλουμε ένα φίλο και μετά να πούμε τα ματσάκια.
2: Άντε να βγάλουμε ένα φίλο.
0: Ναι, έλα, χαίρετε.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Είμαι ο Βαγγέλης από την Αμάρθο, τι κάνετε?
2: Έλα, έλα ρε Βαγγέλη.
3: Να έχετε καλή σεζόν, καλή χρονιά. Διονύση.
0: Έλα φίλο μου.
3: Θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου. Το καλοκαίρι, όταν είσαι ο Νίστρουπ, που σας έδωσε και τη συνέντευξη τύπου, είπε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, θέλω να παίρνω το αποτελέσματα και μου αρέσει.
0: Όχι, δεν είπε αυτό. Δεν είπε αυτό. Είπε.
3: Για την πίεση.
0: Είπε στα καλοκαιρινά, προκληματικά δεν έχω υποσχεθεί καλό ποδόσφαιρο, έχω υποσχεθεί ότι θα κάνουμε τα πάντα να πάρουμε νίκες. Αυτό μας νοιάζει τώρα.
3: Ναι, ναι,
0: δεν είπε
3: νίκες,
0: ότι όλη
3: μπράβο,
0: τη χρονιά
3: ναι.
0: δεν με νοιάζει το ποδόσφαιρο, ποιος προπόνησε να το πει αυτό.
3: Ναι, ναι, μπράβο, νίκες, νίκες. Μην, νίκες.
0: Λέω για τα πρώτα μάτς τώρα. Μην μπερδευόμαστε.
3: Ναι, ναι. Και μήπως όλο αυτό το άγχος και η πίεση έχει περάσει και στους παίχτες?
0: Όλη η ομάδα έχει άγχος τα προκληματικά. Όταν ξέρεις ότι δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία.
3: Ναι, ναι, ναι. Γιατί το είδα και χτες, Διονύση, με το που τελείωσε ο αγωνάς, πόσο το πανηγύρισε ο Νίστρουπ, σαν να του έφυγε ένα άγχος, μία πίεση από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ρε παιδί μου, του έφυγε όλο αυτό το άγχος. Και λέω μήπως έχει περάσει και αυτό μέσα στην ομάδα.
0: Σίγουρα έχει άγχος η ομάδα και πίεση, μα το είπαν και οι παίκτες. Το είπε και ο προπονητής. Ναι, ναι. Είπε ο προπονητής ότι έφυγε ένα πρώτο βάρος από τους ώμους μας. Πίεση πάντα θα έχει ο Παναθηναϊκός. Έφυγε ένα κομμάτι τώρα με την πρόκριση στη League Face. Δεν σημαίνει ότι θα έχει πίεση μετά και στη χρονιά και στο πρωτάθλημα και σε όλα.
3: Ναι, ναι. Εδώ ας πω κάτι τελευταίο με τον Ουνάη. Δεν έχουμε καμιά εξέλιξη.
0: Είπαμε, περιμένουμε. Τα δεδομένα αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη, από τη μια ώρα στην άλλη. Θρίλερ, κάνει προσπάθεια ο Παναθηναϊκός, ναι. Μεγάλη. Είδομε. Περιμένετε. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη οριστική.
3: Πιστεύεις ότι τον περιάσουν και μέσα από την ομάδα του τη Τζιρόνα να πάει σε μια ομάδα που παίζει και Champions League?
0: Μα δεν υπάρχει κάποιο. Τώρα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός και άλλοι τυχαντ είναι οι δύο ομάδες. Σίγουρα η Τζιρόνα θα θελήσει να ικανοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο οικονομικά. Από εκεί πέρα πάντα παίζει ρόλο και η επιθυμία του παίκτη. Ας έχουμε υπομονή να δούμε μέχρι το βράδυ, άντε αύριο το πρωί, τι θα συμβεί.
3: Ναι. Έγινε, καλό μεσημέρι.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Λοιπόν. Εντάξει, θα βγάλουμε κάποιον άλλο τώρα, γιατί θα είναι στο τέλος και
3: έχουμε. Καλησπέρα.
2: Α, έβγαλε. Α, έβγαλε, Κυριάκος. Πετάθηκε. Άντε, καλησπέρα, πάμε στα γρήγορα.
0: Τρία λεπτά και
3: μετά. Πάρτο Ολυμπιακό.
2: Από.
3: Κινήθηκα πάρτο Ολυμπιακό.
2: Από Άρτα. Έλα, Δημήτρη.
3: Ναι. Μια ερώτηση να κάνω στον κύριο Χωροθέμιο λίγο.
2: Εδώ είμαι.
3: Τιμνιό.
2: Σταύρος.
3: Ξέρω πως είναι, ξέρω. Σταύρος, τι κάνεις, καλά?
2: Έτσι λέω.
3: Να σε ρωτώ κάτι.
2: Πες μου.
3: Το καταφέρει τώρα.

0: Ήταν και λογικό μετά τη φωτογραφία.
1: Λοιπόν, σήμερα πρώτα απ' όλα έχει Βόλος Καλαμάτα, ξεκινάει η link phase του κυπέλου. Έχω δει το Βεράκι στο 2.
0: Βλέπω οικογενειακές ιστορίες.
2: Γκολ.
1: Γιατί να είναι 1-1, να γίνει 2-1, 2-1, 2-1 και οτιδήποτε. Να πάμε στο. Θα μιλήσει για Αγγλία, φίλε, ή θα δει.
0: Έχω γράψει στη λίπα.
1: Για πες. Ο West Ham Wolves τι, είναι άσος. Καλό αυτό, ματσάκι.
0: Ωραίο over είναι αυτό, γιατί η Wolves θα κάνει και μπορεί να τα κάνει και νωρίς.
2: Γκολ.
1: Και άσο, λέω, κύριο στο 2, μια χαρά.
0: Δεν ξέρω, δεν έχει ξεκινήσει καλά. Έχει μια ήττα μυθική West Ham μέσα, 1-2 από τη λέστε. Από όχι, κάπου έχει χάσει.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, δεν έχει ξεκινήσει καλά.
0: Δεν σου είπα ότι δεν έχει ξεκινήσει καλά.
1: Θα συνεχίσει στραβά, δηλαδή.
0: Αν σε πάρει κάτω βόλτα.
1: 31, μάλλον 1 Σεπτέμβριο έχουμε. Καλό μήνα, δεν είπαμε.
0: Είπαμε.
1: Ξαναβούμε.
0: Θα ξαναβούμε, καλό μήνα.
1: Λοιπόν, η Μπράτσφορντ με την Κέμπριτζ, ωραίος άσος. Λέω.
0: Μπράτσφορντ Κέμπριτζ.
1: Ναι.
0: Η Κέμπριτζ κάνει κάτι ωραία γκολ-γκολ.
2: Γκολ-γκολ και εδώ θα πω εγώ.
1: Δεν είπα τα γκολ-γκολ, έτσι.
2: Όχι, δεν λέω πάντα γκολ-γκολ. Τώρα.
1: Λοιπόν, Σουόνσι Βότφορντ είναι ωραίο ματσάκι. Και αυτό στον άσο το βλέπω και στον 80. Γκολ-γκολ και δεν είσαι.
2: Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι. Ψάχνει να βρει τώρα τι δώσει, Ηρακλή.
0: Θυμάμαι, ρε.
1: Για πε μα.
0: Κοίταζε ένα μήνυμα.
1: Ναι, για πε μα, γιατί ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά.
2: Πες μας, γιατί
0: ναι, λοιπόν, στο αξίζει. αξίζει, λοιπόν, το over 2,5 σε αποδόσει εκεί από 1,90 και πάνω στο Lincoln Blackburn.
1: Ναι.
0: Η Lincoln μέχρι το τελευταίο τη παιχνίδι που κέρδισε 1-0. Είχε σε όλες τις διοργανώσεις, League Trophy και όλα αυτά τα ωραία που έχουν οι Άγγλοι και δεν πλήττεις ποτέ, 4 σερί γκολ γκολ και over. Οπότε γιατί να μην επιστρέψεις στην Blackburn, η οποία σε 3 μάτς έχουν σημειωθεί 10 γκολ.
1: Ωραία.
0: 5 υπέρ, 5 κατά.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, αξίζει με το φυσικά με μεγάλη Πιτέρμπορο και Steven H. Το κακό είναι ότι δεν σκοράρουν οι δυο τους, αλλά τρώνε τα γκολ.
1: Ο Πίτερ Μπρουσ μαζεύει 2-3 έτσι.
0: Ναι, έχει φάει 7 σε 3 αγωνιστικές και 5 Steven H. Και αυτό το over είναι καλό, πάνω από 1,90.
1: Α, μια χαρά.
0: Και σε πιο τίμη απόδοση η Huddersfield με την Oxford.
1: Ωραία.
2: Θα τα πούμε πάλι αύριο, έρχονται οι reporters.
0: Βεβαίως.
1: Θα είσαι ο Νικολογιάννης Κώστας και Τζεντζόρου
2: Γιώργος Σανάκας. Βεβαίως.
1: Ευχαριστούμε. Κυριακό Σταθερόπουλο, Κωνσταντίνα Πάνωσου, από Ηρακλή Σταύρο, Ιδονίση.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό
2: απόγευμα.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm1024. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στους 94,6. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Τρόποι επικοινωνίας 2 10 95 79 2 83 4 και 5, τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε και από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο πρωινό της Τετάρτης. Η Τετάρτη η οποία έχει το ενδιαφέρον της καθώς είναι η τελευταία ημέρα για να πραγματοποιηθούν μεταγραφές σε ό,τι αφορά τις ομάδες μας που παίζουν στην Ευρώπη, καθώς το αργά το βράδυ λίγη προθεσμία για να δηλώσουν τη λίστα την ευρωπαϊκή για τα παιχνίδια της League Face. Άρα για τους τέσσερις που παίζουν στην Ευρώπη είναι μια ημέρα που αν θέλουν να κάνουν οποιαδήποτε ακόμη κίνηση και να έχουν τον παίχτη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, σήμερα θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Να πούμε ότι στην υπόθεση του ΝΑΗ η κατάσταση βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει φέρει σε συμφωνία με τον παίχτη, αλλά δεν τα βρίσκει με την Τζιρόνα, υπάρχει μια απόσταση. Έχω την αίσθηση ότι πλέον δεν υπάρχει και πολλής χρόνος να πάει παραπίσω το πράγμα. Μέσα στη μέρα θα ξεκαθαρίσει αν θα έρθει ο ΝΑΗ ή αν θα έρθει κάποιος άλλος, αν θα τα βρει ο Παναθηναϊκός με την Τζιρόνα ή αν θα έρθει κάποιος άλλος παίχτης. Πάντως ο Παναθηναϊκός φαίνεται να τα έχει βρει με το Μαροκινό και να υπάρχει τώρα η εκκρεμότητα με τους Ισπανούς. Εκεί βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Ο Μουζακίτης έγινε συμπαίκτης του Τζολάκη επίσημα μέχρι το 2031. Ανακοίνωσε η ΧΑΛ την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη, έτσι με τον Ολυμπιακό να βάζει στα ταμεία του ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια, ενώ ο Ολυμπιακός θα κρατήσει και μεγάλο ποσοστό μεταπόλησης για τον νεαρό ΧΑΦ, το οποίο θα μέτρησε στον Ολυμπιακό σε 2 χρόνια 78 συμμετοχές, 3 γκολ, 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και ήταν μέλος βέβαια της Χρυσής Φουρνιάς των μικρών του Ολυμπιακού του 24. Σήμερα είναι μέρα κυπέλου. Είναι μέρα κυπέλου και κατά σειρά θα τα πω, χρονικά δηλαδή όπως παίζουν. Έχουμε την ΑΕΚ να παίζει στην έδρα του Νέστου Χρυσούπολης 5. Έχουμε τον Ολυμπιακό να παίζει στις 8 στη Λάρισα και τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί στις 10 τον Όφη. Έχει και κάποια άλλα παιχνίδια κυπέλου στο ενδιάμεσο. Θα σας ενημερώσω αναλυτικά στην ώρα που λέμε τις μεταδόσεις, κατά τις 8 παρατέρατο θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Βέβαια είναι, όπως είπα για τον Μουζακίτη, να πω ότι είναι και επίσημο και του Πουέρτα, καθώς πληρώθηκε η ρήτρα στην Ρασίγκ. Είπαμε και χθες τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται αυτή η μεταγραφή. Ο παίχτης ο οποίος έρχεται στον Ολυμπιακό με τις απολαύες του να είναι 1,5 περίπου εκατομμύριο, κάτι πάνω κάτι κάτω το χρόνο. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Τι έχουμε εδώ για να δούμε τι θα δούμε και σήμερα. Καλημέρα λέω Αλέξο Αλτζής, καλημέρα Βάγκο, καλημέρα Μεγάλε, καλημέρα Βαγγέλη από Δελέρια Τρινάβου, καλημέρα Τρελόπεδα Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Τυρί το οποίο αρνείται να πουληθεί σε ξένες χώρες, λέει. Μποϊκοτάζ επότες ασφάλτου. Μάλιστα. Ναι. Okay. Γεια σου, Άρχοντα, και σε σένα καλημέρα, καλά να είσαι. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Τρελόπεδα των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρελά του Ζωδανάκο σας. Καλημέρα στο Σπυράν των IG. Καλημέρα, παρέα. Πάνω από τον δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη από τον Τόρτμουντ. Καλή εκπομπή, τα φιλιά μου στέλνει ο Τάκης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστατ. Μπράβο στο μικρό του Ολυμπιακού, το Μουζαγίδη, για τη μεταγραφή στην Αγγλία. Φαίνεται ότι η εθνική μας ομάδα μεγαλώνει κι άλλο. Μακάρι να βγαίνουν κι άλλα τέτοια παιχτάκια, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα στους αγαπημένους φίλους από την ίσια Αγία Παρασκευή. Ευχαριστούμε για την παρέα. Στέλνει ο Δημήτρης ο Μπασχετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή Τετάρτη να έχουμε από την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλή εκπομπή. Αντώνης Μιχάλης, λέει, Λίτλ Μεσογείων. Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, από το Βύρονα. Ο Δημητρός λέει καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα από τους δέκτες. Ο Γιάννης λέει καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, πάνω. Καλή υπομονή. Υπομονή και δύναμη σε όλους μας. Έρχεται δύσκολος χειμώνας. 11 μήνες ακόμα για διακοπές, 14 χρόνια ακόμα για τη σύνταξη. Γιάννη, τα μετράς όλα, έτσι. 11 μήνες ακόμα για διακοπές, το θέλεις. Καλημέρα, φιλαράκο μου, λέει καλή κουμπί να έχεις καλή ακρόαση όλους συντονισμένους από καλοκαιρινό Ηράκλειο που διστέλνει ο Κίμωνας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα με ο Ναΐτη παίζει. Ανέφερα μόλις, Ανδρέα. Καλημέρα σε όλους. Πουέρτα, κύριε, ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλάζει με το κέντρο του Ολυμπιακού. Ένα δυνατό εξτρέμ μέχρι το βράδυ, λέει ο Σάκης. Ναι, ο Πουέρτα είναι σπουδαία κίνηση, αναμφισβήτητα. Βαγγέλη, καλημέρα. Εξάρι, κανονικό. Λέει, θα πάρω ο Παναθηναϊκός, θα ακολουθήσει το πρότυπο της Μπαρσελόνα με Τσαβινιέστα. Εξάρι, με την έννοια που το αναφέρεις, φίλε, κόφτη, όχι, δεν θα πάρει. Ο προπονητής, ο συγκεκριμένος, προτιμά να παίζει περισσότερο με δύο χτάρια, όπως το λες. Καλημέρα, boys. Γιώργος από Σύνδεση, επαναρκατικός. Πάντα υγεία, να είστε πάντα καλά. Και εσύ, φίλε μου, την αγάπη μας εκεί στη Ξενιτιά. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά? Αυτά έτσι ως ξεκίνημα. Έχει ξυπνήσει ο κόσμος, κύριε Παναγιώτη? Ξυπνάει? Έχουμε κάτι κινείται. 2-10-95-79-283-4-5. Υπάρχει χώρος για τον κόσμο που θέλει να βγει. Ενώ υπάρχει και μια πολύ μεγάλη μεταγραφή που ολοκληρώθηκε το βράδυ. Μια τεράστια μεταγραφή. Καθώς η City απέκτησε τον Έντσο Φερνάντες από τη Τζέλσι. Με το μυθικό ποσό των 125 εκατομμύριων λιρών. Με συμβόλαιο στο 2031, έτσι η City ολοκλήρωσε θετικά για την ίδια αυτό το σύριαλ που ήταν σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες. Και ο παιχταράς ο Έντσο Φερνάντες από τα σκούρα μπλε της Τσέλσι θα φορέσει τα ανοιχτόχρωμα γαλάζια της Manchester City. Μια πολύ πολύ σπουδαία κίνηση για τους citizens. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο τον Πενιρλή, που λέει καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα, Βάγκο από Σπύρο και Ηρώ. Καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα, Αντώνης από Κολωνό 7. Τελικά, ο Πόρτα λέμε κανονική μεταγραφή. Ο Ολυμπιακό είναι η μέσο Νότιχαμ. Κάτσε να το δω πάλι, γιατί χτες είχα άλλη εικόνα. Τώρα εδώ πέρα, μισό λεπτό να δω πάλι. Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός λέει κατέβαλε τη ρήτρα από δέσμευση του Κολομβιάνου ποδοσφαιριστή. Άρα, αν την κατέβαλε ο Ολυμπιακός, έγινε απευθείας από τον Ολυμπιακό. Δεν λέω ότι το κατέβαλε η Νότιχαμ και έδωσε τον παίχτη δανεικό. Αυτό βλέπω στην ανακοίνωση, τώρα σας λέω, στο επίσημο. Καλημέρα, κύριε Καλογεράκη. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Καλή ακρόαση. Τώρα που μειώθηκαν οι Έλληνες στον Ολυμπιακό, η ομάδα θα αντιμετωπίσει πρόβλημα, ο Θεοδός από Κεσαριανή. Να δω λίγο το ρόστερ και θα σου πω, αλλά προφανώς το έχουν υπολογίσει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, πάνω. Πολύ τράβηξε με τον ΝΑΗ. Δύο καλοκαίρια τώρα περιμένουμε. Το ξέρετε αυτό που λέμε, το παρακαλυτό τέτοιο ξυνό, κάτι άλλο, λέει ο Αλέξανδρος. Εντάξει, φίλε. Στην περίπτωση του ΝΑΗ είναι απλά τα πράγματα. Είναι μια περίπτωση που, όπως το λες, ας πούμε, πέρσι είχε ταλαιπωρήσει τον Παναθηναϊκό κανένα μήνα, μετά πήγε Ισπανία. Φέτος, εδώ και αρκετές ημέρες, είναι ήξης αφήξης. Απλά είναι στην περίπτωση του ότι ο Παναθηναϊκός ξέρει τι παίρνει και γι' αυτό επιμένει. Δεν το ξέρει τον ποδοσφαιριστή και σου λέει παρά τα χούια του. Ας κάνω υπομονή, μπας και τον κλείσω. Τώρα μοιάζει να είναι παραπάνω της Τσιρόνα όμως το θέμα, όχι του ΝΑΗ. Έτσι λένε οι πληροφορίες τις τελευταίες ώρες. Τώρα το αν τράβηξε, εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Δεν ταλαιπωρεί ούτε εσάς ούτε εμένα. Δηλαδή, διαπραγματεύεις δηλαδή και τα πολλά λεφτά που θα δοθούν, αν δοθούν στο τέλος. Πάντως το ξαναπώ, το είπα και χτες και προχτές, ότι ο Παναθηναϊκός, αν δεν κλείσει ο ΝΑΗ τώρα μέχρι το μεσημεράκι, θα πάρει παίχτη. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πανούλη, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, αδερφέ μου?
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία μετάδοση για άλλη μια φορά. Είσαι και το γούρι μας, όπως σου είπα. Φίλε μου, είσαι απίστευτος, δηλαδή αυτό το πράγμα το έχω ξαναδεί. Δηλαδή τέτοια θετική ενέργεια, ρε φίλε, που βγάζεις, δηλαδή είναι ωραίο πράγμα. Θέλω να πω, τώρα ουραεί, εγώ δεν το βλέπω και πολύ εφικτό να γίνει στο τέλος.
0: Τι να σου πω, φίλε, τι να σου πω, κοίταξε, δεν είναι θέμα εφικτού, φαίνεται ότι...
1: Ο Ναήρ μπορεί να θέλει, αλλά αυτοί μας ζητάνε τώρα 25 εκατομμύρια, ξέρω εγώ.
0: 20, αυτή 20 από ό,τι φαίνεται ήταν.
1: Ναι.
0: 20 ο Παναθηναϊκός είχε πάει την τελευταία του πρόταση μέχρι τα 15.
1: Ναι.
0: Τώρα θα δούμε τι θα γίνει.
1: Πάντως τώρα με αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό που πήρε το Πουέρτα και έδωσε 17 εκατομμύρια όπως έδωσε τάξη. Τώρα πλέον από εδώ και πέρα τρεις τιμές θα βλέπουμε στις μεγάλες μας ομάδες να παίρνουμε παίχτες καλούς.
0: Βάζουν γενικά, οι ομάδες βάζουν λεφτά, δεν είναι ότι δεν βάζουν.
1: Ναι, και το λογικό αυτό είναι πλέον. Δεν μπορεί να πάρει τώρα ένα παίκτη που να θες να είναι και γρήγορος και να κόβει και να βάζει και γκολ και να κάνει και να ράνει και να μην δώσει 15-20 εκατομμύρια. Δεν γίνεται να σου πω όσο το σύγχρονο. Βλέπεις, οι Τούρκοι έχουν ξεφύγει πλέον.
0: Οι Τούρκοι εδώ και χρόνια με τους Τούρκους δεν μπορούμε να συγκριθούμε, φίλε.
1: Καλά, ναι,
0: δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Τους παίχτες που έχει φέρει η Γαλατασαράι και η Φενέρμπαχτ, άμα βάλεις κάτω και η Μπεσίκτας πλέον, αλλά άμα βάλεις ποιοι παίχτες έχουν παίξει σε αυτές τις ομάδες τα τελευταία 20 χρόνια, δεν μπορούμε να συγκριθούμε.
1: Όσιμεν.
0: Από Ντρογκμπά μέχρι Όσιμεν και από Λεάου μέχρι όποιον μπορείς να φανταστείς.
1: Κομάν.
0: Πολλοί παιχταράδες έχουν περάσει από εκεί.
1: Είναι αυτό το πράγμα.
0: Ο Σνάιντερ δεν έχει παίξει.
1: Έχουν πάρα πολύ, από ό,τι έχω καταλάβει, πολύ λαό από πίσω.
0: Έχουν πιο μεγάλη τσέπη από τις ελληνικές ομάδες, αυτό είναι σίγουρο.
1: Ναι. Τι θέλω να πω για τον μπάσκετ, τι ατυχία πάλι αυτή.
0: Ο Χέις Ντέιβις,
1: Να έχω το πράγμα.
0: Στην προπόνηση κάταγμα στο μετατάσσιο ο Χέις Ντέιβις και αυτός ένα μισή μήνα έξω.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε.
0: Μετά τον Άν κιόλας, έτσι.
1: Ναι, μία ο ένας, μία ο άλλος, μία λέμε θα γίνει καλά ο ένας. Τι να πω. Θέλω να Βαγγέλη μου, να είσαι καλά, αδερφούλη μου.
0: Έγινε πάνω.
1: Θα τα πούμε.
0: Τα λέμε, αγόρια. Συνεχίζουμε εμείς. Έχουμε. Δεν έχουμε, παιδιά. Υπάρχει χώρο στο τηλεφωνικό κέντρο. Όποιος γουστάρει, καλεί και βγαίνει απευθείας. Να πούμε ότι είχαμε επίσημα χτες και την επιστροφή στην Ελλάδα του Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος όπως περιμέναμε ήταν κοινό μυστικό εδώ και μήνες. Άλλωστε θα αγωνιστεί στον Άρη και έρχεται στην Ελλάδα μετά από 7 χρόνια τώρα που παίζει τον Παναθηναϊκό πριν φύγει στο NBA. Για 2-1 χρόνια λοιπόν ο Θανάσης θα παίξει με τον αδερφό του τον Κώστα και στον Άρη ευελπιστούν ότι σε λίγα χρόνια θα φέρουν και τον Γιάννη για να τους έχουν όλους μαζί. Έτσι λένε. Καλημέρα Βαγγέλη από Λευκοσία, Αργύρης ο Σόγαμπρος. Καλημέρα Βάγκο από Νότιο Σούδας, λέει ο φίλος. Ναι. Δεν ξέρω για ποια ομάδα μου λες, τι θα γίνει με κεντρικό αμυντικό και εξτρέμ, θα μείνουμε με 3-3 διοργάνωση. Γράψε μου να σου απαντήσω. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλώς τον.
2: Μιχάλης Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Μιχαλή.
2: Στεναχωρήθηκα λίγο με τον Ντέιβις, αλλά πιστεύω ότι όταν ξεκινάει κάτι άσχημα θα πάει στο τέλος καλά, μου φαίνεται. Εντάξει, δεν είναι κάτι που θα είναι τα παιδιά ότι δεν θα ξαναλείψουν πάρα πολύ.
0: Όχι, είναι ένα κάταγμα στο χέρι μου τώρα, 5-6 εβδομάδες. Αλλά απλά το θέμα είναι ότι αυτά ξέρεις πάνε πιο πίσω το μοντάρισμα της ομάδας, ρε παιδί μου, το να βρεθεί μεταξύ τους.
2: Ο Μπράντοβιτς έχουμε, ρε Βάγγελη, πιστεύω δεν υπάρχει θέμα γιατί ο άνθρωπος έχει τακτική.
0: Τώρα τι
2: μπορεί να βγει μπροστά και ο Ρογκαβόπουλος, αν βγει λίγο πιο μπροστά ο Ρογκαβόπουλος, αν τον δούμε και τον Ρογκαβόπουλο τι γίνεται, γιατί πάντα τον έβρισκε να είναι πάρα πολύ καλός ο Ρογκαβόπουλος. Γιατί δεν θα είχε τόσο χώρο, έτσι η αλήθεια είναι.
0: Ναι, δεν υποτίθεται καταστροφή. Δεν υποτίθεται καταστροφή, όχι.
2: Α, μπράβο. Το Μίτογλου το βλέπουμε τι γίνεται, τι κάνει, για να μην έχει.
0: Τι έκανε.
2: Έχει δουλέψει ο Μίτογλου.
0: Τι έκανε.
2: Μπράβο. Έκανε απίστευτα πράγματα, έχει δουλέψει ο Μίτογλου. Άρα να το αφήσουμε και λίγο χώρο. Κατάλαβε ότι πρέπει και στα ριμπάτ λιγάκι που δεν πήγαγε ούτε εφημερίδα μονή. Ότι πρέπει λιγάκι να...
0: Μα βλέπετε ότι ο ανταγωνισμός που δημιουργείται τώρα στον Παναθηναϊκό είναι τεράστιος, άρα πρέπει να ανταποκριθεί. Καλά έκανε και δούλεψε.
2: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, όσο και για τον Ουναΐ, να σου πω την αλήθεια, εμένα μου αρέσει η παιχτή, κάνει παιχτούρα, αλλά δεν είχε σταθερότητα. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα λεφτά για 20 εκατομμύρια. Εγώ έτσι νομίζω. Δηλαδή 20 εκατομμύρια τώρα μας ζητάει τη Ρώνα, μπορεί να ζητάει και το Παπαμετάσσα. Δηλαδή στο σύνολο του θέλει. Πλέον είναι το ποδόσφαιρο και γενικά είναι η ζήτηση. Ό,τι, ζήτηση, ό,τι θέλει να ζει ο καθένας ζητάει. Έχουν φύγει τα ποσά, έχουν ξεφύγει τελείως. Εμένα μου αρέσει ο Ναή, αλλά δεν έβγαζε σταθερότητα.
0: Κοίταξε.
2: Και επειδή είχε μια ψιλομούρλα, δηλαδή που μοιάζει με λίγο με γεζόνια, δηλαδή έρχομαι, δεν έρχομαι, αυτή είναι και θέμα χαρακτήρα. Δηλαδή βλέπεις και το χαρακτήρα του παίχτη, ότι είναι λίγο άλλο πρόσφατο το Ευαγγελί. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις εσύ.
0: Ρε, ότι είναι ιδιαίτερο παιδί, είναι ιδιαίτερο παιδί. Αλλά από την άλλη, δεν γίνεται όπως το είπες και εσύ. Όποιος αγαπάει το ποδόσφαιρο, να μην του άρεσε αυτός ο παίχτης. Είναι πολύ καλός ποδόσφαιρος.
2: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Είναι πολύ καλός.
0: Είναι πολύ καλός ποδόσφαιρος. Και αυτά τα λεφτά έχουν ξαναδοθεί για τον Ουναή. 15 τον είχε αγοράσει και η Μαρσέη. Έτσι. 10 τον αγόρασε, 10-11 τον αγόρασε πέρσι η Τζιρόνα.
2: Άρα είσαι υπέρ.
0: Φιλαρακό.
2: Να ρωτήσω.
0: Ναι.
2: Όχι, συγγνώμη, τελείωσε, να μην σε διακόπτω.
0: Λέω είμαι υπέρ, διότι παίχτες που κάνουν τη διαφορά τέτοιες στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι καλό να έρχονται. Δηλαδή και για τον Παναθηναϊκό τώρα, ας πούμε, ένα παιδί το οποίο έχει χρηματιστηριακή αξία 18 εκατομμύρια, παράδειγμα, έτσι.
2: Ναι. Αυτό που ήθελα να πω από την Αγγλία.
0: Είναι 26.
2: Είναι 26 χρονών.
0: Ναι, είναι 26. Έτσι, να το
2: όχι, ο Ναή είναι 26.
0: Ναι.
2: Ο έναν άλλο που θέλω από την Αγγλία, το Γένσεν ήτανε.
0: Ο Γένσεν ήταν αυτό. Αυτό έχει ατονίσει εδώ και πολύ καιρό.
2: Ναι.
0: Έχει ατονίσει
2: αυτός εδώ και πολύ καιρό. Αυτό πώς ήθελε. Και αυτός καλός φορτής δεν είναι. Καλός φορτής.
0: Καλός είναι και εκείνος, ναι. Πόσο χρονών είναι εκείνος.
2: Ναι.
0: Πρέπει να το δω λίγο, 28 νομίζω.
2: Έχει αυτός μια χαρά ηλικία έχει.
0: Εντάξει,
2: κοίταξε, δεν είναι το φαντασί του Ναή, αλλά κοίταξε, εμάς είναι άλλο τύπο, αλλά είναι μηχανάκι, αλλά να σου πω κάτι, εμάς οι Σκανδιναβοί, αν θυμάσαι, δηλαδή για το Μικάλιζο και αυτά, μας έχουν βγει. Και ο Μικλάντ, που δεν το ήξερε κανένας, ήταν παιχτούρα, και αυτός ήταν λίρα 100 και από τα λεφτά του. Δηλαδή, μην το...
0: Ο Γέρσεν είναι 30, είναι το 96 γεννηθής.
2: Εντάξει, μια χαρά ηλικία.
0: Καλή ηλικία είναι, ποδοσφαιρικά είναι καλή ηλικία. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα, εγώ είμαι της άποψης ότι αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να τελειώσει του Ναή, επειδή ούτε εγώ ούτε συμπληρώνουμε, έτσι, υπάρχει δίκηση.
2: Ναι, όχι, όχι, δεν το συζητάμε, την πρώτη μας λέμε.
0: Εγώ λέω ότι αν μπορεί να τον τελειώσει, να τον αποκτήσει, έστω και με ταλαιπωρία, να τον αποκτήσει. Τώρα από εκεί πέρα ξέρω ότι αν δεν είναι ο Ναή, ξέρω ότι θα είναι άλλος. Έτσι, τώρα ναι. Παραπάνω δεν μπορούμε να πούμε γι' αυτό.
2: Ναι, να σου πω κάτι, εμάς μας ενδιαφέρει, Παγκύρια, στην τελική. Μας ενδιαφέρει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Θελκτικό ποδόσφαιρο να βλέπουμε. Να βλέπουμε αυτό και να μας αρέσει. Δηλαδή βλέπουμε τώρα έχει ο Παναθηναϊκός υπηρετικούς. Εμένα αυτό που είχαμε καιρό να το δούμε. Βγαίνει Τετέι, βγαίνει, μπαίνει ο Τέσσερς, Παρσελόνη. Δεν έχεις τον Τέσσερς, έχεις τον Λιβάη. Δεν θα έχεις αυτό, θα έχεις το Ράστοντερ, ας πούμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα Παναθηναϊκός που έχει κάνει. Δεν το είχαμε άλλα χρόνια, έχει πάρει παίχτες. Δηλαδή και ο Λουζά και αυτοί οι παίχτες. Με εντυπωσίασε επίσης ο Μαυρούλης, ο άλλος, ο Κάγκουα.
0: Γιατί
2: μηχανάκι μεγάλο.
0: Κάγκουα είναι μεγάλο, πολύ καλή μεταγραφή, ναι.
2: Πάρα πολύ καλός, χρειαζόταν πάρα πολύ. Και θέλω λιγάκι τον Κοντούρι λιγάκι, νομίζω πρέπει να δουλέψει.
0: Κάτσε, φίλε, το παλικάρι κάτσε. Είναι 20 χρονών και ήρθε πέρσι από τον Πανατολικό, αδερφέ. Δεν μπορεί να τα κάνω σωστά. Αν τα κάνω όλα σωστά, κάτι θα πήγαινε καλά. Ηρέμησε.
2: Θα πήγαινε καλά.
0: Ηρέμησε, βέβαια. Τώρα δηλαδή εντάξει, δεν είναι. Ήρθαμε από τον Πανατολικό και.
2: Ήτανε με τον Μπενίτεθ. Είχε, δεν ξέρω, ήμασταν και λίγο σκορποχώρη, θα μου πει. Είχε κάνει, α πούμε, φαινόταν ξεχώριζε εκείνη την περίοδο.
0: Και τώρα ξεχωρίζει. Απλά το θέμα είναι ότι ρε παιδί μου, εντάξει, είναι κάπω επιπόλο μερικέ φορέ όταν έχει την μπάλα στα πόδια. Θέλει ναι. Χιλιόμετρα όπως λέμε με τα μάξια.
2: Okay.
0: Χιλιόμετρα, άμα γράψει ναι, αυτός δεν θέλει τίποτα άλλο ο Κοντούρης. Τα προσόντα τα έχει όλα. Όσο παίζει ναι, θα γίνεται καλύτερος.
2: Αυτό και εγώ έτσι τον θέλω τον Κοντούρη. Μ' αρέσει. Τον Κοντούρη τον θέλω να τον βλέπω. Γιατί είναι και Ελληνόπουλο και τον πιστεύω.
0: Λέω σε αυτό το κομμάτι δηλαδή και δεν θέλω να δικήσω τα υπόλοιπα παιδιά αλλά ο Κοντούρης, ο Κάτρης και φυσικά και ο Ντετέι είναι... Τρεις Έλληνες οι οποίοι είναι έτοιμοι ας πούμε στον Παναθηναϊκό και προσφέρουν και θα προσφέρουν.
2: Ναι, ναι.
0: Και μετά Μακάρι και ο Παντελίδης και οι υπόλοιποι που ήταν άτυχος.
2: Όλοι. Γιατί με τον ελληνικό κορμό θα πας μπροστά. Δεν μπορώ να πας μόνο με ξένους.
0: Χρειάζεται.
2: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Χρειάζεται.
2: Ναι. Εντάξει Βαγγέλη μου. Καλημέρα. Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Γεια σου. Καλημέρα φίλε. Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Ναι. Βαγγέλη καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Επίσης.
3: Λοιπόν Βαγγέλη μου, ξέρω ότι είσαι Παναθηναϊκός. Όπως και εγώ είμαι όφης. Ξέρω, μιλάς πάντοτε αμερόληπτα για όλες τις ομάδες.
0: Ναι.
3: Όπως το κάνει και εδώ στο Ηράκλειο Ο
0: Σουριάς, ο Μάνος.
3: Ε?
0: Ο Σουριάς, ο Μάνος, ο Σουριάς.
3: Όχι.
0: Ποιος?
3: Που πάει και στην Βουλγαρία που είχε πάει, μωρέ.
0: Από εμάς, από το σπορφό μου, ο Μάνος Σουριάς είχε πάει, ρε φίλε.
3: Εντάξει, όχι, από το Ράκτο λέω είχε πάει και ο...
0: Μπάσε τόση, κάποιος συνάδελφος μου, ναι. Πού θέλουμε να καταλήξουμε όμως, ναι.
3: Όπως και εγώ, όταν μιλάω για τον Όφη,
0: ναι.
3: Αλλά για όλες τις ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη,
0: ναι.
3: Είναι μόλις ελληνικές ομάδες. Δεν είναι σαν ορισμένους Παναθηναϊκούς που θέλουν να χάσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
3: Ο Ολυμπιακός να χάσει ο Παναθηναϊκός. Εγώ θα και δίνω στην Ευρώπη όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Ναι.
3: Αλλά και κάτι δημοσιογράφος εχθές, ο Αθανασίου λέει πάει στο Ολυμπιακό, αποστάξει στο Ολυμπιακό. Γιατί πάνε καθόλου πράγματα και σηκώνει τον κόλπο, Βαγγέλη μου.
0: Εντάξει, τώρα για τους άλλους εγώ τι να σου πω, ρε φίλε.
3: Δηλαδή, γιατί να κάνω αυτά τα πράγματα, ενώ εγώ από σαν δεν έχω ακούσει τίποτε αυτό. Πάσα να σου από στυλάξει τον Ολυμπιακό, ξεσκώνει τον κόμμα εδώ στην Κρήτη και αυτό το βράδυ ήταν για να τις μπουδίζω στο
0: Ράκη. Ναι. Δεν βλέπω, δεν βλέπω κάτι εγώ με Αθανασίου και Ολυμπιακό, δεν έχω δει κάτι.
3: Μπράβο, μα
0: δεν έχω δει.
3: Το ίδιο είπε και ο Σαρίς, ο Σαρίς.
0: Ναι.
3: Στο βράδυ.
0: Δεν έχω δει κάτι για Αθανασίου και Ολυμπιακού.
3: Καμία πρώτα από Ολυμπιακού,
0: λέει.
3: Οι δημοσιογράφοι πού τα βρίσκεται με ραγκιά και τα βγάζουν. Δηλαδή, είσαι ανάγκη να πείτε ένα άνθρωπο αμερόληπτο.
0: Δεν μου λες τα μαγαζιά που πας και τρως όλα το ίδιο φαγητό κάνουνε.
3: Σωστό να μου
0: πει. Τι να κάνουμε, δηλαδή, και εμείς είμαστε ένας χώρος που πρέπει να ξεχωρίζεις τι θα ακούς, τι θα διαβάζεις. Δεν είναι το, δεν είναι δηλαδή ότι ό,τι και να βάλω να ακούσω και να διαβάσω πάνω να πει ότι θα είναι το σωστό. Ούτε λέω ότι εγώ είμαι σωστός, έτσι σε καμιά περίπτωση. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι το ίδιο.
3: Βαγγέλη, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
3: Και παρακαλώ πάρα πολύ. Για τις ελληνικές ομάδες που έρχονται εδώ, μιλάς αμερόληπτα.
0: Αδερφέ, εγώ εδώ πέρα κάνω τη δουλειά μου και δηλαδή δεν χρειάζεται να διευκρινίσει όταν μπήκε ότι τι είμαι εγώ και τι δεν είμαι. Εγώ εδώ πέρα έρχομαι να κάνω τη δουλειά μου. Όποιο το καταλαβαίνει, το σέβεται. Όποιο δεν το καταλαβαίνει, είναι δικό του θέμα.
3: Το ίδιο κάνει το Σαρίδο στο Ράκτο με τη Βουλγαρία όταν πέσαμε.
0: Ναι.
3: Έλεγε. Το πρώτο πάντο χέρι λέει ότι η Βουλγαρία. Ο άνθρωπο αμερόληπτα τα πράγματα. Πάντα το κάνουμε.
0: Ναι.
3: Δεν γυρίκαμε όπω από μια στιγμή Μπαρσελόνα.
0: Ναι.
3: Είναι ένα όπω. Εντάξει. Αγαπάμε τον Όφη, αλλά δεν γυρίκαμε την Μπαρσελόνα μια στιγμή. Θα χάσουμε και από μια μικρή ομάδα. Θα χάσουμε και από την Καλαμάτα. Θα χάσουμε και από. Δεν έχει σημασία. Αλλά να μην. Θέλω να είναι αμερόληπτα τα πράγματα, με Ευαγγέλη μου.
0: Άλλο τι γίνεται.
3: Εντάξει.
0: Ναι, άλλο τι γίνεται. Πώ τη βλέπει την ομάδα σου.
3: Εμάρα μου.
0: Ναι.
3: Βαγγέλη μου, εγώ την ομάδα μου βλέπω καλή.
0: Είναι καλή. Είναι καλή και μου αρέσει πολύ στον Όφη το γεγονός ότι έχει τόσο έντονο το ελληνικό στοιχείο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
3: Μπράβο.
0: Γιατί εγώ με τις άποψεις όλα τα χρόνια ότι όταν φέρνεις ένα ξένο, να φέρνεις ένα ξένο γιατί θα είναι καλύτερος από τον Έλληνα. Αν να φέρνεις έναν μέτριο ξένο, ο οποίος δεν κάνει τη διαφορά, τότε γιατί να μην παίζεις με Ελληνόπουλα. Έτσι.
3: Μπράβο.
0: Αυτή είναι η γνώμη μου όλα τα χρόνια με ένα διαχρονικά, γι' αυτό και χαίρομαι να έρχονται παίχτες επίπεδου. Στον Όφη όμως το γεγονός ότι ο Κόντης το έχει καταφέρει με αυτόν τον γκρουπ από πέρσι όλα αυτά τα πράγματα, έχοντας και έναν πολύ έντονο ελληνικό κορμό. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Ελλάδα που να παίζει με τόσους Έλληνες σαν τον Όφη. Έτσι, δεν υπάρχει.
3: 8
0: Έλληνες. Στην 11 και 9 δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να παίζει. Αυτό το λέω.
3: Δεν υπάρχει.
0: Έτσι.
3: Μπράβο, Βαγγέλη.
0: Είναι μαγκιά του, είναι μαγκιά του Κόντι και μαγκιά για του Όφη συνολικά.
3: Ο Νιούς του βγάζει το καπέλο, λέει, πεθαράς είναι.
0: Ποιος, ο Νιούς.
3: Ο Νιούς.
0: Βέβαια, ρε. Βέβαια. Τέτοιους ξένους θες, ναι. Τέτοιους ξένους θες, δηλαδή να μπαίνει ο άλλος και να σου κάνει τη διαφορά.
3: Μπράβο, του συνδεθώ που πήρε, ωραίος, έδωσε με τον Άρη τον και βάλει τον γκολ. Τα δύο μπακ τα αριστερά.
0: Λέμε για τον Ισέκα, λες τώρα, έτσι, για τον...
3: Πότε Ισέκα.
0: Το άλλος είναι ποιος, ο Βόσνιος.
3: Ναι.
0: Ο Βόσνιος, ναι.
3: Ναι. Το μπήκε με τον Άρη και βάλει τον γκολ.
0: Ναι.
3: Και με τον Άρη Μανώλη Βαγγέλη Μάντωνε το παιχνίδι και τα δύο γκολ από λάθη του Όφη ήταν που φάγαμε.
0: Ήταν λίγο άδειος ο Όφη σε αυτό το μάτς. Ήταν λίγο άδειος.
3: Κάνει το σούτ, τα πήγει μπάλα και πάει στο κεφάλι και πάει στον παίκτη τρεμός. Βγαίνω. Ο τερματοφύλακας σε χτυπάει και παλιά και πάει στο πόδι του κατευθείαν. Δεν πάει το δεξιάρι, αριστερά η μπάλα. Άμα θέλει να τιμωρήσει. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Εντάξει, κοίταξε, δεν ήταν και μικρό το επίτευγμα που έτυχε ο Όφη με την Τζέσκα. Φεύγει και λίγο το μυαλό από το κεφάλι. Ξέρεις, είναι ρε παιδί μου και η ενέργεια που είχε καταβάλει ο Όφη για να μπει στη League Face του Europa και το γεγονός ότι πρώτη φορά μια τέτοια επιτυχία όσο και να κρατήσει το μυαλό των παιχτών λίγο, ξέρεις, θα χαλαρώσει ο άλλος, ας πούμε. Εντάξει, θα γίνουν και τα άσχημα τα παιχνίδια. Αλλά σε γενικές γραμμές, μια χαρά είναι.
3: Μια παγία μου. Έχει καλή ομάδα.
0: Ναι.
3: Αλλά εγώ πιο πολύ στα κοντιέ, γιατί να σαν πλέπω τους δημοσιογράφους, ξέρεις...
0: Μην το γυρνάμε πάλι, και τώρα το συζητήσαμε αυτό, αδερφέ, σου λέω ότι κάθε στάνη βγάζει κι άλλο γάλα, τώρα τι να κάνουμε.
3: Μπράβο. Γιατί όμως η Ευαγγέλισσα, εγώ σε ακούω κάθε μέρα,
0: το πρωί,
3: γιατί εσύ όμως μιλάς για άλλες ομάδες, για Μερόλυπα.
0: Μην το πάμε τώρα πάλι, γιατί άστα τώρα, σου λέω, καθένας λειτουργεί όπως γουστάρει.
3: Γιατί από την Πελοπόννησο, γι' αυτό.
0: Δεν είμαι από την Πελοπόννησο. Γαμπρός είμαι στην Πελοπόννησο. Από τη Μακεδονία είμαι.
3: Γαμπρός. Και εγώ είμαι Πελοπόννησος. Αλλά εδώ στην Κρήτη από το 65.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
3: Είμαι μεγάλο, Βαγγέλη. Εγώ είμαι πάρα 80 χρονών.
0: Να είσαι γύρω. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν.
0: Καλημέρα. Γεια, γεια,
3: γεια.
4: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Μόσχας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά, ανάμεσά τους και παιδιά, σε Αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρέα Μισέλινος, διευκρινίζοντας πως οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράν και στο Μπαχρέιν. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Διαμέρισμα τετάρτου ρόφου κάει και ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε και κάποιος απεγκλωβισμός. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
6: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας. Την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της βραδιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
9: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Διακόσμε. Στο πρωινό της Τετάρτης 2 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα, Βαγγελάρα, λέει ψυχίατρος. Πού είσαι, ρε ψυχίατρε? Πού είσαι, ρε ψυχίατρε? Σε έχουμε ανάγκη. Καλημέρα, Βάγκου, λέει. Τη γνώμη σου, αν έρθει ο Ναήλ, πόσοι και ποιοι θα παίξουν στο κέντρο με 4-4-2. Δεν είναι δεδομένο ότι θα παίζει 4-4-2 σε όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού. Έχει παίξει και άλλα συστήματα. Τον Ίστρουπ το βλέπω ότι δεν είναι κολλημένο με ένα σύστημα, τα αλλάζει. Δεν, η αλήθεια είναι ότι για Ουναή και τα λοιπά το 4-2-3-1 ενδεχομένως κολλάει καλύτερα. Έτσι. Και λέει ο φίλος του, καλημέρα Βαγγέλη, και ποιος είναι ο Ουναή να μας παίζει έτσι κάθε φορά? Χίλιες φορές με αυτά τα χρήματα να πάρεις δύο καλούς παίκτες, λέει ο Νίκος από Σεπόλια. Ποιος είναι ο Ουναή? Ο Αζεντίν Ουναή είναι αυτός. Δεν σου πω ποιος είναι. Φίλος μου, είναι ξάδερφος μου, τον υπερασπιστώ. Εγώ λέω απλά το αυτονόητο, ότι είναι παιχταράς. Και γι' αυτό που λένε δεν είχε σταθερότητα. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Δεν έπαιξε το πρώτο εξάμηνο. Το πρώτο μέχρι τα Χριστούγεννα ήταν εντεμή η παρουσία του. Μετά, όταν καθιερώθηκε, έκανε σπουδαία πράγματα από το δεύτερο εξάμηνο και θυμηθείτε τα play-off. Καλημέρα, όλη μέρα, λέει ο Αχιλλέας. Επειδή μου άρεσε το μήνυμα, λέει, του φίλου, 60 μέρες ακόμα για τις διακοπές και 23 χρόνια για τη σύνταξη, Θεού θέλοντος πάντα, πώς φαίνεται ότι είσαι μικρούλης ακόμα. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει Γιάννης Ολυμπιακός. Είμαι αντικειμενικός. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ δύσκολη πίστα η Πρέμιερ Λίγκ για τον Μουζακίτη. Το πιο ταχυδυναμικό πρωτάθλημα στον πλανήτη. Αν καταφέρει και ανταπεξελθεί, θα μιλάμε για πολύ μεγάλη υπόθεση για την Εθνική Ελλάδα στον άξονα. Ο Ζόλης, λέει, στο πρώτο το επιχείρημα πάντως δεν τα κατάφερε με την όριση. Λέει, θα δείξει. Γιατί δεν τα κατάφερε? Μια χαρά είχε παίξει την όριση ο Ζόλης. Απλά η όριση ήταν πιο κάτω επίπεδο. Τώρα για τον Μουζακίτη, να σου πω κάτι, φίλε. Επειδή ξέρετε ότι αυτόν τον παίκτη τον εκτιμώ πάρα πολύ, το έχω πει εκατοντάδες φορές. Δύσκολη πίστα η Premier League, αλλά καλύτερα δύσκολα κάπου να παίξει. Ο Μουζακίτης εδώ και ένα χρόνο στο Ολυμπιακό δεν παίζει. Δεν έπαιζε. Είναι πραγματικότητα. Έτσι. Και εγώ θεωρώ ότι σε αυτήν την ηλικία που είναι αυτά τα παιδιά τώρα, όπως ο Μουζακίτης παράδειγμα, το νούμερο ένα που πρέπει να συμβαίνει είναι να παίζει ο παίκτης. Γιατί αν δεν παίζει, δεν θα εξελιχθεί, δεν θα γίνει καλύτερος. Είναι παιδάκι ακόμα ουσιαστικά. Άρα, αν η Χάλ τον πιστεύει παραπάνω και έχει σκοπό να το χρησιμοποιήσει πολύ περισσότερο, εγώ πιστεύω ότι θα ανταπεξέλθει. Καλός ποδοσφαιριστής είναι. Ξέρει τα βασικά του ποδοσφαίρου πολύ καλά. Έχει και κάποια στοιχεία πολύ δυνατά. Γιατί να μην πετύχει? Δεν κατάλαβα. Καλημέρα, Βαγγέλη. ΑΕΚ εδώ. Με το γιο μου δίνω, λέει, 1100 διαρκεία στην 14. Ο Σούπερ Μάριο μας ζητάει 4 παιχνίδια Champions League 670 ευρώ. Τα πιο ακριβά εισιτήρια σε όλη την Ευρώπη. 670 για τσουλού, Τι να σου πω, εσύ. Καλημέρα, φιλαράκια. Καλή εκπομπή, Νικόλας Χανιά. Εγώ λέω να προσπαθήσουμε και πάλι του χρόνου για τον Ναή, λέει ο Νίκος. Καλά, εσύ, Νίκο, δεν κάνεις για μια προσπάθεια. Προσωπικά, εσύ και εγώ, έτσι. Δεν κάνουμε για μια προσπάθεια εμείς. Καλημέρα, Βαγγελάρη. Την καλημέρα μου και στον Πάνο. Μίλτος Παράφρον, Περιπτεράς. Γεια σου, αρχηγέ. Καλημέρα, Βαγγέλη, να σε έχει δώσει καλά. Αν έχουν πουλήσει, λέει, 14 μοίρα το Βάγια και 25 το Φώτη, μόλις πέρυσι τα 20 για τον Ναή δικαιολογούνται. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πέτρος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Γεια σου, Σταθάρα. Καλημέρα και στο Βίκτορα Πέραμα 7. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εδώ ο φίλος συνεχίζει την πλάκα. Γερο Βασιλάκη, λέει: Βλέπω ότι ο Ιλστρουπ θα δείξει την αξία του τον Νοέμβριο. Βέβαια, κλέβει το Βασίλη. Τα λέει ο Βασίλης πρώτος και μετά να παίρνει εσύ. Εντάξει. 2-10-95-79-283-4-5. Μην ακούσω κανέναν πάλι σήμερα να πει καλό χειμώνα. Ως 37 βαθμούς είναι η θερμοκρασία πάλι. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι.
1: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Έλα, πού είσαι?
1: Όχι, είμαι εδώ, στο λεωφορείο είμαι.
0: Τι έγινε, Φωτάρα, καλά είσαι? Τι με
1: καθυστέρησε? Καλά, φίλε, εσύ.
0: Με καθυστέρηση, με ακούς, τι έπαθες, τι έγινε?
1: Ακόμα λίγη καθυστέρηση, δεν ξέρω γιατί.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται?
1: Μια χαρά. Καλά. Τι λέει, άκουσα στο δελτίο, λέει, πήρανε προθεσμία να απολογηθούν σήμερα οι γονείς του Βρέφους, η μάνα του, έτσι.
0: Τι να απολογηθούνε, τι να πούνε?
1: Τι να πούνε? Να πούνε ότι σκοτώσανε τον εχθρό το μεγάλο,
0: Άστο, φίλε, άστο. Αυτά τα βλέπω φρικάρο, δεν μπορώ καθόλου.
1: Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω τι να πω. Έχει μια μετάδοση, ρε φίλε, την Καλαμάτα στο κύπελο, μια μέρα εσύ.
0: Δεν ξέρω. Θα φανεί στην πορεία. Χθες πώς το είδες το μάτσο.
1: Ρε φίλε, 2-0 κερδίζαμε τον Άρη, χάσαμε 3-2.
0: Ναι.
1: 2-0 χάσαμε από τον Πανετολικό. Χθες ναι. Κερδίσαμε 2-0, ισοφαριστήκαμε 2-2. Καταράμενο σκορ το 2-0.
0: Ναι. Ναι.
1: Ή να το αφήνουμε στο 1-0 ή να το κάνουμε 3-0, να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι, χθες ήταν πάντως για τους ουδέτερους, ήταν ωραίο μάτσο χθες.
1: Εντάξει, ομάδα παίζει ρε εσύ, Βαγγέλη. Παίζει, ναι, παίζει ομάδα. Κάνει φασίτες και ο Μπόλιβαρ πάλι χθες σκόραρε.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι το δεύτερο ημίχρονο υπόθεση. Εκεί πέρα κάτι πρέπει να γίνει, γιατί βλέπω μία πτώση γενικά.
0: Είναι ομάδα
1: εκεί πρέπει να το διαχειριστούμε λίγο, πιστεύω εγώ.
0: Είναι ομάδα υποδιαμόρφωση. Ότι η Καλαμάτα είναι ομάδα υποδιαμόρφωση. Είναι μια ομάδα με πολλά.
1: Ναι, οπωσδήποτε είναι υποδιαμόρφωση. Οπωσδήποτε ήρθαν και καινούργιοι παίχτες.
0: Πολλοί καινούργιοι παίχτες. Πολλές αλλαγές, αλλαγή προπονητή, αλλαγές παιχτών. Αυτά ξέρεις, θέλουν και λίγο δουλίτσα. Και είναι και αρχή τη σεζόν, έτσι. Που καμία ομάδα δεν μπορεί να παίξει. Καμία ομάδα δεν μπορεί να παίξει τώρα 70 και 80 λεπτά σταθερά. Βλέπεις ότι ας πούμε παίζουν ένα μισάωρο καλό, αφήνουν την μπάλα 20 λεπτά στον αντίπαλο. Είναι αρχή τη σεζόν ακόμα.
1: Θα δούμε στην πορεία. Το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, καλημέρα εκεί και στο Μπάνο. Καλημέρα σε όλη την παρέα, να είμαστε καλά. Καλό μήνα για χθες, γιατί χθες βγήκαμε αργά, δεν σ' ακούσαμε καθόλου.
0: Κακός.
1: Οπότε τα λέμε, φίλε, καλή συνέχεια. Καλή εκπομπή.
0: Έγινε φωτάρα, να είσαι καλά.
1: Στο καλό, λέω.
0: Στο καλό και να μας γράφεις. Να μας γράφεις πώς περνάς, όπως λέει και ένα άσμα. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι Βαγγέλη.
0: Οπ, καλώς το να.
2: Βαγγέλη, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι αυτός, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Πες τον κόσμο ποιος είσαι. Πες τον κόσμο ποιος είσαι όμως. Πες τον κόσμο ποιος είσαι.
2: Αφού ξέρεις
0: ο κόσμος δεν ξέρει, εγώ σε ξέρω κύριε Ανέστη. Ο κόσμος δεν ξέρει.
2: Ο Ανέστης από εδώ.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Βαγγελάρα μου, πιστεύω ότι μέχρι το απόγευμα το γκίμ θα έχει κλείσει, γιατί το παρακολουθάω αυτό. Και τελευταία ένα αφρικάνικο δημοσίευμα γράφει ότι επιστροφή ο Ουναή στον Παναθηναϊκό.
0: Μα είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή για τον Ουναή, είναι
2: φαβορή. Ναι, είναι το φαβορή, ναι. Έχει φύγει από τη μέση και η Αϊτχόβεν.
0: Ο Άγιαξ, ο Άγιαξ.
2: Και η Αϊτχόβεν έφυγε. Το διάβασα τώρα το πρωί πριν. Σήμερα και τον κόκκι μέσα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων. Θέλεις να σου πω ποια θα είναι η
0: Γκέλνη. Για πες.
2: Τα χαφ του Παναθηναϊκού.
0: Για πες.
2: Θα είναι Καμαρά, Γιάνγκουσης. Υπόψη σου, όταν μπορεί να πάει για πούλημα, γι' αυτό το βάζει και παίζει.
0: Όχι.
2: Εγώ έχω αυτή την άποψη ότι
0: όχι,
2: όταν
0: λέω, πόρδα... Όχι σου εντάξει. Λέω, ας το ξέχνα το, μην το ξαναπείς.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Τα χαφ τα δυνατά στον Παναθηναϊκό θα είναι.
0: Ναι.
2: Γιάνγκουσης, Καμαρά
0: ναι.
2: Και ο άλλος, ο Μαροκινός, ο Ζόλα.
0: Ο Κάγκουα δεν θα είναι δηλαδή, έτσι πως τον είδες εσύ.
2: Αυτοί θα είναι οι τρεις ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Εγώ τους ανέφερα.
0: Βγάζεις έξω τον Κάγκουα δηλαδή, εσύ από αυτούς που βλέπεις ποιοτικούς.
2: Αφού αυτούς αναφέρουν μέσα.
0: Ποιος τους αναφέρει.
2: Ο Νίστρου το δήλωσε. Τον διάβασα δηλώσει του Νίστρου. Θα έχουμε τρεις ποιοτικούς παίκτες στο κέντρο.
0: Και είπε τα ονόματα αυτών.
2: Ναι, εγώ το διάβασα.
0: Πού το διάβασα.
2: Καμαρά.
0: Πες το μου και εμένα πάλι το διαβάσω.
2: Βαγγέλη, το διάβασα.
0: Δεν μπορεί να το πει αυτό ο προπονητής, φίλε. Δεν το έχει πει αυτό ο προπονητής. Δεν μπορεί να ανέφερε ότι θα έχουμε τρεις κάνους καφ που είναι αυτό.
2: Εγώ όταν διαβάζω κάτι, θέλω να με θετικό.
0: Εγώ τον Ίστρομ το βλέπω κάθε Τετάρτη και Σαββατοκύριακο τώρα με συνέντευξη που είμαι αυτά. Σου λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να
2: πει.
0: Δεν έχει πει τίποτα.
2: Δεν διαφωνώ αυτό που λες. Δεν διαφωνώ. Πάντως, αυτός που είπα, έχουν η πιθανότητα να είναι και οι τρεις μαζί αυτοί ποιοτικοί.
0: Όλα τα σχήματα θα παίξουν. Αλλά δεν ξεχωρίζω εγώ αυτούς τους τρεις. Δηλαδή δεν μπορεί εγώ, ας πούμε, στα χαφ του Παναθηναϊκού πως ήταν ο Κάγκουα. Εγώ πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει ο Κάγκουα.
2: Το Κάγκουα. Ναι. Δεν διάφωνο ότι δεν θα είναι μέσα. Αλλά ίσως να είναι ο κορμός στα χαφ αυτοί οι τρεις παίχτες. Και από εκεί και πέρα θα επιλέγει ο Νίστρου. Θα γίνει αλλαγές. Δηλαδή τώρα έχουμε βάθος ρόστερ. για να ξεκουράζονται. Mm-hmm. Αυτός που έχει φορτωθεί πάρα πολύ είναι ο Κυριακόπουλος που έχει φορτωθεί το παιδί. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει γίνει καλά ο Κρίστεσεν. Πάντως ο παιδί τα έχει χτίσει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ο Κρίστεσεν μέχρι τέλος του Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμος.
0: Για να δούμε.
2: Κατά τα άλλα, Βαγγέλη, πώς πέρασες διακοπές?
0: Κυρανίς, τα έχω ξεχάσει. Έχει περάσει ήδη έχουν περάσει ήδη πάνω από 15 μέρες, τα έχω ξεχάσει.
2: Τα πέρασε, λέω.
0: Καλά πέρασε. Μια χαρά πέρασε. Μια χαρά δόξα. Αφού ήταν όλα έρημα και καλά, μια χαρά πέρασε.
2: Μπράβο, πάντα να είναι έτσι και πάντα να περνάς καλά.
0: Ναι.
2: Εδώ έχει ζέστη, μέχρι και αύριο θα έχει ζέστη, μέχρι και την Πέμπτη εδώ. Εξακολουθεί να έχουμε τη ζέστη εδώ στα βράδια.
0: Κυρανίστηκε και εμείς εδώ στην Αθήνα ψινόμαστε, μην νομίζετε, εδώ βράζουν και τα τσιμέντα.
2: Ναι,
0: στην Αθήνα,
2: κοίταξε,
0: Σεπτέμβρης είναι...
2: είναι μια πόλη, τσιμεντόπολη είναι. Και το τσιμέντο τι φέρει, φέρει η αντανάκλαση του ηλίου που γίνεται, φέρνει επιπλέον ζέστη. Η ζέστη έρχεται από το πολύ μπέτο που έχει η Αθήνα μέσα.
0: Παίζει ρόλο και αυτό φυσικά, άλλο να είσαι στο χωματάκι δίπλα στη φύση στα πράσινα.
2: Εννοείται.
0: Στις πολυκατοικίες.
2: Αγγέλη μου, ναι. Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ, κύριε Ανέστη μου, να
2: δεν
0: είσαι καλά.
2: Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω να σου πω.
0: Ό,τι γουστάρεις και
2: πάντα,
0: να
2: 6 και 10 είμαι στο ραδιόφωνο, ανοίγω και ακούω, το Βαγγέλη είναι ρατιά.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, φιλαράκο μου.
2: Ο Κυριάκος είναι δίπλα σου, όχι,
0: Όχι. Είναι ο Παναγιώτης ο Μπουρνάς. Ένα νέο ταλέντο της κονσόλας.
2: Θέλεις μου στο παλικάρι και σε αυτό.
0: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, καλή παραγωγή να έχεις μέχρι τις 8.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, κύριε Ανέστη.
2: Και καλή συνέχεια, Βαγγέλη.
0: Σε ευχαριστώ, γεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
3: Βαγγελή.
0: Έλα, ρε φίλε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σου. Είμαι ο Σάββας από Ρόδο.
0: Ναι.
3: Σ' ακούω πολλά χρόνια. Είπα να πάρω και εγώ να πω την καλημέρα μου.
0: Καλά έκανες, Σάββα.
3: Για την ιστορία είμαι εξής.
0: Καλά κάνεις. Δεν μου λες από τη Ρόδο, είπες.
3: Ναι, Ρόδο.
0: Άρα back to back, γιατί και ο Κυρανές της Ρόδης είναι.
3: Ναι. Σ' ακούω, μιλάμε τώρα, εγώ οδηγάω βιτιοφόρο λιμάτων και σ' ακούω όταν ήμουν μάγειρας, όταν απολύθηκα το 95.
0: Κάτσε, το 95, το 95 μένα δεν μ' άκουγες.
3: Ναι.
0: Δεν μ' άκουγες το 95 μένα. Όχι, εγώ ήρθα στο Sport FM από το... Από το 4 ουσιαστικά ακούγομαι στον αέρα. Πιο πριν έκανα λίγο λάτζα, από το 4 ακούγομαι στον αέρα. Από τότε με ακούς.
3: Μπορεί να έχεις δίκιο, γιατί και το 4 ήμουν ακόμα μάγειρας εγώ.
0: Μη δες, μαγείρευες ακόμα. Για πες τώρα, πώς...
3: Ναι. Σε εκτιμάω πάρα πολύ, γιατί είσαι αντικειμενικός. Για μένα, αν και παναθηναϊκός, σε βλέπω πολύ αντικειμενικό, σοβαρό. Σε εκτιμάω πάρα πολύ και γι' αυτό ήθελα να πάρω να πω την καλημέρα μου.
0: Τώρα αφού πήρες και πες την καλημέρα, για πες πώς θα βλέπεις τα πράγματα με την ΑΕΚ.
3: Εγώ είμαι αισιόδοξος.
0: Mm-hmm.
3: Έχουμε, μ' αρέσει από το κέντρο και μπροστά πάντα η ΑΕΚ. Προβληματίζομαι τώρα που μας έφυγε στο κέντρο το
0: Πινέδα.
3: Ο Πινέδα. Με προβληματίζει πάρα πολύ, γιατί κάλυπτε πολλούς χώρους. Είναι πολύ αισιοδοξός, αλλά φέτος θα είναι πιο δύσκολο πρωτάθλημα, γιατί βλέπω ότι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός

0: βέβαια είναι άλλο να παίζεις στο Champions League, αλλά για το επίπεδο των ελληνικών ομάδων
1: είναι πιο καλά, πιο κάτω, ναι, στο Europa ή το Conference.
0: Ναι, ναι, εκεί δηλαδή πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άλλη ταχύτητα.
1: Άλλο το επίπεδο. Άλλο το επίπεδο. Ναι. Άλλο το επίπεδο. Ναι. Αλλά ξέρεις τι είναι τέτοιο το Champions League, το έχω ξαναφέρει, φιλέ, ότι είναι τέτοιο το επίπεδο που είναι αυτή η γιορτή που, ρε παιδί μου, ενώ ξέρεις ότι οι πιθανότητες σου είναι ελάχιστες να κάνεις κάτι σπουδαίο, θες να είσαι εκεί όμως. Γιατί είναι το Champions League.
0: Εννοείται.
1: Είναι, δηλαδή, λες, ρε παιδί μου, έστω κι αν κινδυνεύω να τσαλακωθώ σε κάποια παιχνίδια, έστω κι αν ξέρω ότι μετά τα νοκάουτ δεν μπορεί να πάω πουθενά, είμαι στο Champions League, είμαι στη γιορτή, θα παίξω με τους καλύτερους. Και για μένα καλό είναι αυτό, οι ελληνικές ομάδες, έστω και αν ξέρουν, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει προοπτική για μια μεγάλη πορεία, όταν έχουν την ευκαιρία να παίζουν το Champions League, καλό είναι να παίζουν το Champions League, είναι η διοργάνωση των κορυφαίων. Αλλά όμως αυτό θέλει όμως, ξέρεις, και προϋποθέτει και βάθος, γιατί και είδες και ο Ολυμπιακός πέρσι, ας πούμε, η χρονιά του, αν έχουμε να θυμόμαστε κάτι, είναι κάποιες εμφανίσεις από την Ευρώπη. Του κόστησε δηλαδή στην Ελλάδα. Η τριβή στο Champions League, η υποχρέωση στο Champions League. Είναι αυτό. Γι' αυτό θέλει να έχει και λίγο παραπάνω βάθος. Τώρα να δούμε αν θα προλάβουν να πάρουν κάποιο παίχτη σήμερα. Καλό θα είναι να πάρουν κάποιο παίχτη ακόμα και στα στόπερ και στα εξτρέμ. Εγώ έτσι λέω, όπως τα βλέπω τα πράγματα. Για μένα καλό θα ήταν να περνάει και κάνα μπακ ακόμα. Εγώ δηλαδή το έχω πει από το καλοκαίρι ότι ένα δεξί μπακ ακόμα πάρε, βάλε πίσω από το ρότα να τον έχεις. Δεν είναι αμαρτία δηλαδή. Πάρε ένα δεξί μπακ, ας έχεις ακόμα.
0: Ίσως η ομάδα, επειδή πήρε το πρωτάθλημα, δεν λειτουργήσε, έμεινε στις δάφνες, δεν ξέρω.
1: Δεν έμεινε στις δάφνες, έμεινε στην προοπτική ότι έχουμε ένα καλό γκρουπ έτοιμο, θα κάνουμε κάποιες προσταφαιρέσεις συγκεκριμένες και θα προχωρήσουμε. Δηλαδή, ότι, ρε παιδί μου, να πατήσουμε στην περσινή ομάδα που πέτυχε και ήταν καλή, και να κοιτάξουμε να τη βελτιώσουμε, αλλά χωρίς να αλλάξουμε, να φέρουμε τον κόσμο στα τα πάνω κάτω που λέει ο λόγος. Έτσι, από αυτή είναι η λογική της ΑΕΚ όπως τη βλέπω εγώ. Έχουν το δίκιο τους, αλλά λέω ότι επειδή είναι στο Champions League φέτος η ομάδα, για μένα θα ήθελε λίγο παραπάνω ενίσχυση. Προσωπικά, σαν Βαγγέλη, αν με ρωτάς, δηλαδή, εγώ θα έπαιρνα ακόμη λίγους παίχτες. Έτσι κι αλλιώς, οικονομικά πήγανε καλά τα πράγματα. Το Champions League δίνει πολλά λεφτά. Η Φιλαδέλφια είναι τίγκα συνέχεια. Δεν είναι ότι έχει και κάποιο πρόβλημα η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα. Βαγγέλη, εγώ ζηλεύω, επειδή είμαστε κοντά σε ηλικία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ είμαι το 75 γεννητής, εσύ νομίζω είσαι το 74 πριν.
1: Όχι, 76. Με έκανες δύο χρόνια.
0: Ναι, το 76, ναι. Ζηλεύω κάτι πορείες Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού κάποτε, δηλαδή το... Δεν μπορώ να καταλάβω το επίπεδο γιατί ανέβηκε τόσο. Δηλαδή, ερχόταν για τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη, έβγαινε πρώτο σε όμιλο με Arsenal. Δηλαδή, πώς άλλαξε έτσι το επίπεδο?
1: Πώς άλλαξε? Οι άλλοι προχωρήσανε και εμείς περάσαμε εδώ πέρα κάποια πέτρινα χρόνια.
0: Τόσο μεγάλη απόσταση, δηλαδή. Αυτό δηλαδή αναρωτιέμαι, τι γίνεται, τι άλλαξε μέσα σε αυτά τα χρόνια?
1: Τι άλλαξε, να σου πω κάτι, άμα το πάρουμε το πράγμα και βγούμε λίγο από τα αθλητικά όρια και δούμε και γενικά σαν Ελλάδα τι άλλαξε, τι βλέπεις τα τελευταία 20 χρόνια? Ότι όλες οι χώρες, όλος ο πλανήτης προοδεύει, προχωράει και εμείς μένουμε στάσιμοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι. Και πολύ στάσιμη.
1: Βέβαια. Δηλαδή, όλες οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, εδώ, Βαλκάνια κτλ., άμα δεις δηλαδή πώς έχουν μεταλλαχθεί προς το καλύτερο, και εμείς εδώ έχουμε μείνει ήδη και απαράλλαχτοι. Τώρα γίνονται 2-3 πράγματα με ελληνικό, με το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, τη ΣΑΕΚ πρόπερση, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Αλλά γενικά, σαν χώρα, δεν είχαμε και καλή περίοδο τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ψηλοπίσω μείναμε.
0: Ευτυχώς που η Ευρώπη μας σκέφτεται και λίγο. Είπαμε και το Conference.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο για μας, είναι για όλες τις χώρες σαν την Ελλάδα το Conference.
0: Ναι. Και μπορείς να κάνεις μια πορεία.
1: Ναι. Είναι ευκαιρία για τους μικρομεσαίους το Conference.
0: Εννοείται. Έγινε, Βαγγέλη μου, μη σε καθυστερώ. Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Και εγώ, να σε καλά, αρχηγέ μου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Αριστερά, φίλε, έτσι που με ρωτάς τι μεσοπιθετικό, αριστερά. Αυτό διαβάζω. Ότι αν πάρει, θα πάρει ένα παίχτη για τα αριστερά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Βαγγέλη.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε?
1: Έλα, Αναστάση, εσύ.

0: Ναι, εγώ είμαι.
1: Έλα, Αναστασία. Τι έγινε, φίλε.
0: Καλημέρα και στο Σταύρο και στο παλικάρι εκεί τον Πάνο.
1: Ο Πάνος ο Μπρουνάς είναι ο Τίτζεϊ.
0: Καλημέρα και στον Πάνο. Έτσι πήρα να πω, αφού λέω δεν έχω δουλειά, πάρω να πω μια καλημέρα.
1: Α, είσαι χαλαρός. Πάτε τώρα προσβήσιμο τη σεζόν, ε.
0: Όχι τώρα, είναι η αλλαγή, πέστουμε πάνω στην αλλαγή, όχι από το Σαββατοκύριακο, ξεκινάμε φουλ. Ο Αύγουστος δεν ήταν καλός, γιατί είμαστε πολύ ακριβό ξενοδοχείο, όπως ξέρεις και εσύ. Και ο Αύγουστος σχεδόν ποτέ δεν είναι καλός για μας. Πήγαμε φόρτσα μέχρι αρχές Αυγούστου, Αύγουστος πεσμένος. Έχουμε κόσμο, απλά ποτέ δεν ήμασταν γεμάτοι, για να σου το πω έτσι. Και τώρα ξαναγίνεται ένα μπράφο από αυτό το Σαββατοκύριακο και είμαστε μέχρι τις 10 Οκτώβρη non-stop.
1: Έχει ακόμα ένα μισή μήνα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, έχει πολύ, ναι, ναι, έχει πολύ.
1: Για να δώσουμε συνέχεια τώρα στην ΑΕΚΟ κουβέντα, αφού και εσύ άγγιζεσαι. Πώς τα βλέπεις εσύ αυτά που λέγαμε τώρα εδώ πέρα σχετικά με την ενδεχόμενη μεταγραφή να γίνει σήμερα κάτι? Τι παίχτη θα θέλεις δηλαδή?
0: Εγώ χαίρομαι πρώτα απ' όλα που είμαστε Champions League.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είμαι ούτε για Europa League, ούτε δηλαδή εφόσον είμαστε Champions League.
1: Αφού έχεις την ευκαιρία να παίξεις Champions, θα παίξεις.
0: Ακριβώς. Απλά εντάξει, εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο να σταθεί η ομάδα. Δηλαδή. Αν υπήρχε αυτή η ομάδα όπως είναι τώρα και με έναν Πινέδα, θα ήμουν πολύ πολύ πιο αισιόδοξος για κάποια πράγματα. Ναι. Λείπει ο Πινέδας. Εννοείται ότι πήρε 3-4 παίκτες και θα τους δούμε. Και η ομάδα είναι ένα άλλο σύστημα, δηλαδή αναπληρώνουν αυτοί οι 3-4. Αλλά Πινέδα δεν αναπληρώνουν, πώς να το πω.
1: Τον βγάζανε μια μέρα τον Πινέδα.
0: Με την Ισιά και με τον Ηρακλή. Φάνηκε αυτό.
1: Διάβασα μια μέρα, τώρα δεν έχει ούτε εβδομάδα, ένα δημοσίευμα από το Μεξικό που είχαν κάνει ένα αφιέρωμα εκεί πέρα και τον κράζανε τον Πινέδα.
0: Ναι, το είδα.
1: Γιατί λέει, σε μια χρονιά λέει, που είχε την ευκαιρία λέει, να παίξει στο Champions League, λέει αυτός επέλεξε να γυρίσει στο Μεξικό.
0: Να σου πω όμως και εγώ, να σου κάνω λίγο το δικηγόρο διαβόλου. Αυτός έπαιξε παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Τι να του πει το Champions League.
1: Εντάξει, φίλε, και πάντα ξέρεις όταν είσαι Λατίνος τώρα και είσαι στην άλλη μεριά του πλανήτη 6-7 χρόνια. Ναι, ενδεχομένως ναι. Κουράζεσαι, θες να γυρίσεις και στην οικογένειά σου, στους ανθρώπους σου. Εγώ πιστεύω ότι περισσότερο ανθρώπινο ήταν του Πινέδα.
0: Βέβαια ήταν περισσότερο ανθρώπινο. Άσε που εγώ κρατάω μια, δεν ξέρω πώς το λένε, πισινή, μην τους δούμε και τους δύο πίσω κάποια στιγμή.
1: Ποιον?
0: Και τον Αλμέδα και τον Πινέδα.
1: Στην Ελλάδα πάλι στην ΑΕΚ λες?
0: Όχι, όχι.
1: Στην Ελλάδα λες?
0: Ναι, στην Ελλάδα και ας το αφήσουμε εκεί. Και ας το αφήσουμε εκεί.
1: Τώρα εσύ αν έκανες μια μεταγραφή σήμερα, αυτό που ακούγεται για την ΑΕΚ, ότι θα κοιτάξει τρεφή.
0: Θες του Ρώτα. Όσοι θες του Ρώτα, μην παρεξηγηθώ.
1: Δεν ξεμπαρξηγηθώ.
0: Ναι, δηλαδή ένα backup του Ρώτα.
1: Ναι.
0: Ένα backup του Ρώτα. Οπωσδήποτε ένα backup του Ρώτα. Άμα τραυματιστεί ο Ρώτα, άνθρωπος είναι. Άμα γίνει μια κόκκινη, άμα οτιδήποτε ρε παιδί μου. Και στο Champions League, γιατί να διασυρθείς.
1: Εγώ λέω ότι δεν ξέρω τώρα, κοίταξε. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υπάρχουν και μεταγραφές οι οποίες θα γίνουν και μετά την σημερινή ημέρα που δεν θα μπορούν να παίξουν στη League Face αυτή η παίκτη.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μπορούν να παίξουν τα δικά μας εδώ, πρωτάθλημα και κύπελο. Εγώ, αν με ρωτάς, τρεις κινήσεις θα έκανα. Δεξί back stopper και έναν μεσοπιθετικό. Όχι όλους για την Ευρώπη, δεν έχει ανάγκη.
0: Όχι
1: όλους. Αλλά γενικά δηλαδή. Δεν γίνεται όπως το λες και εσύ, δεν γίνεται σε μια θέση να υπάρχει μόνο ένα παίκτη. Δεν γίνεται.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, όσο καλός και να είναι, όσο τρομερή χρονιά και να έχει κάνει που τον έχουμε αποθεώσει, γιατί πραγματικά η εξέλιξη και η άνοδος της απόδοσης και η σταθερότητα του Ρώτα είναι κάτι αξιοσημείωτο.
0: Είναι ένα αξιοσημείωτο. Το κεφάλι και αυτά είναι τέτοιο.
1: Αλλά δεν είναι. Δηλαδή.
0: Και εγώ
1: για ποιο λόγο να μην έχει έναν ακόμη, όπως έχει το Λυκογιάννη τώρα πίσω από τον Πήλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Ξέρεις κάτι, ξέρεις τι διάβασα επίσης, άσχετο τώρα αυτό για τον Ουναΐ.
1: Για πες.
0: Να σου πω κάτι. Το ξέρεις ότι η Μαρσέη το κοιτάει πάρα πολύ ζεστά το θέμα.
1: Να τον πάρει πίσω.
0: Τι πες.
1: Να πάρει πίσω τον Ουναΐ. Ή έχει
0: πρόσφατο
1: μεταπόληση.
0: Ναι, ναι, έχει 30% από την Τζιρόνα. Η Μαρσέη πάει κατά για όλου.
1: Άρα λοιπόν, άμα έχει 30, άρα, άμα είναι κανένα κοσάρικο, θα πάρουν και αυτοί σχεδόν κανένα πεντάρι. Θα πάρουν 4 εκατομμύρια
0: πέντε. Ακριβώς, ναι. Γιατί σου λέει, αν βάλω εγώ υποχρεωτική ρήτρα στον Παναθηναϊκό 25, αν πάρω 25 ή 20, είναι υποχρεωτική ρήτρα για το καλοκαίρι του χρόνου πρώτα ο Θεός. Εγώ τσεπώνω 30, είναι στο, πώς το λένε, στο κοντρά, είναι στο κοντρά, 30% φεύγουν για Μασαλία τα λεφτά. Το 30%.
1: Να.
0: Και το κοιτάει πάρα πολύ ζεστά η Μαρσέη.
1: Βέβαια, να ξέρει τι
0: πάει
1: γίνεται,
0: κατά
1: ναι.
0: διαόλου.
1: Ναι.
0: Όπως έχει
1: και οικονομικά, δει. Και οικονομικά ναι, είναι
0: ναι,
1: δύσκολα.
0: Ναι, ναι,
1: ναι,
0: ναι. Πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Η Μαρσέη φέτος είναι. Δεν τη βλέπουμε καλά, τέλος πάντων.
1: Τα κάνανε μαντάρα,
0: Τι είπες?
1: Τα κάνανε μαντάρα, λέω.
0: Ναι, ναι, κανονικά.
1: Λίμα.
0: Αυτά και την ενδιαφέρει πάρα πολύ για τον Ουναΐ. Και μην ακούω τώρα, ακούω, τι να πω και εγώ, τι να σου πω τώρα. Τα έχουμε μιλήσει δύο και καταλαβαίνεις. Μην ακούω ότι αν ο Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, αν θα παίξει, αν θα κάνει, είναι παιχταράς, είναι διεθνής με το Μαρόκο. Πού ήταν το Μαρόκο, κύριε? Πού ήταν το Μαρόκο?
1: Εκεί που δεν ήμασταν εμείς.
0: Τελικό στην Αφρικά,
1: και Μουντιάλ, λένε, και Μουντιάλ στα
0: στο Coupe de Africa, τελικό τώρα στο Μουντιάλ έκανε μια αξιόλογη πορεία. Πιο, τι λέτε ρε παιδιά, αν κάνει ο Ναΐ για τον Παναθηναϊκό, αν είναι δυνατόν, μακάρι να τον παίρναμε εμείς. Πλάκα,
1: για όλες τις ελληνικές ομάδες κάνουν Ναΐ.
0: Ναι,
1: σε όλες κάνει τη διαφορά.
0: Αλλά λόγω ότι είμαι ΑΕΚ, γι' αυτό το λέω.
1: Σε όλες κάνει τη διαφορά.
0: Μας κάνουν, αν μας κάνει ο Ναΐ και πώς θα παίξει και τι θα κάνει, αν είναι δυνατόν.
1: Έγινε αστασιμό.
0: Έχει περάσει πάρα πολλά Ουναΐ. Στα έχω πει και σαν. Έχει περάσει πάρα πολλά. Και μια χαρά τύπος είναι. Θα μπορούσε να ήταν μεγάλο κολοπέδι που δεν είναι. Απλά είναι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, όλοι οι Μαροκινοί είναι ιδιαίτερα παιδιά. Ρε. Αυτό σου ξέρει καλύτερα. Στη Γαλλία ζει, σου ξέρει καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα. Ναι, γι' αυτό. Μην μου λένε τώρα ότι δεν κάνει Ουναΐ και αυτά.
1: Έγινε Αναστάσιο, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Έχει πάει 7 και 2.
0: Φιλιά, καλημέρα, τα λέμε.
1: Το τελευταίο δεκάλεπτο, Σπύρο, είναι αφιερωμένο σε σένα, ρε φίλε. Γιατί. Είναι καλύτερο πολλές φορές να μην είσαι βιαστικός να βγάλεις συμπεράσματα. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση? Προσφέρεις υπηρεσίες? Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.
3: Ένα

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα, καλή δύναμη και σήμερα στο πρωινό τη Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα από την Μπάλα, φαίνεται μέρο δεύτερο. Με πάνω μπουρνά στα ντεξ, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστέ εσά. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. Αναρωτιέστε που να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ritz Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ritz Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ με ροχηγιά άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Σπύρο, τίποτα δεν είχα backup. Πραγματικότητα είναι αυτή. Όποιος γουστάρει, καλή. Καλημέρα από την όμορφη Κάρπαθο, λέει ο Μάνος, Νορβηγία. Για ο ΝΑΕ, παιδιά, ό,τι είπα. Που με ρωτάτε, ό,τι είπα. Ότι φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή. Υπάρχει εκκρεμότητα με την Τζιρόνα και να δούμε αν θα γεφυρωθεί η διαφορά που υπάρχει τώρα μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Εκεί βρισκόμαστε. Καλημέρα, λέει, είτε 1 ευρώ είτε 25 εκατομμύρια από την τσέπη μας, λέει, θα βγουν. Αναρωτιέται ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη, ευχαριστούμε για την παράτη. Καλημέρα μου στην πρωινή βάρδια πυροφυλακέων Βορειοανατολικής Αττικής Πανάθα, μια ζωή, λέει ο Σπύρος. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφος Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Ανέκδοτο, χθες στο μαγαζί ήρθε ένας βιολόγος 16 χρονών. Τόσο μικρός βιολόγος. Ναι, ήταν μικροβιολόγος. Κώστας ΑΕΚ, Νέα Σμύρνη. Συγχαρητήρια, Κώστα. Συγχαρητήρια. Καλημέρα σας, κύριε Ουνάχη. Δεν έπαιξε στον Παναθηναϊκό. Δεν έπαιξε στον Παναθηναϊκό γιατί προτιμούσαν τον αρχηγό της Εθνικής που αρκετοί μας τον έλεγαν MVP. Και εντελώς τυχαία δεν βρίσκει ομάδα από πουθενά. Μακάρι να έρθει, κύριε. Μιλάμε για πολυτέλεια, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Λέει το φιλαράκι μου, Μάνος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Καλή εκπομπή. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Νάσος από Ηράκλειο Κρήτης, ΑΕΚ. Καλημέρα και στον Νάσο. Λοιπόν. Αυτά. Φύγαμε στον κόσμο πάνω που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Και δεν απαντάει και έχει το ραδιόφωνο.
1: Ναι, έλα, καλημέρα.
0: Έλα, Γιώργη, το κλείσε το ραδιόφωνο. Το κλείσε, έτσι.
1: Ναι, ρε φίλε, το κλείσα.
0: Έλα.
1: Περίμενα να δω, είμαι εγώ, δεν είμαι.
0: Εσύ
1: είναι. Είναι τελικά όταν υπάρχει χολίτη με το όνομα πάνω, οι κομματάρε βάζουν. Πάμε.
0: Γουστάρι, έτσι. Γουστάρι.
1: Και ο Ρήτα και το παιδί δίπλα σου είναι.
0: Ναι, ο Μπουρνά είναι. Είναι εξελίξιμο.
1: Να τα ακούσουμε το κομμάτι ή να θέλει να σταματήσει ο Βαγγελή.
0: Όχι, όχι. Πάμε να κάνουμε δουλίτσα.
1: Λοιπόν, για πάμε. Πρώτα απ' όλα να σα ρωτήσω αν ο Μουζακίδη έγινε στη Χάδο.
0: Ναι, ανακοινώθηκε κιόλα.
1: Γιατί άκουσα του ρεπόρτερ εχθές.
0: Ανακοινώθηκε κιόλα.
1: Ανακοινώθηκε. Άρα πέσαν υπογραφές, άρα έκλεισε το παιδί αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε μου έβγαλε και μία απορία που είχα γιατί δεν έπαιζε καλά αυτές τις αγωνιστικές που έπαιξε. Γιατί αν τον είδε στα αποκριματικά του Champions δεν ήταν ο Μουζακίδης που ήταν παλιά. Δεν ξέρω αν το είδε στο παιχνίδι.
0: Γενικά ο Μουζακίδης που ήταν παλιά έχουμε μήνες να τον δούμε.
1: Δηλαδή που ήταν το παιδί πριν ένα χρόνο, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Νομίζω ότι
0: η περσινή χρονιά δεν είναι καλή για τον Μουζακίδη.
1: Όχι. Παίζει ρόλο νομίζω σε ένα παίχτη όταν το μυαλό του είναι και κάπου αλλού. Γιατί σίγουρα θα ήξερε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από κάποια ομάδα, έτσι. Και δεν παίζει με καθαρό μυαλό.
0: Όχι μόνο θα ήξερε, εγώ πιστεύω ότι επιδίωξε κιόλας να φύγει.
1: Ναι, ήταν σίγουρα και μάλλον το μυαλό του ήταν, ξέρεις, έπαιζε γιατί και δεν είναι καν. Είναι και ένα παιδί, σε 20 είναι, δεν είναι μεγάλος, έτσι. Οπότε δεν έρχονται όλα αυτά μαζεμένα. Ξέρεις, βλέπεις πολλά πράγματα πάνω σου, βλέπεις φήμη, βλέπεις δόξα, βλέπεις αυτό. Και κάπου το μυαλό σου, ξέρεις, αρχίζει και σκέφτεται άλλα
0: πράγματα. Το θέμα είναι να πάει εκεί συγκεντρωμένος τώρα, διότι το επίπεδο εκεί είναι υψηλό.
1: Πιστεύω έτσι. Ότι με το Τζολάκι μαζί θα. Ξέρεις τώρα, γιατί έχεις και ένα δικό σου άνθρωπο εκεί, οπότε.
0: Σημαντικό για τα παιδιά ότι θα είναι παζί. Πολύ σημαντικό. Βέβαια, σωστό αυτό που λες.
1: Λοιπόν,
0: ικανότητες έχει να παίξει. Είναι καλός παίχτης. Είναι καλό χαφ. Πολύ καλό χαφ. Έχει πολλά προσόντα. Μακάρι να είναι γερός και τυχερός. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει. Έτσι.
1: Λοιπόν, να διορθώσω το φίλο μας τον Κυρανέστη, στην Κυρανέστη τη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται ένας προπονητής να ανακοινώσει ονόματα.
0: Να πει ότι αυτή θα είναι προτεραιότητα.
1: Ναι, ναι ρε φίλε, γιατί είναι σαν να ακυρώνει τους άλλους που έχει μέσα.
0: Μα το λέω γιατί και πολλές φορές όταν του λες για κάποιο παίχτη ξεχωριστά αποφεύγει να σταθεί.
1: Κανένας προπονητής στον κόσμο δεν θα πει ότι ο Νερατζίας μου κάνει γιατί είναι παιχταράς και τους άλλους όλους. Α, το ξέρεις τώρα στην άκρη γιατί δεν τους γουστάρω. Να πει ότι έχω ποιότητα στο κέντρο, ναι, μπορεί να το πει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν νομίζω να αναφέρει ένας προπονητής να κάνει το λάθος νήσων, γιατί είναι και σοβαρός άνθρωπος από ό,τι έχω καταλάβει. Να πει τώρα ότι έχω τον τάδε και οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί.
0: Ναι.
1: Ή δεν θα παίξουν καθόλου. Έτσι πιστεύω εγώ δηλαδή. Μάλλον και αν έκανε και δεν το άκουσε. Δεν το, δεν το, δεν, Αν είδε λάξει τον ύστερο να το λέει, όπως το είπες σωστά, εσύ είσαι κάθε Τετάρτη και Κυριακή εκεί.
0: Μα τώρα τον βλέπω, είναι συνέχεια και ακούω τις δηλώσεις του. Δεν
1: είναι ντεπ, αποκλείεται να έχει πει κάποιο τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, τώρα όσο για τον Ουναή, φίλε, απλά να πηγαίνω κι εγώ αληθινός με κάποιους φίλους Παναθηναϊκούς εχθές, δεν τον θέλουμε, τι να τον κάνουμε, έχουμε αυτό, τι λέτε να τους λέω, όπως είχε και ο φίλος από τη Γαλλία το παιδί, έτσι, είναι δυνατόν να μην θες να έχεις την ομάδα σου μέσα. Θα σου κάνει, θα σου δώσει ποιότητα στην ομάδα 50 φορές και πάνω ακόμα.
0: Δημιουργικά το παιδί είναι εντάξει τώρα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι
1: δυνατόν να μην τον θες από τον παίκτη.
0: Είναι πώς δηλαδή τώρα, είναι μερικά παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνουμε κουβέντα. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα αυτός που πήρες εσύ ο Πόρτα τώρα. Είναι παιχταράς. Τι να συζητήσουμε τώρα για τον Πόρτα.
1: Έτσι.
0: Κοιτάξτε, εγώ ξέρεις τη γνώμη μου, είναι πάγια η άποψή μου αυτή, ότι όταν έρχονται παίχτες που είναι πιο πάνω επίπεδο, αυτό είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Σίγουρα είναι,
0: είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Αυτοί οι παίχτες όταν έρχονται που είναι πανοραφίσχοι, κάνουν καλούς και τους διπλανούς τους, Γιώργο. Δηλαδή, βελτιώνουν και τα παιδιά που παίζουν μαζί δίπλα, τους κάνουν ακόμη καλύτερους.
1: Σίγουρα, και να σου πω και κάτι άλλο, Βαγγέλη, ότι αν έρθει ο Ουναή στον Παναθηναϊκό, που μακάρι να έρθει, έτσι, είναι σίγουρο ότι θα φέρει κι άλλους μαζί του, μπορεί και σε άλλες ομάδες, όχι στον Παναθηναϊκό να έρθουν. Δηλαδή, η Ελλάδα σε ελληνικό πρωτάθλημα, ρε παιδιά, υπάρχει Ολυμπιακός, υπάρχει ΑΕΚ, υπάρχει ο ΠΑΟΚ, ναι. Έτσι, εγώ δεν σου είπα να πάει σε μια μικρομεσαία ομάδα, αλλά υπάρχουν ομάδες οι οποίες παίζουν Champions League, παίζουν Ευρώπη, έτσι. Και όντως αυτό που είπες τώρα πριν λίγο, ότι ο Πινέδα, χρονιά στη Champions League έφυγε. Αυτό δεν το είχα βάλει στο μυαλό μου μέσα, πραγματικά.
0: Οι Μεξικάνοι το γράψαν αυτό.
1: Ναι, αυτό που δεν το έχω διαβάσει. Εγώ το άκουσα τώρα εδώ. Ότι πραγματικά είναι αυτό. Ότι μια χρονιά είχε την ευκαιρία να παίξει στη Champions League και σηκώθηκε και έφυγε. Αυτή την οτροπία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι δεν την καταλαβαίνω. Ειδικρινά σου μιλάω. Έτσι. Γιατί για αυτό ήταν ευκαιρία να παίξει ένα Champions League φέτος.
0: Ναι.
1: Και όντως αυτό που είπε ο Άκη ο φίλος, ότι με τον Πινέδα στην δεκάδα μέσα θα ήταν πολύ διαφορετική η ΑΕΚ. Ειδικά σε δύο επίπεδο της Champions League, με αυτές τις ομάδες που έχει κυρωθεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάω τώρα να παίξει το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Και κάτι άλλο και θα κλείσω. Τι βλέπεις την ΑΕΚ να είναι πολύ φορμαρισμένη για τέτοια εποχή?
0: Είδα δύο πρόσωπα της ΑΕΚ μέχρι τώρα, έτσι. Ένα πρόσωπο ήταν τα ευρωπαϊκά με τη Λεύσκη.
1: Μπράβο.
0: Και ένα πρόσωπο διαφορετικό ήταν αυτό που είδαμε την Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ ακόμα να βγάλω συμπεράσματα ότι η ΑΕΚ έχει μια σταθερά πιο ξεκάθαρη από τους άλλους, γιατί έχει τις λιγότερες αλλαγές. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι. Σίγουρα.
0: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πόσο φορμάρισμένη είναι.
1: Ένα παράξενο φορμάρισμα δηλαδή αυτά τα παιχνίδια της Ευρώπης που έπαιξε. Έτσι, και λέω, πού γίνεται να είναι ομάδα τέτοια εποχή? Καμία ομάδα
0: δεν λέω. Λέω ότι δεν είναι τόσο φορμάρισμένο το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν είχε καθόλου τα λαβέρια με προκριματικά και τέτοια πράγματα μέσα στο καλοκαίρι. Και είχε την ενέργεια να την βγάλει σε αυτά τα δύο παιχνίδια για να μπει στο τσουλού. Αυτό εγώ παραπάνω έτσι το βλέπω. Παραπάνω
1: σωστό
0: έτσι το βλέπω.
1: Και ναι, δικαιολογείται τα παιχνίδια που μπήκαν με τέτοια ενέργεια μέσα, ακριβώς όπως το είπες. Έχουμε κύπελο.
0: Έχουμε κύπελο σήμερα, ναι, το είπα στο ξεκίνημα, δεν μ' αγούγες από την αρχή. Μάλλον,
1: όχι, δεν σε προλαβά γιατί είναι 16-20 σήμερα.
0: Γι' αυτό είμαι εδώ. Έχει κύπελο, ναι, όλη μέρα έχει παιχνίδια σήμερα. Ολυμπιακός παίζει. Ολυμπιακός παίζει 8 ώρα στη Λάρισα.
1: Με τη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Με τη Λάρισα. Ωραία, γιατί εγώ δεν μπαίνω στο site του Αγγέλη, μου ότι ακούω από το.
0: Στο Sky είναι τα παιχνίδια, έτσι.
1: Από έγκυρες πηγές παρά από διάφορα site που γράφουν ότι είναι ο καθένας. Λοιπόν, να είσαι καλά, Βαγγελάκη μου, κάνει να μιλήσει κανένας άλλος.
0: Καλημέρα, καλή δουλειά,
1: εγώ. Καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ένα πολύ σύντομο time out ενός λεπτού και ερχόμαστε.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
3: Μόνο εδώ.
2: Μόνο τώρα.
3: Μόνο τώρα.
2: Το PFM 102,4.
3: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Με εξωτερική θερμομόνωση Φιμπραν Σέρεφερμ. Με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο. Εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεφερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
5: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Καλημερούδια και στους καινούριους εισαγωγικά που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα και πάμε κατευθείαν στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
7: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
7: Καλημέρα, Χρήστος. Ράχης.
0: Γεια σου, Χρήστορα. Τι έγινε, αρχή.
7: Τι γίνεται, καλά.
0: Καλά.
7: Πώς είμαστε.
0: Καλά είμαστε, φίλε, τα δικά σου.
7: Παίρνουμε σε αριθμούς, σε αριθμούς.
0: Τι να κάνουμε.
7: Έχουμε δύο, δεύτερη εβδομάδα που δουλεύουμε, όλα καλά. Όλα καλά.
0: Για μόνο.
7: Στη ρουτίνα. Ναι, φίλε, ναι. Κάποιοι εύχονται να έχουν τη ρουτίνα μας. Που έχουν προβλήματα.
0: Έτσι,
7: μια χαρά είμαστε.
0: Έτσι, μπράβο.
7: Μια χαρά είμαστε. Γελάω γιατί εμείς εδώ Λαμία ακούμε τον Sport FM από το Radio Net και κάποια πρωινά κάποιος Θεούλης ηχολήπτης εκεί που μας παίζετε τις ροκές και τα funk και αυτά κόβεται και σκάει Μητροπάνος, κάθεσε στο μπαλκονάκι σαν λουλούδια θάνατο και πραγματικά κάνει μια διαφορά τρομερή, έχει πάρα πολύ πλάκα.
0: Προχθές που ήρθα Λιβαδιά.
7: Ναι.
0: Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, ξέρεις, χάνονται τα ραδιοφωνά της Αθήνας και εκεί που βγαίνεις για Λιβαδιά, ξέρω εγώ, γιατί ήρθα από Αλέρτο, μετά έφυγα από προς Κάστρο, ξέρεις, προς ορχομενό.
7: Από Εθνική, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και κάποια στιγμή χάθηκαν τα ραδιόφωνα και στο Ζάπικ εκεί έπεσα σε κάτι, γιατί εκεί στην Κεντρική Ελλάδα έχει, ξέρεις, αστέρα Ελλάδα, έχει κάποια ραδιόφωνα από αυτά που παίζουν μονίμως κλαρίνο.
7: Εννοείται.
0: Και έχουν και αυτά με τα έκο, όπως τα πανηγύρια.
7: Ναι.
0: Και θυμήθηκα τσουβέλα κατευθείαν, πήγε το μυαλό.
7: Ναι, καλά, εννοείται. Κάνει έκο χωρίς να έχει τέτοιο.
0: Ναι.
7: Μπράβο, Πανάσα. Κράζουνε κάποιοι προπονητοί, κράζουνε και... Ρε φίλε, εγώ θεωρώ ότι έχουν κάνει καλή προετοιμασία. Βαριά προετοιμασία, για άλλο λόγο είναι η ομάδα φέτος, δεν είναι ούτε για πορεία Ευρώπη, είναι για πρωτάθλημα ξεκάθαρα. Και θεωρώ ότι θα βγει αργότερα όλη αυτή η προετοιμασία, η βαριά. Μου θυμίζει λίγο την περσινή ΑΕΚ που έκανε τρεις προκρίσεις.
0: Ναι.
7: Με το, εντάξει, δεν ήταν εύκολες, ποτέ καμιά πρόκριση δεν είναι εύκολη στα ευρωπαϊκά, ό,τι και να λέμε. Χωριά ξεχωριά είναι... Διπλοί αγώνες.
0: Κοίταξε, είναι πώς βλέπει κανείς το ποτήρι, δηλαδή, μισογεμάτο, μισοάδιο. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί που μου λένε ναι, αλλά και στη Λιβαδιά λέει από το 50 στο 70, λέει 20 λεπτά, λέει μείναμε πίσω. Ο Λιβαδιακός μας πίεσε. Πρώτον, δεν υπάρχει ομάδα αυτή τη στιγμή που να μπορεί να παίξει 90 λεπτά σταθερά στις 2 Σεπτεμβρίου, ειδικά ελληνική ομάδα. Και δεύτερον, αν κρατάω κάτι από αυτό το παιχνίδι, περισσότερο κρατάω ότι 4 μέρες μετά από ένα εξουστενωτικό παιχνίδι στην Τσεχία με ταξίδι με 1002. Εγώ δεν περίμενα ο Παναθηναϊκός να έχει τόσο ενέργεια, να σου πω την αλήθεια. Γιατί δεν έχει και πολλές αλλαγές στην 11η. Αυτό μαρτυρά ότι ήταν καλό νέο, δηλαδή, το γεγονός ότι παρουσιάστηκε τόσο φρέσκος και τόσο μέντα στην αρχή του αγώνα στη Λιβαδιά. Παρά το γεγονός ότι είχε ένα πολύ απαιτητικό μάτς στη Τσεχία, έτσι. Και πολύ με παρατάσεις, με 1002.
7: Ναι. Και οι αλλαγές του προπονητή είναι καλές. Δηλαδή, στο ημίχρονο μετά εκεί στην Τσεχία βγάζει τους κυτρινισμένους.
0: Ναι.
7: Γιατί λέγανε να έβγαλε τετέ, παιδιά, λέω. Το τελευταίο που θες αυτούς τους αγώνες είναι να μείνεις με 10.
0: Και προχτές στη Λιβαδιά τον Αντίνο κατευθείαν με το που αντιλήφθηκε.
7: Ναι, με το που κυτρινίζεις. Εννοείται. Όχι, καλά είναι. Καλά είναι ο Παναθηναϊκός, καλά πάει. Προχωράμε. Το χωριό μας και μας καλά πάει κάτω, γιατί δεν είπαμε τίποτα όπως πάντα.
0: Οι ράχες.
7: Εννοείται.
0: Εννοείς καλά πάει τι, σαν...
7: Καλά πάει σαν τέτοιο. Εντάξει, εμείς έχουμε...
0: Ομάδα έχετε.
7: Έχουμε τα θέματα μας, γιατί είναι ο δήμαρχός μας. Τι ξέρεις τη φάση. Ο δήμαρχος της Λίδας.
0: Ναι.
7: Τον έχουμε λίγο μακριά αυτή την περίοδο. Θα γυρίσει και αυτό. Θα επανέλθουμε σε ρυθμούς. Το παλεύουμε.
0: Ομάδα έχετε, οι ράχες.
7: Ομάδα, δυστυχώς, τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουμε.
0: Αμάρια.
7: Δεν είναι εύκολο η...
0: Δεν έχει παιδιά πολλά και εκεί.
7: Όχι, το αντίθετο. Υπάρχουν παιδιά στις ακαδημίες, υπάρχουν, απλά δεν υπάρχουν άνθρωποι να... Πώς το λένε, να ασχοληθούν.
0: Είναι τρομερό πόσο έχουν μειωθεί, δηλαδή για τη συνέχεια μιλάμε για τους μεγάλους, αλλά είναι τρομερό πόσο έχουν μειωθεί οι ερασιτεχνικές ομάδες στην επαρχία.
7: Φυσικά. Ο Δήμος Σιλίδας αυτή τη στιγμή έχει... Δυστυχώς μία ομάδα στο τοπικό και τώρα ξαναφτιάχνεται στη Λίδα η κεντρική, η καλή ομάδα που...
0: Που άμα σε ρωτήσω πριν 10 χρόνια πρέπει να έχει 6-7 ομάδες η περιοχή.
7: Ναι, όλα τα χωριά.
0: Ναι.
7: Όλα τα χωριά.
0: Γι' αυτό γίνεται παντού.
7: Έχει 6-7 ομάδες.
0: Γι' αυτό γίνεται παντού σε όλη την Ελλάδα, φίλε. Αυτό.
7: Ναι.
0: Δηλαδή είναι μέσο όρο σε κάθε νομό υπήρχαν, ξέρω εγώ, πες 50 αεραστεχνικά σωματεία, 60. Mm. Τώρα υπάρχουν 20. Για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Στο νομό ολόκληρο. Έτσι, γιατί...
7: Και ο βασικός λόγος είναι τα χρήματα. Και μετά είναι και η διάθεση. Η διάθεση δεν είναι εύκολο.
0: Σε πολλές περιοχές είναι και η έλλειψη παιδιών.
7: Και η έλλειψη, ναι.
0: Σε πολλές περιοχές. Σε ένα δεν είναι εκεί, αλλά σε πολλές περιοχές είναι και αυτό.
7: Τι να πω. Προχωράμε, αισιοδοξία.
0: Έγινε ρε φίλε.
7: Χάρηκα που τα πάμε, θα τα ξαναπούμε.
0: Μιλάμε, καλημέρα.
7: Καλή συνέχεια, καλημέρα πάλι.
0: Καλημέρα στο φίλο που μας στέλνει καλημέρες από Λειψούς. Στο φίλο που ρωτάει πότε δηλώνουμε παίχτες για Ευρώπη, μέχρι απόψε το βράδυ, μέχρι τη 1 τα ξημερώματα νομίζω. Την αγάπη του στέλνει στον Αναστάσιο Τζορτανάκος στη Γαλλία. Και πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα. Κοίτα, είπα δεν έχεις backup. Είχα πάρει και την Παρασκευή, αλλά δεν σε πέτυχα στην Τσεχία.
0: Ναι.
8: Θα κάνουμε μια σούμα για την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ό,τι θες.
8: Και δεν μιλάμε κάθε μέρα.
0: Ό,τι γουστάρεις.
8: Εντάξει, είπαμε για τις προκρίσεις. Τώρα μέσα στο κατά καλό καιρό κάνει 3 προκρίσεις με την ομάδα ακόμα που δεν έχει δέσει με νέο προπονητή, με μεταγραφές. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να πας καλά τη χρονιά στο πρωτάθλημα, για τα πριν να το θυμάσαι. Και γι' αυτό και τη βραδιά του τελικού με το Νόφι χάρηκα από τη μία που το πήρε ο Όφι, αλλά από την άλλη ήξερα ότι πάμε για 3 προκρίσεις Ιούλιο μήνα και ξεκινάμε και βλέποντας ό,τι έκανε και η ΑΕΚ πέρυσι. Αυτά είναι τα δύσκολα, ταξίδαμε και την κλήρωση. Πιστεύω σοβαρός Παναθηναϊκός, τον βλέπω για οχτάδα, μπορεί την οχτάδα στο conference φέτος, αλλά το ζήτημα είναι το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα μας λείπει, αυτό θέλουμε, αυτό κυνηγάμε, και αν είναι καλά η ομάδα, την έχω δει σε όλα τα μάτς, είμαστε καλά, πιστεύω στον προπονητή και στο αυτό που βγάζει στο γήπεδο, αλλά όταν ακόμα του λείπουν 3-4-5 μεταγραφές, ενώ στα μάτς με τη Τζεσεκά και στο προθεσινό, ας πούμε, στο πρώτο μάτς που δεν είχε τα center four του έτοιμα, ή με το DT που είχε το πρόβλημα, το παιδί φάνηκε ότι δεν είχε δυνάμεις, γιατί που είχε το πρόβλημα που πέρασε με την ασθένεια.
0: Και κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι αυτές τις 3 προκρίσεις ήρθαμε τον Παναθηναϊκό ουσιαστικά από παιχνίδι σε παιχνίδι να πηγαίνει συνεχώς με αλλαγές. Για τον λόγο τον ένα που ανέφερες εσύ, διότι του προήγηψαν και 3-4 σοβαροί τραυματισμοί, με κυριότερο του Ίγκασον, και του Ίγκασον και του Καλάμπρια και του Τσάπρα, δηλαδή με σοβαρά προβλήματα και με κάθε παιχνίδι από παιχνίδι σε παιχνίδι να γίνονται αλλαγές παιχτών. Γιατί ήταν η ομάδα υποδιαμόρφωση. Δηλαδή άλλοι παίξαν στα πρώτα μάτς, παράδειγμα, Χάφς με την Πάξη, έπαιξε ο Τσέριν. Μετά ο Τσέριν πωλήθηκε. Δηλαδή γίνανε και τέτοια πράγματα που αυτό το δυσκολεύουν ακόμη παραπάνω. Δεν πήγε δηλαδή με ένα κορμό 13-14 παιχτών να πάνε να διεκδικήσει την πρόκριση σε μια σειρά έτσι με 3 διαφορετικά ζευγαρώματα. Την ίδια στιγμή δηλαδή έπαιρνε προκρίσεις, διαμόρφωνε ομάδα. Είχε και τα προβλήματά του. Δηλαδή αυτά πρέπει να τα βάζουμε στο μυαλό μας. Πάλι δεν τα βάζουμε, πας πετες, όλα καλά.
8: Ναι, γι' αυτό το βγάζω το καπέλο του Νίστρου, γιατί ο άνθρωπος δεν είχε δει στο πρώτο μάτς με τη Τσέσικα, δεν είχε κάνει center four. Φάνηκε μόλις μπήκε ο Λιβάη, μόλις μπήκε ο Τέσσερις, φάνηκε και του λείπανε, ο Κάγκουα, παίξει και πολύ ακόμα. Πάντα που είχε και με τον Καλάμπρια και με τον Ίγκασον, ακόμα και με τον Παντελίδη θα πω εγώ.
0: Γιατί έχει νόημα, γιατί ο Παντελίδης θα βοηθούσε από τον πάγκο. Θα βοηθούσε, αλλά καλά κάνεις και το λες.
8: Ή τουλάχιστον, ας πούμε, στο μάτι με τη Λιβαδιά, παράδειγμα, θα μπορούσε να παίξει ο Παντελίδης να ξεκουράσει ένα παίχτη ακόμα. Αξία να μπορέσει να βγει. Εντάξει, θέλει ακόμα, πιστεύω, ένα μήνα να δείξει και τι έγινε στην προετοιμασία και να βρουν και λίγο τα πατήματα μεταξύ του, με την προπόνηση. Νομίζω έχει και διακοπή με τις εθνικές, δεν θυμάμαι τώρα πότε.
0: Έχει μεγάλη διακοπή μετά τις 20 του μήνα.
8: Οπότε εκεί πάλι θα είναι η δεύτερη που λέμε η προετοιμασία. Μείνει πάλι και θα δεις η ομάδα, προσπαθήσει να βρουν λίγο τα πατήματα, να δουν τι γίνεται. Και κάτι τελευταίο για το, επειδή έχω χάσει κάτι επεισόδια με τον Ουναή, τι γίνεται.
0: Με τον Νάι τι γίνεται, με τον Νάι από ό,τι λένε πληροφορίες έχει έρθει σε συμφωνία ο Παναθηναϊκός με τον παίχτη, υπάρχει διαφορά με την Τζιρόνα κάποια εκατομμύρια και περιμένουμε να δούμε αν θα γεφυρωθεί τώρα το πρωί και αν θα ολοκληρωθεί αυτό. Αν δεν γίνει θα πάρει άλλο παίχτη.
8: Σήμερα είναι τελευταία μέρα, έτσι.
0: Ναι, γιατί τον Νάι ρε φίλε δεν είναι, ας πούμε, μεταγραφή που τον κάνεις και λες και να μην παίξει Ευρώπη, δεν πειράζει. Δηλαδή, αν δώσει τόσα εκατομμύρια πρέπει να παίξει και στη League Face.
8: Ωραία. Αυτά.
0: Έγινε.
8: Σε ευχαριστώ.
0: Και εγώ πάω να βγάλουμε και μια τελευταία γραμμή για την 27. Παρακαλώ, καλημέρα. Λέγεται.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
9: Φώτης από Πάτρα.
0: Γεια σου, Φώτη. Καλημέρα, Φώτη μου, καλά είμαι.
9: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, σε ακούω πολλά χρόνια.
0: Καλωρίζικο σου λέει.
9: Παναθηναϊκός είμαι.
0: Ναι.
9: Μας κρατάσει αρκετή συντροφιά το πρωί, είτε στη δουλειά, είτε ένα χόμπι που έχω εγώ προσωπικά με ζώα, με τέτοια.
0: Mm-hmm. Μια χαρά.
9: Αυτά, έτσι, πήρα να πω μια καλημέρα, όχι κάτι άλλο.
0: Όλα καλά εκεί.
9: Συμφωνούμε κάθε μέρα. Εντάξει, καλά, καλά. Επιστρέψαμε σε ρυθμούς κανονικά. Εντάξει. Προς τα κάτω είναι και εμένα η γυναίκα μου. Καλά, εσύ είσαι πιο κάτω ακόμα. Mm-hmm. Προσκρέστε να.
0: Μάλιστα. Γειτονικά, εσύ γειτονικά είσαι εκεί, μωρέ.
9: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα έχουν γίνει και οι δρόμοι. Μου κάνει εντύπωση πάντως στο δρόμο Πύργος Πάτρα.
9: Ναι.
0: Γιατί πήγα και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Μου κάνει εντύπωση, ναι. Βλέπω ότι πολλοί κόσμος πάει ακόμα από τον παλιό.
9: Ναι, επειδή είναι η δουλειά μου, εγώ είμαι οδηγός στην λεωφορεία, στο αστικό εδώ στην Πάτρα.
0: Ναι.
9: Έχουμε πάρει ένα κομμάτι από την τρένοψέ, τέλος πάντων, που εξυπηρετούμε, λόγω ότι δεν πάει το τρένο μέχρι την Αχαγιά. Ο δρόμος είναι πολύ χάλια και περνάνε πάρα πολλά βαριά αυτοκίνητα.
0: Ο παλιός.
9: Ο παλιός, ναι. Το μεταξύ όμως έχει γίνει, πιστεύω, και λάθος ο δρόμος ο καινούριος. Γιατί όταν μπαίνεις από τη βιομηχανική περιοχή, που πάμε για βιομηχανική, μετά για να βγεις στην επόμενη έξοδο είναι πολύ μετά την Αχαγιά. Δεν εξυπηρετεί η Αχαγιά.
0: Αυτό είναι που δεν βολεύει, γιατί μήπως είναι τα χρήματα από τα διόδια. Γιατί
9: η Αχαγιά έχει πάρα πολύ. Πώς να το πω,
0: παιδί μου, εγώ σου λέω τώρα δηλαδή, την απορία μου. Δηλαδή, φτάνω, ας πούμε, ρε παιδί μου, από τον παλιό το δρόμο, ξέρεις που περνάς από Ζαχάρο και τα λοιπά, και φτάνω στον δρόμο για να μπω στο καινούργιο το κομμάτι για την Πάτρα. Και εκεί πέρα υπάρχει ένας κόμβος, ξέρεις. Ήμασταν 10 αυτοκίνητα, τα 7 πήγαν από τον παλιό, μόνο οι 3 πήγαμε από τον καινούργιο.
9: Εντάξει, τα διόδια δεν είναι ακριβά. 360 νομίζω και 210. Είναι, αν δεν κάνω, το 210 είναι σίγουρα και στη Ραμαλιάδα κάπου κοντά.
0: Είναι, το πήγαινε έλα, να είναι αυτό το κομμάτι, κανένα δεκάρικο.
9: Κοίταξε, επειδή εγώ πηγαίνω κάτω πριν τα φτερικά μου, σου λέω από εκεί πέρα, είναι πολύ εξυπηρετικός ο δρόμος. Δηλαδή,
0: και εγώ αυτό είπα, μου έκανε εντύπωση δηλαδή που πάει το σχολείο στο πάλι. Ναι.
9: Και δεν έχει όλο αυτό, γινόταν πάρα πολλά ατυχήματα, αγροτικά αυτοκίνητα.
0: Βέβαια, φίλε, πλάκα κάνεις.
9: Είναι πολύ επικίνδυνος ο δρόμος. Τώρα πας οδηγείς με ασφάλεια, πολύ καλύτερα δηλαδή, πολύ σταθερό.
0: Γι' αυτό μου έκανε και εμένα εντύπωση, φίλε.
9: Πάντως πάνε, σου λέω αυτό που είπες, ότι πάνε πάρα πολλά βαριά αυτοκίνητα από εκεί. Δεν ξέρω το λόγο, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν βοηθάει έξοδο. Είναι μακριά η μία έξοδο.
0: Εγώ λέω και το οικονομικό
9: σύστημα. Δηλαδή στον αλυσό έπρεπε να είναι έξοδο. Ο αλυσός έπρεπε να έχει έξοδο.
0: Ναι.
9: Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το έργο. Πώς έγινε μελέτη για αυτό το βάζι.
0: Όπα, κόκορα δυνατό ακούω εκεί πέρα,
9: Ναι, αφού σου λέω, όποτε περάσει την Πάτρα, σταμάτα να σε δώσουμε να πας δικά μου.
0: Να φύγουμε κοντά, σαν τις ελληνικές ταινίες που κατέβαιναν στην Αθήνα.
9: Η κότα είναι μια σούπα, όχι ακόμα, και ο κόκκας μακαρονάδα.
0: Μάλιστα, να σε καλά.
9: Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα, να σε καλά πάντως, να ακούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είσαι μπαμ.
0: Να μην ευχαριστείς καθόλου, να μην ευχαριστείς, σχέση είναι αμφίδρομη. Ευχαριστώ.
9: Λοιπόν, δεν ξέρω θα τα ξαναπούμε, γιατί έχω πάρει αρκετές φορές, αλλά δεν έχω υπομονή, γιατί έχει πολύ κόσμο, εντάξει, και λογικό είναι. Εντάξει, λέω σήμερα, αν το πετύχω, το πέτυχα.
0: Έγινε, ρε φίλε, ευχαριστώ.
9: Καλημέρα και καλό μήνα για χτες.
0: Καλό μήνα. Πάνω δεν έχει πέσει καλή δελτίο. Προλαβαίνω να διαβάσουμε ένα φορά. Όχι, δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, οδηγούμαστε σε διαφημιστικό διάλειμμα αυτό των 7.30. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Ακούμε το πολιτικό δελτίο στη σύνδεση με το Sky και ερχόμαστε για τελευταίο ημέρο, διότι έχουμε αρκετά να πούμε ακόμη μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα αμερικανικά χτυπήματα έπληξε κατοικία που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλα τελετή από την επίθεση. Έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοινώσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 66χρονος, βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή που φτάνει τα 120 χρόνια. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδικαστικές αποφάσεις για πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή, απάτες και άλλες σοβαρές οικονομικές παραβάσεις. Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από την Αθήνα. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική. Μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
12: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο? Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
13: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
12: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
13: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
12: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
14: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
15: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού. 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρετών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
5: Επιστροφή στη δράση εδώ, έτσι μάγικα, ωραία. Και να σας πω μια είδηση, ρε παιδιά, που αποτελεί είδηση. Γύρισε ο Τσουβέλλας. Γύρισε ο Τσουβέλλας, παιδιά. Εδώ τώρα τον αγγίξαμε και όλα, τον πιάσαμε να δούμε αν είναι πραγματικότητα ή όχι. Ήρθε ο Άλεξ, εδώ είναι. Καλή σεζόν να το ευχηθούμε και του φίλου μας. Λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι όμως, η Φιμπράν, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τερπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψή μας δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμοανωτική απόδοση, αλλά κάνει την κατασκευή και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο Πετροβάβαγας Φιμπράν είναι το πλέον πειράτο χωμονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμοανωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υνοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάκες Πετροβάβαγα Φιμπράν και ο BPA τήξης στο σύστημα Σέρεθερμ της Φιμπράν παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία αλλά και ηχομόνωση. Τελευταίο μέρος της εκπομπής, το οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων. Πάμε να στείλουμε εδώ πέρα και κάποιες καλημέρες στον κόσμο. Ο Ιωάννης ο Νεοκόρος, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος, λέει πολλές καλημέρες και καλό φθινόπωρο, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου, θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Και πάλι συντονισμένος. Γιαννάρα, πολύ σοφιστικέ το γυαλί. Καλημέρα στο φίλο μας το Φάνη. Από Στοχόλμη, υπομονή και με τη ζέστη, λέει ο Φάνης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Μέχρι την Πέμπτη είναι μεταγραφές. Είναι μέχρι απόψε το βράδυ, Τετάρτη βράδυ, μία ώρα το βράδυ. Δηλαδή, μία ώρα ξημερώματα Πέμπτης, από όσο ξέρω. Στον Παναδικό έχουμε κρεμότητα, λέει, μόνο ένα χάφι. Θα πάμε και για δεξιά εξτρέμα, φύγει ο Ζαρορί. Βέβαια, σε αυτή τη θέση υπάρχει και ο Γκαρσία που μπορεί να παίξει εκεί. Για μένα, όπως παίζει ο προπονητής, δεν χρειαζόμαστε, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ πανάκριβο το πακέτο για τη League Face, λέει ο Τάκης. Έχει σχολιαστεί από το πρωί τάκι αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Μέχρι τώρα είναι διωρία για τη λίστα. Ο Παναδικό προτίθεται να πάρει εκτός από χάφι εξτρέμ. Θα το δούμε, Αλέξανδρα, για τη λίστα είπα. Αν ο Αλαφούς δίνει στον ΑΕΚ 25 σε ένα, ρε Βαγγέλη, πώς θα πρέπει να δώσει? Τι να δώσει σε μένα, ρε Νίκο, πλάκα κάνεις τώρα? Τι λες τώρα? Τι λες ρε. Άσε μας εμάς. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει, γιατί αφήνεται να νοηθεί ότι ο Ολυμπιακός αγόρασε τον Μπέρτα αφού τον αγόρασε Νότιχαμ και τον έδωσε δανεικό? Φίλιππε, μπορείς να ακούς αυτά που λέμε? Εγώ, ό,τι λέει το ρεπορτάζ, αυτό μεταφέρω. Η ανακοίνωση της Ρασίξ Σαντάντερ ήταν αυτή που διάβασα το πρωί. Δεν αφήνω εγώ να νοηθεί τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και αφού είσαι καχύποπτος, ας πούμε, και λες τα λοιπά, η Ρασίξ Σαντάντερ ανακοίνωσε ότι ο Γκουστάβο Πουέρτα αφήνει τη Ρασίγ, ο Ολυμπιακός κατέβαλε ολόκληρη την ρήτρα αποδέσμευση του Κολομβιανού ποδοσφαιριστή. Το έγραψε η Ισπανική ομάδα στα social media της. Δεν λέω κάτι άλλο. Καλησπέρα από Μελβούρνη, είναι εκείνο απόγευμα και καλό μήνα με υγεία. Με Κυριόπουλο, τι γίνεται, θα το δούμε καθόλου. Θα δούμε, Αντώνη. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλης number one, best of the best, παιδιά. Βαγγέλης, το και αργά έρχονται καλοί παίχτες στην ομάδα μου. Το θέμα είναι να δέσουν τώρα λύση Ολυμπιακάκιας. Εντάξει, θα χρειαστεί το χρόνο, φίλε. Βαγγέλη, καλημέρα, καλό μήνα. Εκτός από το θεωρώ πως ο Μουζακίτης δεν αξίζει αγωνιστικά, άλλο το πως τον έχουν επικοινωνιακά προωθήσει, ούτε 15 εκατομμύρια. Το αγγλικό πρωτάθλημα, λέει, είναι γρήγορο και πολύ φυσικάλ και δεν ταιριάζει και γι' αυτό θα κάνει ελάχιστα. Ο Κοστούλας που έχει άλλα σωματικά χαρακτηριστικά, ότι και φέτος άρχισε καλά. Πρέπει οι Έλληνες παίχτες να μην κάνουν τέτοια άλματα, αλλά να προετοιμάζονται παίζοντας σε άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπως έκανε ο Τζόλης και ο Τζίμας. Πρώτα απ' όλα, εσύ δεν πιστεύεις στον ποδοσφαιριστή Μουζακίτη και το λες ξεκάθαρα. Έτσι. Έχουμε διαφορετική άποψη. Αυτό λέω, Μάκη. Καλημέρα στην όμορφη παρέα από Πάφο, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, παιδιά. Ακούγονται, λέει, τρελά ποσά για ουνάει και λοιπά. Παιχταράς εκπληκτικός, αλλά σε περίπτωση που δεν τα βρει με την ομάδα του, εφόσον, λέει, υπάρχουν τόσα λεφτά στο τραπέζι, υπάρχει εναλλακτική ανάλογη αξία παίχτη κοινών χαρακτηριστικών, ή αν δεν κάτσει του ναή, που πάμε μετά σε ό,τι κάτσει στο παραπέντε. Θανάση, από όσο γνωρίζω, υπάρχει άλλο να σα πω, ένα ποδοσφαιριστή. Βαγγέλη, την καλημέρα μου από το θέρμο Τελοκαρνανία, λέει ο Χρυστάρα. Να σε καλά, φιλέ. Βαγγέλη, εγώ κόρα είμαι. Όχι και κότα, ρε, φιλέ. Γιάννη. Ο Φώτης Εθέλ, λέει, ήταν η παρατήρηση, λέει, τρεις οδηγοί αστικών στην εκπομπή σου, Βαγγέλη. Φώτης Εθέλ Αθήνα, Φώτης Εμέλ Κύπρος, Φώτης Αστικά από την Πάτρα. Όλοι οι οδηγοί είναι εδώ. Πού να πάνε άλλωστε? Πού να πάνε οι οδηγοί? Μπορεί να πάνε κάπου αλλού. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό, θέλω να πω τώρα, επειδή για τον Μουζακίτη μιλάμε πολύ, να πούμε ότι από χθες υπάρχει μια έντονη φημολογία για τον πιτσιρικά του Όφη, τον Αποστολάκη. Φαντάζομαι τον έχετε υπόψη σας. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής και αρκετά υποσχόμενος. Δεν ξέρω αν θα γίνει το deal με τον πιτσιρικά. Ο Αποστολάκης είναι, νομίζω, σχεδόν συνομιλικός του Μουζακίτη. Κεντρικός χαφ παίζει κι αυτός. Και το σκέφτονται και σαν μια εξτρά λύση για την ευρωπαϊκή λίστα, ώστε να καλύψουν το κενό του Έλληνα που άφησε ο Μούζα. Να δούμε. Να το παρακολουθούμε αυτό, να δούμε μήπως μέσα στη μέρα έχουμε κάποια εξέλιξη και από τον Ολυμπιακό για την περίπτωση του Αποστολάκη του Όφη. Ναι, Φίλιππε, χθες αυτό ακούγονταν, ότι τα λεφτά τα έδωσε η Νότιχαμ και θα τα δώσει δανεικό, αλλά σου λέω ότι η ανακοίνωση που έβγαλε η Ρασίξ Σαντάντερ που δίνει τον παίχτη είναι αυτή. Γιώργος Φορτηγό 7 λέει: καλημέρα, Βάγκο. Φίλε, τα λεφτά τα έδωσε ο Ολυμπιακός και όχι Νότιχαμ, αλλά υπάρχει προοπτική της Αγγλίας μέσω Νότιχαμ. Λίγη λογική, λέει ο Γιώργος Φορτηγατζής. Καλημέρα, λέει, κύριε Ραζιά, σε είδα στην Τσεχία. Έρχεται ο Ουναή. Με είδε στην Τσεχία, εγώ σε είδα, μιλήσαμε. Ο Ουναή δεν ξέρω αν θα έρθει. Θα φανεί. Καλημέρα, λέει ο Θάνος. Καλημέρα στο Θάνο. Ο Δημήτρης Απορόδο λέει ότι αναφέρουν, λέει, μέσα γαλλικά, που συμμεταγραφή του Ναή στον Παναθηναϊκό η Μαρσέη είχε να πάρει το 30%. Καλημέρα, κύριε Βαγγέλη, καλή σεζόν. Τι κάνετε, πως είστε, όλα καλά? Ευχαριστούμε για την παρέα μας. Χαρτάρι στη δουλειά, Κώστας Νοσοκόμος Βιοκλινική. Γεια σου, Κωστάκο, γεια σου, αγόρι. Καλημέρα, δόξα τω Θεώ, όλα καλά, φιλαράκι. Την αγάπη μου σε όλους εσάς εκεί στην παρέα. Δεν σας ξεχνάω, μη στεναχωριέσαι. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, δύσκολα μας βλέπω για τον ΑΕ. Όλη αυτή η δημοσιότητα και ανυπομονησία δυσκολεύει και τον ίδιο τον Παναθηναϊκό να ενδώσει τις απαιτήσεις της Ζηρώνα. Κακό συζητιέται όλη μέρα. Εντάξει, τώρα κακός καλός, αναμενόμενο είναι ότι θα συζητηθεί. Πάντα αυτές οι κινήσεις συζητιούνται. Δεν μπορούν να μείνουν στο σκοτάδι όταν παίζονται τέτοια ποσά. Το καταλαβαίνεις κι εσύ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Το FM 102,4.
2: Θα σκοθούμε χόρεψε εδώ πέρα, ρε Πανώ. Έτοιμοι είμαστε. Για πάμε και το ποδαράκι έτσι. Πα, πόσες ερκετροελιές. Είσαι Pastalaver, το Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από 9 και μετά, κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας, απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θες να ζεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου στην Πάρνηθα, θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Μπορείστε πνίγικα. Είτε είστε Pastalaver είτε όχι, στο Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε έψη με ροχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε κύπελο, όπως είπαμε, είναι γεμάτο το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε την ατζέντα αναλυτικά. Έχουμε και λέμε 5 η ώρα, ναι, στο Χρυσούπολη ΣΑΕΚ. Τα παιχνίδια είναι στο Sky τηλεοπτικά όλα και φυσικά στον Big Win Sport FM ραδιοφωνικά. 5 η ώρα είναι το Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στο Sky, 8 είναι το ΑΕΛΝΟΒ με το Ολυμπιακός επίσης στο Sky και 10 και 4 το ΠΑΟΚ ΟΦΗ επίσης στο Sky. Την ίδια στιγμή στο υβριδικό του Sky το ιντερνετικό, στην τηλεόραση δηλαδή, όχι το ιντερνετικό, στο υβριδικό, στο hybrid, έχει 5,5 το Μαρκό και Φυσιά και 8 το Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Σε άλλα παιχνίδια από το εξωτερικό, 7 η ώρα Ουντινέζε Βενέτσια Nova Sport Start. Και στις 10 η ώρα Μπέρνλι Μίντλεσμπρο στο Κοσμοτέ Sport 3. Υπάρχει και ο αγώνας βόλεϊ γυναικών Ελλάδα-Σερβία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών. Για τους 4 του Eurovolley είναι αυτό. Έτσι, στο R2 Sport το παιχνίδι. Που τα κορίτσια μας θα κυνηγήσουν άλλη μια υπέρβαση. Καλή επιτυχία λοιπόν και στην ομάδα βόλεϊ γυναικών στην Εθνική Ελλάδος.

Τελικά λέει ήταν offside, δεν ήταν ο Τσουβέλλας. Άσε, Τζόρνταν, τώρα με το που ήρθε αυτό του είπα. Του λέω γιατί ασχολείσαι με τις τρογές μου, του λέω ρε. Στις άδειες σου. Καλημέρα, Βαγγέλης από 40 Ελλάρας. Γεια σου, ρε Βάγκο, καλημέρα στο 40 εκεί, το όμορφο 40. Καλημέρα, για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Τα λεφτά για τον Πόρτα, λέει, τα δώσε ο πρόεδρος Ρίο Άβελο, Γιάννης Κουκάκη. Καλό, ομολογώ ότι είναι καλό. Γιώργος Φορτηγός, φτάνει, συγγνώμη, Βαγγέλη, αν είστε 10 φορές το προηγούμενο μήνυμα, κόλλησε. Αυτό για τα λεφτά το είπε χθες, λέει, το μεσημέρι, ο Ηρακλής. Άμα το είπε ο φίλος μου Ηρακλής. Καλημέρα και στον Κώστα από Αστικό στο Βόλο. Βέβαια, το είπαμε, ότι όπου είναι οδηγοί, παντού είναι συντονισμένοι, 94,6. Καλημέρα, Βαγγέλη, με χιούμορ. Έμαθα, λέει, θα σε δούμε σε φεστιβάλ της ΚΝΕΣ στο τέλος του μήνα στο Πάρκο Τρίση μαζί με τον Ρίλο. Και γιατί? Θα έρθετε να δείτε τον σύντροφο Τζουβέλα, λέει, που θα δώσει παράσταση. Σιγά σιγά μαζί μας θα σας πάρουμε. Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Κουκουέ, Ολυμπιακός και προεδιετής. Καλημέρα, λέει. Κλείσαμε χθες να πάρουμε να δούμε. Βαγγέλη Παυλίδη, λέει, εναντίον Πούγκουρα, ο Φάρα μου, τι έχουμε να ζήσουμε. Λέει ο Χρήστος. Άντε με το καλό. Καλημέρα, ομορφόπαδα. Καλή Τετάρτη με υγεία σε όλο τον κόσμο. Στέλνει ο Πάπη από τα Γιάννενα. Αλλά αφού φέρε Ποκμπά που είναι ελεύθερος να δω κάτι, νόμιζα πως θα πεταχτεί ο Βουτσάς, λέει, με αυτό το τραγούδι, ρε Βαγγέλη. Οι ελληνικές ταινίες πάντα είχαν ένα τραγούδι έτσι που μας την έσπαγε, που ήταν σαν musical, ε.

έχει λίστα με ελεύθερους παίχτες που μπορούν να αποκτήσουν οι ομάδες μας, ναι. Και να πούμε σήμερα στα παιχνίδια του Κυπέλλου μεταξύ άλλων ότι έχουμε και την επανάληψη του περσινού τελικού στην Τούμπα, έτσι, όπου παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Όφη. Πολύ νωρίς στο θεσμό, ασφαλώς και στα σημερινά παιχνίδια όλες οι ομάδες οι μεγάλες θα παίξουν με εναλλακτικές εντεκάδες, θα δώσουν ευκαιρίες σε άλλους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν αγωνιστεί πολύ μέχρι τώρα. Μιας και βρισκόμαστε και στην αρχή του κυπέλου και βέβαια το πρωτάθλημα είναι σε φουλ ρυθμούς πλέον.

Να σας δώσουμε μια είδηση από το εξωτερικό με παίχτη που τον ξέρουμε και μας ξέρει. Ο Ρενάτο Σάντζες που πέρσι έπαιξε στον Παναθηναϊκό, δανεικός από την Paris Saint-Germain, χθες το βράδυ έμεινε πλέον ελεύθερος από την Παρί. Ο 29χρονος χαφ που πέρσι φόρεσε το τριφύλι στο στήθος με 24 συμμετοχές, ένα γκολ και μια assist, είναι πλέον ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Απλά το πρόβλημα με τον Ρενάτο είναι ότι πολύ μπάλα, τεράστια ποδοσφαιρική προσωπικότητα, αλλά γυάλινος. Δεν γίνεται έτσι. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και αυτός είναι ο μοναδικός λόγος που αυτός ο παίκτης αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Δεν μου είπε Στραβαγγέλη, τελικά θα είναι το νέο center forward της United, λες, στην αμέσως επόμενη εκπομπή. Ναι. Άμα μιλάμε για τον Άλεξ, ναι.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με αναμονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει έναν ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Η Πλάκης Πετροβάμπακα Φιμπράν Γκέο BP Etix, ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν σε ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 και περισσότερους ορόφους, αλλά και σε σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση.

Ο Αναστάσης μας λέει από τη Γαλλία ότι ο αγαπημένος μου τρελός ο Νουρντίν Άμραμπατ λέει στην Ουτρέχτη επίσημα 39 χρονών ο Άμραμπατ. Εντάξει, ναι. Ιδιαίτερη προσωπικότητα και σίγουρα πολύ αγαπητός στο κοινό της ΑΕΚ ο Νουρντίν Άμραμπατ. Δεν έχω παρακολουθήσει μπάμε ψηφίλε. Μου ρωτάς τη γνώμη μου, ή δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου. Άρα δεν μπορώ να σου πω και κάτι περαιτέρω. Χθες έβαλε γκολ και στην Αγγλία ο Μαυροπάνος, που δυστυχώς με τη West Ham παίζει πλέον στην Championship και πέτυχε το πρώτο του γκολ στη σεζόν, αν και αμυντικός, ένας παίκτης που είναι για πιο πάνω.

Ενώ και είναι οριστική, το έχουμε πει και τις τελευταίες μέρες, είναι οριστική πλέον και η μετακίνηση του Ρόντι Νέι στη Σάντος. Καθώς η Βραζιλιάνη είναι ότι έχει υπογράψει ήδη ο 34χρονος μπακ που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού 3,5 χρόνια και πλέον θα γίνει συμπαίχτης με ποιον, με τον Νεϊμάρ. Μάλιστα.

0: Ο Μίλτος λέει: Βαγγελάρα, πώς σε βρίσκουμε, λέει, στο YouTube μετά. Foxbet, παιδιά. Foxbet, καλημέρα. Στο κανάλι Foxbet στο YouTube, 8 και 20 με 10. Εκεί με βρίσκεται μετά. Λοιπόν, αυτά από μένα. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που και σήμερα ήταν εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Θα είναι πολύ δυνατή η σημερινή ημέρα και λόγω των αγώνων του κυπέλου που έχει και λόγω του ότι θα έχουμε μεταγραφικές εξελίξεις σίγουρα για όλους, θα πω εγώ. Ειδικά για αυτούς που παίζουν Ευρώπη. Άρα, κουράγιο, ρηθρές και Big Wins Sport FM στο αυτή. Για να είστε ενήμεροι για τα πάντα σήμερα. Και με τον Αράου, λέει, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνει συμπαίκτης Ροντινέη, λέει ο Μάνος. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ λοιπόν όλο τον κόσμο, τον καλό μου συνεργάτη, τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στα Ντεξ. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς έρχεται για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά που κάνουν οι αποδότες από εκεί σε πλήρη σύνθεση. Σήμερα το πέτυχα επιτέλους. Με Αλέξανδρο Σουβέλα και Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες δύο ώρες θα σας πάνε οι αποδότες από εκεί. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη, να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο στο ξημέρωμα της Πέμπτης, λίγο μετά τις 6, μα ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδέρφια.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
4: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Ping Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολί.
7: Ποιο βολί?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
12: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
13: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. παίκτης του Ολυμπιακού, ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Η Racing Santander ανακοίνωσε ότι οι Ερυθρόλευκοι κατέβαλαν όλη τη ρήτρα για τη μεταγραφή του Κολομβιανού χαφ, που θα φτάσει τα 16 συν 4 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στην τελική ευθεία, η παραχώρηση του Μουζακίτη στη Χαλ έναντι 15 συν 5 εκατομμυρίων για το 50% των δικαιωμάτων του. Στο στόχαστρο των Πειραιωτών, ο Αποστολάκης του Όφη. Δίνει την προσπάθεια για τον Ουναή ο Παναθηναϊκός. Εντός των επόμενων ωρών οι εξελίξεις έτοιμη εναλλακτική έχουν οι πράσινοι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η απόκτηση του Μαροκινού χαφ. Κοντά στην Γιαγκελόνια ως δανεικός με οψιόν αγοράς ο Πάντοβιτς, όπως γράφουν στην Πολωνία. Με αλλαγές στο τριφύλι στο αυριανό μάτς με την Νίκη Βόλου. Κορυφώνονται οι επαφές του Ολυμπιακού για την απόκτηση εξτρέμ με τον 25χρονο Γάλλο Γιάν Μποχό της Τουλούζ να είναι ψηλά στη λίστα. Στην Μπραουνσβάικ παραχωρήθηκε ο Κουτσίδης χωρίς SLK, Μπι Πιρόλα και τον υποπαραχώρησε Μουζακίτη, αλλά με Πέντερσεν και Κλέιτον η αποστολή για το σημερινό παιχνίδι κυπέλου με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Χρόνο αναμένεται να πάρουν Κουτσογούλας και Φίλης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την πραγματοποίηση μιας μεταγραφής μεσοεπιθετικού στην ΑΕΚ, χωρίς να υπάρχει περιορισμός για τη δήλωσή του στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολη το σημερινό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Έστω στη Χρυσούπολη. Με τον νέο αποκτηθέντα Ούγκρεσιτς, η αποστολή του ΠΑΟΚ για το σημερινό μάτς κυπέλλου με τον Όφη. Θλάσσει έδειξη μαγνητική του Χατζηδιάκου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Βραζιλιάνος αμυντικός Diego Costa, ο οποίος έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την Κράσνονταρ. Ανανέωσε ως το 2028 και παραχωρήθηκε δανεικός στην Όσνα Μπρίκ ο Τζόναθαν Γκόμεζ, σε επαφές με φόρινο δικέφαλος του Βορρά που κινείται και για τη θέση 6. Αγώνα δρόμου να προλάβει το σαββατιάτικο μάτς με την ΑΕΚ κάνει στον Άριο Φαμπιάνο, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στον μυρό. Φαβορεί να τον αντικαταστήσει στο κέντρο της άμυνας είναι ο νεοαποκτηθής Μπόσκο Σούταλο. Φουλάρουν για την απόκτηση ενός ακόμη στόπερ κίτρινη. Βόλος, Ελαμπέτ και Καλαμάτα έρθαν ισόπαλοι 2-2 στο Πανθεσσαλικό στην πρεμιέρα της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Με τέρματα των Μπολιβάρ και Μπονέτου είχε προηγηθεί η Μαύρη Θύελλα, με Ουρτάδο και Γκονσάλες ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό άκτρο με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 6 εβδομάδες, καθώς υπέστη κάταγμα τέταρτου μετακαρπίου στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Νάρθηκας τοποθετήθηκε στον Αμερικανό Forward, που θα χάσει τόσο το ελληνικό Super Cup, όσο και τις πρώτες αγωνιστικές της Ευρωλίγκας. Στην Ελλάδα αναμένεται σήμερα στις 7 παρατέταρτο ο Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός Άσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Συνεχίζονται οι επαφές με την ΚΑΕ ΑΕΚ για τη χρήση της Σάνελ Αρένα. Παίκτης του Άρη με κάθε επισημότητα ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Η ομάδα του Βασιλής Πανούλη ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου forward για 2+1 χρόνια. Έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών που αντιμετωπίζει σήμερα στις 5 τη Σερβία στα προημιτελικά του Eurovolley. Έχουμε καλή ψυχολογία, δίνουμε και την ψυχή μας. Κάνουμε κάτι σπουδαίο ενώ δεν είμαστε επαγγελματίες, δήλωσε στον Big Win Sport FM διεθνής λίμπερο Μαρτίνα Ξανθοπούλου. Πρεμιέρα με το δεξί στο US Open για τη Μαρία Σάκαρη, καθώς επικράτησε 2-1 σετ της Ρόμπιν Μοντγκόμερ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Grand Slam, όπου θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμτσεβα. Παίκτης της Κόμο και επίσημα ο Μόιζε Κιν, ο προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ιταλού επιθετικού από τη Φιωρεντίνα με υποχρεωτική οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
15: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
17: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
18: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
17: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
19: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
17: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
20: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
21: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
22: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
23: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
24: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
25: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
26: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: 15 λεπτά μετά τις 8, Τετάρτη σήμερα 2 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο DOP FM, στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε στη Δωδεκάνησο, μας ακούτε παντού, topfm1024.gr. Ηρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Όμορφη πόλη», σε μουσική αλλά και εκτέλεση Μίκη Θεοδωράκη. Γιατί σαν σήμερα έφυγε για την αιωνιότητα ο γκόλιθος της μουσικής σκηνής της χώρας μας, 2 Σεπτεμβρίου του 2021. Τεράστιο το έργο που έχει αφήσει πίσω του, μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες των χρόνων που πέρασαν, με ένα τεράστιο αποτύπωμα στη χώρα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, σήμερα γιορτάζει η ομά μας. Το όνομα αυτό το συναντάμε συνήθως στη Δωδεκάνησο, κάπου εκεί στην πανέμορφη Κάλυμνο. Χρόνια πολλά λοιπόν στον κάθε μάμα που γιορτάζει σήμερα. Φλέγεται ακόμη μια φορά η Μέση Ανατολή, νέα χτυπήματα είπα σε Ιράν, ανταποδίδει Τεχεράνη, ενώ οι σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας στο κόκκινο και βεβαίως συμπαρασύρει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με ντρόουν στη Λειψία. Χαμός στη δεξιά πολυκατοικία, να έρθουμε στα της χώρας μας, επίθεση Σαμαρά για walk agenda. Τα φύλλα που δεν είναι δύο κατά την πλατφόρμα του ΕΟΠ, που αυτό ξεχύλισε την οργή του Αντώνη του Σαμαρά. Άρεν θύλλει άλλο ακαθόριστο. Το μόνο ακαθόριστο έγραψε σε ανακοίνωσή του ο Αντώνης ο Σαμαράς είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας. Αμέσως βγήκε ο υπουργός, ο κύριος Άδωνης, και είπε ότι ήταν λάθος της εταιρείας που φτιάχνει την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ και διορθώθηκε αμέσως. Θα δούμε πολλά τέτοια επεισόδια. Ο Τσίπρας πάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, μοιράζει μέτρα 7,38 δις για την επόμενη τετραετία. Άρχισε αυτό που λέει ο λαός, δώσε και σε μένα μπάρμπα. Σε τοπικό επίπεδο είχαμε χθες περιφερειακό συμβούλιο με σημαντικά θέματα, την παραχώρηση κατοικιών στην ΚΟ, στην Β' ΔΠΕ, προκειμένου να στηριχθεί το ΕΣΥ. Να έχουν δηλαδή κατοικία γιατροί που θα επιλέξουν το νησί του Ιπποκράτη. Και βεβαίως είχαμε την άρνηση της Περιφερειακής Αρχής να ακόμα και να τεθεί προς συζήτηση το αίτημα της ΔΕΙΑΡ για τη σύμβαση με το φράγμα Γαδουρά. Αυτά και άλλα πολλά, υπογράφει το μνημόνιο μεταξύ Δήμου και Νοσοκομείου για την οικονομική στήριξη των γιατρών και βεβαίως μια ανάρτηση που έχει τη δική της σημασία. Έκανε ο γνωστός εντατικολόγος, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών Ρόδου, Βασίλης Οκινούς. Δίπλα-δίπλα, λέει, σε δύο κρεβάτια της ΜΕΘ βρίσκονται δύο νέα άτομα, δύο νεαροί. Ένας Ισραηλίτης και ένας Παλαιστίνιος. Και δίνουν και οι δυο τη μάχη για τη ζωή. Εμείς ευχόμαστε και οι δύο να την κερδίσουν αυτή τη μάχη. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στα τηλέφωνα 2-2-4-10-68-5-85, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-3-73-48-3-48. Είδαμε και μια γουρούνα να ανεβαίνει εκεί τα σκαλάκια σε μια πύλη της Μεσαιωνικής πόλης. Την έχει σε ανάρτησή του, την αναφέρει ο Μουσταφά ο Σιέχ. Απαράδεκτες εικόνες στη Μεσαιωνική πόλη. Έρχονται εδώ και νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί απλά τους το επιτρέπουμε. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Να περάσουμε αμέσως στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σήμερα μέσα από τα πρωτοσέλιδά τους. Και να ξεκινήσουμε από την Δημοκρατική. Στο άνοιγμά της η εφημερίδα γράφει: έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος στο Δήμο Ρόδου για τη σύμβαση των ΛΕΝΤ. Τώρα για ποια εποχή μιλάμε? θα αναρτηθεί κάποια στιγμή αναλυτικά το ρεπορτάζ και θα το δούμε. Υπεγράφει το ιστορικό μνημόνιο Δήμου Ρόδου και Νοσοκομείου για την κάλυψη 17 θέσεων γιατρών. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στηρίζει γιατρούς και νοσηλευτές με νέα κίνητρα. Στα δικαστήρια της Ρόδου η μάχη για την ίσπραξη 726.000 ευρώ από καταδικασμένο ασφαλιστικό σύμβουλο. Αυτά από την Δημοκρατική και να ρίξουμε μια ματιά και στα θέματα της Ροδιακής. Σε κράτηση φορτηγό πλοίο Princess Γουαγιάφα μετά τον εντοπισμό σοβαρών ελλείψεων. Καταδίκες για παράνομες επιδοτήσεις. Αυτό είναι υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, καταδίκες για παράνομες επιδοτήσεις με δηλωμένες εκτάσεις σε Κάσο, Κάλυμνο και Νήσιρο. Μας αφορά και εμάς, ναι. Μάρα Αντωνιάδη σε Βαγιανό. Το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν εκβιάζεται με νομικές επιφυλάξεις. Η ασπίδα του Αχιλέα των 3 δις ευρώ αλλάζει την αεράμινα. Απαλωτριό στην Κάλυμνο για ηλεκτρική διασύνδεση της Δωδεκανήσου. Αυτά από την Ροδιακή, για να δούμε αν έχει και κάποιο άλλο θέμα που θα είχε ενδιαφέρον, έτσι, αν και αντιμετωπίζουμε πρόβλημα τώρα με το διαδίκτυο, γιατί εδώ έχουμε ένα παλιό πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, να προχωρήσουμε και στον Top FM, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Στέργος Γιαννά στο σταθμό μας για τις καταγγελίες Σπυροπούλου. Το αυτοκίνητο δεν ανήκει σε επιχείρηση του σωματείου μας. Αυτά μας είπε χθες ο κύριος Γιαννάς. Πιθανό να προέρχεται από κατάλημα που ενοικιάζει και αυτοκίνητα. Για να δούμε αν ο σύλλογος των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων πάει στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ζητήσει παραπάνω στοιχεία για να φωτιστεί πλήρως το θέμα αυτό. Άλλοι τίτλοι από τον Top FM. Ζανετούλη στο σταθμό μας, μας είπαν 5-10 μέρες και τώρα το ασθενοφόρο κόβει βόλτες στη Ρόδο. Είναι το ασθενοφόρο του Κεναδίου. Αφήστε που το πολυδύναμο, όπως είχε πει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, θα έπρεπε να λειτουργήσει από 1η του Σεπτέμβρη, αλλά οι εργασίες ακόμα συνεχίζονται. Άνοιγμα του Καπί Ρόδου στην κοινωνία, πρόσκληση σε εθελοντές για ομαδικές δράσεις. Μια πολύ καλή δράση από το Καπί. Φύγει Γεωργίου στο σταθμό μας. Ο Ηρακλής είναι ανταγωνιστικός και υπολογίσιμος. Για να δούμε και άλλους τίτλους. Ο Κάπα Διάκου στο σταθμό μας. Μετά από 3 χρόνια προσπάθειας είμαστε επιτέλους στην Α κατηγορία. Στον Ασιάδ Ρόδου η σημαία της Ρεγκάτας Αιγαίου 2027. Αυτά κυρίες και κύριοι από το πρωτοσέλιδο Δημοκρατικής Ροδιακής και του Top FM. Πήραμε μια γεύση για το τι παίζει σήμερα και βεβαίως στα επόμενα λεπτά θα μιλήσουμε με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη, όχι αναπληρωματικό αναπληρωτή, αναπληρωτής Περιφερειάρχης, τον κύριο Απόστολο Ασπράκη. Μπήκε το θέμα για τις λατομικές ζώνες, γιατί τα δρανίλικα τελειώνουν και βεβαίως η δραστηριότητα στο κτίσιμο, δεν θα μείνει τίποτα άκτιστο στη Ρόδο και σε άλλα νησιά, ειδικά στη Ρόδο γίνεται ένας κακός χαμός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από το να φέρουν τα δρανίλικα από άλλες περιοχές και να ανεβαίνουν οι τιμές στα ύψη, είναι καλύτερα να η λύση να δοθεί στα νησιά μας. Να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Απόστολο Ασπράκη, είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Ασπράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βανιάννα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι έγινε χθες με τις λατομικές ζώνες, γιατί ήσασταν εσείς ο αρμόδιος εισηγητής?
1: Μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων μου, γιατί όπως γνωρίζετε ανάλαβα και τα καθήκοντα του πολιτικού προϊστάμενου στο βιομηχανίας, εισηγήθηκα την αναγκαιότητα καθαρισμού λατομικών περιοχών και στις Κυκλάδες και στα Δωδεκανήσα. Το 2018 ψηφίστηκε ο νόμος 4512 που καθορίζει ότι η εκμετάλλευση λατομείων, ανδρακών υλικών κτλ. Θα γίνονται μόνο σε λατομικές περιοχές, οι οποίες θα καθορίζονται από μια ανεξάρτητη αρμόδια επιτροπή. Θα σας πω από ποιους θα αποτελείται παρακάτω. εφόσον γίνει από εμάς η διερεύνηση επάρκειας μη αδρανών υλικών στις περιοχές μας. Εμείς την κάναμε αυτή τη δουλειά. Προσλάβαμε και ένα εξωτερικό συνεργάτη, την κυρία την Έγκλια Φαρά, η οποία με επιτυχία τελείωσε όλα τα στοιχεία που χρειαζόταν από όλους τους φορείς. Πήραμε στοιχεία από 50 φορείς. Τεχνικά
0: και πού καταλήξατε αυτά τα στοιχεία, τι δείχνουν?
1: Καταλήξαμε ότι τα επόμενα 40 χρόνια θέλουμε 47 εκατομμύρια τόνους αδρανών υλικών. Υπόψη βέβαια ότι αλλάζει και η δομή των κατασκευών. Έρχονται πολλά έτοιμα υλικά και εγώ είμαι αισιόδοξο αυτό το πράγμα, ότι δεν θα είναι αυτά τα νούμερα. Αυτά είναι και εκτιμήσεις εξάλλου.
0: 47 εκατομμύρια.
1: Είναι περίπου το κουφονίσι.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα.
1: Καταρχήν θα σταθεί η επιτροπή. Είναι μια επιτροπή, είναι και λίγο δύσκολη. Είναι η περιφέρεια, ο Δήμος, είναι το Δασόν, η αρχαιολογία, είναι το παλιό ΙΓΜΕΝΗ, το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών και είναι και η Διεύθυνση Λατομείων και Αδρανών Υλικών του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αυτοί θα απαρτίζουν την Επιτροπή, η οποία θα χωροθετούν τους χώρους. Αυτή τη στιγμή, για καταλάβετε, έχει να γίνει από το 1993 χωροθέτηση λατομικών ζωνών. Υπάρχει μόνο μία, είναι της Ιντερπετό νομίζω, στη Λέρο. Μόνο αυτή έχει χωροθετηθεί.
0: Ναι.
1: Όλοι οι άλλοι με το που λήγουν οι άδειες τους κλείνουν. Έχουμε τον, θα σας πω, το τραγικό παράδειγμα της Καρπάθου, κυρία Βανιανάκη, της Καρπάθου. Το σφραγίσαμε για λόγους, δεν είχε συμπληρώσει τα χαρτιά, δεν θυμάμαι ακριβώς τι συνέβαινε.
0: Καλά, εκεί μπερδεύονται και άλλες καταστάσεις, ναι.
1: Εντάξει, ναι, εκεί καταλαβαίνετε, υπάρχουν μονές από τους ανθρώπους, θέλουν να κλείσουν τα πάντα εκεί, τέλος πάντων. Το λατομείο από την ημέρα που έκλεισε, ο σάκος παράδειγμα από 20 ευρώ πήγε 65 με 80. Και ας πω κάτι, το κράτος θα κάνει μια προσαρμογή, θα πληρώσει το... Είναι ανατίμηση. Ο πολίτης από πού θα κάνει την προσαρμογή? Καταλαβαίνετε αυτό.
0: Ναι. Τώρα γιατί τι απόφαση πήρετε και πώς δρομολογείτε τώρα η διευθέτηση του θέματος?
1: Είναι να συσταθεί η επιτροπή, δηλαδή η επόμενη κίνηση μέχρι τη εβδομάδα το ετούμασε στην αποκεντρωμένη, ώστε να συσταθεί αυτή η επιτροπή. Υπόψη είναι ότι τα παλιά λατομεία που κλείνουν αποκαθίστανται. Δηλαδή, αν μπορούσα να δείξω φωτογραφίες από κατάστασης παλιού λατομείου, γίνεται σοβαρή δουλειά τώρα. Έχει ένα καλό τμήμα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο τα επιμελείται αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όπως παλιά τα αφήνανε, όπως έγινε στα Κοσκινού. Δεν ξέρω να το έχετε.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Το παρατήσαμε και πήγαμε και εμείς και το κάναμε ένα χιτάκι πέρα.
0: Λοιπόν, συγκροτείται η Επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει να θεσμοθετήσει λατομικές ζώνες, αυτό είναι?
1: Να χωροθετήσει, ναι, να χωροθετήσει λατομικές ζώνες. Και σας είπα, είναι μια ανεξάρτητη αρχή από αυτούς που σας είπα.
0: Καλά, με αυτούς που συμμετέχουν, άμα βρείτε εύκολα λύση, πάρτε μας τηλέφωνο.
1: Αυτό είπα και σε έναν εχθές περιφερειακό σύμβουλο, τον Φραγκίσκο, ο οποίος είχε τους φόβους του ότι θα γίνουν παντού λατομία. Λέω, με αυτήν την Επιτροπή μη...
0: Ναι, με αυτή η Επιτροπή δεν νομίζω, ναι. Το αντίθετο. Οπότε περιμένουμε τη σύσταση της Επιτροπής για να δούμε. Βέβαια, η οικοδομική δραστηριότητα ανθεί, πρέπει να πούμε. Ειδικά στη Ρόδο που έχω καλή εικόνα, δεν θα μείνει τίποτα άκτιστο, κυρία Σπράκη.
1: Τώρα με την εκτός σχεδίου δομής και άβενη ανάγκη, εγώ πιστεύω ότι περιορίζεται αυτό το πράγμα. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση με τον περιορισμό. Βέβαια, χαθήκαν οι περιουσίες. Αλλά και αυτό ήταν αλόγιστο, να χτίζει ο καθένας όπου ήθελε, ας πούμε, και μετά να ζητά ρεύμα και νερό. Δεν νομίζω ότι ήταν και το καλύτερο. Πάντα ήμουν κατά τέσσερις εκτός σχεδίου δόμησης εγώ.
0: Το Περιφερειακό πήρε μια πολύ καλή απόφαση για τις κατοικίες στην ΚΟ για τους γιατρούς, για να τα παραχωρήσει στην ΒΙΤΑ ΔΙΠΕ προκειμένου.
1: Ναι. Εκεί συμφωνήσαν όλοι, ήταν από τις λίγες αποφάσεις που πήραμε ομόφωνα. Γιατί δυστυχώς και στη δική μου μειοψηφίσαν εκεί, κυρία Καραγιάννη, παρόλο που της εξήγησα ότι δεν είναι μονόδρομος, δεν μπορεί ο καθένας να έχει ένα λατομείο που να είναι, γιατί έχουμε και τα παράνομα. Υπάρχουν πολλά παράνομα, τα οποία δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε, κυρία. Δεν έχουμε και τις διαδικασίες για να τους ελέγξουμε.
0: Να.
1: Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Ο άλλος πάει και βγάζει μια άδεια για ότι σπάει πέτρα και το κάνει λατομείο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Που είναι πιο εύκολη διαδικασία, καταλάβατε. Γι' αυτό σας είπα ότι οι χωροθετήσεις πρέπει να γίνουν.
0: Λοιπόν, Κύριε Απόστολο Ασπράκη, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά, κύριε Μήνη. Να είστε καλά.
0: Απόστολο Ασπράκη για την επιτροπή που θα ορίσει τις νέες λατομικές ζώνες σε 12 Κυκλάδες που συμμετέχουν αρχαιολογία, δήμο. Καλά. Αν βρούνε άκρη και αν συμφωνήσουν, εδώ θα είμαστε να το δούμε. Μην είμαστε βέβαια καχύποπτοι άνθρωποι, αλλά επειδή γνωρίζουμε τι ακριβώς γίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις. 8:30 δείχνει το ρολόι του Top FM. Καλημέρα, καλημέρα. Να έχουμε μια όμορφη Τετάρτη και σήμερα ζέστη. Σιγά σιγά λέει θα αρχίσουν πάλι τα μελτέμια, θα μειώνεται η θερμοκρασία, θα μειωθεί βεβαίως ο κίνδυνος για φωτιές, για πυρκαγιές σε καραδοκή, που σημαίνει στα απλά ελληνικά ότι πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θα μείνουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην άρνηση της Περιφερειακής Αρχής να βάλει έστω για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο την επιστολή του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ για τη σύμβαση για το φράγμα. Πήγε ο κύριος Βαγιανός, τον περίμενε ο εκτελεστικός γραμματέας στα Σκαλιά να του πει ότι το θέμα δεν θα τεθεί προς συζήτηση. Είναι ένα θέμα που εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε κατά την ταπεινή μας άποψη η Περιφερειακή Αρχή να το χειριστεί με μεγαλύτερη κομψότητα, να έχει το ίδιο αποτέλεσμα αλλά με άλλο τρόπο. Ήθελε όμως να δείξει ότι εκεί κουμάντο κάνει η Περιφέρεια και ουδής άλλος, και ο κύριος Βαγιανός μπορεί στο απέναντι κτίριο να πάει και να λέει ό,τι γουστάρει και ό,τι θέλει. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ένα Περιφερειακό Συμβούλιο οφείλει να βάζει τα θέματα, να ενημερώνει τα μέλη του Περιφερειακού, να αποφασίζει αν θα το συζητήσει ή όχι και να δείχνει μια στοιχειώδη δημοκρατικότητα. Αυτό δεν το είχε χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ανεξαρτήτως το τι θα έκανε, είναι δικαίωμά του να πάρει την όποια απόφαση. Ανεξάρτητο όργανο είναι. Αλλά η άρνηση, τώρα θα μου πείτε με τόσα που έχουν γίνει. Βεβαίως συμφωνούμε ότι έχουν γίνει πολλά και διάφορα. Αυτό όμως δεν αλλάζει την ουσία ότι η Περιφερειακή Αρχή θα έπρεπε τουλάχιστον να το θέσει για θέμα για συζήτηση. Και βεβαίως είχε την πλειοψηφία να ρίξει ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι στα μούτρα του Σωτήρη του Βαγιανού και των υπολείπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Αρνήθηκε. Τον περίμεναν στα Σκαλιά της Περιφέρειας να του πούνε ότι τι έρχεσαι εδώ, Σωτηράκη, είσαι ανεπιθύμητος. Πάμε διαφημίσεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
3: Top FM 102,4.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: 39 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, καλημέρα, καλημέρα, το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα. Θα πάμε στη ΔΕΙΑΡ, βεβαίως έχουμε μια είδηση, μπορούμε να πούμε, του πιεστηρίου, όπως γιατί έψαξα την είδηση στο διαδίκτυο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και μου έβγαλε ότι η ΕΔΙΣΗ, τώρα θα σας πούμε τι είναι, η ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων, συμφώνησε με την προσφυγή που είχε κάνει ο άκτορας για την επέκταση στο βιολογικό καθαρισμό, δηλαδή ουσιαστικά απορρίπτει την προσφυγή που είχε καταθέσει ΔΕΙΑΡ. Κύριε Σωτήρη Βαγιανέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαγιανάκη, καλημέρα.
0: Έτσι είναι με την ΕΑΔΙΣΗ. Γιατί έχει και ένα όνομα σιδηρόδρομο.
1: Αντίξει. Εχθές λάβαμε τις αποφάσεις, η 1399 και η 1426, ναι, που είναι οι αποφάσεις της εταιρείας Ταλής και Άκτορα αντίστοιχα, με την οποία κάνει δεκτή την προσφυγή τους για την αναστολή της, της διαδικασίας. Έχει να κάνει τη διαδικασία του κατεπήγοντος, πράγματα που στις δημόσιες συμβάσεις συμβαίνουν κατά κόρον, όμως η ΔΕΙΑΡ, επειδή δεν ξέρω ποιος διαφωνεί ότι αυτό το πράγμα που έχουμε κάνει είναι κάτι επίγον, και επειδή έχουμε δύο
0: πιο επίγον νομίζω δεν γίνεται.
1: Σωστά. Χαίρομαι πάρα πολύ που εσείς τουλάχιστον μπορείτε να αναγνωρίζετε και πόσο
0: το θέμα αυτό, κύριε Βαγιανέ, αν θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, δεν ήρθε ξαφνικά σήμερα. Εδώ το ακούμε για την αναγκαιότητα της επέκτασης του βιολογικού εδώ και 10-15 χρόνια.
1: Όχι, αυτό το ακούτε από το 98.
0: Μπορεί και από εκεί, ναι. Εγώ σας λέω τα 10-15 χρόνια. Δεν ήρθε ξαφνικά.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, και για πέστε μας για αυτή την απόφαση.
1: Θυμίζω εντάξει ότι το 2024 ξεκίνησε η ιδέα Ροδού και έδωσε εντολή και έκανε εκτελεστική σύμβαση για να μελετηθεί, η επέκταση του ξυλονισμού στον Βόλο. Ήταν κάτι το οποίο όντως το σχεδιάζαμε από τη στιγμή που δεν έγινε από το 98, εμείς να μπούμε στη διαδικασία να το κάνουμε. Όμως ξαναθυμίζω ότι το Γενάρη, μετά τις βροχές, υπήρχε μια δυσλειτουργία ως προς τις ερχόμενες παροχές. Προβλέψαμε, κάναμε όλες τις ενέργειες και τον Μάρτιο διαπιστώσαμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί άλλο να περιμένει μια διαγωνιστική διαδικασία, γιατί θα έσκαγε μέσα στο καλοκαίρι.
0: Κάτι που έγινε. Ναι.
1: Κάτι που έγινε και πήγαμε τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Να μην μου στις αποφάσεις, οι οποίες κάποιοι τώρα θριαμβολογούν σε απέναντι.
0: Εννοείται. Βέβαια αυτό δεν είναι για θριαμβολογία για τη Ρόδο. Είναι κατά της Ρόδου, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πέρα από συμπάθειες, αντιπάθειες κλπ. Επί της ουσίας είναι ένα θέμα που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη Ρόδο και όποιος δεν το καταλαβαίνει, πια είναι ένα άλλο ζήτημα άλλης επιστήμης.
1: Αυτό είναι σημαντικό που λέτε και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κατέχουν θέσεις επικοινωνίας σε φορείς του δημοσίου που θριαμβολογούν σήμερα. Αλλά εγώ θα μείνω στις αποφάσεις, γιατί η ΔΕΙΑΡ έχει 15 μέρες και θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και θα ζητήσουν προσωρινή διαταγή για την άρση της απόφασης της ΕΑΔΙΣΗ για να προχωρήσουμε στη διαδικασία του ελεκτικού για αυτό το κατεπήγον έργο. Κάτι το οποίο σας
0: απορρίφθηκε, λέει, τώρα, το απρόβλεπτο και το κατεπήγον.
1: Θα σας πω γι' αυτό, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμείς θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και θα ζητήσουμε προχωρημένη διαταγή, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχουμε. Όμως εμείς ξεκινήσαμε και λέμε ότι είναι κατεπήγον και συνεχίζουμε και λέμε ότι είναι κατεπήγον και θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια. Σήμερα έπρεπε η Ρόδος, αν θέλετε την άποψή μου, να έχει ξεσηκωθεί κατά τις απόφασεις. Και εξηγώ. Ξέρετε, σε αυτές τις διαδικασίες, διαμάχες, όταν εμπλέκονται τόσο τεράστιες εταιρείες, τα πράγματα είναι λίγο παράξενα.
0: Εταιρείες βεβαίως που έχουμε δει τα χαΐρια τους εδώ στην Νότια Ρόδο.
1: Πάμε λίγο. Έχουν βγει δύο αποφάσεις, γιατί ήταν δύο οι προσφυγές, μία από την εταιρεία Άκτο και μία από την εταιρεία Θαλής. Σας διαβάζω ειδικτικά για να καταλάβετε πώς είναι τα πράγματα. Στην απόφαση για το απρόβλεπτο γεγονός, γιατί αν είναι κατεπήγον, στην απόφαση για την εταιρεία Θαλής, η ΕΑΔΙΣΗ λέει ότι αποτέλεσε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο που εκφεύγει από τις συνήθεις καιρικές συνθήκες που επικρατούνται χειμώνα στην περιοχή και ως απρόβλεπτο γεγονός δεν ήταν δυνατόν να έχει προβλεφθεί από την αναθέτουσα αρχή ώστε να έχει προβεί σε ενέργειες πρόληψης ή διαχείρισης των συνεπειών οποία επιμέλεια και αν είχε επιδείξει. Αυτό λέει, αυτό συμπεραίνει η ΑΔΙΣΗ στη μία απόφαση του ενός προσφέγγοντα. Στην άλλη απόφαση του άκτορα λέει ότι το φαινόμενο ήταν σωρευτικά και διαχρονικά διαμορφούμενο,
0: ναι,
1: και εγγενές στη γεωλογία της περιοχής. Δηλαδή έχουμε αποφάσεις για το ίδιο αντικείμενο από δύο διαφορετικές εταιρείες που κάνει δύο συμπεράσματα η ΑΔΙΣΗ.
0: Διαφορετικά,
1: ένα λέει,
0: ναι.
1: Είναι απρόβλεπτο, λέει στο ένα. Στο άλλο λέει, α, δεν είναι απρόβλεπτο. Έχουμε λοιπόν μία λίστα με τουλάχιστον 7 αντικρουόμενες αποφάσεις μεταξύ δύο προσφυγών με το ίδιο αντικείμενο και αυτός κατά αυτός ο λόγος μας καταδεικνύει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Και γι' αυτό θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Βανιανάκη, ναι, πέστε μου.
1: Παράλληλα, επειδή εμείς αντιμετωπίζουμε τα θέματα με σοβαρότητα και αυτοί που έβλεπαν τα λήμματα και περιμέναν πότε θα δούνε κακές εκροές από τον βιολογικό για να είναι από πάνω, σήμερα θριαμβολογούν. Θριαμβολογούν που έχει γίνει μια, έχει γίνει δεκτή μια προσφυγή που ξαναλέω συμβαίνει κατά κόρο στις δημόσιες συμβάσεις. Όλοι οι διαγωνισμοί,
0: κύριε
1: όλες οι
0: Βαγιανέ, επειδή εκείνο που μετράει είναι το αποτέλεσμα, πέφτει. Από τη μια εσείς μας λέτε ότι θα προσφύγετε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, από την άλλη όμως βλέπετε το ενδεχόμενο να γίνει ένας άλλος διαγωνισμός σύντομα.
1: Αυτό πήγα να σας πω, προηγουμένως. Εμείς, πέρα από τις διαδικασίες, γιατί αυτά είναι τα ασφαλιστικά μέτρα που θα κάνουμε για την προσωπική διαταγή, είναι μέσα σε 15 μέρες. Αν απορριφθούν, θα πάει σε δικάσιμο σε 6 μήνες. Θα βγει απόφαση σε ένα χρόνο. Και μετά από την απόφαση, ακόμα για να την κερδίσουμε, θα πάμε στο ελεγκτικό για να πούμε ότι πέρσι που σας είπαμε ήταν κατεπίγον. Ενώ εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε. Εμείς θα κάνουμε τις δικαστικές μας ενέργειες και παράλληλα θα προχωρήσουμε διαδικασίες όπως εσείς είχαμε σχεδιάσει. Γιατί είχαμε σχεδιάσει να κάνουμε διαγωνισμό σε αυτό το έργο. Αυτή τη στιγμή όμως το απρόβλεπτο γεγονός του Μαΐου και του Ιανουαρίου που ξεκίνησε και το μελετούσαμε και φτάσαμε στη διαδικασία του κατεπήγοντος. Είναι σε εξέλιξη, κύριε Βαγιάννη. Και η ΔΕΙΑΡ και η ΡΟΔΕΣ δεν μπορεί να περιμένει την επόμενη χρονιά ή την μεθεπόμενη να βγάλει ανάδοχο για να ξεκινήσει αυτό το έργο. Αυτή είναι η πολιτική που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο.
0: Εγώ έχω μια απορία. Αν αύριο έμπαινε ένας άλλος πρόεδρος στη ΔΕΙΑΡ, τι θα γινόταν? Ναι.
1: Όλα θα ήταν καλά, κύριε Βαγιανέ.
0: Λοιπόν, κύριε Βαγιανέ, πάμε στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Εσείς καταθέσατε ένα αίτημα για να ζητήσετε να αναλάβετε την ολοκλήρωση του έργου του αγωγού στην Νότια Ρόδο, που εγκατέλειψε ο άκτορας, διαλύθηκε η εργολαβία και τώρα τρέχα-γύρευε. Τι έγινε, για πέστε μας.
1: Εμείς ορευτικά είχαμε ζητήσει διάφορα πράγματα. Είχαμε ζητήσει 4 διαφορετικά πράγματα, για να λάβω. Το ένα ήταν ότι επειδή για μας αυτό το έργο είναι πάρα πολύ κρίσιμο, να κάναμε μια προγραμματική ώστε να το δημοπρατούσαμε εμείς για να προχωρήσουμε άμεσα στις διαδικασίες, για να βοηθήσουμε την περιφέρεια να αποσυμφορηθεί από υποχρεώσεις. Γιατί άκουσα κάποια στιγμή τον κύριο Περιφερειάρχη να λέει ότι αν δεν κάναμε δουλειές άλλων, θα είχαμε κάνει και το φράγμα της Χελκινίας. Το είπε αυτολεξής στην Εθνοδίου Αιγαίου. Και είπαμε, και όπως έχουμε βάλει πάντα.
0: Καλά, είναι αυτό το περίφημο φράγμα του Λύρου που το έχουμε ξεχάσει όλοι μαζί, και η περιφέρεια και εμείς και ο εργολάβος και η περιοχή. Από τον καιρό του Μαχαιρίδη σέρνεται αυτή η ιστορία.
1: Επειδή λοιπόν ακόμα και η ολοκλήρωση του έργου της Β' φάσης και της Γ' φάσης, κυρία Βανιάνα, και για να αρχίσουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τι είναι, από το 2013 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέλαβε με νόμο την ευθύνη να κατασκευάσει τα έργα ίδρυυσης δρόμου από το φράγμα Γαλαντουρά. Τι σημαίνει αυτό, την Α, τη Β' και τη Γ' φάση. Σήμερα, 13 χρόνια μετά,
0: που
1: ανέλαβε με νόμο, είμαστε στην ολοκληρωμένη Α φάση, που από αυτήν λείπει η Αρχάγγελος Σταφάντη και η Καλυθέα. Άρα, 13 χρόνια μετά τι έχουμε ένα έργο που προχωράει πάρα πολύ αργά.
0: Λοιπόν, πάμε στη χθεσινή συνεδρίαση. Και τι έγινε?
1: Στη χθεσινή συνεδρίαση, λοιπόν, ζητήσαμε, λοιπόν, τρεις εβδόμου λάβαμε απόφαση, στείλαμε έτοιμα στην περιφέρεια, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να μοιραστεί καταρχήν η επιστολή μας στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, από την οποία θα έπρεπε να ληφθεί απόφαση αν θα μου δοθεί ο λόγος να αναπτύξω το αίτημά μου και να εισαχθεί προς συζήτηση που περιείχε τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων να γίνουμε φορέα συλλοποίησης του έργου και να το δημοκρατήσουμε, να συζητήσουμε το θέμα το ότι πρέπει να εκπαιδευτεί με βάση την προγραμματική του προσωπικό μας για να αναλάβει το φράγμα ΕΔΕΙΑ του χρόνου. Και το τρίτο ήταν ότι θα πρέπει να συζητηθεί η πιθανή τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης που περιγράφει μέσα αυτά τα έργα της β' φάσης που πλέον δεν έχει πέσει σύμβαση. Τρία ξεκάθαρα πράγματα που έχουν έναν όγκο σωρευτικό για τον Ροδίτη γύρω στα 40 εκατομμύρια. Και αυτό το αίτημά μας από τις 3 εβδόμου δεν μοιράστηκε στα μέλη, δεν διαβάστηκε, δεν εισηχθεί γιατί κάποιος πρόεδρος, κάποια πρόεδρος θεώρησε ότι δεν είναι το σημαντικό.
0: Κάποια πρόεδρος δεν είναι, είναι η κυρία Μάρα Αντωνιάδου.
1: Δεν ξέρω αν ήταν αυτό το πιστό από την επιστολή, αν δεν κάνω λάθος ήταν. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή μια τέτοιου τύπου, ένα τέτοιου τύπου σημαντικό αίτημα δεν μπορεί μόνος του ένας πρόεδρος ή μία πρόεδρος και βάζω και εμάς και του Δημοτικού Συμβουλίου ο πρόεδρος να λάβει μια τέτοια απόφαση και να κρίνει μόνος του ότι δεν
0: θα μπορούσε να τεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο αν δέχεται ή όχι να συζητηθεί.
1: Μα δεν καταλάβατε, η διαδικασία της του Περιφερειακού Συμβουλίου αυτό προβλέπει. Για να μπει το θέμα πρέπει να μοιραστεί στα μέλη και να υπάρξει σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας.
0: Και εντάξει, Περιφερειακή Αρχή, αναμενόμενη στάση, η μειοψηφία τι έκανε?
1: Καλά, θέλω να πω, ειλικρινά, η στάση της μειοψηφίας είναι πραγματικά όχι κατώτερη
0: από
1: την περιστάση.
0: Αναμενόμενο από τον κύριο Παπανικόλα. Η κυρία Χρύσα Καραγιάννη, η λαϊκή συσπήρωση.
1: Γιατί είναι αναμενόμενο, κυρία Βανιαράκη, από τον κύριο Παπανικόλα?
0: Γιατί φαίνεται ότι ασκεί μια θεσμική αντιπολίτευση, λέει.
1: Και πού είναι, ναι, κυρία Βανιαράκη, ο πρόεδρος του κόμματος που εκπροσωπεί?
0: Α, αυτό ρωτήστε τον πρόεδρο του κόμματος. Η κυρία Χρύσα Καραγιάννη, για δεν ασχολείται.

0: Κυριακού Συμβουλίου για θέματα αυτονόητα. Θα μπορούσαν να το θέσουν το θέμα, να τεθεί σε ψηφοφορία, να γίνει δεκτό, να απορριφθεί. Δεν έχει σημασία. Αυτά είναι θέματα δημοκρατικής λειτουργίας, στοιχειώδης.
1: Ακούστε, έχω βρεθεί σε συνεδρία του Συμπεριφέρου Συμβουλίου ξανά. Πραγματικά δεν θέλω να σχολιάσω πώς είναι, πώς αν υπάρχει η δημοκρατική διαδικασία έτσι όπως την έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Έχω δει να κλείνουν μικρόφωνα σε ανθρώπους που μιλάνε. Παρακολουθώ γενικώς τα περιφερειακά συμβούλια. Έχουμε ένα περιφερειακό συμβούλιο που είναι μονόλογος αρκετά. Συζητάει πάρα πολλά θέματα, έχει καλή θεσμική λειτουργία.
0: Εδώ η ευθύνη της αντιπολίτευσης, κύριε Βαγιανά, είναι τεράστια.
1: Η ευθύνη της αντιπολίτευσης, κυρία Βαγιανάκη, όπως πολύ σωστά λέτε, είναι
0: τεράστια.
1: Δεν υπάρχει νομίζω αντιπολίτευση.
0: Ευτυχώς
1: από την κυρία Καραγιάννη, που κάποιες φορές λαμβάνει θέσεις που απαξιώνεται.
0: Εκεί λαϊκή συσπήρωση έχει δώσει κατά καιρούς διάφορους αγώνες, έτσι, ναι.
1: Δυστυχώς, το Πασόκ,
0: και η κυρία Μαρία, είναι, δεν θυμάμαι τώρα που απεχώρησε.
1: Το Πασόκ είναι ανύπαρκτο σε αυτή τη διαδικασία.
0: Η Μαρία Χατζηγιάννη, η κυρία Μαρία Χατζηγιάννη.
1: Είναι ανύπαρκτο και προσπαθεί και είναι κάτι που αποτυπώνει και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Θεωρώ ότι ο κ. Παπανικόλας ακολουθεί ως ένα βαθμό τη στρατηγική που έχει το Πασόκ στην κεντρική εξουσία. Οπότε δεν παρεξηγώ και να σου πω κάτι. Δεν ζητήσαμε να την παρατεθεί κανείς. Ξέραμε εκ των προτέρων ότι η άποψη του Περιφερειάρχη είναι διαφορετική, που σημαίνει ότι δεν θα είχε τύχει το αίτημά μας. Όμως έχουμε μια διαδικασία θεσμική. Ένας θεσμός στέλνει ένα αίτημα με τον οποίο είσαι συμβαλόμενος σε μια προγραμματική σύμβαση, εκτελείς ένα έργο που τον αφορά, έχει πέσει η πετειότητά του και ζητά να έρθει να αναπτύξει, να κάνουμε μια κουβέντα. Μήπως βρούμε μια λύση, δεν παίρνει μου στο κάτω-κάτω. Και αυτή η αντίδραση, να μην μου απαντάει η πρόεδρος στο αίτημά μου, ότι δεν θα συζητηθεί το θέμα. Μια θεσμική απάντηση, δεν ζητήσαμε κάτι άλλο. Να με περιμένει ένας εκτελεστικός γραμματέας, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ο κύριος Νίκος Παπασταματίου.
1: Μπράβο, και να μου περιμένει σε σκαλιά για να μου πει ότι δεν θα μπει το θέμα σας. Οκ, γιατί να μην μπει, εμένα δεν μου απάντησε η πρόεδρο, δεν ξέρω γιατί να μην μπει.
0: Κύριε Βαγιανά.
1: Με έναν τρόπο του τύπου μην περάσετε και μέσα.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν.
1: Αλλά δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, κύριε Βαγιανά.
1: Δεν περιμέναμε κάτι άλλο.
0: Η μεγάλη εικόνα είναι τι θα γίνει με το θέμα της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθείτε. Για τη Ρόδο, έτσι, ανεξάρτητα από πρόσωπα, από καταστάσεις, από πανηγυρισμούς, η ουσία είναι αυτή που μετράει. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σωτήρη Βαγιανέ. Την καλημέρα μας. Αυτά από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, τον κύριο Σωτήρη Βαγιανό. Εκείνο που μετράει για όλους μας, κυρίες και κύριοι, πέραν το τι άποψη έχουμε για το χι πρόσωπο, για τη χιαρχή, είναι τι γίνεται για τα σοβαρά ζητήματα. Και αυτό, η επέκταση του βιολογικού καθαρισμού, δεν ήρθε ξαφνικά. Ούτε βρέθηκε ξαφνικά στα χέρια όταν δημιούργησε ο Βαγιανός και η παρέα του εκεί στη ΔΕΙΑΡ. Επειδή πρέπει να είμαστε σωστοί, αντικειμενικοί και να βλέπουμε σε βάθος χρόνου πίσω τι έχει γίνει και τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, αυτό που επήγε αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑΡ να ξεμπλοκαριστεί από αυτή την υπόθεση και να μπορέσει το έργο να δημοπρατηθεί, να προχωρήσει, γιατί το έχει ανάγκη η Ρόδος. Πέρα από πρόσωπα. Σήμερα είναι ο Σωτήρης Βαγιανός, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Εκείνο που μετράει είναι η ουσία. Γιατί ήδη το θέμα με τα βοθρολίματα, με τα λίματα, ήδη έχει απλωθεί σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Ανεξαρτήτως το μερίδιο ευθύνης που είχε η ΔΕΙΑΡ στο θέμα αυτό και το μερίδιο ευθύνης που πιθανόν να έχουν κάποιοι άλλοι, που δεν θα μάθουμε ποτέ τελικά ποιος είχε τη μεγαλύτερη ευθύνη. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, 57 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε σιγά σιγά στον Sport FM για δελτίο, διαφημίσεις και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στην περιφέρεια και θα ζητήσουμε απαντήσεις.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον Κόμβο Κοσκινού.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι...
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη ανακοίνωσε η Χάλη με τον 19χρονο χαφ να υπογράφει μέχρι το 2031 και τον Ολυμπιακό να βάζει στα ταμεία του 15 εκατομμύρια ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του. Παίκτης των Ερυθρόλευκων ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα με τη Σαντάντερ, να γνωστοποιεί ότι καταβλήθηκε η ρήτρα για τη μεταγραφή του Κολομβιανού χαφ που θα φτάσει τα 16 συν 4 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εντείνει την προσπάθεια για τον Ουναΐ ο Παναθηναϊκός. Εντός των επόμενων ωρών οι εξελίξεις έτοιμοι εναλλακτικοί έχουν οι πράσινοι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η απόκτηση του Μαροκινού χαφ. Κοντά στην Γιαγκελόνια ως δανεικός με οψιόν αγοράς ο Πάντοβιτς όπως γράφουν στην Πολωνία. Με αλλαγές στο τριφύλι στο αυριανό μάτς με την Νίκη Βόρλου. Κορυφώνονται οι επαφές του Ολυμπιακού για την απόκτηση εξτρέμ με τον 25χρονο Γάλλο Γιάν Γκμποχό της Τουλούζ να είναι ψηλά στη λίστα, ενώ στο στόχαστρο των Πειραιωτών βρίσκεται και ο Αποστολάκης του Όφη. Οριστικά παρελθόν ο Ροντινέη που υπέγραψε στη Σάντος χωρίς SLKB Πυρόλα, αλλά με Πέντερσεν και Κλέιτον η αποστολή για το σημερινό παιχνίδι κυπέλου με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Χρόνο αναμένεται να πάρουν Κουτσογούλας και Φίλης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την πραγματοποίηση μιας μεταγραφής μεσοεπιθετικού στην ΑΕΚ χωρίς να υπάρχει περιορισμός για τη δήλωσή του στην ευρωπαϊκή λίστα. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς το σημερινό παιχνίδι του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Έστω στη Χρυσούπολη. Με το νέο αποκτηθέντα Ούγκρεσιτς η αποστολή του ΠΑΟΚ για το σημερινό μάτς κυπέλλου με τον Όφη. Νοκάουτ με θλάσιο Χατζηδιάκος. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Βραζιλιάνος αμυντικός Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την Κράσνονταρ. Ανανέωσε ως το 2028 και παραχωρήθηκε δανεικός στην Όσνα Μπρίκο Τζόναθαν Γκόμες σε επαφές με φόρινο δικέφαλος του Βορρά που κινείται και για τη θέση 6. Αγώνα δρόμου να προλάβει το σαββατιάτικο μάτς με την ΑΕΚ κάνει στον Άριο Φαμπιάνο, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στον μυρό. Φαβορή να τον αντικαταστήσει στο κέντρο της άμυνας είναι ο αποκτηθής Μπόσκο Σούταλο. Φουλάρουν για την απόκτηση ενός ακόμη στόπερ κίτρινη. Βόλος Έλαμπετ και Καλαμάτα ήρθαν ισόπαλοι 2-2 στο Πανθεσσαλικό στην πρεμιέρα της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Με τέρματα των Μπολιβάρ και Μπονέτου είχε προηγηθεί η Μαύρη Θιέλα, με Ουρτάδο και Γκονσάλες ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Στην Ελλάδα αναμένεται σήμερα στις 7 παρατέταρτο ο Ζαν Μοντέιρο. Ο Δομινικανός Άσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Συνεχίζονται οι επαφές με την ΚΑΕ ΑΕΚ για τη χρήση της Άνελ Αρένα. Παίκτης του Άρη με κάθε επισημότητα ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου φόρουαρντ για 2+1 χρόνια. Έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών που αντιμετωπίζει σήμερα στις 5 της Σερβίας στα προημιτελικά του Eurovolley. Έχουμε καλή ψυχολογία, δίνουμε και την ψυχή μας, κάνουμε κάτι σπουδαίο ενώ δεν είμαστε επαγγελματίες, δήλωσε στον BWIN Sport FM η διεθνής λίμπερο Μαρτίνα Ξανθοπούλου. Πρεμιέρα με το δεξί στο US Open για τη Μαρία Σάκαρη, καθώς επικράτησε 2-1 σετ της Ρόμπιν Μοντγκόμερη και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Grand Slam, όπου θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Γιούλια στα Ροντούντσεβα. Το μπαμ με την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες ανακοίνωσε η Manchester City, με το κόστος της μεταγραφής του Αργεντινού χαφ από την Chelsea να φτάνει στα 146 εκατομμύρια ευρώ και τον 25χρονο να υπογράφει μέχρι το 2031. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή.
7: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
12: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM1024.gr.
13: Η θάλασσα είναι ελευθερία.
12: ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Stop FM 102,4.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Με τους αλήτες, με τον Αντώνη Βαρδί που έφυγε σαν σήμερα κυρίες και κύριοι το 2014 ύστερα από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Μας άφησε όμως πολλά μικρά διαμαντάκια για να πορευόμαστε με τους αλήτες, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του με την επίσης χαρακτηριστική φωνή του. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, το ρολόι δείχνει 16 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα, καλημέρα. Ξεκινήσαμε με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, τον κύριο Απόστολο Ασπράκη και τις νέες ατομικές ζώνες που θα χωροθετηθούν. Πήγαμε στη ΔΕΙΑΡ στο Σωτήρι Βαγενό. Ξαναπάμε τώρα στην περιφέρεια να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφερειακής Αρχής, τον κύριο Κώστα Τερασλιά. Είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Τερασλιά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Βενιανάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, χθες τι έγινε τελικά? Δεν αφήσατε τον ως περιφερειακή αρχή, τον κύριο Βαγιανό, ούτε τα σκαλιά της περιφέρειας να ανέβει?
1: Αυτό δεν είναι ακριβές, κυρία Βαγιανάκη. Ο εκτελεστικός γραμματέας, του οποίου το όνομά του ο κύριος Βαγιανός με την συνήθη και προσφυλή τακτική του θέλησε να απαξιώσει.
0: Εγώ το είπα το όνομα του κυρίου Νίκου Παπασταματίου. Εντάξει, δεν μ' αρέσει να αποξιώνονται οι άνθρωποι.
1: Άκουσα πολύ καλά, κυρία Βενιανάκη, τι είπατε. Και μάλιστα αυτό το οποίο θεωρώ και το ωραιότερο από όλα που είπατε είναι ο επίλογός σας. Διότι ο επίλογός σας λέει το εξής: εκείνο που μετράνε για όλους μας πέρα από τα πρόσωπα είναι τι γίνεται στα σοβαρά ζητήματα.
0: Έτσι
1: και πρέπει
0: είναι
1: να είμαστε σωστοί και αντικειμενικοί.
0: Γιατί γι' αυτό σήμερα είναι ο Βαγιανός, αύριο δεν είναι. Τα λίμματα στο βιολογικό θα πάψουν να πέφτουν στη θάλασσα αν δεν επεκταθεί. Αυτό
1: έλατε,
0: είναι ένα θέμα.
1: Αν κάτσουμε και δουλέψουμε και δεν χρησιμοποιούμε την άγνοιά μας και την έπαρσή μας, βεβαίως και θα μπορέσουν να φύγουν. Διότι ξέρετε, κυρία Βενιανάκη, τα λίμματα όσον αφορά το βόδι, όταν στο παρελθόν το χρησιμοποιήσανε οι ίδιοι για να δικαιολογήσουν τη διαδικασία του κατεπήγοντος, ήταν καλό. Ήταν αγάπη για τη Ρόδο αυτό που κάνανε. Όταν οι άλλοι λένε άλλα πράγματα, ότι ξέρετε υπάρχει πρόβλημα, είναι δυσφήμιση για τη Ρόδο. Αυτή είναι η τακτική. Ο συνδυασμός, όπως σας είπα, έπαρσης και άγνοιας.
0: Κύριε Τερασλιά, πέρα από πρόσωπα, θα μείνουμε στο θέμα. Εσείς έχετε υπηρετήσει επί σειρά ετών το Δήμο της Ρόδου, σωστά, και σε σημαντικά πόστα.
1: Σωστά.
0: Το θέμα της επέκτασης του βιολογικού στο βόδι, πόσα χρόνια το συζητάνε οι εκάστοτε δημοτικές αρχές?
1: Αρκετά, πάρα πολλά χρόνια, κυρία Βενιανάκη, αλλά με σεμνότητα και με προσπάθεια ο καθένας προσπαθούσε να βάλει το λιθαράκι του. Δεν έκανε εντυπωσιασμούς με ένα ύφος απίστευτο, κάτι μεταξύ αυθεντίας, επίπληξης και αυτοθρασμασμού, ότι μόνο αυτός μπορεί να κάνει πράγματα. Αυτό είναι το τραγικό, κυρία Βενιανάκη. Και δεν είναι τυχαίο τελικά το γεγονός ότι με αυτές τις τακτικές που ακολουθεί δεν προχωράνε πράγματα, κυρία Βενιανάκη, δεν προχωράνε. Δεν είναι δυνατόν να κάθεται και να θριαμβολογεί, για κάτι που συμβαίνει κατά κόρο σε δημόσια διοίκηση όσον αφορά άλλα έργα, και αυτό που συμβαίνει σε αυτόν να μην μπορεί να καταθέσει μια σωστή πρόταση να απεντάσσονται, γι' αυτόν να είναι ή κυνήγι ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει λοιπόν σοβαρότητα, κυρία Βενιανά, γιατί
0: λοιπόν,
1: ξέρετε κάτι.
0: Γιατί δεν θελήσατε να τεθεί έστω για να συζητηθεί, που θα το απέρριπτε η πλειοψηφία το θέμα?
1: Νομίζω ότι η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, που και πάλι υπήρξε απαξιωτικός και στο πρόσωπό της, και δεν είναι τυχαίο, απαξιωτικός υπήρξε ο Σωτήρης Βαγιανός για τον κύριο Ασπράκη, για τον κύριο Ευστρατίου, τώρα μπαίνει στο κάδρο και η κυρία Μάρα Αντωνιάδη.
0: Καλά, και εσείς ως Περιφερειακή Αρχή δεν συμπεριφέρεστε καλύτερα στο Σωτήρη Βαγιανό και σε άλλα στελέχη της Δημοτικής Αρχής? Αυτά είναι δανεικά ψωμιά.
1: Τι εννοείτε.
0: Εννοώ ότι
1: με αυτόν τον τρόπο.
0: Ότι εντάξει,
1: εμείς μιλάμε με ονοματεπώνυμο. Δεν μιλάμε κάποιος κάπου κάποτε. Δεν ασκήσαμε εμείς κριτική στη λειτουργία τους, όπως αυτός πήγε να ασκήσει κριτική στη δημοκρατική λειτουργία ή στην του Περιφερειακού Συμβουλίου ή στην ευθύνη αντιπολίτευσης μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς μιλάμε και απαντάμε για πράγματα που κατηγορεί ευθέως την περιφέρεια. Αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε. Δεν θα αφήσουμε αναπάντητο οτιδήποτε αφορά εμάς. Και ρωτώ λοιπόν, με ποιο βιογραφικό ακριβώς ο Σωτήρης Βαγιανός παραδίδει μαθήματα στην περιφέρεια?
0: Καλά, ας μην πιάσουμε τα βιογραφικά.
1: Μιλάμε για πολιτικό βιογραφικό. Αυτό που αποδεικνύει με ποιον τρόπο κάνει διαδικασίες, κυρία Βενιανάκη. Δεν μιλάω για κάτι άλλο. Ο καθένας έχει δικαίωμα να συμμετέχει στην πολιτική. Μιλάω για αυτό που αποδεικνύει κατά την παρουσία του και την πορεία του. Εντάξει. Και θέλετε λοιπόν.
0: Πάση περιπτώσει, με αυτά και με τούτα, κύριε Ταραζιά, έχετε κάνει πολύ σημαίνοντα σημαντικό παράγοντα τον κύριο Βαγιανό στη Ρόδο. Το ξέρετε, το έχετε αντιληφθεί.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο έχουμε κάνει σημαντική εργασία την οποία πρέπει να αναδείξουμε είναι το πώς ακριβώς γίνεται η δουλειά μας. Αυτό προσπαθούμε να αποδείξουμε.
0: Και χθες τώρα λοιπόν, τι θα πείραζε αν έμπαινε το θέμα για να συζητηθεί, να ψηφίσουν τα μέλη, θα το απέρριπταν.
1: Ακριβώς αυτό είναι που σας λέω, ότι έχει να κάνει με την δική του άγνοια. Δεν είναι πρώτα απ' όλα αρμόδιο το Περιφερειακό Συμβούλιο να θέσει αυτό το ζήτημα. Αρμόδιο γι' αυτό είναι η Περιφερειακή Επιτροπή. Επίσης, πρέπει να...
0: Δηλαδή, αν το πάει στην Περιφερειακή Επιτροπή, θα το συζητήσετε?
1: Το ζητούμενο δεν είναι αν θα συζητήσουμε στην Περιφερειακή Αρχή, αν θα το συζητήσουμε, κυρία Βενιανάκη. Το ζητούμενο είναι να δούμε για ποιον λόγο το κάνει αυτό το πράγμα. Για αυτό το οποίο θέλει να κάνει, και είναι αξιοσημείωτο, είναι να έχει αυστηρές υποδείξεις σε θεσμικά όργανα χωρίς προηγουμένως να έχει εξακριβώσει ποιο όργανο είναι. Και δεν σταματάει εκεί πέρα ο αυτοθαυμαζόμενος Βαγιανός. Με σοβαροφάνεια και τα λοιπά παρουσιάζει ως δεδομένα πράγματα που μόνο στη φαντασία του αποτελούν γεγονότα. Απαξιώνει υπηρεσίες της περιφέρειας. Απευθύνεται στην πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και στο Σώμα με τρόπο που απέκει έτη φωτός από όσα επιβάλλει στοιχειώδης πολιτική ευπρέπεια. Παρουσιάζει όλους αυθαιρέτως ως δεδομένες πιθανές αξιώσεις αναδόχου, ως συντελεσμένη τη βλάβη υλικών του έργου και ως υπαρκτό τον κίνδυνο απώλειας χρηματοδότησης. Έλεος, κυρία Βενιανάκη. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτή η δραματουργία.
0: Εντάξει, δεν είναι η ζωή θα δείξει αν είναι σωστό ή λάθος.
1: Όταν μιλάμε.
0: Εδώ όμως έχουμε ένα γεγονός, κύριε Ταραζιά. Ένα έργο στη Νότια Ρόδο που καρκινοβατεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Το γεγονός είναι ότι οι αξιώσεις κρίνονται από αρμόδια όργανα. Τυχόν βλάβες διαπιστώνονται σε αρμόδιες υπηρεσίες. Και οι χρηματοδοτήσεις δεν χάνονται επειδή το λέει ο Βαγιανός. Και ποιον λέει για χάσιμο χρηματοδοτήσεων ο Βαγιανός? Την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στο Γιώργο Χατζημαρκό. Σοβαρολογούμε? Τα χρήματα που έχουν έρθει εδώ πέρα και δεν έχει χαθεί ευρώ. Ένα ευρώ δεν έχει χαθεί. Φοβάται ο Σωτήρης Βαγιανός ότι θα χαθεί? Τι είναι αυτό? Αμφισβητεί τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας? Μια υπηρεσία αναγνωρισμένη σοβαρότητας, επάρκειας, αποτελεσματικότητας, στις οποίες καταφεύγουν δεκάδες φορείς και οργανισμοί προκειμένου να υλοποιήσουν έργα που ήδη αδυνατούν να παίρνουν εις πέρας. Έχετε δει κανένα έργο να έχει εγκριθεί? Το μόνο που κάνουν είναι κάποιες μικρές απευθείας αναθέσεις. Σοβαρολογούμε? Αυτό είναι.
0: Κύριε Ταραζιά.
1: Ξέρουμε πολύ καλά ότι το πράγμα με νόμο του κράτους
0: έχει πάει στην περιφέρεια, ναι. Αυτό δεν σημαίνει λοιπόν, όμως, ότι ο φυσικός φορέας του φράγματος είναι η περιφέρεια, κυρία Ταραζιά, είναι η ΔΕΙΑΡ, να ξέρουμε
1: αυτό,
0: τι λέμε.
1: Αυτό λοιπόν,
0: νόμος να ισχύει, αυτό. Συμφωνούμε.
1: Λοιπόν, ακούστε, είναι γεγονός ότι υπάρχουν διαδικασίες τις οποίες οφείλουμε να σεβόμαστε. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ούτε καν τη σύμβαση, κυρία Βενιανάκη, δεν έχει διαβάσει. Γιατί ανάμεσα σε όλα που είπε σε εσάς είναι ότι β' βάτηση γαϊδουρά λείπει Αρχάγγελος, Αφάντου και Καλυθέα. Όχι, δεν λείπει Αρχάγγελος και Αφάντου, είναι μέσα. Είναι μέσα. Γι' αυτό σας λέω, αποδεικνύει με τη ρητορική του, με τον τρόπο με τον οποίο κινείται, ότι αυτό το οποίο κάνει είναι μόνο για την επικοινωνία. Είναι μόνο για να επιπλήττει, να δείχνει ο ίδιος ότι είναι αφεντία, σας το είπα και προηγουμένως, αυτό θαυμάζεται. Αυτά
0: κύριε
1: Ταραζιά,
0: ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων προχθές με ανακοίνωσή του σας ρωτά ευθέως αν ρίχνετε όλη την ευθύνη στη ΔΕΙΑΡ για τα λίμματα που εντοπίστηκαν στις θάλασσες, σύμφωνα με μια δήλωσή σας ότι καλά είναι να καθαρίσει τις θάλασσες από την ανεπάρκειά του, κάτι τέτοιο που ευθέως παραπέμπεται εκεί. Θεωρείτε ότι η ΔΕΙΑΡ έχει την αποκλειστική ευθύνη?
1: Νομίζω σας απάντησα προηγουμένως ότι για να δικαιολογήσουν τη διαδικασία του κατεπήγοντος και το πόδι μίλησαν για μόλυνση στο πόδι. Άρα γιατί λέτε εμάς, κυρία Βενιανάκη?
0: Γιατί σας ρωτούν τα τουριστικά καταλύματα.
1: Τους απαντάω λοιπόν ότι όταν το λένε οι άλλοι, οποιοδήποτε άλλος είναι αυτός, είναι δυσφήμιση. Όταν το λέει η ΔΕΙΑΤΙ ο Σωτήρης Βαγιανός, αυτό είναι αγάπη για τη Ρόδο. Άρα λοιπόν, ας μην ρωτάνε εμάς για αυτό το πράγμα, να ρωτήσουν αυτούς που το ξεκίνησαν πρώτοι. Και ξέρετε, είναι τραγικό, διότι τελικά είναι αυτό που σας λέω, ότι δεν μπορεί αυτή η άγνοιά του να χτυπάει το νησί. Σήμερα η Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δεν επιτρέπει να συνεχιστεί το έργο. Εμείς φτιάξαμε όλο αυτό το κείμενο. Εμείς το κάναμε, κυρία Βενιανάκη.
0: Όχι, δεν έριξε κανένα σε
1: ευθύνη σε εσάς. Και ποια άλλη διαδικασία έχει περάσει ο κύριος Βαγιανός και η ΔΕΙΑΡ. Ας μείνουμε σε αυτό. Ας μην λέμε ό,τι θέλουμε πλέον. Αγωνία έχουμε για τον τόπο. Μία αγωνία που ενώ δεν αισθανόμαστε ότι έχουμε έναν φερέγγιο εταίρο, παρόλα αυτά χρηματοδοτεί ο Περιφερειάρχης και η Περιφέρεια το έργο στη Λάρδο. Είναι σημαντικό, γιατί είναι πρώτα η αγάπη στον τόπο. Θα μου πείτε, λένε κάποιοι, δικά του λεφτά είναι. Είναι λεφτά για τα οποία βάζει υπογραφή. Είναι εντέλων. Έχει την υπογραφή, αλλά και πρέπει να ελεγχθεί στη συνέχεια εάν αυτό έχει προχωρήσει. Έχει ατομική ευθύνη σύμφωνα με τη διαδικασία ο Περιφερειάρχης, κυρία Βενιανάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Λοιπόν,
1: αυτή
0: κύριε
1: είναι
0: Δαρατιά,
1: η πραγματικότητα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλό μήνα, δεν είπαμε.
1: Μέρα.
0: Ναι, καλό μήνα.
1: Να το πούμε. Με
0: λοιπόν,
1: αγάπη.
0: Ευχαριστώ για πολύ. Σας. Καλημέρα. Κώστας Ταρασλιάς, απαντήσεις πέριξ της ΔΕΙΑΡ και του Σωτήρη Βαγιανού. Εγώ και πάλι λέω ότι εκείνο που μετράει είναι η ουσία, ότι το έργο της επέκτασης του βιολογικού πρέπει να επεκταθεί ανεξαρτήτως από πρόσωπα, ποιοι ηγούνται, ποιοι δεν ηγούνται. Αυτή είναι η ουσία για τη Ρόδο, αν πραγματικά θέλουμε ένα καλύτερο αύριο για το νησί. Αν δεν θέλουμε, μπορούμε να χειροκροτούμε πότε το ένα κτίριο, πότε το άλλο, να αναθεματίζουμε πότε τους μεν, πότε τους δε. Όμως έτσι ένα νησί, ένας τόπος δεν πάει πουθενά. Και εμείς έχουμε τις αιμονές μας και τις ξέρετε. Προσπαθούμε να τις περιορίζουμε και να βλέπουμε τα πράγματα στο δυνατόν πιο καθαρά. Και κάποιοι γράφουν ότι η ανοησία τους έρθει στο μυαλό. Καλά θα κάνουν τώρα που κάνουν τους δημοσιογράφους και τους αναλυτές κάποιοι και τους σχολιογράφους να προσέχουν τι γράφουν για τη λεβεντογένα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: 33 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δετάρτη σήμερα 2 Σεπτεμβρίου. Το PFM Ρένα στα γεγονότα. Εδώ είμαστε. Διαβάζω μια ανάρτηση του φίλου μου του Νίκου του Απόκοτου. Καλημέρα Νίκο. Σε άλλα μέρη κατεβαίνουν αρκούδες. Στην Κρεμαστή έχουμε ελαφάκια και έχει μια σχετική φωτογραφία από ένα μέρος έτσι με καλάμια που υπάρχει ένα ελαφάκι. Τα ελάφια πια, αφού τους κάψαμε το σπίτι, γιατί τα δάση είναι τα σπίτια τους. Δεν βρίσκουν τροφή, δεν βρίσκουν νερό και κατεβαίνουν σε κατοικήσιμες περιοχές. Νότια Ρόδο το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, το γνωρίζουμε και εμείς τώρα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν και βεβαίως το θέμα των ελαφιών παραμένει ακόμα παγωμένο στο σιρτάρι, ούτες γνωρίζει τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Πάμε όμως στον τουρισμό, μέσα στο Σεπτέμβριο. Ουσιαστικά έχουμε μια πολύ καλή εικόνα το πώς πήγε η τουριστική σεζόν, όχι μόνο σε νούμερα, γιατί από νούμερα έχουμε χορτάσει. Σε αριθμούς, δηλαδή αφήξεις, να ξεπεράσαμε κάθε ροκαόρα, αλλά και σε ποιότητα. Το τι λέει το ταμείο. Πάμε να καλημερίσουμε έναν άνθρωπο του τουρισμού, την κυρία Δέσποινα Χριστίνα Παπασάβα. Την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Παπασάβα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, πάντα
0: πολύ
1: χαίρομαι
0: καλά εσείς.
1: Μιλάμε.
0: Λοιπόν, πώς έχει πάει μέχρι τώρα η τουριστική σεζόν, κυρία Παπασάβα?
1: Λοιπόν, δεν αρκεί να μετράμε αφήξεις, πρέπει να μετράμε και τι μένει στον τόπο. Εγώ αυτό που βλέπω, κυρία Βενιανάκη, είναι ότι στο τέλος το ταμείο θα δείξει το αποτέλεσμα. Τι θα κλείσουμε? Διότι αυτό το last minute μας έχει διαλύσει και από θέμα κούρασης, ψυχολογίας, όλα παίζουν το ρόλο τους. Λοιπόν, έχουμε μάθει να μιλάμε με ποσοστά, με αύξηση.
0: Με αριθμούς αφήξεων, τόσοι τουρίστες, ναι, τόσες αφήξεις, διανυκτερεύσεις.
1: Ναι, αλλά τι ποιότητα, τι κόσμο φέρνουμε, τι αφήνει τελικά ο επισκέπτης, πόσο μένει, πόσο βγαίνει, πόσο ξοδεύει, να τα πούμε απλά σήμερα. Να τα πούμε απλά διότι εκπροσωπούμε και φίλους μας, οικογενειακά μας πρόσωπα. Εγώ βλέπω μία αγανάκτηση. Δεν ξέρω που βλέπουν την αύξηση στα ταμεία τους κάποιοι που μπορεί να το λένε ή πώς μεταφράζουν την αύξηση κάποιοι άλλοι με τις αφήξεις. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να διατηρήσουμε τις αγορές που ήδη έχουμε, έτσι. Είναι η μαγιά μας, αλλά πρέπει να ανοίξει βεντάλια διότι έχουμε δει πολλές κρίσεις. Θέλετε γεωπολιτική κατάσταση, θέλετε κορονοϊό, έχουμε περάσει πάρα πολλά, είμαστε ταλαιπωρημένοι. Όταν λοιπόν γυρνάμε στο σπίτι μας και το ταμείο από την προηγούμενη σεζόν, θα μου πείτε βέβαια έχουν επηρεάσει πάρα πολλά. Ναι, αλλά όμως και εγώ περιμένω όταν βλέπω γεμάτο το δρόμο, γεμάτη την παλιά πόλη, περιμένω να μπορώ να διατηρήσω την τιμή του δωματίου, του ξενοδοχείου ή το εστιατόριο περιμένει να δει γεμάτα τα τραπέζια του με μια σωστή παραγγελία.
0: Οι τιμές φέτος πώς έχουν πάει, κυρία Παπασάβα?
1: Οι τιμές έχουν πέσει, θα σας πω γιατί. Όταν λοιπόν, γιατί η δεύτερη μας εταιρεία είναι ενοικίαση ξενοδοχείων με μεγάλα συμβόλαια για πολλά χρόνια. Λοιπόν, θα σας μιλήσω μέσα από την προσωπική μου εμπειρία και πιστεύω ότι αντιπροσωπεύω και μια φωνή πολλών ανθρώπων. Λοιπόν, όταν η σεζόν είναι last minutes, αυτό σημαίνει ότι εγώ θα έχω πάρα πολλά κενά τα οποία πρέπει να τα συμπληρώσω τελευταία στιγμή. Τι θα κάνω λοιπόν, αν μου λείπει ένα 60% εκείνη την ημέρα, είτε και την προηγούμενη, θα βάλω προσφορά. Mm-hmm. Η προσφορά όμως αυτή στο τέλος θα μαζευτεί στο μείον του δικού μου ταμείου. Όμως τα πάγια, όλα αυτά που θα μου έρθουν, που είναι κάθε χρόνο τα ίδια ή και αυξανόμενα, το ότι ας πούμε δεν βρίσκουμε προσωπικό. Έχει ανέβει το κόστος της καμαριέρας. Έχει ανέβει το κόστος του σερβιτόρου. Δηλαδή για κάθε επιχείρηση. Λοιπόν, όλο αυτό μας έχει αγανακτήσει. Εγώ προσωπικά έχω βαλτώσει. Κάθε μέρα προσπαθώ να γεμίσω τα δωμάτια μου για όσες πτέρυγες έχω αφήσει για τουρίστες, διότι υπάρχει και το άλλο. Ότι τα μικρότερα ξενοδοχεία θα κάνουν και το εξής. Θα γεμίσουν με προσωπικό για τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία για προκειμένου να επιβιώσουν. Λοιπόν, αλλά το θέμα μας δεν είναι, ξέρετε κυρία Βενιανάκη, μόνο τα ξενοδοχεία. Το θέμα μας είναι τι μένει τελικά στην τοπική αγορά.
0: Γενικά στην οικονομία, ναι, την τοπική.
1: Ακριβώς. Διότι όταν εμένα δεν μου δουλέψει το εστιατόριο, δεν μου δουλέψει το τουριστικό, δεν δουλέψουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις, θα έρθει μετά το Γραφείο Γενικού Τουρισμού, το οποίο όπως γνωρίζετε είναι τρίτης γενιάς, θα κάνει εκδρομές να τους πάει στο εξωτερικό και δεν θα μπορέσει ο ταξιδιώτης αυτός να συμμετέχει, για παράδειγμα, να πάει στην Ιταλία. Θα προτιμήσει ένα μικρότερο ταξίδι και θα πρέπει να το χειροκροτήσουν κιόλας. Πάλι μείωση το χειμώνα. Άρα λοιπόν να δούμε λίγο, να σταματήσει αυτή η καραμέλα ρεκόρ αφήξεων. Γεμίσαμε, γιατί έχουν κάνει και τον επιχειρηματία να σκέφτεται το εξής, ότι έχουμε κόσμο, ήρθε κόσμος, θα δουλέψουμε. Και έρχεται μετά και στεναχώρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν λέμε ότι δεν ευχαριστούμε γιατί έχουμε κόσμο. Ευχαριστούμε, φέρατε αποτέλεσμα, θα μπορούσαμε να είμαστε χειρότερα. Ναι, όμως διατηρήστε τη μαγιά και ανοίξτε τη βεντάλια.
2: Σε αυτή τη βεντάλια να σταθούμε, κυρία Παπασάβα. Προς τα πού πρέπει να ανοίξει η βεντάλια?
1: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να βγει το παράδειγμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα με τη Σαουδική Αραβία, αυτό που είχα κάνει εγώ, που λόγω με τις καταστάσεις αυτές έχει πάει πίσω, γιατί ήμασταν πάρα πολύ κοντά στο στόχο. Δεν σημαίνει ότι εγώ πρεσβεύω ότι πρέπει να ανοίξουμε αυτή την αγορά. Να. Αλλά όμως το παράδειγμα μέσα από το γεγονός είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε. Και ξέρετε ποιο είναι το παράδειγμα? Ότι ελάτε να δούμε και λίγο πιο εκεί. Να κρατήσουμε αυτά που έχουμε, αλλά ελάτε να δούμε και λίγο πιο εκεί. Για παράδειγμα, το 2013 ανοίξαμε την απευθείας πτήση με την Bora Jet, δίπλα πλάι-πλάι στην περιφέρεια, και τους ευχαριστώ, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξέρω να ευχαριστώ και μετά από χρόνια. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν ο στόχος μόνο να έρθει ο Τούρκος. Αυτό ήταν ο στόχος από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, να συνδυάσει πτήσεις, να έρθουν και από άλλες χώρες. Λοιπόν, υπάρχει αγανάκτηση. Υπάρχει αγανάκτηση. Εμείς δεν μπορούμε να μειώσουμε τα συμβόλαια ενοικίων μας. Δεν μπορούμε να μην φέρουμε τον υπάλληλο και να μην τον πληρώσουμε παραπάνω, γιατί δεν υπάρχουν υπαλλήλοι. Λοιπόν, πρέπει να πληρώσουμε. Πώς θα τα πληρώσουμε όταν έχουμε έναν επισκέπτη ο οποίος σκέφτεται πού θα φάω, πόσο θα φάω, τι θα επιλέξω, αν θα πιω έξω, πόσο θα μείνω, διότι είναι μειωμένες και οι μέρες επίσκεψης, έτσι, διαμονής. Δηλαδή από εκεί που βλέπαμε ότι έμεναν περισσότερο, τώρα μένουν λιγότερο. Να. Και γιατί πρέπει να χειροκροτώ εγώ, ας πούμε, δρομολόγια, δεν σας πω, Ρόδος, Μύκονος κτλ. Όχι, δεν θα τα χειροκροτήσω. Εγώ θέλω άλλα δρομολόγια που να έχουν μέσα αεροδρόμια τα οποία θα μπορούν να συνδυάσουν άλλες χώρες. Ή θέλω άλλες πτήσεις, οι οποίες θα είναι απευθείας και θα είναι καινούργιες. Φυσικά να κρατήσουμε τη μαγιά. Να την κρατήσουμε και να χειροκροτήσουμε που την κρατάμε και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αλλά δεν μπορεί να μένουμε μόνο εκεί. Δεν μπορεί η Ρόδος, που είναι γνωστή ως ένα νησί της Ελλάδος, όπως και η Σαντορίνη, να βλέπουμε μία μείωση για αυτά τα νησιά. Δηλαδή, πώς την εννοούν την αύξηση? Πώς την εννοούν? Υπάρχει κάποιος επιχειρηματίας πέρα? Εγώ θα σας πω, έχω ακούσει άνθρωπο που έχει φούρνους και μου λέει: εγώ έχω αύξηση. Χαίρομαι πολύ. Θα έχεις αύξηση. Αφού πουλάς ένα είδος το οποίο είναι και οικονομικό και θα μπουν μέσα αυτός ο τουρισμός που έχει έρθει. Το εστιατόριο όμως. Τι λέει το εστιατόριο? Το τουριστικό τι λέει, που είδε κόσμο ξαφνικά να περπατάει και τρέχει ο άλλος να βάλει προσφορές, μπας και φύγει το εμπόρευμα. Και στο τέλος, τι θα δούμε στο τέλος? Θα δούμε συνολικά μία μείωση στο ταμείο μας. Καταλάβατε, κυρία Βενιανάκη?
2: Καταλαβαίνουμε απολύτως.
1: Να πρεσβεύουμε να έρθει η Σαουδική Αραβία, έστω και πάνε καλά οι καταστάσεις και όλα αυτά. Το θέμα είναι να πάρουμε το παράδειγμα. Πάμε κι αλλού. Αξίζουμε πολλά, είμαστε δωδεκάνησα. Και να σας πω, εγώ μέσα και από αυτή την εκδήλωση, αυτό που έλεγα είναι ότι, παιδιά, δωδεκανησιακό σύμπλεγμα. Αυτό είναι, αυτή είναι η δύναμή μας. Διότι όλα μαζί τα νησιά μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά ως εικόνα, ως δύναμη. Δηλαδή να μιλάμε με ενότητα και να δίνουμε μπροστά το κάθε νησί τι μπορούμε να δώσουμε.
2: Αν σας καλούσαν παράγοντες της περιοχής, κυρία Παπασάβα, τι συγκεκριμένες προτάσεις θα μπορούσατε να κάνετε?
1: Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, ναι. Τι εννοείτε? Ναι. Για να είναι πιο βιώσιμο.
2: Για τη βεντάλια, ναι. Πώς θα πού δηλαδή θα έπρεπε να στρέψουν το ενδιαφέρον τους? Να κάνουν διαφήμιση.
1: Από το πότε θα με καλέσουν, από το πότε θα με καλέσουν και τι κατάσταση θα επικρατεί? Διότι δεν ξέρουμε εδώ σε μια εβδομάδα τι θα γίνει, τι θα ακούσουμε στην τηλεόραση.
2: Ναι.
1: Σίγουρα δεν θα ήταν αυτά που ήδη έχουμε. Αυτά που ήδη έχουμε τα θέλουμε, τα διατηρούμε και τα έχουμε και πρέπει να τα έχουμε. Πρέπει να τα έχουμε. Αλλά πρέπει να φέρουμε και άλλα. Δηλαδή δεν θα μπορούσε, ας πούμε, ένας από τους Σικαπούρη να έρθει μέσω Κωνσταντινούπολης? Δεν θα μπορούσε? Δεν θα μπορούσε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής? Λοιπόν, θα μου πείτε τώρα επικρατεί μια κατάσταση. Ναι, αλλά τώρα μιλάμε και γενικά. Οπότε λοιπόν το χρονικό διάστημα που θα με καλούσαν θα έβλεπα την κατάσταση και θα βρίσκαμε μια λύση. Και δεν είμαι εγώ που τα ξέρω όλα. Απλώς η εμπειρία μου μέσα από ένα γραφείο γενικού τουρισμού τρίτης γενιάς έχει μια άποψη. Και γενικότερα είμαι και εγώ ένα κομμάτι των επιχειρήσεων. Και μπορώ, όπως και εγώ, όπως και ο εστιατόρας, όπως και το τουριστικό, όλοι έχουμε λόγο και φωνή για το τι βιώνουμε στη σεζόν.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κυρία Δέσποινα Παπασάβα, ότι όλοι έχετε άποψη, προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο και τον τουρισμό.
1: Επίσης να σας πω κάτι ακόμα, λοιπόν, τα μοντέλα του τουρισμού, ας πούμε ακούω πολλές φορές λένε το all inclusive. Το all inclusive, παιδιά, είναι ένα μοντέλο του τουρισμού το οποίο το χρειαζόμαστε. Δεν είπε κανείς ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Θα υπάρχει και αυτό, αλλά τι κάνουμε εμείς ως το επισκέπτης να βγει και έξω, τι προπαρμητεύει, ας πούμε, θα πούμε για τη Λίνδο. Θα πάει στη Λίνδο, θα πάει στη Παλιά Πόλη από την Νότια Ρόδο. Δεν θα πάει, θα περιμένει να γυρίσει πίσω, δηλαδή για να πάει. Να. Είναι δηλαδή διάφορα που πρέπει να ενισχύσουμε, ώστε να προωθήσουμε και τον επισκέπτη να κάνει κάποια πράγματα. Τα βλέπω εγώ, γιατί όπως ξέρουν αρκετοί άνθρωποι, έχουμε και γραφείο κίνησης. Όταν λοιπόν βλέπω ότι έχω πελάτη ο οποίος μένει σε πεντάστερο ξενοδοχείο και βγαίνει έξω σε μια στάνταρ τιμή. Κλεισμένο το τρανσφερ, ωραία, κλεισμένο το τρανσφερ και μπαίνει στον οδηγό μέσα και κάνει παζάρι για 2 και 3 ευρώ, ή όταν βλέπω ότι έχει κλείσει half board και προσπαθεί να περάσει το μπουκάλι κάτω από το τραπέζι για να βάλει σιγά σιγά στο ποντίρι του νερού κρασί για να μην το αγοράσει μέσα από το ξενοδοχείο. Αυτές είναι καταστάσεις που δεν δίνουν και ελπίδες για έξω για τα εστιατόρια. Που δεν δίνουν ελπίδες ότι θα βγει και θα πάρει.
2: Είτε σωστό από το... είναι αυτό που λέτε. Ναι.
1: Μα αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε.
2: Μας έλεγε ο κύριος Ελευθερία από τη Λίνδο ότι δεν αγοράζουν πολύ ούτε ένα μπουκάλι νερό, πίνουν από τη βρύση.
1: Θα σας πω συγκεκριμένα, στο δικό μου το ξενοδοχείο, σε ένα από αυτά τα οποία νοικιάζω γκαραντί για πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, έρχεται μια κυρία με 2 παιδάκια και λέει, θα ήθελα να πάρω ένα μπουκάλι νερό. Εκείνη τη στιγμή αυτά που είχα διαθέσιμα ήταν τα μικρότερα. Λέει, όχι, θα πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω το μεγάλο, εφόσον ρώτησε και την τιμή της πορτοκαλάδας και του χυμού για τα παιδάκια. Δηλαδή, βλέπετε ότι η κατεύθυνση είναι στο να γλιτώσουν και το ευρώ.
2: Και το μισό ευρώ, ναι.
1: Γιατί τι σημαίνει? Ότι στις χώρες τους δεν υπάρχει, ας πούμε, και αυτή η κατάσταση. Το ότι παίρνουν μεγάλους μισθούς σημαίνει ότι δεν έχουν μεγάλα έξοδα εκεί.
2: Βεβαίως.
1: Βέβαια. Αλλά όμως εμείς εδώ βλέπαμε μια καλύτερη σεζόν, την οποία δεν την βλέπουμε τώρα. Δεν την βλέπουμε. Και θα καταλήξουμε να έχουμε μείωση στη μείωση και όσες επιχειρήσεις είχαν κρατήσει μία μαλλιά ώστε να καλύψουν τη ζημιά, να μπορέσουν να επιβιώσουν ελπίζοντας την επόμενη, και κάποιες οι οποίες είχαν ήδη ζημιά να περάσουν στην καταστροφή. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακόμα και μία μικρή μείωση, όταν κάποιος έχει ήδη ζημιά, μπορεί να καταστρέψει μία επιχείρηση, και θα πρέπει να σκεφτόμαστε για αυτούς τους παράγοντες. Δεν μπορεί να έχουν περάσει στον κόσμο ότι είστε κόσμος, να βγαίνουν δηλαδή ο απλός ο πολίτης. Και εγώ το έκανα, παρότι ήμουν μέσα στον τουρισμό μικρότερη. Ήρθε κόσμος, καλά θα πάμε, α. Ξεκίνησε. Γιατί έρχεται ο Μάιος και σου λέει, κάτσε να δούμε τον Ιούνιο, είναι ακόμα νωρίς. Βλέπεις λοιπόν τον Ιούνιο λίγο αυξημένο και λες, ήρθε κόσμος, θα δουλέψουμε. Η ποιότητα του επισκέπτη, κυρία Βενιανάκη, είναι το α και το μέγα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, διότι δουλεύει όλη η αλυσίδα, διότι μας περιμένει ένας χειμώνας που πολλοί κόσμος έχει να πληρώσει το ενίκιο του, την εφορία του, τα παιδιά του που σπουδάζουν, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, να σταματήσουμε να χειροκροτάμε, ρεκόρ αφίξεων δεν σημαίνει και ρεκόρ εσόδων.
2: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπασάβα. Την καλημέρα μας. Μιλήσατε με τη γλώσσα της αλήθειας. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Δέσποινα Χριστίνα Παπασάβα, άνθρωπος του τουρισμού. Νομίζω ότι είπε τα πράγματα όπως είναι, όπως ακριβώς είναι. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στα τουριστικά πράγματα. Πάμε στην Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Χθες λοιπόν είχαμε στο Δημαρχείο της Ρόδου και την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου της Ρόδου και του Γενικού Νοσοκομείου, προκειμένου, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, να γίνει πράξη η πρόθεση του πρώτου να στηρίξει οικονομικά τους γιατρούς που έρχονται στο νοσηλευτικό μας ίδρυμα. Πρόκειται κυρίως για τους ειδικευόμενους, αυτούς δηλαδή που τραβάνε ένα μεγάλο βάρος στα ΤΕΠ, στο τμήμα επικόντων περιστατικών, και που είναι πολύ διστακτικοί για να έρθουν εδώ, καθώς από τη μια τραβάνε το μεγαλύτερο βάρος, οι συνθήκες δηλαδή είναι δύσκολες, και από την άλλη τα χρήματα, ο μισθός τους δεν επαρκεί στη Ρόδο. Για τον λόγο αυτό λοιπόν, όπως ανέφερε χθες κατά τη διάρκεια τη συνέντευξη τύπου που μας παραχώρησαν ο Δήμαρχος, ο κύριος Κολιάδης, πριν λίγο καιρό ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Καραμαλίτης, μπήκε διστακτικά και του χτύπησε την πόρτα ζητώντας αυτή τη βοήθεια. Ο κύριος Κολιάδης έκανε λόγο για μια, είπε χαρακτηριστικά ότι στο νοσοκομείο μας δίνεται η μεγαλύτερη μάχη από όλα τα κτίρια, τέλος πάντων. Δηλαδή οι μάχες μπορούν να δίνονται καθημερινά από Δήμο, Περιφέρεια, τους φορείς, όμως η μεγαλύτερη μάχη δίνεται καθημερινά στο νοσοκομείο μας. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από το τι ανέφερε χθες για αυτή την απόφαση να στηρίξει το νοσοκομείο, και μάλιστα είπε ότι εφόσον υπάρξει ανταπόκριση στα κίνητρα που δίνονται, τότε ο Δήμος είναι διατεθειμένος να δώσει ακόμη περισσότερα, ακόμη και 1 εκατομμύριο ευρώ αν χρειαστεί.
2: Λοιπόν, τι θα ακούσουμε?
3: Τον Δήμαρχο θα ακούσουμε, τον κύριο Κολιάδη.
4: Ότι το πάρκο είναι πολύ σημαντικό, η Λακούβα το κλείσιμο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το πεζοδρόμιο αυτά και πολύ σημαντικό, αλλά δεν υπάρχει τίποτα σπουδαιότερο και πιο σημαντικό από το να υπάρχουν γιατροί στο νοσοκομείο μας και να μπορούν να θεραπεύουν και να μπορούν να βοηθάνε τους συνδημότες μας. Νομίζω ότι αυτό δεν χωράει στη συζήτηση. Άρα με πολύ μεγάλη χαρά και πολύ εύκολα αποφασίσαμε ως αρχή το να κάνουμε αυτή τη βοήθεια. Αυτό είναι ένα πρώτο αρχικό στάδιο. Και το λέω αυτό και να συγχαρώ βεβαίως και την Ένωση Ξενοδόχων για την πρωτοβουλία. Επίσης, αυτό ξεκινάει όμως από μια πρωτοβουλία που είχε ο διοικητής. Και θέλω να πω ότι έχει δείξει ο κ. Καραμαλίτης και στα χρόνια του ως αυτοδιοικητικός αλλά και τώρα ως διοικητής την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει και με πολύ κόπο και με πολλή δουλειά. Όταν χτύπησε την πόρτα μας, ήρθε ταπεινά ζητώντας μια βοήθεια. Θα σας μεταφέρω λοιπόν και θα σας πω ότι αυτό είναι ένα αρχικό στάδιο, το οποίο να είστε σίγουροι ότι θα υπάρχει μια μεταβατική, μάλλον θα υπάρχει μια εξέλιξη. Και τι θέλω να πω με αυτό. Αν χρειαστεί και αν δούμε ότι αυτό εδώ το κίνητρο φέρνει γιατρούς στο νησί μας, είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε τρόπους και πόρους για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη διαδικασία. Και θέλω να δεσμευτώ απέναντι σε εσάς, κύριε Διοικητά, και σε εσάς που είστε σε αυτή την αίθουσα, ότι αν τα 128.000 το χρόνο, τα 380 της τριετίας, χρειαστεί να γίνουν και 600 και 800, ακόμα και 1 εκατομμύριο, και εφόσον το επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο, που το επιτρέπει, να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι τα κίνητρα των γιατρών να πιάσουν τόπο. Τι σημαίνει αυτό? Να έρθουν αυτοί οι εξειδικευμένοι γιατροί, να έρθουν οι νοσηλευτές, να μπορούν να εγκατασταθούν στο νησί μας με αυτό το κίνητρο και με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει μια ακόμα καλύτερη λειτουργία του νοσοκομείου μας. Άρα δεν θα είναι το εμπόδιο, και το είπε και πολύ σωστά ο κ. Διοικητής, τα λεφτά.

0: εμφανίστηκε συγκινημένος για την ανταπόκριση της οποίας έτυχε έτσι, η πρωτοβουλία του αυτή. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες υπεγράφει και το μνημόνιο με την Ένωση Ξενοδόχων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε.
1: Εκτός από αυτά που έχουμε πει, υπάρχει και το θέμα των ειδικευμένων γιατρών, οι οποίοι είναι γιατροί που έρχονται να κάνουν ειδικότητα στο νοσοκομείο μας. Είναι 2,5 χρόνια, 3,5 χρόνια η χειρουργική και η παθολογία, και θέλω να δώσουμε ένα μπόνους σε αυτούς τους γιατρούς, ένα βοήθημα, γιατί είναι οι γιατροί που μας βγάζουν τις περισσότερες εφημερίες στο τμήμα επειγόντων των περιστατικών. Με αποτέλεσμα αυτό να τους κουράζει πάρα πολύ και να μην έχουν προθυμία να έρθουν στο τμήμα επειγόντων των περιστατικών του νοσοκομείου μας. Με αποτέλεσμα, αν τους δώσουμε αυτό το βοήθημα, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να έρθουν. Και να ξέρετε ότι κακά τα ψέματα, πίσω απ' όλα κρύβεται το χρήμα. Όπου υπάρχει χρήμα, υπάρχει ευδαιμονία. Όπου δεν υπάρχει χρήμα, υπάρχει φτώχεια και μιζέρια και διάφορα άλλα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι ο Δήμαρχος σήμερα, μαζί με το νοσοκομείο και μαζί και με την Ένωση Ξενοδόχων, ανοίγουν μια καινούρια εποχή. Βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά και ήταν μια στιγμή. Και όταν, να προσθέσω κάτι άλλο, όταν κάναμε το ίδιο βοήθημα, όταν δώσαμε το βοήθημα αυτό και στην περιφέρεια, στους γιατρούς, ανοίξαμε 80 ιατρία, τα οποία ήταν στην περιφέρεια, τα οποία ήταν κλειστά. Δεν είχαν γιατρούς. Ήταν 80 γιατροί, πληρώναμε 80 γιατρούς στα άγωνα και καταλελειμμένα ιατρία.
2: Λοιπόν, για να δούμε, θα βοηθήσουν αυτές οι βοήθειες από Δήμο και Ένωση Ξενοδόχων να στελεχωθεί στοιχειοδός στο νοσοκομείο, αφού η πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει, να δώσει κίνητρα περισσότερα για να έρθουν γιατροί. Κυριακή,
0: ναι, το επανέλαβε Ρένα χθες ο κύριος Καραμαρίτης, ότι λεφτά διαθέτει το νοσοκομείο ως νομικό πρόσωπο, διαθέτει χρήματα. Απαγορεύεται να τα διαθέσει για το λόγο αυτό, σε μισθοδοσίες δηλαδή υγειονομικών. Επίσης, κάτι άλλο που ανέφερε και είναι ενδεικτικό του βάρους που καλείται να σηκώσει το νοσοκομείο της Ρόδου κάθε καλοκαίρι, είναι ότι κατά μέσο όρο στα ΤΕΠ, στα επίγοντα, έχουμε την προσέλευση 300 ατόμων την ημέρα.
2: Την ημέρα.
0: Ναι, είναι τεράστιος ο αριθμός.
2: Τεράστιος. Και κάθε χρόνο δεν είναι η διακατάσταση, και βέβαια το φέτος τα πράγματα χειροτερεύουν, γιατί το προσωπικό είναι πολύ λιγότερο, γιατί η πολιτεία, η κυβέρνηση δηλαδή εμπροκειμένο, αρνείται να δώσει παραπάνω κίνητρα στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό στις άγονες περιοχές. Δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο που του έχει δώσει η κοινωνία. Λοιπόν, βάζουμε άνω τελεία, Κυριακή, επειδή έχουμε χρόνο ελάχιστο.
0: Θα πάμε τώρα και στο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου και Νοτίου Αιγαίου από φέτος, που κλείνει τα 19 του χρόνια. Του χρόνου είναι η επαιτειακή χρονιά, καθώς συμπληρώνει μία 20ετία. Χθες λοιπόν παραχώρησαν συνέντευξη τύπου η καλλιτεχνική διευθύντρια και ιδρύτρια του φεστιβάλ, η κυρία Πινελόπη Σερδάρη, και ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, ο κύριος Μανουσάκης. Το φεστιβάλ έχει ήδη ξεκινήσει από το Καστελόριζο. Σήμερα κάνει πρεμιέρα στη Ρόδο στις 9 το βράδυ στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, με τον Καλά αφιερωμένο στη Μαρία Κάλλας, όπως το έχει καθιερώσει πια. Είναι και 49 χρόνια από το θάνατο της μεγάλης δίβας. Να πάρουμε μια γεύση ακούγοντας την κυρία Σερδάρη.
3: Η ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελούν βασικούς στόχους του Διεθνούς Φεστιβάλ Ρόδου, όπως προβλέπονται στο καταστατικό μας, και έχουν επιτευχθεί με ιδιαίτερη επιτυχία εδώ και 19 χρόνια. Ένας επίσης βασικός στόχος, που είναι η εξάπλωση του φεστιβάλ και σε άλλα νησιά του Νότιου Αιγαίου, άρχισε να υλοποιείται από πέρυσι, και όπως έχει ανακοινωθεί, το φεστιβάλ εγκαινίασε μια νέα ιδιαίτερα σημαντική πορεία, την επέκταση των δράσεων του πέρα από τη Ρόδο, με σκοπό να μεταφέρει υψηλού επίπεδου πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο. Ο δεσμός αυτός, με τη νέα του ταυτότητα ως Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου Νότιου Αιγαίου, σηματοδοτώντας την εξάπλωσή του και δημιουργώντας ένα δίκτυο πολιτισμού που ενώνει τα νησιά μέσω της μουσικής, στοχεύει στην πραγματοποίηση συναυλιών και σε άλλα μικρά νησιά του Νότιου Αιγαίου.

0: που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση και στερούνται σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και σε μεγαλύτερα νησιά που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο θεσμό. Το 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου Νότιο Αιγαίο, μετά από μία ονειρική, θα την έλεγα, συναυλία στο κριτικό Καστελόριζο, συνεχίζει στη Ρόδο με τρεις πολύ σημαντικές συναυλίες στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγιστρού των Υποτών, οι οποίες αποτελούν και τον κύριο κορμό του προγράμματος του φεστιβάλ, που θα ολοκληρωθεί με μια συναυλία στο Ρωμαϊκό Οδείο της ΚΟ. Οι συναυλίες στη Ρόδο ξεκινούν αύριο, Τετάρτη, με ένα σπουδαίο γκαλά όπερας, Μαρία Κάλλας. Είναι μια συναυλία την οποία κάνει πάντα το φεστιβάλ η μνήμη της Κάλλας. Και φέτος είναι βέβαια αφιερωμένο στην απόλυτη ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας, με την ευκαιρία της επετείου των 49 χρόνων από το θάνατό της, με τη συμμετοχή διακεκριμένων λυρικών τραγουδιστών.
1: Έχουμε κάτι άλλο, γιατί πρέπει πολύ σύντομα, δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
2: Όχι, όχι, ρε, ναι.
1: Λοιπόν,
2: όχι,
1: Κυριακή, ρε, ναι. Να σε ευχαριστήσω πολύ, την καλημέρα μας. Το ρολόι δείχνει 59 λεπτά μετά τις 9. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε. Να περάσετε υπέροχα, να είμαστε προσεκτικοί για φωτιές. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Γεια σας, να είστε καλά.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Παίκτης της Χάλκη επίσημα ο Μουζακίτης, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031, ενώ ο Ολυμπιακός έβαλε στα ταμεία του 15 εκατομμύρια ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του. Για πάντα μέλος της οικογένειας, το μήνυμα της ερυθρόλευκης ΠΑΕ για τον 19χρονο. Ανακοινώνεται από τους Πειραιώτες ο Γκουστάβο Πουέρτα έναντι 16 συν 4 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σαντάντερ και γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εντείνει την προσπάθεια για τον Ουναΐ ο Παναθηναϊκός. Εντός των επόμενων ωρών οι εξελίξεις, έτοιμη εναλλακτική έχουν οι πράσινοι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η απόκτηση του Μαροκινού χαφ. Χαλάει η μετακίνηση του Πάντοβιτ στη Γιαγκελόνια, όπως γράφουν στην Πολωνία, με αλλαγές στο τριφύλι στο αυριανό ματς κυπέλου με την Νίκη Βόλου. Κορυφώνονται οι επαφές του Ολυμπιακού για την απόκτηση εξτρέμ με τον 25χρονο Γάλλο Γιάνγκ Μποχό της Τουλούζ να είναι ψηλά στη λίστα, ενώ στο στόχαστρο των Πειραιωτών βρίσκεται και ο Αποστολάκης του Όφη. Οριστικά παρελθόν ο Ροντινέη που υπέγραψε στη Σάντος χωρίς Έσελκα, Μπι Πιρόλα, αλλά με Πέντερσεν και Κλέιτον, η αποστολή για το σημερινό παιχνίδι κυπέλου με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Χρόνο αναμένεται να πάρουν Κουτσογούλας και Φίλης. Εκτεταμένο rotation από τον Μάρκο Νίκολη στην πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης. Φαβορεί για το αρχικό σχήμα η Καλοσκάμης και η Αλεξίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης μεσοεπιθετικού, χωρίς να υπάρχει περιορισμός για τη δήλωσή του στην ευρωπαϊκή λίστα. Φρεσκάρει την 11η του ΠΑΟΚ ο Αλέσιο Λύσης στο παιχνίδι με τον Όφη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Πιθανότατα θα κάνει τον τεμπούτο το Ούγκρεσιτς νοκάουτ, Χατζηδιάκος Λουσέ με Ιτέ και Ντεσπόντοφ. Σύντομα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος αμυντικός Ντιέγκο Κώστα. Αγώνα δρόμου να προλάβει το σαββατιάτικο μάτς με την ΑΕΚ κάνει στον Άρη ο Φαμπιάνο, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο μυρό. Φαβόρη να τον αντικαταστήσει στο κέντρο της άμυνας είναι ο νεοαποκτηθής Μπόσκο Σούταλο. Πουλάρουν για την απόκτηση ενός ακόμη στόπερη κίτρινη. Βόλος, Έλαμπετ και Καλαμάτα ήρθαν ισόπαλοι 2-2 στο Πανθεσσαλικό στην πρεμιέρα της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Με τέρματα των Μπολιβάρ και Μπονέτο είχε προηγηθεί η Μαύρη Θύελλα, με Ουρτάδο και Γκονσάλες ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Στην Ελλάδα αναμένεται σήμερα στις 7 παρατέταρτο ο Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός Γκάρντ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Συνεχίζονται οι επαφές με την ΚΑΕ ΑΕΚ για τη χρήση της Ανελ Αρένα. Έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία είναι η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών που αντιμετωπίζει σήμερα στις 5 της Σερβίας στα προημιτελικά του Eurovolley. Έχουμε καλή ψυχολογία, δίνουμε και την ψυχή μας, κάνουμε κάτι σπουδαίο ενώ δεν είμαστε επαγγελματίες, δήλωσε στον Big Win Sport FM η διεθνής λίμπερο Μαρτίνα Ξανθοπούλου. Πρεμιέρα με το δεξί στο US Open για τη Μαρία Σάκαρη, καθώς επικράτησε 2-1 σετ της Ρόμπιν Μοντγκόμερη και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Grand Slam, όπου θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Γιούλια στα Ροντούμτσεβα. Το μπαμ με την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες ανακοίνωσε η Manchester City, με το κόστος της μεταγραφής του Αργεντινού χαφ από την Chelsea να φτάνει στα 146 εκατομμύρια ευρώ και τον 25χρονο να υπογράφει μέχρι το 2031. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό Top FM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες,
4: που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Υγεία να έχουμε. Το χαμόγελο μας, την αγάπη μας, την πίστη μας και πάμε παρακάτω.

0: 102,4 Υποσχιάν από το Top FM με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Με τον Νεκτάριο του Γεωργίου να συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Μόλις πήραμε τη σκυτάλη από τη Ρένα, τη Βενιανάκη και τον τομέα της ενημέρωσης. Με σκοπό να περάσουμε καλά και σήμερα στο επόμενο τρίωρο σε ό,τι αφορά την ψυχαγωγία μας και τη διασκέδασή μας. Βέβαια, απότερος σκοπός μας είναι σε αυτό το σημείο να φτιάξουμε το καφεδάκι το απαραίτητο, γιατί είναι 10 και 15 πρώτα λεπτά η ώρα.
1: Ξέχνα τους νόμους του Νικητά τη γαλέρα.
0: Να επικοινωνήσουμε με γνωστούς φίλους και συγγενείς, γιατί επιβάλλεται η καλή διάθεση πάντα. Και να πούμε στην υγεία μας. Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο topfm1024.gr, που είναι το site του σταθμού, από όπου μπορείτε να αντλήσετε ειδήσεις της καθημερινότητας και όσες σας αφορούν.

Καλά, σε ό,τι αφορά τη μεταγραφολογία τώρα δεν το συζητάμε. Αυτή συνεχίζεται μουσακή, της έφυγε, άλλοι έρχονται, άλλοι πάνε. Πάμε κι εμείς παρακάτω, προεξάρχοντος του απών.

0: Χρυσάφι λοιπόν στο Ταμείο του Ολυμπιακού. Έσοδα για τους Ερυθρόλευκους μετά την πώληση Μουζακίτη στη Χαλ. Και αυτό στη Χαλ. Ίσως για να αποκτήσει συγκάτοικο ο Τζολάκης.
1: Άγνωστα μονάχος θα γυρνάω να τραγουδάω.
0: Εκείνο που πρέπει να πω εγώ είναι ότι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Όφη και Παναθηναϊκός δηλώνουν λίστα στην UEFA. Υπάρχει μια προθεσμία, υπάρχουν κανονισμοί εκεί.
1: Στα όνειρά μου δοκιμάζω την καρδιά μου.
0: Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας, το μήνυμα του Ολυμπιακού στο Μουζακίτη.
1: Κι όλο

0: Ο μικρός στο πρώτο του μήνυμα λέει ανυπομονώ.
1: Πες μου αν άλλον αγαπάς, πες μου αν σε χάνω.
0: Και μιας και είμαστε στον Ολυμπιακό, σήμερα έρχεται στην Αθήνα ο Μοντέρο, έτσι να μιλήσουμε και για λίγο μπάσκετ.

0: αγαπήσεις.
1: Τώρα σήμερα έχουμε στον Sky στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ για το κύπελλο Ελλάδας. Στις 5 και μισή Μαρκόκι Φυσιά επίσης για το κύπελλο Ελλάδος.

Στις 8 και πάλι στον Sky το ΑΕΛ Νόβιμπετ. Το ΑΕΛ Νόβιμπετ Ολυμπιακός. Ούτε και πιο παγωμένη χειμώνα. Πολύ κύπελο σήμερα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Μαζί σου όλες τις μπόρες τις ξεπερνώ. Στις 8 και πάλι Πανσεραϊκός Ατρόμητος για την ίδια διοργάνωση. Να σταθέρω στα χέρια, εγώ τα πιο σε στα καλοκαίρια. Αλλά θα έλεγα ότι η πιο ενδιαφέρουσα συνάντηση είναι αυτή του ΠΑΟΚ με τον Όφη στις 10 και 4 το βράδυ.

0: σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρό μας. Έχουμε φιλικά παιχνίδια και σήμερα.
1: Δεν με φοβίζουν οι τυφώνες, ούτε και πιο παγωμένοι χειμώνες.
0: Στο γήπεδο της Κρεμαστής στις 5:30 θα παίξει ο Φίβος με τους Πάνθυρες. Στο γήπεδο των Καλυθιών στις 6 φιλικό γάμα εθνικής, θα έλεγε κανείς, Απόλλων Καλυθιών Αέρα.
1: Εγώ να πιω σε στα καλοκαιριά, μαζί σου θα ζω.
0: Στο Παραδείσι την ίδια ώρα στις 6 Κλεάνθης η Άλυσος Β. Στο Δημοτικό Στάδιο στην πόλη μας την ίδια ώρα στις 6 η Ρόδος υποδέχεται τον Αστέρα Παστίδας. Στη Δημηλιά στις 6 και 4 ο Ατρόμητος Δημηλιάς Ευκλής Ορονής. Αυτά είναι τα φιλικά τα σημερινά.

Τώρα για να πάμε και λίγο στο μπάσκετ, υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις τις οποίες θα σας μεταφέρω. Το δεύτερο International Tournament Ρόδος 2026 περιλαμβάνει μια σειρά από εκπλήξεις και διαγωνισμούς για τους φιλάθλους. Για τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας και θα προμηθευτούν τα εισιτήριά τους είτε μέσω του www.more.com είτε από τα καταστήματα Public. Αναλυτικά οι εκπλήξεις των διοργανωτών για το Διεθνές Τουρνουά της Ρόδου είναι πρώτον. Την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, θα γίνει κλήρωση ανάμεσα. Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου θα γίνει κλήρωση ανάμεσα στους φιλάθλους που έχουν προμηθευτεί εισιτήριο και 10 τυχεροί θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά την προπόνηση του Παναθηναϊκού το πρωί της επόμενης μέρας, της Παρασκευής δηλαδή. Στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινωθούν το απόγευμα της Πέμπτης. Δεύτερον. Στο ημίχρονο του αγώνα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ θα κληρωθούν από τρεις φανέλες των δύο ομάδων υπογεγραμμένος από τους αθλητές τους και τρίτον στο ημίχρονο των αγώνων της Παρασκευής Παναθηναϊκός ΑΕΚ και του Σαββάτου Παναθηναϊκός Σπάρταξ Σουμπότιτσα θα κληρωθούν δύο και δύο φίλαθλοι για να σουτάρουν από το κέντρο. Όποιος ευστοχήσει θα κερδίσει το ποσό των 2.000 ευρώ. Ετοιμαστείτε χεράδες. Τριποντάκηδες.

καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα παντού. Σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερο στους 50ρες και τις 50ρες, όπως λένε οι Λοκομόντο. Που ερμηνεύουν και αυτοί με τη σειρά τους, όπως πολύ καλλιτέχνες άλλοι. Τραγούδι του παρελθόντος είναι τραγούδι.

0: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι υποδομές της Ρόδου με την τοπική κοινωνία να εκπέμπει κραυγή αγωνίας για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και την καθαρότητα των θαλασσών. Μιλώντας στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας, Παναγιώτης Τοκούζης, τόνισε ότι το πρόβλημα αφορά πρωτίστως τη δημόσια υγεία των κατοίκων και δευτερευόντως την οικονομία. Όπως αποκάλυψε, ήδη ξένοι επισκέπτες εκφράζουν γραπτά ερωτήματα για την καταλληλότητα των υδάτων, γεγονός που πλήττει άμεσα το τουριστικό προϊόν. Ο κύριος Τοκούζης κατήγγειλε ότι οι υποδόμες έχουν επιβαρυνθεί δραματικά την τελευταία 20ετία λόγω του υπερτουρισμού, χωρίς να γίνουν τα απαραίτητα έργα. Παράλληλα, ζήτησε άμεση ενημέρωση και λογοδοσία από την περιφέρεια και τον εκπρόσωπο τύπου της, Κώστα Ταρασλιά, υπογραμμίζοντας ότι οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και οι εργολαβικές κόντρες δεν μπορούν να μετακυλίονται στις πλάτες των πολιτών. Έντονη αναστάτωση επικρατεί στην Νότια Ρόδο μετά την αποκάλυψη ότι το υπερσύγχρονο ασθενοφόρο της περιοχής, δωρεά του Ιδρύματος Ευγενίδου, κρατείται στην πόλη της Ρόδου. Αν και το όχημα απομακρύνθηκε από τη βάση του στο Γενάδη για μια απλή επισκευή τροχών, εντοπίστηκε τελικά να εκτελεί αστικές διακομιδές για το κεντρικό νοσοκομείο. Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης, μιλώντας στο Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, καταγγέλει σοβαρά γραφειοκρατικά εμπόδια μεταξύ ΕΚΑΒ και δεύτερης ΔΥΠΕ για το κόστος συντήρησης, καθώς και ασάφη στο ασφαλιστικό καθεστώς των οδηγών. Κάτοικοι και τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για εμπεγμό και ζητούν την άμεση επιστροφή του ζωτικής σημασίας οχήματος στην Νότια Ρόδο. Σε μείζον ζήτημα οδικής ασφάλειας και παραοικονομίας εξελίσσεται η καταγγελία της παρουσιάστριας Κωνσταντίνα Σπυρόπουλου για ενοικιαζόμενο όχημα στη Ρόδο. Η γνωστή παρουσιάστρια ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κινδύνευσε η ζωή της ίδιας και του γιού της λόγω άκρως φθαρμένων ελαστικών παλαιότητας έως και 13 ετών. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο πρόεδρος του Σωματείου Ενοικιαστών Αυτοκινήτων Ρόδου Στέργος Γιάννας ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν ανήκει σε καμία νόμιμη επιχείρηση. Μέλος τους. Ο κύριος Γιαννάς έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για ένα ανεξέλεκτο πλέον φαινόμενο πειρατείας όπου οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων νοικιάζουν παράνομα ιδιωτικά γιοταχή σε τουρίστες. Το Σωματείο ζητά την άμεση παρέμβαση των Υπουργείων και της ΑΑΔΕ προτείνοντας την καθιέρωση υποχρεωτικού ειδικού σήματος σε όλα τα νόμιμα οχήματα rent-a-car. Σε εξέλιξη βρίσκεται θεσμική διαφωνία μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου σχετικά με το φορέα υλοποίησης της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδούρα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Ρόδο, η πρόεδρος του σώματος Μάρα Αντωνιάδη απάντησε σε σχετικές επιστολές του Προέδρου της ΔΕΙΑ Σωτήρη Βαγιανού. Η κυρία Αντωνιάδη διευκρίνησε ότι το ζήτημα της τροποποίησης και σύναψης των προγραμματικών συμβάσεων εμπίπτει εκ του νόμου στις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής και όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση, ενώ χαρακτήριζε νομικά αβάσιμες τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από την πλευρά της δημοτικής επιχείρησης. Εκδήλωση τιμής για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ διοργανώνει την Παρασκευή στη Ρόδο η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Νοτίων Δωδεκανήσων. Η συνάντηση μελών και στελεχών του κινήματος θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 το απόγευμα στο άγαλμα του Ανδρέα Παπανδρέου, όπου θα γίνει και κατάθεση στεφάνου. Σε κλειό ασφαλείας βρίσκεται η Κιμισάλα της Ρόδου μετά τον εντοπισμό 5 μπουκαλιών με βενζίνη και πετρέλαιο στην ακτογραμμή, όπως δήλωσε στον Top FM ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Θωμάτος. Το έβριμα αποκαλύφθηκε μετά από έρευνες για την πρόσφατη αποβίβαση 46 μεταναστών. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς η παρουσία καυσίμων συνιστά άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις του Δήμου, της αστυνομίας και του λιμενικού, επιστρατεύοντας drones και θερμοκάμερες για επίβλεψη επί 24 ώρου βάσεως. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική νοτιοδυτική με ένταση έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές.
3: σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

Είναι το πεφαίνουν σε 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Το καθημερινό, το καθιερωμένο πλέον τρίωρο ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Ψάχνω που έφτιαξα στη στάθη. Αυτή είναι η ΡΕΚ. Και δεν κοιμάμαι. Θερμοκρασία ψηλή έξω. Μπορεί να μπει και Σεπτέμβρης, αλλά μόνο έχουμε καλοκαίρι ακόμα.

Υπάρχει καλοκαίρι λοιπόν έξω από το στούντιο, οπότε και εμείς περιοριζόμαστε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, καθαρά καλοκαιρινούς ρυθμούς. Υπάρχεις μόνο εσύ από τους ρεκ.

0: έτσι.
1: Μάλιστα, μας ειδοποιούν και μας εδώ στο σταθμό.
0: Πως ίσως γνώρισα λάθος στιγμή.
1: Ας δώσει ο κόσμος μεγάλη προσοχή, γιατί
0: γυρίζει το ατσάλι, υπάρχεις μόνο εσύ.
1: Ανοίγουν αυτοκίνητα, λέει στο Ροδίνη.
0: Το ξέρω πως ίσως γνώρισα λάθος στιγμή.
1: Κάνουν άνω κάτω το αυτοκίνητο γιατί δεν ξέρουν τι θα βρουν.
0: Πάλι καγίζει το ατσάλι.
1: Και έλειπε η μπαταρία από τη θέση της. Αυτά είναι. Για πάρτε μετρά, έχετε τον

0: Θέλω να πιστεύω ότι η μέρα κυλάει όμορφα.
1: Ήσουνα όμορφη όπως πα.
0: Με καφέ αναχείρας.
1: Φαίνω σου να περνά.
0: Με επικοινωνία. Και με καλή παρέα.
1: Και όπως

0: Όπως και να έχουν οι συνθήκες πάντως έξω από εδώ, οι μετεωρολόγοι μιλούν για άνοδο των μελτεμιών, όπως λέμε.
1: Όσα έψαχνα βρήκα.
0: Και στη μια και στην άλλη περίπτωση πάντως τα πράγματα στη Ρόδο είναι μαγικά. Έτσι λέει ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης.

0: Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης, παίρνει αποφάσεις μαζί με τους δικούς του. Αμέσως μετά θα πάμε σε διαφημιστικά.
1: Φύγησε να σου ζητώ.
0: Πριν συνεχίσουμε ακόμα μια καλοκαιρινή πορεία στον τομέα της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης. Στο. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ σε όλη την ομογένεια που μας ακούει.
1: Ράφυρο.
0: Οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, Αυστραλία, Ασία, έχει εκεί πολλούς, μην ανησυχείτε. Έχουμε και εκεί ακροατές, στην Άπο, αλλά Ανατολή όπως λέμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
11: Σχολείο,
10: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
11: Σχολείο,
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
12: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το PFM 1024.gr.
13: Η θάλασσα είναι ελευθερία. Ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στους ίδιους καλοκαιρινούς ρυθμούς με την Ελένη Φουρέιρα αυτή τη φορά.
2: Και μήνυμα στέλνεις αν ήρθε η ώρα.
1: Πριν πάμε να σε διανύσουμε στους χώρους μας, στα νησιά μας,

Αυτό ακριβώς, καλοκαιρινή ελληνική ρυθμή. Καλοκαίρι στην Ελλάδα με τον Κώστα το Μαρτάκι. Λίγο πριν πάμε πάλι στην Ελλάδα, αλλά αλλιώς. Πενεύοντας το σπίτι μας.

Η ώρα είναι 11 και 16 πρώτα λεπτά. Είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Στο τρίωρο ψυχαγωγικό προγραμμάτου

0: Top FM 102,4.
1: Για πάμε αλλιώς τώρα, ξεκινώντας όπως πάντα από το νησί μας, από τη Ρόδο, από το σπίτι μας. Ροδίτικες φωνές, ροδίτες καλλιτέχνες, είναι πάρα πολύ. Γιώργος Γιαννιάς.

Είπα να βγάλουμε σήμερα σε ό,τι αφορά το Σεργιάννη το δικό μας εδώ στη Ρόδο το βαρύ μας πυροβολικό. Από τον Γιώργο το Γιαννιά πάμε στον Τριαντάφυλλο. Ο αντιπρόεδρος του Απόλλωνα Απολλώνων μας τραγουδάει την τελευταία του επιτυχία.

Οι ηρωδίτικοι δρόμοι μας πάνε στο Βαλάντι τώρα. Σεπτέμβρης είναι, σε λίγο θα γεμίσουν και πάλι οι αίθουσες των σινεμά. Θα αρχίσει το ψάξιμο στα σινεμά, ξέρετε εσείς.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι υποδομές της Ρόδου με την τοπική κοινωνία να εκπέμπει κραυγή αγωνίας για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και την καθαρότητα των θαλασσών. Μιλώντας στο Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας, Παναγιώτης Τοκούζης, τόνισε ότι το πρόβλημα αφορά πρωτίστως στη δημόσια υγεία των κατοίκων και δευτερευόντως την οικονομία. Όπως αποκάλυψε, ήδη ξένοι επισκέπτες εκφράζουν γραπτά ερωτήματα για την καταλληλότητα των υδάτων, γεγονός που πλήττει άμεσα το τουριστικό προϊόν. Ο κ. Τοκούζης κατήγγειλε ότι οι υποδομές έχουν επιβαρυνθεί δραματικά την τελευταία 20ετία λόγω του υπερτουρισμού, χωρίς να γίνουν τα απαραίτητα έργα. Παράλληλα, ζήτησε άμεση ενημέρωση και λογοδοσία από την περιφέρεια και τον εκπρόσωπο τύπου της, Κώστα Ταρασλιά, υπογραμμίζοντας ότι οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και οι εργολαβικές κόντρες δεν μπορούν να μετακυλίονται στις πλάτες των πολιτών. Έντονη αναστάτωση επικρατεί στην Νότια Ρόδο μετά την αποκάλυψη ότι το υπερσύγχρονο ασθενοφόρο της περιοχής, δωρεά του Ιδρύματος Ευγενίδου, κρατείται στην πόλη της Ρόδου. Αν και το όχημα απομακρύνθηκε από τη βάση του στο Γενάδη για μια απλή επισκευή τροχών, εντοπίστηκε τελικά να εκτελεί αστικές διακομιδές για το κεντρικό νοσοκομείο. Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, καταγγέλει σοβαρά γραφειοκρατικά εμπόδια μεταξύ ΕΚΑΒ και δεύτερης ΔΥΠΕ για το κόστος συντήρησης, καθώς και ασάφη στο ασφαλιστικό καθεστώς των οδηγών. Κάτοικοι και τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για εμπεγμό και ζητούν την άμεση επιστροφή του ζωτικής σημασίας οχήματος στην Νότια Ρόδο. Σε μείζον ζήτημα οδικής ασφάλειας και παραοικονομίας εξελίσσεται η καταγγελία της παρουσιάστριας Κωνσταντίνας Σπυρόπουλου για ενοικιαζόμενο όχημα στη Ρόδο. Η γνωστή παρουσιάστρια ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κινδύνευσε η ζωή της ίδιας και του γιού της λόγω άκρως φθαρμένων ελαστικών παλαιότητας έως και 13 ετών. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο πρόεδρος του Σωματείου Ενοικιαστών Αυτοκινήτων Ρόδου Στέργος Γιαννάς ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν ανήκει σε καμία νόμιμη επιχείρηση. Μέλος τους. Ο κύριος Γιαννάς έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για ένα ανεξέλεκτο πλέον φαινόμενο πειρατείας όπου οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων νοικιάζουν παράνομα ιδιωτικά γιοταχή σε τουρίστες. Το Σωματείο ζητά την άμεση παρέμβαση των Υπουργείων και της ΑΑΔΕ προτείνοντας την καθιέρωση υποχρεωτικού ειδικού σήματος σε όλα τα νόμιμα οχήματα Rent-A-Car. Σε εξέλιξη βρίσκεται θεσμική διαφωνία μεταξύ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΗΑ Ρόδου σχετικά με το φορέα υλοποίησης της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδούρα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Ρόδο, η πρόεδρος του σώματος Μάρα Αντωνιάδη απάντησε σε σχετικές επιστολές του προέδρου της ΔΕΗΑ Σωτήρη Βαγιανού. Η κυρία Αντωνιάδη διευκρίνησε ότι το ζήτημα της τροποποίησης και σύναψης των προγραμματικών συμβάσεων εμπίπτει εκ του νόμου στις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής και όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση, ενώ χαρακτήριζε νομικά αβάσιμες τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από την πλευρά της δημοτικής επιχείρησης. Εκδήλωση τιμής για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ διοργανώνει την Παρασκευή στη Ρόδο η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Νοτίων Δωδεκανήσων. Η συνάντηση μελών και στελεχών του κινήματος θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 το απόγευμα στο άγαλμα του Ανδρέα Παπανδρέου, όπου θα γίνει και κατάθεση στεφάνου. Σε κλειό ασφαλείας βρίσκεται η Κιμισάλα της Ρόδου μετά τον εντοπισμό 5 μπουκαλιών με βενζίνη και πετρέλαιο στην ακτογραμμή, όπως δήλωσε στον Top FM ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Στομάτος. Το έβριμα αποκαλύφθηκε μετά από έρευνες για την πρόσφατη αποβίβαση 46 μεταναστών. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς η παρουσία καυσίμων συνιστά άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις του Δήμου, της αστυνομίας και του λιμενικού, επιστρατεύοντας drones και θερμοκάμερες για επίβλεψη επί 24 ώρου βάσεως. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική νοτιοδυτική με ένταση έως 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολεία! Μουστάκα! Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: Η βόλτα μας στο Σεριάνι μας φέρνει τώρα στην ΚΟ, στο νησί του Ιπποκράτη. Και πάμε πρώτα απ' όλα στο σπίτι του τρελού.
1: Κανείς δεν ρώτησε
0: στα 14 λεπτά πριν το μεσημέρι.
1: Κανείς...

0: μέχρι το πρωί.
1: Μόλις μας ήρθε και εμάς η ανακοίνωση, πάμε να την αναφέρουμε από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου. Η οποία ανακοίνωση λέει: ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει προγραμματιστεί σχολή προπονητών UEFA C με διοργανώτρια την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου στη Ρόδο. Η πρώτη φάση θα γίνει το διάστημα 16 με 21 Νοεμβρίου του 26, τώρα δηλαδή σε λίγο.
0: Στο μυαλού του το κενό.
1: Η δεύτερη φάση το διάστημα 26 με 31 Μαρτίου του 27. Η τρίτη φάση το διάστημα 24 με 29 Μαΐου του 27 επίσης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον παρακάτω σύνδεσμο www.epo.gr/L/UEFA-C. Για την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη σχολή προπονητών UEFA-C με διοργανώτρια την ΕΠΣ Δωδεκανήσου θα υπάρξει νεότερη σχετική ανακοίνωση, αναφέρει η σημερινή ανακοίνωση που εξεδόθη.

Πλησιάζει μεσημέρι, είμαστε στα 4 λεπτά, 5 λεπτά πριν από τις 12, οπότε ας κατεβούμε και στην Κύπρο. Που έζησε στιγμές χειμώνα, θρύνησε θύματα. Και ο καιρός της έδειξε τι την περιμένει το χειμώνα. Ψάχνω στη ζωή μου τη ρουτίνα. Βροχές, καταιγίδες, τρικυμίες, υδροστρόβιλοι κτλ. Κτλ. Ψάχνω μέσα σε όλη την Αθήνα, μα δεν είσαι πουθενά. Και επειδή χάθηκαν και ζωές, αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι κρίμα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-0-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Μπήκαμε στη τελευταία ώρα της εκπομπής μας σε ό,τι αφορά την ψυχαγωγία σας και τη διασκέδασή σας. Είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4 και αυτή είναι η Αγγελική Δάρα. Στική, όλοι φίλοι μας. Τι γίνεται τώρα, αναρωτιέμαι.

Και άλλη μια φορά θέλω να πω καλημέρα, καλησπέρα ή καλό βράδυ στην ομογένεια που μας ακούει μακριά από τα σύνορα της πατρίδας μας. Μακριά από την πατρίδα γενικότερα. Θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εσάς και οι περισσότερες από εσάς που βρίσκεστε εκτός Ελλάδος έχετε έρθει στα πάτρια εδάφη αυτό το καλοκαίρι. Περάσατε καλά τον Αύγουστο όπου πήγατε. Ενώ εσείς που μείνατε εκεί νοσταλγείτε βέβαια. Τα χρώματα του νησιού σας, του χωριού σας, της πατρίδας σας.

Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτός ο τίτλος 12 τσιγάρα δεν ξέρω αν του βγήκε έτσι του στιχουρού, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θυμάμαι καλά, από τότε που κάπνιζα, γιατί κάπνιζα και εγώ κάποια στιγμή και κάπνιζα μέχρι τις 26 Ιανουαρίου του 96, μετά μαχαίρι. Τότε λοιπόν τα τσιγάρα είχαν ή 20 τσιγάρα μέσα ή 10. Τώρα το 12 που κολλάει δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά ας ακούσουμε τον Γιώργο Τσαλίκη τι λέει.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι υποδομές της Ρόδου με την τοπική κοινωνία να εκπέμπει κραυγή αγωνίας για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και την καθαρότητα των θαλασσών. Μιλώντας στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας, Παναγιώτης Τοκούζης, τόνισε ότι το πρόβλημα αφορά πρωτίστως τη δημόσια υγεία των κατοίκων και δευτερευόντως την οικονομία. Όπως αποκάλυψε, ήδη ξένοι επισκέπτες εκφράζουν γραπτά ερωτήματα για την καταλληλότητα των υδάτων, γεγονός που πλήττει άμεσα το τουριστικό προϊόν. Ο κύριος Τοκούζης κατήγγειλε ότι οι υποδομές έχουν επιβαρυνθεί δραματικά την τελευταία 20ετία λόγω του υπερτουρισμού, χωρίς να γίνουν τα απαραίτητα έργα. Παράλληλα, ζήτησε άμεση ενημέρωση και λογοδοσία από την περιφέρεια και τον εκπρόσωπο τύπου της, Κώστα Ταρασλιά, υπογραμμίζοντας ότι οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και οι εργολαβικές κόντρες δεν μπορούν να μετακυλίονται στις πλάτες των πολιτών. Έντονη αναστάτωση επικρατεί στην Νότια Ρόδο μετά την αποκάλυψη ότι το υπερσύγχρονο ασθενοφόρο της περιοχής, δωρεά του Ιδρύματος Ευγενίδου, κρατείται στην πόλη της Ρόδου. Αν και το όχημα απομακρύνθηκε από τη βάση του στο Γενάδη για μια απλή επισκευή τροχών, εντοπίστηκε τελικά να εκτελεί αστικές διακομιδές για το κεντρικό νοσοκομείο. Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης, μιλώντας στο Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, καταγγέλει σοβαρά γραφειοκρατικά εμπόδια μεταξύ ΕΚΑΒ και δεύτερης ΔΥΠΕ για το κόστος συντήρησης, καθώς και ασάφη στο ασφαλιστικό καθεστώς των οδηγών. Κάτοικοι και τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για εμπεγμό και ζητούν την άμεση επιστροφή του ζωτικής σημασίας οχήματος στην Νότια Ρόδο. Σε μείζον ζήτημα οδικής ασφάλειας και παραοικονομίας εξελίσσεται η καταγγελία της παρουσιάστριας Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για ενοικιαζόμενο όχημα στη Ρόδο. Η γνωστή παρουσιάστρια ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κινδύνευσε η ζωή της ίδιας και του γιού της λόγω άκρως φθαρμένων ελαστικών παλαιότητας έως και 13 ετών. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο πρόεδρος του Σωματείου Ενοικιαστών Αυτοκινήτων Ρόδου Στέργος Γιαννάς ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν ανήκει σε καμία νόμιμη επιχείρηση. Μέλος τους. Ο κύριος Γιαννάς έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για ένα ανεξέλεκτο πλέον φαινόμενο πειρατείας όπου οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων νοικιάζουν παράνομα ιδιωτικά γιοταχή σε τουρίστες. Το Σωματείο ζητά την άμεση παρέμβαση των Υπουργείων και της ΑΑΔΕ προτείνοντας την καθιέρωση υποχρεωτικού ειδικού σήματος σε όλα τα νόμιμα οχήματα Rent-A-Car. Σε εξέλιξη βρίσκεται θεσμική διαφωνία μεταξύ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΗ Ρόδου σχετικά με το φορέα υλοποίησης της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδούρα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Ρόδο, η πρόεδρος του σώματος Μάρα Αντωνιάδη απάντησε σε σχετικές επιστολές του προέδρου της ΔΕΗ Σωτήρη Βαγιανού. Η κυρία Αντωνιάδη διευκρίνησε ότι το ζήτημα της τροποποίησης και σύναψης των προγραμματικών συμβάσεων εμπίπτει εκ του νόμου στις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής και όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση, ενώ χαρακτήριζε νομικά αβάσιμες τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από την πλευρά της δημοτικής επιχείρησης. Εκδήλωση τιμής για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ διοργανώνει την Παρασκευή στη Ρόδο η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Νοτίων Δωδεκανήσων. Η συνάντηση μελών και στελεχών του κινήματος θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 το απόγευμα στο άγαλμα του Ανδρέα Παπανδρέου, όπου θα γίνει και κατάθεση στεφάνου. Σε κλειό ασφαλείας βρίσκεται η Κιμισάλα της Ρόδου μετά τον εντοπισμό 5 μπουκαλιών με βενζίνη και πετρέλαιο στην ακτογραμμή, όπως δήλωσε στον Top FM ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Θωμάτος. Το έβριμα αποκαλύφθηκε μετά από έρευνες για την πρόσφατη αποβίβαση 46 μεταναστών. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς η παρουσία καυσίμων συνιστά άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις του Δήμου, της αστυνομίας και του λιμενικού, επιστρατεύοντας drones και θερμοκάμερες για επίβλεψη επί 24 ώρου βάσεως. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική, νοτιοδυτική με ένταση έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρ 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής. Ώρα να πάμε να πούμε τις καλημέρες μας παντού σε όλη την παρέα. Είστε πάρα πολλές και πάρα πολλοί για σήμερα και αυτό είναι ευχάριστο για μας. Καλημερίζω το φίλο τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Λέω καλημέρα σε δύο φίλους καλούς που είναι σταθεροί ακροατές του σταθμού μας και της εκπομπής μας. Στο Τσαπίκο και τον Κώστα εκεί στα Καβουράκια. Καλημερίζω τον Τεότο Μοσχού. Την Αθανασία τη Μουστρούχου που μας ακούει στην Καλαμάτα. Καλημέρα στον Κώστα τον Βασιλότο, στον Σάββα τον Μπαούρη που είναι μαζί μας, στον Μιχάλη τον Μπαμπρί, τον φίλο τον καλό από την ΚΟ. Την Αναστασία Λαγογιάννη, τον Παράσχο τον Φλεβαρά, τον Χρήστο τον Μπουχούνα, τον φίλο μου τον καλό. Το Βασίλη το Ψηλάκι στα Κοσκινού. Το Μανώλη τον Καρπαθίου, το σεφ της εκπομπής μας τον Γιώργο τον Φρατζή, το Γρηγόρη τον Μπλέντσα, στην Ομορφικό, τον Πανορμίτη τον Κρητικό, της Αρλής Θερών στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Μιχάλη τον Παπανδρέου, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στο Διαγόρα το Μουστάκα έχω την αίσθηση ότι τερματοφύλακα βρήκες. Καλημέρα στον Γιώργο τον Πολυχρόνη, Σκύπη, καλημέρα. Καλημέρα και στην Εύη την Αργυρού, στο Μιχάλη το Λοΐζο στο λιμάνι μας. Καλημερίζω τον Γιάννη τον Κάπο και την ομάδα του όλη στην Ιαλοδυναμική Ρόδου. Καλημέρα στη Ρένα τη Μαλοΐνα, στον Νίκο τον Χούλη, στον Κώστα τον Κυπουρό, στον Μιχάλη τον Παπαντονίου, στον Γιώργο τον Ισκά. Καλημέρα στον Τζίμι τον Ποζατζή, στον Βασίλη τον Καμίτσι, στο Πυθαγόριο, στη Σάμο. Καλημέρα στον Απόστολο τον Πονιά, στην Κρυστάλλο την Πάτη που είναι πάντα μαζί μας. Στο Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο, στο Γιώργο τον Διακοσάβα, στην Έλενα Κοινή Ορφανίδη και τον Νίκο τον Ορφανίδη στον Αρχάγγελο. Καλημέρα στο Μίλτο τον Μπαγκά, στον Νίκο τον Ντόκα στην όμορφη Κύπρο. Νίκο Στόκας, αδελφός του Μάριου. Καλημερίζω τον Νεκτάριο, τον Καπόγλου, στο Φαλιράκι, τον Πίτερ και την Χρύσα, αλλά και όλη τους την οικογένεια επίσης στο Φαλιράκι. Καλημέρα στην Ιωάννα Παπανικόλα, στο Σταύρο το Μαυρουδί, στο Μανώλη τον Κρητικό, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην όμορφη Πάφο. Καλημέρα στον Άλκη τον Πανάκη εκεί στη Βάρκιζα, στον Νίκο τον Γιώτου που είναι μαζί μας, στην κυρία Θέκλα Ματσαμά, στον Τάσο τον Αρνά, στη Μαρία την Ξενάκη, στο φίλο τον καλό τον Θανάση τον Κλαδάκη, στον Δημήτρη τον Δογιάμα, στον Ανδρέα τον Τσακμακίδη, είστε πάρα πολλές και πάρα πολλοί και προσπαθώ να το τρέξω λίγο για να μην ξεχάσουμε κανένα. Καλημέρα στην Ευαγγελία Μοσχού Μαθιού, στο Βασίλη του Χατζηχριστοδούλου, στο Μιχάλη τον Παριανάκη, στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, στους βετεράνους ποδοσφαιριστές Ρόδου και Διαγόρα. Στη Μαριέτα Ελευθερίου Παπαγεωργίου, στο Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαρίτσα, στο φίλο μου τον Σάβα, στον Αντώνη τον Βεργαδί. Καλησπέρα στον Παναγιώτη τον Ξουλεή και την ομογένεια ολόκληρη στην Αυστραλία. Καλημερίζω τον Ανδρέα τον Σταύρου, τον Αθανάστο Παπαγεωργίου, τον καθηγητή μας. Καλημέρα Πάπα!
Καλημέρα στη Ρένα, στο Γιάννη τον Μπακέλα, στο Γιάννη τον Βαρκά. Από Ελλάδα. Στη Ζωή Χατζη Νικόλα, σε όλο τον κόσμο τον καλό που είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη του.

πάμε σε κάτι καινούριο τώρα. Είπα να ακούσουμε τον Νίκο τον Μακρόπουλο. Μοναδικός υπεύθυνος. Ποιος? Το τραγούδι λέει είναι τα δυο σου μάτια. Για να ακούσουμε τι λέει.

Πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε. Πάμε σιγά σιγά προς την έξοδο. Ένα μεγάλο, τεράστιο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που είναι μαζί μας καθημερινά. Μας στηρίζει, μας αγαπάει και το ίδιο είναι αμοιβαία τα αισθήματα και από μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάρι του Γεωργίου για τη συνεργασία μας με την Αθήνα. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά και καλά να περνάτε όπου κι αν είστε.

0: 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Βαστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνική Σύνολο Υπηρωτών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάρα Τζιστέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένω.
1: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
2: Να γίνεται δηλαδή αυτό που σε γενικές γραμμές κάνει ο ΠΑΟΚ. Ή που εν πάση περιπτώσει έκανε ο ΠΑΟΚ. Όσο νομίζω του έπαιρνε του Πολιωτόπουλου να το απαιτεί αυτό και να το ζητάει. Τώρα δεν ξέρω πόσες είναι οι εξουσίες του. Αλλά γιατί λένε πάντα ποιος έφερε το πήγε στον ΠΑΟΚ, τον Κωνσταντέλια, ποιος πήγε στον ΠΑΟΚ, τον Χατζίδη, ποιος πήγε στον ΠΑΟΚ, τον Τζόλι, ποιος πήγε. Τους διεκδικούν αυτοί οι διάφοροι. Αν μιλήσει με τρεις ανθρώπους που έχουν περάσει από τον ΠΑΟΚ και τέσσερις θα σου πούνε ότι τους πήγαν αυτοί. Αλλά το θέμα δεν είναι ποιος τους πάει. Το θέμα είναι ποιος καταφέρνει να πείσει τον προπονητή να τους δώσει ευκαιρίες. Γιατί μην νομίζετε ότι ένας προπονητής που δουλεύει στην Ελλάδα ξυπνάει το πρωί και λέει «Α, να βάλω και δυο πιτσιρικάδες». Ένας προπονητής που δουλεύει στην Ελλάδα, ακόμη και αν είναι ο Λουτσέσκο που ξέρει που βρίσκεται, σου λέει να πάρω τα μάτς γιατί διαφορετικά άρχισαν να γκρινιάζουν. Και τα μάτς που να τα πάρω με έμπειρους, που να τα πάρω. Κάπως έτσι το βλέπει. Αν όμως έχεις τον τρόπο σου να το εξηγήσεις ότι κοίταξε να δεις, εδώ πέρα κάνουμε και μια δουλειά, η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με νίκες και ήττες, αλλά έχει να κάνει και με την αξιοποίηση των παιδιών από την Ακαδημία, αλλάζει η συζήτηση. Φέτος εγώ πολλή αξιοποίηση παιδιών από τις Ακαδημίες δεν έχω δει. Το κύπελλο επιτρέπει, το ξαναλέω, όχι επιτρέπει, επιβάλλει να παίζουν παίκτες. Λοιπόν, και άντε να δούμε τι θα δούμε. Ναι, δεν υπάρχει financial replay, λέει ένας φίλος, υπάρχουν άλλα πράγματα. Ναι, χάρηκα πολύ, φίλε μου, σε ευχαριστώ γιατί με διορθώνεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο ΠΑΟΚ λέει έπαψε να κάνει πρωταθλητισμό. Ο ΠΑΟΚ πέρσι έχασε το πρωτάθλημα χωρίς να καταλάβει πώς. Όχι μόνο δεν έχει σταματήσει να κάνει πρωταθλητισμό, αλλά κάποια στιγμή φαινόταν ότι θα το κερδίσει κιόλας. Λοιπόν, για τον Νικολακόπουλο υπάρχουν διάφορα, θα τα ρωτήσουμε. Και για το ενδιαφέρον που υπάρχει για παίχτες του Όφη και για τον Αθανασίου που λέτε. Αν και δεν νομίζω να έχουμε συζητήσει τίποτα για τον Αθανασίου. Τον Αθανασίου τον είχε ο Μεντιλίμπαρ δύο φορές και έκρινε ότι δεν είναι παίχτης που μπορεί να τον βοηθήσει. Απλό είναι. Να στείλω τα χαιρετίσματα του Κώστα στο φίλο του Μάνο που μας ακούει. Γενικώς εκμεταλλευτείτε με για κανένα πρόταση γάμου αν έχετε να κάνετε. Εδώ είμαι, δεν υπάρχει πρόβλημα.

Θυμίζω ότι οι ειδήσεις που είχαμε είχαν να κάνουν με την ΑΕΚ σήμερα το πρωί, δηλαδή η επιστροφή του Ζωάου Μάριο και η πόλη του Κουτέσα που πάει στη Σερβέτ, από ό,τι βλέπω. Είναι, του Ζωάου Μάριο νομίζω ότι είναι ζήτημα, τι να πω, λεπτών, ωρών, ας πούμε, να ολοκληρωθεί. Είναι στην Αθήνα ο παίκτης, οπότε θα ολοκληρωθεί και η δουλειά, από ό,τι φαίνεται. Και νομίζω θα ολοκληρωθεί και η πώληση του Κουτέσα στην Σερβέτ. Ο Κουτέσα έχει σπουδαίο όνομα στην Ελβετία, θυμίζω από εκεί μας ήρθε. Είχε κάνει φοβερά και τρομερά πράγματα. Του ταιριάζει και το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα Ελβετίας είναι αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα στο οποίο βλέπουμε τα περισσότερα γκολ, όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο. Θυμόσαστε μια φορά και έναν καιρό που τα λέγαμε αυτά για την Ολλανδία, για το Βέλγιο. Αυτοί παίζουν άμυνα σε σχέση με τους Ελβετούς, όπου τα παιχνίδια, αν δεν έχουν, ξέρω εγώ, 5 γκολ τουλάχιστον, είναι σαν να μην γίνανε. Υπάρχουν ομάδες όπως η Τούν που πέρσι πήρε το πρωτάθλημα, που έχει φάει 7-8 γκολ σε ένα παιχνίδι στην Ευρώπη. Δεν λέμε μόνο για το ελβετικό πρωτάθλημα, αλλά βάζουν κιόλας. Θέλω να πω, τα παιχνίδια αυτά είναι η χαρά του over, όσο προλαβαίνετε. Γιατί προβλέπω ότι στο πρωτάθλημα Ελβετίας σε κάμια εβδομάδα που θα το έχουν καταλάβει η book, το over θα πληρώνει, θα βάζει ας πούμε 10 ευρώ και θα το κερδίζει και θα σου δουν 9. Δηλαδή θα πέσει κάτω από το. Δηλαδή το over είναι κάτι που γίνεται. Όρεξη να έχουν οι άνθρωποι στο πρώτο τέταρτο. Δεν ξέρω πώς το έχουν φτιάξει αυτό οι Ελβετοί. Δηλαδή θυμάμαι παλιά, μου είχαν εξηγήσει ότι στην Ολλανδία συνέβαινε κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία με τους ξένους και όλα αυτά. Λοιπόν, λέγανε ότι οι Ολλανδικές ομάδες είχαν αποφασίσει κατά κάποιο τρόπο όλες μαζί να δίνουν πολλά χρήματα μόνο για επιθετικούς. Δηλαδή, ό,τι παίρνανε ήταν μεσοεπιθετικοί και παίχτες παίζανε μπροστά. Και πίσω παίζανε με τα παιδιά τα δικά τους, τους Ολλανδούς, τους πιτσιρικάδες. Παίρνανε κάτι τερματοφύλακες για να υπάρχουν. Και είχε προκύψει ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν βιτρίνα επιθετικών. Αλλά ηθελημένα. Δηλαδή, είχαν καταλάβει οι Ολλανδοί ότι με αυτή την ιστορία του Μποσμάν και τα λοιπά θα γεμίσουν ξένους οι ομάδες. Το ίδιο και οι Βέλγοι πιστεύω. Είναι πρακτικοί άνθρωποι αυτοί. Και φτιάχναν ομάδες για να δείχνουν τους κυνηγούς τους, οι οποίοι παίζανε με κάτι πιτσιρίκι απέναντι και βάζανε 5 γκολ ο ένας. Εντάξει, μερικοί ήταν πάρα πολύ καλοί. Το είδαμε, κάναν φοβερές καριέρες. Δεν ήταν όλοι καλοί. Έτσι. Μετά κάπου βρήκανε και αυτοί στην πορεία μια ισορροπία. Ακόμα βάζουν γκολ, ακόμα παίζουν ποδόσφαιρο για να βάζουν γκολ, ακόμα παίρνουν παίχτες οι οποίοι υπόσχονται ότι θα βάλουν γκολ. Εντάξει, παίρνουν και κανένα αμυντικό πλέον. Βέβαια δεν παίρνουν μόνο παίχτες που παίζουν μπροστά. Τώρα με τους Ελβετούς τι διάβολο γίνεται δεν ξέρω. Η Τούν μου λέει ένας φίλος είναι ομάδα των καρτούν. Πιθανόν. Έλα σε φερλιστείτε λίγο να ανεβούμε.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πάμε να κάνουμε break, να ακούσουμε τον Νικολακό. Ελπίζω.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
0: Άντε ρε, πού είστε αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
8: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή με.
9: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι?
0: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
9: Από πότε?
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
0: Στον Big Win Sport FM 94,6.
9: Πάντα με το δικό μας στυλ.
1: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Win Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντύπας και Διονύσης Δεσύλλας. Συντονιστείτε.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Θα τον έχουμε σε λίγο. Θα τον έχουμε σε λίγο. Το να υποτιμάσει λέει του Σεφερλή είναι τουλάχιστον χαζομάρα. Εγώ υποτιμάω του Σεφερλή. Εγώ τον λατρεύω του Σεφερλή. Και το ξέρουν και οι άνθρωποι της παραγωγής και του Μάρκου, γι' αυτό είμαι και επίτιμος καλεσμένος σε κάθε μεγάλη του πρεμιέρα. Εντάξει. Λοιπόν, δεν έχω πάει, αλλά θα πάω κάποια στιγμή. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Νικολακόπουλο. Καλώς το.
1: Έλα, Αντώνη, τι κάνεις?
0: Καλά. Σ' ακούω πολύ προσεκτικά.
1: Μ' ακούς πολύ προσεκτικά. Έχουμε πάρα πολλά σήμερα
0: γι' αυτό.
1: Να γίνουν
0: ναι.
1: Και να μην γίνουν κάποια. Δηλαδή, δεν νομίζω να δώσει ο Ολυμπιακός το Ζέλσον, για παράδειγμα. Παρότι υπάρχουν δύο προτάσεις και η Κρασνοντάρ δίνει 6 εκατομμύρια, δεν νομίζω να δώσει ο Ολυμπιακός το Ζέλσον. Εντάξει, ξέρουμε ότι έχει τα μειονεκτήματά του και αυτά, αλλά εντάξει, είναι παίκτης ο Ζέλσον. Εντάξει, έχει μια προσωπικότητα, έχει... νομίζω ότι καλύτερα και όλα θα ήταν πραγματικά να μην τον δώσει. Τέλος πάντων, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν νομίζω να δώσει το Ζέλσον Ολυμπιακός. Mm-hmm. Υπάρχει πίεση από τις ομάδες, δύο ενδιαφερόμενους, αλλά δεν νομίζω. Σίγουρα το βράδυ θα είναι η μεγάλη αγωνία με τη λίστα, γιατί πρέπει να μείνουν πολλοί παίχτες έξω δυστυχώς.
0: Αυτό είπαμε. Εγώ στα έλεγα τις προηγούμενες μέρες και μου λες κάτσε να δούμε μετά. Το βράδυ οι σπαζοκεφαλιές θα είναι και ο κόσμος ζητάει και άλλους. Ζητάει και άλλους.
1: Έτσι. Είναι μεγάλη, γιατί βλέπεις ας πούμε ότι κάποιοι παίχτες δεν μπορεί ας πούμε να μην είναι, λες, ξέρω εγώ. Μπορεί να θυσιαστεί τερματοφύλακας, Πόποβιτς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μπορεί να θυσιαστεί αριστερός
0: ναι, δύο. Ο Μπρούνο δηλαδή.
1: Θέλω να πιστεύω όχι.
0: Αμήνει ο Τίκη μόλις ήρθε εκτός λίστας.
1: Ο Ντάνι Γκαρθία θα μείνει έξω.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να μείνουν εκτός από αυτούς και άλλοι δύο.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι.
1: Τουλάχιστον άλλοι δύο.
0: Και είναι και να έρθουν άλλοι δύο, λέω εγώ. Έτσι κυκλοφορεί. Τι να σου πω τώρα, αν άλλαξε κάτι, εδώ είμαστε.
1: Δύο δύσκολα.
0: Okay.
1: Μάλλον δύσκολο.
0: Εσύ μόλις και τρεις.
1: Ναι. Δεν είναι το πιο εύκολο. Ναι. Όχι, δεν ξέρω αν εννοείς τον Αποστολάκη από τον Όφη.
0: Όχι, ρε παιδί μου, για ξένους μιλάμε. Ο Αποστολάκης
1: δεν μπαίνει. Όχι, ποιοι τρίζε, όχι.
0: Δεν λέγαμε ότι μπορεί να έρθει και κάποιος στη θέση του Ροντινέη.
1: Λέγαμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι.
0: Έτσι λέγαμε, σύμφωνα μου τα έλεγες, δεν τα έλεγα εγώ.
1: Η Βόλφσμπουργκ δεν δίνει το μέλε.
0: Εντάξει. Εγώ δεν περίμενα. Αλλά...
1: Αν γράφουν αλήθεια το πώς το λένε στην Δανία, θέλει 8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Είναι 29 ετών, δεν ξέρω. Ναι. Δεν το βλέπω. Δεν βλέπω κινητικότητα πλέον. Ναι. Για αυτή τη θέση. Mm-hmm. Αυτό που βλέπω είναι. Για τον Αποστολάκη, για παράδειγμα, πράγματι ο Ολυμπιακός συζητάει την αγορά του και να μείνει στον Όφη.
0: Και γιατί να μην έρθει στον Ολυμπιακό αν τον αγοράσει, δεν το καταλαβαίνω.
1: Γιατί εδώ ο Μουζακίτης εσύ...
0: Ναι, αλλά ο Αποστολάκης παίζει σε άλλη θέση.
1: Πέμπτος, γιατί κεντρικό χάφι είναι η καλή του
0: θέση. Εντάξει, παίζει όμως και πολύ πλάι ο Αποστολάκης.
1: Παίζει, αλλά δεν υπάρχει εδώ πέρα, δεν έχουμε που να βάλουμε τους άλλους.
0: Και δεξιά μπορεί να συμβολέψει ο Αποστολάκης.
1: Ναι, δεν, αν είναι θα μείνει ο άνθρωπος, πώς το λένε, στον Όφη αν γίνει η δουλειά. Ένας
0: επίσης,
1: πραγματικά ταλαντούχος παίκτης.
0: Εγώ βλέπω και στόπερ να μην δηλώνεται στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Δεν ξέρω. Τρία στόπερ ξένα στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Δεν ξέρω.
1: Είναι δύσκολη θέση πάντως αυτή. Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη θέση γιατί έχεις κάρτες, έχεις αυτά, έχεις, είναι δύσκολη θέση.
0: Ναι.
1: Για τον Αποστολάκη λοιπόν πράγματι γίνεται ζήτηση για να αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Όχι άμεσα. Να σου το πω έτσι, δεν ξέρω αν... για δανεισμό και τέτοια, να μην δανεικό στον ΕΠ. Πάντως η συζήτηση που γίνεται είναι για να κλείσει για το μέλλον, να το πω έτσι.
0: Okay. Το καταλαβαίνω.
1: Με κάποιο τρόπο.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι για να έρθει άμεσα, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, επίσης είναι απολύτως αληθές ότι υπάρχει θέμα μεταγραφής του νους.
0: Μάλιστα.
1: Είχα γράψει και χθες το βράδυ.
0: Ο νους υγιής στα μυαλά είναι καλός.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι όμως ένα στοίχημα, έτσι.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος γράφει νούμερα.
0: Mm-hmm.
1: Σε γκολ, ασίστ, κάρτες,
0: κίτρινες
1: και κόκκινες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σε καλή ηλικία, 25 ετών. Δεν μπορώ να σου, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να στο υπογράψω ότι θα έρθει ο νους.
0: Ναι.
1: Αλλά το ότι παίζει σοβαρά να έρθει ο νους, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Παίζει σοβαρά. Μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός κι άλλον εξτρέμ. Γιατί είπαμε έφυγε ο Ροντινέη,
0: Στα έλεγα με τρελάνεις τώρα, στα έλεγα πριν από ένα λεπτό, μου λέγες όχι να πούμε. Τώρα μου λες πάλι, μπορεί.
1: Όχι, δεν σου λέω όχι. Έπαιρνε για τρεις παίχτες, σου λέω.
0: Ένας ήρθε, είναι ο Πουέρτα. Όταν τα λέγαμε αυτά, λέγαμε για τρεις παίχτες. Ένας είναι ο Πουέρτα. Δύο δηλαδή.
1: Ας τον Πουέρτα τον έχω βάλει.
0: Αυτό σου λέω. Ναι.
1: Τον Πουέρτα τον έχουμε βάλει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπορεί να έρθει κι άλλος εξτρέμ, γιατί είπαμε έφυγε ο Ροντινέη, πετάει για Βραζιλία, Σάντος, Ολέ και. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή να αποκτηθεί και ο νους και άλλος ένας παίκτης εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δεδομένα μπορώ να πω ότι είναι ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού ένας παίκτης που τον ξέρουμε, είναι νομίζω καλός, έμπειρος.
0: Με τρομάζεις, πες το όνομα πρώτα.
1: Παίζει στην Premier League.
0: Ναι.
1: Πριν από την Premier League ήταν στην Bundesliga.
0: Ο Σάντσο.
1: Όχι ρε.
0: Ποιος?
1: Ο Λέον Μπάιλι. Σας τον Βίλα.
0: Μάλιστα.
1: Που έπαιξε και εναντίον μας στο Conference League και λοιπά. Αυτή τη στιγμή είναι στην αγορά. Και από ό,τι καταλαβαίνω είναι ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
1: 29 χρονών, το ξέρουμε, είναι διεθνής στην Τζαμάικα, έπαιζε στη Λεβερκούζεν 5 χρόνια, άλλα 5 στην Αστον Βίλα. Πέρσι είχε δοθεί, όχι πέρσι, το Γενάρη πήγε δανεικό στη Ρώμα. Είναι εκτός πλάνων της Αστον Βίλα, αυτό βολεύει.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να κάνω μια πρόβλεψη, μπορώ?
1: Mm-hmm.
0: Εγώ λέω σήμερα ένας παίκτης.
1: Και εμείς ένας.
0: Ένας παίκτης θα έρθει σήμερα. Λέει γιατί λέμε δύο, ξέρω εγώ, αυτά. Ένας σήμερα. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου θα δούμε.
1: Α, καλά με. Τώρα λέμε για ενόψη λίστας τώρα.
0: Ενόψη λίστας ένας, λέω εγώ.
1: Είναι το πιο πιθανό.
0: Ναι.
1: Είναι το πιο πιθανό. Αλλά δεν...
0: Ναι.
1: Να αποκτηθεί και ο νους και ένας ξένος που επαναλαμβάνω ψηλά στη λίστα, όπως εγώ μαθαίνω, είναι ο Μπέιλι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το αποκλείω να έρθουν δύο παίκτες.
0: Επίσης, το νους, αν τον πάρεις και δεν τον βάλεις στη λίστα, δεν ξέρω. Γιατί μιλάμε και για παιδί, έτσι λίγο, ας πούμε, με εύθραυστη ψυχολογία γενικώς.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν ξέρω.
1: Όποιος δεν θέλει δεν έρχεται. Είναι απλό, ας πούμε. Το...
0: Ναι, ναι, καλά, σίγουρα. Και αν έρθει με το ζόρι, ακόμα χειρότερα.
1: Ναι, με το ζόρι δεν νομίζω να έρχεται. Νομίζω. Αλλά ναι. Τέλος πάντων, μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε εγώ αυτά βλέπω τώρα. Βλέπω το μάτς με τον Όφη, με τη Λάρισα το βράδυ. Μετά τη λίστα, αγωνία μεγάλη.
0: Κοίταξε να δεις. Με βάση την πρακτική των ελληνικών ομάδων γενικότερα, άμα το βράδυ με την ΑΕΛ δεις κανένα 0-0, μπορεί να πάρει τρεις παίκτες μέχρι το 12 η ώρα. Τι ώρα τελειώνει, 10:30 τελειώνει το μάτς.
1: Ναι. Μην ασχολείσαι, δεν υπάρχουν. Ναι. Αυτά είναι που σου λέω.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Αυτά είναι. Αυτά ναι. Είναι. Για τον νους πρέπει να πω από χτες δηλαδή και το έχω γράψει, ότι έχει εκφράσει καλή άποψη ο Μεντιλίμπαρ, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι καθόλου εύκολος στο να λέει για ένα παίχτη ότι ναι, μου αρέσει, ξέρω εγώ και τέτοια. Γενικά δεν είναι εύκολες μεταγραφές όπως ξέρουμε.
0: Επίσης πρέπει να σου πω ότι ο πιο δημοφιλής ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, αν κρίνω από τα μηνύματα που έχει ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, αν και του Ολυμπιακού είναι, είναι ο Αθανασίου. Δηλαδή πόσο Αθανασίου έχουν στείλει εδώ πέρα, ο ίδιος ο Αθανασίου
1: με τον Αθανασίου,
0: αν τα διάβαζε, αλλά τον Αθανασίου δεν τον
1: θα μπορούσε εύκολα ο Ολυμπιακός αντί για 20 παίχτες στο Europa League να έχει 21.
0: Ναι, ναι. Α, μα προπονητής δεν, τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Θα μπορούσε να έχει 21 και όχι 20.
0: Είμαι βέβαιος ότι θα σας ακούσουμε και άλλες φορές στη διάρκεια της ημέρας.
1: Είμαι βέβαιος και εγώ. Και ο Μουζακίτης βέβαια το παιδί φεύγει, τον αποχαιρετούμε με δάκρυα χθες. Αποχαιρέτησε πράγματι όπως τα είπε είναι. Και πάει να παίξει, Ολυμπιακός κράτησε το 50% των δικαιωμάτων του.
0: Ναι.
1: Παίρνοντας ένα σοβαρό ποσό. Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Άντε, να είσαι καλά.
0: Ναι, ναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Λόγω διενέργειας ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της οδού Φιλελλήνων. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στην Ιρλανδία, με αφορμή τις προκλητικές ενέργειες και αιτιάσεις της Άγκυρας σχετικά με τις ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο. «Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», υποστήριξε ο Ταγί Περντογάν, απάντοντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, εάν όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας διερευνούν οι γερμανικές αρχές για επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο Βραδεμβούργο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, κοντά σε λιγνητικό εργοστάσιο βρέθηκαν αυτοσχέδια εκρηκτικοί μηχανισμοί και συσκευές που στόχευαν γραμμές υψηλής τάσης. Νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε Δήμο της Κρήτης ερευνά η αρχή για το ξέβλημα μαύρου χρήματος. Άγνωστοι, δημιουργώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τράπεζα, κατάφεραν να μεταφέρουν περίπου 500.000 ευρώ από μεγάλο Δήμο της Κρήτης σε λογαριασμούς τους. Παραμένει σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβίας. Ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε στο Sky ότι στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες και η φωτιά κατευθύνεται προς την παραλία Λιβαδάκια. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού θεατρού, πολλοί να κατευθυνθούν προς Κάριστο. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι υποδομές της Ρόδου με την τοπική κοινωνία να εκπέμπει κραυγή αγωνίας για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και την καθαρότητα των θαλασσών. Μιλώντας στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας, Παναγιώτης Τοκούζης, τόνισε ότι το πρόβλημα αφορά πρωτίστως στη δημόσια υγεία των κατοίκων και δευτερευόντως στην οικονομία. Όπως αποκάλυψε, ήδη ξένοι επισκέπτες εκφράζουν γραπτά ερωτήματα για την καταλληλότητα των υδάτων, γεγονός που πλήττει άμεσα το τουριστικό προϊόν. Ο κύριος Τοκούζης κατήγγειλε ότι οι υποδόμες έχουν επιβαρυνθεί δραματικά την τελευταία 20ετία λόγω του υπερτουρισμού, χωρίς να γίνουν τα απαραίτητα έργα. Παράλληλα, ζήτησε άμεση ενημέρωση και λογοδοσία από την περιφέρεια και τον εκπρόσωπο τύπου της, Κώστα Ταρασλιά, υπογραμμίζοντας ότι οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και οι εργολαβικές κόντρες δεν μπορούν να μετακυλίονται στις πλάτες των πολιτών. Έντονη αναστάτωση επικρατεί στην Νότια Ρόδο μετά την αποκάλυψη ότι το υπερσύγχρονο ασθενοφόρο της περιοχής, δωρεά του Ιδρύματος Ευγενίδου, κρατείται στην πόλη της Ρόδου. Αν και το όχημα απομακρύνθηκε από τη βάση του στο Γενάδη για μια απλή επισκευή τροχών, εντοπίστηκε τελικά να εκτελεί αστικές διακομιδές για το κεντρικό νοσοκομείο. Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης, μιλώντας στο Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, καταγγέλει σοβαρά γραφειοκρατικά εμπόδια μεταξύ ΕΚΑΒ και δεύτερης ΔΥΠΕ για το κόστος συντήρησης, καθώς και ασάφη στο ασφαλιστικό καθεστώς των οδηγών. Κάτοικοι και τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για εμπεγμό και ζητούν την άμεση επιστροφή του ζωτικής σημασίας οχήματος στην Νότια Ρόδο. Σε μείζον ζήτημα οδικής ασφάλειας και παραοικονομίας εξελίσσεται η καταγγελία της παρουσιάστριας Κωνσταντίνας Σπυροπούλου για ενοικιαζόμενο όχημα στη Ρόδο. Η γνωστή παρουσιάστρια ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κινδύνευσε η ζωή της ίδιας και του γιού της λόγω άκρως φθαρμένων ελαστικών παλαιότητας έως και 13 ετών. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο πρόεδρος του Σωματείου Ενοικιαστών Αυτοκινήτων Ρόδου Στέργος Γιαννάς ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν ανήκει σε καμία νόμιμη επιχείρηση. Μέλος τους. Ο κύριος Γιαννάς έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για ένα ανεξέλεκτο πλέον φαινόμενο πειρατείας όπου οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων νοικιάζουν παράνομα ιδιωτικά γιοταχή σε τουρίστες. Το Σωματείο ζητά την άμεση παρέμβαση των Υπουργείων και της ΑΑΔΕ προτείνοντας την καθιέρωση υποχρεωτικού ειδικού σήματος σε όλα τα νόμιμα οχήματα Rent-A-Car. Σε εξέλιξη βρίσκεται θεσμική διαφωνία μεταξύ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου σχετικά με το φορέα υλοποίησης της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδούρα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Ρόδο, η πρόεδρος του σώματος Μάρα Αντωνιάδη απάντησε σε σχετικές επιστολές του Προέδρου της ΔΕΙΑ Σωτήρη Βαγιανού. Η κυρία Αντωνιάδη διευκρίνησε ότι το ζήτημα της τροποποίησης και σύναψης των προγραμματικών συμβάσεων εμπίπτει εκ του νόμου στις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής και όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση, ενώ χαρακτήριζε νομικά αβάσιμες τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από την πλευρά της Δημοτικής Επιχείρησης. Εκδήλωση τιμής για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ διοργανώνει την Παρασκευή στη Ρόδο η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Νοτίων Δωδεκανήσων. Η συνάντηση μελών και στελεχών του κινήματος θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 το απόγευμα στο άγαλμα του Ανδρέα Παπανδρέου, όπου θα γίνει και κατάθεση στεφάνου. Σε κλείο ασφαλείας βρίσκεται η Κιμισάλα της Ρόδου μετά τον εντοπισμό 5 μπουκαλιών με βενζίνη και πετρέλαιο στην ακτογραμμή, όπως δήλωσε στον Top FM ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Στομάτος. Το έβριμα αποκαλύφθηκε μετά από έρευνες για την πρόσφατη αποβίβαση 46 μεταναστών. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς η παρουσία καυσίμων συνιστά άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις του Δήμου, της αστυνομίας και του λιμενικού, επιστρατεύοντας drones και θερμοκάμερες για επίβλεψη επί 24 ώρου βάσεως. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική νοτιοδυτική με ένταση έως 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Γεύσεις αέρινες, δελικάτες που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και 3 γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
5: Κάνουν διάφορα, σαν να είναι μάτς κανονικό. Να πας το βράδυ 10 η ώρα να δεις μια τέτοια ταινία, Τι, τώρα ξενερωσιά, α πούμε. Με όλο το, με όλη την μπούμεριά εκεί μαζεμένη, τα γκριντζ άτομα αυτά τα οποία δεν τη βλέπουμε και τέτοια. Που παρόλα αυτά πάνε και τα βλέπουμε. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο ότι έκοψε τόσα εισιτήρια με ξεπερνά. Καταλαβαίνω όμως ότι έχει τους φαν του, πώς το λένε, ο Spider-Man. Είχαν δει και το τρέλερ. Το τρέλερ ήταν πάρα πολύ θεματικό. Ήταν πιο θεματικό από την ταινία. Είδα και την αιμονή, η οποία επίσης έγινε μεγάλο σουξέ για τα μέτρα της. Αυτό δεν βλέπετε. Το backroom μου λέει Κυριακός είναι χειρότερο. Ναι, δεν αμφιβάλλω, δεν αμφιβάλλω. Και από αυτά που έχω διαβάσει αυτό είχα καταλάβει. Μακριά φωνάζει ο Κυριακός, μακριά. Η αιμονή ήταν μεγάλη μπούρδα, μπορώ να το πούμε. Αλλά έχει δημιουργηθεί ένα κοινό υπογείως, έτσι, μακριά από καμία σχέση με εμάς, θέλω να πω, που βλέπει αυτό το τύπο της ταινίας. Δηλαδή θέλει αίμα, θέλει ακατανόητα πράγματα, θέλει δαιμονισμούς, θέλει κάτι να συμβαίνει, ας πούμε, και να γίνονται όλοι ξαφνικά κακοί, θέλει αυτό το τύπο την ανατροπή που είναι πιο συνηθισμένη, ξέρω εγώ, από ανατροπή για πέναλτι. Δηλαδή που ο καλός ξαφνικά γίνεται κακός, που η καλή γίνεται ξαφνικά κακιά, που η ωραία οικογένεια είναι τελικά όλοι δολοφόνοι. Αυτό το έχουμε δει 250 φορές. Αυτό έκανε του κόσμου τα εισιτήρια, γιατί το ξαναλέω, έχει δημιουργηθεί ένα κοινό που περιμένει τέτοιου τύπου ταινίες. Θυμηθείτε τι έγινε με τους Αμαρτωλούς, με το Sinners, το οποίο πήγε και στα Όσκαρ και το οποίο όταν έχει βγει στην Ελλάδα το έχει συζητήσει κανένας, πλην των συνηθισμένων φαν αυτού του τύπου των ταινιών που λέγανε μην το χάσεις. Αλλά γενικώς δεν έχω δει τίποτα. Θέλω να δω αυτό του Ρουμάνου, το που διαδραματίζεται στην Νορβηγία, στο Φιόρντ, θα το δω. Κάποια στιγμή θα το δω, θα αξιωθώ να το δω. Όταν δω κάτι θα σας το πω. Λοιπόν, και σειρές επίσης δεν έχω δει. Ούτε για αυτές κακέφη ιδιαίτερα, αλλά έκανα κάποιες προσπάθειες έτσι να γεμίσω κάτι βράδια. Τι να πω. Σειρές τώρα, νομίζω πρέπει να σας το έχω πει, αν δεν σας το είπα θα σας το ξαναπώ, δεν πειράζει, δεν γίνεται τίποτα. Είναι καλούτσικο αυτό το Bombing Panam και ένα νούμερο 318, κάτι τέτοιο, που ήταν η πτήση. Είναι δεν είναι ακριβώς αεροπλάνο, είναι η ανατίναξη του αεροπλάνου της Pan American πάνω από την Σκωτία. Το περιστατικό έγινε το 1989, είναι αυτού του τύπου το δυστύχημα, τρομοκρατικό χτύπημα, μάλλον πιο σωστά να το λέμε, που έχει προκαλέσει τους περισσότερους νεκρούς στην ιστορία αυτών των χτυπημάτων. Σκεφτείτε ότι είχε και νεκρούς στο χωριό, στο Λόγκερμπι, που έπεσε πέσανε τα κομμάτια του αεροπλάνου βραδιάτικα. Είναι μια ωραία ταινία για να δείτε πώς γίνεται η έρευνα σε τέτοιο τύπου περιπτώσεις σε σοβαρές χώρες. Έχουν βγει δύο ταινίες για το Lockerbie. Έχει βγει και άλλη μία τον περασμένο χειμώνα, το έχει δείξει Κοσμοτέ. Και αυτό ήταν ωραίο, αλλά εκεί είχαμε περισσότερο μια ιστορία ενός πατέρα που κάνει την προσπάθειά του να λάμψει αλήθεια στο όνομα της κόρης του. Και εκείνο βασισμένο σε πραγματικά περιστατικά. Τότε είναι τελείως διαφορετικό. Αν θέλεις να δεις μια τέτοια σειρά, βλέπετε. Κάτι άλλο που επιχείρησα να δω, τα ξέχασα ήδη. Δεν θυμάμαι τίποτα. Α, ναι, και αυτό ο Spielberg που λέει ο Κυριάκος, τόδα και αυτό, πριν να φύγω, αυτό ήταν ακόμα Μουντιάλ, το είχα δει. Ούτε θυμάμαι πώς λέγεται, ούτε θυμάμαι, δηλαδή δεν κατάλαβα ποτέ γιατί έγινε ντόρος. Προφανώς συμβαίνει κάτι το οποίο είναι πολύ απλό. Έχει μεγαλώσει ο Spielberg και όταν μεγαλώνει άνθρωποι, τους αγαπάνε όλοι. Όλοι ξαφνικά. Δηλαδή, άνθρωποι που παλιά λέγανε έλα, πας και βλέπεις αυτές τις χαζομάρες που κάνει ο Spielberg, τώρα μου λένε δεν χάνεται. Είναι πολύ όριμος, είναι τρομερό. Κολοκυθιά. Δηλαδή, πρέπει να έχει κάνει μίνιμουμ 10 ταινίες καλύτερες από αυτό το πράγμα. Το οποίο ήταν και καλά ότι κάποια στιγμή έτσι παραδέχεται, ας πούμε, το αμερικανικό κράτος ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Αυτό ήταν το φινάλε. Εντάξει, και τους έχει πιάσει και τους κάνει και πειράματα. Δηλαδή, 200 φορές τα έχουμε δει. Για να το πω όπως λένε αυτοί που ξέρουν, βαριέμαι τρελά. Από την άλλη, καταλαβαίνω το εξής, ότι υπάρχουν πιτσιρικάδες που δεν έχουν δει όλες τις στρασιές που έχω δει στην ζωή μου. Οπότε αντέχουν να δουν τέτοια πράγματα. Και γι' αυτούς γίνονται αυτές οι ταινίες τελικά. Και γι' αυτό αυτή είναι το κοινό τους και ο λόγος που κόβουν και οι εισιτήρια. Και αν είναι να πηγαίνουν τα παιδιά σινεμά, ας πηγαίνουν και ας βλέπουν και αυτά, γιατί μετά θα δουν σίγουρα κάτι καλύτερο. Θυμίζω, γιατί πάμε στο Γιώργο Τσακίρη σιγά σιγά, ότι οι ειδήσεις είχαν να κάνουν σήμερα με την ΑΕΚ σήμερα το πρωί, διότι είχαμε την επιστροφή του Ζωάου Μάριο και την πώληση του Κουτέσα. Ο Κουτέσα γύρισε στη Σερβέτα από την οποία μας ήρθε, θυμίζω. Τα παιδιά σε αίθουσα σύνταξης ψάχνουν να βρουν πόσα χρήματα έβγαλε η ΑΕΚ από αυτήν την ιστορία. Θα μας τα πει, νομίζω, ο Γιώργος σε λίγο. Έχει τρυπήσει το ταβάνι χαζοποίηση, λέει ένας φίλος. Ωραίο το χαζοποίηση, φίλε, το υιοθετώ. Καλά, το θα σε βρω στο Netflix που λέτε. Το είχα πει πριν φύγουμε για διακοπές. Το θα σε βρω, το βλέπα στη διάρκεια του Μουντιάλ, ανάμεσα στα παιχνίδια, μην κοιμηθώ. Δηλαδή, τελείωνε, ας πούμε, ένα παιχνίδι 2 η ώρα, 2:30 η ώρα, είχε το επόμενο στις 4, κάτι τέτοιες βάρβαρες ώρες. Είχα ανακαλύψει αυτό και το βλέπα. Που είναι του. Δεν θυμάμαι τώρα από τον σχεδόν τον συγγραφέα, αλλά αυτός είναι ένας τύπος, ο οποίος ένας Άγγλος είναι. Ό,τι κάνει γίνεται σειρά στο Netflix. Και είναι και ικανότατος, γιατί γράφει πάντα το ίδιο βιβλίο. Ένας πατέρας χάνει την κόρη του, ψάχνει τη βρει, συνήθως την κόρη του. Ή το γιο του, ή αυτά. Ναι, Κομπέν είναι. Χάραν Κομπέν, ναι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη. Καλώς τον να. Έλα.
6: Ναι.
5: Έλα, καλώς τον.
6: Ακούω, εντάξει, εντάξει.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Πώς είμαστε.
5: Ναι, άρα.
6: Λοιπόν, είπα, όπως καταλαβαίνεις, αυτό που σου είπα το νωρίτερα το μεσημέρι, σε αυτή την υπόθεση είμαστε, καταρχάς της απόκτησης του Ζωά Μάριο, να ολοκληρώσει το τυπικό της υπόθεσης η ΑΕΚ με ένα συμβόλαιο διαδικαστικών, το θέμα μέχρι στιγμής από ό,τι φαίνεται, με ένα συμβόλαιο της τάξης των 2 ετών. Ξα λεπτά όχι σχεδόν που έπαιρνε πέρυσι, αλλά αυτό επιτρέψτε μου να τελειώσει πρώτα και να τα πούμε μετά.
5: Ναι.
6: Εντάξει, είναι σίγουρα μια περίπτωση που είχαμε πει από πέρυσι, από την ολοκλήρωση της σεζόν που έτρεχε, ότι δεν θα είναι αδιάφορη για την ΑΕΚ, αρκεί να διευθετήσει το θέμα με την Μπεσίκτας και να μην είναι ελεύθερος. Ο Πορτογάλος μέσος προπονείται κανονικά με την Μπεσίκτας, που πούμε, έχει κάνει προετοιμασία.
5: Ναι.
6: Δεν είναι ότι καθότανε. Κατάφερε να πάρει την ελευθερία του, γιατί έτσι τον αποκτάει η ΑΕΚ ως ελεύθερο. Προφανώς θα χάρισε κάποιο ποσό εκεί από το τελευταίο χρόνο του συμβολίου του, για να μην τον το επιτρέψουν και οι Τούρκοι, χωρίς να κερδίσουν τίποτα. Και έρχεται ως ελεύθερος για τα επόμενα 2 χρόνια, όπως γνωστοποιήσαμε νωρίτερα στο Μπιούνι Σπορφέμεν 4,6, με την άποψη και περίπτωσή του να συνδυάζεται με αυτή του Κουτέσα, αλλά όχι σε απόλυτο βαθμό, ξαναλέω. Γιατί θυμίζω ότι η περίπτωση του Ζωά Μάριο απασχολούσε την ΑΕΚ και θα την απασχολούσε μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, αν έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας. Το είχαμε πει αυτό, ότι μπορεί να είναι, όπως είχε γίνει και πέρυσι, σαν μια επιπλέον κίνηση ουσιαστικής ενίσχυσης όμως, γιατί και πέρυσι ο Ζωά Μάριο ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του για τον Μάρκο Νίκολιτς. Και είναι και οι παίκτες αυτοί που τα λέγαμε και μαζί χθες, όταν λέγαμε και γνωστοποιήσαμε στο κοινό ότι η ΑΕΚ ψάχνεται για να παραχωρήσει ή τέλος πάντων να αφήσει τον Κουτέσα. Δεν παίζει με τέτοιους παίκτες ο coach, δεν αξιοποιεί τα εξτρέμ, να το πω έτσι, δεν είναι στον αγωνιστικό του.
5: Ναι, και υποθέτω και ότι πρέπει να είχαμε και λίγο γκρίνια. Ξέρεις, κάπως αλλιώς το είχε φανταστεί ο Κουτέσα το πράγμα στην Ελλάδα. Δηλαδή, κανείς δεν υπογράφει για να παίζει.
6: Σίγουρα, σίγουρα.
5: Να εδώ παίζει πρέπει το να πω
6: ναι. Γιατί δεν θέλω να είμαι άδικος. Εγώ θέλω να πω εδώ ότι για μένα ήταν από τις πολύ καλές μεταγραφές του Ριμπάλτα αυτή η περσινή. Δυστυχώς έγινε, ξαναλέω, δυστυχώς με την έννοια ότι το σχέδιο του Νίκολης δεν εξυπηρετείται με τέτοιους παίχτες. Δυστυχώς έγινε πριν τον προπονητή. Αυτό είναι το κακό, ας πούμε, συνδυαστικά σε επίπεδο timing. Αλλά είχε βρει έναν παίχτη πάρα πάρα πολύ καλό, γνήσιο εξτρέμ, ικανός το ένας εναντίον ενός, το να τελειώνει φάσεις. Και τον ήθελε ευτυχώς ο Ριμπάλτα να τον κλείσει πολύ νωρίτερα, γιατί είχε κάνει φοβερή σεζόν, θυμίζω, με τη Σερβέτ.
5: Ναι.
6: Και γι' αυτό έσπευσε και το έκανε πολύ πολύ γρήγορα και ήταν η πρώτη μεταγραφή πέρυσι της ΑΕΚ. Το ότι δεν τον αξιοποιεί όπως πρέπει ο Νίκολης είναι ένα άλλο Παπαευαγγέλιο, ούτε αυτόν μπορεί να χρειώσει τον άνθρωπο, αυτό δεν παίζει έτσι, είναι λογικό, ούτε τον Ελιάζο μπορεί να αξιοποιήσει για παράδειγμα. Άρα είναι κάπου στη μέση η αλήθεια. Εκείνος καλά κάνει για μένα και το ψάξε, γιατί είδε, διαπίστωσε ο άνθρωπος και επιβεβαίωσε ότι δεν συνιστά στην αγωνιστική εξίσωση ένα κεφάλαιο το οποίο θα μπορέσει να το εκμεταλλευτεί ο coach και θα το πήγαινε πίσω μία ακόμα χρονιά στην ΑΕΚ, στο μέσα έξω, ξέρεις.
5: Ναι.
6: Και γι' αυτό πηγαίνει και σε ένα χώρο και σε ένα περιβάλλον που το ξέρει πολύ καλά, που είχε κάνει παπάδες, στη Σερβέντ δηλαδή. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, πρέπει να πω εγώ, γιατί πήρε και ο Σωτήρης πριν. Διάβαζε και δεξιά και αριστερά κάποια πραγματάκια. Δεν έχει ολοκληρωθεί το deal με τη Σερβέντ. Ο παίκτης μπορεί να είναι ok, η ΑΕΚ ακόμα δεν. Για το, με τον παίκτη έχει συμφωνήσει, λέγεται η ελβετική ομάδα, θυμίζω, για 5 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν επηρεάζει τη μεταγραφή, γι' αυτό το ξαναλέω ότι ο Μάριος στην ΑΕΚ, έτσι.
5: Mm-hmm.
6: Ακόμα και να αναβαγγίσει.
5: Και πέρσι υπήρχε ο,
6: μπράβο,
5: ο Ζωάο Μάριο.
6: Για και το λέω, για να το ξέρει ο κόσμος. Δεν γίνεται συνδυαστικά, για παράδειγμα. Αυτό εννοώ.
5: Ναι.
6: Οι εξελίξεις, οι ενδείξεις και όσα μαθαίνουν από την Ελβετία φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί και του Κουτέσα και μάλιστα μέχρι το βράδυ. Αλλά σήμερα που μιλάμε αυτή τη στιγμή δηλαδή, δεν έχει ολοκληρωθεί και τυπικά το deal με την ΑΕΚ. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε και την Ελβετική ομάδα. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε αυτό. Όχι όμως και στον Τζοαμάριο, παραλαμβάνω, είναι ήδη στην Αθήνα. Όπως γνωστοποιήσαμε πριν, επιβεβαιώθηκε αυτή η πληροφορία. Το συμβόλαιο που θα υπογράψει για 2 χρόνια ακόμα, γιατί με την ΑΕΚ συνολικά θα είναι δηλαδή 3 χρόνια στα κυτρινόμαυρα. Μια περίπτωση παίχτη που σίγουρα πολύ πολύ πολύ μπορεί να περιμένει ακόμα καλύτερα πράγματα, να θέλανε ακόμα καλύτερο παίχτη, ξέρω εγώ, αλλά ο Ζωάο Μάριο ξεκινάει όμορφος να μιλήσει ακόμα στις κυτρινόμαυρες.
5: Πάντως βλέπω γκρίνια για αυτό το πράγμα.
6: Έχει
5: γκρίνια και έχει και γκρίνια και για τις τιμές των... του πακέτου.
6: Ναι,
5: τον...
6: πάμε και σε αυτό. Πάμε και σε αυτό. Καταρχάς νομίζω ότι έπρεπε να το περιμένουν οι φοιτητές.
5: Ναι.
6: Γιατί είχαμε πει ότι θα ακολουθεί το μοντέλο το περσινό, δεν θα βγουν δηλαδή ξεχωριστά εισιτήρια διαρκείας, αλλά ένα πακέτο εισιτηρίων για τη φάση των ομήνων, όπως είχε γίνει με το conference ακριβώς, για τη φάση των ομήνων του League Face τέλος πάντων.
5: Uh-huh.
6: Τα εισιτήρια, παιδιά, ανάλογα στη συζήτηση μπαίνει και η τιμή τους. Εγώ τα έχω πει από την πρώτη μέρα λειτουργίας της Φιλαδελφίας, στην Αγία Σοφιά, που έχουμε ιδιοκτησία, ότι για μένα είναι πολύ ψηλά τα ποσά αυτά.
5: Mm-hmm.
6: Πάρα πολύ ψηλά. Αλλά αυτό μου επιβεβαιώθηκε στο πέρας των χρόνων, δυστυχώς, γιατί δεν μου αρέσει πολύ αυτό, το καθορίζει η αγορά.
5: Mm-hmm.
6: Η ζήτηση τεράστια. Τεράστια πέρα στον κόσμο. Θα μου πεις, γιατί μας νοιάζει αυτό μας δεν τσακίρει, εμείς καλούμαστε να πληρώσουμε άλλα 350, άλλα
5: 350. Όχι, αλλά αυτό που λες έχει ένα νόημα. Δηλαδή, αν υπάρχει ζήτηση, ανεβαίνουν τιμές.
6: Υπάρχει τεράστια ζήτηση.
5: Ναι.
6: Δηλαδή είναι πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει διαρκείας και με ρωτάνε και στέλνουν και την ΑΕΚ αν μετά την ολοκλήρωση της διορίας για τους υπόλοιπους θα βγουν τα πακέτα αυτά ως ελεύθερα στην αγορά για να τα πάρουν εκείνοι.
5: Mm-hmm.
6: Αντιλαμβάνεις ότι αυτό το καθορίζει λοιπόν η αγορά. Έτσι καταλαβαίνω εγώ με τις τιμές. Αν συμφωνώ με τον κόσμο που είναι πολύ ακριβά, ναι, συμφωνώ απόλυτα.
5: Ναι.
6: Συμφωνώ απόλυτα. Απ' την άλλη, ξέρεις τι μου συνέβη σήμερα.
5: Για τι χρήματα μιλάμε?
6: Εντάξει, είναι ανάλογα τη θύρα μου. Δηλαδή, σε άλλε θύρε πάει 50
5: ένα,
6: πάνω.
5: Ναι, ένα
6: εντάξει, 50 πάνω το μάτς πάει σε κάποιες θύρες. 50 ευρώ το μάτς. Σε άλλες πάει 100.
5: Ναι.
6: Που είναι πιο καλές κερκίδες εννοώ.
5: Ναι, ναι.
6: Σε άλλες μπορεί να πάει 150. Με 200. Ναι. Αν είναι και για τα 4 μάτς, όπως. Εγώ λέω ένα μάτς αυτό, έτσι. Δεν λέω ότι 150 πάει στο σύνολο. Δηλαδή 50 ευρώ να στοιχίζει ένα μάτς, ξαναλέω. Δηλαδή στα 4 μάτς είναι 200 ευρώ, όπως αντιλαμβάνεσαι. Και είναι και το άμεσο της υποθέσεως ότι πρέπει να τα δώσεις μέχρι την Παρασκευή. Καταλαβαίνεις.
5: Ναι, ναι.
6: Και αυτό είναι ένα βαρύ. Γιατί ένας οπαδός που
5: είναι
6: πονιός και δίνει 660,
5: ναι,
6: πρέπει να δώσει άλλα 300 και εσύ του παιδιού του άλλα 300-600 μέσα το Σεπτέμβριο με σχολικά με όλα αυτά είναι λίγο,
5: ναι,
6: όχι
5: ναι,
6: λίγο.
5: Ναι, ναι.
6: Η σφαγή του δράμα είναι, για να είμαι ειλικρινής εγώ.
5: Mm-hmm.
6: Και εγώ είμαι πατέρας με
5: δηλαδή, Γιώργο, δεν το έχω παρακολουθήσει. Η ΑΕΚ έβγαλε διαρκές χωρίς το Champions League προφανώς. Έτσι, ναι,
6: ναι, όλα, πάντα, όπως πάντα.
5: Όπως πάντα.
6: Ναι, και
5: μόνο,
6: το προσθέτει
5: μόνο τώρα.
6: Το
5: ναι, ναι, ναι.
6: Μόνο
5: τον,
6: ναι, και βγάζει πάντα, από ναι, πέρυσι δηλαδή που μπήκε στο κόμπερ, γιατί πρόπερσι δεν μπορούσε να το κάνει,
5: ναι,
6: είχε αποκλειστεί,
5: ναι,
6: και βγάζει πάντα μετά ένα πακέτο εισιτηρίων για τη φάση του League Face, γιατί σου λέει τα δεδομένα ημάτια είναι 4, δεν μπορώ να σου βγάλω εγώ παραπάνω,
5: ναι,
6: να σε δαγκώσω εντός αγωγικών, κατάλαβες.
5: Βέβαια, εδώ πρέπει να πω κάτι, ότι από τη στιγμή που, ναι, είχε εξασφαλισμένη την Ευρώπη, διότι έπαιζε στα play-off, ναι, και αν
6: αποκλειόταν
5: θα πήγαινε στο Europa, θα μπορούσε να υπάρχει.
6: Απλά δεν ήξερε.

0: διαρκείας. Αν τα πάρουν μετά οι υπόλοιποι, θα τα πάρουν παραπάνω από αυτά που ανέφερα πριν, σε επίπεδο τιμών. Και γι' αυτό το κάνουν προφανώς, για να μέσα στο όλο θέμα αυτό της ακριβής, ας πούμε, προσέγγισης των εισιτηρίων, να δώσουν ένα μπόνους στους κατόχους διαρκείας που στηρίζουν, γιατί έχουν ξεπεράσει και τις 23.000 διαρκείας νομίζω στην ΑΕΚ, και να τους δώσουν αυτή την έκπτωση 25%. Επαναλαμβάνω ότι και λόγω απόλυτα και αντιλαμβάνομαι την κοινωνία του κόσμου, έτσι το έκανα όμως και πέρσι, έτσι το περίμενα και φέτος, δεν περίμενα κάτι άλλο.
1: Απλώς είναι διαφορετική διοργάνωση και είναι
0: διαφορετική. Ναι, ναι. Αν έχει 30 ευρώ το ΝΕΣ στο Χρυσούπολη ΑΕΚ, το Ρεάλ και Ρεάλ Μαδρίτης πόσο πρέπει να έχει?
1: Ναι.
0: Στην Φιλαδέλφεια.
1: Εντάξει,
0: αυτό το γήπεδο.
1: Και όμως την καθορίζει την τιμή ο Νέσος Χρυσούπολης, δηλαδή.
0: Μα και ο Λεβαδιακός ΑΕΚ, εγώ θα σου πω, πριν 40.
1: Καλά, ο Νέσος Χρυσούπολης μια φορά παίξει με την ΑΕΚ, δηλαδή. Όπως και η ΑΕΚ μια φορά παίξει με την Ρεάλ, βέβαια. Έτσι
0: ακριβώς που σου πω, ότι οι προηγούμενοι που παίξαμε το 2002 με την Ρεάλ. Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε, που λέω λόγος.
1: Είναι όλο ένα.
0: Είναι όλο το πακέτο, όπως και το πιάζει, παιδί μου. Όλοι έχουν ένα μέρος δίκιο. Δηλαδή και η ΑΕΚ με τέτοια ζήτηση που έχει, προφανέστατα το καθορίζει η αγορά. Πόσο θα πάει τις τιμές. Επαναλαμβάνω όμως, εγώ επειδή στην τσέπη μου κρίνω,
1: ναι,
0: και εγώ θεωρώ ότι για μένα είναι ακριβά, τι να κάνω. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είναι ακριβά, ξαναλέω, από την πρώτη μέρα λειτουργίας του γηπέδου. Δεν είναι τώρα μόνο.
1: Μου θυμίζει το Μάκη του Ζωμιάδη. Όχι, ο Μάκης έλεγε τότε θα βάλω 50 ευρώ το μάτς ΑΕΚ Ρώμα, γιατί πρώτη φορά θα δει η Ρώμα τους παίκτες ΑΕΚ.
0: Ναι, έτσι έλεγε. Όταν πήγε ο κόσμος στη ΣΑΕΚ να του πει ότι είναι ακριβά.
1: Μετά μαζευτήκαμε λίγο.
0: Να μην πω τώρα την ατάκα που είπε για τον μέσο ΑΕΚΔΙ. Και πάρε τριγωνάκι, τα σπάει. Έτσι κατέληξε η κουβέντα. Τέλος πάντων, ναι. Και περιμένουμε το μάτι σήμερα, όπως καταλαβαίνεις. Δίνουμε με τον μέσο να δούμε πόσες αλλαγές θα έχει κάνει ο κόσμος. Πολλές φαντάζομαι. Εκτιμώ ότι θα δούμε και Λυκογιάννη και Αριάγκα.
1: Ναι. Εάν δεν τους δούμε και τώρα, δηλαδή, εντάξει.
0: Εντάξει, τον Λυκογιάννη είχαμε εμβολιάξει, γιατί δεν είχε ακόμα, ρε παιδί μου, τα προετοιμασία είχε κάνει. Το παιδί είναι επαγγελματίας και δούλευε, αλλά δεν είχε κάνει με ομάδα, εννοώ. Μόνο γι' αυτό είχα έναν διαδιασμό. Νομίζω όμως θα τον δούμε σήμερα, δεν ξέρω αν θα είναι βασικός ή όχι, αλλά νομίζω θα τον δούμε να παίζει. Όπως και τον Αριάγκα πολύ περισσότερο. Θέλω να δω πως θα είναι ο Αλεξίου, αν θα είναι, ξέρεις, ο Χρυστακόπουλος, δεν θα πάρει off και ο Λότα κάπως. Θέλω, έχει ερωτηματικά η δεκάδα που ενδιαφέρουν.
1: Ναι.
0: Αυτά. Και όσον αφορά το επιπλέον κομμάτι της ενίσχυσης ΤΣΑΕΚ, θα πρέπει να περιμένουμε τις 15 Σεπτεμβρίου, όπως αντιλαμβάνεσαι. Είναι πασιφανές ότι ο Ζωά Μάριο θα μπει στη θέση του Κουτέσσα στην Ευρωπαϊκή Λίστα, εφόσον το κρίνει ο κότσο ότι μπορεί, γιατί με την Πεσικτά ζούλευε η αλήθεια, είναι, δεν πέταγε χαρταετό. Αλλά περιμένουμε να δούμε αν θα είναι και για το... ποιος θα μπει στη θέση του Βιτάλης. Για να μπει, μάλλον συγγνώμη, σε ποια θέση θα μπει ο Βιτάλης. Έχουμε και ένα κενό, θα είναι ο Κατσίνοβιτς. Αλλά κάποιος άλλος θα το δούμε.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Είναι βέβαιο ότι θα μπει.
0: Ο Βιταλής.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, δεν έχει άλλα χαφ. Δεν μπορεί να μην να πάει και στο Champions League, φαντάζομαι, δύο χαφ, ξέρεις, 2,5. Θα πρέπει να το βάλει 100%.
1: Έγινε. Λοιπόν, αυτά... δεν έχω να πω κάτι άλλο, δηλαδή. Διαβάζω. Έχει πάρα πολύ γκρίνια η ιστορία αυτή με την τιμή αυτή της ΑΕΚ. Τέλος πάντων, έχει δίκιο ο Γιώργος. Έχει δίκιο ο Γιώργος και στα δύο που λέει. Δηλαδή και ότι στο ότι είναι ακριβά, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και στην προκειμένη περίπτωση μεγάλη ζήτηση. Οπότε... Λοιπόν, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365, έτσι το θυμίζω. Μαζί μας είναι η Κινόβα. Η Νόβα σου θυμίζει ότι αν σου έχει τύχει να ψάχνεις εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο, σίγουρα θυμάσαι την ώρα της αναμονής. Το πόσο έχεις μείνει να περιμένεις να σε εξυπηρετήσει κάποιος, στην προκειμένη περίπτωση η Νόβα σου θυμίζει ότι χάρη στο Νόβα More αυτό αλλάζει και μετατρέπεται σε μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Νόβα αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Υπάρχει μάλιστα και στη διάθεσή σας η υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού δίνετε το τηλέφωνό σας και σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και δεν είναι στην προκειμένη περίπτωση απαραίτητη η αναμονή και όλα αυτά που ξέρουμε. Όσο για το αν χρειάζεστε επίσκεψη τεχνικού, και αυτό γίνεται εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά ισχύουν σε πακέτα σταθερής και κινητής 24 μήνες.

0: διάρκειας, όρους και προϋποθέσεις θα βρείτε στο nova.gr. Ευχαριστώ πάντα για τα μηνύματα συμπαράστασης στον Αντώνη Πανούτσο. Είμαστε πάντα δίπλα του, αν έχω νεότερα θα σας τα πω. Σας αφήνω στους κυρίους που ακολουθούν, είναι τρεις. Είναι ο κύριος Χονδροθύμιος, είναι ο κύριος Αντίπας και είναι ο κύριος Δεσύλλας. Βομβαρδίστε τους. Τα λέμε. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a date. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο, γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο, Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Top FM 102,4.
9: Λάνου στόπερ Κριστιαν Μακούν της Λεύσκης Σόφιας εξετάζει σοβαρά ο Άρης σύμφωνα με δημοσίευμα στη Βουλγαρία. Κρίσιμη η σημερινή προπόνηση για τη συμμετοχή του Φαμπιάνο στην αναμέτρηση του Σαββάτου με την ΑΕΚ, με τον Σούταλο να έχει τον πρώτο λόγο να τον αντικαταστήσει στο κέντρο της άμυνας. Τη σπουδαία κίνηση με τον Ιβάν Νεγιού ολοκλήρωσε ο Βόλος Έλαμπετ, καθώς ανακοίνωσε τον μονοετή δανεισμό του 29χρονου Καμερουνέζου μέσω από τη Χετάφε. Ραντεβού με την ιστορία έχει σήμερα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών που αντιμετωπίζει τη Σερβία στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Πρώτο σερβί στις 5 με κάλυψη από Ερτίο Σπορ. Ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του είναι ο Ρενάντο Σάντσες, καθώς η Paris Saint-Germain ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο Μέσο, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στον Παναθηναϊκό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
10: Win Sport FM 94,6.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους, είστε συντονισμένοι στον Big Wings
1: Sport FM. Καλησπέρα,
0: καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε. Ντυθείτε ρε, βάλτε ένα ακουστικά.
1: Ντυθείτε. Έλα. Ακουστικά, Ηρακλή μου, ακουστικά.
2: Γιατί ναι, γιατί, ανέβη, μιλάμε.
0: Γιατί ναι, να κάνει εκπομπή, θα βγάλει γραμμές, μήπως.
2: Ξέρεις γιατί κόλλησα. Λέω ότι είναι τώρα μέσα πέρος, δεν θα έχει γραμμές.
1: Ηρακλή.
2: Ναι, μπορείς έτσι τώρα, στον εγκέφαλο.
0: Κάθε μέρα όλο και καλύτερα βγαίνει αυτό ο Διονύση μου.
1: Ναι, εντάξει.
2: Σου έχω πει, δεν μπορώ ότι...
0: Δεν μπορείς, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, εδώ είμαστε. Μπήκουν Sport FM 94,6. Μπάλα μεσημέρι. Σταύρος Χωριοθύμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, ανοιχτές γραμμές 2-10-95-79-283-4-5 και θα τα συζητήσουμε όλα.
0: Κυριάκος Αθερόπουλος
1: στον ήχο
0: και μουσική επιμέλεια.
1: Σωτήρης Ταμπάκος και Γιώργος Πετρίδης βλέπω είναι έξω.
0: Στα τηλέφωνα, είδω ότι είναι και τελευταία μέρα. Γίνεται ένας χαμούλης.
1: Είναι τελευταία μέρα για τις λίστες.
2: Δεν είναι, οι μεταγραφές μπορεί να γίνουν.
1: Μπορούν να γίνουν φυσικά μέχρι 15.
0: Είδες πως έχουν μάθει, καλό μάθει όλοι. Το θεωρούμε ότι πεταματού του τύπου, αν δεν μπει στη λίστα, τώρα τι να την κάνει τη μεταγραφή.
2: Έχω χαίρο πολύ. Εγώ...
0: Όχι, ρε, τι χαίρο πολύ, ρε. Ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Ξαφνικά έχει συγκίνη με Ρεάλ Μαδρίτη, να μην και άμα δεν έχει την περπεκτούρα.
1: Ναι, παιδί μου, καλό είναι να είσαι έτοιμο να τα έχει όλα στη λίστα. Αλλά αν δεν μπορεί.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, δεν προλαβαίνει. Τι λες, το παρατάω.
1: Για εμένα, ρε.
0: Γενικώς.
1: Εγώ όχι, δεν το παράγα.
2: Εντάξει, μπορεί να βρει κάποια περίπτωση που να είναι εξαιρετική.
1: Ωραία.
2: Να πάρει ένα παίχτη για να πάρει.
1: Ωραία, για να μην μιλάμε στον αέρα. Παράδειγμα, Ουναΐ. Που έχουμε πει από χθες ότι εδώ που έχουμε φτάσει οι πιθανότητες είναι λιγότερες. Για απόψε,
0: ναι.
1: Ρωτάω εσάς την άποψή σας. Αν έχεις πιθανότητα να τον πάρεις. Λέμε τώρα την άποψη του καθενός.
0: Δεν το κάνεις. Να σου πω.
1: Περίμενε, ρε, περίμενε. Δεν μπορείς να τον πάρεις απόψε. Και έχεις πιθανότητα να τον πάρεις τον Ουναΐ, λέω, σε τρεις μέρες θα σε. Τι κάνεις.
0: Για μένα τον αποκτάς, αλλά να σου πω κάτι. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
1: Αυτό λέω.
0: Γιατί είναι κάθε περίπτωση διαφορετική.
1: Συγκεκριμένα.
0: Διότι εδώ ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει την υπέρβαση, αλλά σε μια θέση που δεν έχει ένα εμφανές κενό που λες πρέπει να το, να το καλύψω. Δηλαδή, αν έψαχνες τερματοφύλακα, παράδειγμα, λες δεν μπορώ να πάω τώρα από Ευρώπη με ένα τερματοφύλακα. Κατάλαβα να σου πω, ενώ εδώ μπορεί με το ρόστερ που έχει να ανταποκριθεί σε 6 παιχνίδια.
2: Στο θερματοφύλακα είναι.
1: Εγώ λέω αν έψαχνες εξάρι.
2: Είναι πιο εύκολα κάνεις αλλαγή.
1: Ναι, άσο να το φύλακα.
0: Όχι, το είπα για πιο χτυπητό παράδειγμα.
1: Εξάρι. Θα σου λέγα, όχι, πήγε να πάρει εξάρι. Αν έχεις την πιθανότητα, αν πιστεύεις ότι μπορείς να πάρεις τον Ουναΐ, δεν μπορείς απόψε, δεν προλαβαίνεις. Γιατί δεν βρίσκεις χρυσή τομή και μπορείς να τον πάρεις σε 3 μέρες, εγώ λέω, πάρ' τον. Για μένα. Γιατί είναι ιδιαίτερη περίπτωση.
0: Και εγώ αλλά το ξαναλέω, διότι ο Παναθηναϊκός όμως στην προκειμένη περίπτωση έχει αρκετούς παίκτες που μπορεί να παίξουν εκεί.
1: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
0: Τώρα που μιλάμε για να δηλωθώ στη λίστα. Εάν δεν έχει οχτάρι παράδειγμα Παναθηναϊκός, θα έλεγα δεν μπορεί να πάει. Ή όχι Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Με κενό.
1: Ναι.
2: Εντάξει, εγώ κοιτάω. Πες, ωραία, είναι μια διαφορετική περίπτωση κυρίως για τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Α, τον κόσμο και αυτά που υπάρχουν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό δηλαδή. Είναι επειδή κάνει γκέλ στον κόσμο πολύ, κακά τα ψέματα.
2: Αυτό σου λέω, ναι.
1: Εγώ λέω, αν δεν μπορείς, δεν προλαβαίνεις απόψε. Γιατί δεν βρίσκεις σημείο επαφής και στενεύουν τα περιθώρια για τη λίστα και μπορείς να τον πάρεις σε 3 μέρες, σε 2. Για μένα, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι σωστό. Για μένα το κάνεις. Και λες, πάω Ευρώπη με αυτούς που έχω, τον έχω Ελλάδα. Και αν προκριθώ, τον βάζω μετά. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό λέει και ο Παναθηναϊκός. Αφήστε να δούμε λίγο τις εξελίξεις εντός της ημέρας. Από χθες, εγώ λέω ότι οι πιθανότητες λιγοστεύουν. Δεν μπορώ να το κάψω τελείως. Σήμερα το πρωί, ας πούμε, είπα 70-30 να μην γίνει μέχρι την ευρωπαϊκή λίστα. Αυτά είναι τα δεδομένα τώρα. Αλλά θα δούμε.
2: Θα μπορεί να αλλάξουν.
1: Σωστά. Τι άλλα, κύριε. Έχουμε και μάτς σήμερα,
0: Όχι μάτσα ένα, έχουμε αρκετά μάτς.
1: Αυτό λέω, έχουμε μάτς, όχι ένα μάτς.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε από τις 5 να ανοίγει το πρόγραμμα, μην κοιτάς εσύ. 5,
2: δεν κοιτάζω, κρέμαμε από τα χείλη σου, αδερφέ.
0: Νέστος Χρυσούπολης.
2: Ναι.
0: Α, ξέρεις ποιος είναι από τη Χρυσούπολη. Εδώ δικό μας παιδί.
1: Ο Τάσος δεν είναι.
0: Ναι, αυτό ρωτάω.
1: Ο Νικολόπουλος.
0: Κολόπουλος, από τη Χρυσούπολη.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Νέστος Χρυσούπολης, α, λοιπόν, από το Sky στις 5. Στις 5:30 Μαρκό Κηφισιά. Αυτό ήταν καλό μας να ξέρετε. Η Μαρκό πάει μέχρι και για άνοδο. Δεν είναι από τα φαβόρη για άνοδο, αλλά έχουν ενωθεί πολλές δυνάμεις και πάει μέχρι και για άνοδο.
2: 15 γκολ, λέει, Αραμπίδα βάζει.
0: Λοιπόν, έχουμε μετά στις 8 ΑΕΛ Νόβιμπετ Ολυμπιακός, στις 8 επίσης Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4, μιλάμε τώρα για
2: ώρα, όχι.
0: Πορτογαλία μόνο παίζει τέτοια ώρα. Και 10 και 4.
1: Είναι τώρα.
2: Όχι, υπάρχει.
0: Υπάρχει και πιο άργα και 10 και μισή και τα λοιπά.
2: Και κάτι 10 και 4 και 11, κάτι Αμερικές.
1: Είναι τα τηλεοπτικά πρώτον. Και φυσικά. Άμα έχεις ένα κανάλι, πώς θα τα δείξεις.
0: Σκέψου τώρα να πίνει κάποιο σε υβριδικό ή οτιδήποτε.
1: Όχι, μπορεί να πάει σε κάποια, μπορεί να είναι σε υβριδικό. Αλλά πέσω ήταν τρία μάτς στην ίδια ώρα.
0: Ναι. Μα πηγαίνει σε υβριδικό. Τώρα το Μαρκό Κηφισιά υπάρχει στο υβριδικό του Σκάι, όπως και το Πανσεραϊκός.
2: Επειδή έχουμε μπούμερ του κερατά. Πού μπορώ να το δω, ας πούμε, τον Μάρκο, το υβριδικό που λέει.
0: Αγόρι μου, πάτα στη τηλεόραση. Έχει εφαρμογή και σου λέει και μπαίνει μέσα και το βλέπει.
1: Το δείξω εγώ.
0: Όταν ανοίγει, αλλάζει τα κανάλια. Κάθε δεξιά δεν σου βγάζει να παθίστε το κόκκινο κουμπί και τέτοια.
2: Όχι, δεν μου λέει.
0: Τι τηλεόραση έχει το 70. Τη βαρά στο πλάγι να.
1: Όχι, έχει, να έχει καινούργια. Καινούργια.
0: Smart TV δεν έχει.
2: 15 χρόνια έχω σπαρτί.
0: Τζάμπα την έχει. Πάρε τι παλιέ με τα κουμπιά να σκουράσει να αλλάζει.
2: Καλά, αυτή ήταν η τηλεόραση που βάρεγε και από πάνω.
0: Αυτό λέω, από το πλάι, από το πλάι κυρίω.
2: Σου εξηγώ. Δηλαδή, ωραία, όλε τι πλατφόρμε
0: έχουν. Σου δίνει δυνατότητα, πατά ένα κουμπί, μπαίνει μετά στη λέξη και παρακολουθεί. Όταν από τη τηλεόραση είσαι, όχι από κινητό κτλ.
2: Δεν παίρνει από την τηλεόραση, δεν θέλω εγώ κινητά.
0: Αυτό σου λέω, υπάρχει. Πολύ, πολύ εύκολο.
2: Αν μου πει ο Νιόνιο.
1: Στο δείξουνε.
0: Λοιπόν, έχει κάτι άλλο κάτι.
2: Θα σε πάρω βιντεοκλήση, Διονύση.
0: Ναι. Και εδώ θα στο δείξω εγώ μέσα στην τηλεόραση, σιγά.
2: Ναι.
0: Σιγά το δύσκολο.
2: Έχει γιατί κάτι... αυτή που έχει μέσα είναι smart. Στο γραφείο.
1: Παιδιά, θα το λύσουμε τώρα. Α το
0: πούμε.
2: Τι είναι smart.
1: Ορίστε,
0: γιατί την έκαψε χαζούλα. Όχι, έξυπνη. Τι λες τώρα από δεν είναι smart.
2: Αυτή που έχει στο γραφείο.
0: Φυσικά.
2: Smart TV είναι αυτή.
0: Δεν σε κοροϊδεύω.
1: Πάμε
2: διάλειμμα.
1: Άμα τη δείτε. Πάμε διάλειμμα.
2: Μα δεν κατάσταση αυτή.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδαση στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Winsport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Το κυρίως μενού σερβίρεται σήμερα. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της βραδιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στον Big Winsport FM 94,6.
3: Big Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Τα θέματα τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Να ανοίξουμε γραμμές λόγω και να συζητήσουμε ό,τι θέλει ο κόσμος.
1: Δυναμικός ο
0: για να πάμε, ρε. Σιγά,
1: σιγά.
2: Αυτές μιλούν όλες γραμμές, να πάμε να μιλάει.
0: Όχι, ρε. Μα δεν είναι εκπομπή για το κοινό τώρα. Να βγει ο κόσμος.
2: Μπορεί κάποιοι να έχουν συντονιστεί τώρα.
0: Ωραία, ας ρωτήσει ό,τι θέλει καθένας. Και τα λέμε. Χαίρετε.
3: Γεια σου, παιδιά.
1: Χαίρετε.
3: Τι κάνετε, πάλι πρώτος. Λοιπόν, καλή εκπομπή καταρχήν, σας χαιρετώ και τους τρεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον Ολυμπιακό, αλλά θα πάρω την ατάκα του Διονύση στο ερώτημα που σου θέσανε για τον Ναΐ. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι όταν είναι να διαπραγματευτείς ένα πολύ καλό παίχτη, ακόμα και γεμάτος να είναι στη θέση του, αλλά αποδεδειγμένα καλό παίχτη, τον αγοράζεις με κλειστά τα μάτια.
1: Άλλο αυτό. Τον άλλο όμως
3: πρόσεξε, σε βοηθάει στο ελληνικό πρωτάθλημα, ακόμα και εάν δεν δηλωθεί στην Ευρώπη. Έτσι, σε βοηθάει στο ελληνικό πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα από τη στιγμή που συμμετέχει στην Ευρώπη δεν ξέρεις αν θα περάσει λοιπόν και στη φάση και να τον δηλώσουμε το καινούργιο τέτοιο. Δηλαδή, για μένα συζητητή. Και η Ηρακλή να ξέρει ότι εγώ ένας παίκτης που ήθελα πάρα πολύ από τον Παναθηναϊκό είναι συγκεκριμένος. Είναι πολύ καλός παίκτης. Ταπεινή μου άποψη, έτσι.
1: Άλλο
3: συμφωνεί, άλλο διαφωνεί.
1: Για τον Ναΐ.
3: Δηλαδή, εγώ αυτόν τον παίκτη τον ήθελα με χίλια.
2: Δεν νομίζω να διαφωνεί κάποιο ότι ο Ναΐ είναι καλός παίκτης.
1: Παικτικά δεν συζητιέται.
3: Αν μπορέσει ο Παναθηναϊκός και κάνει την υπέρβαση και τον πάρει, θα τον ενισχύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα, αν δεν τον δηλώσει στην Ευρώπη, υπάρχει και ο Γενάρη. Γιατί δεν ξέρει από εκεί και πέρα πώς θα εξελιχθεί η ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού φέτος.
1: Ένα λεπτό. Από όσο το θυμάσαι, ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει μία-δύο ματσάρες μαζεμένες πολύ καλές και μετά να κάνει τρεις-τέσσερις.
0: Κυρίως ο Ναΐ άρχισε να αποδίδει πολύ καλά στο δεύτερο μισό. Μέχρι τότε είχε και κάτι, αν θυμάμαι καλά, είχε και ένα τραυματισμό. Είχε μείνει λίγο πίσω, αν τα θυμάμαι καλά. Στο δεύτερο μισό άρχισε να αποδίδει πολύ καλά και για να τα λέμε όλα, ο Ναΐ ήταν ένας από τους βασικούς λόγους. Δεν λέω ο μόνος, ένας από τους βασικούς λόγους που ο Παναθηναϊκός τερμάτισε δεύτερο και πήγε προγραμματικά τη Champions League με τα μάτια που έκανε στα playoff.
1: Ναι,
0: ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ. Ναι. Προφανώς εγώ επειδή τα ήμουν και. Ναι.
1: Γιατί ήταν και πολλά τα στην ίδια ώρα, δεν τα έχω δει κανένα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, παιδιά, και για το τρίλεπτο που έχω, για να μην σας κρατώ τη γραμμή, να σου πω για τον Ολυμπιακό κατ' Ηρακλή μου, επειδή μας αναμένα κάρβουνα μέχρι το βράδυ και ακούγονται πολλά, σχετικά με τους δύο παίκτες του Όφη, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να γίνουν οι μεταγραφές. Γιατί, βέβαια, ακούσει και ένα σενάριο για τον Καμπελά να πήγαινε κάτω. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Όφη παίζει Ευρώπη. Και αν πας να πάρεις τον νου, ας πούμε, εντάξει, τον Αποστολάκη λένε ότι μπορεί να μείνει. Έτσι, κάτω.
1: Το θέμα είναι,
3: είναι ότι πρέπει να βιαστεί και όχι, δηλαδή δεν μπορεί να είναι.
1: Για τον Αποστολάκη,
3: μόνο με την περίοδο του
1: Καμπέλα. Να είναι μια μεταγραφή και για το μέλλον.
3: Ναι.
1: Εγώ όμως το κοιτάζω ότι. Δεν ξέρω πολύ καλά για το παιδί με τον Ολυμπιακό. Όταν θα έρθουν τα μάτια του κυπέλου και θα προχωρήσει ο Ολυμπιακό, θα πρέπει να έχει παίχτε κάτω των 22. Τώρα έφυγε ο Μουζακίτη. Δηλαδή θα παίξει. Πέσω ότι θα περάσει από τη λήξη ο Ολυμπιακό όπω όλε τι μεγάλε ομάδε. Και θα αρχίσουν να έχει δύο παιχνίδια μάτια κυπέλου πρώτη τελικά με τον Παναθηναϊκό, με τον Μπάουκ, με την ΑΕΚ. Ξέρω πώ θα βγει. Λοιπόν. Ποιοι θα είναι οι δύο τότε. Α πούμε σήμερα θα είναι το Κουτσογούλα που θα παίξει 6 μπακ και θα είναι ένα εκ των μπακούλα φιλί. Είναι στο κυπέλο.
0: Ναι, έχει δίκιο.
1: Και όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, τι ήδη θα γίνει.
0: Και αν γίνει μια στραβή, τα λέγαμε και το πρωί.
1: Θα μπει κάποιο άλλο παιδί από τις ακαδημίες, αλλά δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά θα βγει ένας άλλος. Και γιατί και το ένα και το άλλο. Δεν είναι έτσι.
3: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν, και επειδή ακούγονται πολλά σενάρια, απομονή τώρα μέχρι το βράδυ. Να δούμε τι θα γίνει, Ηρακλή.
0: Ακούγονται
3: πάρα πολλά.
0: Να το ξαναπούμε.
3: Και αυτό που ακούστηκε για τη Σαρφάβηλα είναι καλό.
0: Άρη, ακούς.
3: Ναι.
0: Λέω να το ξαναπούμε. Έτσι, γιατί έχει τη σημασία του. Δεν το λέω τώρα, επειδή είπες και εσύ υπομονή μέχρι το βράδυ. Δεν τελειώνει με τα λάθος απόψη. Απόψη είναι η λίστα.
3: Μα μιλάμε για την ευρωπαϊκή λίστα.
0: Μπράβο. Δηλαδή μπορεί να δούμε μετά. Κάτσε να δούμε.
3: Εντάξει, το μετά θα δούμε. Λέμε για την ευρωπαϊκή λίστα. Ναι, και 30 δεύτερα και κλείνω, γιατί δύο φορές πήγα να σας το πω και ξεχάστηκα. Ξέρετε τι θα μου λείψει μέσα από το βραδινό.
0: Για
3: να σας πω.
0: Για πες.
3: Περίμενα πώς και πώς, γιατί ξέρετε ότι 8 διαρκείας κάτω από τον Ολυμπιακό, όταν τελειώνουν τα ευρωπαϊκά τα παιχνίδια, ανυπομονούσα πώς και πώς θα ξεκινήσει ο κουβί για να μιλήσουμε για το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού και για τα ευρωπαϊκά των άλλων ομάδων.
0: Θα μιλάς με τα άλλα παιδιά.
3: Αυτό, παιδιά, το περίμενα πώς και πώς στις ευρωπαϊκές βραδιές.
0: Θα μιλάς με τα άλλα παιδιά.
1: Εν τω μεταξύ, τι γινόταν τότε, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επειδή ο Διονύσης ήταν στο γήπεδο, ή εγώ.
2: Πάνω από εδώ.
1: Ναι, δηλαδή.
3: Ναι.
1: Μέχρι να έρθει ο Βασίλης από το ΆΚΑ ή από τη
3: Λευκόρο. Ναι,
1: υπήρχαν τα βραδινά τα σχόλια. Εγώ άφησε να πήγαινα τρεις ώρες νωρίτερα στο Καρισκάκι και να παρκάρω έξω και όχι στο χωμάτινο.
2: Τα ξέρω, Ηρακλή μου, τα
1: γιατί έμπαινα στο πάρκι και έφτανα με αφού τελειώνει η εκπομπή.
2: Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, Άρη. Σε ευχαριστώ.
3: Έγινε, παιδιά, καλή συνέχεια να έχετε.
1: Όπως λέει και ένας φίλος, μας ακούει και κοιτάζει έξω και χίλιο. Και εγώ που μιλάω και βλέπω τον ήλιο, δεν μπορώ να
2: το. Γι' αυτό σε βάλαμε πλάτη στο παράθυρο, να μην βλέπεις έξω.
1: Όχι, εγώ κάθομαι πλάτη.
2: Ναι, ρε παιδί μου, είσαι πλάτη στο παράθυρο, αυτό το θέμα μας.
1: Ναι, έτσι κάθομαι, έτσι με βολεύει.
2: Άρα δεν βλέπεις τον ήλιο. Πάμε, χαίρετε.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Εκτός αν εννοείς ότι φαίνεται ο Διονύσης που είναι σαν ήλιος.
1: Δεκαθλητή μου, εσύ.
3: Ναι, ναι, ναι. Καλή αρχή καταρχήν στη.
1: Ναι, λέει, ρε,
3: δεκαθλητή. Ότι το καλύτερο και πάνω απ' όλα με υγεία πρώτα απ' όλα. Να πω κάτι πρώτα για τον Ολυμπιακό. Στα χάφη, μπορεί να μου πει την Ηρακλή, εξάρτη θα παίξει ο ΕΣΕ.
1: Ναι. Πες, ναι.
3: Ναι,
1: με τον Μπουέρτα, ανακοινώθηκε κιόλας.
3: Με τον Μπουέρτα. Ναι. Ο Φρόι είναι μπροστά.
1: Εκεί στο 6-8.
3: 6-8, ναι, εντάξει. Αυτό ναι, αυτό ναι. Δηλαδή αυτοί οι τρεις θα είναι, δηλαδή.
1: Α, θα είναι και ο Σιπιώνη. Είναι.
3: Α, ναι, ναι, και ο Σιπιώνη, ναι,
1: ναι. Είναι και ο Γκαρθία.
3: Ναι. Ναι, να πω κάτι για τους τεχνικούς διευθυντές των ομάδων. Λοιπόν, λέει τεχνικός διευθυντής και τέτοια και πάει λέει και να μου φέρει λέει ένα παίκτη 10-12 εκατομμύρια. Καλά δεν χρειάζεται να είμαι τεχνικός διευθυντής, το βρίσκω και μόνο του αυτό το παίκτη με 10-12 εκατομμύρια, 13-8 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, αυτά τα, δεν είναι έτσι απλά. Τι το θέμα είναι ότι να βρεις το παίκτη 12 εκατομμύρια να μπορείς να τον πάρεις. Και η μαγιά του τεχνικού διευθυντή είναι να το βρει ό,τι πριν κάνει 12. Μπράβο. Για μένα.
2: Εγώ θα πω και το άλλο. Βρίσκει τον
3: αυτό,
2: πέφτη.
3: Αυτό, ακριβώς αυτό υπάρχει.
2: Βρίσκει τον πέφτη και κάνει 3 εκατοστάρια. Τι λες, όπου δεν βάζει το χέρι στη τσέπη, πάλι από τα ζήτητα και το κατοράφει.
3: Ναι, αλλά και η μαγιά του τεχνικού διευθυντή είναι να σου φέρει 5 παίκτες και τουλάχιστον οι 2 να σου πιάσουν. Ναι, αυτό είναι, δηλαδή, γιατί το λέω αυτό για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού δύο χρόνια τώρα, ότι δεν έχουν πιάσει πολλοί παίκτες που έχει φέρει πιο κομμάτι, δεν ξέρω ποιος
1: είναι τέτοιος. Εντάξει, τώρα είναι και, έχουν πει και πολλά νέα άτομα, ξέρεις, όσον αφορά για τις υποθετικές μεταγραφικές υποθέσεις του Ολυμπιακού, ναι. Και ο Μορκαντά που είναι ο υπερτεχνικός διευθυντής. Και ο Καρντός, όπως είναι και για τις διαπραγματεύσεις, αλλά ξέρει πολύ καλά την αγορά της Πορτογαλίας. Και ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος είναι στο ποδοσφαιρικό τμήμα τώρα, αλλά έχει αυτό.
3: Όσο που λέει ο Διονύσης ότι δεν τελειώνει οι μεταγράφες, σήμερα τελειώνει οι μεταγράφες. Μετά δεν τον κάνω εγώ τον παίκτη να τον φέρω, δεν τον κάνω. Ό,τι πάρει σήμερα είναι. Δηλαδή για την ευρωπαϊκή λίστα.
0: Σήμερα είναι το ιδανικό για να τον έχει και η Ευρώπη, ναι. Αλλιώς.
3: Αυτό λέω και εγώ, ότι δηλαδή το Αουνάη, πες το μπαίνει μεθαύριο ο Παναθηναϊκός. Ναι. Θα κάτσει, δηλαδή θα έχει την ίδια όρεξη άμα ήταν και στην Ευρώπη. Δεν νομίζω. Παίξε σαν τον Αουνάη, λέω. Δεν ξέρω
0: πώς να θες. Εγώ την είπα την άποψή μου.
3: Ναι.
0: Το ιδανικό είναι να πάρεις ένα παίκτη σήμερα.
3: Και
0: αν δεν μπορείς να τον πάρεις και επειδή είναι ο Αουνάη και πιστεύεις ότι μπορεί να τον πάρεις σε τρεις μέρες, μην το παρατήσεις το θέμα. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Ναι.
3: Και κάτι άλλο, βγαίνουμε όσες, γιατί ο Άρης βγήκε τρίτη φορά, βγαίνουμε όσες φορές θέλουμε, 5 φορές η εβδομάδα.
1: Θα το δούμε αυτό με να κλείσει η εβδομάδα και θα το δούμε.
3: Α, εντάξει, για να... Σταύρο, καλησπέρα, δεν σε...
2: Πείτε τα.
0: Γεια σου, αγοράκι, γεια σου.
3: Με τα παιδιά.
2: Οκ.
3: Εντάξει, παιδιά, γεια σας.
2: Να είσαι καλά, γεια χαρά. Πάμε σε έναν ακόμα. Προλαβαίνουμε, έλα.
0: Χαίρετε.
1: Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Α, πρέπει ακριβώς 30 το...
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Μάκη.
4: Μιλάει κανείς.
2: Εσύ.
0: Νόμιζα ήταν ο Μάκης.
1: Δεν είναι ο
4: Μάκης. Εγώ μιλάω.
0: Συγγνώμη.
4: Καλησπέρα παιδιά, ο Γιώργος είναι. Γεια σου.
1: Γεια σου κύριε Γιώργο.
4: Τι κάνετε ρε παιδιά εκεί πέρα, έχετε βάλει τον γκριλ και ψέδε τον Ουναΐ.
0: Ποιος?
1: Τον γκριλ.
0: Τον γκριλ.
4: Στον γκριλ τον έχουνε. Πού τον έχει, δηλαδή πού κολλάει τώρα το θέμα.
0: Δεν τα έχει βρει ο Παναθηναϊκός με την Τζιρόνα.
4: Α, δηλαδή τις κάνει παζάρια. Για να χάσει έναν παίκτη δηλαδή. Και ενώ αλλού ας πούμε τα έχει δώσει χοντρά για να τον πάρει. Δηλαδή χάνει χρόνο για να τον έχει πόνο πού για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αφού τόσο υπάρχει. Δεν ξέρω ποια είναι η στρατηγική τους. Αλλά άμα θες τον παίκτη, τα χώνεις και τα παίρνεις και σιγά γιατί αυτός ο παίκτης θα τα βγάλει.
0: Συνήθως γίνονται διαπραγματεύσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν πάει ποτέ μια ομάδα να πει πόσα θες τόσα πάρτα. Συνήθως γίνονται διαπραγματεύσεις. Όλες οι ομάδες παγκοσμίως αυτό κάνουν.
4: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι όταν έχεις τον χρόνο που πιέζει για την ευρωπαϊκή λίστα, Οι διαπραγματεύσει γίνονται σε άλλο στήλο.
2: Γι' αυτό γίνονται διαπραγματεύσει όμω, αν πάμε
0: ναι, ναι, ναι,
2: διαφορετικά. Εάν επιχειρώ να. Εάν επιχειρώ να τον θέλει σήμερα, οπότε δώσε 50 εκατομμύρια, τι έπεισα.
0: Καλά,
2: δεν θέλω σήμερα να πάρει 5 εκατομμύρια.
0: Εσύ πει στο άλλο άκρο τώρα. Στο ένα άκρο είναι ο φίλο, στο άλλο εσύ.
1: Έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσει.
2: Ακριβώ.
4: Μέχρι τώρα ο παίκτη θα τα βγάλει ούτω ή άλλω. Λοιπόν, από τη στιγμή την οποία θέλει να έρθει στην Αθήνα, αν θέλει να έρθει, με την ξανά βέβαια, θα είναι μεγάλη. Τέλο πάντων. Ο ψώμεθα εις το μέλλον, αυτοί που διαπραγματεύονται ξέρουν, αλλά όχι να διηλείς με τον κόνοπα όμως, εκεί που θέλουμε να τα δίνουμε, εκεί που δεν θέλουμε δεν τα δίνουμε. Λοιπόν παιδιά, καλό απόγευμα, να είστε καλά, καλή επιτυχία να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Δελτίο ειδήσεων.
2: Διαφημίσεις.
1: Διαφημίσεις. Μπερδεύτηκα.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι υποδομές της Ρόδου με την τοπική κοινωνία να εκπέμπει κραυγή αγωνίας για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και την καθαρότητα των θαλασσών. Μιλώντας στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας, Παναγιώτης Τοκούζης, τόνισε ότι το πρόβλημα αφορά πρωτίστως τη δημόσια υγεία των κατοίκων και δευτερευόντως την οικονομία. Όπως αποκάλυψε, ήδη ξένοι επισκέπτες εκφράζουν γραπτά ερωτήματα για την καταλληλότητα των υδάτων, γεγονός που πλήττει άμεσα το τουριστικό προϊόν. Ο κύριος Τοκούζης κατήγγειλε ότι οι υποδόμες έχουν επιβαρυνθεί δραματικά την τελευταία 20ετία λόγω του υπερτουρισμού, χωρίς να γίνουν τα απαραίτητα έργα. Παράλληλα, ζήτησε άμεση ενημέρωση και λογοδοσία από την περιφέρεια και τον εκπρόσωπο τύπου της, Κώστα Ταρασλιά, υπογραμμίζοντας ότι οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και οι εργολαβικές κόντρες δεν μπορούν να μετακυλίονται στις πλάτες των πολιτών. Έντονη αναστάτωση επικρατεί στην Νότια Ρόδο μετά την αποκάλυψη ότι το υπερσύγχρονο ασθενοφόρο της περιοχής δωρεά του Ιδρύματος Ευγενίδου κρατείται στην πόλη της Ρόδου. Αν και το όχημα απομακρύνθηκε από τη βάση του στο Γενάδη για μια απλή επισκευή τροχών, εντοπίστηκε τελικά να εκτελεί αστικές διακομιδές για το κεντρικό νοσοκομείο. Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης, μιλώντας στο Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, καταγγέλει σοβαρά γραφειοκρατικά εμπόδια μεταξύ ΕΚΑΒ και δεύτερης ΔΥΠΕ για το κόστος συντήρησης, καθώς και ασάφη στο ασφαλιστικό καθεστώς των οδηγών. Κάτοικοι και τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για εμπεγμό και ζητούν την άμεση επιστροφή του ζωτικής σημασίας οχήματος στην Νότια Ρόδο. Σε μείζον ζήτημα οδικής ασφάλειας και παραοικονομίας εξελίσσεται η καταγγελία της παρουσιάστριας Κωνσταντίνα Σπυρόπουλου για ενοικιαζόμενο όχημα στη Ρόδο. Η γνωστή παρουσιάστρια ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κινδύνευσε η ζωή της ίδιας και του γιού της λόγω άκρως φθαρμένων ελαστικών παλαιότητας έως και 13 ετών. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο πρόεδρος του Σωματείου Ενοικιαστών Αυτοκινήτων Ρόδου Στέργος Γιάννας ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν ανήκει σε καμία νόμιμη επιχείρηση. Μέλος τους. Ο κύριος Γιαννάς έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για ένα ανεξέλεκτο πλέον φαινόμενο πειρατείας όπου οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων νοικιάζουν παράνομα ιδιωτικά γιοταχή σε τουρίστες. Το Σωματείο ζητά την άμεση παρέμβαση των Υπουργείων και της ΑΑΔΕ προτείνοντας την καθιέρωση υποχρεωτικού ειδικού σήματος σε όλα τα νόμιμα οχήματα Rent-A-Car. Σε εξέλιξη βρίσκεται θεσμική διαφωνία μεταξύ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου σχετικά με το φορέα υλοποίησης της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδούρα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Ρόδο, η πρόεδρος του σώματος Μάρα Αντωνιάδη απάντησε σε σχετικές επιστολές του προέδρου της ΔΕΙΑ Σωτήρη Βαγιανού. Η κυρία Αντωνιάδη διευκρίνησε ότι το ζήτημα της τροποποίησης και σύναψης των προγραμματικών συμβάσεων εμπίπτει εκ του νόμου στις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής και όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση, ενώ χαρακτήριζε νομικά αβάσιμες τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από την πλευρά της δημοτικής επιχείρησης. Εκδήλωση τιμής για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ διοργανώνει την Παρασκευή στη Ρόδο η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Νοτίων Δωδεκανήσων. Η συνάντηση μελών και στελεχών του κινήματος θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 το απόγευμα στο άγαλμα του Ανδρέα Παπανδρέου, όπου θα γίνει και κατάθεση στεφάνου. Σε κλειό ασφαλείας βρίσκεται η Κιμισάλα της Ρόδου μετά τον εντοπισμό 5 μπουκαλιών με βενζίνη και πετρέλαιο στην ακτογραμμή, όπως δήλωσε στον Top FM ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Θωμάτος. Το έβριμα αποκαλύφθηκε μετά από έρευνες για την πρόσφατη αποβίβαση 46 μεταναστών. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς η παρουσία καυσίμων συνιστά άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις του Δήμου, της αστυνομίας και του λιμενικού, επιστρατεύοντας drones και θερμοκάμερες για επίβλεψη επί 24 ώρου βάσεως. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική νοτιοδυτική με ένταση έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
7: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
8: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
7: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
9: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
7: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
10: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού. 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρωτών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτβουκ Κάραντζης Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Το και τελευταίο. Χαίρετε. Χαίρετε.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Γεια σου μας λέγομαι και εγώ πρώτη φορά περνώ.
5: Γεια σου. Γεια σου.
4: Καλή αρχή.
3: Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά.
4: Λοιπόν, και εγώ πάρω στο θέμα του να ήθελα να τοποθετηθώ αφού είναι τώρα και το φλέγον ζήτημα ας πούμε. Και στον προγραμματισμό του Παναθηναϊκού, ο οποίος βλέπω...
3: Το φλέγω ζήτημα είναι.
4: Βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος και πάλι στον προγραμματισμό του είναι πολύ λάθος. Δηλαδή δίνονται τόσα πάρα πολλά λεφτά για ένα παίκτη, αυτά που ακούμε, δηλαδή 15 εκατομμύρια, θα σας ακούμε 25. Λοιπόν, και έχει θέμα, δηλαδή είπες και εσύ ότι εξτρέμ θέλει. Πάει να πάρει δηλαδή οχτάρι, ενώ θέλει εξτρέμ.
3: Για μένα, και εξτρέμ θέλει. Απλά λέω, αν πάρεις τον Λουναή, κακά τα ψέματα, Ιάσο, να μου να σου πω κάτι. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Και σου δίνω, συγγνώμη που σου διακόπτω και σου δίνω όσο χρόνο θέλεις. Τι εννοώ. Κάποιες περιπτώσεις δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ο Λουναή για τον Παναθηναϊκό, όπως το βλέπω εγώ, δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Είναι και ποδόσφαιρο, είναι και επικοινωνία. Με την καλή έννοια επικοινωνία. Τι εννοώ. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Τρομερή ποιότητα. Ο οποίος μπορεί να σου παίξει και extreme, όχι κλασικό extreme, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Να σου δώσει ποιότητα, να σου δώσει νούμερα κτλ. Και παίκτης ο οποίος ενθουσιάζει τον κόσμο. Άρα, έχεις πιθανότητα να πάρεις τον Ουναή, εξάντλησέ τη. Είναι άλλη η συζήτηση ότι θέλει και extreme για μένα, θέλει και extreme. Αλλά αν πάρεις τον Ουναή, μπορεί να σου καλύψει και αυτή τη θέση. Έτσι όπως το βλέπω εγώ.
4: Μαζί
3: δεν το είδαμε και στο Μαρόκο να παίζει και αριστερά.
4: Ναι, απλά εγώ βλέπω ότι είναι σαν να κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Δηλαδή, ο Ναή ήταν ένας παίκτης που ο Παναθηναϊκός όταν έπαιξε τη Μαρσέη και την απέκλεισε, ήταν μέλος αυτής της ομάδας, έτσι.
3: Ναι, ήταν.
4: Λοιπόν, να δώσεις τόσα πάρα πολλά λεφτά για ένα παίκτη, πες ότι τραυματίζεται. Μετά θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Όχι εμείς, και ο πρόεδρος. Δηλαδή, και ο...
3: Τα λεφτά δεν τα δημιουργείς, φίλε μου.
4: Ναι, συμφωνώ, εντάξει. Αλλά πάρε δύο παίκτες, πάλι καλής ποιότητας. Αλλά...
3: Είναι και αυτό. Εσύ μιλάς πιο ποδοσφαιρικά τώρα.
4: Πιο ποδοσφαιρικά, ναι, σίγουρα. Σίγουρα, πιο ποδοσφαιρικά, γιατί νιώθω ότι ο Παναθηναϊκός σε πολλές θέσεις δεν έχει βάθος φέτος. Δηλαδή φεύγει και ο Ζαρουρί τώρα, λένε ότι φεύγει ο Ζαρουρί.
3: Για μένα σου λέω, θα ήθελα εγώ ένα εξάρο οχτάρι, αλλά ο προπονητής θέλει να παίζει πιο πολύ με οχτάρια. Άρα, οκ. Πες ότι αν πάρει και τον Ουναή θα έχει στα χάσει το 6-8 συνολικά. Τσιριβέγια, Καμαρά, Κοντούρι, Κάγκου, Αλούζα, Ουναή.
4: Στο κέντρο.
3: Στο κέντρο και μετά θα βάλω τα μπόρδα Γιάγκουσης που είναι στο 10. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν θα έχει, απλά δεν θα έχει τόσο πολύ εξάρια με την έννοια του εξαριού, αλλά δεν θέλει έτσι να. Έτσι φαίνεται ο προπονητής. Εξτρέμ, συμφωνώ.
4: Και εγώ τον Ουναή πιο πολύ εξάρι.
3: Θα ήθελα. Όχι εξάρι, ρε. Ο Ουναή εξάρι. Όχι.
4: τον βλέπω περισσότερο εννοώ ότι να μπορεί να καλύψει και αυτή τη
3: κεντρικό
4: θέση.
3: Κεντρικό χαφ, όχι έξι.
4: Και στο κέντρο. Στο
3: ναι,
4: κέντρο,
3: ναι, όχι έξι. Εγώ θα, και επίσης εγώ θα ήθελα και ένα στόπερ ακόμα.
4: Σίγουρα.
3: Για δευτερότερο, όχι για πέμπτο. Πέμπτο κράτα το Λάβδα.
4: Και κάτι τελευταίο που θέλω να πω και να μην σας κουράζω. Εγώ και τον Μπινιάρη που τον είδα
3: στο τρίτο, τέταρτο, όπως θες τώρα.
4: Τον Μπινιάρη που τον είδα τα φιλικά και με τον Άγιαξ και τα λοιπά, μου άρεσε πολύ. Ελπίζω να τον δούμε και στο κύπελο, το παιδί αξίζει.
3: Πιστεύω
4: να
3: τον βάλει.
4: Ευχαριστώ πολύ.
6: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
6: Πάμε, χαίρετε.
5: Γεια σου φίλε.
6: Παρακαλώ.
7: Γεια σας.
3: Ακούτε. Ναι.
7: Γιώργος λέγομαι από Αθήνα.
3: Ναι, Γιώργο.
5: Γεια σου Γιώργο.
7: Ρε παιδιά, ήθελα να μάθω, ο Κουτέσα φεύγει από την ΑΕΚ. Δεν θα ήταν μια καλή επιλογή και για τον Παναθηναϊκό που ψάχνει εξτρέμα, αλλά και για τον Ολυμπιακό?
6: Σέπισε σε ένα μετσεφανίζει που έκανε
3: όχι, πέρα από
6: πέρυσι
3: αυτό,
6: ότι
3: πώς θα τον πάρεις.
5: Θα τον έφερε. Και πες και να άρεσε σε Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό.
3: Πώς θα τον πάρεις.
5: Από την ΑΕΚ. Πώς.
3: Θα πάει η ελληνική ομάδα να ανταγωνισμού.
6: Να προσφέρει.
3: Πάρε πόσα θες και φέρουν τον παίκτη. Θα γίνει μετά.
5: Πολιτισμός. Στη Γερμανία γίνεται. Η Μπάγερ θα ψωνίσει από την Τζόρτ.
3: Στη Γερμανία κι άλλα γίνονται. Εδώ είναι Ελλάδα.
5: Ναι, σου λέω, δεν γίνεται.
7: Εντάξει, δεν είναι όμως ένας παίκτης ο οποίος είναι η φανέλα της ομάδας, η σημαία της ομάδας και θα πονέσει τόσο πολύ.
6: Κοίταξε, εάν ήταν η σημαία της ομάδας που λες, δεν θα υπήρχε καν, όχι ενδεχόμενος, σκέψη να γίνει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.
7: Ναι. Πάντως τα 2 εκατομμύρια που δίνει, θα τον δώσει η ΑΕΚ, νομίζω ήταν από τους καλύτερους παίκτες που το είπατε και πριν, ότι έκανε τρομερά πράγματα στη Σερβέτ.
6: Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ αγαπητός.
7: Πολύ λίγα, πολύ λίγα.
5: Κοίτα, το θέμα στην ΑΕΚ είναι ότι δεν είναι ο Νικόλης, δεν θέλει το εξτρέμο όπως το έχουμε εμείς στο μυαλό μας και όπως το έχουμε μάθει. Έχει αποδειχθεί αυτό. Γιατί το λέγαμε και το, συγγνώμη, και το πρέπει να το Διονύση με τον Άκη. Γιατί ο Ελίασον ήταν, δεν ήταν καλός παίκτης, δεν σταυρό.
6: Φυσικά. Και ο Γιώργος ήταν καλός παίκτης, που ήταν εξάρι. Δεν πειράζει. Θέλω να πω ότι άμα δεν σου κάνει ο τρόπος που αγωνίζεται ένας ποδοσφαιριστής, είτε είναι καλός είτε δεν είναι, δεν έχει σημασία.
5: Ο Ελίασον για μένα έχει πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ήταν γρήγορος.
6: Με πάρα πολύ καλή σέντρα που μπορούσε να, με τους επιθετικούς που είχε άκρη να τις αξιοποιήσει.
5: Θέλει άλλα πράγματα. Πέρυσι του βγήκε. Πήρε ο Βερτάσελ με τον Παπαδίστη, δεν του βγήκε.
6: Και που γκρινιάζαν όλοι που δεν είχε καθαρό αίμα ο Κόφτη, που δεν έπαιξε με εξτρέμ, στην αρχή που άρχισε με τον ρόμβο στα ευρωπαϊκά και δεν τσουλούσε το πράγμα. Αλλά όντως δικαιώθηκε και το αποτέλεσμα του.
7: Ακριβώς. Το Ολυμπιακό ή μεταγραφείο, όπου έρτα είναι. Από Ολυμπιακό ή από Νότια?
5: Από Ολυμπιακό, από Ολυμπιακό.
7: Γιατί διάβασα και για τα δύο.
5: Όχι, από Ολυμπιακό είναι. Και το ανακοίνωσε και η Σαντατέρ κιόλας. Ότι πλήρωσε ο Ολυμπιακός στη ρήτρα. Με 16 εκατομμύρια. Με κάστα έδωσε ο Ολυμπιακός, να ξέρεις. Γιατί η ρήτρα είναι κασαδούρα.
6: Άμεσα.
5: Πατάς το κουμπάκι και φεύγουν 16 εκατομμύρια. Δεν θα το ζήσουμε ποτέ στη ζωή μας αυτό. Να ξέρεις.
7: Πιστεύω να περάσουν και σίγουρα οι τρεις ελληνικές ομάδες στην επόμενη φάση. Και μακάρι και όχι να μαζέψει κανένα βαθμό, γιατί ο ΠΑΟΚ εντάξει, τον χειρουργήσανε λίγο και με το πέναλτι και δεν έχουμε δυστυχώς 5 ομάδες μετά από τόσα χρόνια, αλλά μακάρι να πάρουν τουλάχιστον οι 3 και όχι να πάρει κάποιους βαθμούς.
5: Για τον Όφη είναι τεράστια υπόθεση ότι θα παίξει η Europa League. Τεράστια υπόθεση.
7: Όλα σίγουρα αυτά, και θα κάνουν και πολύ ωραία ταξίδια οι φίλαθλοι. Δηλαδή τους έχουν καλύτερα ταξίδια από τις υπόλοιπες ομάδες, εκτός της ΑΕΚ.
6: Όντως, βέβαια, νομίζω ότι θα ήθελαν μια πιο λαμπερή ομάδα να υποδεχθούν. Φαντάζεστε να έρχονταν μια Γιουβέντους, μια Μίλαν στην Κρήτη. Αλλά εντάξει.
7: Εντάξει, με την Μπάγερ Λεβερκούζεν δεν παίζουν εδώ.
6: Ναι.
3: Λέει ένας φίλος, συγγνώμη, για αυτό που είπαμε πριν. Λέει, δε σύλλα αυτή η ατάκα που λέγεται τόσο αβίαστα, δεν είναι Ελλάδα, μας έχει φέρει 100 χρόνια πίσω. Έχεις απόλυτο δίκιο, συμφωνώ μαζί σου, αλλά δυστυχώς έτσι.
5: Είμαστε Ελλάδα.
6: Όχι, δεν θα σου πει κάτι άλλο.
3: Εδώ δεν είστε, έγινε με το γήπεδο στο μπάσκετ. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Δεν βγήκε ανακοίνωση από τους οπαδούς ΑΕΚ ότι μην το δώσεις. Κορυδευόμαστε τώρα, παιδιά.
5: Εντάξει, αυτό είναι.
7: Το ίδιο πράγμα έγινε και με τον Μπάουκ και με τον Κωνσταντέλια με τις καταλήψεις.
3: Ναι. Που πάει είναι και στο δηλαδή εξωτερικό, όχι σε.
7: Ναι, ακριβώς,
3: θα πήγαινε ο Κωνσταντέλιας σε ελληνική ομάδα.
5: Γιατί παλιά. Πάρα πολύ παλιά. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν αγοράσει παίχτες από τον Πάο.
3: Σαλπικίδης.
5: Βερετίδης.
3: Με λύση Χριστοδουλόπουλος.
6: Εκεί πήγαν.
3: Αντιδράσει μεγάλε.
6: Υπήρχαν, αλλά είχαν γίνει. Πιο παλιά πήγε να γίνει μια μεταφράση στην Κούδα και είχε γίνει επανάσταση.
3: Ο Ίγκασον δεν τον πήρε από τον Πάοκ ο Παναθηναϊκός.
6: Τον πήρε ελεύθερο.
7: Τον πήρε από τον Πάοκ, αλλά τον πήρε με τα
5: γενέθλια. Αυτά έχουν γίνει πολλά και
3: άλλο αυτό. Εμείς λέμε να πάει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό και να πει σου δίνω τόσα να μου δώσει τον παίκτη. Ή ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό. Δεν γίνονται αυτά.
5: Έγινε γιατί έχουμε διάλειμμα, μας κάνει ο Κυριακός.
7: Καλή συνέχεια, παιδιά.
3: Καλά, καλά.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
15: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
16: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
15: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
16: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
17: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6. Let's go!

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: 2-10-95-79-283.
2: Αυτό δεν άλλαξε.
1: Το ίδιο είναι.
0: Ναι. Για πάμε. Ναι.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, εγώ ναι.
1: Ναι, ναι. Ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Μιχάλη, ΑΕΚ.
1: Γεια σου, ρε Μιχάλη.
3: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Που μου έχει δημιουργήσει την απορία και θέλω την άποψή σας. Ναι. Βλέπουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να ρίχνουν αστρονομικά χρήματα στην αγορά. Και ενώ για τον Ολυμπιακό μπορώ να το καταλάβω και να το δικαιολογήσω, γιατί είναι μια ομάδα που έχει το γήπεδο της με πάρα πολλά διαρκείας κάθε χρόνο, σταθερά στην Ευρώπη.
1: Και σημαντικές πωλήσεις έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Έχει κάνει πολύ εύκολες
3: πωλήσεις. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή και
1: το κοίταζα σήμερα, γιατί ήθελα να το κάνω ένα θέμα στην πρωινή. Ξέρεις πόσα λεφτά έχει πάρει ο Ολυμπιακός στη φετινή περίοδο?
3: Φέτος. Πλησιά πλέον της πορτογαλικής ομάδας.
1: 78.
0: Τα οποία βέβαια δεν τα παίρνεις μπουκού, αλλά ναι, τα υπολογίζεις ότι έχω αυτά.
1: Δεν σου θα πάρεις 78.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Όλα αυτά λοιπόν. Δηλαδή και μην ξεχνάμε ότι ας πούμε και πέρυσι ο Ολυμπιακός πήρε από το Champions League 40 εκατομμύρια. Μιλάμε για αστρονομικά χρήματα.
0: Ναι.
3: Και φυσικά όπως είπε και ο Ηρακλής, τεράστιες πωλήσεις. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό λοιπόν μπορώ να το καταλάβω. Για τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός έκανε τις δύο πολύ μεγάλες πωλήσεις του Ιωαννίδη και του Βαγιανίδη που πήρε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 40 εκατομμύρια πλάς. Αλλά επειδή δεν είναι ας πούμε, δεν έχει το γήπεδο το Παναθηναϊκός, είναι ακόμα στη Λεωφόρο ή στο ΆΚΑ. Δεν έχει τις σταθερές πορείες στην Ευρώπη του Ολυμπιακού, παρουσίες μάλλον, και δεν έχει πάει και στο Champions League. Με τα χρήματα που
0: δεν έχει τα έσοδα του Ολυμπιακού, αυτό θες να πεις.
3: Αυτό, ναι. Αυτό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι,
3: μπορώ να καταλάβω πως δεν υπάρχει θέμα με το cost control. Και το
0: μα
3: λέω
0: δεν είχε θέμα.
3: Καθαρά από το θέμα πορείας.
0: Μα είχε θέμα, φίλε μου.
3: Το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι κιόλας ότι
0: πούλησε
3: το Βαγιανίδη και το Ιωαννίδη.
0: Πούλησε, έφερε για άλλα έσοδα. Γιατί η UEFA δεν σου λέει πουλά. Η UEFA σου λέει φέρε έσοδα.
1: Ναι. Απλά με μία πώληση.
0: Ναι, θα τα φέρεις από πωλήσεις, θα τα φέρεις από διαρκείας, από χορηγίες, από.
1: Δεν ήταν και ο μόνος Γιώργος, και ο Μαξίμοβιτς δεν ήταν.
0: Ναι, Μαξίμοβιτς, Τσέριν.
1: Μετά δεν έφερε.
0: Τσέριν, τώρα έχει κάνει πωλήσεις.
3: Τώρα αλλά ας πούμε ότι Μαδίκη με τον Μαξίμοβιτς έχει πάρει από τις πωλήσεις γύρω στα 50 εκατομμύρια πάνω κάτω. Σε αυτά τα λέω.
0: Δεν είναι μόνο οι πωλήσεις, φίλε. Είναι τηλεοπτικό. Είναι διαρκείας.
1: Είναι και η Ευρώπη.
0: Περίμενα να τα πω. Είναι Ευρώπη, είναι χορηγίες. Δεν είμαστε τώρα στα λογιστήρια εμείς στον Bayern να ξέρουμε τι χορηγικά έσοδα έχουν.
3: Σίγουρα, απλά ας πούμε αυτά υπήρχαν πάντα και μέχρι πρώτον ας πούμε οι ελληνικές ομάδες δεν βλέπαμε.
0: Πάντα κάθε ομάδα είναι υπό επιτήρηση. Μάλλον, ναι, παρακολουθεί ο UEFA τα οικονομικά και αν δουν ότι ξεφεύγεις εκεί μπαίνεις στο περίφημο cost control. Μην το δαιμονοποιούμε το cost control, δεν είναι δηλαδή ότι απλά θέλει μετά προσοχή.
1: Σου λέει πρόσεχε.
0: Καμπανάκι είναι.
1: Ναι, καμπανάκι.
0: Πρόσεχε και κάνει αυτά. Ναι.
1: Κοίτα, όπως φίλε Μιχάλη και φέτος που η ΑΕΚ θα παίξει η Champions League που θα έχει έσοδα σημαντικά. Ωραία, μπορεί ας πούμε να ανεβάσει του χρόνου το που έχει ξέρει στις μεταγραφές τα χρήματα που είναι να διαθέσει. Πάντως εμένα η άποψή μου, σου μιλάω ξεκάθαρα, δεν αλλάζει. Δηλαδή εγώ δεν θεωρώ ότι οι ελληνικές ομάδες το έκανε τώρα ο Ολυμπιακός π.χ. με τον Μπουέρτα. Ωραία, μακάρι να βγει το παιδί.
3: Ο Ολυμπιακός όμως δεν σήρα, πιστεύω μπορεί να το σηκώσει. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγε. Έχει κάνει
0: περισσότερες.
1: Ναι, άλλο θέλω να πω. Για μένα το θέμα είναι να μπορείς να βρεις πολύ καλούς παίχτες χωρίς να χρειάζεται να ματώσεις. Το πιστεύω αυτό.
0: Πάντερμα είναι Ηρακλή. Εσύ τι λες, κύριε Σταύρο?
4: Καλά, εννοείται ότι είναι πάντερμα.
0: Δηλαδή θες και τον παίκτη που θα γλυκάνεις και τον κόσμο. Θες και την ψαγμένη επιλογή.
4: Για να σου πω και κάτι. Δεν είμαστε και Αγγλία. Τι εννοώ δεν είμαστε Αγγλία? Στην Αγγλία δεν σε νοιάζει το φτηνό, γιατί έχει και τα.
1: Ούτε Πορτογαλία δεν είναι.
4: Ναι, να δώσει τα 70 και τα 5. Έβλεπα τώρα τις 20 ακριβότερες μεταγραφές φέτος. Είναι σχεδόν όλες από αγγλικές ομάδες.
1: Έχει βάλει πίθατα.
4: Μέσα στην δεκάδα έχει 3 τότενα. Που πήγε 2 φορές πήγε να πέσει, έτσι. Διότι εκεί το να δώσει τα 30 και τα 40 εκατομμύρια είναι μια μεταγραφή της σειράς, τα 50. Εδώ είναι η υπέρβαση της υπέρβασης. Δηλαδή εδώ και να έχεις να τα δώσεις, δεν θα σου έρθουν αυτοί. Οπότε αναγκαστικά θα πας στη λύση την πιο φθηνή.
1: Απλά το ξαναλέω και συνεχίζει ο φίλος, που στο συγκομπεί ότι έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια και έχει ανέβει.
4: Ναι.
1: Μάλλον έχει ανέβει ο ρυθμός των χρημάτων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες. Δηλαδή παλαιότερα τα 8 και τα 10.
4: Δεν ήταν υπέρβαση.
1: Λέμε 8 και 10 θα γίνει πρόταση και το ότι θέλει 20 η Τζιρόνα για τον Ουναΐ και θα πάει στα 15. Ο Ολυμπιακός θα δώσει 16 για τον Πουέρτα, είχε δώσει 12 για τον Βάργκας. Μιλάμε τώρα για ποσά που δεν υπήρχαν στο.
4: Μην πάμε μακρινά. Εδώ είναι ο Διονύσης. Πριν από 2-3 χρόνια με τον Μπελίστε και με τον Τετέ, πόσο από πότε ήταν. Λέγανε ότι πάει για την υπέρβαση με 6 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια με.
1: Ναι,
4: θεωρούνταν ότι ήταν όντως πάρα πολύ μεγάλο ποσό για ελληνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Έλα, Μιχάλη μου.
3: Πράγματι αυτό, απλά δεν ξέρω, σας λέω για τον Ολυμπιακό μπορώ να το καταλάβω, αλλά νιώθω ότι παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό εδώ και 2-3 μεταγραφικές περιόδους να ρίχνει τρελό χρήμα, η επένδυση του να μην το φέρνει πίσω τα έσοδα που θα περίμενα και να, μετά ας πούμε να μην, δεν βλέπω τον Παναθηναϊκό να μαζεύεται κάπως. Βλέπω να επιστρέφει ακόμα πιο δυνατός. Προφανώς ο κύριος Αλαφούζος θα έχετε χρήματα να δώσει. Απλά αυτό το θέμα με το cost control μου έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή τώρα όταν δίνεις 5 εκατομμύρια...
1: Ξέρεις με τα έσοδα τα οποία θα έχει.
0: Ναι ρε εσείς. Μα πλέον ο Παναθηναϊκός έχει και έσοδα που δεν είχε παλιότερα. Ευρώπη και τα λοιπά. Μην ξεχνάς ότι χρόνο. Μπράβο, μην ξεχνάς ότι χρόνο ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο νέο του γήπεδο.
3: Άμα ήταν στο Βοτανικό θα έλεγα ναι, λογικό, αλλά

0: τα χρήματα. Κοιτάζω μην έχω βάλει κανένα.
1: Τι γίνεται. Εγώ ξέρω, δεν κοιτάζω τόσο το ποσό. Κοιτάζω τόσο μην το στείλω αλλού. Mm. Αυτό είναι το
0: άλλο.
1: Είτε με Άιρις, είτε με σε κωδικό και λέω, άμα φύγουν μετά, τι γίνεται.
0: Έχουμε εξελιχθεί πλέον, έχω αποθηκευμένες τις.
1: Αυτά είναι, άμα γίνει στραβή όμως με τις αποθηκευμένες.
0: Εντάξει.
2: Ναι. Προλαβαίνουμε ή πάμε διάλειμμα.
0: Ω, προλαβαίνουμε.
2: Προλαβαίνουμε.
1: Τι προλαβαίνουμε.
0: Α,
1: πάμε, πάμε, αν είναι γρήγορος ο φίλος.
2: Δύο λεπτάκια, δύο λεπτάκια. Άρα είναι κρίμα δύο λεπτάκια να το φάμε.
0: Ό,τι θες, Ιωνίση μου.
2: Εγώ.
1: Πάμε στο φίλο, χαίρετε, χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω.
2: Ναι, ναι, φίλε.
3: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους.
0: Γεια σας,
3: Παναγιώτης.
2: Ναι, Παναγιώτης.
3: Ακούω φίλους που λένε για τον Ουναΐ. Mm. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε καταλάβει τι παίκτη παίρνουμε αν έρθει ο Ουναΐ στην Ελλάδα. Είναι ένας παίκτης πρωταγωνίστης στο Μουντιάλ. Μπορεί να ανεβάσει τον Παναγιώτη ένα επίπεδο πάνω μόνος του. Ας θυμηθούμε την προηγούμενη φορά που ήρθε που πήρε παιχνίδια μόνος του τον ΠΑΟΚ μέσα στο ΆΚΑ που ήμασταν 3-0 χαλαρά και ο Ουναΐ είχε τεράστια συμβολή. Την ΑΕΚ που έβαλε το δεύτερο γκολ μέσα, το πρώτο γκολ μέσα στο Παπαρίνα. Ο Τζολάκης, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, είχε πει τότε ότι η πιο δύσκολη επέμβαση που έκανα ήταν του Ουναΐ μέσα στο ΆΚΑ, που θυμόμαστε με τα ακροδάκτυλα πώς έβγαλε στη γωνία. Ο Παναϊκός, εγώ πιστεύω ότι έχει εξτρέμ, ειδικά άμα παίζει και με δύο μπροστά. Γιατί έχει τον Μπελίστρι, έχει τον Αντίνο. Έχει τον Ταμπόρδα και τον Γιάκου που παίζουν εκεί.
2: Αν έρθει ο Ναΐ, καλό θέλει, να έρθει. Βέβαια το θέμα είναι θέλει προπόνητης,
1: μπορεί
2: ο προπόνητης δεν θέλει άλλον.
1: Και ο Λιβάη μπορεί να παίξει υπό συνθήκες.
2: Μπορεί, μπορεί.
3: Και ο Λιβάη παίζει και ο Ναΐ μπορεί να παίξει και ο Ζαρουρί αν μείνει μπορεί να παίξει. Σας είπα αυτή τη στιγμή 6-7 παίκτες για δύο θέσεις. Mm. Μπορούν να παίξουν αυτή τη θέση.
2: Ναι.
3: Οπότε κατά τη γνώμη μου ο Ναΐ καλύπτει και δεν χρειάζεται και άλλους παίκτες. Δηλαδή γιατί να δίνει 5 εκατομμύρια για παράδειγμα να πάρει ένα δεξί εξτρέμ. Και να μην δώσει αυτά τα πέντε.
2: Άκουσα με Παναγίτη μου. Αν θέλεις να παίρνεις, δεν σε αδικήσαμε γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και είχαμε μόνο ένα δίλεπτο. Πρέπει να πάμε στο δελτίο γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε.
1: Ή αν θες περιμένει για να βγεις μετά.
2: Ξανά παίρνεις, ό,τι θέλεις.
3: Να περιμένω,
2: περιμένω.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουρουστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Ντουρουστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Ντουρουστίκ DS220.
4: Ντουρουστίκ για κάθε χρήση, Ντουρουστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουρουστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Φουλ δράση σήμερα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με τον Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Μισή ώρα αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά. Στις 8 ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός και την ίδια ώρα Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Ενώ οι αναμετρήσεις ολοκληρώνονται στις 10 και 4 με το PAOK Coffee. Τηλεοπτική μετάδοση από Sky και Sky Hybrid. Ραδιοφωνικά στον Big Win Sport FM. Σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό 29χρονος εξτρέμ της Άστον Βίλα Λίον Μπέιλι, ενώ την ίδια στιγμή η Ερυθρόλευκη είναι σε επαφές με τον Όφη για νους και αποστολάκι. Έχω νοοτροπία νικητή, θα δώσω τα πάντα για τον κόσμο, τόνισε στην κάμερα της ΠΑΕ ο Πουέρτα, που ανακοινώθηκε για 4 χρόνια στο αρχικό σχήμα. Στο μάτς κυπέλλου με την ΑΕΛ Νόβι Μπετ αναμένεται να βρίσκεται τον Γκονσάλες. Χρόνο συμμετοχής θα πάρει ο Πέντερσεν. Πρώτο πυλόν η επιστροφή του Ζωάο Μάριο στην ΑΕΚ με τον Πορτογάλο μέσω να μένει ελεύθερος από την Μπεσίκτας και να βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να υπογράψει διετές συμβόλαιο στη Σερβέτ. Πωλείται έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ ο Κουτέσα. Καλοσκάμης και Αλεξίου φαβορεί για την ενδεκάδα απέναντι στον Έστω Χρυσούπολη στην πρεμιέρα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Καθοριστικές οι επόμενες ώρες στο θέμα Ουναή για τον Παναθηναϊκό, που είναι πιθανό να πάρει χαφ για να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα και να συνεχίσει την προσπάθειά του για τον Μαροκινό μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Κρούση από ομάδα του MLS για Ζαρουρί. Στις 10 Σεπτεμβρίου ορίστηκε από τη Στοίχημαν Super League το εξαναβολής μάτς της πρώτης αγωνιστικής με την Κηφισιά. Σε συζητήσεις με την Augsburg για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του 29χρονου Κροάτη αμυντικού χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, που παράλληλα φουλάρει και για φόρ. Πιθανό το ντεμπούτο του Ούγκρεσιτς στο παιχνίδι κυπέλλου με τον Όφη απορρίφθηκε από το δικέφαλο του Βορρά, πρόταση ομάδας της Championship για τον Σορετήρε. Δεν φαίνεται να προχωρά του Αλεξάνδρ Ζαουέ στον Άρη, με δημοσιεύματα στη Γαλλία να υποστηρίζουν ότι ο παίκτης θα παραμείνει στην Παστιά. Επανέρχεται στο προσκήνιο για τους κίτρινους η περίπτωση του στόπερ Κριστιαν Μακούν της Λεύσκης Σόφιας. Κρίσιμη η σημερινή προπόνηση για τη συμμετοχή του Φαμπιάνο στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Αύριο στις 4 θα εκδικαστεί η έφεση του Αστέρα Άκτορ για αντικανονική συμμετοχή παίκτη του Λεβαδιακού στη μεταξύ τους αναμέτρηση για το κύπελο. Πρωτόδικα είχε δικαιωθεί η ομάδα της Βιωτίας. Την απόκτηση του Ιβάν Αιγιού με μονοετή δανεισμό από την Χετάφε ανακοίνωσε ο Βόλος Ελαμπέτ. Ραντεβού με την ιστορία έχει σήμερα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών, που αντιμετωπίζει την Σερβία στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Πρωτοσερβής στις 5 με κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Ποδοσφαιριστής της Νάπολη μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Τζοβάνι Ντι Λορέντσο. Όπως γράφουν στην Ιταλία, ο 33χρονος που είναι και αρχηγός των Παρτενοπέι ανανέωσε το συμβόλαιό του και εντός της ημέρας θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά σου.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούζοντα να τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: θαλάσσιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Top FM 102,4.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4 σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Είμαι ο Δημήτρης Δραγάτης, στο μικρόφωνο της εκπομπής, ενώ εδώ μαζί μου είναι ο Μιχάλης Παπαγεωργίου που φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Σας υπενθυμίζω ότι ακούτε την εκπομπή πέρα από το σκορ, η οποία είναι μαζί σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών και τα λέμε αθλητικά περίπου μέχρι και τις 4 τη στιγμή που θα συνδεθούμε με την Αθήνα και το Sport FM. Επειδή κατά καιρού συζητάμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο και το τοπικό βέβαια, αλλά και γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο, χθες τυχαία έβλεπα λίγο από το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα που είχε στην τηλεόραση, όχι σε συνδρομητικό κανάλι, 2-2. Ήταν για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και στους συνολικά 22 ποδοσφαιριστές που έπαιζαν, που ξεκίνησαν δηλαδή στις εντεκάδες των δύο ομάδων, έπαιζαν μόλις 6 Έλληνες από τους 22 και είναι κάτι το οποίο ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα ξεκινώντας την εκπομπή, καθότι για μένα είναι κατάντια αυτό το πράγμα. Να μιλάμε για δύο επαρχιακές μάλιστα ομάδες, όχι ομάδες δηλαδή του κέντρου των Αθηνών, μεγάλες κτλ, που κάποιος μπορεί να πει, που εγώ και πάλι διαφωνώ, αλλά τέλος πάντων κάποιος μπορεί να πει μεγάλες ομάδες, εταιρείες τεράστιες κτλ, άλλα μεγέθη, εντάξει. Εδώ μιλάμε τώρα για επαρχιακές ομάδες, όπως η Καλαμάτα και ο Βόλος, της περιφέρειας ομάδες δηλαδή, όπου είχαν 6 Έλληνες στους 22. Ο Βόλος ξεκίνησε με 4, τον Γρόσδη, τον Κάργα, τον Μίγα και τον Χαραλαμπόγλου και η Καλαμάτα με μόλις 2 στην εντεκάδα της ξεκίνησε. Το Χατζηθεοδωρίδη και τον Λιατσικούρα. Συνολικά 6 Έλληνες δηλαδή στους 22. Επίσης, για να το προεκτείνω λίγο επειδή το έψαξα, αν δούμε συνολικά πόσοι έπαιξαν με τις αλλαγές, θα δούμε ότι έπαιξαν 8 Έλληνες ποδοσφαιριστές, 5 χρησιμοποίησε ο Βόλος και 3 η Καλαμάτα. Δηλαδή στους 28 συνολικά ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιήθηκαν σε παιχνίδι όπου έπαιζαν δύο επαρχιακές ομάδες της Ελλάδας, στους 28 οι 8 ήταν οι Έλληνες. Ένα ποσοστό το οποίο νομίζω είναι τραγικό και καταδεικνύει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το σε τι σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο και γιατί βρίσκεται εδώ που βρίσκεται, καθότι κατά την προσωπική μου πάντοτε άποψη είναι πάρα πολύ αρνητικό το να μην παίζουν Έλληνες ποδοσφαιριστές και το τονίζω ιδιαίτερα σε ομάδες της επαρχίας, όπου ένας λόγος παραπάνω θα ήταν και για την Καλαμάτα και για το Βόλο και την κάθε Καλαμάτα και τον κάθε Βόλο να παίζει με περισσότερους Έλληνες παίκτες στη σύνθεσή της. Ο κόσμος θέλει να πάει στο γήπεδο για να δει Έλληνες. Καλά, δεν συζητάω για την παρουσία του κόσμου, διότι δεν το έψαξα βέβαια τι εισιτήρια είχε και τα λοιπά, από το λίγο που άντεξα να δω, να το πούμε και αυτό. Αλλά βλέποντας από τα πλάνα τα τηλεοπτικά, άδειο έβλεπα εγώ το γήπεδο. Δεν είδα και κόσμο δηλαδή μέσα να παρακολουθεί αυτό το παιχνίδι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος πηγαίνοντας στο γήπεδο θέλει να δει και Έλληνες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε. Είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο συμβαίνει και συγγνώμη για τις εκφράσεις που χρησιμοποιώ. Είναι κάτι το οποίο έτσι με έχει εξοργήσει και νομίζω και πολλούς άλλους ποδοσφαιρόφιλους τους έχει εξοργήσει αυτό το πράγμα, καθότι με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί προς την καταστροφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, στη φτωχοποίηση γενικά του ποδοσφαίρου, φτωχοποίηση με την ευρύτερη έννοια του όρου. Δηλαδή εδώ μιλάμε τώρα για ένα φαινόμενο άδειων εξεδρών σε παιχνίδια επαγγελματικών πρωταθλημάτων, ας πούμε. Μιλάμε για ένα φτωχό ποδοσφαιρικό θέαμα πλην κάποιων εξαιρέσεων. Κατά καιρούς γίνονται καλά παιχνίδια,
Δεν έχω συνολική εικόνα για το χθεσινό, δεν αναφέρομαι στο χθεσινό από αγωνιστικής άποψης. Έτσι, λέω τώρα συνολικά. Μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν δείχνουν πρόοδο στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όλα αυτά έχουν αντίκτυπο και στην ελληνική εθνική ομάδα βεβαίως, καθότι αν δεν παίζουν Έλληνες στα πρωταθλήματα και στις διοργανώσεις της εγχώριας της Ελλάδας, τότε με συγχωρείτε αλλά δεν μιλάμε για ελληνικό ποδόσφαιρο, μιλάμε για κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό.

0: Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 3, το είπα για το φιλάθλο κόσμο Ηλία, μου στέλνει ένα μήνυμα. Είπα, ήταν άδειες οι εξέδρες, δεν ήταν εκεί οι φιλάθλοι. Είπα ότι ο Έλληνας περιμένει να δει περισσότερο και Έλληνες ποδοσφαιριστές. Είναι και αυτός, θα παίξει ρόλο και αυτός ο παράγοντας, πιστεύω, στο να έχει, να επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα. Διότι ο κόσμος, όσο περνάει ο καιρός, όλο ένα και απομακρύνεται από τα γήπεδα. Έχει γυρίσει την πλάτη δηλαδή στο ποδόσφαιρο, αυτό το ποδόσφαιρο που βλέπει εδώ στην Ελλάδα, σε όλες τις διοργανώσεις, και τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο κατά την άποψή μου. Χωρίς να φαίνεται μάλιστα και κάποια χαραμάδα αισιοδοξίας, να πω έτσι, να πεις ότι πλην κάποιων εξαιρέσεων, όπως ο Όφη που είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, που είχε 8-9 Έλληνες ποδοσφαιριστές πρόσφατα στην εντεκάδα του, και λες ναι, αυτό το μοντέλο θέλουμε. Θέλουμε μια ελληνική ομάδα η οποία οι 8 ή 9 στους 11 να είναι Έλληνες. Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη πλέον να γίνει αυτό το πράγμα. Βάζω άνω τελεία στο σχολιασμό αυτόν, στον οποίο θα χρειαστεί σίγουρα να επανέλθουμε το επόμενο διάστημα. Πάμε να έρθουμε λίγο στα τοπικά μας. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να συνομιλήσουμε με τον προπονητή Χρυσόστομο Χάσταλη, ο οποίος είχε επιστρέψει στην αναγέννηση Έμπονας εδώ και κάποιους μήνες, μετά από μια δεκαετή έτσι συμμετοχή του σε άλλες ομάδες. Χρυσόστομε, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον Top FM.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Ξεκίνησα με ένα σχόλιο, αν θες λες κάτι για το χθεσινό Βόλος Καλαμάτα στο κύπελο. Είπα ότι ψάχναμε να βρούμε τους Έλληνες με το κιάλι, πολύ ελάχιστοι έπαιξαν, και είναι κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι προβληματικό.
1: Ναι, είναι σίγουρα προβληματικό. Τώρα είναι πολύ παραγωνιστικό αυτό, οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, το γεγονός ότι διαχρονικά, θα έλεγα, δεν στηρίζονται ιδιαίτερα οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Έχει πολλές αιτίες αυτό. Το θέμα είναι ότι νομίζω ξεκινάει και τελειώνει στο σχέδιο που έχει μια διοίκηση. Και πώς θέλει να το στηρίξει όλο αυτό. Αν δεν έχει, αυτό ισχύει και στο τοπικό, έτσι. Γιατί και στο τοπικό πολλές φορές υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Όχι οι Έλληνες ή ξένους ποδοσφαιριστές, δεν έχουμε τέτοιο θέμα εδώ. Αλλά έχουμε ένα αντίστοιχο που έχει να κάνει με την ηλικιακή συμμετοχή. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει κάτι που είναι περισσότερο ευχή να παίζουν παιδιά μικρής ηλικίας. Ναι. Είναι ένα αντίστοιχο παράδειγμα και πρόβλημα που έχουμε εδώ στο τοπικό. Όπως με τους Έλληνες, όπως είπες προηγουμένως, στις εθνικές κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Και εκεί πάλι υπάρχουν πολλές εξηγήσεις και πολλοί λόγοι που δεν υπάρχουν πολλά παιδιά μικρής ηλικίας στο τοπικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εδώ δεν υπάρχουν παιδιά, οπότε δεν είναι θέμα το ότι υπάρχουν και δεν τα βάζουν, αυτό λες. Δεν υπάρχουν, είναι οπότε δεν επαρκεί ο αριθμός να καλύψουν.
1: Δημήτρη, έχουμε ένα τεράστιο, δεν είναι θέμα ποδοσφαίρου, αλλά επηρεάζει και το ποδοσφαίρο, δημογραφικό πρόβλημα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Πολύ σωστά το τοποθετείς. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Εγώ έβλεπα ανδεικτικά κάποια στοιχεία, το έχω πει και σε κάποιες άλλες συζητήσεις. Όταν ήμουν εγώ στην 6η Δημοτικού, στο χωριό μου, στα Απόλλωνα, ήμασταν 94 παιδιά.
0: Ναι.
1: 94, τώρα είναι 14.
0: Ναι, τραγικό.
1: Αυτό καταλαβαίνεις ότι αντικατοπτρίζει και μια δεξαμενή που δεν υπάρχει πλέον παιδιών. Χώρια που τα περισσότερα παιδιά σε μια ηλικία 16-17 χρονών, ευτυχώς δηλαδή, περνάνε σε κάποιες σχολές και φεύγουν εκτός νησιού. 14-15 συνήθως δεν είναι έτοιμα να παίξουν. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει ένα κενό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα κενό και ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Αναγκαίο κακό με βάση τα δεδομένα. Καλά κάνεις και βάζεις το δημογραφικό. Και εγώ έχω πει πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο είναι συνέχεια της κοινωνίας, είναι κομμάτι της κοινωνίας και επηρεάζεται από ό,τι συμβαίνει και στα εκτός ποδοσφαίρου. Επηρεάζεται και το ίδιο το ποδόσφαιρο. Αυτό που λες είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Ναι, δεν είναι όλα τα χωριά μεγάλα, δεν έχουμε μεγάλες κοινότητες ή μικρούς δήμους όπως είναι, ας πούμε, Άλισσος, Καλυφιές, Κοσκινού, που έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από πολλά παιδιά. Υπάρχουν μικρές κοινωνίες όπως ας πούμε το χωριό μου στα Πόλωνα ή τώρα εκεί που είμαι στην Έμπονα, στον Έμπονα, που δεν έχουν αυτή τη μεγάλη την επιλογή των παιδιών που να μπορούν να επιλέξουν και να δώσουν τη δυνατότητα σε παιδιά να παίξουν, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν.
0: Mm. Ναι. Και τι πρέπει να κάνουμε?
1: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, Δημήτρη. Δεν εξαρτάται από το... Δεν είναι ποδοσφαιρικό πλέον το θέμα. Πάει σε άλλα πράγματα. Πάει αλλού. Αυτό που μπορούμε να πούμε, εγώ αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά, ότι επειδή κατηγορούνται πάρα πολλές φορές οι προπονητές ότι διστάζουν να βάλουν μικρά παιδιά, εγώ θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια αυτό δεν ισχύει. Έχει αλλάξει κατά πολύ η νοοτροπία των συναδέλφων προπονητών. Και όποτε υπάρχει δυνατότητα παιδιών που μπορούν να σταθούν και να ανταπεξέλθουν, γιατί δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε χάρη σε κάποιο παιδί να αγωνίζεται μόνο και μόνο επειδή είναι
0: μικρή
1: ηλικία. Πρέπει να το αξίζει κιόλας για να παίξει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θεωρώ ότι πολλοί συνάδελφοι προπονητές δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα, ίσα που επιδιώκουμε κιόλας να βρίσκουμε, να βλέπουμε παιδιά μικρής ηλικίας και να τα βοηθάμε όσο μπορούν και θέλουν να βοηθηθούν κι αυτά. Και να παίζουν ειδικά τώρα. Παρακολουθούσα την άλλη φορά μια κουβέντα για το αν θα έπρεπε να υπάρχει υποχρεωτική ποσόστοση, ας πούμε, για να παίζουν ένα-δύο παιδιά υποχρεωτικά στην ΑΒΓ τοπικού. Και εγώ σκέφτομαι ότι αν ένα παιδί 16-17 χρονών χρειάζεται νόμο για να παίξει β' τοπικού, τότε πολύ απλά δεν κάνει για ποδόσφαιρο. 16-17 χρονών θα πρέπει να είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να παίζουν και να διακρίνονται στις ομάδες αυτής του επίπεδου παιδιά που θέλουν να προχωρήσουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για παιδιά τώρα που απλά θα παίξουν κάποια στιγμή ΑΒ τοπικού ή ΓΑΜΑ τοπικού. Αυτά οκ, okay, αλλά παιδιά που θέλουν να προχωρήσουν και έχουν δυνατότητα 16 χρονών, θα πρέπει στις ομάδες τους τοπικού να είναι αναντικατάστατοι.
0: Βέβαια, ναι, ειδικά Β τοπικό τώρα, εντάξει, δεν το συζητώ, είναι 16 χρονών.
1: Δημήτρη, αν πρέπει να υπάρχει νόμος για να βάλω εγώ ένα παιδί 16 χρονών να παίξει β' τοπικού, συγγνώμη, αλλά νομίζω κάτι βλέπουμε λάθος.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, βέβαια. Είναι απόλυτα σωστό αυτό που λες και είναι και κατάντια παράλληλα. Δεν το συζητώ.
1: Ναι, γιατί μετά δημιουργείς και μια ψευδαίσθηση στον παιδί που θα πρέπει να παίζει υποχρεωτικά ότι είναι καλός. Ενώ παίζει επειδή το επιβάλλει ο νόμος.
0: Ναι.
1: Κάτι που έχει εφαρμοστεί παλιότερα και έχει καταστρέψει και ομάδες, έχει καταστρέψει και γενιές ποδοσφαιριστών.
0: Βέβαια, θυμάμαι παλιά που υπήρχε ένας νόμος, τώρα δεν μπορώ να προσδιορίσω χρονικά πότε, και θυμάμαι ότι ξεκινούσαν δύο μικροί, ή ένας δεν θυμάμαι, δύο νομίζω, ναι. Και μπορεί και παραπάνω,
1: ναι,
0: αλλά στο δίλεπτο τους αλλάζανε. Θυμάμαι περιπτώσεις ότι ξεκινούσε, φυρούσε την αναρξιοδητής, μετά από δύο λεπτά αλλαγή έξω ο μικρός. Τραγωδία τώρα. Έχεις δίκιο, δεν χρειαζόμαστε νόμους αυτά τα πράγματα. Απλά δεν ξέρω αν είναι όντως αυτό που λες απόλυτα αληθινό, δηλαδή το ότι όλοι οι προπονητές θα βάλουν ένα 16χρονο καλό. Μήπως υπάρχουν κάποιοι προπονητές οι οποίες και εμένα ή για το δικό τους λόγο τέλος πάντων δεν θα βάζαν ένα 16χρονο.
1: Σίγουρα, δεν είπα όλοι. Είπα ότι...
0: Έχουμε βελτιωθεί.
1: Το πιστεύω, ναι, αυτό, ναι, που σου λέω ακράδαντα, ότι έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό η νοοτροπία των συναδέλφων προπονητών. Όμως πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Πόση υπομονή έχει μια διοίκηση εάν ένας προπονητής αποφασίζει να στηριχθεί σε παιδιά που ενδεχομένως να μην είναι και έτοιμα, που σημαίνει ότι δεν θα έρχονται και τα αποτελέσματα. Πόση εμπιστοσύνη εσύ πιστεύεις ότι, πόσες διοικήσεις πιστεύεις ότι δίνουν πίστοση σε ένα προπονητή χρόνου για να φέρει εις πέρας ένα δύσκολο έργο όπως αυτό?
0: Ελάχιστες.
1: Εγώ σου λέω, στη δεύτερη συνεχόμενη ήττα θα αρχίσουν να ψάχνουν, θα παίρνουν τηλέφωνο για άλλο προπονητή.
0: Ναι, έχεις δίκιο και σε αυτό. Είναι ελάχιστες πραγματικά. Δεν ξέρω πόσες είναι, αλλά πολύ λίγες.
1: Ελάχιστες. Αν όμως ένας προπονητής ήξερε και ένιωθε και ήταν πραγματική αυτή η εμπιστοσύνη ότι υπάρχει ένα σχέδιο και αυτό θα το ακολουθήσουμε όπως και να έχει, θα λειτουργούσε διαφορετικά. Αν όμως και ο προπονητής έχει πάνω από το κεφάλι του την απειλή ότι ή αποτέλεσμα ή φεύγεις, θα φροντίσει και αυτός, θα προσπαθήσει και αυτός να, αν θέλει
0: να πάρει αποτέλεσμα.
1: να πρέπει να πάρει αποτέλεσμα.
0: Και, και πολλές φορές, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτή η απειλή δεν είναι και άμεση απειλή, είναι και έμεση απειλή. Έτσι. Δηλαδή, ένας προπονητής καταλαβαίνει την περιραίουσα ατμόσφαιρα, αν πρέπει να πάρει ένα αποτέλεσμα ή όχι.
1: Δημήτρη, επειδή είμαι και αρκετά χρόνια στο χώρο, ναι, και από
0: πολλές
1: φορές δεν χρειάζεται καν να καταλάβεις αν μια διοίκηση.
0: Μόνο από μια ματιά, έτσι. Μόνο από...
1: Που δεν, ναι, όχι μια που δεν γυρίζει να σε κοιτάξει ένας παράγοντας που περνάει από δίπλα σου. Δεν χρειάζεται να σε κοιτάξει καν. Οπότε, ναι, και ο προπονητής πολλές φορές λειτουργεί με αυτή την πίεση του αποτελέσματος. Τώρα, αλίμονο, είμαστε στο τοπικό και λέμε, μα είναι δυνατόν το αποτέλεσμα να είναι. Κι όμως, δυστυχώς, σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα, είτε Champions League είτε γάμα τοπικού, νομίζω ότι το κριτήριο το βασικό για να θεωρηθεί ένας προπονητής πετυχημένος, ακόμα και τώρα, πάντα ήταν και νομίζω δεν θα αλλάξει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, δυστυχώς.
0: Άρα καταλήγουμε πάλι στη διοίκηση, στους παράγοντες, στο θέμα φιλοσοφίας που διέπει τους παράγοντες. Εκεί είναι το μυστικό, το κλειδί.
1: Ναι, ναι. Εγώ θα το έλεγα 80-20. 80% είναι θέμα διοίκησης και 20%. Γιατί αν η διοίκηση λέει στον προπονητή, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να πάμε με αυτό το σχέδιο. Να χρησιμοποιείς ό,τι παιδιά θέλεις ανεξαρτήτου ηλικίας και μη σε νοιάζει το αποτέλεσμα. Και ο προπονητής εξακολουθεί να έχει αιμονές, τότε φταίει αυτός.
0: Ναι. Αλλά είναι ένα 20% το 80% ανήκει στη διοίκηση.
1: Είναι διοίκηση, κατανοητό. Είναι θέμα διοίκησης.
0: Είναι κατανοητό αυτό που λες. Το ιδεατό είναι καμία, και το αυτονόητο, καμία διοίκηση να μην επεμβαίνει σε κανένα προπονητή, έτσι. Δεν μπορεί να έχει λόγο η διοίκηση, βέβαια.
1: Όχι, εγώ λέω το άλλο. Επεμβαίνει στο κομμάτι του σχεδιασμού και των στόχων. Όταν τους στόχους τους θέτει και τη φιλοσοφία, θέτει η διοίκηση. Και αποφασίζει η διοίκηση ότι θέλει να κάνει. Μπορεί η διοίκηση να θέλει να πει ότι εμείς θέλουμε ένα πρωτάθλημα. Ο στόχος μας είναι ο προαθλητισμός και τίποτα άλλο. Ο προπονητής είναι αναγκασμένος, αν δεχτεί, να προσαρμοστεί σε αυτό.
0: Ναι.
1: Η διοίκηση μπορεί να πει: εμάς δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε ένα ομοιογενές σύνολο με νεαρά παιδιά. Ο προπονητής οφείλει να το στηρίξει αυτό. Αλλιώς πρέπει να φύγει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει δυσαρμονία αλλού να βλέπει η διοίκηση και αλλού να βλέπει ο προπονητής. Τους στόχους τους καθορίζει η διοίκηση και μετά δεν πρέπει να παρεμβαίνει. Αυτό είναι αυτό που λες εσύ. Είναι το αυτονόητο. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε παρεμβάσεις διοικήσεων στο έργο του προπονητή. Όχι ότι δεν γίνονται, γίνονται. Απλά ο προπονητής δεν πρέπει να το επιτρέπει αυτό.
0: Ναι. Για να πάμε λίγο στην αναγέννηση. Προετοιμάζεστε για να ξεκινήσετε ουσιαστικά, έτσι?
1: Όχι, ουσιαστικά έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία. Έχουμε, ήταν η πρώτη μας μέρα. Είχαμε κάνει και κάποιες άλλες συναντήσεις μέσα στο καλοκαίρι, έτσι περισσότερο γνωριμίας και να δούμε κάποια πράγματα, αλλά επίσημα και ουσιαστικά ξεκινήσαμε χθες.
0: Χθες, μάλιστα.
1: Ναι, κάναμε την πρώτη προπόνηση. Έχουμε ένα καλό κλίμα στην ομάδα, αυτό έχω διαπιστώσει, υπάρχει πολλή όρεξη. Δημήτρη, στον Έμπονα έχουν ένα κάτι, δεν ξέρω αν υπάρχει και σε τι βαθμό σε άλλα χωριά, ένα-δυο ίσως υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ έντονο η παρουσία των παιδιών από το χωριό.
0: Εκεί δεν φαίνεται το δημογραφικό λοιπόν πρόβλημα, έτσι.
1: Εξακολουθεί. Κοίτα, υπάρχει ένα ηλικιακό κενό πάλι,
0: ναι,
1: αλλά είναι ένα από τα χωριά που κρατάνε ακόμη πληθυσμιακά και υπάρχει μια επιλογή παιδιών. Είναι γύρω στους 20 προσφεστές που είναι από το χωριό και το εκπληκτικό που θέλω να πω και είναι πραγματικά παράδειγμα, είναι ότι αυτά τα παιδιά, κανένας από αυτά τα παιδιά δεν αμείβεται.
0: Κανένας,
1: Θα πάρουν, κανείς. Θα πάρουν μόνο τα έξοδα της μετακίνησής τους, γιατί κάποια παιδιά που μένουν από τη Ρόδο.
0: Ναι, ναι, οι βενζίνες που λέμε.
1: Αυτό ακριβώς, θα αμειφθούν. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση να κάνει κάποια πράγματα, να προσφέρει κάποια πράγματα επιπλέον.
0: Μπράβο, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αυτό, ναι. Αυτό το οποίο περιγράφεις που έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Αυτό είναι, δηλαδή θες να παίξεις ερασιτεχνικά, ναι, πάρε τις βενζίνες σου. Αυτό βεβαίως δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Και από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Σκληρό ίσως για πολλούς αυτό που λέω, Χρυσόστομε, αλλά όμως έχω την αίσθηση ότι εκεί πρέπει να γυρίσουμε.
1: Κοίτα, εγώ θεωρώ πάλι ότι μιλάμε τώρα κάτι που εντελώς υποθετικό, που νομίζω ότι δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Θα μπορούσε να γίνει μια συμφωνία μεταξύ των παραγόντων που να έθεταν αυτό το πράγμα και να έλεγαν ότι θα υπάρχει ένα πλαφόν λογικό σε αυτά που θα παίρνουν οι ποδοσφαιριστές, να μπορέσουν και αυτοί να προσαρμόσουν τις δουλειές τους, αλλά μετά δεν θα έλειπε τίποτα από τα παιδιά που αγωνίζονται ερασιτεχνικά. Ούτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να τους είχαν ενδεχομένως μασέρι κάποιες παροχές που τώρα δεν τις έχουν, επειδή ακριβώς τους πνίγει το πολύ ψηλό μπάτζετ. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές θα έπαιζαν και με λιγότερα χρήματα, εάν ήξεραν ότι στην ομάδα που θα πάνε θα τους προσφέρουν πράγματα. Και ξαναλέω, μπορεί να φαίνεται, δεν ξέρω, είναι πολλά πράγματα που θέλει να σεράσει τέχνης ποδοσφαιριστής, να αισθάνεται μια σιγουριά, να έχει μια ασφάλεια. Ότι αν τραυματιστεί δεν θα χάσει μεροκάματα. Ότι θα έχει έναν καλό προπονητή, έναν καλό γυμναστή, έναν καλό φυσιοθεραπευτή. Όλα αυτά νομίζω καλύπτουν, υπερκαλύπτουν σε πολλές περιπτώσεις τις χρηματικές απαιτήσεις.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αν κατευθύνονταν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να δίνουν παροχές πέραν του οικονομικού στα παιδιά που αγωνίζονται, τότε νομίζω ότι θα έπεφτε και πάρα πολύ το μπάτζετ των ομάδων που είναι πολλές φορές είναι δυσβάσταχτο και θα κατευθυνόμαστε σε αυτό που λες εσύ, ερασιτεχνικό αθλητισμό περισσότερο.
0: Πολύ σημαντική παράμετρος που βάζεις και αυτές είναι και πραγματικές ανάγκες ενός ερασιτέχνη. Πραγματικά θα ήταν καλό για έναν ερασιτέχνη να ξέρει ότι έχει ιατρική κάλυψη, για παράδειγμα, ότι αν χτύπα ξύλο τραυματιστεί θα είναι η ομάδα δίπλα του. Νομίζω ότι πολλοί θα συμφωνούσαν. Και θα ήταν ένα ισχυρό κίνητρο. Και έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Θα έπαιζαν και με λιγότερα χρήματα. Το πιστεύω κι εγώ.
1: Εντάξει, είναι παιδιά που έχουν έρθει από μεγαλύτερες κατηγορίες, είχαν σίγουρα πολύ ψηλότερες απολαβές και ερχόμενοι στον τοπικό, τους είναι δύσκολο να προσαρμοστούν. Εκεί που ας πούμε παίρνανε 15-20 χιλιάδες στη Γαμαθνική, τους είναι δύσκολο να προσαρμοστούν. Αλλά στο ερασιτεχνικό κανονικά δεν προβλέπονται αμοιβές. Το έχει πει και ο πρόεδρος ο κ. Διακοφώτης αυτό. Αλλά εντάξει, είναι ένα καθεστώς που ισχύει σε όλες τις ενώσεις, σε όλη την Ελλάδα και δεν είναι εύκολο να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Πρέπει όμως κάτι να αλλάξει. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να αλλάξει.
1: Οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές καλά κάνουν και τα πετούν τα χρήματα. Όμως θεωρώ και λίγο υποκρισία από τη μεριά των παραγόντων να δυσανασχετούν για τις πολλές ψηλές απαιτήσεις, γιατί είναι οι ίδιοι που καθορίζουν τις τιμές. Δεν τις καθορίζει κάποιος άλλος.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και είναι πάρα πολλοί παράγοντες που όταν δεν είχαν χρήματα είχαν κάνει ένα πλάνο για να στηρίξουν νέα παιδιά, ακαδημίες. Και στην πορεία, όταν βρίσκονται τα χρήματα, αλλάζει το πλάνο.
0: Και πάνε όλα περίπατο.
1: Αυτά που κατηγορούσαν σε άλλες ομάδες μετά τα κάνουν εισδιπλούν.
0: Έχεις δίκιο.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια υποκρισία μεγάλη.
0: Βέβαια. Έχουμε αρκετά παραδείγματα τέτοια. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε δελτίο, έχουμε ένα λεπτό και κλείνουμε με ένα σχόλιο για την αναγέννηση που νομίζω ότι είναι από τις ομάδες που δεν έχουν άγχος, δεν πιέζεται ο προπονητής και έτσι δεν είναι.
1: Μετά από 13 χρόνια περίπου επέστρεψα στην αναγέννηση έχοντας κάνει, όπως είπες και εσύ, ένα μεγάλο κύκλο σε ομάδες. Και επειδή ξέρω πώς λειτουργούν εκεί, στα 10 χρόνια που, 13 χρόνια που λείπω, έχουν φύγει τρεις προπονητές. Έχουν αλλάξει τρεις προπονητές.
0: Αυτό τα λέει όλα. Αυτό δεν υπάρχει άγχος.
1: Κάποιες ομάδες το κάνουν σε ένα χρόνο αυτό. Οπότε είναι το βασικότερο για έναν προπονητή να αισθάνεται εμπιστοσύνη, να αισθάνεται ότι περιβάλλεται από εμπιστοσύνη και δεν είναι στα λόγια αυτή η εμπιστοσύνη. Οπότε ο βασικός λόγος που επέστρεψα στην αναγέννηση χωρίς να το σκεφτώ είναι ο τρόπος σκέψης αυτών των παιδιών και ο τρόπος λειτουργίας αυτής της διοίκησης που με έκανε να μην το σκεφτώ δεύτερη φορά, παρόλη την αποστάση που είναι αρκετά μεγάλη, αλλά είναι και το μόνο μειονέκτημα εκεί πέρα.
0: Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, εύχομαι καλή δύναμη, καλή προετοιμασία να κάνετε με υγεία. Και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Χαιρετώ. Να είσαι καλά. Χρυσόστομος Χάσταλης, προπονητής της αναγέννησης του Έμπονα. Τον ακούσαμε προσεκτικά και έβαλε έτσι πολλές σημαντικές παραμέτρους στην κουβέντα μας όσον αφορά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πάμε σε δελτίο διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι υποδομές της Ρόδου, με την τοπική κοινωνία να εκπέμπει κραυγή αγωνίας για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και την καθαρότητα των θαλασσών. Μιλώντας στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας, Παναγιώτης Τοκούζης, τόνισε ότι το πρόβλημα αφορά πρωτίστως τη δημόσια υγεία των κατοίκων και δευτερευόντως την οικονομία. Όπως αποκάλυψε, ήδη ξένοι επισκέπτες εκφράζουν γραπτά ερωτήματα για την καταλληλότητα των υδάτων, γεγονός που πλήττει άμεσα το τουριστικό προϊόν. Ο κύριος Τοκούζης κατήγγειλε ότι οι υποδόμες έχουν επιβαρυνθεί δραματικά την τελευταία 20ετία λόγω του υπερτουρισμού, χωρίς να γίνουν τα απαραίτητα έργα. Παράλληλα, ζήτησε άμεση ενημέρωση και λογοδοσία από την περιφέρεια και τον εκπρόσωπο τύπου της, Κώστα Ταρασλιά, υπογραμμίζοντας ότι οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και οι εργολαβικές κόντρες δεν μπορούν να μετακυλίονται στις πλάτες των πολιτών. Έντονη αναστάτωση επικρατεί στην Νότια Ρόδο μετά την αποκάλυψη ότι το υπερσύγχρονο ασθενοφόρο της περιοχής, δωρεά του Ιδρύματος Ευγενίδου, κρατείται στην πόλη της Ρόδου. Αν και το όχημα απομακρύνθηκε από τη βάση του στο Γενάδη για μια απλή επισκευή τροχών, εντοπίστηκε τελικά να εκτελεί αστικές διακομιδές για το κεντρικό νοσοκομείο. Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης, μιλώντας στο Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, καταγγέλει σοβαρά γραφειοκρατικά εμπόδια μεταξύ ΕΚΑΒ και δεύτερης ΔΥΠΕ για το κόστος συντήρησης, καθώς και ασάφη στο ασφαλιστικό καθεστώς των οδηγών. Κάτοικοι και τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για εμπεγμό και ζητούν την άμεση επιστροφή του ζωτικής σημασίας οχήματος στην Νότια Ρόδο. Σε μείζον ζήτημα οδικής ασφάλειας και παραοικονομίας εξελίσσεται η καταγγελία της παρουσιάστριας Κωνσταντίνα Σπυρόπουλου για ενοικιαζόμενο όχημα στη Ρόδο. Η γνωστή παρουσιάστρια ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κινδύνευσε η ζωή της ίδιας και του γιού της λόγω άκρως φθαρμένων ελαστικών παλαιότητας έως και 13 ετών. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο πρόεδρος του Σωματείου Ενοικιαστών Αυτοκινήτων Ρόδου, Στέργος Γιάννας, ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν ανήκει σε καμία νόμιμη επιχείρηση. Μέλος τους. Ο κύριος Γιαννάς έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για ένα ανεξέλεκτο πλέον φαινόμενο πειρατείας, όπου οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων νοικιάζουν παράνομα ιδιωτικά γιοταχή σε τουρίστες. Το Σωματείο ζητά την άμεση παρέμβαση των Υπουργείων και της ΑΑΔΕ, προτείνοντας την καθιέρωση υποχρεωτικού ειδικού σήματος σε όλα τα νόμιμα οχήματα rent-a-car. Σε εξέλιξη βρίσκεται θεσμική διαφωνία μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου σχετικά με το φορέα υλοποίησης της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδούρα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Ρόδο, η πρόεδρος του σώματος Μάρα Αντωνιάδη απάντησε σε σχετικές επιστολές του Προέδρου της ΔΕΙΑ Σωτήρη Βαγιανού. Η κυρία Αντωνιάδη διευκρίνησε ότι το ζήτημα της τροποποίησης και σύναψης των προγραμματικών συμβάσεων εμπίπτει εκ του νόμου στις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής και όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση, ενώ χαρακτήριζε νομικά αβάσιμες τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από την πλευρά της δημοτικής επιχείρησης. Εκδήλωση τιμής για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ διοργανώνει την Παρασκευή στη Ρόδο η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Νοτίων Δωδεκανήσων. Η συνάντηση μελών και στελεχών του κινήματος θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 το απόγευμα στο άγαλμα του Ανδρέα Παπανδρέου, όπου θα γίνει και κατάθεση στεφάνου. Σε κλειό ασφαλείας βρίσκεται η Κιμισάλα της Ρόδου μετά τον εντοπισμό 5 μπουκαλιών με βενζίνη και πετρέλαιο στην ακτογραμμή, όπως δήλωσε στον Top FM ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Θωμάτος. Το έβριμα αποκαλύφθηκε μετά από έρευνες για την πρόσφατη αποβίβαση 46 μεταναστών. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς η παρουσία καυσίμων συνιστά άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις του Δήμου, της αστυνομίας και του λιμενικού, επιστρατεύοντας drones και θερμοκάμερες για επίβλεψη επί 24 ώρου βάσεως. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική νοτιοδυτική με ένταση έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Η γεύση του καλοκαιριού

0: σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους ΑΦΕΕ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον κόμβο Κοσκινού.
5: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Η ώρα είναι 4 παρατέταρτο και ακούτε την εκπομπή πέρα από το σκορ όπως σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Υπενθυμίζω ότι στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Λοιπόν, ο Ηλίας λέει, επειδή δεν διάβασα όλα όσα μου έστειλε πριν, αναφορικά με το θέμα που έθιξα στο ξεκίνημα για το πώς οι Έλληνες έπαιξαν στο Καλαμάτα Βόλο, Βόλος Καλαμάτα 2-2, χθεσινό παιχνίδι για το κύπελο, λέει 10 Έλληνες, όχι 8, ξέχασε τους διαιτές, δεν έβαλα λέει τους βαρίστες. Εντάξει. Λοιπόν, για τις κερκίδες λέει που ήταν οι φίλαθλοι, έκαναν πορεία διαμαρτυρία για την ακρίβεια σε όλα. Μπα, δεν έκαναν πορεία διαμαρτυρία, δεν νομίζω. Είμαστε λίγο του καναπέ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, δεν ήταν στο γήπεδο. Τώρα, τι, που ήταν σε καμιά καφετέρια γύρω-γύρω εκεί από το... Στο Πανθεσσαλικό, νομίζω, έγινε το παιχνίδι. Στο Πανθεσσαλικό γύρω-γύρω, τώρα δεν θυμάμαι αν έχει καφετέριες, φίλε Ηλία. Πρέπει να προχωρήσει λίγο πιο κάτω. Είχα πάει στο Πανθεσσαλικό. Πότε ήταν? Στο Πανθεσσαλικό είχα πάει... 2006, 2005 νομίζω, κάπου εκεί μέσα. Ωραίο γήπεδο πάντως, παρεμπιπτόντος. Λοιπόν, όχι τόσο ποδοσφαιρικό, αλλά εντάξει, ήταν καλό γήπεδο, το θυμάμαι. Λοιπόν, να διαβάσω πριν πω έτσι μερικές ειδησούλες. Να πω καλησπέρα στο φίλο τον Ιάκωβο. Έχει δίκιο λέει ο Χρυσόστομος, αυτά που έλεγε πριν, πρέπει να αλλάξουν φιλοσοφία οι παράγοντες. Ο φίλος ο Γιάννης μου λέει ότι οι περισσότεροι προπονητές βάζουν νεαρούς ποδοσφαιριστές, αν έχουν, αν δεν έχουν, κόβεται εκεί το μήνυμα. Τους εμπιστεύονται εννοεί, εντάξει. Ναι, εντάξει. Τώρα το θέμα αυτό δεν ξέρω να... Επειδή είπα και εγώ πριν ότι το έθεσα ως ερώτηση δηλαδή στο Χρυσόστομο, αν υπάρχουν κάποιοι προπονητές οι οποίοι έχουν παίκτες στη διάθεσή τους νεαρούς και δεν τους βάζουν για άλλους λόγους. Δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένο. Γενικά το έθεσα ως τοποθέτηση, ως ερώτηση δηλαδή. Δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένο για να πω. Αν ήξερα θα το έλεγα. Φαντάζομαι όμως, με τη δική μου τη λογική, ότι όλοι οι προπονητές, αν έχουν έναν 16χρονο ο οποίος αξίζει, θα τον βάλουν να παίξει. Δεν γίνεται να μην τον βάλουν. Θα είναι και προς όφελος των προπονητών αυτών, διότι όλος ο κόσμος θα πει, να ορίστε, ο τάδε προπονητής χρησιμοποιεί νεαρούς ποδοσφαιριστές, είναι ένα θετικό σημάδι. Αλλά νομίζω ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν στους παράγοντες, δηλαδή αν, αυτό που είπαμε πριν είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν οι παράγοντες δεν πιέζουν τους προπονητές με τον τρόπο τους ή και απευθείας ή και έμεσα ή και άμεσα, ανεξάρτητα από αυτό, αν δεν τους πιέζουν και τους αφήνουν να δουλεύουν με βάση τη δική τους, έτσι, το δικό τους πρόγραμμα, τους δικούς τους στόχους, χρονοδιάγραμμα κτλ., πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο της περιοχής μας. Το θεωρώ δεδομένο. Λοιπόν, ο 50χρονος Βάντερ Μασάδο, επειδή λέμε για νεαρούς, έτσι, 50 ετών είναι ο Βάντερ Μασάδο, συνεχίζει και αγωνίζεται. Επέστρεψε στον Άγιο Γεώργιο Μαλώνας, θα παίξει και στο νέο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση που λέει μεταξύ άλλων ότι δεν χρειάζονται συστάσεις για τον πολύπειρο Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό που επιστρέφει στο σπίτι του για να συνεχίσει τις παραστάσεις του στα γήπεδα του νομού μας. Τον καλωσορίζουμε, λέει η ανακοίνωση, πίσω στην κιτρινόμαυρη οικογένειά μας. Του ευχόμαστε καλή ποδοσφαιρική περίοδο με υγεία και πολλά γκολ. Και να προσθέσω εγώ εκτός ανακοίνωσης ότι ο Βάντερ Μασάδο είναι ένα παιδί με αστήρευτες δυνάμεις, 50 ετών, έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό, Μιχάλη Παπαγεωργίου, είναι ότι διακρίνεται κιόλας. Δηλαδή υπάρχουν παιχνίδια, και νομίζω ότι είναι και τα περισσότερα, που περνάει και στην πρώτη γραμμή των διακριθέντων. Αυτό για τον Βάντερ Μασάδο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά για το ποδόσφαιρο της περιοχής μας αυτό δεν είναι καλό. Διότι όταν ένας 50χρονος
διακρίνεται, περνάει στην πρώτη γραμμή των διακριθέντων, τότε υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Διότι υποτίθεται ότι στην πρώτη γραμμή των διακριθέντων θα έπρεπε να περνούν νεαρότερης ηλικίας ποδοσφαιριστές. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Αυτό είναι το σημαντικό. Όταν δεν περνούν και περνάει ένας 50χρονος, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά στο ποδόσφαιρο της περιοχής μας. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι.

Να πάω λίγο στο μπάσκετ, να πω ότι ο αθλητικός όμιλος Κολοσσός ανακοίνωσε το νέο προπονητικό επιτελείο. Στο τιμόνι του εφηβικού και του παιδικού συνεχίζει ο Γιάννης Τσακίρης. Επίσης προστίθεται ο Γιάννης Μωραΐτης στο τεχνικό επιτελείο, αναλαμβάνει το ανδρικό. Στους παμπέδες προπονητές θα είναι η Βασίλισσα Κινέ, Πάνος Παναγιοταράκος, Δημήτρης Σταύρου, γυμναστής των τριών αυτών τμήματων ο Τάσος Χαβιαράς. Στις μικρότερες ηλικίες η Κώστας Τσαμπανάκης και Σάβας Παπαδόπουλος. Ενώ στο γυναικείο μπάσκετ την προπονητική ευθύνη από τις πολύ μικρές, τις παγκορασίδες μέχρι και τις γυναίκες έχει ο Δημήτρης Σταύρου. Ο Τάσος Χαβιαράς θα είναι ο γυμναστής. Αυτά για τον αθλητικό όμιλο Κολοσσός εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στο βόλεϊ να πω ότι ο Καλυμνιακός αποφάσισε να μην κατέβει στα τοπικά αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Δεν δήλωσε συμμετοχή, καθότι η προπονήτρια της ομάδας, η Γαλατιανή Χαλκιδάκη, δεν μπορεί να συμμετέχει στις υποχρεώσεις λόγω άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Και έτσι η Κάλυμνος θα έχει μόνο τον Αστέρα τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπως δείχνουν τα πράγματα.

Είμαστε στα 6 λεπτά πριν από τις 4, λίγο πριν από το φινάλε της εκπομπής. Μπαίνουμε σε διαδικασία αποφώνησης Μιχάλη Παπαγεωργίου. Σήμερα θα παίξουμε Bad Company, είπαμε. Bad Company, ωραία μπάντα. Και νομίζω ότι είναι έτσι ένα καλό βρετανικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε από 4 έμπειρους μουσικούς. Αυτοί προϋπήρχαν, δηλαδή έπαιζαν και αλλού, νομίζω, αν το θυμάμαι καλά, πριν δημιουργήσουν τους Bad Company. Το 1974 δημιουργήθηκε η μπάντα. Ναι, και από ό,τι βλέπω τώρα εδώ, οι δύο από τους 4, δηλαδή τον Paul Rodgers, τον Mick Ralphs, τον μπασίστα τον Buzz Borel και τον drummer τον Simon Kirk, οι δύο από αυτούς έπαιζαν στους Free, αν θυμάστε τους Free. Ενώ ο Ralph ήταν μέλος των Mott the Hoople. Ωραία μπάντα αυτή, πολύ ψαγμένη. Κάποια στιγμή να βάλουμε ένα κομμάτι. Λοιπόν, ήταν έμπειρη, εν πάση περιπτώσει. Το 1974 δημιούργησαν τους Bad Company, όπου υπάρχει και το μόνιμο ντεπούτο άλμπουμ Bad Company 1974, που εκεί μέσα υπάρχει και ένα άλλο πολύ ωραίο τραγούδι αγαπημένο, το οποίο θα ακούσουμε για να κλείσουμε. Είναι το Can't Get Enough. Πάρα πολύ γνωστό και χαρακτηριστικό κομμάτι, με ένα ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο κιθαριστικό ριφ και ένα δυναμικό blues rock ήχο. Κυκλοφόρησε το 1974 μέσα στο δίσκο, κυκλοφόρησε και ως single πριν συμπεριληφθεί δηλαδή στο δίσκο, και αποτελεί ένα από τα signature τραγούδια των Bad Company. Αυτά, δεν θα φλιαρίσω άλλο. Περίπου 4,5 λεπτά πριν από τις 4, Can't Get Enough, 1974, Bad Company, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε με περισσότερα αύριο, λίγο μετά τις 3 όπως πάντα. Μετά το τραγούδι, σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Γεια! Yeah.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης, αλλά τώρα θα ακούσουμε τον Γιώργο Τσανάκα, διότι έχει μία είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον Ολυμπιακό. Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Νικόλα, και στους ακροατές του Big Win Sport FM. Επιβεβαιώνεται πλήρως το ρεπορτάζ που μετέφερε νωρίτερα πρώτος έτσι ο Κώστας Νικολακόπουλος από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο τώρα, ότι ο Ολυμπιακός κλείνει τον Λέον Μπέιλι, έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία για αυτή την πολύ μεγάλη μεταγραφή. Τα έχει βρει με την Άστον Βίλα και θα υπογράψει συμβόλαιο έως το 2029. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα ποσά και τα σχετικά θα μάθουμε σε
0: λίγο. Οπότε κρατάμε Λέον Μπέιλι στον Ολυμπιακό. Φαμπρίτσιο Ρωμάνο επιβεβαιώνει Κώστα Νικολακόπουλο. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Τσανάκα. Συνεχίζουμε στο δελτίο. Φουλ δράση σήμερα για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Η αυλαία ανοίγει στις 5 με τον Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Μισή ώρα αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά. Στις 8 ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός και την ίδια ώρα Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 10 και 4 με το Pau Coffee. Τηλεοπτική μετάδοση από Sky και Sky Hybrid, ραδιοφωνικά στον Big Win Sport FM. Επιστρέφει στην ΑΕΚΟ ΖΟΟ Μάριο που έμεινε ελεύθερο.

0: Από την Μπεσίκτας και βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο στη Σερβέτ Πολίτε έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κουτέσα, Καλοσκάμης και Αλεξίου φαβορεί για την ενδεκάδα απέναντι στον Έστω Χρυσούπολη στην πρεμιέρα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Καθοριστικές οι επόμενες ώρες στο θέμα Ουναή για τον Παναθηναϊκό, που είναι πιθανό να πάρει χάβ για να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα και να συνεχίσει την προσπάθειά του για τον Μαροκινό μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Κρούση από ομάδα του MLS έχει ο Ζαρουρί για τις 10 του μήνα. Ορίστηκε από τη Στοίχημαν Super League το εξαναβολής μάτς της πρώτης αγωνιστικής με την Κηφισιά. Σε συζητήσεις με την Augsburg για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του 29χρονου Κροάτι αμυντικού χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς βρίσκεται το ΠΑΟΚ, που παράλληλα φουλάρει και για φορ. Πιθανό το ντεμπούτο του Ούγκρεσιτς στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Όφη απορρίφθηκε από το δικέφαλο του Βορρά, πρόταση ομάδας της Championship για τον Σορετήρε. Δεν φαίνεται να προχωρά το Αλεξάνδρ Ζαουέ στον Άρη, με δημοσιεύματα στη Γαλλία να υποστηρίζουν ότι ο παίκτης θα παραμείνει στην Παστιά. Επανέρχεται στο προσκήνιο για τους κίτρινους η περίπτωση του στόπερ Κριστιαν Μακούν της Λεύσκης Σόφιας. Κρίσιμη σημερινή προπόνηση για τη συμμετοχή του Φαμπιάνο στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Αύριο στις 4 θα εκδικαστεί η έφεση του Αστέρα Άκτορ για αντικανονική συμμετοχή παίκτη του Λεβαδιακού στη μεταξύ τους αναμέτρηση για το κύπελο. Πρωτόδικα είχε δικαιωθεί η ομάδα της Βιωτίας. Κοντά στον Βραζιλιάνο Εκστρέμ Σερτζίνιο βρίσκεται το Ατρόμητο. Σύμφωνα με το sportfm.gr, την απόκτηση του Ιβάν Αιγιού με μονοετή δανεισμό από την Χετάφε ανακοίνωσε ο Βόλος Έλαμπετ. Ραντεβού με την ιστορία έχει σήμερα η Εθνική Ομάδα Βολή Γυναικών, που αντιμετωπίζει την Σερβία στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Πρώτο σερβίς στις 5 με κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Ποδοσφαιριστής της Νάπολη μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Τζοβάνι Ντι Λορέντσο, όπως γράφουν στην Ιταλία, ο 33χρονος που είναι και αρχηγός των Παρτενοπέη, ανανέωσε το συμβόλαιό του και εντός της ημέρας θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου, κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Top FM 102,4.
8: Να πούμε, να δώσουμε τα credits έτσι στον Κώστα, γιατί ο Κώστας το έβγαλε το όνομα το πρωί, 1:20, το πρωί, το μεσημέρι, 1:20 που βγήκε.
9: Ναι, ναι.
8: Και το είπε και παιχνιδιάρικα, θέλουμε έναν από Premier League που το ξέρουμε, έμπειρο παιδί, έχει παίξει πολλά χρόνια, Καρβετόπουλος νόμιζε ήταν ο Σάντσο. Και λέει όχι, όχι, ο Μπέιλι. Τώρα λοιπόν ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός προχωράει άλλη μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή, τον 29χρονο εξτρέμ της Άστον Βίλα, Τζαμαϊκανός, αριστεροπόδαρος, επιτέλους ένας εξτρέμ με αριστερό πόδι, με πάρα πολλές εμφανίσεις στο κορυφαίο επίπεδο, γύρω πάνω από 400 εμφανίσεις, 77 γκολ, 71 assist, διεθνής με την εθνική ομάδα της Τζαμαϊκά. Τον είχε αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στην πορεία τώρα προς την κατάκτηση του conference με την Aston Villa στα ημιτελικά. Πέρυσι ήταν δανεικός στη Ρώμα, έχει κάνει δύο πολύ μεγάλες μεταγραφές. Το Γενάρη του 2017 από την Genk στη Leverkusen με 16,7 εκατομμύρια ευρώ, τότε ήταν νομίζω και συμπαίχτης με τον Ρέτσο και γνωρίζονται καλά οι δυο τους, είναι φίλοι. 4 χρόνια αργότερα πήγε με 32 εκατομμύρια στην Άστον Βίλα. Μιλάμε για έναν εκπληκτικό εξτρέμ. Πάρα πολύ γρήγορος, πάρα πολύ καλός στο ένας εναντίον ενός. Έχει καλά νούμερα. Στο σκοράρισμα συμμετέχει πολύ, είτε με γκολ είτε με assist. Έχει κάποια προβλήματα τραυματισμού. Τραυματισμό το τελευταίο διάστημα, κυρίως μυϊκά. Αλλά νομίζω ότι εφόσον είναι fit, είναι εντάξει ο Λέον Μπέιλι. Μιλάμε για μια εκπληκτική κίνηση από τον Ολυμπιακό. Αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα άμεσα ο Μπέιλι για να περάσει από ιατρικά και να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 3 ετών μέχρι το 2029. Και αυτός θα είναι ο ένας από τους δύο έξτρεμ που θα πάρει ο Ολυμπιακός σήμερα.
9: Αυτά θέλουμε να ακούμε, ρε Γιώργο, αυτά θέλουμε.
8: Γιατί όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε οριστική συμφωνία και με τον Τιάγκο Νους και με τον Όφη για να πάρει τον Τιάγκο Νους. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Τρελός, δεν θα αλλάξουμε όσα λέγαμε τώρα που ήρθε στον Ολυμπιακό, είναι τρελός, έτσι, το παιδί έχει τρέλα με μεγάλη μέσα του, αυτό που λέμε τις κάρτες που κάνει και τα σχετικά, ταιριάζει πάρα πολύ για μένα στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, πιθανότατα θα έρθει και άμεσα, θα τον κλείσει ο Ολυμπιακός, μπορεί να, όχι θα έρθει άμεσα, εννοώ θα ενσωματωθεί άμεσα στον Ολυμπιακό, αλλά δείχνουν ότι θα υπάρξει και εκεί οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Όφη, είναι ένας παίκτης που ρωτήθηκε ο Μεντιλίμπαρ, έχει πολύ καλή γνώμη. Okay, αρκετοί λένε και για τις κάρτες και όλα αυτά, συμφωνώ απόλυτα. Και με το ταπεραμέντο το πάρα πολύ έντονο που έχει, να το θέσω έτσι. Αλλά τέτοιοι ποδοσφαιριστές πολλές φορές, το έχουμε δει ξανά στο παρελθόν, σε μεγάλες ομάδες, μπορούν να στρώσουν, μπορούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Γιατί αγωνιστικά τώρα δεν το συζητάμε έτσι, σε καμία περίπτωση για τον Τιάγκο Νους. Θυμίζω το παράδειγμα του Τζιμπούρ, του Αμπντούν, που δεν ήταν και τα πιο εύκολα παιδιά. Αλλά αν μη τι άλλο, στον Ολυμπιακό έπιασαν και με το παραπάνω. Όλα δείχνουν ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός και τον Νους και τον Αποστολάκη. Πιθανότατα τον Αποστολάκη όμως θα τον αφήσει δανεικό για ένα χρόνο στον Όφη. Γιατί δεν θα έχει ιδιαίτερη. Δεν θα έχει ιδιαίτερο χρόνο συμμετοχή στον Ολυμπιακό και προτιμά να τον αφήσει στον Όφη που θα παίξει και Όφη στο Europa League. Τώρα για τον Όφη βέβαια είναι το δύσκολο να βρει άμεσα τον εξτρέμ για να αντικαταστήσει τον Τιάγκο Νους. Αλλά εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι κάτι που απασχολεί, να το πούμε έτσι, στον Ολυμπιακό. Το ότι παίρνει ο Ολυμπιακός όπως όλα δείχνουν, έχει κλείσει τον Μπέιλι και κλείνει και τον Τιάγκο Νους, εγώ θεωρώ πάρα πολύ πιθανό μήπως δούμε να απολύεται ο Ζέλσον. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό πλέον. Να υπάρξει παραχώρηση του Ζέλσον με πώληση, με ένα ποσό εκεί στα 5,5-6 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, η Κράσνονταρ είναι η πιο ζεστή ομάδα. Νομίζω και ο ίδιος θα ήθελε να πάει. Ας με Ολυμπιακό το σκέφτονται για τον Ζέλσον, γιατί είναι ένας παίκτης που αρέσει αρκετά και στον προπονητή, σε όλους το κλαμπ αρέσει, αν μη τι άλλο. Αλλά το γεγονός ότι παίρνει ο Ολυμπιακός, όπως όλα δείχνουν, δύο εξτρέμ, μάλλον μας δείχνει ότι πάει για παραχώρηση του Ζέλσον Μάρτινς. Ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί και ο Γκουστάβο Πουέρτα, η ακριβότερη της μεταγραφή που έχει γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τον ανακοίνωσε από χθες και η Σαντάντερ, μεταφέροντας και όλας αναφέροντας και μας έλυσε κάθε απορία ότι ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που πλήρωσε τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ 20 συνολικά το ποσό θα είναι, γιατί υπάρχουν κάποια τροφεία και τα σχετικά, προμήθειες και διάφορα άλλα. 20 εκατομμύρια ευρώ θα πάει το συνολικό κόστος μεταγραφής. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, μάλιστα, επειδή είναι ρήτρα και επειδή έτσι συμφωνήθηκε, τα 16 εκατομμύρια ευρώ θα κατατεθούν λογικά όλα μαζί, όλο το ποσό ή το μεγαλύτερο τέλος πάντων μέρος του ποσού. Ένα τεράστιο ποσό για τον Γκουστάβο Πουέρτα, τον διεθνή μουντιαλικό χάφ από την Κολομβία στα 23 του. Υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Ανεβαίνει πάρα πολύ η ποιότητα του Ολυμπιακού, πάρα πολύ ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις πλέον και νομίζω πλέον έτσι ξεκάθαρα τον μπαλάκι περνάει στα χέρια του προπονητή για να μπορέσει μια ομάδα κατά το 70-80% καινούρια να την δέσει και να την έχει έτοιμη όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Μέσα από τα παιχνίδια θα γίνει αυτό. Το καλό είναι πως όλοι οι ποδοσφαιριστές σχεδόν έχουν κάνει προετοιμασία, αν εξαιρέσουμε το Φρόιλερ, που και ο Φρόιλερ έπαιξε μουντιάλ, δεν είναι ότι είναι στο μηδέν και χρειάζεται ένα μήνα και δύο μπροστά του. Έχει έτοιμους παίχτες και θα πρέπει τώρα μέσα από τα μάτς να κερδίζει χρόνο, να κερδίζει τα παιχνίδια και να βελτιώνει διαρκώς την ομάδα του. Άλλο, χθες το βράδυ αποχώρησε και ο Μουζακίτης και επίσημα. Για μένα πολύ συγκινητικό μήνυμα το παιδί. Είπε αντίο στον Ολυμπιακό και αυτός και ο Ροντινέη χθες πήγανε στο Ρέντι, αποχαιρέτησαν όλους τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, συμπαίκτες πολύ συγκινημένοι και οι δύο. 15 εκατομμύρια ευρώ για το 50% του Μουζακίτη επί της ουσίας, γιατί ο Ολυμπιακός διατηρεί ποσοστό μεταπόλυσης 50%, πάρα πολύ ψηλό ποσοστό, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ενώ και ο Ροντινέη έμεινε και τυπικά ελεύθερος. Περιμένουμε να υπάρξουν και σχετικές ανακοινώσεις από πλευράς Ολυμπιακού. Έχει στείλει ήδη το συμβόλαιό του υπογεγραμμένο στην Σάντος για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Τι ξεχνάω, θα θυμηθώ, αλλά σε πολύ λίγο, γιατί έχουμε έχουμε κάποιον στη γραμμή άλλων.
9: Εγώ είμαι.
8: Και έτσι εκτός από σένα.
0: Πάμε σε διάλειμμα,
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
15: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
16: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
18: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
19: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
18: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
19: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
20: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Winsport FM 94,6.
0: Έλα, Γιώργο.
8: Ναι, να πω δύο πράγματα πριν συνεχίσει ο Κέτσα να πήγε την εντεκάδα. Κέτσα, δώσε μου ένα λεπτάκι μόνο. Σύμφωνα λοιπόν με νεότερα δημοσιεύματα, έχει έρθει και νέα πρόταση, αυτό που λέγαμε πριν από λίγο,
1: από την Krasnodar για το Jason Martins στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα δεν υπάρχει οριστική απάντηση του Ολυμπιακού ακόμα, αλλά όλα δείχνουν πως θα την αποδεχθεί αυτή την πρόταση ο Ολυμπιακός. Αυτό λέει και νωρίτερα ότι δεν είναι τυχαίο που ο Ολυμπιακός παίρνει δύο εξτρέμ, και σήμερα το βράδυ ο Ολυμπιακός έχει να δηλώσει στην ευρωπαϊκή του λίστα, εκεί που θα κοπούν 3-4 ποδοσφαιριστές σίγουρα. Και πρέπει να δούμε ποιοι. Αυτό που είπαν το πρωί και στο Μιχάλη τον Τζόχο είναι ότι βλέπω να κόβεται ένας θερματοφύλακας, ο Πόποβιτς δηλαδή. Θεωρώ πιθανό να κοπεί ο Μπρούνο, ο Ντάνι Γκαρθία και κάποιος ακόμα. Αυτό το κάποιος ακόμα θα πρέπει να το δούμε. Και δεν βάζουμε στη λίστα Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον και τα σχετικά. Αυτά. Αυτά.
3: Έλα Κώστα, προχωράμε γιατί δεν έχουμε χρόνο.
9: Με Αποστολάκη τι γίνεται ρε Γιώργο? Τίποτα.
1: Θα τον κλείσει για τον Αποστολάκη και θα τον αφήσει για ένα χρόνο τελικά στον Όφι.
9: Α, μάλιστα. Ωραία. Να πω την εντεκάδα.
3: Για ρίξε την εντεκάδα.
9: Να πω την εντεκάδα της ΑΕΚ με τον Άστο Ρουσούπολης. Σε 40 λεπτά έχουμε σέντρα.
3: Είναι νέοι τελικά?
9: Τελικά είναι, ο Αλεξίου και ο Καλοσκάμης.
3: Α.
9: Να τα πάρουμε από την αρχή. Μπρινιόλι τέρμα, δεξί μπάκο Γεωργίεφ, αριστερό μπάκο Γλυκογιάννη, ντεμπούτο. Ο Βίτα με τον Αλεξίου, κεντρικό δίδυμο. Άιρινου Μαριάγκα στο κέντρο. Τα δύο κεντρικά χαφ. Γκατσίνοβιτς και Μάνταλος. Εδώ θα το δούμε τώρα αν είναι οι ακραίοι. Ή είναι ο Καλοσκάμης ακραίος και ο Γκατσίνοβιτς δεύτερος φορ. Είναι και ο Καλοστάνης και ο Ζήμι. Αυτοί οι 11 είναι, να τους ξαναπώ μία από την αρχή. Μπρινιόλι, Αλεξίου, Γεωργίεφ, Βίντα, Λυκογέννης, Κάιρινεν, Βαθίνο, Βιτσαριάγκα, Μάνταλος, Καλοστάνης, Ζήμι. Αυτή είναι η δεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Νέστο Ψουσούπολης που αρχίζει την πρώτη ώρα στη δηλώση του Sky. Τώρα, η ΑΕΚ τελικά έκανε μεταγραφή πριν το κλείσιμο της λίστας του Champions League που είναι σήμερα στη 1 το βράδυ. Είναι μια μεταγραφή που τη μελετάγαμε 3 μήνες, τελικά έγινε σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι λίγο η ΑΕΚ την έτρεξε αυτή την περίπτωση από χθες. Οπότε και ο Ζωάου την έτρεξε, οπότε αυτό μου λέει ότι είναι πιθανό να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα, οπότε περιμένουμε να δούμε ποιος θα μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Σίγουρα Χάνο Κοτέσα που είναι κοντά στη Σερβέτ, υπάρχει ένα πλαίσιο συμφωνίας με τη Σερβέτ, απλά δεν έχουν πέσει ακόμη υπογραφές, οπότε δεν μπορούμε να θεωρούμε τελειωμένη τη μεταγραφή. Στη θέση του Κοτέσα θα έμπαινε ο Βιτάλης ούτως ή άλλως, και τώρα να δούμε τι θα γίνει με τον Ζωάου και ποιος θα μείνει εκτός. Δεν θέλω να κάνω προγνωστικά, μπορεί να είναι και κάποια έκπληξη, θα το δούμε. Θα δούμε ποιος θα είναι. Αν μπει τελικά Ζωάου. Και αφήνω και κάποιες λίγες πιθανότητες να μην πει ο Ζωάου. Μάλλον απλά πιστεύω ότι σε αυτήν την περίπτωση η μεταγραφή θα γινόταν σε κάνα δύο μέρες. Ο Κουτέσα υπήρχε ενδιαφέρον από τη Σερβέτ και άλλες δύο ομάδες εδώ και καιρό. Όταν είχαν ξαναδεί και είχε δει και ο ίδιος ότι δεν είναι στα βασικά πλάνα του Νίκολιτς. Για την ακρίβεια, ελάχιστα έχει μπει φέτος. Οπότε υπήρχαν ομάδες, η ΑΕΚ τα ποσά που ζητούσε δεν τα έδιναν. Από χθες μαλάκωσε λίγο. Και έτσι έχει φτάσει πολύ κοντά συμφωνία με τη Σερβέτ στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Για να πέφτει το θυμίζω, ΑΕΚ πέρυσι τον πήρε ελεύθερο από τη Σερβέτ. Και η Σερβέτ μάλλον είναι η ομάδα που είναι πιο κοντά από εδώ για να αγοράσει ξανά με ένα ποσό στα 2 εκατομμύρια. Εντάξει, οι άνθρωποι δεν τρελάθηκαν, απλά και πέρυσι προσπάθησαν να τον κρατήσουν, αλλά είχε επιλέξει να έρθει στην ΑΕΚ. Όμως δεν είχε πάρα πολύ χρόνο πέρυσι και ο προπονητής εκτίμησε ότι φέτος, που τον υπολόγιζε το ίδιο όπως πέρυσι σε χρόνο, ότι θα ήταν δύσκολο. Πέρυσι το διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά ο Κουτές, αλλά εντάξει, κάπου θα ήταν δύσκολο και δεύτερη σερή σεζόν με λίγο χρόνο. Οπότε εκτιμήθηκε το καλύτερο από όλους για όλους ήταν αυτό. Σε θέση δεν θα ζω, αλλά ένας παίκτης που ήθελε πάρα πολύ ο Νίκολιτς. Ουσιαστικά αυτή η μεταγραφή, τέλος πάντων η επιστροφή, πείτε το όπως θέλετε, γιατί και επιστροφή δεν είναι, γιατί δεν έλειψε και κάποια σεζόν. Είχε ουσιαστικά συμφωνηθεί από το τέλος της προηγούμενης σεζόν. Απλά ο παίκτης έκανε την προετοιμασία με ένα γκρουπ 7 άλλων της Μπεσίκτας, που ήταν
2: εκτός πλάνων της ομάδας. Και περίμενε το καλύτερο timing για να μείνει ελεύθερος. Προφανώς πήρε και κάποια αποζημίωση από την Μπεσίκτας. Θα πάρει και από την ΑΕΚ ένα ποσό σαν αυτό περίπου που έπαιρνε, γύρω στο 1 εκατομμύριο το χρόνο. Για δύο χρόνια γνωρίζω, δεν ξέρω αν μπήκε συνένα. Είναι ένας που τον ήθελαν πάρα πολύ στην ομάδα και τον έφεραν. Και νομίζω με αυτή την μεταγραφή κλείνει η μεσοεπιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Και περιμένουμε, εντάξει, για μία μεταγραφή λέγαμε, αλλά υπάρχουν ακόμη 15 μέρες, οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Πιστεύω ίσως θα ερωτηθεί και σήμερα και ο προπονητής και να δώσει μια απάντηση, πάντα πάντα ειλικρινές αυτά τα ερωτήματα ο Νίκολης, αν ακόμη υπάρχει κάτι ανοιχτό για να γίνει άλλη μια προσθήκη στην ομάδα. Αυτά πέντες, μια και πάμε και γρήγορα.
3: Πάμε γρήγορα να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Ξεκινάμε από το θέμα του που και όλο τον κόσμο τον ΝΑΗ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προσπάθειά του για τον ΝΑΗ. Αυτή τη στιγμή αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι οι συζητήσεις γίνονται με την Τζιρόνα. Ο παίκτης έχει αποδεχθεί ουσιαστικά την πρόταση του Παναθηναϊκού. Θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό και πιέζει και αυτός με την πλευρά του, από πλευρά της Τζιρόνα, η οποία κάθε τρεις και λίγο αλλάζει τις απαιτήσεις της. Αυτή τη στιγμή και με δεδομένο ότι έχει στα χέρια της προσφορά από ομάδα της Αραβίας 25 εκατομμύρια ευρώ. Όπως λένε οι Ισπανοί, εχθές το βράδυ γράφτηκε αυτό, ότι ζητάει 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να εξαντλήσει τα περιθώρια να τον πάρει σήμερα τον παίκτη. Δεν το βλέπω πιθανό. Εξάλλου, είχαμε πει όλες τις προηγούμενες μέρες ότι είναι λίγες πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να πάρει τον ΝΑΗ. Δεν επηρεαστήκαμε ποτέ ούτε από δημοσίευματα απ' έξω. Εχθές λέγαμε ότι δεν επιβεβαιώνονται από τον Παναθηναϊκό αυτά που έλεγαν σε διάφορα site ότι έκλεισε ο παίκτης. Οπότε και σήμερα λέμε ότι αυτό πραγματικά ισχύει αυτή τη στιγμή, ότι προσπάθεια γίνεται αλλά οι πιθανότητες είναι λίγες. Τώρα, επειδή είναι πολύ μεγάλη η επιθυμία του Παναθηναϊκού να πάρει τον ΝΑΗ και από ό,τι βλέπω και ο ΝΑΗ θέλει να είναι στον Παναθηναϊκό, δηλαδή δεν ψήνεται να πάει στην Αραβία, αφήνω ανοιχτό παράθυρο, χωρίς να λέω ότι είναι το πιο πιθανό, αφήνω ένα ανοιχτό παράθυρο. Εάν δεν γίνει κάτι σήμερα που φαίνεται ότι είναι δύσκολο να γίνει, γιατί είναι στενά τα χρονικά περιθώρια, να γίνει κάτι τις επόμενες μέρες και ο παίκτης να είναι διαθέσιμος για το ελληνικό πρωτάθλημα και εφόσον όλα πάνε καλά, να μπορεί ο Παναθηναϊκός να το βάλει στη λίστα από το Δεκέμβρη και μετά. Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός θα κάνει την προσπάθειά του, εφόσον σήμερα δεν κλείσει παίκτη μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, για παίκτη που θα παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα, για χαφ, είτε τον είτε για κάποιον άλλον, και θα δούμε μήπως προκύψει κάποια άλλη περίπτωση για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εξάλλου, έχουμε πει ότι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Και η αλήθεια είναι ότι ο ΟΝΕ είναι μια έξτρα περίπτωση. Ένας παίκτης, ο οποίος είχαμε πει έτσι κι αλλιώς ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει πιθανότατα δύο χαφ. Ο ένας ήρθε ο Λούζα, ο δεύτερος είναι ο ΟΝΕ. Είναι μια περίπτωση που έτσι κι αλλιώς ανεβάζει και την ποιότητα της ομάδας πάρα πολύ. Ένας παίκτης, ο οποίος μπορεί να πάρει μόνο στο παιχνίδια. Ένα παίκτη που κυρίω αν έρθει θα ξεσηκώσει τον κόσμο τη ομάδα και νομίζω αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και κάνει αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια ο Παναθηναϊκός και γιατί τον θέλει πάρα πολύ τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Παρότι στη θέση αυτή υπάρχουν αρκετέ λύσει, είναι ο Κουάνκουα που τον είδαμε μόλι προχθέ και νομίζω ότι πήραμε μια πολύ καλή γεύση. Είναι ο Λούζα, ο οποίο και αυτό έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Ο Παναθηναϊκός έχει στη μεσαία του γραμμή παίκτε που μπορεί να του προσφέρουν πάρα πολλές λύσεις. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ο Γιάνγκουσης, ο οποίος παίζει λιγότερο αυτές τις μέρες λόγω του ότι παίζει ο Ταμπόρδα. Οπότε, εάν δεν αλλάξει κάτι μέσα στην ημέρα και αν δεν γίνει μεταγραφή, θα υπάρξουν δύο προσθήκες στη λίστα, του Κάγκουα και του Λούζα. Θα βγουν από αυτήν ο Τσέριν με τον Τουμπά που ήταν στην τελευταία λίστα αλλά πουλήθηκαν. Και μετά θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση του προπονητή για τον Κρίστες. Αν κρίνει ότι τον Οκτώβριο θα είναι οκ, για να το βοηθήσει και στο Conference League, θα προσθέσει τον Κρίστες και θα βγάλει άλλον έναν παίκτη από τη λίστα. Πιθανολογώ ότι μπορεί να είναι ο Τσάβες, θα το δούμε αυτό. Γιατί έτσι κι αλλιώς ο Ζαρουρί, ο οποίος είναι να αποχωρήσει από την ομάδα, θα το πω αυτό σε λίγο, έχει αντικατασταθεί στη λίστα από τον Πάλμερ Μπράουν στην τελευταία. Αν τώρα γίνει κάτι μέχρι το βράδυ, που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται πιθανό, φαίνεται πάρα πάρα πολύ δύσκολο, καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξουν μια αλληλεγγύη ακόμα στη λίστα, η οποία θα τη μάθουμε. Τώρα για το Ζαρουρί υπάρχει ένα ενδιαφέρον από ομάδα του MLS. Είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει. Η ερώτηση επόμενη είναι αν θα αποκτηθεί εξτρέμ. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή κάτι. Δεν το αποκλείω μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Δεν το πολυβλέπω όμως, διότι ο προπονητής, ο ένας από τους δύο εξτρέμ, ό,τι σύστημα και αν παίξει, τουλάχιστον στο σκεπτικό του είναι να είναι περισσότερο χαφ. Είτε αυτός λέγεται Ταμπόρδα, είτε λέγεται Γιάγκουσιτς, είτε λέγεται οποιοδήποτε άλλος παίκτης θα παίζει στα πλάγια. Στη μια πλευρά θα είναι ο Αντίνο ή ο Πελίστη και στην άλλη θα είναι κάποιος άλλος. Αν ρωτάτε τη δική μου άποψη, είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάρει ένα εξτρέμ. Από τη στιγμή θα φύγει ο Ζαρουρί με αριθμούς. Αλλά από τη στιγμή ο προπονητής φαίνεται ότι στο κομμάτι αυτό είναι καλυμμένος, μετά να πάει σε ένα παίχτη και να μην το χρησιμοποιεί, δεν ξέρω. Είναι κάτι όμως το οποίο μέσα στην ημέρα δεν βλέπω κάτι να γίνεται. Θα δούμε εφόσον φύγει ο Ζαωρή τι θα γίνει για το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι κι αλλιώς ο Ζαωρή δεν ήταν στη λίστα, γι' αυτό το λέω. Για στόπερ ή αριστερό μπακ, για αριστεροπόδο στόπερ που παίζει αριστερό μπακ, πάντα ο Παναθηναϊκός έχει στα υπόψη του κάποιες περιπτώσεις, αλλά για σήμερα δεν το βλέπω. Τώρα τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, και αυτό το αφήνω ανοιχτό, αλλά με λιγότερες πιθανότητες. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι αύριο, το οποίο φαίνεται διαδικαστικό. Να θυμίσω ότι ένα ανάλογο παιχνίδι πέρσι στέρισε τον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να πάει από τον πιο εύκολο δρόμο προς τον τελικό του κυπέλου. Δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά κανείς με το να βάλει περισσότερα γκολ ο Παναθηναϊκός στην καβάλα. Γι' αυτό το λόγο χθες έγινε κουβέντα του Στέφανο Κουτσόλη προς τους παίκτες. Τους είπε ότι ο Παναθηναϊκός στο μάτς αυτό δεν θέλει μόνο την νίκη, θέλει και αρκετά γκολ, γιατί μπορεί η διαφορά να παίξει ρόλο στο τέλος. Οπότε εδώ πέρα περιμένουμε στην 11η ένα συνδυασμό παικτών που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής και βασικών. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερο όμως αύριο γι' αυτό, και αφού πρώτα δούμε και την αποστολή. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
22: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νήσων με ένα γιγαντιαίο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και στοχεύει στον ενεργειακό μετασχηματισμό των νησιών μας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων, συγκεκριμένα 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ, θα κατευθυνθεί στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Κυκλάδων, των 12 νήσων και του Βορειοανατολικού Αιγαίου με το υπηρωτικό δίκτυο. Παράλληλα, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα διατεθεί για έργα καθαρής ενέργειας με αποθήκευση, δίνοντας έμφαση σε φωτοβολταϊκά, αυτοκατανάλωσης για κατοικίες, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και αγροτικές εκτάσεις. Τέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 200 εκατομμύρια ευρώ για φράγματα και ταμιευτήρες νερού, καθώς και 56 εκατομμύρια για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Λύση στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα των γιατρών στην ΚΟ δίνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου παραχωρείται μία ολόκληρη πολυκατοικία 9 διαμερισμάτων στην πόλη της ΚΟ για τη δωρεάν στέγαση των γιατρών του τοπικού νοσοκομείου. Παράλληλα, ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες για την άμεση καταβολή των μηνιαίων επιδομάτων στους υγειονομικούς των νησιών μετά από εναρμόνιση των αποφάσεων με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Τα επιδόματα ανέρχονται σε 450 ευρώ για τους γιατρούς και 300 ευρώ για νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ήδη το οικονομικό βοήθημα λαμβάνουν 89 γιατροί, ενώ ξεκινάει η καταβολή τους σε επιπλέον 200 νοσηλευτές και πληρώματα ασθενοφόρων. Νέος πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εξελέγει ο καθηγητής Μιχαήλ Σκουμνιός. Σύμφωνα με τη διαπιστωτική πράξη του Πρίτανη, η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς μετά την προκήρυξη της 14ης Ιουλίου. Η θητεία του νέου Προέδρου είναι διετής, ξεκίνησε ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου του 2028. Με απόλυτη επιτυχία και σε κλίμα γενικής ικανοποίησης πραγματοποιήθηκε σήμερα η τακτική γενική συνέλευση της αναπτυξιακής 12ανήσου. Οι εκπρόσωποι των μετόχων της ΑΝΔΟ εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίησή τους για την υποδειγματική λειτουργία της εταιρείας, η οποία συμπληρώνει φέτος 33 χρόνια επιτυχημένης προσφοράς στην περιοχή. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στους επόμενους μήνες, καθώς ξεκινά η αξιολόγηση 31 προτάσεων για δημόσια έργα συνολικού ύψους 4,9 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου προγράμματος LEED. Παράλληλα, αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι νέες προκηρύξεις για ιδιωτικά και δημόσια έργα που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία. Στη σύλληψη δύο ημεδαπών ηλικίες 31 και 35 ετών προχώρησαν χθες το απόγευμα στη Ρόδο αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Ιαλισσού. Έπειτα από σχετική καταγγελία, διαπιστώθηκε ότι οι δύο συλληφθέντες διαβιούσαν μαζί με τα δύο ανήλικα τέκνα τους σε κατοικία η οποία παρουσίαζε κατάσταση πλήρους υγειονομικής εγκατάλειψης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επικρατούσες συνθήκες κρίθηκαν επιβλαβείς για την υγεία των ανηλίκων. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία ενώ ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή για τις προβλεπόμενες ενέργειες προστασίας των παιδιών. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Ρόδο, καθώς ένας 69χρονος Ολλανδός τουρίστας έχασε τη ζωή του στη θάλασσα. Ο άτυχος άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία της Ιαλισσού και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, το οποίο έχει ήδη παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική με ένταση έως 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
12: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
23: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
12: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
23: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
12: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
23: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
12: Ευρώπα φυσικά, αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές, όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
23: Ναι, Ευρώπα, που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
24: Συστήματα σίτας Ευρώπα, μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
25: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29 350. Δράκος ΑΕ.
24: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
26: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
27: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
28: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 38400, κινητό 694 064 0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Στο site Νέα Κρήτη λέει, γράφει ότι τα πιθανά ανταλλάγματα για τη μεταγραφή του Νούση είναι ο Ρεμί Καμπελά. Ο Καμπελά, ναι, έχει προταθεί στην πλευρά του Όφη, πρέπει να του καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι του συμβολέου του Ολυμπιακός, βέβαια. Αν θέλει ο ίδιος να πάει και αν στον Όφη τον θέλουν, θα πάει ο Καμπελά, ναι, για να αντικαταστήσει τον Νούση. Υπάρχει περίπτωση για μεταγραφή τρίτου center for. Εντάξει, νομίζω το παρακάναμε. Αφήστε το παρακάναμε. Γιώργο, είδε είμαι πιο καλό τώρα λίγο που πήραμε που έρθα. Να σε ρωτήσω κάτι, πιστεύει ότι θα πάρουμε extreme και αν ναι, θα είναι καλό extreme ή να συμπληρώσει το ρόστερ, λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, μάλλον άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο. Ο Ολυμπιακός παίρνει και τον Νους και τον Λέον από τον Όφη και τον Λέον Μπέιλι από την Άστον Βίλα. Και όλα δείχνουν ότι παραχωρεί στην Κράσονταρ το Ζέσον Μάρτιντς. Οπότε δύο extreme από εκεί που ήταν να πάρουμε έναν. Λοιπόν, αν πάρουμε Μπέιλι και Νούς, λέει, δεν θα έχουμε και φέτος 6 ξένους για το ελληνικό πρωτάθλημα, μήπως φύγει ο Μπρούνο ή θα κόβεται ένας όπως πέρυσι. Από φέτος είναι 6 η μη κοινοδική. Είναι 6 η μη κοινοδική. Γιατί ας πούμε ο Λικαμπή επίσης δεν πιάνει ως μη κοινοδικός, πιάνει ως κοινοτικός. Μαροκινή, Αλγερινή, Τινίση, κοινοτική. 125 συμμετοχές σε 5 χρόνια με 16 γκολ στην Αγγλία που είδε εσύ τους 400 αγώνες με 70 γκολ από ρόα. Πολύ καλός παίκτης είναι, αλλά μην λέτε ότι να είναι. Είπα στην καριέρα του ότι έχει πάνω από 400 μάτς σε κορυφαίο επίπεδο. Έπαιζε πρώτα στο Βέλγιο, πήγε στη Γερμανία, πήγε Αγγλία, Ιταλία και ας είναι τα ευρωπαϊκά μάτς. Έχει παίξει 400 και κάτι μάτς, 77 γκολ, 71 assist. Απλό είναι. Λοιπόν, άρα θα φύγει ο Ζέλσον, λέει. Αλλιώς, έτσι δεν είναι, αλλιώς η λίστα πάει κατά διαόλου. Θα φύγει, ναι. Παιδιά, για τη λίστα τώρα θα πρέπει να κοπούνε αρκετοί. Δηλαδή, βγάζω εκτός τον Καμπελά, τον Γιάρεμτσουκ, τον Κλέιτον, το Ροντινέι που έφυγε, το Γιαζίτς με τραυματίας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός, ξαναλέω, θα κόψει πιστεύω τον Πόποβιτς. Θα πάει με Ορτέγκα και Στουρνάρα και τον Τζομπανίδη στους τερματοφύλακες. Αν τραυματιστεί ο Ορτέγκα θα μπει ο Πόποβιτς, αυτόματα γίνεται αυτό. Θεωρώ ότι θα κοπεί ο Μπρούνο. Θεωρώ ότι θα κοπεί ο Γκαρθία. Και μετά πρέπει να κοπεί ένας ακόμα. Εκεί πρέπει να δούμε αν θα είναι ο Τσικίνιο, αν θα είναι ο Νους. Εκεί είναι ζόρι, ποιος θα είναι ο τελευταίος. Πάντως το ρόστερ πλέον είναι στα μέτρα που θέλει ο προπονητής με τους παίκτες που είναι να αποχωρήσουν. Και πάρα πολύ ποιοτικό. Λοιπόν, ο Μπέιλι τελευταία διετία είναι μέτρια προς κακή. Εγώ να σου πω, αλήθεια, ξέχασα πως παίζει ποδόσφαιρο. Εντάξει, παιδιά, όμως καλά ο Μπέιλι. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, okay. Το ότι την τελευταία διετία που λες δεν έχει τόσο πολλές συμμετοχές όσο και τις προηγούμενες. Οκ, okay, ναι, να το δεχτώ. Αλλά μην μου λες ότι ξέχασα το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τρελός ήρθε και ο Τζιμπούρα στον Ολυμπιακό, ηρέμησε και έπαιξε μπαλάρα. Αυτό είπα. Αυτά, παιδιά, για να προλάβουμε να πει και ο Κέτσε μερικά μηνύματα.
2: Έλα, Κέτσε.
3: Κέτσε, σταματήστε να κάνετε τους δρόμους της διοίκησης και ταχθείτε με τους οπαδούς που υποφέρουν για την ομάδα. Δηλαδή, η ζήτηση για το ψωμί αυξηθεί, θα πρέπει να δεκαπλασιαστεί η τιμή του. Εντάξει, τώρα, φίλε, το ψωμί δεν είναι το ίδιο με το κήπεδο, δεν είναι τα ψωμάτα. Απ' την άλλη, σου λέω, και εγώ ομοιοπαθή με σένα είμαι. Και εγώ θα πληρώσω 250 ευρώ την τετράδα. Το βαγόνο, να πει 500. Απ' την άλλη όμως δεν μπορώ να μην πω ότι η ζήτηση καθορίζει την τιμή σε κάτι. Τι να κάνουμε τώρα. Απλά από εκεί που ήταν 200.000 που θέλανε να πάνε με τη Real, τώρα θα πάνε 100 ας πούμε. Κάπως έτσι το βλέπω το πράγμα. Γιατί το μεγάλο κόστος είναι για τα εισιτήρια με τη Real. Είναι διπλάσια από ό,τι στα Λαμάς. Καλησπέρα, κακώς πουλάμε τον Κουπέσα, ένα από τους λίγους ταχυδυναμικούς παίχτες που έχουμε, Άλεξ Φιλαδέλφεια. Okay. Συμφωνώ ότι είναι από τους λίγους ταχυδυναμικούς που έχει η ΑΕΚ. Επίσης πέρυσι είχε βοηθήσει αρκετά όποτε έμπαινε αλλαγή. Απ' την άλλη, από τη στιγμή που δεν είναι στα βασικά πλάνα και υπάρχουν ομάδες που τον θέλουν για να, και του υπόσχονται θέση βασικού, και αν συνεννοεί και προπονητής, το βλέπω λογικό να φύγει. Η φλόγα πάει να σβήσει ένα φίλος και αντίστοιχο μέτρηση έχει αρχίσει, κρίμα ΑΕΚ. Okay. Καλησπέρα, ζούμε ένα πείραμα πως μια ομάδα μπορεί να παίξει ώρες ταχύτητα στο τσελού. Πλησιάζουν οι αγώνες και ας δούμε. Απογοήτευσε τον κόσμο της ΑΕΚ όσο και αν το κρύβεις. Το ρόστερ είναι χειρότερο από πέρυσι και με Champions League μαζί. Κρίμα για τη χαμένη ευκαιρία. Πες κάτι για την ληστεία με τα εισιτήρια. Δεν θεωρώ ληστεία αν θα πεθάς με τα εισιτήρια. Οι τιμές είναι πολύ ακριβές. Αλλά πιστεύω είναι φάμιλες. Είναι αποτέλεσμα της ζήτησης που υπάρχει και θεωρώ ότι σε όλα τα μάτια θα είναι sold out το γήπεδο. Μια απογοήτευση δεν εκφράζει στον κόσμο της ΑΕΚ. Εσύ φίλε μου, μπορεί ο Σινέας απογοητευμένος, άλλος μπορεί να μην είναι. Και σίγουρα δεν ήταν την προηγούμενη Πέμπτη, τέτοια ώρα ας πούμε. Για το ρόστερ που είναι χειρότερο βέβαια, δεν το έχουμε σε καμία περίπτωση. Δηλαδή υπάρχει απόλυτη την Πινέδα, έχουν έρθει πάρα πολύ καλοί παίχτες και είμαι σίγουρος ότι φέτος η ομάδα είναι καλύτερη από πέρυσι σίγουρα. Τώρα αν αυτό αρκεί, θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι και οι ανταγωνιστές της. Γιατί πάντα παίζει και ο αντίπαλος ρόλο. Πρέπει να πω στο Ζωάο Μάριο, του νεαρού λέει, 33χρονου Ζωάο Μάριο, αν κατάφερε να γίνει ακόμη πιο αργή, δεν περιγράφω άλλο, είμαι άγγιξε ένα. Λοιπόν, εγώ παιδιά δεν είδα πέρυσι έκανα και ένα πρόβλημα στην ταχύτητα. Αν θυμάστε εσείς κάτι, μπορείτε να μου πείτε. Πολύ και γκολ πολλά έβαλε σε κόντρα επίθεση. Και αν ξέρετε το παιχνίδι με την Κυφσιά, δεν θυμάμαι να φάγει και επιθέσεις και κόντρα επιθέσεις και να. Δεν θυμάμαι κάτι. Αν θυμάστε, μπορείτε να μου πείτε συγκεκριμένα μάτια να συζητήσουμε. Ο Κουτές έχει χρηματιστική αξία 3,5 εκατομμύρια και τον πουλήσαμε 2. Και πέρυσι το καλοκαίρι είχε 5 και τον αγοράσαμε 0. Άρα καλά είμαστε. Είδες τι έκανε ο Μάνταλος στο τελευταίο λεπτό με την Κηφισιά, μισθείτε τον τώρα μερική. Όντως έκανε βλακία ο Μάνταλος, αλλά αυτό τι σημαίνει. Ότι πρέπει να κόψει το ποδόσφαιρο, ας πούμε. Γιατί χτύπησε ευθείας ένα φάουλ που έπρεπε να το πέψουν πάσα. Όπως ο πολύ πιστεύει ο Γεωργίεφ είναι ότι σκέφτεται να τον κόψει από τη λίστα, το ψέμα σας είχε κοντά ποδάρια τελικά. Φίλε μου, δεν ξέρω, κάνεις τρίλια μόνος σου. Δεν ξέρω ποιος είπε και πού είδες εσύ ότι σκέφτεται τον Νίκος να κόψει τον Γεωργίεφ. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι δεν βλέπω ότι μπορεί να κοπεί ο Γεωργίεφ γιατί είναι ένας παίχτης που καλύπτει δύο θέσεις. Center back και δεξί back. Ακόμη και στη λίστα του Conference μπήκε, ενώ έμεινε έτσι ο Σμός Ζωάο Μάριο που όλοι ξέρουμε πόσο εκτίμηση του έχει ο προπονητής. Έχουμε τα πάντα για την εκτόξευση φέτος και τραβάμε χειρόφρανο όπως το 18 και το 23. Και το 18 θα συμφωνήσω μαζί σου ότι τα χρήματα εκείνα του Champions League επενδύθηκαν για να χτιστεί το γήπεδο στη Φιλαδέλφεια. Το 23 δεν πάτησε καν να χειροκροτήσει. Για μένα η την επόμενη σεζόν ήταν πολύ καλύτερη από τη χρονιά που πήρε τον Ντάμπλ. Αλλά δυστυχώς με έναν τρόπο πολύ έτσι χαζό. Πήρε και το επόμενο πρωτάθλημα. Αλλά σαν ομάδα ήταν καλύτερα από την πρώτη χρονιά. Το τραγικό με να κόψει το Ζωάο Μάριο μπορεί να γίνει και χειρότερο. Ο Νίκολης για να μην κόψει το κατσίνο, να κόψει κανένα Γεωργία Φιβίντα για να γελάσει ο κόσμος. Τέλος πάντων, κακός δεν είναι. Φίλες, όπως θέλουν τα κεφαλαία, αυτό ήταν και το τελευταίο μήνυμα σου που διάβασα. Γιατί όλα είναι σε αυτό το στυλ που είναι πράγματα που τα βάζεις, τα βγάζεις από το μυαλό σου, τα λες μόνο σου. Okay.
2: Κώστα, περίμενε λίγο.
3: Ναι.
4: Διαφήμιση.
5: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν κύριοι, το μάτς...
2: Δεν γίνεται. Πάμε στο... Λοιπόν, πάω κόφι σήμερα, έλα Κέτσε. Λέγε Κέτσε.
3: Κοφί.
2: Ναι. Πάω κόφι γρήγορα όμως γιατί έχουμε είδηση.
3: Άντερ.
2: Λέγε Γιώργο.
1: Έχει ημίχρονο.
2: Άσο.
1: Λοιπόν, και πάμε.
5: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
6: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό.
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, Κώστα Νικολακόπουλος στην παρέα μας. Έλα, Κώστα.
2: Έλα, Κώστα.
9: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Καλά, καλά, καλά.
9: Θα πούμε σε συνέχεια το ρεπορτάζ για τον Μπέιλι, ότι ο διεθνής ελευθεροπόδαρος εξτρέμ σε λίγη ώρα θα περάσει ιατρικά για λογαριασμό του Ολυμπιακού στην Αγγλία. Αυτή είναι η εξέλιξη που μπορούμε να μεταφέρουμε. Εφόσον όλα πάνε καλά, όπως πάντα πρέπει να γίνουν τα ιατρικά σωστά, ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει τον Μπέιλι από την Αστον Βίλα, όπως είπα το μεσημέρι.
1: Ωραία.
9: Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Εντάξει.
1: Έγινε Κωστή, να είσαι καλά.
2: Έγινε.
5: Η Winsport FM 94,6.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
13: Γνωρίζετε

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επιστρέφουμε πίσω, λέγε μηνύματα.
4: Ο Κέτσε, άρα συνεχίζεις.
3: Εγώ συνεχίζω.
4: Ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αληθεύει το πλάν B του Παναθηναϊκού ο Πογμπά? Όχι, παιδιά. Ο Μπρόζοβιτς δεν θα ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση για τον Παναθηναϊκό, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει θέμα Μπρόζοβιτς. Λοιπόν, ο γιος του Μαϊάμι λέει με τέτοια λεφτά παίρνει δύο πολύ καλούς παίκτες. 6-8 τα έχει δυναμικό και μπαλάτο και ξέρουμε γκολ. Κουστάρα Νοέλα, δεν ξέρω. Και για τους τρεις ένας τεχνική διευθυντής θα κάνετε. Φίλε μου Γιώργο, ο Ναή 8 είναι και δεν το λες αργό. Αν έρθει. Έτσι. Εξτρέμε γκολ θα συμφωνήσω, απλά ο προπονητής δεν θέλει εξτρέμ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εγώ όμως θα ήθελα ένα εξτρέμ γκολ. Τάσο, αντί για τον Ναή δεν θα έπρεπε να ασχολούμαστε με αριστερό μπακ στο περί εξτρέμ? Όχι, ο Ναή είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό. Αριστερό μπακ θα ασχοληθείς εφόσον δεν σου παίξει ο Κρίστιανσεν. Στόπερ έχεις τρία πάρα πολύ καλά στόπερ, τους δύο Ολλανδούς και τον Γκάτρι, και έναν τέταρτο ο οποίος αν είναι υγιής είναι μια χαρά για τέταρτος. Για εξτρέμ την είπα την άποψή μου. Λοιπόν, τι άλλο? Αν μπορεί να, ωραία, μια ερώτηση. Αν μπορεί να δηλώσει το Παντελίδη και να τον αλλάξουμε τον ΑΕ, αν τον πάρει επειδή είναι τραυματίζει ο Παντελίδη με το ειδικό αυτό παράδειγμα των τραυματιών? Όχι, φίλε μου, διότι αυτό για να συμβεί θα πρέπει ο παίκτη που θα είναι στη λίστα να είναι υγιή. Όλα αυτά τα καταθέτει. Δεν γίνεται έτσι. Να τραυματιστεί όταν τον έχει δηλώσει στη λίστα, αν είναι 60 μέρες έξω και μετά τον αντικαταστήσει.
4: Επί τη ουσία να έχει τραυματιστεί σε ευρωπαϊκό μάτς, δηλαδή.
3: Σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όχι μόνο σε ευρωπαϊκό.
4: Όχι,
3: ο Ντέσσερ ναι. Παιδί μου.
4: Να μην έχει δηλωθεί τραυματία.
3: Ναι, αυτό ακριβώς λέω. Λοιπόν, κύριε Νικολογιάννη, μέχρι χθες έλεγε θα πάρουμε τρεις παίκτες σίγουρα ως 2 Σεπτεμβρίου. Τώρα βλέπω κολοτούμπες και μάλλον πάει για έναν. Μάλλον δεν ευθυγραμμίζει καλά με Αλαφούζο. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Πιστεύω ότι τις κολοτούμπες, φίλε μου, πρέπει να τις κάνεις εσύ, διότι έχεις μπερδέψει εμένα με κάποιον άλλον. Εγώ δεν έχω πει ποτέ, μα ποτέ, ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι σήμερα θα πάρει τρεις παίκτες. Έλεγα ότι πάει να πάρει ένα χαφ. Και μάλιστα έλεγα βασικά για τον Ναή. Ότι ο βασικός στόχος είναι ο Ναή. Και αν δεν καταφέρει να πάρει τον Ναή, μπορεί να πάρει άλλο χάρη στη θέση του. Μάλλον έχει μπερδέψει τα ραδιόφωνα, δεν ξέρω τι ακούς. Έχει μπερδέψει τα site, έχει μπερδέψει αυτούς που πουλάνε παπά εδώ και τρεις μέρες. Κάποιος έχει μπερδέψει. Εγώ, ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου θα πάρει τρεις παίκτες, δεν έχω πει ποτέ. Έτσι, για να τελειώνει το παραμύθι. Λοιπόν. Με το Σοκό τι γίνεται? Τι να γίνει, είναι ακόμα στην ομάδα. Δεν έχει φύγει. Τι άλλο? Καλύτερα να τάσσονται θα τα αναπνώνει και καμία ομάδα για τον Πελίστρη. Όσες φορές έπαιξε δεν δείχνει κάτι. Ο Πελίστρη είναι ένας παίκτης ο οποίος αξιολογήθηκε από τον προπονητή. Πιστεύω ότι πάνω του κάνει τη δουλειά. Και γι' αυτό το χρησιμοποιεί. Έτσι, είτε δεξιά είτε αριστερά. Συμφωνώ μαζί σου ότι ο Παναθηναϊκός θέλει κάτι καλύτερο όσον αφορά τα γκολ εκεί. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα Πελίστρη. Τάσο, δυστυχώς η ενδεχόμενη μεταγραφή του Ναή έδωσε μεγάλη ελπίδα και χαρά στον κόσμο μας, αλλά ξενερώσαμε πια. Τι να πω, Μιχάλης ο γνωστός. Μιχάλη μου, οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει. Όταν ολοκληρωθούν 15 Σεπτεμβρίου και δεν έχει έρθει ο Ναή, μέχρι τότε, αν δεν έχει έρθει, το ξαναζητάμε. Απλά σε όλους εσάς έχω να πω κάτι. Υπάρχει, φυσικά θα μου πεις τι φταίει ο κόσμος. Ο κόσμος πρέπει να μάθει να αξιολογεί. Να αξιολογεί αυτόν που του πουλάει ελπίδα. Και αυτόν που κόντρα στα πιστεύω του και στο τι θέλει να ακούσει, του λέει την πραγματικότητα. Εδώ και πάρα πολλές μέρες λέμε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση και πιθανότητες είναι λίγες. Και ότι αν ο Παναθηναϊκός θα το κάνει, θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, διότι πιθανότητες είναι λίγες. Κάποιοι άλλοι, επειδή θέλουν να ρίξουν ένα κέρμα κορώνα γράμματα, εδώ και τέσσερις μέρες σας λένε ότι ο παίκτης έχει κλείσει. Η ευθύνη είναι αυτών. Αυτοί πουλάνε ελπίδα. Έτσι. Λοιπόν. Και θα δούμε τι θα γίνει και μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου για να κάνουμε τον απολογισμό. αν ο νους χώραγε στον Παναθηναϊκό. Ο νους δεν τίνει να χώραγε ο νους στον Παναθηναϊκό. Ο νους είναι ένας πολύ καλός παίκτης, όμως με έναν χαρακτήρα που δεν ξέρει σου ξημερώνει. Αν θέλουμε παίκτη να φύγει ο Ζωρή, για μένα ναι. Ο προπονητής, τουλάχιστον από όσο ξέρω, δεν θέλει, διότι υπολογίζει το Λιβάη για δεξιά, σε κάποια παιχνίδια χρειαστεί, αλλά κυρίως εκεί βάζει χαφ. Πιστεύει 25 εκατομμύρια δεν τάξει ο Ναή. Δεν υπάρχει 25 εκατομμύρια το Ναή, φίλε μου. Είναι η ρήτρα. Δεν υπάρχει πίτσο ο Παναθηναϊκός να δώσει 25 εκατομμύρια το Ναή. Φτάσω να φανταστώ ότι πλέον δεν συζητάμε για Ναή στη λίστα, είναι να τον παίρνουμε για πρωτάθλημα και βλέπουμε έχει φτάσει 5 η ώρα. Εντάξει, όσο περνάει η ώρα, συμφωνώ μαζί σου. Το πιο πιθανό είναι αυτό που λες. Οπότε, αν δεν προλάβει ο Παναθηναϊκός που αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό, εκτός αν γίνει κάποια μεγάλη ανατροπή που θα είναι ευχής έργων, πιστεύω ότι μπορεί πολύ πιθανό να το κοιτάξει το ελληνικό πρωτάθλημα. Και ο Μιχάλης που λέει ότι σε παραδέχομαι που κατάγει όλο αυτό τον καιρό μικρό καλά της υπόθεσης ΟΝΑΗ και δεν μας παραμύθιασε όπως κάποιοι άλλοι. Εντάξει. Το θέμα, φίλε μου, να ακολουθείς το ρεπορτάζ όσο έχει και όχι να λες πράγματα από το κεφάλι σου. Για να ακούγεσαι αρεστός στον κόσμο. Εγώ αυτό έχω να πω. Πάμε παρακάτω ή δεν πάμε παρακάτω. Όχι, κλείνουμε.
4: Πάμε για break.
3: Κλείσαμε. Τι break.
4: Ναι,
3: κλείσαμε.
4: Αυτό λέω.
3: Λοιπόν, και έτσι ευχαριστούμε πολύ.
5: Εγώ παιδες.
3: Ακολουθεί το παιχνίδι Νέστορας Χρυσούπολης ΑΕΚ. Κύπελλο, έχει full κύπελλο σήμερα. Ήταν για μια ώρα ο Κώστας Κετζόγλου, ο γιος Ανάκης, ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας της Αθηνικής Κοινότητας, τον Big Wings Sport FM, Κυριάκος Σταθερόπουλος, ρύθμιση στον ήχο με την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τα λέμε, να είστε καλά, γεια σας.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας.

0: cdreams.gr. Σας ταξιδεύει.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
4: Αμέτρηση με τον Άρη στην Όλυμπιν Αρένα και στη συνέχεια το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι για τη League Face του Champions League με την LASK εντός έδρας. Περιμένουμε το πρώτο σφύριγμα από τον διαιτητή, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι που ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα, με τους γηπεδούχους να κάνουν την πρώτη πάσα και τον Μπαλτά να δίνει πιο πίσω την μπάλα. Προσπαθούν να περσάρουν οι παίκτες της ΑΕΚ μπροστά. Μια μακρινή μεταβάση, ο Αριάγκα είναι αυτός που θα πάρει την πρώτη κεφαλιά, νέα κεφαλιά από τον Κάρινεν. Απομάκρυση από το κέντρο της άμυνας και συγκεκριμένα από τον Δερμιτζάκη για τον Νέστο. Και οι γηπεδούχοι προσπαθούν να βγουν μπροστά τώρα με τον Κασέμι να αφήνει πιο πίσω για τον Μαϊδανό. Όλα αυτά περίπου στον χώρο της μέσας γραμμής. Πίζουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Ζήνη που έχει και ένα τσιρότο κατά από το ένα μάτι. Πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Και η απόπειρα από τον Τριμάτι να περάσει μια μπροστινή παλιά. Αυτή θα καταλήξει πλάγιο μετά την κόντρα. Βλέπουμε τον Μάνταλο να παίζει από τα αριστερά στα χαφ για την ΑΕΚ. Ο Τριμάτης πήγε να μαζέψει την μπάλα. Το πλάγιο που θα εκτελεστεί με δύναμη προς τη μεσαία γραμμή. Κεφαλιά από τον Λυκογιάννη στην πρώτη του συμμετοχή με την κεντρική ομάδα φανέλα. Ο έμπειρος αριστερός ο Ψουλάκας ο Μάνταλος θέλει να εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο. Ανεβαίνει ο Λυκογιάννης για να πάρει την μπάλα και να εκτελέσει. Κοντά του είναι ο Κάιρινεν. Ο Ζήνη πηγαίνει να του δώσει μια βοήθεια. Αυτός θα πάρει την μπάλα, κατεβάζει με το στήθος. Όλα αυτά στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Και ο Κάιρινεν παλιάζει το παιχνίδι τώρα για τον Κέρβιν Αριάγκα. Τον είχαμε δει για πολύ λίγο στο παιχνίδι με τη Λεύσκη Σόφια στο Βίντα. Έχοντας παρτενέ τον Αλεξίου, Βίντα επιλέγει τον Λυκογιάννη και η μπαλιά του Κάιρινεν στο πουθενάκι που ο Αστράς εύκολα ελέγχει την μπάλα, δεν είχε κάποιον παραλήπτη. Αυτή η μεταβάση από τον Κάιρινεν, ο Αστράς με την προστατευτική μάσκα, και θα παίξει προς τα αριστερά της άμυνας του για τον Γιόνι. Κερδίσει αυτός το πλάγιο out. Παντεκίδης μάλλον ήταν εκεί. Καλώς Κάμις πίεσε και ο Παντεκίδης θα κερδίσει το πλάγιο για λογαριασμό των γηπεδούχων. Και ο Δερμιτζάκης εκεί μαζί με τον Ζήνη. Το πλάγιο που θα εκτελεστεί με δύναμη από την άμυνα. Αριάγκα στην πρώτη κεφαλιά. Προσπαθεί να διεκδικήσει και ο Λυκογιάννης οι κόντρες. Μπάλα πηγαίνει αριστερά για την ΑΕΚ. Αλλά βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Τριμάτης και τώρα πετάει μπροστά για τον Κασέμι. Δεν θα μπορέσει να γίνει κάτοχος της μπάλας. Καθαρίζουν εκεί οι παίκτες ΑΕΚ την φάση με τον Καλοσκάμι τώρα να μεταβάζει στα δεξιά και που είναι ο Γεωργιέφ. Γεωργιέφ καλύπτει το δεξιά άκρο της άμυνας σήμερα. Κάιρινεν πάσα για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος βλέπει την κούρσα του Ζήνη. Προσπαθεί να φύγει από τα αριστερά. Είναι αρκετά προσμένη παλιά. Γλιστράει ο Αστάς. Κάνει το λάθος ο Ζήνη στο πλασέ. Μπάλα περνάει παράλληλα με την αιστεία. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Αυτή την παλιά του Μάνταλου. Ο Αστράς χάνει τον έλεγχο της μπάλας.

0: Είναι κακή έξοδο, γλιστράει, ο Ζήνη το εκμεταλλεύεται, κάνει το πλασέ, αλλά είχε φτάσει σε πολύ δύσκολη θέση, από πολύ πλάγια δηλαδή, κάνει το πλασέ παράλληλα με την εστέη μπάλα, εδώ στέκεται και άτυχος ο Ζήνη, είναι με τη μία το πλασέ που κάνει, με τη μία επαφή δηλαδή που βρίσκει την μπάλα και αυτή θα περάσει παράλληλα με την εστέη και θα φύγει out από την άλλη πλευρά, από το λάθος εδώ του Ασά πήγε η ΑΕΚ να το εκμεταλλευτεί και να ανοίξει το σκορ νωρίς. Κεφαλιά από τον Κάιρνεν, τώρα η μπάλα φτάνει στον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς κερδίζει την κόντρα από δύο παίκτες, από τον Γκιόνι και από τον Τριμάτη, και θα κερδίσει και ένα πλάγιο για την άξιο τέταρτο λεπτό. Στο τρίτο λεπτό η πρώτη ευκαιρία για την ένωση με τον Ζήνη να αξιοποιεί αυτή την παλιά του Μάνταλου, έστω και αν δεν ήταν καλή, ήταν δυνατή. Ο Αστάς όμως έκανε πολύ κακή εκτίμηση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η προϋπόθεση εδώ για την άκρη από πολύ πλάγια θέση. Ο Ζήνη σημάδεψε την απέναντι γωνία, στάθηκε άτυχος και τώρα αυτό το φαουλ που έχουν κερδίσει παίκτες ΣΑΚ με τον Κατσίνοβιτς, το κέρδισαν, προσπάθησαν να πέρασαν ανάμεσα από δύο, έδωσε το φαουλ ο ρέφερι. Τέταρτο λεπτό με τον Μάνταλο και τον Κατσίνοβιτς πάνω από την μπάλα για το Superbet κύπελο Ελλάδος, φάση της League Stage για τη διοργάνωση. Γκατσίνοβιτς και Μάνταλος πάνω από την μπάλα. Αφήνει ο Γκατσίνοβιτς να εκτελέσει, ο Μάνταλος προς το δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα περνάει πάνω από όλους και θα φύγει εκτός εστίας ο Κέρβιν Αριάγκα. Προσπάθησε να κάνει επαφή με την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Είχε πολλή φορά, κρεμάστηκε κιόλας από το δοκάρι του Ασά. Και συμπληρώσαμε τα πρώτα 4,5 λεπτά του παιχνιδιού. Πάντα στο 0-0 με την πρώτη σημαντική ευκαιρία από τον Ζήνη, ο οποίος από πολύ πλάγια θέση θέλησε να σημαδέψει την απέναντι γωνία, ήταν δύσκολο. Και τώρα έχουμε το φάουλ που κερδίζει ο Γιακουμάκης λίγο πιο πάνω από τη μεσαία γραμμή για την ομάδα του Νέστου, από το δυνατό μαρκάρισμα του Λυκογιάννη. Σε συμπληρώνονται 5 λεπτά, φαίνεται να υποφέρει ο κεντρικός επιθετικός της, του Νέστου, καθώς εδώ τον συνέφληψαν θα πούμε ανάμεσα στα σώματα του Αλεξίου και του Λυκογιάννη και οι δύο πήδηξαν πάνω από τον Γιακουμάκη, ο οποίος εδώ ζαλισμένος σηκώνεται πάντως, θα συνεχίσει, δεν έχει κάτι σοβαρό. Όλα αυτά με τη συμπλήρωση 5 λεπτών, περάσαμε στο έκτο και τώρα έχουν προωθηθεί οι παίκτες του Νέστου για αυτή τη στημένη μπάλα πάνω από την μεσαία γραμμή. Θα προσπαθήσουν να εκτελέσουν, ο Μπρινιόλι προσπαθεί να εστιάσει έτσι, να δώσει και κατευθύνσει στην αμυνά του. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Με μεγάλη καμπύλη, πολύ κοντά στο σώμα του τερματοφύλακα, δεν έχει πρόβλημα ο Μπρινιόλι να βγει και να μαζέψει την μπάλα. Όλα αυτά στο έκτο λεπτό, πάντα στο 0-0, με την πρώτη σημαντική στιγμή του αγώνα στο 3 από το πλασέ του Ζήνη, μετά το λάθος του Αστρά. Μάνταλος από τα αριστερά, κυρίως από εκεί επιτίθεται η ΑΕΚ στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Ο Γιακουμάκης είναι αυτός που βρίσκεται πιο προωθημένος για να πρεσάρει τους παίκτες της ΑΕΚ. Γυρίζουν πίσω την μπάλα στον Αλεξίου. Αλεξού και αυτός παίρνει τα λεπτά συμμετοχής σε επίσημο παιχνίδι σε μάτς κυπέλου, αλλάζει με το Βίντα. Ο Βίντα ψάχνει τις επιλογές του, έχουν ανέβει λίγο πιο ψηλά τώρα οι παίκτες του Νέστου για να πιέσουν. Καλώς κάμισε, γύρισε αρκετά πίσω για να πάρει μπάλα για να βοηθήσει το χτίσιμο. Αριάγκα θα δοκιμάσει μια διαγώνια πάσα με το πολύ ωραίο τρόπο αυτή τη μακρύ μπαλιά. Ο Λυκογιάννης θέλει όμως δύο επαφές για να μπορέσει να κατεβάσει την μπάλα. Ο Μάνταλος αλλαγή παιχνιδιού προς τα δεξιά, εκεί που ανεβαίνει ο Γεωργιέφ με τον Μαϊδανό. Μαϊδανός θα τον κόψει για να παραχωρήσει το πλάγιο κοντά στη σημαία του κόρνερ από τα δεξιά, όπως αναπτύσσεται η ΑΕΚ. Όλα αυτά στο 7ο λεπτό. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-0. Γεωργιέφ με την μπάλα στα χέρια έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για την ένωση. Θέλει να αλλάξει με τον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς περιστρέφεται και δίνει στον Λυκογιάννη. Ο Λυκογιάννης έχει αρκετό χώρο για να κάνει ένα από τα αγαπημένα του σου. Την μπάλα θα περάσει 1,5 με 2 μέτρα έξω από το αριστερό δοκάρι του Αστρά. Δοκίμασε το πόδι του πάντως ο Λυκογιάννης, που έχει φημίζεται για τα πολύ καλά σουτ με το αριστερό εκτός περιοχής. Εδώ δεν βρήκε καλά την μπάλα. Αυτή αναπήδησε δύο φορές πριν φύγει περίπου 2 μέτρα μακριά από την εστία του Αστρά. 8 λεπτό, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-0. Το βολέ από τον πορτιέρε των γηπεδούχων. Πρώτη κεφαλιά απομάκρυση από τον Βίντα. Υπάρχει και πεσμένος παίκτης του Νέστου. Περνούν από τα αριστερά τώρα για να δούμε αυτή την επιθετική προσπάθεια. Θα έρθει ο Αριάγκα να καθαρίσει τη φάση. Σε αυτή την προσπάθεια βγήκε από τα αριστερά από τον Τόσκα. Πάσα για τον Γιακουμάκη Ο Βίντα καθάρισε την φάση, μάλλον ο Αριάγκα καθάρισε τη φάση στην προσπάθεια του Γιακουμάκη να τσιμπήσει την μπάλα. Πρόλαβε ο Αριάγκα να βάλει πρώτο στο σώμα. Γιακουμάκη συνέχεια υπέπεσε στην παράβαση του φάουλ και το φάουλ αυτό μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Αριάγκα έδωσε σημαντική βοήθεια. Γλυκογιάννης από τα αριστερά. Θα παίξει πίσω για τον Αλεξίου. Αλεξίου θα δώσει για τον Κάιρεν που έρχεται να πάρει την πρώτη πάσα. Να οργανώσει το παιχνίδι. Προς τα αριστερά για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος θα κάνει μια ωραία μπαλιά για τον Γκατσίνοβιτς που έχει χώρο τώρα. Μπορεί να πλασάρει, θα το κάνει, δοκάρει. Δεύτερη στιγμή για την ΑΕΚ. Από την παλιά του Μάνταλου για τον Γκατσίνοβιτς δεν υπήρχε offside. Εδώ πολύ ανοιχτή, εκτεθειμένη η άμυνα του Νέστου. Το πλασέ ψιλοκρεμαστό από τον Γκατσίνοβιτς θα σταθεί άτυχος και ο Γκατσίνοβιτς μπάλα θα χτυπήσει στο οριζόντιο δοκάρι από την πάσα του Πέτρου Μάνταλου. Δημιουργός και στις δύο ευκαιρίες. Βέβαια στην πρώτη περίπτωση δεν ήταν καλή πάσα, αλλά έκανε το λάθος ο Αστράς. Στην δεύτερη, πολύ ωραία η πάσα για τον Γκατσίνοβιτς. Ο Γκατσίνοβιτς όμως θα πλασάρει. Μπάλα θα καταλήξει στο οριζόντιο δοκάρι και θα φύγει έξω. Από τα αριστερά τώρα προσπάθεια από τον Τότσκα. Έρχεται και πάλι ο Αριάγκα που δείχνει να ελέγχει την κατάσταση στην μεσαία γραμμή. Είχε και ένα ωραίο κόψιμο λίγο νωρίτερα πάνω στον Γιακουμάκη. Μάνταλος έχει έρθει πίσω από τη μεσαία γραμμή να μοιράσει προς τον Βίντα. Ο Βίντα ξανά για τον Αριάγκα και είχε μια ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Λυκογιάννη. Αριάγκα δείχνει στοιχεία καλά, βέβαια είναι και το δείγμα μικρό. Ο Ζήνη τώρα βάζει το σώμα σε καλύτερη θέση. Γκολ εντυπωσιακό από τον Ζήνη. 0-1 στο 10ο λεπτό. Ο Ζήνη αυτή τη φορά δεν θα λαθέψει. Έβαλε στην πλάτη τον κεντρικό αμυντικό και με ένα πολύ ωραίο σουτ θα γράψει το 0-1 από την παλιά του Αριάγκα. Όμορφη ασίστ. Κάνει όλο το παιχνίδι και ο Ζήνη θα κατεβάσει με το στήθος, θα εκτελέσει με το δεξί μπάλα στην κάτω πλευρά του οριζόντιου δοκαριού και στα δίχτυα για να ανοίξει γρήγορα το σκορ για την ένωση στο 10ο λεπτό. Νέος Εξουσούπολης ΑΕΚ 0-1 με τον γκολ του Ζήνη. Στην τρίτη φάση η ΑΕΚ θα ανοίξει το σκορ. Πολύ όμορφη παλιά εδώ από τον Κέρβιν Αριάγκα. Ο Ζήνη κοντρολάρει, βάζει την μπάλα μπροστά του και τον αντίπαλό του. Φοβερή παλιά από τον Αριάγκα. Έχει βάλει στην πλάτη τον Τριμάτη και τον Γκιόνι. Ο Ζήνη θα κεραυνοβολήσει τον Αστρά για το 0-1. Πανέμορφη πάσα από τον Αριάγκα εδώ. Ωραίο το κοντρόλ από τον Ζήνη με το στήθος, μετά με το Μυρό για να της δώσει λίγη δύναμη να της σώσει μπροστά του και να τη στείλει στα δίκτυα ή να κανοίγει λογαριασμό στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος με τον Ζήνη να σημειώνει ένα ακόμα τέρμα και να ανοίγει το σκόρ για την ένωση. Τριμάτης αφήνει την μπάλα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Νικόλης ασφάλως πρέπει να είναι ικανοποιημένος από την εικόνα σε αυτά τα πρώτα λεπτά.
1: 1-0 η ΑΕΚ λοιπόν. Κώστα, δευτερόλεπτα να πάρεις και εσύ μια ανάσα να πάρουμε το μικρόφωνο στη Χρυσούπολη κόντρα στον Νέστο με τον γκολ του Ζήν. Να πούμε ότι η ΔΕΑΒ έχει καλέσει σε ακρόαση την ΠΑΕΠΑΟΥ για επεισόδια και εκτεταμένες καταστροφές στις υποδομές του γηπέδου του Περιστερίου, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ σε περίπου 20 λεπτά ξεκινάει και το Μαρκό Κηφισιά, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, δεν κάνω, από το Sky Hybrid το εν λόγω παιχνίδι, σε Μπάιλ Αραμπί, το δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης για την Μαρκό. Συνεχίζει Κώστα.
0: Έχουμε φτάσει στο 10ο λεπτό. Η ΑΕΚ με ιδιαίτερα δραστήριο τον Κέρβιν Αριάγκα που έβγαλε και την ασίστ για τον Ζήνη. Κάνει πολύ παιχνίδι ο παίκτης που απέξε από την Λεβάντε. Σήμερα τον βλέπουμε ιδιαίτερα κινητικό σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ που είχε τις ευκαιρίες από τις δύο πάσες του Μάνταλου, την πρώτη στο Ζήνη, κακή εκτίμηση του Αστρά. Ο Ζήνη από πολύ πλάγια θέση απείλησε με το αριστερό μπάλα, πέρασε παράλληλα με την εστία και κατέληξε εκτός. Το δοκάρι του Γκατσίνοβιτς περίπου 1,5 λεπτό πριν από το τέρμα του Ζήνη, από μια μπάλια του Μάνταλου από τα αριστερά με το δεξί. Ο Γκατσίνοβιτς έκανε τη λόμπα η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και αμέσως μετά πολύ ωραία πάσα του Κέρβιν Αριάγκα για τον Ζήνη που έβαλε στην πλάτη του δύο αντιπάλους και με ένα δεξί δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να ανοίξει το σκόρι άξιο στη Χρυσούπολη να κάνει το 1-0. Σίγουρα σε τέτοια παιχνίδια χρειάζεται ένα γρήγορο γκολ για το φαβόρι της αναμέτρησης να μπορέσει να είναι άνετη να διαχειριστεί το παιχνίδι και γιατί όχι να βάλει και άλλα γκολ να δώσει και χαρά στους φίλους της που είναι πάρα πολύ σήμερα στο γήπεδο της Χρυσούπολης περίπου 4.000 φίλοι του ποδοσφαίρου. κύριος φίλοι της Ένωσης από την Βόρεια Ελλάδα που έχουν πάει να παρακολουθήσουν την αγαπημένη της ομάδα, την Πρωτάθλητρια Ελλάδος. Αστρά στο βολέ, μπαλά στο κεφάλι του Αλεξίου, από εκεί στον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης από τα αριστερά, κατεβάζει την μπάλα, θα παίξει ξανά για τον Αλεξίου. Ο Μπρινιόλι περιμένει την πάσα από τον αριστερό του στόπερ. Και με το δεξί θα κάνει μια λίγο πιο δυνατή πάσα από ό,τι θα έπρεπε. Ο Αλεξίου προλάβει να κάνει κοντρόλ ξανά για τον Μπρινιόλι. Ξανά Αλεξίου. Κάνει μια ωραία πάσα τώρα για τον Κάιρινεν. Προσπαθεί να περάσει ο Μάνταλος για να δούμε από τα δεξιά την ένωση τον Καλοσκάμι για το Ζήνη. Μέσα στην περιοχή αυτό θα κοντράρει το σουτ ο Μπαλτάς και θα παραχωρήσει κόρνερ στο 14ο λεπτό. Ιδιαίτερα δραστήριος και ο Ζήνη σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο Ζήνη που βρέθηκε στο ένα εναντίον ενός. Το κόψιμο από τον Παντεκίδη που έβαλε ωραία την προβολή και παραχώρησε το κόρνερ αυτό. Πάει να το εκτελέσει ο Πέτρος Μάνταλος από τα δεξιά. Πρώτο κόρνερ στον αγώνα με τον αρχηγό Τσάικ να αναλαμβάνει την εκτέλεσή του από την δεξιά πλευρά. 14ο λεπτό, ναι, στο Σάικ 0-1 με τον κολ του Ζήνη. Από το 10ο λεπτό, από την ασίστ του Κέρβιν Αριάγκα, Μάνταλος εκτελεί. Απομάκρυνση της μπάλας, αυτή φτάνει στον Καλοσκάμι αλλά κάνει κακή πάσα για τον Μάνταλο. Καλοσκάμι σε βιάστηκε εδώ να ξαναβρει τον Μάνταλο που βρισκόταν στην πλευρά από την οποία είχε εκτελέσει το κόρνερ. Δεν πέρασε πάσα αυτή, δεν βρήκε τον αρχηγό Τσάκη και από τα αριστερά θα πάρει μια ανάσα τώρα η άμυνα της, του Χουνέστου με τον Παντεκίδη να εκτελεί το πλάγιο. Ξανά όμως γρήγορα η κατοχή έρχεται στα πόδια των παίκτων της ΑΕΚ. Παραμένει ο Μαρίνα, είναι ο μοναδικός σκόρερ, ενώ έχουμε τραυματισμό τώρα εκτός των τυρών φορ της Ένωσης. Θυμίζω ότι μέχρι τώρα πέρα από τον Μαρίν όλα τα γκολ έχουν έρθει από τους επιθετικούς της Ένωσης στη φετινή σεζόν, στην τρέχουσα σεζόν. Και βέβαια αυτό παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Κεφαλιά τώρα από τον Γιακουμάκη. Συγκρούστηκε κεφάλι με κεφάλι με τον Γεωργίεφ και έχουμε αυτόν τον τραυματισμό. Ο Ζήνης σε ένα ακόμα τέρμα. Θυμίζω ότι είχε σκοράρει και στο ματσού πρωταθλήματος στο ξεκίνημα με τον Ηρακλή. Και στο Super Cup είχε οδηγήσει τη διαδικασία στα πέναλ. Τώρα σκοράρει.
1: Κωστή, να εκμεταλλευτούμε την διακοπή για να πούμε τώρα αναλυτικά έτσι και στην δεκάδα. Στο άλλο παιχνίδι που ξεκινάει στις 5:30. Το Μαρκό και η Φυσιά, ο έξαρχος κάτω νεστή για τη Μαρκό. Ο Μπουσάη, ο Καστάνιο, ο Μιλόγεβιτς και ο Σμαλής είναι η δράδα της άμυνας. Ο Μιούλερ με τον Φατιόν και τον Τσάκνη και τον Μεντόσα οι τέσσερις του άξονα. Ο Σεμπά με τον Ελαραμπή στην κορυφή της επίθεσης. Ο Αναγνωστόπουλος στο τέρμα για την Κηφισιά. Αποστολάκης Ζουλμπουά, μάλλον. Πέτκοφ, Πολυκράτης, οι τέσσερις άμυνες των φιλοξενούμενων. Εμπουλά, ο Έμπο, ο Ζανέ, ο Λίγδας στον άξονα. Ο Μπερνάρντο και ο Θοδωρίδης, οι δύο της επίθεσης με 4-4-2. Όπως φαίνεται, κατεβαίνουν εκεί οι δύο ομάδες. Συνέχεια με Κώστα Μιαόλη, Νέσο Κρυσούπολη, ΣΑΕΚ 0-1.
0: 17ο λεπτό με την ΑΕΚ να έχει την μπάλα στην κατοχή της. Δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Σηκώθηκαν οι παίκτες που συγκρούστηκαν κεφάλι με κεφάλι και τώρα ο Αριάγκα μοιράζει αριστερά για τον Αλέξιο. 17ο λεπτό πάντα στο 1-0. Καλό ξεκίνημα για την ΑΕΚ με τρεις φάσεις. Μία κατέληξε σε γκολ. Το δοκάρι του Γκατσίνοβιτς, την ευκαιρία του Ζήνη. Και δύο λεπτά μετά από το δοκάρι του Μιγέρ Γκατσίνοβιτς ήρθε το γκολ του Ζήνη. Να έχουμε υπόδειξη για offside τώρα, νομίζω από τον βοηθό. 17ο λεπτό με τον Λυκογιάννη και τον Μάνταλο να προσπαθούν να συνεργαστούν σε αυτή την φάση. Όμως η μπάλα περνάει στην κατοχή. Ναι, πράγματι υπήρχε παράβαση offside από την πάσα του Λυκογιάννη στον Μάνταλο. Ήταν λίγο πιο προθυμένος ο αρχηγός ΣΑΕΚ μπροστά από την άμυνα του Νέστου. Τώρα συμπλέονται τα 17 λεπτά παιχνιδιού. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει αφήσει αρκετό κόσμο εκτός αποστολής για να πάρουν και κάποιες ανάσεις. Σίγουρα το ξεκίνημα ήταν δύσκολο. Συνέχεια το πρόγραμμα γίνεται ακόμα πιο βαρύ. Αριάγκα για τον Κάιρινεν. Κάιρινεν σε μια μακρινή πάσα και πάλι για τον Ζήνη που είναι ιδιαίτερα αστείο στο ξεκίνημα. Είναι πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Ο Αστράς ελέγχει, βγαίνει από τα δεξιά και μαζεύει την μπάλα. Προς τα αριστερά θα παίξει για τον Παντεκίδη. Παντεκίδη σε ένα γέμισμα και βρίσκονται μόνο παίχτες ΣΑΕΚ. Δεν έχουν πρόβλημα. Και ο Αλεξίου με τον Βίντα, ο Αλεξίου είναι αυτός που μάζεψε την μπάλα. Αριάγκα θα παίξει για τον Κάιρινεν και αυτός και πάλι για τον Αλεξίου. 18 λεπτό. πρέπει σίγουρα να απλωθεί το rotation, να πάρει πράγματα και από παίκτες που έρχονται από τον πάγκο ΙΑΕΚ, να πάρουν και ανάσες οι ποδοσφαιριστές που έχουν βανθεί ιδιαίτερα από το ξεκίνημα. Και θυμίζω κάποιοι σημαντικοί από αυτούς είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένοι και από πέρσι. Για να δούμε τώρα τον Γκατσίνοβιτς, μπάλα έρχεται στα πόδια του Καλοσκάμι, από εκεί στο Μάνταλο. Ο Μάνταλος κρατάει μπάλα, ανοίγει δεξιά. Καλοσκάμι βρίσκει τον Κάριν, στα δεξιά πάλι. Προσποίηση, σέντρα, υπάρχει κόρνερ. Η μπάλα έχει κοντάρει σε αμυντικό και βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου ή όχι. Έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, το θέμα είναι αν υπάρχει κόρνερ ή offside. Όχι, νομίζω Κατσίνοβιτς να βρει τελευταίος. Σέντρα από τον Γεωργίεφ με το αριστερό. Ο Μάνταλος με το τακούνι προσπάθησε να τη βρει και να στείλει προς την εξάω. Έχει περάσει άω την μπάλα. Ο Μάνταλος είναι αυτός που κάνει τελευταίο σε επαφή. 19ο λεπτό από τη σέντρα του Γεωργίεφ. Μπάλα με το τακούνι του Μάνταλος θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κάριν προς τα πίσω για το Βίντα. 19ο λεπτό. Γεωργίεφ ελέγχει. Θα παίξει για τον Κάριν. Αυτός ξανά για τον Βίντα. Μπαίνουμε τώρα στο 20ο λεπτό. Αριάγα. Θα παίξει αριστερά για τον Λυκογιάννη, κάνει κίνηση ο Γκατσίνοβιτς για να φύγει. Ο Γκατσίνοβιτς φαίνεται να είναι εκείνος που παίζει σαν δεύτερος επιθετικός μαζί με τον Ζήλνη και ο Καλοσκάμης παίζει προς τα δεξιά. Ο Μάνταλος προς τα αριστερά για τον Λυκογιάννη. Ο Λυκογιάννης κατεβάζει την μπάλα, θα βγάλει μια πολύ καλή σέντρα, κεφαλιά έξω, πολύ καλή σέντρα για τον Γκατσίνοβιτς. Πάρα πολύ καλή σέντρα από τον Λυκογιάννη. Έχει αυτό το όπλο ο Λυκογιάννης στη φαρέτρα του να βγάζει και δύσκολες σέντρες εν κινήσει. Εδώ δεν ήταν εύκολο από εκείνο το σημείο να βγάλει μια καλή σέντρα. Κάνει το κοντρόλ και βγάζει τη σέντρα στο κεφάλι του Γκατσίνοβιτς. Εκεί αν ήταν ο Γιώβιτς ή ο Βάργα, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα και θα έχει κατάληξη, γιατί πραγματικά ήταν μια πολύ καλή σέντρα από τον Λυκογιάννη. Έχει αυτό το προσόν, τα πολύ καλά γεμίσματα. Είδαμε εδώ ένα σημείο για το οποίο μπορεί να φάνει χρήσιμος ο Μπάμπης Λυκογιάννης. Να, ο Μάνταλος τώρα θα κάνει ένα φάουλ πάνω στον Κασέμι. Αναλέτεψε εδώ. Κασέμι θα κερδίσει το φάουλ για λογαριασμού του Νέστου. Συμπλήρωσαμε τα 20 λεπτά. Μπήκαμε στο 21ο Ιάκ εδώ και 10 λεπτά προηγείται 1-0 και κάνει και ένα κλέψιμο ψηλά. Ο Ζήνη τσιμπάει την μπάλα για τον Κάριν. Κάριν έρχεται προς τα δεξιά. Ανεβαίνει και ο Λυκογιάννης. Αλλά δεν θα του πετάξει την μπάλα. Θέλησε να κάνει κάθε ο Κάριν. Δεν πέρασε. Θα ήταν καλύτερη επιλογή ο Λυκογιάννης, που ήταν μόνος του από αριστερά, είχε πολύ χώρο. Κάριν και πάλι παίρνει την μπάλα από τον Αλεξίου, μοιράζει ξανά στο Λυκογιάννη. Ο Λυκογιάννης ωραία πάσα για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος θέλει να αλλάξει το παιχνίδι, μπάλα βρίσκει Γεωργίεφ, κάνει κοντρόλ, συγκλίνει προς τα μέσα, διεκδικεί την μπάλα, έρχεται εκεί να καθαρίσει τη φάση και να απλώσει την ομάδα του στην αλεπίδεση ο Θωμαίδης. Για να δούμε από τα δεξιά τώρα τον Περιμάτη. Γιακουμάκης με αντίπαλο τον Αλεξίου. Ο Αλεξίου θα πετάξει την μπάλα πλάγιο. Μάλιστα θα κερδίσει νομίζω την κόντρα ο νεαρός κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ. Νομίζω δανεικός από την Ίντερ με οψιόν αγοράς. Κερδίσει μόνο μαχιά από τον Γιακουμάκη, αφού πρώτα του πήρε την μπάλα και μετά την κόντρα πάνω στα πόδια του. Πράγματι κατέχει για την ΑΕΚ. Αριάγα. Αριάγα πιο πίσω για τον Αλεξίου. Αλεξίου δεν το ρισκάρει να παίξει πίσω για τον Μπρινιόλη. Και με τη βοήθεια του Γκατσίνοβιτς ο Βίντα έγινε παραλήπτης της μπάλας. Πάσα του Καλοσκάμι για τον Λυκογιάννη, είναι πιο δυνατή. Όπως θα ήθελε ο αριστερός οπλοφυλάκας της Ένωσης. 22ο λεπτό, πάντα στο 0-1 με τον γκολ του Ζήνη από το 10ο λεπτό. Από την ασίστ του Κέρβιν Αριάγκα έβαλε δύο παίκτες στην πλάτη ο Ζήνη. Πέρασε από τον κεντρικό διάδρομο σε μεγάλη περιοχή και λίγο δεξιά. Έκανε το σουτ, την μπάλα βρήκε στο κάτω μέρος του Ντογαριού και κατέληξε στα δίχτυα. Κεφαλιά. Απομάκρυνση από τον Γιόνι, Κασέμι, Παντεκίδης. Για να δούμε τον Μαϊδανό τώρα που έχει την μπάλα. Ξανά Παντεκίδης, 23ο λεπτό πλέον. Μπάλα φτάνει στο κέντρο της άμυνας, εκεί που είναι ο Δερμιτζάκης. Και από εκεί στον Τριμάτη, ο Τριμάτης με τον Κάιρινεν. Καλή προσπάθεια, για να δούμε τώρα από τα δεξιά τον Κασέμι. Η σέντρα από τον Τριμάτη και κόρνερ. Ο Τριμάτης εδώ βρέθηκε από τα δεξιά μόνος του. Από την ωραία πάσα του Τότσκα, Τριμάτης από τα δεξιά, έκανε την προσπάθεια, η μπάλα θα καταλήξει στο κόρνερ. Και ενώ θα έχουμε και το cooling break, αφού φτάσαμε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, 23ο λεπτό, 0-1 Ναι, στο Χρυσόπολη Τσάκ με τον γκολ του Ζήνη από την ασίστ του Αριάγκα. Η Ένωση είχε και δοκάρι με τον Κατσίνο που από πάσα του Μάνταλου και την ευκαιρία με τον Ζήνη. Αυτέ οι τρει φάσει είναι σπουδαίτερε που έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα στον αγώνα. Επιστρέφουμε για λίγο.
1: Ωραία, Κωστή, πάρε μια ανάσα. Λοιπόν, η ΑΕΚ προηγείται 1-0 στο 23ο λεπτό του Νέστου Χρυσούπολης. Έχουμε ένα μικρό cooling break. Λοιπόν, στο 10ο λεπτό το γκολ από τον Ζήνη. Πάμε, Διονύση Δεσίλα, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει. Γεια σου, Διονύση, μου τι κάνεις?
2: Καλά, Γιώργο, τι γίνεται?
1: Καλά, καλά, εσύ. Τι έχουμε?
2: Να πω ότι υπάρχει από την Ισπανία δημοσίευμα νέο για τον Ουναΐ. Το μεταφέρουμε, πρέπει να δούμε αν υπάρχει επιβεβαίωση από εδώ. Απλά είναι το Ελθινική, το TV και δημοσιογράφος ο Μάρκος Μπενίτο, που είναι, φαντάζομαι, το μέσο έχει 3,6 εκατομμύρια ακολούθους.
1: Είναι μέσω της Μαδρίτης το Τσιριγκίτο, είναι, ναι, ναι, είναι δυνατό.
2: Ναι, ναι, ναι. Το μεταφέρουμε, λέει ότι ο Ουναΐ αναμένεται να υπογράψει στον Παναθηναϊκό και για ένα ποσό στα 16 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους, και ότι ολοκληρώνεται θα υπάρξει συμφωνία πριν από λίγο. Υπάρχει αυτή λοιπόν η πληροφορία από την Ισπανία που έρχεται. Τη μεταφέρουμε, περιμένουμε να δούμε αν επιβεβαιωθεί κάτι. Το βέβαιο είναι ότι βρισκόμαστε σε μια διαπραγμάτευση μεταξύ Παναθηναϊκού και Τζιρόνα. Αυτά.
1: Άρα μιλάει για μεταγραφή κανονική και όχι για δανεισμό ή κάτι τέτοιο?
2: Όλα τα. Ούτω ή άλλω ο Παναθηναϊκός, αυτό που ξέρουμε εμείς.
1: Όχι, για το δημοσίευμα, λέω. Για το δημοσίευμα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή το
2: δημοσίευμα μιλάει για αυτό. Ναι. Αυτό που ξέρουμε εμείς ότι ο Παναθηναϊκός έχει βάλει όλα τα ενδεχόμενα στο τραπέζι. Και αυτό είναι λογικό να συμβαίνει όταν μιλάμε για μια διαπραγμάτευση.
1: Ναι, ναι.
2: Επαναλαμβάνω να δούμε αν θα υπάρξει επιβεβαίωση, γιατί και χτες βγήκε από το Φορ Μερκάτο ότι υπάρχει προφορική συμφωνία. Μην μεταφέρουμε το δημοσίευμα που βγαίνει από την Ισπανία, που είναι και στην πηγή των γεγονότων, και βλέπουμε τι θα συμβεί.
1: Ωραία, ωραία, Διονύση μου. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την τελευταία είδηση που μετέφερε από την Ισπανία, όπως προκύπτει, για τον Ουναΐ. Πάμε σε Κώστα Μιαόλη, γιατί έχει κερδισμένο κόρνερ ο Νέστος.
0: Ναι, από εκεί που είχαμε σταματήσει, δηλαδή από τη σέντρα του Τριμάτη και το κόρνερ παραχώρησαν οι παίκτες ΣΑΚ. Έχουμε αυτό το κόρνερ από τα δεξιά, η εκτέλεση. Βγαίνει ο Μπρινιόλη, καθαρίζει σε δύο χρόνους την φάση και πετάει γρήγορα την μπάλα στον Μάνταλο. Ο Μάνταλος θέλει να τροφοδοτήσει, αλλά κάνει λάθος. Τον ήθελε να τροφοδοτήσει ο Λυκογιάννη και πάλι ο Τριμάτης, που είναι από τους πιο δραστήριους παίκτες του Νέσου σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Μπάλα πηγαίνει στον Θωμαΐδη. Θέλουν να κλέψουν οι παίκτες της ΑΕΚ τώρα. Θα πάρουν τον έλεγχο της μπάλας και με τον Βίντα και τον Κάιρινεν, πάντα μπροστά από τα δύο στόπερ. Θέλει να παίξει το 1-2 με τον Γκατσίνοβιτς. Μπάλα καταλήγει στο Λυκογιάννη, 26 λεπτό, πάντα στο 0-1. Είναι στο Χρυσούπολης ΑΕΚ, παρουσία περίπου 4.000 οπαδών στο γήπεδο της Χρυσούπολης. Είναι ασφυκτικά γεμάτο, έχει πάει πολλοί κόσμος. Σίγουρα και για την ομάδα, την τοπική, είναι πολύ σπουδαία στιγμή. Η αλλαγή του παιχνιδιού για τον Ζήνη δεν θα είναι επιτυχημένη, καθώς η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγι out. Νομίζω οι τρεις φάσεις στο πρώτο δεκάλεπτο και το άνοιγμα του σκορ από την ΑΕΚ στο 10ο λεπτό ήταν ό,τι σημαντικότερο έχουμε παρακολουθήσει σε αυτά τα πρώτα 26 λεπτά του παιχνιδιού. Τώρα μπήκαμε στο 27ο. Βίντα κρατά την μπάλα, θα γυρίσει προς τα πίσω. Θα κάνει μια περιστροφή, θα δώσει για τον Αριάγκα. Αριάγκα έξυπνα για τον Αλεξίου. Προλαβαίνει την μπάλα πριν βγει πλάγιο. Κοντά ο Κάιρινεν για να πάρει την πρώτη πάσα. Ο Αριάγκα με μια ωραία μπαλιά από αυτό το ύψος περίπου λίγο πιο πίσω από τη μέσα γραμμή, 34 μέτρα, πέταξε την μπάλα στο Ζήνη στον ανοιχτό χώρο και έδωσε την ευκαιρία στον αγκολίζο επιθετικό Τσάκ να ανοίξει το σκορ. Αλεξίου ανεβαίνει μπροστά από τη σέντρα. Ο Λυκογιάννης που έχει κλείσει λίγο πιο κεντρικά και δίνει τον χώρο όλο στο Μάνταλο. Μάνταλος από τα αριστερά κάνει μια τρίπλα. Αγκάλιασμα από τον αντιπάλο του. Δίνουν τα χέρια, καθώς εδώ ο Μάνταλος δες και μια αγκαλιά θερμή από έναν αντίπαλο. Νομίζω ο Κασέμ ήταν αυτός που τον αγκάλιασε αυτή την προσποίηση. Και το φάουλ αυτό για την ένωση μεταξύ σέντρας και περιοχής. Πλάγι αριστερά, όπως κάνει επίθεση ΑΕΚ, θα φέρει τον άρχηγο της ένωσης έτοιμο να εκτελέσει αυτό το στημένο. 28 λεπτό, Νέστος Χρυσοπόλης ΑΕΚ 0-1. Μάνταλος έτοιμος να εκτελέσει από τα αριστερά. Ναι, έχει πάρει από νωρίς το προπάτημα, έχει και δοκάρι, γύρω πριν τον γκολ. Ο Μάνταλος εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι, κοντά στο σώμα του Ασάτ, φεύγει μπάλα, απομακρύνει άμυνα όπως με τον Τότσκα. Το γέμισμα μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. 28 λεπτό. Εδώ δεν ήταν καλή εξόδος από τον Αστρά, ο οποίος θυμίζω ότι έχασε και την φάση νωρίτερα. Και συνέχεια στο παιχνίδι με κατοχή για τους γηπεδούχους. Βρισκόμαστε στο 28 λεπτό, πάντα στο 0-1. Κεφαλιά από τον Αριάγκα, η μπάλα πηγαίνει στον Τόσκα. Πιο πίσω τρέχει να κλέψει ο Μάνταλος, δεν τα καταφέρνει. Ξανά ο Τριμάτης τώρα, ιδιαίτερα δραστήριος για την ομάδα της Χρυσούπολης. Τριμάτης του μένει λίγο η μπάλα πίσω, καθώς σε εκείνο το σημείο ο αγωνιστικός χώρος είχε κάποια παγίδα. Θα δώσει για τον Κασέμι από τα αριστερά ο Μαϊδανός. Μπάλα ξανά στα πόδια του Θωμαίδη. Αλλάξαν εκεί με τον Μπαλτά. Και μπάλα στο Δερμιτζάκι. Δερμιτζάκι ξανά για τον Τότσκα.
1: 29 λεπτά στο παιχνίδι Νέσος Χρυσούπολης ΣΑΕΚ 0-1 με τον γκολ του Ζήνη από το 10 λεπτό έπειτα από την ασίστ του Αριάγκα. Πάμε Μαρκόπουλο. Μαρκό και Φυσιά, ξεκινάει σε πάρα πολύ λίγο είναι και ο Στέφανος Χωριανόπουλος για λογαριασμό του Big Win Sport FM. Στέφανε, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, είμαι Γιώργο. Απλά όχι Μαρκόπουλο και Σαριανή.
1: Α, ναι, εδώ και Σαριανή. Το... ναι, έχεις δίκιο.
3: Ο Τεκοστάδιο Μιχάλης Κρητικόπουλος. Εδώ που και Φυσιά ήταν στην παρθενική της παρουσίας της Super League. Έτσι, να το
1: ακριβώς.
3: Το 24 έχει παίξει εδώ πέρα. Η Μαρκό υποδέχεται και Φυσιά για την πρεμιέρα του League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Και δύο ομάδες χρειάστηκαν να περάσουν και από το προκριματικό γύρο και να βρεθούν εδώ. Μαρκό απέκλεισε την Ελλάδα στη διαδικασία το πέναλτι μετά από 1-1 της κανονικής διάρκειας. Αντιθέτως, η Κηφισιά είχε πολύ πιο εύκολο έργο. Είχε επικρατήσει 6-1 της Δακίνκο, η ομάδα του Μαρκό, η οποία θα μπει στο πρωτάθλημά της αυτό το Σαββατοκυριακό, δεν έχει ακόμα πείσιμο για το Super League 2, κοντά στον Παναθηναϊκό. Αντιθέτως, η Κηφισιά έρχεται σε καλό momentum, καθώς ήρθε 1-1 με την ΑΕΚ. Είχε και μια πάρα πολύ καλή παρουσία κατά την Ένωση. Ο Μπέιν ισοφάρισε στο 97 λεπτό. Πάμε να δούμε και τις δεκάδες στην αναμονή της έναρξης του παιχνιδιού. 4-2-3-1 από τη Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου. Έκαθος κάτω από τα δοδάρια. Τακνής, Μάλης, Καστάνιο και Μπουσάιτ την τράδα της άμυνας. Εντός Ζαχατιών στον άξονα. Μιλόγιο μπροστά τους. Αριστερά ο Σεμπά, δεξιά ο Μουλέτ. Και μπροστά ο Ελαραμπή, η μεγάλη μεταγραφή της Μαρκό την περσινή σεζόν. Από την άλλη με πάρα πολλές αλλαγές η Κηφισιά. 9 διαφορετικοί παίκτες συγκριτικά με την ΑΕΚ, έναν γνωστό προσφέρα την αιστεία. Αποστολάκης, Ολιβουά, Πέτκοφ και Πολυκράτη στην τράπεζα την άμυνα. Γιάγκνε με έμπο στον άξονα. Ο Μπέιν μπροστά του, σε ελεύθερο ρόλο. Δεξιά ο Εμπουλά, αριστερά ο Λίγδας. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Θεοδωρίδης. Το μάτι το οποίο ξεκίνησε τώρα με τη Μαρκό να έχει την πρώτη κατοχή. Τον Ισμάλη να έχει την μπάλα και να γυρίζει πίσω στον έξαρχο. Η ψιά δεν πιέζει αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα. Θα ξεχωρίσει με βαθιά παλιά, θα ψάξει να βρει τον Καμπή. Βάζει ωραία το σώμα του Πέτκο. Θα κερδίσει τη μονομαχία. Μόλις δεύτερη μπάλα του μπαίνει σε μπαλ. Ο Μίλερ θα κάνει ένα σουτ στην κίνηση. Θα του στρώσει την μπάλα. Θα μπλοκάρει εύκολα ο Αναγνωστόπουλος. Πήρε αρκετό ύψο στην μπάλα. Κατέληξε την αγκαλιά του Αναγνωστόπουλου. Ο οποίος θα αφήσει την μπάλα κάτω και θα παίξει με μακρινή παλιά. Θα ψάξει να βρει τον Εμπουλά, ο οποίος παίζει στα αριστερά. Στα αριστερά άκρα της επίθεσης. Στα δεξιά παίζει ο Λίγας. Ο Λίγας, ο οποίος είναι ένας από τους δύο μικρούς της Κηφισιάς σε αυτό το παιχνίδι. Άλλος είναι ο Πολυκράτης, το αριστερό μπακ, το οποίο ήρθε από τον ΠΑΟΚ το φετινό καλοκαίρι. Ένα φάουλ είχε δει στο Ρεμαρκό, λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου.
1: Ωραία, Στέφανε. Θα σε ακούσουμε και πάλι σε λίγο. Ήρθαμε για να πάρουμε και τις ενδεκάδες έτσι και μια πρώτη γεύση να προλάβουμε και τη σέντρα στο Μαρκό και Φυσιά. Εννοείται σε λίγο θα ξανακάνουμε σύνδεση. Πάμε να επιστρέψουμε στον Κώστα Νιαόλη, γιατί η Κώστα δείχνει να εντείνει την πίεση της. Εντάξει, ο Νέσος μπορεί να μην είναι ένα πολύ ψηλό εμπόδιο, αλλά νομίζω στην ΑΕΚ μπορούν εύκολα να σκέφτονται το περσινό μάτς, αν θυμάσαι με το Εγάλεο, που ήθελε να βάλει αρκετά γκολ. Αλλά δεν το είχε καταφέρει, ένα μηδέν είχε λήξει για τότε.
0: Ακριβώς, γιατί είναι έτσι δομημένο το κυπέλλο με τη League
1: Face. Δεν τις είχε στοιχήσει πάντως.
0: Που θέλεις τη διαφορά τερμάτων και σίγουρα το έχει αυτό υπόψη του Νίκολτς από πέρσι.
1: Δεν τις είχε στοιχήσει για την τετράδα, αλλά είδες πήγε από τον εύκολο δρόμο σε εισαγωγικά και τελικά...
0: Ναι, χρειάζεται να βάλεις γκολ εδώ, ειδικά από τη στιγμή που δεν ήταν μάτς του στυλ όπως με την Λιούπολη που το βάλει στο 97 και εκεί δεν ήξερε καν αν θα πάρει νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θυμίζω το αντίστοιχο μάτς του Κυπέλλου. Και με το Εγάλεο νομίζω είχε λίγο σε πιο προχωρημένο στάδιο. Αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 25 με 35 λεπτό είχε βάλει κάπου εκεί, είχε βάλει τον γκολ. Αλλά πάλι χρειάζονται γκολ σε αυτά τα μάτς, ειδικά με τον ευκολότερο θεωρητικά αντίπαλο. Θα πρέπει να βρει αρκετά γκολ για να καθαρίσεις και να αυξήσεις τις πιθανότητες σου να είσαι μέσα στην πρώτη τετράδα, να αφήσεις δηλαδή τον ένα γύρο. Η μπαλιά του Αλεξίου μέσα από το Μάνταλο δεν θα έχει αποτέλεσμα, θα περάσει εκτός η μπάλα. Θυμίζω ότι είχε την, έτσι, το κέφι και τη φρεσκάδα με, τους, με τα πολλά νέα πρόσωπα στην αρχική της σύνθεση να βρει τρεις φάσεις στο πρώτο δεκάλεπτο. Στη μία από αυτές, την τρίτη δηλαδή, βρήκε το γκολ. Είχε και δοκάρι με τον Κατσίνοβιτς δύο λεπτά νωρίτερα πριν από το τέρμα του Ζήνη. Είχε την ευκαιρία του Ζήνη νωρίς στο τέταρτο λεπτό από την πάσα του Μάνταλου και τη λάθος εκτίμηση του Αστρά. Για να δούμε τώρα τους γηπεδούχους με τον Γιακουμάκη μέσα στην περιοχή. Έρχεται, καθαρίζει τη φάση δυναμικά ο Αλεξίου. Νομίζω έχει κάνει και φάουλ. Εδώ ο Αλεξίου καθάρισε την φάση με τον Γιακουμάκη καθώς κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας. Δεν ξέρω αν είχε υποδείξει offside ο βοηθός. Αλλά ο Αλεξίου όπως και να έχει κατάφερε να βγει πρώτος στην μπάλα και να καθαρίσει την φάση. Ο Γιακουμάκης βάζει το τάγκ συνέχεια. Ο Αλεξίου εδώ σε μια πολύ θετική ενέργεια απέναντι στον κεντρικό επιθετικό του Νέστου. Πάσα τώρα για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος κοντά τον Λυκογιάννης. Λυκογιάννης που είχε ωραία σέντρα για τον Κατσίνοβιτς. Καλύτερη στιγμή σαν επίθεση δηλαδή της ΑΕΚ ήταν αυτή η σέντρα του Λυκογιάννη για τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος όμως δεν έπιασε καθόλου καλά την κεφαλιά. Θα μπορούσε εκεί η ΑΕΚ να σκοράρει και ένα δεύτερο γκολ, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή σέντρα από τον Παύλο Λυκογιάννη. Αριάγκα, αυτός έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Βέβαια είναι χαμηλότερη δυναμικότητα στο αντίπαλο, δεν κρίνει απόλυτα, αλλά έχει κάποια στοιχεία ενδιαφέροντα ο Αριάγκα. Καϊρίνεν για τον Αριάγκα. Αριάγκα θα παίξει για τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης για τον Ζήνη, ξανά αυτός για τον Αριάγκα. Αριάγκα έξω από την περιοχή, θέλει να παίξει το 1-2 με τον Ζήνη. Ο Αριάγκα έρχεται λίγο πιο πίσω για να δώσει τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ για τον Βίντα. Ο Αλεξίου Κάριν να αλλάζει το παιχνίδι για Λυκογιάννη. Λυκογιάννης έτοιμος να βγάλει σέντρα πάνω στο σώμα του Τριμάτη και μπάλα θα καταλήξει πλάγιο. 35 λεπτά σχεδόν στο γήπεδο της Χρυσούπολης, πάντα στο 0-1. Γκατσίνοβιτς προς τα πίσω για τον Αλεξίου, κάνει το κοντρόλ αυτός, γεμίζει, αλλά νομίζω θα είναι εκτεθειμένος στις χιαρούς ο Μάνταλος και να κατάφερε να κατεβάσει την μπάλα. Ήταν πολύ πιο μπροστά από τον τελευταίο παίχτη του Νέστου και έτσι έχουμε offside. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου σιγά-σιγά. Ο Αλεξίου θα σώσει την μπάλα, δεν ξέρω καν αν έχει προλάβει να διατηρήσει εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά νομίζω θα συνεχιστεί με offside η αναμέτρηση. Με τον Αστρά να εκτελεί τώρα δεξιά από την μεγάλη του περιοχή. Με δύναμη, πολύ πάνω από τη σέντα, Μαριάγκα για την πρώτη κεφαλιά. Ο Ζήνη θα διεκδικήσει με το Δερμιτζάκι. Ο Τριμάτης κατεβάζει και δίνει απέναντι στον Παντεκίδη. Παντεκίδης για τον Μαϊδανό, που έχει αρκετό χώρο να διανύσει τώρα, καθώς δεν υπάρχει κάποιος που παίξει να τον μαρκάρει. Τώρα σταματάει, γυρίζει πάλι στον Παντεκίδη. Παντεκίδης για τον Αστρά. Ο Αστράς σε ένα δυνατό γέμισμα προς τα δεξιά της επίθεσης του θα διεκδικήσουν δύο παίκτες στην μπάλα. Ο Γεωργίεφ είναι αυτός που θα βγει νικητής. Αριάγκα για τον Κάριν. Κάριν αλλάζει το παιχνίδι για τον Αλεξίου. Αλεξίου ακόμα πιο αριστερά για τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης κρατάει και θα παίξει για τον Κάριν. Κάριν αλλαγή παιχνιδιού. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή για τον Γεωργίεφ που είχε ανέβει 3-4 μέτρα πιο μπροστά. Βίντα θα παίξει για Αλεξίου. Όλα αυτά στους ύψους μέσα γραμμή. Αλεξίου τώρα περνάει το κέντρο. Βλέπει τον Κατσίνοβιτς να έχει κοντά να του δώσει βοήθεια. Αλλάζει με τον Κάριν. Ένα Αλεξίου ξανά. Είναι ένα παιδί που ξέρει μπάλα. Βίντα. Αλλαγή παιχνιδιού προς τα αριστερά για τον Λυκογιάννη. Θέλει να παίξει με τη μία για τον Μάνταλο. Θα κερδίσει νομίζω και το φάουλ. Μπάλα έτσι κι αλλιώς είναι στην κατοχή της ΑΕΚ. Έχει βγει μπάλα πλάγιο, αλλά έπεσε στα πόδια του. Ο Τριμάτης τελικά με πλάγιο συνεχίζει το παιχνίδι. Κοντά τώρα Κάριν για να πάρει μπάλα με τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος κάνει λάθος μεταβίβαση. Έρχονται και οι παίχτες του Νέστου με τον Γιακουμάκη να κερδίσουν το φάουλ. 37ο λεπτό. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-1 με τον γκολ από τον Ζήνη μετά την ασίστ του Κέρβιν. Αριάγκα, ο Γιακουμάκης τώρα κέρδισε το φάουλ από στα δεξιά. Κυπέλλο Ελλάδος Superbet. Η φάση της League Stage και ο Γιόνης που γυρίζει πιο πίσω τώρα για τον Δερμιτζάκη. Δερμιτζάκης απέναντι για τον Παντεκίδη. Θέλει να ανεβάσει την πίεση της ΑΕΚ με τον Καλοσκάμι να τρέχει να πρεσάρει. Κάριν να κλέβει την μπάλα. Καλοσκάμις μέσα στην περιοχή. Θα παίξει για τον Κάριν. Κάριν ψάχνει τις επιλογές σου. Βρίσκει αριστερά τον Μάνταλο, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ όμως. Αλλά θα φύγει πλάγιο out αφού ο Μάνταλος δεν έκανε καλό κοντρόλ. Εδώ δεν ήταν κακή πάσα του Κάριν, ήταν κακό το κοντρόλ του Μάνταλου. Πήγε με το ανάποδο πόδι να στο πάρει την μπάλα, αυτή του έφυγε προς τα μπρος και μετά θέλησε να την κρατήσει τουλάχιστον εντός αγωνιστικού χώρου να μην βγει από την τελική γραμμή, την εξεπλάγιο. Προλαβαίνει εδώ Βίντα τον Γιακουμάκη, ο Αλεξίου, θα δώσει τον Αριάγκα και μπαλά πηγαίνει στον Κάρινεν. Κάρινεν και πάλι για τον Αριάγκα. Ο Γεωργίου έφτανε εκεί, μετά πήρε ο Αριάγκα, ο Κάρινεν περιμένει λίγο πιο αριστερά από τον Αριάγκα. Ζήμι, πάσανε λάθος, θα κλέψουν και πάλι του Νέστου. Επίθεση για τον Νέστο με το φάουλ που θα κερδίσει ο Κασέμι. Έχουν συγκρουστεί τώρα ο Γεωργίου και ο Κασέμι, δείχνουν τραυματισμένοι και οι δύο. Γεωργίου στο έδαφος και ο Κασέμι στο έδαφος, θα σηκωθούν. Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό για τους δύο. Στην αρχή έδειξε λίγο πιο σφοδρή σύγκρουση, καθώς εδώ με το αριστερό πέφτοντας ο Γεωργίου βρίσκει τον αντίπαλό του στο καλάμι. Εντάξει, ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό για τους δύο, σηκώθηκαν γρήγορα. 31 το λεπτό, ο Κασέμι εδώ κέρδισε το φάουλ από τον δεξιό πισωφυλακά της Ένωσης. Τα αριστερά, εκτέλεση του φάουλ για τους γηπεδούχους, προσπαθούν να κρατήσουν τη φάση ζωντανή κοντά στα καρέ της ΑΕΚ. Γεωργίεφ, καμιά προσποίηση, παίζει για τον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς χάνει την μπάλα επέκτηση της ΑΕΚ. Σιγά σιγά ο Νέσος ξεθαρεύει λίγο και θέλει να βγει μπροστά. Κόβουν όμως παίκτης Ένωσης και τώρα με τον Μάνταλο προσπαθούν να βγουν γρήγορα μπροστά, η μπαλιά για τον Ζήνη, μετά το κόψιμο που έκανε ο Γεωργίεφ εκεί στα δεξιά της αμυνάς του. Κλέμουν και πάλι οι γηπεδούχοι, ελέγχουν την μπάλα με τον Τριμάτη. Τριμάτης κρατάει, τώρα βάζει καλύτερα το σώμα του μπροστά από τον Κατσίνοβιτς, θα κερδίσει το πλάγιο από τον Μάνταλο. Πάμε ο δεξιός back-off της του Νέστου, από τους πιο δραστήριους στο πρώτο ημίχρονο για τους γηπεδούχους, ένας παίκτης με πολλές παραστάσεις από τα πρωταθλήματα της Γάμα Εθνικής Κυρίου αλλά και της SL2, γνωστό όνομα στις πιο κάτω κατηγορίες. Είναι και extreme τώρα σε ένα ρόλο back-off σήμερα αφού παίζει με τριάδα ο Νέστος λόγω των αναγκών του παιχνιδιού. Για να δούμε τον Τότσκα να αλλάζει, γυρίζουν πολύ πιο πίσω για τον Παντεκίδη, ο Μαϊδανός και πάλι για τον Παντεκίδη. Από εκεί στο Δερμιτζάκι και ο Γκιόνης περιμένει πιο μπροστά, η τριάδα εδώ συνεργάζεται. Γκιόνης τώρα με την μπάλα στα πόδια βρίσκει τον Τριμάτη, ο οποίος θέλει να παίξει το 1-2 με τον Τότσκα. Τριμάτης επιμένει, έρχεται να καθαρίσει την φάση ο Αριάγα. Εκεί θα συνεργαστεί με τον Λυκογιάννη και θα ελευθερώσουν για την ΑΕΚ. Συνέχεια Αλεξίου και Βίντα. Και τώρα πάλι Κάιρινεν με την μπάλα στα πόδια. Τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο μήνυμα. Κάιρινεν παίζει κάθρα για Καλοσκάμι. Καλοσκάμι δεν κάνει την πάσα μπροστά γιατί ο Ζήν ήταν εκτεθειμένος ξανά για τον Κάιρινεν. Κάιρινεν ανεβαίνει και ο Μάνταλος. Είναι και ο Γκατσίνοβιτς. Η ΑΕΚ θα πρέπει να ανεβάσει ρυθμό, να βρει και άλλα γκολ. Όπως το επισήμανες και εσύ, Γιώργο. Μάνταλος κρατάει μπάλα. Σ' ακούσω πρώτο λεπτό στο 1-0 από τον γκολ του Ζήνη. Από νωρίς, από το 10ο λεπτό προηγείται η ΑΕΚ. Αλεξίου Αριάγκα. Αριάγκα θα παίξει για τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης στα αριστερά για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος πάει για το 1-1. Αποφεύγει τον Τριμάτη. Όχι σε κάθαρα όμως, γιατί του κόντρα λίγο την μπάλα. Και νομίζω και το πλάγιο είναι υπέρ της ΑΕΚ. Τριμάτης πάντως έκοψε εδώ τον αρχηγό της Ένωσης, δεν μπόρεσε να περάσει από τα αριστερά. Αφήνει για τον Λυκογιάννη που έχει δυνατές εκτελέσεις. Τελευταίο τετράλεπτο στο πρώτο ημίχρονο, πάντα στο 0-1 Ζήνη. Θέλει να βάλει καλύτερα το σώμα του, όπως θα διώξει η άμυνα του Νέστου. Ψηλά η ΑΕΚ όμως ξανακερδίζει μπάλα με τον Βίντα και τον Αλεξίου να είναι κατεστημένη περίπου 6-7 μέτρα πάνω από τη μέσα γραμμή. Αριάγκα. Αριάγκα για τον Κατσίνοβιτς, κάνει μια περιστροφή για τον εαυτό του, θα δώσει στον Βίντα και αυτός ακόμα πιο δεξιά για τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ κρατάει την μπάλα, του δίνει βοήθεια ο Κάιρινεν. Κάιρινεν ελέγχει, αλλάζει κατεύθυνση και παίζει για τον Αριάγκα, αυτός τον Αλεξίου και αυτός με τη μία για τον Λυκογιάννη που θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπορεί να πιάσει κεφαλιά ο Ζήνη, αυτή φορά καλά τοποθετημένος ο αντιπαλός. Κλέβει όμως ο Γεωργίεφ, πιέζει ψηλά, κάνει μια πάσα στο σημείο του πέναλτη. Έρχεται ο Τότσκα να κόψει και συνέχεια ο Γιακουμάκης να κεντρήσει το φάουλ εδώ. Έξυπνα κάλυψαν στο σημείο του πέναλτη οι παίκτες του Νέστου. Εκεί σημάδες ο Γεωργίεφ για απομάξει αρχικά και συνέχεια ο Γιακουμάκης.
1: Κώστα, σε διακόπτω για δευτερόλεπτα στο 42 το μάτς, γιατί έρχεται η επιβεβαίωση και από την Λατινική Αμερική, από έναν από τους πλέον έγκυρους δημοσιογράφους, τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο, που αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός θα κλείσει άμεσα και θα υπογράψει με μεγάλη χρονική διάρκεια συμβόλαιο. Τον Τιάγκο Νούς από τον Όφη, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Είναι πλέον οι δύο πλευρές σε πάρα πολύ προχωρημένες συζητήσεις και απομένουν λεπτομέρειες για να πάρει ο Ολυμπιακός και τον Τιάγκο Νούς. Πιθανότητα θα είναι ο αντικαταστάτης του Ζέλσον που είναι συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες να απολυθεί πλέον στην Κράσνονταρ. Συνεχίζει, Κώστα.
0: Πάντα στο 0-1, 43ο λεπτό συμπληρώνεται τώρα. Η πάσα για τον Γιακουμάκη είναι προθυμένη, έτσι κι αλλιώς ήταν σε αντικανονική θέση ο σεντερφόρ του Νέστου. Και προσπαθεί να βρει στο προσκήνιο με τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης αλλαγή παιχνιδιού, όμορφη προς τα δεξιά για τον Ζήνη. Ήρθε κοντά ο Αριάκα να δώσει βοήθεια, αλλά προτίμησε τον Βίντα να παίξει πιο πίσω. Γεωργίεφ και τώρα Κάιρινεν. Έξω από την περιοχή κοντά ο Αλεξίου, ο Κάιρενεν επιλέγει αριστερά τον Λυκογιάννη, κάνει το κοντρόλ αυτός. Λυκογιάννης θα βγάλει άλλη μια πολύ καλή καλοζυγισμένη σέντρα, κόβει το κέντρο της άμυνας του Νέστου με τον Παντεκίδη. Για με τον Μαϊδανό τώρα που θέλει να βγάλει μπροστά τους γηπεδούχους. Κάιρενεν κλέβει την μπάλα έξω από την περιοχή του Νέστου, όλα αυτά. Αριάγκα σε άλλη μια κάθετη πάσα, το σούτ από τον Κατσίνοβιτ στα σώματα η μπάλα. Επιμένει Πετσάκ με τον Κάιρενεν να κάνει μια τρίπλα, μια δεύτερη. Θα κρατήσει την ισορροπία του Λυκογιάννης. Θέλει να βρει το χώρο να κάνει το σούτ, την μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Αστρά. Δεν είχε καλό οπτικό πεδίο ο πορτιέρε του Νέστου. Η μπάλα με τα φάλτσα θα φύγει ελάχιστα έξω από το αριστερό δοκάρι. Καλή προσπάθεια από τον Λυκογιάννη. Το δεύτερο σούτ που επιχείρησε σήμερα, αυτή φορά καλύτερο από το πρώτο. Από πιο πλάγια θέση, από αριστερά. Σουτάρι. Μπάλα, αν πήγαινε μέσα, νομίζω θα επενδύασε τον Αστρά που δεν είχε καλή τοποθέτηση. Πέρασε από πολλά πόδια, στρίβει την τελευταία στιγμή και φεύγει περίπου ένα μέτρο πλάι από το δοκάρι. Θέλει να κλέψει ο Τριμάτης, δεν θα τα καταφέρει και τώρα ο Ρεάγκα σε άλλη μια παλιά προς τα αριστερά, αυτή φορά για τον Κατσίνοβιτς. Τελευταία 30 δεύτερα της κανονικής διάρκειας του πρώτου μικρόνου. Κάιρινεν κοντά του ο Αριάγκα αφήνει την μπάλα για τον Βίντα, ξανά Αριάγκα. Μισό παίξι που έβγαλε την ασίστη για τον Ζινή, σφάσι προς τον γκολ. Κάιρινεν θέλει να παίξει με τη μία. Ελέγχουν εκεί οι παιδούχοι με τον Παντεκίδη και τον Βίντα να κατεβάζει την μπάλα. Πάντα στο 0-1 με τον Κουλτουζίνη από το 10ο λεπτό. Η Άκη και εδώ κάνει με τον Κατσίνοβιτς στο 8. Την ευκαιρία του Ζήνη νωρίς το παιχνίδι στο 4ο λεπτό και πριν από λίγο ένα καλό σούτ από τον Λυκογιάννη πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Αστρά. 2 θα είναι τα λεπτά του Κατσίνοβιτς καθώς είχαμε και το cooling break. Όχι κάποια άλλη διακοπή πέρα από ένα-δύο μικροτραυματισμούς. Αριάγκα σε μια κάθετη πάσα, ψάχνει από τον Μάνταλο. Βγαίνει ο Αστράς, καραμπόλα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει υπόδειξη έτσι και αλλού για ψάχνει, έχει σταματήσει πάση. Έχω την εντύπωση, δίνει το χέρι ο Αστράς στον Μάνταλο. Αλλά νομίζω ότι η φάση δεν είχε συνέχεια, έτσι και αλλιώς ήταν σε αντικανονική θέση ο αρχηγός της ΑΕΚ. Πραγματικά να το ξαναδούμε τώρα. Μπάσα, όχι, ο ψάχνει δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση και σήκωσε τη σημαία βοηθός. Εδώ, αν είναι σωστά τοποθετημένη η κάμερα. Δεν υπάρχει κανένα offside. Έτσι κι αλλιώς πάντως χάθηκε το τέταρτο γιατί βγήκε ο Αστράς με τα πόδια και μετά η μπάλα έφυγε έξω από την κόντρα. Πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστέρησεων συμπληρώθηκε. Πρώτη κεφαλιά από Αλεξίου, δεύτερη από Αριάγκα. Επιμένουν οι κυπεδούχοι με τον Τότσκα να προσπαθεί να βάλει καλύτερα το σώμα του. Δεν ξέρω αν έχει σφίριξει φάουλο, όχι, δεν σφίριξε κάτι ο διαιτητής. Ο Τότσκα που ζήτησε φάουλο εκεί, Μάνταλος θέλει να παίξει για τον Ζήνη. Πολύ ωραία αυτός με το τακούνι για τον Κατσίνοβιτς. Και τώρα εξελίσσεται η επίθεση σάκ με τον Κατσίνοβιτς να μπαίνει από τα αριστερά. Κατσίνοβιτς, καθαρό το κόψιμο από τον Δερμιτζάκη. Θα κερδίσει την προσωπική μονομαχία εδώ.
1: Ωραία, Κώστα, επιστρέφω σε πολύ λίγο σε σένα για αποτέλεσμα ημιχρόνου. Πάμε στο Στέφανο Χωριανόπουλο, γιατί έχει ανοίξει το σκόρι Μαρκό κόντρα στην Κυφσιά. Έλα, Στέφανε.
3: Ακριβώς, Γιώργο. Ο Σεμπά είναι ο σκορές στο 15ο λεπτό. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ γιατί πήγε ψηλά Μαρκό και ανάγκασε σε λάθος την Κηφισιά. Ο Μιλόγεβιτς έκλεισε την μπάλα στο κέντρο. Επέκρασε στην πλευρά του, έκανε κίνηση στην πλάτη της άμυνας. Ο Μεντόζα, πολύ ωραία γλυκιά σέντρα στο Σεμπά, που ήταν αλλομόναχος στη μικρή περιοχή. Μετά αυτό έβαλε ο Σεμπά, που έχουμε εδώ. Απλά είχε πέσει ήδη ο Αναγνωστόπουλος στη μια πλευρά. Η μπάλα πήγε από την άλλη και έτσι. Η Μαρκό προηγείται 1-0 της Κηφισιάς στο 15ο λεπτό.
1: Ωραία, Στέφανε, σε λίγο θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Πάμε, Κώστας Μιαούλης, γιατί μόλις τώρα ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.
0: Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος και μάλιστα δεν έφερε καν κόρνερ για την ΑΕΚ, γιατί έγινε διπλή κόντρα. Ο Δερμιτζάκης κόβοντας έστειλε την παραπάνω στα πόδια του Κατσίνοβιτς. Έγινε μια διπλή καραμπόλα. Η μπάλα ξαναχτύπησε στα πόδια του Σέρβου και έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, χωρίς να υπάρξει κάποια άλλη σημαίνει μπάλα για την ΑΕΚ. Υποδείχθηκε out. σωστά για την παρά τελευταία βρήκε ο Γκατσίνοβιτς και έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο 1-0 με τον γκολ του Ζήνη, δοκάρι ο Γκατσίνοβιτς και ένα σου του Λυκογιάννη μετά τις πρώτες τρεις ευκαιρίες της ΑΕΚ στο πρώτο δεκάλεπτο. Ήταν ότι μπορούμε να καταγράψουμε σαν αξιοσημείωτο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Νέσος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-1.
1: Ωραία, Κωστά, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα σας ακούσουμε και πάλι για το δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 με τον Κολτουζίνη στην έδρα του Νέστου Χρυσούπολης. Μαρκό και Φυσιά στο 18, 1-0. Εδώ και 3 λεπτά έχει ανοίξει το σκορ ο Σεμπά. Πάμε break. Σιγά-σιγά εγώ θα σας χαιρετήσω. Θα έρθει ο Γιώργος Μαραθιανός. Ακτύπηση είναι. Είναι ακτύπηση, είναι. Μήπως έφυγε, ξέρω εγώ, μπορεί να το σκάσει. Και να σας κάνουν παρεούλα, που λέει ο λόγος, να σχολιάσω τα παιχνίδια. Και ό,τι άλλο υπάρχει, θυμίζω ότι στη συνέχεια υπάρχει στις 8 η ώρα το Ελνόβμπε το Ολυμπιακός και το Πανσεραϊκός Ατρόμητο και στις 10 η δεύτερο το ΠΑΟΚ Όφι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση σας.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
7: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
6: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
8: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
6: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
9: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
12: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Εδώ είμαστε. Μπήκαμε λίγο νωρίτερα από ό,τι μας περιμένατε, αλλά αυτό δεν γίνεται για λόγους επαγγελματικής ευσυνειδησίας. Μακριά από εμάς τέτοια πράγματα. Γίνεται επειδή υπάρχει εξέλιξη στα παιχνίδια του κυπέλου. Στο ημίχρονο, η ΑΕΚ προηγείται του Νέστου Χρυσούπολης με 1-0, αλλά είχαμε γκολ πριν από λίγο στο παιχνίδι της Μαρκό με την Κηφισιά. Ο Στέφανος Χωριανόπουλος είναι εκεί, το παρακολουθεί και θα μας πει τι συνέβη.
4: Αδελφέ, γιατί έχεις μπει τέτοια ώρα, τόσο νωρίς?
3: Κάποιος πρέπει να δουλέψει. Περίμενε να πάμε στο γήπεδο και τα λέμε σε λίγο.
4: Λοιπόν, ένα γεια στο Στέφανο και έρχομαι σε λίγο. Ναι.
3: Στέφανε, καλησπέρα.
5: Καλώς ήρθατε στο στούντιο. Εδώ και λίγα λεπτά ακριβώς. Ναι. Έχει σφαρίσει η Κηφισιά. Στο 20 λεπτό έκανε το 1-1 με τον Θοδωρίδη. Πολύ ωραία κάθεται το Αποστολάκι. Ο Θοδωρίδης έβαλε πολύ ωραία το σώμα του και ρόλαρε πάνω στον Καστάνιο. Και αφού γυρίσει πρόσωπο στην αιστεία, πλάσαρε ψύχραμα στη δεξιά γωνία του Έξαρχου για το 1-1. Πριν από λίγο θα είχαμε και το cooling break. Είχε αρκετή ζέστη και δεν είχε και πάρα πολύ αέρα. Γεγονός που επηρεάζει αρκετά τους προσφυγιστές. Τώρα ο Μπέινι έχει την μπάλα λίγο κατά από το χώρο του κέντρου. Είναι αριστερά στον Εμπουλά. Εκείνος θα προτιμήσει να δώσει και πάλι στον Μπέινι. Πολύ ωραίο 1-2. Εμπουλά θα πατήσει την περιοχή από τα αριστερά. Θα κάνει το παράλληλο γύρισμα. Ο Σμάλης τελευταία στιγμή έβαλε το πόδι που παραχώρησε κόρνερ. Πολύ καθοριστική επέμβαση του Σμάλη. Καθώς το παράλληλο γύρισμα του Εμπουλά είχε προορισμό τον Λίγδα. Ο είχε πατήσει την περιοχή και θα έκανε το 1-2 σε περίπτωση που έναγε μπάλα. Μπόρνερ λοιπόν για την Κηφισιά στο 24ο λεπτό. Πάει σιγά σιγά να το εκτελέσει ο Μπέινι. Ο Λίγδας, ο οποίος δέχτηκε και την πρώτη και την του αγώνα στο 21ο λεπτό, καθώς πήγε πάρα πολύ δυνατά τον Μίλλερ. Της αναμέτρησης είναι ο Βασίλης Φίτας. Πόρνερ για την Κηφισιά. Το πρώτο της στο παιχνίδι από αριστερά. Ο Πανατιτελής, ο δεξιοπόδαρος μπαίνει. Παίρνει εσωτερικά φάλτσα την μπάλα στην περιοχή. Μικρές παρατηρήσεις από το Φίτα στους παίκτες των δύο ομάδων. Συγκεκριμένα στον Θεοδωρίδη και στον Σμάλη. Ο Σμάλης, ο οποίος επιτηρείται τον Θεοδωρίδη, προηγουμένως θέλησε το 1-2. Από τον Λίγδα. Τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι ο Πίτας με τον Μπέινι πάνω στην μπάλα. Έξι παίκτες της Κηφισιάς είναι στην περιοχή. Καλή έκκληση τον Μπέινι στο πρώτο δοκάρι. Είναι ο Λαραπίνα που απομακρύνει με το κεφάλι. Εκ νέου κόρνερ για τη Μαρκό από την ίδια πλευρά. Θα και πάλι σιγά σιγά να το εκτελέσει ο Μπέινι. Ο Λαραπίνα, ο οποίος είναι αρκετά καλός, τον ψάχνουν οι συμπαίκτες του ειδικά στο κεφάλι. Ο Πέτκοφ έχει βγει πολλές φορές και έχει κόψει. Μπαίνει και πάλι σε αυτό το κόρνερ, τα εκτελέσει και πάλι στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά του Ζουλιμπουά πάνω στη γραμμή απομακρύνει ο Μπουσάη. Μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά και εδώ έχουμε χέρι του Ελαραμπή μέσα στην περιοχή, παίζεται λέει ο Φίτσας. Δεν υπάρχει βάρος στο παιχνίδι και τώρα στην επίθεση Μαρκός με τον Μεντόζα. Έχει μπροστά τον Έμπο, πάει να τον περάσει, ο Έμπο θα τον κόψει και μάλιστα κερδίσει και το πλάγιο. Όχι λέει ο διευθυντής Φίτσας, τους παίκτες της Κηφισιάς οι οποίοι διαμαρτύρονται. Δεν έχω replay για να δω τη φάση, αν έχετε στο studio replay. Ο Ελαραμπή φαίνεται ότι έχει κάνει επαφή με το χέρι. Απλά είναι ακούσια. Ήταν στην περιοχή του, την μπάλα. Έκανε επαφή με το χέρι και την έχει έδιωξε. Συνεχίζει να διαμαρτύρει το Πέτκο, ο πλευράς Κηφισιάς. Όσο επαναλαμβάνω, δεν έχουμε βαρ. Επομένως το παιχνίδι θα συνεχιστεί.
3: Περιμένουμε να δούμε και εμείς replay, Στέφανε, να σε βοηθήσουμε. Εν τω μεταξύ, πάρε μια ανάσα, γιατί έχουμε μερικές διαφημισούλες να παίξουμε ακόμα. Ακούμε λοιπόν, κάνουμε το μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να πάμε και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της ΑΕΚ με τον Έστω.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
6: Γκολ, στο βολί.
4: Στο βολί.
6: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, Γιώργο μου, μιας και εσύ έχεις μπει από πιο νωρίς, μπορείς να με ενημερώσεις για την πορεία των αγώνων του Superbet Κυπέλλου Ελλάδα σήμερα?
1: Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-1.
0: Στο ημιχρόνιο είμαστε.
1: Ημιχρόνιο με γκολ του Ζήνη.
0: Ναι.
1: Αλλά η είδηση δεν είναι το γκολ του Ζήνη.
0: Τι είναι?
1: Πρέπει να δηλώσω συγκινημένος.
0: Ότι.
1: Γιατί δεν θυμάμαι μετά από πόσα χρόνια είδα αριστερό μπακ της ΑΕΚ να κάνει σέντρα στην περιοχή. Για να βρίσκει συμπαίκτη και όχι αντίπαλο.
0: Ωραία.

0: Θα σταματήσω.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Μας έφερε γούρι η φίλη από την Ολλανδία, να τη πεις. Όπως καταλαβαίνετε, ούτε σήμερα θα πάμε με κανονική ροή σαχλαμάρας. Τουλάχιστον την πρώτη ώρα μέχρι να τελειώσουν τα ποδόσφαιρα. Ήτι τα δύο παιχνίδια που είπαμε πριν από λίγο.
0: Ναι,
1: και περισσότερο
0: ναι.
1: Το είπα για να χρησιμοποιήσω τη λέξη ήτι. Και μετά τη δεύτερη ώρα θα μπορέσουμε να βγάλουμε τα αποθυμένα μας.
0: Ναι, γιατί μετά θα έχουμε στις 8 πάλι.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, θα προλάβουμε να πούμε κάτι τέτοιο.
0: Εκτός αν αρχίσουν πάλι οι έξω από εδώ.
1: Ναι.
0: Επανούτσου.
1: Θέλουν να
0: pre-game και τι ιστορίες.
1: Εντάξει, κάτι θα πούμε τις ενδεκάδες, αλλά προλάβουμε να χώσουμε και μια-δυο αστιότητες στο ενδιάμεσο. Μ' αρέσουν αυτά τα αγωνιστικά χαλιά που βάζουν οι κολύμπτες
0: όταν έχει
1: ποδόσφαιρα, έτσι, που ταιριάζουν σε αθλητικές εκπομπές.
0: Παλιότερα αυτά τα βάζανε και στα γυμναστήρια που έπρεπε να ακούσεις έτσι ροκ, ηλεκτρική κιθάρα, γιατί έτσι σήκωνες 120 κιλά πάγκο, ας πούμε.
1: Που είναι η εποχή.
0: Τυχαίο το νούμερο, έτσι, εγώ σηκώνω παραπάνω.
1: Που είναι η εποχή που περιέγραφα εδώ αγώνα κυπέλου, διαδικασία πέναλτι. Ενώ έπαιζα από πίσω το. Μου μάθες έρωτα, δεν θυμάμαι ποιο
0: ήταν. Όχι, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Κάποιο σχετικό κομμάτι ήταν. Τέλος πάντων, κάποιο τσιφτετέλι ήταν.
0: Χριστοδουλόπουλος νομίζω ήταν.
1: Ό,τι ήταν, ναι.
0: Με DJ Τάκη Μπουλή.
1: Ναι, με Τάκη Μπουλή.
0: Λοιπόν, τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Ενώ από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει και η εκπομπή, δύο λεπτά μόνο, οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά. Γιώργο, είσαι πρωταγωνιστής.
1: Πάντα.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Πάντα.
0: Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έχουμε ακόμα τον κύριο Στέφανο Χωριανόπουλο.
1: Τον έχουμε.
0: Να μας πει έτσι μερικά στοιχεία ή να πει τα ίδια για να τα ακούσω κι εγώ. Γεια σου, Στέφανε, και πάλι.
2: Καλησπέρα, Νικόλα. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε στο 30 λεπτό. 1-1 είναι το παιχνίδι, σε περίπτωση που δεν το έχει ακούσει εσύ κάποιος ακροατής. Άνοιξε το σκορ στο 15 λεπτό σε μπά για τη Μαρκό. 5 λεπτά αργότερα στο 20, ο Θεοδωρίδης ισοφάρισε για την Κηφισιά. Αυτή τη στιγμή είναι στο έδαφος ο Τακνής μετά από σκληρό μαρκάρισμα του ίδιου πάνω στον Εμπουλά. Μάλλον γυρίσει
0: στο Εμπουλά. Έτσι όπως έπεσε ότι ήταν σκληρό μαρκάρισμα του ίδιου πάνω στον εαυτό του.
1: Τα έχουμε δει αυτά. Έχω δει
0: και θα έλεγα ότι είναι μια αυτοκαταστροφική συμπεριφορά.
2: Όχι, έχει πάει πάρα πολύ δυνατά στον Εμπουλά και μάλλον.
1: Επιβεβαιώνεις μια παρατήρηση που κάνει ένας ακροατής εδώ, ότι αυτός ο Λίγδας πρέπει να είναι βρώμικος παίκτης, γι' αυτό και πήρε κίτρινη κάρτα.
2: Όχι, δεν επιβεβαιώνω. Είναι καλό αριστερό.
1: Ναι.
2: Αυτά τα θεία μπορώ.
1: Βρωμό σου τα δείχνει δηλαδή με το αριστερό. Ναι, μ' αρέσει, ναι, προχώρα.
2: Λοιπόν, βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες ο Τακνής. Είχαμε και μια πολύ καλή εκτέλεση φάουλ του Μεντόζα. Απευθείας εκτέλεση φάουλ λίγο έξω από το δεξί δοκάρι των Αναγνωστόπουλων. Γενικά η Μαρκό στέκεται πάρα πολύ καλά αυτό το πρώτο μισάωρο. Βέβαια και η Κηφισιά αγωνίζεται με πάρα πολλές αλλαγές. Συγκριτικά με το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η Μαρκό δεν είναι παρουσιάζει ένα αρκετά καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Τώρα ο Μίλερ θα πάρει την κεφαλιά για το Σεμπά. Στο έδαφος ο Μίλερ ζητάνε φάουλ της Μαρκό, παίζεται λέει ο Πίτας. Και η Κηφισιά ήταν στην αντεπίθεση με τον Θεοδωρίδη να δίνει δίπλα του στο Γιάννη εκείνος ακόμη και δεξιά στο Λίγδα. Πατάει περιοχή ο Λίγδας, θα κοπεί όμως καθαρά από τον Μεντόζα που είχε γυρίσει πίσω για να βοηθήσει. Και τώρα κάθεται του Μεντόζα στο Σεμπά, είναι λίγο πιο δυνατή. Ελέγχει ο Ζουλιμπουά, ο οποίος θα αφήσει τον Αναγνωστόπουλο. Ο Αναγνωστόπουλος θα παίξει αριστερά του στον Πολυκράτη. Πολύ χώρο μπροστά του Πολυκράτη, θα τον εκμεταλλευτεί κουβάλα του την μπάλα. Θα περάσει το κέντρο και θα δώσει τον Μπένι. Θα μιλάω Μπένι για να πάρει μπάλα, τον κύριο Μιλόγεβιτ. Δεν ζητά τους κίνηση, θα παίξει το Γιάννε ανάμεσα στις γραμμές, εκείνος ακόμη και δεξιά στο Λίγδα. Άλλο Λίγδα, τώρα της περιοχής, τώρα δεξιά στον Αποστολάκη, εκείνος μέσα στην περιοχή για το Γιάννε, πάλι ωραία το σώμα του ο Φατιών, θα τον κόψει, θα το μακρύνει ως Μάλης, ένα χώρο που είναι Σεμπά, θα κατεβάσει την μπάλα πολύ ωραία Σεμπά, τα κοπία του Ζουλιμπουά και τώρα ακόμα ένα σκληρό φάουλ πάνω στο παίκτη της Κηφισιάς, που έχει κάνει ο Μιλόγεβιτ. Είχα πολλά νεύρα στο παιχνίδι, θα μπορούσε να είχαν βγει παραπάνω από τις κάρτες. Από τον διαιτητή Φίτσα, αρκετά φάουλ περιφερειακά της περιοχής και των δύο ομάδων, δεν τα έχουν εκμεταλλευτεί μέχρι στιγμής. Κασία πάει να το εκτελέσει ο Μπένι, ο οποίος έχει αναλάβει όλα τα χτυμένα της Κηφισιάς αυτό το πρώτο ημίχρονο, 33ο λεπτό, 1-1 το σκορ. Κασία ανεβαίνουν και τα στόπερ της ομάδας του Λέτο και ο Ζολιμπουά και ο Πέτκο, ψηλά κορμιά. Και ο Λαρεμπή έχει γυρίσει πίσω για να βοηθήσει. 7 παίκτες της Κηφισιάς μέσα στην περιοχή. Ο Πόδωρος Μπέιν θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ένας παίκτης μόλις στο τείχος. Και τώρα ο Φίτας είναι συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Μπέιν θα εκτελέσει αυτό το φάουλ στο πρώτο βακάρι, ο Λίγκας δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Και στην περιοχή είναι ο Έμπο, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα, θα σουτάρει πάνω στα σώματα. Η μπάλα κατέληξε πάλι στον Μπένι. Πολύ ωραίο κοντρόλ από τον Πορτογάλο. Προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, θα κοπεί από τον Μεντόζα. Κερδισμένο το πλάγιο για την Κηφισιά. Σιγά σιγά να τεκτελέσει ο Αποστολάκης. Στρέφουμε και τα φώτα της Κηφισιάς. Άμυνα. Ο Πλάκης τώρα θα παίξει για τον Θοδωρίδη που έχει γίνει αρκετά πλαγιά στο σημείο του κόρνερ. Θα πέσει το έδαφος ο Θοδωρίδης, θα πιάσει την μπάλα με τα χέρια. Πάω για τη Μαρκό. Θα δώσει ο Πίτας. Άρα και πάλι Μαρκό την επίλεση. Επειδή ο Μαρκό ψάχνει με βαθιές βαλιές κυρίως τον Λαραμπή και πολύ συχνά πάει ο Σεμπά κοντά στον Λαραμπή για να πάρει μια δεύτερη μπάλα, θα παίξει γρήγορα.
1: Ωραία, Στέφανε, θα πρέπει να σε διακόψουμε σιγά σιγά γιατί θα ξεκινήσει σε λίγα δευτερόλεπτα από τώρα το παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα τη ΑΕΚ στην έδρα του Νέστου Χρυσούπολης. Έχει κάτι, συνάδελφε?
0: Ναι, πριν συνδεθούμε ξανά με τον Κώστα Μιαούλη για να μα μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο ακροατή Σταύρο.
1: Ναι.
0: Που από ό,τι λέει, το κομμάτι που έπαιζε στη διαδικασία των μπενάλ ήταν το μπιμπελό μου.
1: Μπιμπελό μου, μπράβο, μπράβο. Μια από τις μεγαλύτερες...
0: Αποκαταστάθηκε πλέον η τάξη, η αλήθεια.
1: Ήταν μια από τις μεγαλύτερες στιγμές αυτής της εκπομπής.
0: Αν νόμιζα, θα λες μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μάκη Χριστοδουλόπουλου.
1: Όχι, δεν είναι
0: Χριστοδουλόπουλος.
1: Δεν είναι καν
0: Χριστοδουλόπουλος. Το παιδί είναι άσχετο, να φύγω.
1: Λοιπόν, πάμε σε κάποιο παιδί που είναι σχετικό. Κώστας Μιαούλης, ο οποίος θα μας περιγράψει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της ΑΕΚ. Θυμίζω στο κοινό, σε περίπτωση που το έχει ξεχάσει, για τους λάτρεις της στατιστικής που λέμε, ότι την τελευταία φορά που περιέγραψε επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ ο Κώστας Μιαούλης, μπήκε γκολ από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Γελάς, ε!
3: Πού να ήμουν και εκεί, τι θα γινόταν, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γινόταν.
3: Ναι, μπορεί να γίνει double score. Έτσι. Από αυτό που ήρθε.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, στο 1-0 υπέρ της ΑΕΚ από το 10 λεπτό με το τέρμα που πέτυχε ο Ζήνη από την ασίστ του Αριάγα. Άριαγα που νομίζω ήταν από αυτούς που ξεχώρισαν στο προδημήκριο. Για να δούμε τώρα τον Μαϊδανό με χώρο να βγάζει τη σέντρα. Η μπάλα πάνω από την εστία του Μπρινιόλη. Από αυτή την απόκριση του Αλεξίου πήρε περίεργη τροχή και πάει πάνω από το ριζόν το δοκάρι. Γιώργο μου, στην πρώτη φάση δεν φέρνει μου με τον μπήκε στο στούντιο.
1: Ναι.
3: Λίγο έλειψε.
1: Στραβοκλωτιά.
3: Ναι. Από το διώξιμο του Αλεξίου εδώ και υπό την πίεση και του Γιακουμάκη που είναι ο κεντρικός επιθετικός, ο Μαϊδανός έβγαλε τη σέντρα. Ο Αλεξίου θα στείλει την μπάλα λίγο έξω από τη συμβολή των δοκαριών, τον Μπρινιόλη, η πρώτη ουσιαστικά απειλή για την ομάδα του Νέστου σε όλο το παιχνίδι. Από δύο κόρνερ έχουν κερδίσει οι ομάδες στο μάτς μέχρι τώρα. Είχε τις δύο φάσεις στο πρώτο δεκάλεπτο συν τον γκολ η ΑΚ. Στο πρώτο μέχρι τώρα μέσα στην μικρή περιοχή θα απομακρυνθεί μπάλα από τους παίκτες της Ένωσης. Με τον Νέστο να ξεκινάει κάπως ζωηρά το δεύτερο ημίχρονο. Μακρινή παλιά τώρα στο να βρει τον Γκατσίνοβες, για να δούμε τώρα από τα δεξιά. Πάσα μόνο από τα αριστερά για τον Ζήνη και έχουμε πλάγι για την Ένωση. Να θυμίσω ότι στο τρίτο λεπτό ο Ζήνη είχε την πολύ καλή ευκαιρία από την πάσα του Μάνταλου για το λάθος του Αστρά. Μπαλά που πέρασε αριστερά από πολύ πλάγια θέση ο Ζήνη, έκανε το παράλληλα με την εστία. Στο 8 το δοκάρι του Γκατσίνοβιτς από την ωραία πάσα του Μάνταλου και στο 10 το γκολ με το οποίο άνοιξε το σκοριάκα από την πάσα του Κέρβιν Αριάγα. Ο Ζήνε βάλε δύο παίκτες στην πλάτη, μπήκε στην περιοχή και με ωραίο δυνατό σουτ έγραψε το 1-0. Ο Μάνταλος τώρα αλλάζει με το Λυκογιάννη. Ο Αριάγα ήταν ιδιαίτερα δραστήριος. Θέλω και τη δική σου άποψη για το πώς θα τα πρώτη λεπτά σαν βασικό τέλος πάντων.
1: Για τον Αριάγκα λες τώρα ή για τον Λιγκάνη?
3: Ναι, για τον Αριάγκα, για τον Αριάγκα.
1: Να πω πρώτα, δεν ξέρω, θέλω να μου πεις πώς ένιωσες εσύ βλέποντας αριστερό μπακ της ΑΕΚ να σεντράρει στην περιοχή, ναι, και να βρίσκει συμπαίκτη.
3: Αυτό έλεγα στον φίλο μας τον Χρήστο Δολόη. Ήταν βαθιά συγκίνηση.
1: Εγώ την ίδια λέξη χρησιμοποίησα, συγκίνηση.
3: Με το να παρακολουθώ αριστερό μπακ της ΑΕΚ εν κινήσει να βγάζει κανονική σέντρα, στην οποία βέβαια αν ήταν ο Γιώβιτς ή ο Βάργα νομίζω θα είχαν μπει μαζί με την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό σημείωσα εκείνη την ώρα ότι τουλάχιστον είναι από τα στοιχεία που περιμένει η ΑΕΚ να πάρει βοήθεια σε αυτό το κομμάτι. Μάνταλος θέλει να περάσει προς αριστερά. Θα
1: και επειδή μοιάζει κάποιος πονηρός, επειδή είπα ότι είχαμε να το δούμε από την εποχή Κασάπη, λέει ο Κασάπης ήταν πριν ή μετά το Γεωργάτο. Ήταν ταυτόχρονα ο Κασάπης με το Γεωργάτο.
3: Από τα αριστερά ο Βίντα θα μονομαχήσει με τον Κασέμι, ο οποίος θα έλεγα ότι από τους παίχτες του Νέστου σε ατομικό επίπεδο τουλάχιστον δημιούργησε κάποια όχι προβληματάκια, αλλά ήταν όμως και σε 2-3 φάουλ έχοντας την μπάλα στα πόδια του. Φαίνεται να είναι ο πιο τεχνίτης έτσι από τους παίκτες του νέους, και τώρα νομίζω ότι έχει δοθεί φάουλ πάνω στον Πίντα, ο οποίος εδώ χρησιμοποίησε αντικανονικό τρόπο για να σταματήσει τον Κασέμι. Και τώρα άλλη μια στημένη μπάλα για την ομάδα του Νέστου μετά το κόρνερ που κέρδισε στο ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου από αυτό το διώξιμο, το επιτυχημένο διώξιμο του Άλεξ, που πέρασε μπάλα λίγο πάνω από την εστία. Βγαίνει ο Μπρινιόλι, θα μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Είδαμε τον Γκατσίνοβιτς να παίζει σαν επιθετικός, επικουρικός να πω, στο Ζήνη, στο πρώτο ημίχρονο. Μπάλα από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλον, ο Αστράς ελέγχει με τα πόδια και δίνει δεξιά στον Γκιόνι. Γκιόνις Παντεκίδης και ο Δερμιτζάκης είναι η τριστόπερ σε αυτό το 3-4-3 του Νέσου. Ο Τριμάτης, που είναι ένα κανονικό εξτρέμ, συνήθως χρησιμοποιείται συνέχεια σήμερα σαν δεξιμπακάφ, και από τα αριστερά μπακάφ είναι ο Μαϊδανός, με τους δύο χαφ να είναι ο Μπαλτάς και ο Θωμαίδης. Και μπροστά στην κορφή της επίθεσης ο Γιακουμάκης. Για να δούμε από τα δεξιά του Γιακουμάκη τώρα να έχει στην πλάτη του τον Γεωργίεφ και τον Κάινεν. Ο Κάινεν θα ελέγξει, νομίζω θα αφήσει την μπάλα να βγει εκτός άνω σχόλου, και ο Αλεξίου εκεί. Ο Αλεξίου ήταν αυτός που κράτησε τον Γιακουμάκη από το να κάνει την επαφή με την μπάλα και να γυρίσει προς την μικρή περιοχή. Κρατάει ο Αριάγα. Κάινεν, Μάνταλος και ξανά Αριάγα. Με την πολύ ωραία παλιά βρήκε τον Ζήνη, είχε μια ωραία αλλαγή παιχνιδιού επίσης πέρα από την ασίστ στο γκολ και γενικά πολύ βοήθεια στην κυκλοφορία της μπάλας. Εδώ αλλάζουν γρήγορα οι παίκτες της ΑΕΚ. Και αν με τον Καλουσκά που μοιράζει δεξιά στον Γεωργίεφ, Γεωργίεφ κρατάει μπάλα, πιο πίσω περιμένει ο Κάρινεν, Κάρινεν έτοιμος να βγάλει μια σέντρα, τελικά κάθετα περνάει για τον Ζήνη από πλάγια θέση, μπάλα θα σταματήσει στο πόδι του Δερμιτζάκη. Πριν περάσει παράλληλα ή προς την εστία, δεν μπορούσα να δω ξεκάθαρα, αν είχε τροχιά προς την εστία ή σταμάτησε ενώ πήγαινε παράλληλα. Εδώ πολύ ωραία η παλιά του Κάινεν στην πλάτη της άμυνας. Ο Ζήνη έκανε το πλασέ, η μπάλα κυλούσε προς την εστία. Για το ξαναδούμε από το replay, ωραία η κάθετη πάσα. Δεν ξέρω αν υπέδειξε offside. Όχι, δεν έχει υποδείξει. Έκανε το κόψιμο της μπάλας προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί που περίμενε ο Γκατσίνοβιτς. Δεν πήγε για πλασέ ο Ζήνη, αλλά έκοψε καλά τοποθετημένος ο Δερμιτζάκης. Εδώ με ωραία προσπάθεια θα ανακόψει αυτήν την επιθετική προσπάθεια. Συνέχισε το παιχνίδι με τον Αστρά. Αστρά ο Βίντα πρώτος στην μπάλα. Κεφαλιά από τον Θωμαίδη. Γιακουμάκης είναι εκτεθειμένος. Δεν μετράει η φάση. Έχει σταματήσει έτσι κι αλλιώς πιο μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό της ΑΕΚ, ο Γιακουμάκης υποδεικνύεται σε αντικανονική θέση. 52 δεύτερο λεπτό, ναι, στο ΑΕΚ 0-1. Θυμίζω πρώτη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους με αυτή τη σέντρα του Μαϊδανού. Ο Αλεξίου μπροστά από τον Γιακουμάκη θέλησε να δείξει την μπάλα, πήρε περίεργη τροχιά και πέρασε λίγο πάνω από την εστία. Νωρίτερα ο Ζήνη από την πάσα του Κάιρινεν θέλησε να γυρίσει προς τον Γκατσίνοβιτς. Έκοψαν οι αμυντικοί. Ο Κάιρινεν που αλλάζει ωραία το παιχνίδι τώρα για τον Λυκογιάννη. Το κοντρόλ αυτός μπροστά από την Οτότσκα. Λυκογιάννης περνάει για τον Μάνταλο από αριστερά. Μάνταλος βυθίζεται, κάνει τη σέντρα, απομακρύνει η άμυνα. Το σουτ, μπάλα περνάει έξω από τον Αλεξίου που είχε προωθηθεί. Εδώ βρέθηκε έξω από την περιοχή της Χαλιού στα δύο στόπερ της Άγινε, πολύ μπροστά από την μέσα γραμμή. Εδώ πήρε το rebound, την απόκρουση από την σέντρα του Μάνταλου. Μπάλα έφτασε στα πόδια του Αλεξίου, δοκίμασε το σούτ, την μπάλα ελάχιστα έξω από το αριστερό δοκάρι του Αστρά. Νομίζω χτύπησε και λίγο στο πόδι ο Αλεξίου από την προσπάθεια του αντιπάλου να τον ανακόψει. Πάντα στο 1-0. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ πάντως θα πρέπει να βρει ένα μεγαλύτερο σκορ, γιατί στην League Stage του κυπέλου, του Superbet κυπέλου, παίζει ρόλο και η διαφορά τερμάτων. Και φέτος υπάρχει και ένα ζευγάρι πολύ δυνατό, δεν είναι όπως πέρυσι που έτσι αλλιώς η ΑΕΚ πάντως ταλαιπωρήθηκε με τα γκολ. Βέβαια πήρε την πρόκριση μέσω του πλασαρίσματος στην τελική τετράδα, στην πρώτη τετράδα, αλλά δεν της βγήκε καλό αφού εκεί συνάντησε τον Όφη και έμεινε εκτός συνέχειας από τα πρώιμη τελικά και μετά. Αριάγκα θα παίξει για τον Κάρνεν, αυτός για τον Βίντα, και πάλι ο Κάρνεν με την μπάλα στα πόδια. Θα παίξει δεξί για τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ και Κάινεν. Καλωσκάμις και πάλι σε ρηχά νερά σήμερα. Ζήνη, Αριάγκα, Λυκογιάννης. Μπαλά πηγαίνει προς τον Κατσίνοβιτς για να δούμε το Ζήνη που έχει έρθει τώρα από αριστερά. Περιμένει ο Κάινεν έξω από την περιοχή. Λυκογιάννης. Ξανά για τον Αλεξίου και αυτός για τον Βίντα. 54 λεπτό. Βίντα περιμένει ο Αριάγκα πιο δίπλα. Αριάγκα θα σημαδέψει το αστράκλο της επίθεσης για να δούμε το Λυκογιάννη να βγάζει σέντρα. Η σέντρα του Λυκογιάννη στα χέρια του Αστρά, ο οποίος θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα, δεν έχει πρόβλημα. Και έχουμε και υπόδειξη, νομίζω έτσι αλλιώς για offside, γιατί βλέπω τον Αστρά να πηγαίνει από την αριστερά. Ναι, είχε το πόδι του Λυκογιάννη πάει λίγο πιο μπροστά πριν γίνει η πάσα, οπότε είναι εκτεθειμένος ο αριστερός μπακ της Ένωσης. Ενώ τώρα έχουμε παίχτη να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι ο Αλεξίου. Δεν έχει μπει ένα όμιλο παικτών μπροστά.
1: Ο Αλεξίου, Αλεξίου είναι, ναι, από την προηγούμενη φάση που σούταρε.
3: Από την προηγούμενη φάση που σούταρε, ναι. Από εκεί φάνηκε να έχει κάποιο πρόβλημα. Και φαίνεται τώρα να ταλαιπωρείται. Θυμίζω ότι αναγκαστικά τώρα θα πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Φαίνεται να είναι πρόβλημα στη γάμπα. Να γίνει μια αλλαγή και εσωτερικά πέρα από την φυσική αλλαγή που θα γίνει. Αν αντικατασταθεί, γιατί θα είναι ένας από τους δύο μικρούς, οπότε θα πρέπει να βάλει μικρό τώρα για να βγει ο Αλεξίου και να τροποποιήσει κάπως την σύνδεσή της. Ο Δωμάδης παίρνει οδηγίες από τον προπονητή του. Ο Νίκολιτς είναι κάπως ανήσυχος, γιατί αν δεν συνεχίσει ο Αλεξίου θα πρέπει να τροποποιήσει γενικά την ομάδα.
1: Μάλλον το Χριστακόπουλο θα μπορεί, ναι, να βάλει. Θα
3: ναι, το Χριστακόπουλο, και να βάλει τον Γεωργίεφ μαζί με τον Βίντα στα στόπερ. Να πάλι δηλαδή, ναι, πράγματι, πρέπει να είναι ο Χρυστακόπουλος που παίρνει οδηγίες τώρα και θα πάει ο Γεωργίεφ να παίξει στόπερ μαζί με το Βίντα. Δεν είναι μεγάλη ζημιά, γιατί τέλος πάντων ο δεξιός μπακ, η κανονική του θέση είναι στόπερ. Απλά να δούμε ποιος θα πάει δεξί στόπερ και ποιος θα αριστερό τώρα με το Βίντα και ο Χρυστακόπουλος θα περάσει στη θέση του δεξιού μπακ. Ο Αλεξίου αποχωρεί τραυματίας, εδώ στέκεται άτυχος και μάλιστα σε μια φάση επιθετικής προσπάθειας όπου έπιασε ένα σουτ, δεν πήγε να κάνει κάποια τρίπλα ή ξέρω τον χτύπησε κάποιος αντίπαλος. Προφανώς από το σουτ εκεί στην κόντρα.
1: Μπορεί να είναι μυϊκό.
3: Να είναι μυϊκό, ναι, ναι, γιατί φαίνεται, ναι, με αυτό λέω ότι δεν είναι ότι έφαγε κάποια κλωτσιά ή οτιδήποτε. Φαίνεται ότι είναι το πρόβλημα στη γάμπα. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ, δεν ξέρω αν εσύ μπορεί να δεις κάτι διαφορετικό. Χρυστακόπουλος θα περάσει τη θέση του Αλεξίου και λογικά ο Γεωργίεφ, όχι λογικά, αν δεν υπάρχει και κάτι άλλο να γίνει, θα πάει στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Βίντα και ο Χρυστακόπουλος θα περάσει στη φυσική του θέση που είναι το δεξιάκρο της άμυνας. Πάντα στο 1-0 παλεύει ο Γιακουμάκης από τα δεξιά και έρχεται τώρα ο Κάιρη να διώξει την μπάλα πλάγιο υπέρ του Νέστου που ξεθάρευε σιγά σιγά. 57 λεπτό στο 1-0 ο Νικόλης έτσι προσπαθεί να παρηγορήσει τον Αλεξίου. Η παλιά τώρα που θέλησε να βγάλει από τα δεξιά ο Κασέμι δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν μπορούσε και ο Τριμάτης να προλάβει την μπάλα. Ήταν δυνατή η πάσα που είναι Μπρινιόλι. 57 λεπτό με τον Γεωργίεφ να έρχεται να παίξει τώρα αριστερό στόπερ. Το Βίντα δεξί και το Χρυστακόπουλο που πέρασε αναγκαστικά στη θέση του Αλεξίου για να μην υπάρχει πρόβλημα με τους μικρούς. Με το νούμερο 57 ο Χρυστακόπουλος. Και είχαμε αυτή την μετατόπιση του Γεωργίεφ για το δεξιάκρο της άμυνας. Ο Αριάγκα θα παίξει αριστερά για τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης και πάλι στον Αριάγκα. Έχει προωθεί και ο Κάιρινεν σε αυτή την φάση για να το Μάντα να περνάει στον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης έτοιμος για τη σέντρα. Θα βγάλει σέντρα ο Λυκογιάννης. Θα κόψει με το κεφάλι ο Μπαλτάς από τα αριστερά και πάλι Λυκογιάννης. Περιμένει πιο πίσω ο Αριάγκα. Αριάγκα θα παίξει κάθα, πάει να παίξει κάθα για το Μάνταλο, θα κλέψουν οι παίκτες του Νέστου. Περιστροφή εδώ από τον Θωμαίδη, γυρίζει πίσω στον Αστρά, ο οποίος απομακρύνει όπως την μπάλα, αφού οι παίκτες ΣΑΚ έχουν ανεβάσει την πίεσή τους, τη διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα στον Κασέμι και τον Λυκογιάννη. Ο Κασέμι θα κερδίσει και πάλι το φάουλ. Κασέμι νομίζω έχει 4-5 κερδισμένα φάουλ στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Πεσμένος είναι ο Τριμάτης στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Από τους πιο δραστήριους του Νέστου στο πρώτο ημίχρονο, 59 λεπτά στο παιχνίδι. Νέστος ΑΕΚ 0-1 με τον γκολ του Ζήνη από το πρώτο μέρος. Ο Αστράς έχει βγει από την αιστεία του. Διαβατήριος στον διαιτή. Ο Τριμάτης αντιμετωπίζει πρόβλημα. Οπότε γυρίζω σε εσάς, παιδιά, μέχρι να δούμε αν θα έχουμε και εδώ αναγκαστική αλλαγή. Μετά
1: ωραία, ναι, να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία μιαού να πάμε ξανά μια βόλτα μέχρι την Κεσαριανή, εκεί όπου ο Στέφανος Χωριανόπουλος παρακολουθεί το παιχνίδι της Μαρκό με την Κηφισιά, να μας πει αν ολοκληρώθηκε το ημίχρονο.
4: Μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στην Κεσαριανή. Μαρκό Κηφισιά 1-1, με την Κηφισιά
2: Να έχει και μια καλή ευκαιρία τώρα στο φινάλε. Στο τρίτο λεπτό θα δευτερίζουν με τον Μπέτκοφ επί τα αποτέλεσμα φάουλ του Μπένι. Ο Σεμπά είναι αυτό ο οποίο άνοιξε το 15ο λεπτό επί τα από παράλληλη σέντρα του Μεντόζα. Ενώ ο Θοδωρίδη το 20 ζωφάρισε για την Κηφισιά επί τα από ωραία κάθετη του Αποστολάκη και δικιά του ωραία κίνηση στην περιοχή. Ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο με τη Μαρκό να είναι καλύτερη στο πρώτο τέταρτο να πιέζει και να κλέβει μπάλε και να απειλεί την ευθεία του Αναγνωστόπουλου. Στη συνέχεια η Κηφισιά ανέλαβε τα ενία και δημιούργησε κάποιες καλές φάσεις, ωστόσο αυτό το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος του πρώτου χρόνου.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο. Επιστρέφουμε στον Κώστα Μιαούλη. Έχουμε, βλέπω, αλλαγή για τον Νέστο.
3: Ναι, θα βγει ο Τριμάτσι, θα μπει ο Στοϊλίκοβιτς, σύμφωνα με τα χαρτιά που έχω εδώ, ένα απόκτημα από την Νίκη Βόλου. Μπήκαν στο Στοϊλίκοβιτς στο 20 λεπτό, με τον νούμερο 17 θα περάσει θέση του Τριμάτη, ο οποίος δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι. Ήταν από τους πιο δραστήριους επομίσεις και μεγάλο βάρος στο πρώτο ημίχρονο, γιατί είναι back-up, είχε να αντιμετωπίσει και τις πολλές επιθέσεις από την πλευρά του που έκανε η ΑΕΚ, περισσότερο στο πρώτο μέρος. Ο Αριάγκα τώρα, ο Τότσκα, μπάλα θα κοντράρει, Αριάγκα και πάλι με το κεφάλι για τον Μάνταλο, θα φύγει τον Μπαλτάκη και τώρα θέλει να φύγει ο Ζήνη μπροστά, έρχεται πρώτος στην μπάλα Δερμιτζάκης. Σε πολύ καλή απόδοση σήμερα ο κεντρικός στόπερ της ομάδας του Νέστου. Η μπάλα πηγαίνει στον Παντεκίδη, μια μακρινή παλιά, ελέγχει ο Γεωργίεφ με το κεφάλι, δίνει στον Αριάγκα, αυτό στο Βίντα. Πάντα στο 0-1, Νέστος ΑΕΚ, Αριάγκα για τον Κάιρινεν. Ναι, η ΑΕΚ θυμίζουμε ότι έκανε και αυτή η αναγκαστική αλλαγή. Κάνει λάθος τώρα ο Κάιρινεν, θέλουν να βγουν μπροστά οι παίκτες του Νέστο, αλλά διορθώνει την κατάσταση και ο Αριάγκα σε ένα σημείο που θα μπορούσε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις καλές για τον Νέστο. Καλός Κάμης για τον Χρυστακόπουλο. Αυτός μπήκε στη θέση του Αλεξίου και μετατοπίστηκε ο Γκέφα από το δεξιάκρο στο κέντρο της άμυνας. Ζήνη θέλει να παίξει για τον Χρυστακόπουλο. Έρχεται ο Μάνταλος να κερδίσει τη μονομαχία, να κάνει μια περιστροφή, να αποφύγει τον Κασέμι. Χρυστακόπουλος κρατάει την μπάλα, δίνει στο Μάνταλο από τα δεξιά αυτό σε μια σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι κεφαλιά, έξω ευκαιρία από το Ζήνη, από δύσκολη θέση είναι η αλήθεια, γιατί ο Ασάσε δείχνει να ελέγχει την πορεία της μπάλας, περνάει από πάνω του Ζήνη, πετάγεται στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει εκτός εστίας. Εδώ ο Χρυστακόπουλος με το Μάνταλο κάνει τη σέντρα με το δεξί με δύναμη, φεύγει μπάλα από το έλεγχο του Αστρά που φαινόταν ότι θα μπλοκάρει, αλλά πέρασε από πάνω του με πολύ δύναμη και ο Ζήνη από πάρα πολύ κοντά, βέβαια ήταν από δύσκολη γωνία για να τη γυρίσει, στέλνει την μπάλα έξω, θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο, αλλά
1: μόνο γύρισμα αν έκανε μια, εκεί ήταν διαγωνία.
3: Μόνο γύρισμα, γιατί ήταν, ξέρεις, ο Αστάς είχε κλείσει σχεδόν στο δεύτερο δοκάρι και τώρα θα έχουμε τις αλλαγές με τον Λόβρο Μάγερ να περνάει στη θέση του Κάιρνεν.
0: Να ξέρεις ότι σε αποθεώνει εδώ ο κόσμος για την ατάκα που είπες ότι έκοψε ο Μπαλτάς, η οποία συγκρίνεται μόνο με ατάκα που είπε νωρίτερα ο Στέφανος Χωριανόπουλος στο άλλο παιχνίδι, καθαρό το κόψιμο του Λίγδα.
3: Λοιπόν, το θέμα είναι να κόψει και κανένας βάλε
1: στο κέντρο,
3: στο κέντρο, κάποια σοβαρά παιχνίδια.
1: Εντάξει, ο Αριάγκα κάτι κόβει σήμερα.
3: Ο Αριάγκα είναι αλήθεια ότι τουλάχιστον σήμερα δείχνει στοιχεία τα οποία κάνει να ελπίζουμε. Βέβαια είναι μικρής δυναμικότητας ο αντίπαλος, ναι. Δεν μπορώ να κρίνουμε από αυτό, αλλά...
1: Ναι, αν να σου πω κάτι όμως, μικρής δυναμικότητας είναι ο αντίπαλος για τον Καλοσκάμι, ας πούμε, αλλά δεν πάλι σήμερα.
3: Ναι, καλά, εντάξει, αυτό το έχουμε πάρει αποφάσει, δεν είναι κάτι που... Καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει ανατροπή στην κατάσταση. Ο Μάγερ τώρα σε μια πάσα θα κόψει η άμυνα με τον Δερμιτζάκη σε μια ακόμα φάση. Ο Δερμιτζάκης από τους καλύτερους, στους καλύτερους του Νέστου. Συνολικά στο παιχνίδι έχει κάνει πολύ και πολλά σημαντικά κοψίματα. Μάγερ, εκεί που έπαιζε ο Κάριν, παίζει ο Μάγερ στην ουσία. Με τώρα τη συνεργασία από τα αριστερά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη μπαίνει στην περιοχή, πατάει περιοχή. Ο Γκατσίνοβιτς μπερδεύεται και δεν ολοκληρώνει την φάση. Ο Γκατσίνοβιτς που είχε μια πολύ ξεκάθαρη ευκαιρία στο 8 να σκοράρει, αλλά έστειλε την μπάλα με την λόμπα πάνω από τον Αστρά, αλλά και πάνω στο οριζόντιο δοκάρι. Εδώ ο Ζήνη τσιμπάει πολύ ωραία την μπάλα, θα αδειάσει τον Γκιόνι, θέλησε να φέρει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι που περίμεναν ο Καλοσκάμης με τον Γκατσίνοβιτς. Και αν το Χρυστακόπουλο τώρα από τα δεξιά πατάει την μπάλα στον Καλοσκάμη, Αριάγκα, Αριάγκα για τον Χρυστακόπουλο. Πάμε αναγκαστική αλλαγή περίπου στο 55ο λεπτό, πέρασε θέση του Αλεξίου. Ο Μάγερ θέλει να περάσει κάθετα για τον Ζήνη, θα κλέψουν οι παίκτες του Νέστου. στο Ηλίκοβιτς θυμίζω η αλλαγή στη θέση του Τριμάτη και ο Γιακουμάκης θα χτυπήσει την μπάλα πάνω στο σώμα του Μάγερ και θα κερδίσει το πλάγιο στο 64ο λεπτό, πάντα στο 0-1 με τον γκολ του Ζήνη από το 10ο λεπτό. Χρυσακόπουλος θα έχει καλός κάμις από την δεξιά πλευρά, αφού ο Γκατσίνοβιτς είναι στην ουσία ο δεύτερος επιθετικός σήμερα πίσω από τον Ζήνη. Καλός κάμις θα κερδίσει ένα πλάγιο για λογαριασμό της ΣΑΕΚ στο ύψος της μεσαίας γραμμής από τα δεξιά όπως κάνει η παιδεσία ένωση. Χρυσακόπουλος προς τα πίσω για τον Βίντα, έχει το Αριάγκα να πάρει την μπάλα. Αριάγκα που διόρθωσε και ένα λάθος του κάνει λίγο νωρίτερα σε μια εύκολη μετάβαση. Έκανε το λάθος του κάνει. Αριάγκα αλλάζει, παίζει πιο πίσω για τον Γεωργίεφ. Πέρασε ρόλο στόπερ τώρα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν δεξιμπάκ, αλλά με την αντικατάσταση του Αλεξίου αναγκαστικά πέρασε στο κέντρο της άμυνας. Και Χρυσακόπουλος δεξιά του είναι ο Καλοσκάμης. Θα πάρει την μπάλα το Μάγερ. Καλοσκάμης γίνει προς τα μέσα. Αφήνει πιο πίσω για τον Βίντα. Και αυτός και πάλι στο Χρυσακόπουλο. Η φάση με τη σέντρα του Μάνταλου και την κεφαλιά του Ζήνη ήταν η καλύτερη στιγμή της ΑΕΚ μαζί με εκείνο το σουτ του Αλεξίου. Στη φάση όμως που τραυματίστηκε, οι δύο καλές στιγμές της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μάγερ αλλάζει κατεύθυνση. Περιμένει ο Χρυσακόπουλος και ο Γκατσίνοβιτς. Ο Γκατσίνοβιτς γλιστράει και η κόντρα θα βγάλει κερδισμένους τους παίκτες του νέου του, αφού ο Χρυσακόπουλος στην κόντρα αυτή που έβαλε με τον Μαϊδανό είναι αυτός που θα χάσει τη μονομαχία. Στην ουσία θα βγάλει εκείνος την μπάλα, δεν έχασε καμιά μονομαχία το παιδί. Το κοντρόλ το έχασε ο Γκατσίνοβιτς πάλι γλιστρώντας, ενώ ετοιμάζει τρεις μαζεμένες αλλαγές ο Νέστος. Για να δούμε τώρα 66ο λεπτό. Θα μου δώσει λίγο χρόνο να δω και τους παίκτες. Ένας που θα φύγει είναι ο Παντεκίδης. Θα φύγει από το παιχνίδι. Βγαίνει από το κοντινότερο σημείο. Πόνο Παντεκίδης είναι εκτός. Να δούμε τώρα τις αλλαγές σιγά σιγά για την ομάδα του Νέστου. Ο Κασέμι επίσης θα φύγει από το μάτς. Παντεκίδης, Μπαλτάς και Κασέμι θα περάσουν εκτός. Περνούν στο παιχνίδι Κανταβέ, του Τόντα και Σαπουντζής. Μάλιστα στο 67ο λεπτό οι αλλαγές αυτές. Κανταβέ, Ματόντα και Σαπουτζής περνούν στο παιχνίδι. Για να τώρα τον Ματόντα πίσω προσπαθεί να περάσει γρήγορα από τα αριστερά, αλλά γυρίζει την μπάλα πίσω ο Γεωργίεφ στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι θα παίξει για τον Αριάγκα. Αριάγκα αλλάγει παιχνίδι στα αριστερά με ασφάλεια. Σχεδόν όλες οι πάσεις του Αριάγκα σε αυτό το πρώτο μέρος, σε αυτό το παιχνίδι μέχρι στιγμής, στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο. Διεκδίκηση του Γκιόνι τώρα με τον Γκατσίνοβιτς, φέρνει ένα φάουλ για την ΑΕΚ και θα έχουμε το cooling break για το δεύτερο ημίχρονο, έχω την εντύπωση, σε λίγο ή όχι ακόμα. Στο πρώτο μέρος είχαμε cooling break, τώρα δεν ξέρω αν κάπως είναι καλύτερη η κατάσταση, γιατί ήταν και νωρίς το παιχνίδι. Ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι και ο Πήλιος από ό,τι βλέπω. Έχουμε αλλαγήσει ακόμα. Ο Γεωργίεφ παίρνει κάποιες οδηγίες. Ναι, πάμε για το cooling break. Οπότε ευκαιρία να δώσω και σε εσάς πίσω μικρόφωνο και θα τα πούμε σε λίγο με την εντάξει, τελική ευθεία του αγώνα.
0: Όχι, την πατήσαμε, διότι τώρα δίνει μικρόφωνο λόγω του cooling break ο Μιαούλης.
1: Ναι.
0: Έχουμε ημίχρονο στο μάτς που μεταδίδει ο Χωριανόπουλος. Mm-hmm. Και αναγκαστικά κάτι πρέπει να πούμε.
1: Πρέπει να δουλέψουμε.
0: Ναι, αλλά εντάξει, υπάρχουν και οι χορηγοί μας.
1: Πρωτοφανείς.
0: Που θέλουν να ακουστούν. Δηλαδή έχουν δώσει λεφτά εδώ πέρα και θέλουν να ακουστούν. Να μην του αφήσουμε στην άκρη.
1: Θα προτιμούσα από το να δουλέψω αυτό το δεκάλεπτο να φτιάξω κάτι γρήγορο να φάμε. Ξέρεις ότι έχω ταλέντο. Και με πάση περιπτώσει έχει λυθεί και το πρόβλημα του να βρει τα υλικά. Σου θυμίζω ότι πολλές φορές έχει τύχει να θες να πας να ανοίξεις αυτό με το ψυγείο, μπας και βρεις τίποτα να μαγειρέψεις.
0: Είναι δύσκολο κατά τις 4 ώρα τα ξημερώματα, καμιά φορά φροντίζω νωρίτερα.
1: Μπράβο, αλλά ακόμα και αυτές τις ώρες, αν υπάρχει πλέον λύση για να λύσεις το πρόβλημά σου με το eFood Market, γιατί μπορείτε και τις Κυριακές και αργά το βράδυ και όποτε γουστάρετε να παραγγείλετε, αυτό, να μπείτε και να έρθουν τα ψώνια σας σε λίγη ώρα στο σπίτι. Οπότε είτε τώρα το κάνετε είτε πιο αργά, έχετε πλέον λύση και σε αυτό το ζήτημα.
0: Και καλό είναι να ρωτήσουμε και τον Κώστα Μιαούλη, μήπως θέλει και αυτός κάτι, αφού θα κάνουμε την παραγγελία από eFood. Ναι, ρε,
1: ναι.
3: Όχι, όχι, δεν θέλω εδώ.
0: Τι καλό, τι καλό.
1: Έχει ψωνίσει από νωρίς, να ξέρει. Είχε
3: ψωνίσει από νωρίς.
0: Φίλε,
3: ναι, ναι.
0: Φίλε, τον είδα, τον είδα. Ψωνίσει
1: από νωρίς.
0: Τις τελευταίες μέρες έχει ανοιχτεί πάρα πολύ μια σακούλα στο σούπερ
1: μάρκετ. Περίμενε, να το συνδέσω με την τελευταία μέρα των μεταγραφών. Τι άλλο θα ψώνιζες εσύ, μια ου μέχρι να ξεκινήσει εδώ το παιχνίδι και πάλι.
3: Τι θα ψώνιζα για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
3: Δεξιμπακ, στόπερ, να ψωνίσουμε.
1: Α, σε βλέπω απλά. Ναι.
3: Ναι, εντάξει, άλλοι δεν είναι άπλες, τώρα μην αρχίσουμε. Κλασικά εικονογραφημένα μέχρι στιγμής, θα δούμε μέχρι το βράδυ, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Τέλος πάντων. 70 λεπτό, έχει περάσει και ο Πίλιος στο παιχνίδι, νωρίτερα μαζί με τον Μάγερ, απλά ήταν μόνο τον Μάγερ να περνάει στο μάτς. Είπαμε τριπλή αλλαγή με Κανταβέτ, Τόντα και Σαμπουτζίτς, και αλλιώς το τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο δεν είχαμε και πολλή δράση. Λίγο οι τραυματισμοί με τον Τριμάτ νωρίτερα, ο τραυματισμός του Αλεξίου, οι αλλαγές η τριπλή τώρα του Νέστου και η διπλή της ΑΕΚ νωρίτερα με τον Μάγερ να μπαίνει στο παιχνίδι μαζί με τον Πίλιο στη θέση του Λυκογιάννη, ο οποίος αγωνίστηκε για 62 λεπτά στο σημερινό παιχνίδι. Έτσι λοιπόν με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 70 λεπτό. Από τα αριστερά το πλάγιο θα το εκτελέσει ο Μαϊδανός. Ο Κανταβέ θα κερδίσει άλλο ένα πλάγιο για λογαριασμό του Νέστου, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο, θυμίζουμε ότι στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, από μια σταυροκλωτσιά του Αλεξίου, παρά λίγο να απειλήσει, παρά να πέσει λίγο πάνω από την εστία. Το θυμίζουμε τώρα του Μαϊδανού, έχει κάνει την τριπλή αλλαγή και ο Καβακάς θέλει να κατεβάσει ο Κανταβέ. Έχουν περάσει και ο Τουτώντας στο παιχνίδι και ο Σαμπουτζής. Για να με τον Κανταβέ υπάρχει σφύριγμα του διαιτητή, ενώ ο Ματόντα προσπαθούσε να περάσει στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ, πρόξιμο πάνω στο Μάγερ, είναι πράγματι, έχει χρησιμοποιήσει το χέρι του ο Τουτώντα και έχει αποσπάσει αντικανονικά την μπάλα από τον Λόβρο Μάγερ. Βίντα στην πάσα για τον Μάγερ, πιέζεται από τον Τουτώντα, ο οποίος τον ταλαιπωρεί έτσι. Τον σπρώχνει πολύ, τον πιέζει. Για να γίνει παιχνιδιού για την ΑΕΚ, με τώρα τον Μάνταλ από αριστερά για τον Πίλιο, ο οποίος θα κοπεί κόντρα. Ξανά επέκτησα κατοχή μπάλας, μάχες εκεί και τελικά από τα δεξιά θα βγει νικητής ο Στοιλίκοβιτς, ο οποίος έχει περάσει το παιχνίδι από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Το πλάγιο τελικά για την ΑΕΚ. Στοιλίκοβιτς θυμίζω ότι πέρασε θέση του Τριμάτη, ο οποίος σταματήθηκε, και ο Μάγερ τώρα θα παίξει για τον Καλοσκάμι. Καλοσκάμις σε μια κάθετη, ο Ζήν μέσα στην περιοχή θα κάνει μια προσπίση, το τελείωμα, πολύ ωραία απόκριση του Αστρά, το σουτ, νέα απόκριση του Αστρά στο σουτ του Καλοσκάμι, διπλή ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ να καθαρίσει το μάτς με το πλασέ του Ζήν, ο Αστράς στην πρώτη επέμβαση, μπάλα φτάνει στο σημείο του πέναλτι, ο Καλοσκάμις προσπαθεί με το σουτ αυτό να απειλήσει τον Αστρά που κάνει μια απίθανη διπλή επέμβαση. Εδώ προσποίηση του Ζήνη, η απόκριση του Αστρά, η απομάκρυνση κακή από τον Μαϊδανό, ο οποίος στο σουτ του Καλοσκάμι βρίσκει και την μπάλα, το κάνει ακόμα πιο δύσκολο για τον Αστρά. Αυτός με φοβερά αντανακλαστικά θα αποκρούσει, αφού η μπάλα άλλαξε και η κατεύθυνση. Φοβερή διπλή επέμβαση από τον Αστρά που κρατάει το σκορ στο 0-1. Διπλή επέμβαση εδώ από τον πορτιέρε του Νέστο, ο Ζήνη, μέσα στην περιοχή για τον Πίλιο, πήγα να παίξει το 1-2, ο Ζήνη τώρα μένει εκεί, γυρίζει στον Πίλιο, ο Πίλιος κάνει την προσπίση, η μπάλα κοντράρει, το χάνει, το σουτ και out από τον Μάγερ με το δεξί πλασάρι. Ο Μάγερ εδώ μέσα σε 2 λεπτά η ΑΕΚ χάνει μια ευκαιρία πίσω από την άλλη, νωρίτερα θα σταματήσει 2 φορές πάνω στον Αστρά, τώρα ο Ζήνη στον Πίλιο που θέλει να κάνει προσπίση και πλασέ με το ίδιο πόδι, από τις κόντες φτάνει η μπάλα στο Μάγερ που σουτάρει έξω. Πήλε εδώ, νομίζω ότι σουτάρει πάνω στο συμπαίκτη του κιόλας. Δηλαδή, νομίζω ότι του κόβει τον κόλλο ο Καλοσκάμις. Ο Πίλιος κάνει ωραία την τρίπλα και το σουτ με το ίδιο πόδι.
1: Εγώ δεν μπορώ, πρώτη φορά βλέπω παίκτη να φέρνει την μπάλα στο κακό του πόδι για να σουτάρει. Όχι, ήταν στρωμένη στο αριστερό, γι' αυτό το λέω. Ήταν στρωμένη στο αριστερό και την έφερε στο δεξί.
3: Το θέμα είναι ότι τον έκοψε ο συμπαίκτης του. Γιατί από ό,τι φάνηκε από την πίσω κάμερα, ο Καλοσκάμις είναι αυτός που κόβει το πλασέ. Και μάλιστα το καταλαβαίνει ο Καλοσκάμις και γι' αυτό ξανασκέφτησε κιόλας. Στη συνέχεια η μπάλα φτάνει στο Μάγερ και θα πλασάρει έξω. Νομίζω πάντως και την τρίπλα και το τελείωμα το έκανε με το ίδιο πόδι. Ο Πελιός, αλλά ξαναδούμε replay, θα το διαψώσουμε. Ο Μάγερ στην αρχή βέβαια πήγε να σουτάρει, αλλά μετά την προσπίση δηλαδή πήγε να το κάνει άμεσα με το αριστερό. Αλλά η μπάλα, το θέμα είναι ότι χτύπησε πάνω στο συμπαίκτη του. Το πλασέ καλό φαινόταν, τουλάχιστον από την πίσω κάμερα αυτό αντιλήφθηκα. Νομίζω ότι πάνω στον καλοσκάμι έχει σκάσει μπάλα και μετά ο Μάγερ, αφού βλέπει την μπάλα στρωμένη, σουτάρει με το δεξί και μπάλα καταλήγει out. Αλλά η διπλή ευκαιρία μεγάλη βέβαια ήταν εκεί με τον Ζήνη και τον Καλοσκάμι να βρίσκουν σε ετοιμότητα τον Αστρά και με πολύ καλά αντανακλασικά και στην πρώτη επέμβαση και στη δεύτερη, όπου στο σούτ του Καλοσκάμι μπαλά έχει χτυπήσει, έχει αλλάξει πορεία και στο σώμα του Μαϊδάνου του αριστερού μπακάπ της ομάδας του Νέστου, ο οποίος θα κάνει τώρα την τελευταία του αλλαγή στο 75, ενώ πάντα το μάτς είναι στο 0-1 το 10ο λεπτό. Θα φύγει ο Γιακουμάκης από το παιχνίδι, ο παίκτης που έδωσε την πρόκληση στην League Face, για να μπει στη θέση του ο Αριστίδης Σταυρόπουλος με το νούμερο 88. Σταυρόπουλος λοιπόν μπαίνει στη θέση του Γιακουμάκη στο 75. Και ενώ βρισκόμαστε πάντα στο 0-1, η ΑΕΚ είχε μια έξαρση τώρα στο τελευταίο τρίλεπτο να βρει και ένα δεύτερο γκολ να καθαρίσει, γιατί είναι περίεργα τα μάτσου κυπέλου. Για μετά τον Μάνταλο από τα αριστερά, Νίτσο Μπίλιο κάνει την κούρσα, ο Ζήνη περιμένει και ο Καλοσκάμης. Ο Ζήνη από τα δεξιά, ο Δερμιτζάκης, πάρα πολύ καλή απόδοση του σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, θα απομακρύνει για μια ακόμα φορά σε πλάγιο. Ο τελευταίο τέταρτο στο παιχνίδι είναι στο ΣΑΕΚ 0-1. Θυμίζω η ΑΕΚ που έφτασε σε μια διπλή ευκαιρία, δύο διπλές ευκαιρίες μάλλον, γιατί ήταν και του Πίλιου με το Μάγερ διπλή ευκαιρία και νωρίτερα του Ζήνη με τον Καλοσκάμι, σε δύο διπλές ευκαιρίες μέσα σε ένα τρίλεπτο και σκάρτο κιόλας, αλλά δεν μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Θέλει να κατεβάσει στο Ηλίκοβιτς, όπως απομακρύνει ο Μπαλτάς, ο οποίος σε αυτή την φάση, ο Θωμαίδης, σε αυτή τη φάση θέλησε να απομακρύνει. Το πλάγι είναι για την ΑΕΚ. Μπαλτάς έχει περάσει εκτός παιχνιδιού. Θυμίζω ότι ο Στοϊλίκοβιτς είναι αυτός που πέρασε στη θέση του Τριμάτη. Μετά ο Κανταβέ, ο Τουτόντα και ο Σαμπουτζής πέρασαν στο παιχνίδι. Και τελευταία αλλαγή αυτή του Σταυρόπουλου για την ομάδα του Νέστου. Η παλιά από τα αριστερά για τον Πίλιο είναι λίγο πιο δυνατή από όσο θα ήθελε ο αριστερός μπακ της ΣΑΕΚ. Ο αριστερός μπακ της ΣΑΕΚ πάντα θα καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου από τα δεξιά. Ο Τότσκα είναι αυτός που θα εκτελέσει το πλάγιο. Τότσκα με δύναμη κεφαλιά από τον Αριάγα. Νέο πλάγιο για τους κυπεδούχους. Περίπου 4.000 ο κόσμος που βρίσκεται σήμερα στο κήπεδο της Χρυσούπολης για να παρακολουθήσει το παιχνίδι αυτό. Εκτός αποστολής έμεινε πολλοί κόσμος για την ΑΕΚ για λόγους ξεκούρασης, και ο Στακώσα και ο Μουκουντή και ο Ρώτα, ο Μαρίνο, ο Κοϊτά, ο Γιώβιτς και ο Βάργα. Αυτοί οι 7 έμειναν εκτός αποστολής για την Ένωση σήμερα, που να πάρουν ανάσταση. Για να δούμε τώρα τον Σταυρόπουλο. Θα παίξει για το Μαϊδανό, ήταν λίγο πιο δυνατή η παλιά του από όσο την ήθελε ο αριστερός άκρος της ομάδας του Νέστου. Ο Χρυσακόπουλος θα αφήνει την μπάλα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Χρυσακόπουλος και αυτός πέρασαν αναγκαστική αλλαγή, χωρώντας τον Γεωργίεφ να πάει στο κέντρο της άμυνας να παίξει αριστερό στόπερ, αφού βγήκε ο Αλεξίου και έπρεπε να γίνει αντικατάσταση κάποιου παίχτη νεαρού σε ηλικία κατά τον 22. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Για να δούμε τον Σταυρόπουλο πάλι τώρα. Ο Κανταβέ συνδυάζεται με τον Τότσκα. Η σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα περνάει πάνω από τον Τουτόντα, ο οποίος είχε προωθηθεί, κυνηγάει πάντως στην φάση και νομίζω ότι έχουμε και φάουλ από τον Χρυσακόπουλο. Έχει πέσει πολύ άσχημα ο Κανταβέ στο εκτός αγωνιστικού χώρου, εκεί κοντά στη σημαία του κόρνερ, είναι πεσμένος. Κανταβέ με τον Χρυσακόπουλο διεκδίκησαν την μπάλα. Κανταβέ πεσμένος, μπάλα θα περάσει έξω. Όχι, δεν έχει δώσει κάτι ο διαιτητής, αλλά ήταν κάπως άτσαλο το τζαντζάσμα, έβαλαν οι δυο τους στο όμο με όμο. Ο Κανταβέ πέφτει άσχημα πάνω στο σημαίακι σε αυτό το τζαντζάσμα με τον δεξιό πλάκα της ΑΕΚ. Θέλει να κρατήσει την μπάλα ο Καλοσκάμης, θα χάσει όμως. Έχει το Σταυρόπουλο να γυρίσει πιο πίσω την μπάλα. Ο Γκιόνης θα δώσει τον Δερμιτζάκη. Δερμιτζάκη στη δεξιά για τον Τότσκα. Έχετε να δώσει βοήθεια ο Σαμπουτζής πιο πίσω. Ο Μπρινιόλι με το δεξιπόδι θα γεμίσει 71 το λεπτό πάντα στο 1-0. Τσάφ από τον Βίντα. Ο Κανταβέ με τον Σαββρόπλο θέλουν να διεκδικήσουν την μπαλά προσγειώντας στα πόδια του Μάγερ. Βρίσκα μια μπροστινή μπαλιά. Τελευταίο δεκάλεπτο σε λίγο στο παιχνίδι με τους παίκτες του Νέστου, αφού έμειναν μέσα στο παιχνίδι και μετά από τις δύο διπλές ευκαιρίες της ΑΕΚ. Θυμίζω μια που Αστάς διπλή επέμβαση σε σου του Ζήνη και του Καλοσκάμι, αμέσως μετά η ευκαιρία με τον Πίλιο και τον Μάγερ, αφού δεν βρήκε εκεί το δεύτερο γκολ. Η ΑΕΚ θα τα δώσουν όλα τώρα στο τελευταίο δεκάλεπτο, μήπως και κάνουν την έκπληξη, να το πω έτσι, γιατί έκπληξαν σίγουρα. Και με την ΑΕΚ μάλιστα να έχει πάρει προβάσμα πολύ νωρίς, δεν είναι ότι είναι ένα μάτς που πήγε στο 0-0 για πολλή ώρα. Τέλος πάντων, είχαμε ταλαιπωρία για το φαβορί. Είχαμε ένα μάτς όπου η μεγάλη ομάδα έχει βάλει γκολ από το πρώτο δεκάλεπτο, έχει και δύο ευκαιρίες. Από εκεί μετά όμως στο πρώτο ημίχρονο, πέρα από ένα σουτ του Λυκογιάννη, δεν μπόρεσε να βρει κάποια καθαρή ευκαιρία. Στο δεύτερο ημίχρονο, μετά από τις δύο διπλές ευκαιρίες που είχε, τώρα και με αρκετές αλλαγές, δεν φαίνεται να πατάει με τόση ασφάλεια στο παιχνίδι. Βέβαια έχει την ποιότητα με μια φάση να αλλάξει τα πράγματα. Βγαίνει ο Αστράς μπροστά από το Ζήνη με πολύ ωραίο τρόπο. Θα του κλέψει όμως ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος όμως από πολύ δύσκολη θέση θα κάνει ένα σουτ απελπιστικά άστοχο.
1: Πόσες φορές έχω ακούσει αυτές τις φράσεις με τις λέξεις την ίδια φράση.
0: Α, από κάποιες φορές τις έχεις πει κιόλας.
1: Γκατσίνοβιτς και απελπιστικά άστοχο, ναι.
3: Λοιπόν. Όχι, και θετική ενέργεια μέσα. Δηλαδή στην αρχή θετική ενέργεια, κλέβει την μπάλα από τον τερματοφύλακα και συνέχεια το τελείωμα είναι το χειρότερο δυνατό.
1: Ωραία, μια πάρε μια ανάσα να πάμε μια γρήγορη βόλτα από την Κεσαριανή. Ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Μαρκό με την Κηφισιά. Στέφανος Χωριανόπουλος θα μας πει αν άλλαξε κάτι.
4: 21 λεπτό στην Κεσαριανή. Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. 1-1 το παιχνίδι. Με τον γκολ της ΕΠΑΠ το 15 λεπτό. Θα δωρεθεί πάρει σε 5 λεπτά αργότερα. Έχουμε μια αλλαγή για την Κηφισιά. Ο Νεκτάριος Καλοσκάμης, ο αδερφός του Δημήτρη Καλοσκάμη, αγωνίζεται στην ΑΕΚ. Πέρασε το παιχνίδι για την Κηφισιά. Αντί του Πολυκράτη. Καλοσκάμης, ο οποίος είναι του 2007, 19χρονος, αγωνίζεται δανεικός από τον Παναθηναϊκό, παίζει στόπερ σήμερα κατά συνθήκη δεξί μπακ. Έχει πάει αριστερό μπακ ο Αποστολάκης. Έρθει το Θεοδωρίδη τώρα, το πλασέ και 1-2 η Κηφισιά. Είναι ο Λίγδας ο σκόρερ. Πολύ ωραία κίνηση του Θεοδωρίδη από τα αριστερά, πέρασε το προσωπικό του αντίπαλο, πέρασε τον Τακνή, έκανε το παράλληλο γύρισμα, πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Λίγδας, ο οποίος πανηγύρισε έξαλα τον γκολ. Το 22ο λεπτό λοιπόν η Κηφισιά παίρνει προβάδισμα. Μάλιστα ο Λίγδας τώρα πάει και βάζει το πόδι πάνω στον Νέμπο, ο οποίος του καθαρίζει το παπούτσι. Πολύ ωραίο γκολ.
1: Ήταν βρώμικο το παπούτσι του Λίγδα, Ναι. Τέλος πάντων, έγινε όπως καταλαβαίνεις τώρα, ξέρεις, θα ακολουθήσεις τα μηνύματα έτσι. Γιατί ασχοληθήκαμε με το Λίγδα στο πρώτο ημίχρονο.
4: Είμαι σίγουρος. Αλλά ωραία κίνηση του μικρού που πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι. Από αριστερά έγινε η φάση για την Κηφισιά. Απεξίωσε ο Μολύγδας, πήγε στην περιοχή, κίνησε το πρώτο δοκάρι αρκετά γρήγορα και πλάσαρε μετά το γυρίσμα του Θεοδωρίδη για το 1-2.
1: Ωραία, Στέφανε, σε διακόπτω και πάλι αναγκαστικά. 2-1 μπροστά η Κηφισιά. Πάμε ξανά στον Κώστα Μιαόλη, γιατί έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλό σημείο.
3: Στο 24ο λεπτό, ο Μάγερ είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ αυτό. Ακόμα 8 λεπτά το προβάδισμα για την ΑΕΚ από το 10ο λεπτό με τον γκολ του Ζήνη. Ο Μάγερ εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Περνά πολύ σε μπάλα η κεφαλιά, θα καταλήξει στα δίχτυα και εδώ θα καθαρίσει ο Γεωργίεφ με την κεφαλιά του. Ο Αστάς μένει ακινητοποιημένος, η μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι και ο Γεωργίεφ θα ανοίξει λογαριασμό, θα σημειώσει τον γκολ, το οποίο πανηγυρίζει με ιδιαίτερη χαρά και η ΑΕΚ θα φτάσει σε ένα δεύτερο τέρμα. Θα κάνει απλή τη ζωή στο τελευταίο δεκάλεπτο, γιατί ποτέ δεν ξέρει στο τελευταίο δεκάλεπτο τι μπορεί να γίνει. Ακόμα και να παίζουμε ένα πολύ υποδιέστερο αντίπαλο. Έτσι λοιπόν, από την εκτέλεση φάουλ του Μάγκερ, η μπάλα πέρασε μέσα από πολλά σώματα. Θα κάνει την αναπτύξη. Ο Γεωργίεφ καλοσυγισμένη κεφαλιά στην απέναντι γωνία από το δεύτερο δοκάρι για να κάνει το 2-0. Άλλη μια assist για τον Μάγκερ, χωρίς να ακουμπήσει πουθενά η μπάλα. Και είναι η τέταρτη για τον Λόβρο Μάγερ στην φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Έτσι και ο Γεωργίεφ με μια πολύ ωραία κεφαλιά. Νομίζω ότι καταλαβαίνεις και εσύ από το τερέν ότι παίρνει πολύ περίεργα φάτσα η μπάλα με την
1: αναπέτηση. Την έκανε καλά όμως. Την έκανε καλά.
3: Σημάδεψε ωραία γιατί πήγε στην απέναντι γωνία. Εντάξει, ήταν καλοζυγισμένη κεφαλιά και είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς πολλές φορές το τερέν μπορεί να σου στερήσει και ένα γκολ αν δεν είναι καλό. Εδώ έβαλε ωραία τα φάλτσα ο Γεωργίεφ και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Θα μπει και ο Ζουκόφ στο παιχνίδι και ο Αργυρίου. αυτοί οι δύο θα περάσουν στο παιχνίδι. Έτσι λοιπόν η ΑΚ καθάριζε και δεν μπαίνει σε οποιοδήποτε πρόβλημα στο φινάλε. Αργύριο λοιπόν στη θέση του Καλός Κάμι, μικρός με μικρό, για να μην έχουμε και να είναι καθόλου σωστά και νομότυπα τα πάντα. Και ο Γκατσίνοβιτς θα αφήσει θέση του στον Ζούμκοφ για το τελευταίο οκτάλεπτο. Για καθάριζε λοιπόν την νίκη σε αυτό το μάτς. Θα μπορούσε να έχει και νωρίτερα το δεύτερο γκολ σε εκείνες τις απάνωτες ευκαιρίες ΑΕΚ, τις δύο διπλές, με το Ζήνη και τον Καλοσκάμι στη μία περίπτωση, στη δεύτερη περίπτωση με το Μπίλιο και το Μάγερ. Το Ζουμκοφ και ο Αργυρού θα περάσει το παιχνίδι για το τελευταίο 7 λεπτό. Ναι, στο ΣΑΕΚ 0-2, η ΑΕΚ θα μπει με το δεξί στο Slink Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Είχε ευκαιρίες για τα γκολ. Ο Νέσος είναι αλήθεια ότι δεν μπόρεσε να βγάλει κάποια απειλητική επίθεση πέρα από την πρώτη φάση του δεύτερου ημιχρόνου. Μετά από μια σέντρα του Μαϊδανού, ο Αλεξίου έβαλε το πόδι του σε μια προβολή. Μπάλα πήρε περίεργη τροχιά και πέρασε λίγο πάνω από την αισία του Μπρινιόλη. Δεν κινδύνευσε σε κάποια άλλη στιγμή στο σημερινό παιχνίδι. Καλή εικόνα του Αντιάγκα είναι από τα θετικά στοιχεία του παιχνιδιού, αν μπορεί να κρατήσει κάποιος κάτι από την σημερινή αναμέτρηση για την ΑΚ. Βέβαια έχει ένα πολύ βαρύ και δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια μπροστά της. Yeah. Με τον Καταβέ να δίνει στον Τουτόντα, περνάει από τα αριστερά το σουτ, τον Μπρινιόλη στην κλεισί γωνιά, θα μπλοκάρει την μπάλα σε αυτό το σουτ που έκανε ο Καταβέ, βρέθηκε στο σωστό σημείο. Δεν είχε πολύ δύναμη το σουτ αυτό, αφού ήταν από πολύ πλάγια θέση. Ο Μπρινιόλη έτσι κι αλλιώς δεν είχε πρόβλημα στην κλεισί γωνία. Ωραία η κάθετη πάσα πάντως από τον Σταυρόπουλο, το σουτ από τον Καταβέ και ο Μπρινιόλη που πέφτει στην κλεισί γωνία και μπλοκάρει την μπάλα. Φάω τώρα που παραχωρεί ο Χρυστακόπουλος στον Σταυρόπουλο. Ο Χρυστακόπουλος που πέρασε αναγκαστική αλλαγή θέση του Αλεξίου, θυμίζω, και μετατοπίστηκε ο Γεωργιέφ στο κέντρο της άμυνας. Γεωργιέφ που σημείωσε και γκολ και σίγουρα θα είναι και ψυχολογικά καλύτερα και με την εμφάνιση του σήμερα δεν είχε προβλήματα. Ο Μπρινιόλη τοποθετεί το τείχος, 87ο λεπτό, Νέσο Σάικ 0-2 και πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φαουλ ο Σαμπουτζής για την ομάδα του Νέστου, πάντα στο 0-2, απευθείας εκτέλεση. Ο Μπρινιόλη στο κέντρο της εστίας του θα μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Τελευταίο τετράλεπτο στο παιχνίδι, Νέστο Σάικ 0-2 σε αυτό το πρώτο παιχνίδι για το Superbet Κυπέλλου Ελλάδος της Ένωσης την φετινή σεζόν. Μάνταλος γυρίσει αρκετά πίσω για να πάρει μπάλα. Βίντα θα κάνει μια ωραία πάσα στον Μάγερ. Θα πιστωθεί με μία ακόμα στο Λεωφόρο Μάγερ στην σεζόν, η τέταρτη συνολικά στη μέχρι τώρα πορεία του στην ΑΕΚ. Θυμίζω ότι είχε και στο Super Cup την assist και μία assist για τον Ζήμη στο μάτς με τον Ηρακλείο. Πολύ ωραία τρίπλα εδώ από τον Λεωφόρο Μάγερ. Την εκτέλεση στον γκολ το τρίτο του Βάργα με τη Λεύσκη και σήμερα, δηλαδή έχει από μία assist σε όλες τις διοργανώσεις ο Μάγερ, ο οποίος περνάει και από εδώ την μπάλα, αλλά υπάρχει υπόδειξη για offside, δεν υπάρχει συνέχεια στην φάση, στην προσπάθεια του Πίλιου. Από την πάσα του Μάγερ, σημάδεψε στο δεύτερο δοκάρι το Ζούμκοφ, αλλά έχει υποδεχθεί σε αντικανονική θέση. Οπότε ο Μάγερ σε όλες τις διοργανώσεις έχει από μια τελική πάσα μέχρι τώρα. Πάλι, τουλάχιστον από την τοποθέτηση της κάμερας, από εδώ βλέπουμε ότι γίνει λάθος από το βοηθό. Καλυπτόταν ο Πίλιος σε αυτή την φάση. 88 λεπτό, πάντα στο 0-2 Νέσο Σάικ. Με τα γκολ του Ζήνη στο 10ο λεπτό και του Γεωργιέφη στο 22ο, η ΑΕΚ θα πάρει τους 3 πόντους για την League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Αριάγα με την κεφαλιά, θα παίξει για το Ζήνη. Προσπαθεί να πάρει θέση και ο Αργυρίου. Ο Ζήνη κάνει την κούρσα από τα αριστερά, επιμένει, είναι κοντά του Αργυρίου. Θα έπρεπε να του σπάσει την μπάλα τουλάχιστον. Για να δούμε από τα αριστερά το γύρισμα από τον Μάνταλο και τον Κόρνερ παραχωρούν.
0: Βάλε μια άνω τελεία. Κώστα, πάμε στο Στέφανο Χωριανόπουλο.
5: Δεν έχει συμβεί κάτι τα τελευταία λεπτά εδώ πέρα στην Κεσαριανή, παρά μόνο ότι άνοιξαν από τη στήρια το γήπεδο και διακόπηκε για λίγο το παιχνίδι. Μάλιστα από την κερκίδα φωνάζανε, δείχνει από εδώ νερό, δεν στενόμαστε.
0: Πρώτα απ' όλα, κούντος που λένε και στα εξωτερικά, που χρησιμοποίησες τη λέξη ποτιστήρια. Ούτε μπέκ, ούτε ψεκαστήρες, δεν είπα ποτιστήρια.
1: Ψεκαστήρες.
0: Ναι, στο
5: γήπεδο της Κεσαριανής δεν ξέρω αν έχουν μπέκ.
1: Γιατί ανάλογα με το γήπεδο.
0: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι σνομπάρουμε την προσφυγική περιοχή της Κεσαριανής. Δεν κατάλαβα, κύριε Χωριανόπουλε. Πέρα από όλα τα άλλα, την ιστορία που κουβαλάει, σε υπενθυμίζω ότι για 3-4 χρόνια έχω μείνει και εγώ εκεί.
1: Το ίδιο
0: εξάρτημα. Παραπάνω.
1: Εγώ άλλη απορία έχω. Το ίδιο εξάρτημα λέγεται ψεκαστήρα στην Κεσαριανή και μπέκα, α πούμε, στον Μπερναμπέου.
0: Τι θέλει να πει, δηλαδή. Τι ποτιστήρια. Θέλει να πει
5: για την περιοχή, γιατί έχουμε και το παιχνίδι αυτή τη στιγμή πάνω στα σώματα.
0: Βλέπει, δεν υπήρχε κανένα λόγο να διακόψει την κουβέντα μα.
5: Ήταν απλά ελκαμπέκ στην περιοχή και ήταν πολύ καλέ υπερβοσίε για τη Μαρκό. Μάλιστα. Τώρα θα προχωρήσει σε διπλή αλλαγή. Αλλά.
0: Μπορεί να βάλει παίχτες που να παίζουν καλύτερα σε ποτισμένο έτσι, τερέν και χορτάρι.
1: Δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα με το δεν ξέρω με το ποτισμένο τερέν έχει πρόβλημα ο Λίγδας. Αυτό δεν ξέρω.
5: Όχι, θα πάει εξαιρετικά ο Λίγδας. Πέτυχε και γκολ, το πρώτο με την Κηφισιά.
0: Έχει καθαρίσει πολλές φάσεις.
1: Έχει καθαρίσει το παιχνίδι ο Λίγδας, με λίγα λόγια. Ναι. Ωραία, ευχαριστούμε Στέφανε. Θα ξανάρθουμε σε να δούμε πώς ολοκληρώνει το μάτς. Πάμε για τα τελευταία λεπτά στον Κώστα Μιαούλη, στο Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ.
6: Τελευταίο λεπτό στην αναμέτρηση, πάντα στο 2-0 μετά τα Γκολτζίνη και του Γεωργίεφ. Η ΑΕΚ παίρνει το τρίποντο. Ευχάρισε και το κοινό της που βρέθηκε σήμερα στο γήπεδο της Χρυσούπολης, περίπου 4.000 φίλοι του ποδοσφαίρου. Για να δούμε τη σέντρα για τον Μάγερ, θα κόψει τελευταία στιγμή με ρωτάκι. Ο Γιόνης, ο οποίος είναι και ιδιαίτερα ταλαιπωρημένος εδώ, κάποια κράμπα. Θα δούμε πώς θα είναι οι καθυστερήσεις, Ο Μάγερ πήγε να γυρίσει για τον Αργυρίου, ο οποίος ερχόταν στο πρώτο δοκάρι. Το κόρνερ 3 λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις, ο εξτραχρόνος, ο Λόβρο Μάγερ, ενώ είναι πεσμένος παίκτης της... Ναι, τώρα σηκώθηκε ο Γιονής, ο οποίος ήταν πεσμένος λίγο νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε τον Μάγερ τώρα σε αυτό το κόρνερ από τα αριστερά. Είμαστε στο πρώτο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Η ΑΚ που είχε τις 3 σημαντικές φάσεις στο ξεκίνημα, σε μία από αυτές προηγήθηκε, είχε και δοκάρι με τον Κατσίνοβιτς, την ευκαιρία του Ζήνη, και στο 10 μετά από αυτές τις δύο περιπτώσεις ο Ζήνη άνοιξε το σκορ μετά την ωραία σκαυτή παλιά του Αριάγκα, μακρινή, τον βρήκε μέσα στην περιοχή, την ώρα που έμπαινε στην περιοχή, κατέβασε με το στήθος αρχικά και μετά με ένα δεύτερο κοντρόλ έσωσε την μπάλα για τον εαυτό του και να κάνει το 0-1, γιατί δεν είχε άλλη μεγάλη και σπουδαία φάση στο πρώτο ημίχρονο. Μια κάθετη τώρα για τον Καταβευγένιο Μπρινιόλι και μπλοκάρει την μπάλα. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε κάποιες στιγμές σημαντικές, ειδικά εκεί στα μισά του δεύτερου ημίχρονου, με τις διπλές ευκαιρίες από τον Ζήνη και τον Καλοσκάμι στη μια περίπτωση. Στην δεύτερη περίπτωση αμέσως μετά άλλη μια διπλή ευκαιρία με τον Πίλιο και τον Μάγερ, ενώ βλέπουμε τον Αριάγκα τώρα χτυπημένο στον αγωνιστικό χώρο από τον Καταβέ, θα δει και την κίτρινη κάρτα. Μάικλ Καταβέ θα δει την κίτρινη σε αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Αριάγκα, ο οποίος νομίζω ότι είναι ο παίκτης στον οποίο θα πρέπει να σταθούμε κάπως παραπάνω. Στο σαγόνι τον έχει χτυπήσει, ζητάει και συγγνώμη ο Καταβέ. Ο παίκτης από τον οποίο ήρθε και το πρώτο γκολ από την πολύ ωραία του πάσα, γενικά η παρουσία του έδειξε να κυκλοφορεί με ασφάλεια την μπάλα, έχει μακρινή πάσα, μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι. Θα τον δούμε και σε πιο βαθιά νερά, στη συνέχεια τι μπορεί να κάνει. Σίγουρα πάντως είναι ένας παίκτης που θα τον χρειαστεί πολύ, γιατί έχει διαφορετικά τελείως χαρακτηριστικά από τα χαφ που έχει μέχρι τώρα. Περισσότερο ένας παίκτης που προστατεύει τα δύο στόπερ, το κέντρο δηλαδή της άμυνας, στον άξονα, με εκεί που η ΑΕΚ σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν δείχνει να έχει πρόβλημα, και ο Αριάγκα θα κληθεί να το λύσει αυτό, να κλείσει αυτή την τρύπα. Και βέβαια και με την μπάλα στα πόδια είδαμε ότι έχει ικανότητα και στις μακρινές μεταβάσεις, επίσης ένα σιωπή που μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω για την ένωση. Τώρα εδώ πήγαν να φτιάξει το τρίγωνο οι παίκτες ΑΕΚ με το Ζήνη, τελικά τα κατάφεραν. Τελευταίες στιγμές στον αγώνα, νομίζω θα αφήσει και αυτή την επιθετική προσπάθεια του Γουζίνη. Μήπως και μπει ο Αργυρίου στη φάση, δεν θα τα καταφέρει ο Αργυρίου. Κάνει το πλασέ, μπλοκάρει ο Αστράς και αυτή είναι η τελευταία φάση στον αγώνα με τα γκολ από τον Ζήνη. Σε αυτή την ωραία σέντρα του Πίλιου, χαμηλή, ο Αργυρίου πήγε με τη μία να κάνει το πλασέ πάνω στον Αστρά. με τα γκολ του Ζήνη από την ασίστ του Αριάγκα και του Γεωργίου στην κεφαλιά από το χτύπημα φάουλ του Μάγερ και την αναπτύξη της μπάλας στο τερέν, η ΑΕΚ θα φτάσει στην νίκη με 2-0 απέναντι στον Έστω στην Χρυσούπολη και θα πάρει το πρώτο τρίποντο στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Μιαούλη. Η ΑΕΚ πέρασε λοιπόν με αυτό το τυπικό 2-0 από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης. Παραμένει σε εξέλιξη το παιχνίδι ανάμεσα στη Μαρκό και στην Κηφισιά. 2-1 μπροστά στο σκορ είναι οι φιλοξενούμενοι. Θα πάμε ξανά σε λίγο μια βόλτα στο Στέφανο Χωριανόπουλο να μας πει αν άλλαξε κάτι. Μέχρι να κάνουμε όμως σύνδεση, να κάνουμε και ένα πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι της ΑΕΚ, το οποίο παρακολούθησε εννοείται και ο Γιώργος Τσακίρης, ο οποίος είναι στη γραμμή και θα μας πει πώς είδε το μάτς. Αλλά φαντάζομαι, Γιώργη, πιο πολύ θα σταθούμε μεμονωμένα σε κάποιους παίκτες που περιμέναμε να δούμε σήμερα, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα.
7: Έτσι είναι. Αλήθεια είναι αυτό που λέει. Καλησπέρα. Αλήθεια είναι αυτό που λέει, Γιώργο μου. Καταρχάς πρέπει να πω ότι είναι ένα μάτς το οποίο χάρηκα να το βλέπω τουλάχιστον, γιατί συνήθως τέτοια παιχνίδια έχουν μια δόση αγκαρίας, παιδί μου, ξέρεις. Ναι. Πολλά ήταν απρόσωπα, ο αντίπαλος μιας κατηγορίας κάτω, 5 η ώρα με αφόρητη ζέστη, δεν περιμένεις να δεις, ξέρεις, πολύ ωραία μπάλα και να πηγαίνει γρήγορα η μπάλα πάνω κάτω. Όμως ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο 40 λεπτό, στο πρώτο 20 λεπτό ήταν πάρα πολύ κεφάτια, να το πω έτσι. Δημιούργησε πάρα πολλές φάσεις, βρήκε ένα γκολ, πήγε στο σκορ προηγούμενη με 0-1, νομίζω άδικα φτωχό το σκορ, έπρεπε να είχε βρει τουλάχιστον ένα γκολ ακόμα. Στο δεύτερο δεν έκοψε, μετά το 50 που βρήκε τα πατήματά της ήταν αρκετά δημιουργική, να το πω έτσι. Μου άρεσε που είχε ρυθμό το παιχνίδι, ξέρεις, που δεν βαρέθηκε, αυτό που λέμε βαρακέμαι να το δω, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
7: Καθόλου, καμία σχέση, έκανε πολλές φάσεις. Βρήκε ένα δεύτερο γκολ, θα μπορούσε να είχε βρει άλλο ένα επίσης. Έκανε τη δουλειά όπως έπρεπε νομίζω και όπως το λες, εστιάσαμε περισσότερο στα κάποια πρόσωπα όπως ο Αριάγκα, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλό τυμπούτο νομίζω. Πάντα τηρουμένου των αναλογιών, της δυσκολίας του αντιπάλου, έτσι, δεν το ξεχνάμε αυτό. Όμως ήταν αυτό το χαφ που έδωσε περισσότερη ένταση στο παιχνίδι Τσάικ. Είχε πολύ καλή επαφή με την μπάλα στα πόδια, έβγαλε τις 4 διαγώνες πολύ καλές.
1: Αυτό θα σου έλεγα, Γιώργο, ότι τα στοιχεία του στο αμυντικό σκέλος, ας πούμε, πάνω κάτω τα γνωρίζαμε. Αλλά είδαμε και ένα παίκτη που δεν είναι με την μπάλα, ας πούμε, δεν έχει πρόβλημα και αλλάζει και το παιχνίδι.
7: Δεν είναι άτεχνος που λέμε, δεν είναι μόνο κόφτης ο σκύλος που κόβει και τρέχει και αυτά. Καμία σχέση. Έχεις πολύ δίκιο που το σημειώνεις, γιατί είδαμε 3-4 διαγώνες και στην κάθετη που κάνει για τον γκολ. Είναι πάρα πολύ ωραία μπάλα που βγάζει στο Ζήνη. Καταφέρνει βέβαια και κάνει και πολύ ωραίο κοντρόλ με το διπλό κοντρόλ με το στήθος ο Γκολέζος Φορ και τελειώνει ιδανικά τη φάση. Αλλά την κίνηση την έχει δει ο Αριάγκα και του τη βγάζει εκεί που πρέπει την μπάλα. Δεν θα χρειάζεται το δεύτερο κοντρόλ, αν ο αγωνιστός χώρος ήταν και καλή που λέμε. Ήταν όπως έπρεπε όμως. Όντως πολύ καλή εικόνα του Αριάγκα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει από τους νέους που είδαμε παίκτες που να πεις ότι δεν μου άρεσε καθόλου ή δεν είδα και πολλά πράγματα. Ακόμα και από τον Αργυρίο που μπήκε στο τέλος είδαμε πραγματάκια. Τον καταλάβαμε να μπαίνει στο μάτι δηλαδή. Mm-hmm. Το Χρυσακόπουλο, ο οποίος έπαιξε δεξιά και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ο Αλεξίου απέναντι σε ένα φορ που έχει παραστάσεις όπως είναι ο Γιακουμάκης. Τα πήγε πάρα πολύ καλά μέχρι να βγει. Ήταν πολύ θετικό η παρουσία του δίπλα στο Βίντα. Και γενικά σου ξαναλέω, πλην αυτών των 4-5 προσώπων που αναφέρουμε, εντάξει και ο Καλοσκάνης στο δεύτερο μέχρι ανέβηκε, γιατί στο πρώτο ήταν προβληματική η εικόνα του. Στο δεύτερο όμως μπήκε πολύ στο μάτσο ουσιαστικά και αυτό είναι πολύ καλό μαντάτο για τον Μάρκο Νίκολιτς. Όπως και το γεγονός που είπα πριν, η ΑΕΚ πρέπει, ξέρεις, όπως όλες οι μεγάλες ομάδες, να πληρούν αυτή την προϋπόθεση στην ηλικιακή και έβαλε 4 παίχτες σήμερα.
1: Ναι.
7: Είναι πολύ ευχάριστο γεγονός αυτό για την ΑΕΚ, να το προσπερνάς έτσι, γιατί θυμίζω ότι πέρυσι και πρόπερσι τους ψάχναμε με το κιάλι. Φέτος όχι μόνο...
1: Είναι ένα βήμα παραπάνω, ναι, είναι ένα βήμα παραπάνω.
7: Είναι σημαντικό βήμα, ξαναλέω. Σημαντικό. Πέρυσι και τον Καλοσκάνη και λέγεις ποιο να βγάλω για να τον βάλω και δεν μπορούσα να τον βγάλω και στήχησα με τον Όφη για παράδειγμα. Φέτος μπορείς να κάνεις διαχείριση των πιτσιρικάδων σου, να το πω έτσι. Δεν λέω ότι είναι έτοιμοι και θα κάνουν παπάδες. Λέω όμως ότι φαίνεται πως μπορεί να βασιστεί στο να μην έχει πρόβλημα στη διαχείριση της συνθήκης αυτής που υπάρχει, ναι, και στο κύπελλο. Φοβερός κόσμος, συγκλονιστικός κόσμος, απίστευτο να έχεις πάνω από 3.000 κόσμο και όπως έλεγαν και από το ρεπορτάζ που άκουγα το Sky, αν είχαν άλλα τόσα εστήρια για τις φιλισσάκ που τα δίνανε, ήταν τέτοια η ζήτηση. Δεν μοιάζει για μας η ειδήση, ρε παιδί μου, και γιατί ξέρουμε τη δυναμική της ΑΕΚ στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά είναι φοβερό 5 ώρα με τέτοια ζέστη την καβάλα σε Χρυσούπολη να βλέπεις περισσότερο από 3.000 κόσμου. Και χαίρομαι για την εικόνα της ομάδας, γιατί θα ήταν στενάχωρο να πάνε εκεί τόσος κόσμος και να δουν μια αγκαρία, γι' αυτό το λέω. Mm-hmm. Ικανοποίησε και η ομάδα, γι' αυτό και κέρδισε και το χειροκρότημα στο τέλος του αγώνα. Έγινε η δουλειά και έγινε και ανέμακτα που λέμε συνήθως, γιατί και αυτό που αν είναι το ρεπορτάζ με τον Αλεξίου, κράμπες είχε. Οπότε δεν έχει και κάποιο πρόβλημα για να έχει ξεσκληρονομιά, να το πω έτσι, για τις επόμενες μέρες. Γιατί θυμίζω ότι η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα πολύ σημαντικό ματς με τον Άρη και ένα ακόμα πιο σημαντικό μετά με την ΛΑΣΚ για το Champions League.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
7: Να είσαι καλά, Τζορτζ. Καλή συνέχεια.
1: Ακούσαμε λοιπόν το πρώτο σχόλιο του Γιώργου Τσακίρη για το παιχνίδι της ΑΕΚ, την νίκη με 2-0 στην έδρα του ΝΕΣ του Χρυσούπολης.
0: Θα έχουμε και στη συνέχεια σχόλια, αλλά νομίζω πρώτα θα πάμε στο Στέφανο Χωριανόπουλο.
1: Ναι. Και έχει πέναλτι στο παιχνίδι της Μαρκό, ναι, με την Κηφισιά.
0: Έλα, Στέφανε.
8: Έχει πέναλτι το οποίο το έχασε ο

0: Εσύ, δυνατή εκτέλεση. Η δεξιά γωνία των Αναστόπουλο, ο οποίος πάλι διάβασε τον επιθετικό της Μαρκό και απέκτησε αυτό το πέναλτι. Παραμένει λοιπόν το 2-1 στην Κεσαριανή. Η Μαρκό, η οποία δείχνει πολύ καλύτερο πρόσωπο μετά τις αλλαγές του Σούλη Παπαδόπουλου, πέρασε το παιχνίδι τον Κυριακή, τα Χαφ αντί του Μιλόγεβιτς και τον Ντέτλερ, και δεύτερος μπακ. Τώρα επεμβαίνει και ο Λέτο, καθώς περνάει Αντώνησε, έτσι που παίρνει, και τον Πόμπο στη θέση του Εμβουλά. Νομίζω ότι με την παρουσία τώρα του Πόμπο στην 11η της Χρυσιάς, κάπως θα ορθοποδήσει η ομάδα, καθώς τα τελευταία λεπτά ήταν κλεισμένη στην περιοχή της. Τώρα ο Πέτκοφ με την μπάλα στα πόδια θα γυρίσει πίσω για τον Αναστόπουλο, ίσως με βαθιά παλιά θα ψάξει το Θεοδωρίδη, θα δυνατά στη φάση, θα κερδίσει τη μονομαχία και θα πει για τον Αντώνησε. Από αριστερά εκείνος πάει να μπει στην περιοχή, θα τα καταφέρει. Συνεχόμενες τις πίεσεις, φέρνει την μπάλα στο δεξί και βγάζει έξω για τον Πόμπο. Πολύ γρήγορα να τον κλείσει ο Φατιών, θα του κλέψει πολύ γρήγορα την μπάλα ο Φατιών. Πέσει στο Μεντόζα και τώρα στην αντεπίθεση Μαρκό με τον Μεντόζα. Να παίζει τον Λαραμπί. Ο Λαραμπί για το Σεμπά βγαίνει πολύ δυνατά με τάκλινγκ ο Πέτκοφ και παραχωρεί πλάγιο. Σε πάρα τα τελέσει γρήγορα στον Τακνί. Παίρνει τον Λαραμπί, πολύ ωραία τακνάκι στην Σεμπά. Θα συνεχίσει την προσπάθειά του, πάει να περάσει ένα πρωτολάκι και κερδίσει το φάουλ. Ακόμα ένα φάουλ για τη Μαρκό, περιφερειακά της περιοχής της Κηφισιάς, ο Σεμπά το κέρδισε, που γεμίζει για ακόμη μια φορά η περιοχή του Αναγνωστόπουλου, το 22ο λεπτό, και η Κηφισιά Μαρκό 2-1. Ο Μεντόζα θα εξελέσει και αυτό το στημένο για τη Μαρκό.
1: Ωραία, να πάρουμε και πάλι μικρόφωνο, Στέφανε, γιατί είμαστε μια ώρα πριν ξεκινήσει και το παιχνίδι του Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδα Superbet με αντίπαλο την ΑΕΛ στη Λάρισα. Έχουμε δεκάδα από την πλευρά των Ερυθρόλευκων και Κώστα Νικολακόπουλο στη γραμμή για να μας πει τις επιλογές του με τη Λιμπαρ. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Κώστα.
3: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Καλά, καλά.
3: Έχει βάλει όλους τους υπόλοιπους παίχτες που δεν έπαιξαν στο πρωτάθλημα προπονητής του Ολυμπιακού, όπως περιμέναμε δηλαδή. Ο Πόποβιτς, ο Κουτσογούλας, ο οποίος κάνει ντεμπούτο στον Ολυμπιακό, αν θυμάμαι καλά, στην πρώτη ομάδα. Ο αρχηγός της εθνικής, ο αρχηγός της Youth League του Ολυμπιακού, της Youth League, της ομάδας κάτω 19 που πήρε το Youth League. Ο Σμάιλοβιτς, ο Κάρμο, ο Μπρούνο, στη μεσαία γραμμή, ο Φίλης με τον Φρόιλερ. Και ο Φίλης κάνει ντεμπούτο επίσης, αυτός και ο Κοτσογούλας είναι τα δύο παιδιά κάτω των 22 ετών. Ο Γκουστάβο Σά μπροστά τους, ο Ζέλσον, ο Φορτούνης και ο Γκονζάλες, βασικός για πρώτη φορά Μεξικάνος, αυτή θα είναι η δεκάδα του Ολυμπιακού. Και ενώ περιμένουμε να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που έρχονται από όλες τις πλευρές, έχουμε πει από το μεσημέρι περί επικείμενης μεταγραφής του Νους στον Ολυμπιακό. Όπως επίσης περιμένουμε και τα αποτελέσματα και τις, με τον Μπέιλι να τελειώσει τα εργομετρικά του για να δούμε πώς θα τελειώσει η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
2: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Και αφού ακούσαμε και την αρχική δεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την ΑΕΛ, πάμε στον Στέφανο Χωριανόπουλο να δούμε πώς θα τελειώσει το παιχνίδι της Μαρκό με την Κηφισιά και μετά θα έχουμε κάποια ώρα μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι για να πούμε τα δικά μας.
0: Εδώ 24ο λεπτό στην Κεσαριανή. Η Μαρκό είχε κατασταθεί στο μισό της Κηφισιάς και προσπαθεί να διασπάσει. Διπλή ζώνη άμυνας για τα τελευταία λεπτά. Τώρα ο Σμάλι θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον έξαρχο, πάει να πιέσει το Βοδίδη. Θα ξέρω πως απομακρύνει με βολέ. Την βάλα καταλήγει απευθείας πλάγιο out. Και πάνε εκτελέσει σιγά σιγά ο Πιστολάκης. Από το Πιστολάκης ο οποίος αγωνίζεται από το ημίχρονο και έπειτα σε δέκα αριστερού μπακ. Κατά την είσοδο του Καλοσκάμι, του Νεκτάριου Καλοσκάμι. Αδέρφη το δίνει του Καλοσκάμι της ΑΕΚ. Θα νικός από τον Παναθηναϊκό, την θυμίζω. Η Κηφισιά για ένα χρόνο. Ο Πιστολάκης το πλάγιο τώρα από αριστερά. Ψάξει με δυνατή εκτέλεση του Θεοδωρίδη. Εκείνος προσπαθεί να κερδίσει την ονομασία, δεν θα τα καταφέρει. Αντώνης όμως θα γίνει κάτω από τις μπάλες. Από αριστερά το κλείνουν πολύ γρήγορα. Τρεις παίκτες και θα χάσει. Πάω σε τον Ασάου. Ο Θεόν προσπαθεί να διατηρήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και θα τα καταφέρει. Ο Θεοδωρίδης με πολύ δύναμη πάει, πέφτει πάνω του. Out. Τρει Μαρκό. Χάζει τη Μαρκό. Από τη στιγμή που είναι πίσω στο σκόρ, έχουν 28 λεπτό. Κηφισιά Μαρκό 1-2. Έξαρχος θα εκτελέσει αυτό το out. Κάνει νόημα στους παίκτες του να ανέβουν όλοι ψηλά. Άξιν βαθιά παλιά το κεφάλι, είτε το Ολυκαμπή, είτε του Σεμπά. Το Σεμπά παίζει πάρα πολύ κοντά στον Ολυκαμπή. Το Μεντόζα να είναι πίσω τους. Εκτελέσει το πάω το έξαρχος. Φυγάει ο Ολυκαμπή να πάρει την κεφαλιά. Ο Ζολιμπουά είναι αυτός ο οποίος θα τον κερδίσει τη μονομαχία. Η μπάλα καταλήγει στο Βορύδη. Πόμπο θα βγάλει πολύ ώρα, κάθε σταραντώνησε. Θα τον προλάβει όμως ο Σμάλης τελευταία στιγμή. Θα τον κόψει. Θα απομακρύνει ακόμη περισσότερο από τα κνήσια. Ένα σημείο που βγαίνει αρκετά μέτρα εξυπηρεσία τον Αναστόπουλο. Θα απομακρύνει, ωστόσο υπάρχει offside η φάση. Θα μπει, ήταν σε θέση offside, ο οποίος για να κυνηγήσει αυτή τη φάση. Ο Αναστόπουλο το πρόλαβε. Στο ζωή δεν έχει μέσα, καθώς ο Μαρκινός ήταν σε θέση offside. Όταν έκανε την πάσα ο Ταχμής, αν όμως το έπαιλες εκτελέσει αυτό το offside, κανένα είμαστε στους παίκτες του, αν δεν μου ψηλά, δεν θα ρισκάρει με την από εκεί πισιά, δεν είναι το έχει το λεπτό και μπροστά και ούσα μπροστά στο σκορ. Αν τόνισε τώρα με την πάλι στα πόδια, θα κάνει το λάθος και θα τραβήξει το Μίλερ που πήγε να βγει στην αντεπίδεση. Η κάρτα για τον Αντώνησε, που είναι λίγα λεπτά στο παιχνίδι, δεν του βγήκε αυτή η ενέργεια. Για να περάσει ανάμεσα από τρεις παίκτες, έχασε την μπάλα. Και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα από το διαιτητή. Ήταν ένα φάουλ το οποίο έγινε στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Παθιών πάνω να τεκτελέσει. Περιμένουμε λίγο να σημειώσει ο διαιτητής Ήτας την κίτρινη στο μπλοκάκι του. Να ετοιμάζει αλλαγές. Ο Σούλης Παπαδόπουλος για τον Μαρκό. Νέα διπλή αλλαγή. Λαμβάνει τις τελευταίες οδηγίες του οποίου θα βρει στον αγωνιστικό χώρο. Αν βλέπω καλά είναι ο Νικούλ, ο οποίος έχει περάσει από την Φυσιά. Και δεύτερη κατηγορία. Καλώς κάνεις τώρα, θα απομακρύνει αρκετά μακριά σε ένα χώρο που είναι ο Θοδωρίδη. Θα κατεβάσει εκείνο στην μπάλα, θα ανοίξει όμως το κοντρόλ, θα χάσει. Ο Μεντόζα τώρα, στον χώρο του κέντρου. Πήγε τον Κυριακίδη. Κυριακίδης αλλάγει αρκετά μέτρα την μπάλα, αλλά παράλληλα με τον Αποστολάκη να βγαίνει πολύ δυνατά και να κόβει. Πατιών τώρα στο χώρο του κέντρου, θα ψάξει δεξιά τον Ταχνί. Εκείνο στο σημείο του κόρνερ, θα να κάνει την τρίτλα, δεν θα τα καταφέρει. Άλλα κατευθείαν σάουτ. Τώρα θα έχουμε την αλλαγή. Για τη Μαρκό, με τον Λούκας Νικούλ να περνάει στον αγωνιστικό χώρο αντί του Μίλερ, δύο παίκτες οι οποίοι έχουν υπάρξει την Κηφισιά την αντιχρονιά η ομάδα των Βόρειων Τεραστίων κέρδισε την άνοδο στην Δημόν Σούπερ Λιγκ στα 0-25. Ο Νικούλ πάει να παίξει στο δεξιάκρο της επίθεσης και πάει αριστερά ο Σεμπά θα μοντέζω να μένει πίσω από τον Λαραμπή. Πάντως, δεν έχει σημασία πει ο Σεμπά στα πλάγια. Συνεχώς συγκλίνει, γίνεται δεύτερος παίκτης κοντά στον Λαραμπή. Ο Αναστόπουλος το τελέσει με βολέ αυτό το out, πολύ δυνατά ο Σμάλης την μπάλα, ο Πόβο την δεύτερη, πάλι πολύ δυνατά ο Σμάλης, μετά την θα κόψει τον Τόνισε. Αχνίσει με την μπάλα. Τόνισε τον Νικούλ, γίνεται δυνατά ο Πεσολάκης, Πάουλ για τη Μαρκού, λίγο κατά το χώρο του κέντρου, να το τελέσει γρήγορα ο Πατιών, βάζει το πόδι του Αποστολάκης, προσπαθεί λίγο να κατευνάει στα πνεύματα ο διδητής Σίκας. Αρκετές διαμαρτυρίες από τη Μαρκό για το γεγονός ότι δέχεται κάρτα από φελάκι που δεν άφησε τη γρήγορη εκτέλεση άλλο πλευράς Μαρκό. Αναβαίνει όλη η Μαρκό μπροστά, πλησιάζει την περίπτωση του Αναστόπουλου, θα εκτελέσει αυτό το φάουλ ο έξαρχος. Με το κεφάλι του Σεμπά, ο Πέτρο για πρώτη φορά καθαρίζει το κεφάλι, ο Μεντόζα πάει να κάνει το σύνδεσμο στην περιοχή. Θα το κάνει πολύ δυνατό. Αναγνωστόπουλος πέφτει την αριστερή του γωνία και θα παραχωρήσει κόρνερ. Ακόμα μια πολύ σημαντική επέμβαση από τον Έλληνα goalkeeper. Έχει κάνει εξαιρετικό μάτ, έχει αποκρούσει το πέναλτι του Λουκαμπή, έχει σώσει την Κηφισιά σε 2-3 περιπτώσεις. Μεντόζα ο οποίος ανακελέσει το κόρνερ αρκετά γρήγορα. Γεμίζει η περιοχή της Κηφισιάς, διακρατάει με νύχια και με δόντια αυτό το προβάδισμα. Δεν είναι καλή μετά το προβάδισμα της Κηφισιά, η Μαρκό την έχει κλείσει τα καρέ. Πρώτο δοκάρι τέλεση βγαίνει ο Αναστόπουλος, ένα σούτ από τον Νικούλ από ύψος του πέναλτι μπάλα πολλά μέτρα out. Δεν κατάφερε ο Νικούλ να βρει ευθεία από πολύ καλή θέση. Αλήθεια είναι ότι ήρθε και δυνατά η μπάλα, γιατί από την απομάκρυνση πάνω από το με τις λοχές και με ανάποδα φάλτσα δεν μπορούσε να δώσει κατεύθυνση προς την ευθεία. Τώρα ο Πόβο έχει κατέβει χαμηλά για να βρει την ανάπτυξη, ο Ρουκουνάκης. Αλλά στα πόδια, στη στήριξη της Κηφισιάς, γυρίζει το πίσω για τον Αναγνωστόπουλο. Θα τον έχει κυκλοφορήσει με ασφάλεια την μπάλα του Κηφισιά. Ένα βολέα από τον Αναγνωστόπουλο, προορισμό του Θεοδωρίδη, πάει δυνατά ο Θεοδωρίδης, που βγάζει αρκετή ένταση στο παιχνίδι του. Αν παρέσει το λέτο, έχει χειροκροτήσει πάρα πολλές φορές ο Αργεντινός τεχνικός τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ. Αλλά τώρα είναι στον έξαρχο, ο οποίος είναι έξω από την περιοχή του, με την μπάλα στα πόδια. Αναζητήσει λογικά τον Ελκαμπή, τον Ελαραμπή για ακόμα μια φορά. Όπως εκεί πάει η μπάλα, είναι λίγο πιο δυνατή η εκτέλεση του έξαρχου, με την μπάλα καταλήγει πλάγιο out. Πάνω να εκτελέσει το πλάγιο από αριστερά από στο Λάκης. Στο ύψος της περιοχής της Κηφισιάς, όπως αλλάξει θα βρει τον Πόμπο. Εκείνος θα παίξει πολύ ωραία με το στήθος για τον Έμπο. Ο Έμπο πάει να κάνει αλλαγή παιχνιδιού. Έβλεκε συμπαίκτη. Τώρα ο Μεντόζα. Λίγο έξω την περιοχή της Κηφισιάς. Θα παίξει δεξιά για τον Νικούλ. Και πώς θα παίζει την μπάλα στα αριστερό. Θα σεντράρει αλλά περάσει από όλες, θα πάει στο δεύτερο δοκάρι, ένα χώρο που είναι ο Τέτλερ, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ, έχασε μπάλα στο κόρνερ, ο Τέτλερ θα κάνει τη σέντρα, θα κερδίσει το κόρνερ για τη Μαρκό, ο 21ο λεπτό, Μαρκό και φυσικά 1-2, τα γκολ που σε μπά για τη Μαρκό και τον Θεοδωρίδη και Λίγδα, για την Κηφισιά. Τη φορά το κόρνερ, αριστερή πλευρά πάνε του πλαίσιο Κυριακίδης, άλλος Κυριακίδης, όχι ο Μοντόζα, όλη η Κηφισιά με την περιοχή. Ο Φίτας λέει ότι η μπάλα πρέπει να κουμπάει, τη γράμμα του κόρνερ, στον Κυριακίδη, αν την μπάλα ο Κυριακίδης είναι έτοιμος για αυτή την εκτέλεση. Αυτό το κάρι δεν μπορεί ο Ελαραμπή, ο Πέτρου θα απομακρύνει, σε ένα χώρο που βρίσκεται μόνο ο έξαρχος, ο οποίος θα απομακρύνει και αυτός. Βολή, μπάλα κατευθείαν τώρα στον Αγωνιστόπουλο. Θα το λάρει την μπάλα με το στήθος. Και περιμένει τον Ελαραμπή να πάει να τον πιέσει και να μπλοκάρει. Ο Ρουκουνάκης έχει γυρίσει αρκετά πίσω να βοηθήσει και αυτός την ανάπτυξη. Ανοίξει αριστερά ο Ρουκουνάκης με τον Αποστολάκη. Ποιος με πολύ ωραία τρίλα θα περάσει τον Ιππούλ. Συνεχίζει την προσπάθειά του, θα περάσει στο κέντρο. Θα πέσει το έδαφος μετά από μαρκάρισμα του Φατιών. Παίζεται λέει ο Φίτας. Τώρα Αντώνης από αριστερά. Να μπει στην περιοχή πολύ ωραία. Θα κρίνει θα τον κόψει. Θα κάνει την προσποίηση. Ωστόσο παραχωρήσει το πλάγιο, πλάγιο την Κηφισιά από αριστερά. Ακριβώς στο συνάκι του κόρνερ αυτό το πλάγιο. Για την Κηφισιά. Αι σιγά σιγά να το εκτελέσει ο Αποστολάκης. Ωστόσο δεν ανεβαίνει πολύ η Κηφισιά. Για αφήσει αρκετούς παίκτες πίσω και τα δύο της χαφ, και ο Ρουκουνάκης και ο Έμπο, είναι αρκετά μακριά. Ο Αποστολάκης τώρα με εκτέλεση έχει κοντά τον Αντώνησε. Και το Θεοδωρίδη με την περιοχή. Εκείνο θα ψάξει. Το μακρύνιος μάλις. Ο Έμπο τώρα είναι σούτα από μακριά. Άλλα θα στρωθεί στον Πόμπο, ο οποίος σούταρ επίσης. Θα έβαλα και πάλι στις σώματα. Ο Ζολιμπουά. Την μπάλα στο κέντρο, θα παίξει δεξιά για το Λίγδα. Πάει να περάσει το προσωπικό του αντίπαλο. Δεν τα κατάφερε. Πλάγιο και πάρει για την Κηφισιά. Η ανάσα για την Κηφισιά, η οποία κρατάει το τελευταίο λεπτό μπάλα στα πόδια της. Δεν τα έχει καταφέρει για περίπου 20 λεπτά. Ο Καλωσάνος εκτελέσει το πλάγιο. Έχει στον Έμπο, εκείνος με τη μία στο Λίγδα. Αλλά στρώθηκε στο Θοδωρίδη, στην κίνηση το σουτ πάνω στα σώματα. Το σουτ έμπο και πάλι στα σώματα. Δεν έχει καταφέρει να βρει αιστεία η Κηφισιά μετά τον γκολ της. Πόβο πολύ ώρα θα μοιράσει αριστερά για τον Αντώνη στη γωνία της. Περίγησε ο Αντώνης από αριστερά. Επόμενες προσποιήσεις φέρνει την μπάλα στο δεξί. Το σουτ θα βλοκάρει σταθερά στο κέντρο της θείας του. Ο έξαρχος. Πρώτη καλή στιγμή για την Κηφισιά μετά τον γκολ της. Το γκολ ήταν στο 22ο λεπτό. Μισή ώρα αργότερα στο 22ο ήρθε και αυτή η φάση του Αντώνησε. Έξαρχος τώρα θα δοκιμάζει να βγει ακόμη μια φορά τον Ελαραμπή. Ποιο δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Είναι πολύ δυνατά ο Ζολιμπουά. Θα κερδίσει και το φάουλ από το Σεμπά. Επιμένα ρόλετα τώρα πολύτιμα. Και την Κηφισιά. Έδειξε ένα ανασάνι το τελευταίο λεπτό. Σιγά σιγά παίκτες ουσιαστέρουν τις θέσεις τους. Θα ετοιμάζει αλλαγή και ο Λέτο. Για να δούμε ποιος θα περάσει το παιχνίδι. Ο Αγνωστόπουλος πάει να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Πάει από την περιοχή του. Δεν παίζει με πάσα, δεν παίζει κοντά του. Ψάξει με βολέ το Θεοδωρίδη σε ένα χώρο που είναι το Σμάλης. Πολύ δυνατά ο Σμάλης θα πάρει τη μονομαχία στην αέρα. Πολύ καλό παιχνίδι από το Σμάλη, το στόπερ της Μαρκό. Τώρα με εντός χώρο του κέντρου. Πάει να περάσει ανάμεσα από το Κουνάκι. Ο Θεοδωρίδη θα κερδίσει το φάουλ. Παίξει πολύ γρήγορα Φατιών για τον Ελαραμπή. Γυρνάει πίσω τη φάση ο Φίτσας. Μάλιστα. Ενώ έβγαινε στην αντεπίθεση Μαρκό. Αρκετούς παίκτες, η μπάλα είχε πάει ήδη αριστερά στο Σεμπά. Ο Φίτσας γύρισε πίσω τη φάση για να κάνει παρατηρήσεις στον Έμπο. Θα αλλαγή για την Κηφισιά. Η θέση του Έμπο θα περάσει ο Ιδοϊρανλής, που θα κάνει το ντεμπούτο του με την Κηφισιά, μεταγραφή από τον Πανσεραϊκό. Ο Ιδοϊρανλής. Να σιγά σιγά εκτός από τον χώρο Έμπο. Για να περάσει τη θέση του Ιδοϊρανλής. Τον οποίο ήταν παίκτη με μεταγραφή από τον Πανσεραϊκό. Έχει ως ελεύθερο. Ένα φάουλ τώρα που έχει κερδίσει η Μαρκό λίγο κάτω από το χώρο της Μεγάλης Γραμμής θα αντεκτελέσει ο έξαρχος. Έχει πολύ ωραία αριστερά για το Σεμπά. Ο Σεμπά αριστερά θα κάνει τη σέντρα σε ένα χώρο του Νορουκουνάκη, μακρύ Νορουκουνάκη, δεύτερη μπάλα του Παπιών. Η τρίτη από τον Νεκούλ, ο οποίος θα κάνει το κοντρόλ, θα παίξει δεξιά του και τον Τζακνή. Θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον Σμάλη. Είναι ακόμη και πίσω στον έξαρχο. Ασταμάτητο τρέξιμο του Θεοδωρίδη που πιέζει συνεχώς. Αλλά λίγο το λάθος εδώ από τον έξαρχο. Δεν πιέζει το Θεοδωρίδη. Καταφέρει όμως να δώσει αριστερά στον Ντέτλερ. Πιο πίσω, η απομάκρυνση τώρα από τον Καστάνιο. Τώρα που είναι ο Καλοσκάμης. Ασφάλεια θα γυρίσει εκείνος πίσω την μπάλα. Ο Ζολιγουάκη εκείνος ακόμη και πίσω στον Αγωνιστόπουλο. Άλλη Ζολιμπουά, από την επιτήρηση του El Arabi. Ζολιμπουά τώρα θα παίξει. Προσπαθεί να παίξει κάθε, θα κάνει το λάθος γιατί θα κόψει σε μπα. El Arabi τώρα θα παίξει πολύ γρήγορα στον Κυριακίδη. Είναι σαν ανοίγει αριστερά για τον Μεντόζα, ο οποίος όμως είναι σε θέση offside. Δεν κατάφερε να βγάλει τελική η Μαρκό μετά από αυτό το κλέψιμο της Λαβ. Μετά από το λάθος του Ζολιμπουά, ο οποίος αντί να ψάξει μερικά τσαβάτια βάλια από το Θεοδωρίδη για να παίξει κάθετα, αφού που ήταν μόνο παίκτη του Μαρκό, έκανε το κλέψιμο. Ας εμπάσχει στο 10 άτομο να βγάλει πάση του Μαρκό από αυτό το λάθος του Γάλλου Στόπερ. Σιγά σιγά πάνε τελέσει το offside. Πάνω Γνωστόπουλος, βρισκόμαστε στο 86ο λεπτό. Για Μαρκό 2-1. Από το 22ο λεπτό και το τέρμα του Λίγρα. Κουρκουνάκης στο της γραμμής. Μοιράσει αριστερά για τον Αποστολάκη, είναι δυτική, είναι η μπάλα, ο Νικούλ πολύ ωραία θα βάλει το σώμα του και θα κερδίσει τη μονομαχία. Πόρο της γραμμής, μέσα της γραμμής, ο Αποστολάκης πολύ δυνατά θα πέσει πάλι, θα κάνει το τάκλιν και θα πάρει φάουλ. Ο Νικούλ. Κυρία αλλαγή για την Μαρκό, ο Οικονομίδης θα βρει στον αγωνιστικό χώρο. Θέση του Μεντόζα, αρκετά κουρασμένος ο Μεντόζα, ανατοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο και ο Αλεξόπουλος. Γίνει κάποιο λάθος στην αλλαγή. Έχει λάθος νούμερο 4 βοηθός. Τώρα θα δείξει το σωστό. Και δες το τσακνί. Θα μπει ο Αλεξόπουλος. Είναι έτοιμος ο Βατήριο να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο 27ο λεπτό. Η Λιθαριανή. Ψάχνει για τον κόλπο της εκπάρησης. Και η Μαρκό. Αφιέρων τώρα με βαθιά παλιά θα ψάξει να βρει τον Ντέτλερ αριστερά και θα πάρει την κεφαλιά. Κυριακίδης πάει να ξαναβρει τον Μπέτλερ, δεν θα τα καταφέρει, θα απομακρύνει η άμυνα της δεξιάς. Αλεξόπουλος ο οποίος έχει πάει να αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ενώ ο Οικονομίδης, έκανε Οικονομίδης σε θέση δεξιού μπακ, την καταθέση των τεχνή. Θα κερδίσει κερδίδι, άλλος χώρος της μεσαίας γραμμής, πάει σιγά σιγά να τεκτελέσει ο Καλοσκάμης, κερδίζει τη μέτρα, τετράλεπτα και φυσιά. Καλοσκάμης ψάχνει το διαθέσιμο συμπαίκτη. Έξι το Θεοδωρίδη. Φιλιακόπη μια φορά θα βάλει πλάτη τον Καθάνη. Αρκετά καλό μάτι. Θεοδωρίδη. Έχει πολλές μονομαχίες. Το εναλύσει τώρα για το Ρουκουνάκι και να σκοτήσει τον Μπέτκο. Το δικαίωμα είναι καλά. Θα το κάνει ο Μπέτκο να ελέγχει, να περάνει κάθετα στον πόμπο. Πολύ ωραία κίνηση στον πόμπο. Το είχε φέρει την μπάλα με τα κουνάκι μπροστά. Κατευθείαν ο Φατιόν του έκανε φάουλ πριν το λάδι να γίνει επικίνδυνο. Ισπανό μέσο επιθετικό. Ένα φάουλ ανάμεσα από την περιοχή της Μαρκό και το χώρο της μέσα γραμμής. Πόμπο είναι πάνω από την μπάλα. Πιθανότητα να τα παίξει με πάσα. Καθώς υπάρχουν μόνο δύο παίκτες που πλησιάζουν την περιοχή και αυτό κάνει. Τον Αποστολάκη. Το Λάκη στη δεξιά του για τον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά πάει να επιτύχει ακόμη μια κάρτα για τον Βεραλή. Εκείνος θα κάνει λάθος κοντρόλ. Κλέψει οι παίκτες της Μαρκό. Ωστόσο η μπάλα θα βγει πλάγιο out. Για μαρτυρίες τώρα τον Αλεξόπουλο. Καθώς θεωρεί ότι η μπάλα έχει βρει και στον Καλοσκάμι. Έρχεται από το κλέψιμό του. Ο διαιτητής δίνει την μπάλα όμως στην Κηφισιά. Καλοσκάμις για ακόμη μια φορά στην εκτέλεση του πλαγίου άλλου. Από τα δεξιά, το χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα δώσει στο Ρουκουνάκι. Να έχεις πάνω παίξει δίπλα από το Βεραλή. Θα κάνει λάθος. Πάτε λίγο μακριά από το Ρουκουνάκι. Ο Λαραμπή τώρα στο χώρο του κέντρου. Είναι πολύ δυνατά ο Βεραλή και θα κλέψει την μπάλα και θα παίξει άμεσα για τον Πόμπο. Είναι σε το Θεοδωρίδη. Ο Πόμπο κρατάει και θα μοιράζει δεξιά με Λίγδα. Ο Λίγδα για το Βεραλή. Βλέπουμε ο Ρουκουνάκης, ο Δεραλής παίζει για το Θεοδωρίδη, κακό κοντρόλ του Θεοδωρίδη. Ήταν και λίγο πιο δυνατή η πάσα του Δεραλή, ο οποίος έτσι την λέει στον Θεοδωρίδη ότι η πάσα του τον αντώνησε. Έχει ο Θεοδωρίδη θετικό, βολέ τώρα του έξαρχου. 21 το λεπτό, Μαρκό και Ξιά 1-2. Η Σαριανή, ο Ζολιμπουά θα απομακρύνει με το κεφάλι. Ο Νεκούλ θα βάλει 4 μπάλα, θα παίξει γρήγορα για τον Οικονομίδη. Είναι δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ, απομάκρυνε ο Ρουκουνάκης σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Σμάλης. Και θα κερδίσει πάλι το Θεοδωρίδη. Ακόμη μια φορά ο Θεοδωρίδης στον 90 λεπτό είναι να διεκδικήσει την μπάλα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τις καθυστερήσεις από τον 4ο βοηθό. Εξαρχώς φωνάζει όλη του την ομάδα να ανέβει μπροστά για να κελέσει εκείνος αυτό το Πάουλ. Έχει πάει πολύ κοντά στον El Arabi ο Φατιόν. Πάει και ο Σεμπά. Όλοι οι Μαρκό είναι ψηλά. Θα ξεχάσω θα έκλεισε ο Πάολο, σε μπάχα πάρει την κεφαλιά. Από τον Αποστολάκη, ο οποίος θα απομακρύνει. Ακόμη πιο μακριά ο Δεραλής. Θα την μπάλα φτάνει το Λίγα, δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Πάει ο Κυριακίδης όπως την μπάλα.
1: Στέφανε, έχει κάνουμε μια μικρή διακοπή ακόμα και θα έρθουμε σε σένα να δούμε πώς θα ολοκληρώσει το παιχνίδι, γιατί έχουμε μια ακόμα παρέμβαση από Κώστα Νικολακόπουλο, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έχει κάτι νεότερο να μας μεταφέρει από την υπόθεση του νους. Τον ακούμε τώρα. Καλησπέρα και πάλι.
4: Γεια σας. Έλα, καλησπέρα. Ναι, είπαμε, περιμένουμε τις επιβεβαιώσεις για την επικείμενη μεταγραφή του νους στον Ολυμπιακό. Ήδη από την Κρήτη μαθαίνουμε ότι έχει γίνει γνωστό ότι ο νους θα έρθει άμεσα στην Αθήνα να περάσει ιατρικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Όφη. Θα υπάρξουν και ανταλλάγματα στη μεταγραφή αυτή, έμψυχα εννοώ, και επίσης επέκταση του δανεισμού του Αθανασίου στον Όφη για άλλο ένα χρόνο, δηλαδή ως το καλοκαίρι του 2028.
2: Είναι στο πλαίσιο των ανταλλαγμάτων που είπες αυτό, Κώστα, ή...
4: Ναι, μπράβο. Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει ήδη στην επέκταση του δανεισμού. Θα μιλήσει μετά στη συνέχεια και ο Όφη με τον Αθανασίου για να συμφωνήσει και με τον Αθανασίου. Εντάξει.
2: Μες.
4: Η ουσία είναι ότι έρχεται στην Αθήνα ο νους για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει στον Ολυμπιακό.
2: Ωραία. Αυτό, Κώστα, μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να τα ξαναπούμε γενικά για, με το ρεπορτάζ.
1: Εντάξει, το βράδυ τώρα.
2: Τελευταία
1: είναι...
2: μέρα μεταγραφών.
1: Ναι, λίγη και η προθεσμία. Πάμε να κάνουμε.
2: Λίγη και το παιχνίδι στη Κεσαριανή. Ναι.
1: Τρία λεπτά μείναν ακόμα, Στέφανε.
0: 21ο λεπτό, δεν έχει δείξει καθυστερήσεις, αν έχω δει καλά ο τέταρτος.
1: Τέσσερα λεπτά.
0: Α, έδειξε, ωραία. Έχει γίνει ένας μικρός χαμός στην Κεσαριανή.
2: Τι λες τώρα, γιατί?
0: Έπεσε στην περιοχή ο Σεμπά, ζητώντας πέναλτι. Νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρη επαφή. Ήταν μπροστά στη φάση.
1: Έξαλλος Σούλης Παπαδόπουλος μέχρι στιγμή.
0: Ακριβώς, έχει μπει.
2: Μόνο και μόνο για αυτό, δηλαδή, οκ, okay, καταλαβαίνω, αλλά αξίζει που έγινε η φάση. Έχει δώσει content. Αξίζει.
0: Σαφώς, γιατί ο Σούλης Παπαδόπουλος όχι απλά πήγε στον αγωνιστικό χώρο, έχει φτάσει σχεδόν μέχρι το κέντρο.
2: Ποιο Σεμπά συνεχίζει και διαμαρτύρεται έντονα πάντως,
0: Ναι, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο πέναλτι.
1: Περιμένουμε να δούμε replay για να σου πούμε και εμείς τη γνώμη μας, που ξέρεις ότι είμαστε αδίκαστοι σε αυτό.
2: Ναι, πέρα από τα χωρατά, το VAR εδώ.
0: Σίγουρα θα βοηθούσε το VAR, νομίζω τον έχει βρει πάντως. Δεν έχω καταλάβει ποιο παίκτη τη διάθεση, επειδή ήταν μαθημένοι πολύ γύρω από Σεμπά, αλλά νομίζω ότι έχει φάει κλωτσιά ο Σεμπά την ώρα πάει να σουτάρει. Συνεχίζουν και διαμαρτύρονται οι άνθρωποι της Μαρκό, προσπαθεί λίγο να τους ηρεμήσει ο τέταρτος. Τώρα λίγο θα απομακρύνει, Αγόρακος Μάλης, Τατιών, παίζει γρήγορα για τον Οικονομίδη, μπροστά τον Αντώνη Οικονομίδη από δεξιά πλευρά, κακό κοντρόλ, πλάγι για την Κηφισιά. Δεν έχουν σταματήσει διαμαρτυρίες. Πάμε να φύγουμε, φωνάζει ο Σούλης Παπαδόπουλος. Και διάφορα γαλλικά και ωραία πράγματα προς τον ρέφερε την Κυρκίδα, δεν ξέρω αν περνάνε.
1: Δυστυχώς δεν περνάνε, ναι. Δυστυχώς.
2: Μπορείς να πας λίγο πιο κοντά, Στέφανε.
0: Δεν γίνεται, γιατί είμαι σε μπούθα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Αντώνησε στο χώρο του κέντρου, θα κερδίσει τη μονομαχία, δεύτερη κεφαλιά των Παπιών, τρίτη και πάλι τον Αντώνησε. Παπιών θα παίξει τώρα γρήγορα για τον Εκούλ. Πολύ δυνατά βγαίνει στη φάση ο Πέρτοχ, που μακρύνει με το κεφάλι, ο Οικονομίδης, τον Εκούλ, ένα πάτημα από τον Αποστολάκη, αυτό θα το δώσει ο Πίτας. Και όλοι Μαρκό τώρα στην περιοχή του Αναγνωστόπουλου. Λίγο έμεινε. Ανεβαίνει και ο έξαρχος, ανεβαίνει και ο τερματοφύλακας της Μαρκό για αυτή την τελευταία φάση. Βρισκόμαστε στο 94ο λεπτό, το τελευταίο των αντιστηρήσεων. Έχει πάει να εκτελέσει αυτό το φάουλ με Κουλ. Ο μοναδικός έξω από την περιοχή είναι ο Κυριακίδης. Φανάζει ο Φίτες στον Κουλ να πάει λίγο πιο πίσω την μπάλα. Και όντως το κάνει ο Κουλ. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής αμήνεται η Κηφισιά. Ωραία σφαίρα του Νεκός, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! Το 2-2! Θα το κάνει ο Κυριακίδης, αν βλέπω καλά. Ο χαμό πετάχτηκε, ο Έλληνας μέσος, ο οποίος ήρθε ως τρέιλερ από πίσω, το δεύτερο δοκάρι, και με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Αναγνωστόπουλο. Για αυτό το 2-2 της Μαρκό είναι ένας χαμός. Το της Κεσαριανής, έχει μπει όλος ο πάγκος της Μαρκό μέσα και πανηγυρίζει. Νομίζω ότι αυτές οι αγκές περνάνε στα αυτιά σας. Καταπληκτική εκτέλεση του στο δεύτερο δοκάρι.
1: Θα έλεγα ότι μπήκε και ο Σούλης Παπαδόπουλος, αλλά αυτός είχε μπει πριν τον γκολ.
0: Είναι ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος ο σκόρερ, ο οποίος πρόλαβε τον Κυριακίδη σε αυτή τη φάση και πήρε την κεφαλιά, καρφωτή κεφαλιά, στο αριστερό παραθυράκι του Αναγνωστόπουλου. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο κίπερ της Κυριακίδης και 2-2. Θα γλιτώσει την ήττα η Μαρκό, η οποία δικαίως παίρνει αυτή την ισοπαλία, θα μπορούσε να πάρει και την νίκη ακόμα. Έχει παρουσιάσει ένα πολύ καλό πρόσωπο συνολικά στον αγώνα, αλλά ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο από τη στιγμή που έμεινε πίσω στο σκορ από την Κηφισιά. Έχει αναλάβει τα ενία, είναι μόνιμα στο μισό της Κηφισιάς στη Μαρκό. Νομίζω δεν δικαιώνεται. Το γκολ μπορεί να μην το έβαλε ο Ελαραμπή, ο οποίος πήγε να εξελιχθεί σε μοιραίο για τη Μαρκό. Ωστόσο έρχεται εδώ ο Αλεξόπουλος, ο οποίος πέρασε το παιχνίδι το 27ο λεπτό και ένα καρφωτή κεφαλιά. Να νικήσει τον Αλεξόπουλο για το 2-2. Ραπόμπο. Και έχουμε τέλος το παιχνίδι. Μαρκό και Φυσιά 2-2. Εντυπωσιακό παιχνίδι. Πως εμπάνιξε το σχολείο τη Μαρκό στο 15ο λεπτό. Έκανε προσωρινά την ανατροπή και Φυσιά με το Θοδωρίδη και το Λίδα. Και ανάρτησε τον 24ο λεπτό ο Αλεξόπουλος για να ισοφαρίσει για τη Μαρκό. Για αυτό το τελικό 2-2.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέφανο Χωριανόπουλο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το παιχνίδι, αλλά ξέρετε, το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super Social, Live Chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον Κόμβο Κοσκινού.
6: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
7: Νιώσε τον Παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας
10: και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Τι αδίκη, ένα από τα δύο μιλάει, ναι.
2: Πάμε στην ΑΕΚ.
13: Το κάρμα ίσως για Σούλη δεν είναι.
1: Έχεις δίκη.
13: Το θεία δίκη.
1: Θα έπαιζα και εγώ τα λεφτά μου σε θεία δίκη, ναι.
13: Πάντως να ξέρετε ότι στηρίζω Σούλη.
1: Σε προοδευτική δεν είναι. Έχουμε δεσμούς με την προοδευτική.
13: Είναι προπονητάρα και όταν η προοδευτική φτάσει από Β' προς Α' εθνική, πιστεύω θα την ανεβάσει ξανά ο Σούλης.
1: Έτσι.
2: Ωραίος.
13: Πάμε για αυτή την προφητεία. Ναι. Πάμε στην ΑΕΚ. Εντάξει, ήταν διαδικαστικό. Στο Ρελαντί πέρασε από τη Χρυσούπολη. Το πιο ευχάριστο ήταν ότι γέμισε το γήπεδο Αεξίδες εκεί της Βορείου Ελλάδος, γιατί φέτος είχαμε και την απώλεια του Πανσεραϊκού, οπότε δεν ξέρεις, ένα παιχνίδι λιγότερο για τους Αεξίδες Μακεδονίας και γενικά της Θράκης, της Βορείου Ελλάδας όλης. Οπότε είχαν την ευκαιρία σήμερα και τη χαρά να δουν την ομάδα. Τώρα σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, εντάξει, ήταν... Αν είναι να πω ένα θετικό, θα πω ότι σε σχέση με τα δύο μάτς πέρυσι με ομάδες Β' Εθνικής, το Εγάλαιο και το Ηλιούπολη, σήμερα η ΑΕΚ ήταν πιο σοβαρή, δηλαδή δεν δέχτηκε φάση, ενώ πέρυσι στο Εγάλαιο, ας πούμε, δοκάρι, στο Ευκαιρίες, το ίδιο και η Ηλιούπολη, την Ηλιούπολη και στις καστερήσεις, ήταν σήμερα πιο σοβαρή, θα μπορούσε και θα έπρεπε να πετύχει και περισσότερα γκολ, γιατί η διαφορά τερμάτων είναι το πρώτο κριτήριο στις ισοβαθμίες και πιθανόν να υπάρξουν ισοβαθμίες στο τέλος, όπως συνέβη και πέρυσι.
1: Έχει και δύσκολο μάτς με τον ΠΑΟΚ φέτος, έτσι.
13: Ναι, έχει. Εντάξει, φέτος είναι πιο δύσκολο, γιατί υπάρχουν και ομάδες από την πρώτη τετράδα που παίζουν μεταξύ τους, οπότε ναι, είναι διαφορετικά. Τώρα από ατομική απόδοση, εντάξει, δεν μπορείς να πεις πάρα πολλά πράγματα, γιατί και το γήπεδο ήταν κακό και ο αντίπαλος χαμηλού, έτσι, βεληνεκούς, αλλά σίγουρα ο Αριάγκα νομίζω κέρδισε πόντους σήμερα με την παρουσία του γενικά, έβγαλε και την assist στο πρώτο γκολ, που είναι σημαντικό, δηλαδή, για τα κεντρικά χαρτιά της ΑΕΚ να μπορούν να βοηθήσουν και στη δημιουργία του παιχνιδιού.
1: Αλλιώς δεν παίζουνε, έτσι δεν είναι.
13: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, λέω και πάλι, είναι έτσι ο αγωνιστικός χώρος και το γήπεδο που δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, ο Γκιογκίες στο μπροστά κομμάτι δεν έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει και πάρα πολύ σαν δεξιμπακ. Να το πούμε και αυτό. Ο Καλουσκάμες για άλλο ένα παιχνίδι δεν ήταν καλός, δηλαδή ο μικρός ο Αργυρίου που μπήκε 17χρονος στο τέλος έκανε πιο αισθητή την παρουσία του.
1: Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό που λες, ναι.
13: Έδωξε πολύ, πολύ λίγο. Θυμίζω ότι όπως και όλες οι ομάδες έχουν αυτή την υποχρέωση με τους δύο νεαρούς μέχρι το τέλος. Οπότε είναι οι παίχτες που μπορούν να κάνουν και τη διαφορά σε αυτό το κομμάτι. Και εντάξει, τώρα βλέπουμε στην ΑΕΚ, ας πούμε, υπάρχει θέμα. Τέλος πάντων. Εντάξει, ο Αλεξίου είχε μια σταθερή παρουσία, αλλά ιδίως οι αμυντικοί δεν μπορούν να κρυθούν στο αμυντικό κομμάτι σήμερα. Το καλό ήταν ότι έπαιξε, το κακό ήταν ότι χτύπησε. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Εντάξει, και ένα τελευταίο καλό, εκτός από αυτό που είπα, για μένα το κυριότερο είναι αυτό, η παρουσία του κόσμου και στο τέλος πήγε η ομάδα εκεί, ήταν... Είναι σημαντικό για την ΑΕΚ έτσι να είναι κοντά στον κόσμο της. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι πλέον το τελευταίο παιχνίδι είναι νικηφόρο, έστω και αυτό. Οπότε λίγο το μάτι της Κυριακής με την Κηφισιά μένει λίγο πιο πίσω, τώρα έχει το Σάββατο Άρης. Να δούμε αν από το σημερινό παιχνίδι, και το λέω αυτό κυρίως για τον Αριάγκα, αν από το σημερινό παιχνίδι υπάρξει κάτι που ίσως δεν ήταν στο πλάνο μέχρι να αρχίσει για το μάτι του Σαββάτου. Είδαμε και τον Αριάγκα με τον Μάγκερ κεντρικό δίδυμο για ένα 20 λεπτό περίπου. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, δηλαδή μπορεί με ένα παίχτη καλύτερα ανασταλτικά έτσι και με πιο βοδέλη ένταση να αρχίσουμε να βλέπουμε και τον Μάγκερ εκεί, που είναι μια θέση που και αυτή μπορεί να την υπηρετήσει πολύ καλά σαν πλήμα. Αυτά παιδες.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λικογιάννη, για Λικογιάννη δεν είπες.
13: Ναι, δεν είπα για Λικογιάννη. Εντάξει, είναι θετικό ότι έκανε τον ντεμπούτο του, έδειξε ότι είναι ok. Δηλαδή μπορεί να υπολογίζεται από εδώ και πέρα. Έδειξε αυτό που ξέρουμε. Μωρέ, τα χτυπήματα πολύ καλά, με την μπάλα, με το αριστερό. Έμπειρος παίχτης.
1: Εντάξει, το λέγαμε και πριν, το λέγαμε και με το μιάο πριν, το να βλέπεις αριστερό μπακστάκι να κάνει καλές έντρες δεν είναι κάτι που περνάει απαρατήρητο, γι' αυτό το λέω.
13: Όχι, ναι, σίγουρα δεν είναι. Σίγουρα. Απ' την άλλη πρέπει να το δούμε και σε πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια και πιστεύω θα τον δούμε. Δηλαδή πιστεύω θα δούμε αρκετά τον Λυκογιάννη φέτος.
1: Μάλιστα. Εντάξει κύριε Κέτς, ευχαριστούμε πολύ.
13: Τελείωσε ο Σούλης.
1: Τελείωσε ο Σούλης, ναι.
2: Δεν είναι για πρόταση ο Σούλης.
1: Θα το δεις on demand, Ευχαριστούμε πολύ.
13: Λοιπόν, άντε να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο του Κωνστακή Τζόγλου για την νίκη της ΑΕΚ λίγο νωρίτερα. 2-0, θυμίζω, στην έδρα του ΝΕΣ του Χρυσούπολης. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Δεν ξέρω, θα είναι από τα τελευταία τέλος πάντων για σήμερα και επιστρέφουμε.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: το θυμήθηκες αυτό, ρε Γιάννη? Φαντάρος ήμουνα.
1: Ας το λίγο.
0: Πραγματικά. Αυτό PPK Resurrection και τα λοιπά, Resurrection που λέγαμε τότε.
1: Resurrection.
0: Όταν... Resurrection το λένε, ρε.
1: Στα 33-10 τα γράφαμε αυτά. Προσπαθούσαμε να φτιάξουμε ήχο κλήσης που να θυμίζει αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Και με αυτή τη μουσική απόκρουση και υπόκρουση, όπως τα λέμε εμείς, καλησπερίζουμε τον Χρήστο Εφημείο, ο οποίος θα μας δώσει τις ενδεκάδες τόσο της ΑΕΛ Νόβιμπετ τόσο και του Ολυμπιακού για το παιχνίδι που ξεκινάει σε κάτι παραπάνω από 20 λεπτά. Γεια σου, Χρήστο.
1: Καλώς τον.
2: Καλησπέρα σας από τη Δέλτα, από το Ελευθερή, να δούμε σε πολύ λίγο, σε κάτι περισσότερο από 20 λεπτά, 21 για την ακρίβεια, θα ξεκινήσει η αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική τη ΠΕΙΣ του Σούπερμπετ, ανάμεσα στην Ελληνόπεμπετ και τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχει πάνω από 7.500 κόσμο, έχει αρκετό κόσμο έξω. Αν πιστεύω το νούμερο μπορεί και να φτιάξει διψήφιο. Και μια ιδιαίτερα ζεστή μέρα στη Λάρισα, έπιασε 38, αυτή την ώρα που μιλάμε είναι στους 30. Καταλαβαίνετε, κάτι λιγότερο από 8 η ώρα το βράδυ και 30 βαθμούς θα δυσκολέψει αρκετά το έργο των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων. Πάμε γρήγορα να δούμε πώς ξεκινούν οι δύο ομάδες. Η ομάδα του Ολυμπιακού, ο θέσης του είπε τη Λίμπαρ, ξεκινά με τον Πόποβιτς κάτω από τον Πόβος, αριστερά μπορούν να είναι στη δεξιά ο Κουτσογούλας, Κάρμο και Ισμαήλωβιτς οι δύο στόπερ, Φίλιξ και Πρόιλερ, ειδικά χαφ, πρώτη φορά βασικός ο Πρόιλερ, Φορτούνης αριστερά, Ζένσον Μάρτινς δεξιά, πιθανό τελευταίο μάτι του Πορτογάλου με τον Ολυμπιακό και πίσω από τον Γκονζάλη που είναι ο κουταριστός, ο Γουστάβο Σαρ. Από την άλλη, ο Σογράδης Θεοδόπουλος ξεκινάμε με λύση κατά τον κολπό, στα αριστερά τον Μπούση δεξιά του Στάκη, Τελεπίδη στην Ισβάνη στη δύο κεντρική αμυντική, την Κάρα του Παγιοργίου τα δύο αμυντικά χάφ, αριστερά ο Αλμπάνης, δεξιά ο Νικοκυράκης και οι δύο πιτσιρικά του Τσαέλ, οι δύο μικροί, ο Νίτσος με τον Σντούπι, ο Νίτσος Φορ, ο Σντούπις από πίσω, αλλά θέλω λίγο να το δω γιατί αυτό που κάνει σήμερα ο Φιλόμπης δεν ξανακάνει κανένα τα επίσημα παιχνίδια, τα δύο που έχει δώσει για το κύπελλο, βάζοντας και τον Αλμπάνη. Να δούμε αν ο Αλμπάνης θα είναι στα άκρα ή θα πάει πίσω από τον επιθετικό. Διευθύντης αναμέτρησης κύριος Κατσικογιάννης, βοηθή Νταβέλας Μαύρο Κορδόπουλος, τέταρτος ο Κασκόπουλος και στο βάρη κύριε Παπαδόπουλος και Γιουματζίδη. Αυτά τα πρώτα στοιχεία, έρχεται αρκετό κόσμο, όσο περνάμε και πλησιάζουμε προς την έναρξη, θα έχει περισσότερο και θα δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, έτσι το πιστεύω.
0: Μακάρι, Χρήστο,
2: με τον Ολυμπιακό που έχει κάνει και τις γραμμές συνεχίζει να κάνει. Η ΑΕΛ έχει παίξει δύο παιχνίδια επίσημα και τα δύο έλεμματ κυπέλου που την έφεραν στη Λιγκ ΠΕΙΣ. Κέρδισε εδώ, σε αυτό το γήπεδο, ως φιλοξενούμενη ομάδα του Τρικάλου με 4-0 και στον προηγούμενο προκριματικό έχει κερδίσει το Λιπάς στην Καλυθέα με 1-3.
0: Ωραία, Χρήστο, σε ευχαριστούμε για την ώρα. Θα επανέλθουμε, αλλά πρώτα. Τι χρειάζεται?
1: Γυαλιμά.
0: Έτσι.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Η είδηση στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νήσων με ένα γιγαντιαίο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και στοχεύει στον ενεργειακό μετασχηματισμό των νησιών μας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων, συγκεκριμένα 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ, θα κατευθυνθεί στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Κυκλάδων, των 12 νήσων και του Βορειοανατολικού Αιγαίου με το υπηρωτικό δίκτυο. Παράλληλα, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα διατεθεί για έργα καθαρής ενέργειας με αποθήκευση, δίνοντας έμφαση σε φωτοβολταϊκά αυτοκατανάλωσης για κατοικίες, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και αγροτικές εκτάσεις. Τέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 200 εκατομμύρια ευρώ για φράγματα και ταμιευτήρες νερού, καθώς και 56 εκατομμύρια για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Λύση στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα των γιατρών στην ΚΟ δίνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου παραχωρείται μία ολόκληρη πολυκατοικία 9 διαμερισμάτων στην πόλη της ΚΟ για τη δωρεάν στέγαση των γιατρών του τοπικού νοσοκομείου. Παράλληλα, ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες για την άμεση καταβολή των μηνιαίων επιδομάτων στους υγειονομικούς των νησιών μετά από εναρμόνιση των αποφάσεων με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Τα επιδόματα ανέρχονται σε 450 ευρώ για τους γιατρούς και 300 ευρώ για νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ήδη το οικονομικό βοήθημα λαμβάνουν 89 γιατροί, ενώ ξεκινάει η καταβολή τους σε επιπλέον 200 νοσηλευτές και πληρώματα ασθενοφόρων. Νέος πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εξελέγει ο καθηγητής Μιχαήλ Σκουμνιός. Σύμφωνα με τη διαπιστωτική πράξη του Πρίτανη, η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς μετά την προκήρυξη της 14ης Ιουλίου. Η θητεία του νέου Προέδρου είναι διετής, ξεκίνησε ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου του 2028. Με απόλυτη επιτυχία και σε κλίμα γενικής ικανοποίησης πραγματοποιήθηκε σήμερα η τακτική γενική συνέλευση της αναπτυξιακής 12ανήσου. Οι εκπρόσωποι των μετόχων της ΑΝΔΟ εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίησή τους για την υποδειγματική λειτουργία της εταιρείας, η οποία συμπληρώνει φέτος 33 χρόνια επιτυχημένης προσφοράς στην περιοχή. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στους επόμενους μήνες, καθώς ξεκινά η αξιολόγηση 31 προτάσεων για δημόσια έργα συνολικού ύψους 4,9 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου προγράμματος LEADER. Παράλληλα, αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι νέες προκηρύξεις για ιδιωτικά και δημόσια έργα που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία. Στη σύλληψη δύο ημεδαπών ηλικίας 31 και 35 ετών προχώρησαν χθες το απόγευμα στη Ρόδο αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Ιαλισσού. Έπειτα από σχετική καταγγελία, διαπιστώθηκε ότι οι δύο συλληφθέντες διαβιούσαν μαζί με τα δύο ανήλικα τέκνα τους σε κατοικία η οποία παρουσίαζε κατάσταση πλήρους υγειονομικής εγκατάλειψης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επικρατούσες συνθήκες κρίθηκαν επιβλαβείς για την υγεία των ανηλίκων. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή για τις προβλεπόμενες ενέργειες προστασίας των παιδιών. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Ρόδο, καθώς ένας 69χρονος Ολλανδός τουρίστας έχασε τη ζωή του στη θάλασσα. Ο άτυχος άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία της Ιαλισσού και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, το οποίο έχει ήδη παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική με ένταση έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Ο ακροατής, ο φίλος ο Άγγελος από το Μιλάνο, αφού πρώτα έγραψε, κάτσε λίγο να βρω το όνομα, αρεσί. Παιδιά, αφήστε τα παραμύθια που λέτε για Ουναΐ και τα ποσά που λέτε. Ο τύπος θα έρθει με 8 εκατομμύρια ευρώ, ναι. Άρα τα φουσκώνετε,
4: ναι.
3: Στέλνει μετά από 30 λεπτά δεύτερο μήνυμα, το οποίο το υπογράφει ως Άγγελος από Μιλάνο. Τε κάνει IP. Παιδιά, αφήστε πάλι τα παραμύθια που λέτε για Ουναΐ. Η συμφωνία προβλέπει δανεισμό για ένα χρόνο και οψιόν αγοράς του χρόνου στα 25 εκατομμύρια. Αφού πρώτα λοιπόν έριξε κράξιμο ότι φουσκώνουμε τα ποσά που, ναι, δεν το κάνουμε εμείς. Αυτοί του εξωτερικού τα γράφουνε, μετά σου λέει όχι, πάω και εγώ στα 25.
4: Ναι, εντάξει, τώρα δεν περίμενα κάτι καλύτερο από άνθρωπος που ακούνε αυτήν εδώ την εκπομπή, είτε είναι εδώ, είτε είναι στο εξωτερικό. Πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει να πω στα social media, μου κάνει εντύπωση παρόλο που δεν μιλήσαμε νωρίτερα, ναι, για να πούμε αστειότητες.
3: Οι άνθρωποι χρειάζονται μια επαφή, μια επικοινωνία,
4: ναι,
3: ακόμα και την ώρα που παίζονται άλλα πράγματα. Στο μεταξύ, επειδή η τηλεόραση που έπαιζε στην ΑΕΚ ήταν πίσω μου και όπως είδες δεν σήκωσα βλέφαρο, ναι, μου. Ήταν τόσο μέτριος ο Καλοσκάμης.
4: Περίμενε, κράτα τον Καλοσκάμη, γιατί δεν λέγαμε τίποτα άλλο. Έχουμε νεότερα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και Διονύση Δεσίλα στη γραμμή. Καλώς τον.
3: Έλα, Διονύση. Σε περιμένει πώς και πώς ο κόσμος.
5: Τι κάνετε?
4: Καλά, εσύ. Βλέπω την Κωνσταντίνα να πανηγυρίζει απ' έξω, οπότε φαντάζομαι ότι κάτι ευχάριστο έχεις να πεις.
5: Ναι, Ουναΐ έρχεται απόψε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Υπάρχει δήλωσή του πριν από λίγο στον Καζέτα, στον Νίκο Αθανασίου. Έρχομαι απόψε το βράδυ στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό. Το επιβεβαιώνει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για να γίνει πολύ πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Αυτά, και όταν θα έχουμε τις λεπτομέρειες για τα υπόλοιπα, yes, θα ξαναβγούμε.
4: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν καταλληλότερα χείλη για να το επιβεβαιώσω. Αυτό το λέει ο ίδιος, δηλαδή, ναι, δεν είναι δύσκολο να γαλάσει κάτι. Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Διονύση.
5: Έγινε, γεια σας.
3: Και τώρα κάποιος θα ρωτήσει τι ώρα φτάνει, θα προλάβουμε να τον δηλώσουμε στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
4: Ναι.
3: Μέχρι 23:59.
4: Οι παλιές εποχές που κρατάγανε θηρίδα.
3: Ναι, καλά, εντάξει, ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό. Ναι, δηλαδή, στην πραγματικότητα ήταν απλά ένας τρόπος για να μπορέσεις να κλέψεις εντός εισαγωγικών.
4: Δεν υπήρχαν τα ίντερνετ τότε. Έτσι, κρατάμε την ουσία ότι ο Ουναΐ δήλωσε πως έρχεται απόψη για τον Παναθηναϊκό και φαντάζομαι ότι αν τελικά αυτό οριστικοποιηθεί, μπορεί να έχουμε και υποδοχή τώρα. Δεν ξέρω, έτσι δεν είναι?
3: Στο αεροδρόμιο.
4: Είναι αίρεση. Ναι. Ξέρω αν οριστικοποιηθεί ότι έρχεται απόψε και θα πάει κόσμος. Εδώ γίνεται χαμός μόνο στα μηνύματα που βλέπουμε εδώ.

0: Πολλοί κόσμος λοιπόν πιθανότητα θα πάει απόψε στο αεροδρόμιο. Επειδή είναι πολύ αργά, δύσκολα θα πάει πολλοί κόσμος στο σούπερ μάρκετ, αλλά και σε αυτό.
1: Κοίτα, αν πρέπει να διαλέξεις τώρα αεροδρόμιο ή σούπερ μάρκετ, πηγαίνεις αεροδρόμιο και βρίσκεις τη λύση αλλιώς.
0: Και σε αυτό λοιπόν υπάρχει λύση, διότι μπαίνεις πολύ εύκολα στο eFood, βρίσκεις τον ΑΒ Βασιλόπουλο, παίρνεις όλη τη λίστα σου ή ό,τι δεν είναι στη λίστα, δεν κολλάμε τώρα εκεί. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις τα ψώνια υπάρχουν και πράγματα που δεν τα έχεις υπολογίσει από πριν. Τα παίρνεις όλα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα. Και απλώς θα περιμένεις τα ψώνια σου να έρθουν στο σπίτι και όλα αυτά πολύ εύκολα με το eFood.

0: Για να είμαστε ξεκάθαροι και ειλικρινείς.
1: Ναι.
0: Αν είναι να παίζει τέτοια μουσική, προτιμώ.
1: Βάλε κάτι από Μαρόκο, ρε εσύ. Έτσι, την Ισένε και.
0: Κάτι από Μαρόκο, γιατί.
1: Ναι, για τον Ουναΐ, ρε εσύ.
0: Α, για τον Ουναΐ.
1: Η εκπομπή που. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Νομίζω ότι είναι τυχαίο. Όλες οι μεγάλες ειδήσεις, σε αυτήν εκπομπή.
0: Ναι,
1: έτσι, βρες κάτι από Μαρόκο, έτσι, να το κλείσουμε έμφυμα.
0: Θα έπρεπε να δείτε τη φάτσα του Γιάννη, στο βρες κάτι από Μαρόκο.
1: Σε χάλασε.
0: Μαροκίνο, έρμα, βούμο.

0: Λέω φίλος εδώ, κύριε Νικόλα, πώς και δεν πήγε σας προβάλλητα στο φεστιβάλ ηλεκτρονικών κλαπατσίμπανων. Το μόνο που κρατάω από το μήνυμα, στο, ένα ερώτημα δηλαδή θα θέσω, το οποίο μόνο εσύ μπορείς να απαντήσεις, διότι ναι, γνωρίζεις πολύ καλά τα νέα ελληνικά.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι των κλαπατσίμπανων ή των κλαπατσιμπάνων? Δηλαδή ο τόνος ανεβαίνει, κατεβαίνει, τι κάνει?
1: Νομίζω ότι αν το πάμε με την κανονική, ας πούμε, βερσιόν των πατεράδων μας,
0: ναι,
1: είναι των κλαπατσίμπανων. Αλλά αποφεύγουμε τις γενικές αυτές τις,
0: ναι,
1: περιπτώσεις.
0: Των πατεράδων μας, δηλαδή, είναι η γραμματική Τριανταφυλλίδη, όχι Μπαμπινιώτη.
1: Ναι, είναι η γραμματική αυτή που έχει ο Πετρίδης που γράφει το
0: πι
1: με ωμέγα και κατσούνα.

0: Ένας άλλος λέει: ρε χτύπη, δεν σου απάντησε, λέει, για τον καλοσκάμι. Βγήκε ο Νιόνιος και χάθηκε το θέμα.
1: Ναι, ναι, το χάσαμε.
0: Λέει, κάθεστε, ναι. Εδώ μπορούμε. Ναι, πώς το λένε, ασχολείστε με τον Ουναή, ενώ σου λέει: έχουμε.
1: Οπότε, μίλα.
0: Όχι. Δεν θέλω να μιλήσω.
1: Δεν θέλω
0: να μιλήσω.
1: Αν στο λέει και η γυναίκα σου, δεν θα τολμούσε να απαντήσει έτσι.
0: Δεν θέλω να γίνω κακός, γι' αυτό δεν θα απαντήσω. Ναι,
1: ωραία, να σου πω. Γνώμη για τον άλλο τον καλοσκάμι.
0: Τον Νεκτάριο.
1: Μπράβο.
0: Να δούμε, θα παίξει το παιδί. Α, έπαιξε ρε, ήταν στη...
1: Έπαιξε, δε...
0: Τι να, να πω, πώς το λένε, να σχηματίσω γνώμη από ραδιοφωνική μετάδοση.
1: Έλατε.
0: Μόνο ο Λίγδας κατάλαβα ήταν πολύ καλό σήμερα, ναι, από τη ραδιοφωνική μετάδοση.

0: Οπότε χωρίς ντροπή και χωρίς καμία τσίπα θα πάμε και σήμερα από το ταμείο να πάρουμε το μεροκάματο χωρίς να το έχουμε δουλέψει.
1: Σου έχω νέα.
0: Τι?
1: Άργησα να μπω γιατί πήγα και τα πήρα μπροστά τα λεφτά.
0: Ωραία.
1: Να ξέρεις και τώρα πάμε να τα μοιραστούμε.
0: Ωραία. Σας αφήνουμε λοιπόν. Ναι. Έρχεται Τάσος Νικολόπουλος με τον οποίο θα πάτε παρέα για τις επόμενες ώρες. Σε 5 λεπτά ούτως ή άλλως ξεκινάει και το παιχνίδι της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος. Εμείς θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας αύριο, πιστεύω χωρίς διακοπές. Λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
3: Μόνο εδώ.
2: Μόνο τώρα.
3: Μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια.

0: να φορέσει φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Στέφανος Κοτσόλης είναι αυτός ο οποίος χειρίστηκε όλη την υπόθεση και κατάφερε να ολοκληρώσει αυτή την μεταγραφή. Είχε επιθυμία ο παίκτης, βοήθησε δηλαδή και αυτό στο να έρθει η συμφωνία, να υπάρξει συμφωνία. Κάλυψε ο Παναθηναϊκός όλες τις οικονομικές απαιτήσεις, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο ο ποδοσφαιριστής. Ήταν φυσικά και θετική η άποψη του Τζέικοπ Νίστρουπ για τον ποδοσφαιριστή. Το γρηγορότερο δυνατό, όπως λέει ο Παναθηναϊκός, ο παίκτης αναμένεται στην Αθήνα και κάνει αγώνα δρόμου η ομάδα για να, για να προλάβει την προθεσμία μια Ελλάδος και να το δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά και θα τα πούμε για αλληλικά.
1: Ωραία. Διορίσιμο να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Γιώργος Γιάννης στην ρύθμιση του ήχου. Μουσικές επιλογές δεν έχουμε. Κωνσταντίνα Πανούτση στην οργάνωση της παραγωγής. Γεια σας, κυρία μου.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, πάμε αμέσως στην Λάρισα. Χρήστος Ευθυμίου για την περιγραφή του αγώνα ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός. Χρήστο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξεκίνησε πριν από μισό λεπτό το παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική. Του περπέτα ανάμεσα στην ΑΕΛ και στον Ολυμπιακό. Περισσότεροι από 10.000 φίλοι της ΑΕΛ είναι στο κήπεδο σήμερα. Είναι γνωστό ότι έχει κόσμο. Τις λείπουν από τα παιχνίδια. Τα είδαμε πέρυσι που ήταν γεμάτο το αρίνα. Η ΑΕΛ υποβιβάστηκε και είναι ευκαιρία έρθει κόσμος και να δει ένα από τα μεγάλα παιχνίδια. Δυστυχώς φέτος η ΑΕΛ δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα. Έχει από το μάτι σήμερα και ένα με τον Νόφι την τρίτη αγωνιστική της League Face. Πάμε γρήγορα να δούμε τις θέσεις που τις οποίες ξεκίνησαν οι δύο ομάδες. Ο Χωσέ Λουίς Πιτελίπρα ξεκίνησε με τον Πόκο και της Κάνατα Γκολφός. Ο Μπρούνο αριστερά, ο Κουτσογούλα δεξιά, Κάρμο και Σβάιλοβιτ στη δύο κεντρική αθλητική. Φίλης και Φρόιλερ αντιδυαμητικά χαφ. Ο Φορτούνης στη μία πλευρά της αριστερά δεξιά, ο Τέλσον Μάρτιν. Κουταριστός ο Γκονζάλης και από πίσω είναι ο Γκουστάβο Σά. Τώρα η βαθιά παλιά που γίνεται για το πιστρικά τον Ζούπι, βγήκε πιο γρήγορα και ο Κάρμο και το πήρε την μπάλα. Ο Ζούπις είναι 17 χρονών. Και ο Σεκλάνης ο Γρηγόπουλος το κίνησε με το Μελίς, θα κάνει τον κορφό στα αριστερά στην άμυνα τον Μπούτσι. Δεξιά το Σάκη, Τσελεπίδης και Ρισβάνη οι δύο στόπερ. Την Κάρα στο Παγιοργίου τα δύο ποιητικά καφ. Αριστερά στην επίδεση είναι ο Αλμπάνης, δεξιά ο Νικοκυράκης, κουνταριστός ο Νίτσος 19 χρονών και από πίσω του πιστηρικά στο 17 χρονών ο Ντούπης, ο οποίος δείχνει πολύ καλά στοιχεία και τον εμπιστεύεται όχι μόνο στα αυτά τα παιχνίδια του κυπέλου, γενικά και στην περίοδο προετοιμασία όλα τα φιλικά είναι ένα τα ταλέντα της Λάρισας και θέλει να τα εκμεταλλευτεί η Άι. Διευθύνσης ο κύριος Κατσικογιάννης, βοηθή Ταβέλας και Μαυροκορδόπουλος, τέταρτος ο Δρασιόπουλος, Παπαδόπουλος και Γιωμαντζίνης στο Βάρ. Ο Αλμπάνης από τα αριστερά στην κλίνη προς τον άξιο κεφάλι. Εκεί ήταν είναι τον Τρίνο Ιωάννη και το κεφάλι θα γυρίσει πίσω το τερματοφύλακα. Οι δύο μικροί του Ολυμπιακού είναι ο Φίλης και είναι και ο Κουτσογούλας. Ο Γούλος Τανάς Κουτσογούλας θα πούμε ήταν μέλος της ομάδας που πήρε το 2024. Ενώ ο Τέλσον Μάρτ πιθανόταν το τελευταίο του παιχνίδι του Ολυμπιακού. Μετά από αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες θα γίνεται με τα γραφικά στο Ολυμπιακό. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει ένα τέλος του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός θέλει να βγει μπροστά με τον Κουτσογούλα να κερδίσει το πλάγιο από τα αριστερά με την παρέμβαση του αρχηγού της ΑΕΛ του Κώστα Παπαγεωργίου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει φέρει την ΑΕΛ στη League Face. Θυμίζω ότι έχει παίξει δύο παιχνιδιά. Ήταν η Άττικη Σπύρος και παίξει στο πρώτο προκριματικό με την ομάδα των Τρικάλων. Πέρυσι κερδίσει το κύκλο Ρασκαπλιών, ομάδα Γάμα Εθνικής. Το μάτς έγινε εδώ στο Άρη, ας πούμε, ξέρουμε ότι κέρδισε με το άνετο 4-0 με δύο γκολ του Παπαγεωργίου. Και στην επόμενη φάση η ΑΕΛ έπαιξε το Ελφάσιο με την Άθενς Καλυπέα, κέρδισε με 1-3 και εδώ και αυτό το μάτς ο οδηγός ήταν ο Κώστας Παπαγεωργίου και πέτυχε άλλα δύο γκολ. Τώρα ο Πιτρικάς ο Ζδούπης θα πάρει την μπάλα. Γυρίζει πίσω για τον Παπαγεωργίου αφού θέλει να βγάλει την παλιά για τον Νικοκυράκη. Την μπάλα καταλήξει out. Για την ΑΕΛ να πούμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές, όχι μόνο σε ομάδα αλλά και διοικητικά. Έχουμε άλλη διοίκηση. Έφυγε η οικογένεια τα μέλη από τη διοίκηση. Ήρθε η διοίκηση του κ. Ζηλιανού μαζί με τους δικούς του ανθρώπους. Είναι μια νέα αρχή για την ΑΕΛ που τη βρίσκει στην Super League 2. Βασικός στόχος φέτος είναι η οικονομική εξυγίανση

0: υπήρχαν θέματα πολεμικής κρίσης στην ΕΛ και πάνω απ' όλα είναι ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League 2, το οποίο ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Καλή θα υποδεχτεί εδώ την ομάδα της Καρδίτας. Ο Ζέτσο Μάρτιν θα κάνει τη σέντρα, θα πάρει την κεφαλιά ο Σπύρος Ισβάνης, κόρνερ για τον Ολυμπιακό στο 5ο λεπτό. Όπως είπα, μια διαφορετική ΑΕΛ φέτος με αρκετές αλλαγές στο ρόστερ. Πολύ ελληνικό στοιχείο, το βλέπουμε και στο σημερινό παιχνίδι. Ένας μόνο ξένος, ο Σάκης. Οι υπόλοιποι είναι Έλληνες σε αντίθεση με αυτό που βλέπαμε πέρυσι στην ΑΕΛ, στην Super League. Τώρα, ο Φορτούνης θα κάνει τη σέντρα, παθεί εκεί να γυρίσει την μπάλα. Ο Μουσάβο Σάι, μπάλα καταλήγει, out, και ο Νίκος Μελέσης θα έχει την μπάλα στην μικρή του περιοχή για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ενώ βρισκόμαστε στο 6 λεπτό, είναι ο Ολυμπιακός 0-0 για την πρώτη αφρική που του παίρνει ο Σούπερμπετ. Λαθαριστά πίσω, θα δώσει πίσω στον Τελεπίδη, αυτήν την βαθιά παλιά ψάχνει να βρει τον 17χρονο Ζουλκόβουλου του Ολυμπιακού και θέλουν να βγουν μπροστά, όμως η παρέμβαση του Φορτούνου θα είναι φλάγκιο για την αριστερή ομάδα. Τώρα, ο Νικοκυράκης θα μεταξιάλλει σε δύο θέσεις του Ολυμπιακού, θέλει να κάνει την μπάλα, θα κερδίσει άλλο ένα πλάγιο στην προέθεση δηλαδή της μεγάλης περιοχής και από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Σοκράτη. Ο Χρυδόπουλος, ο οποίος είναι στον πάγκο, προς τα όρθια, στη δίνει οδηγίες, είπε στους παίκτες σε όλη την εβδομάδα, θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας με τη League Pay, δεν έχουμε να χάσουμε απολύτως τίποτα, είναι εμπειρίες για όλους, και θα έλεγα ακόμη ότι είναι και η πρακτική επιτυχία. Έχει 10.000 κόσμο, καταλαβαίνετε ότι είναι μια σημαντική τονωτική οικονομική ένωση στα ταμεία ΕΛ αυτό το παιχνίδι. Σήμερα θα ακολουθήσει και ένα αργότερα τον Οκτώβριο εντός έδρας με τον Ευρωπαίο Όφη. Ενώ θα παίξει δύο παιχνίδια εκτός με Καλαμάτα και με στη Φυσιά. Τώρα ο Ολυμπιακός θέλει να βγει μπροστά, διώχνει την ΕΛ ανάμεσα στις πληγάδες, ο κ. Ντούπης θα κάνει επιθετικό φάουλ. Τελικά πάνε στον άλλο με την Καστοφίλη. Διευθύνσει ο κ. Καστογιάννης αμέσως την παράβαση. Κάτι λέει εκείνο τον Πιθάγουσα. Και τώρα ο Ολυμπιακός θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η βαθιά παλιά που γίνεται για τον Κουτσογουλά, θέλει από τα δεξιά να βγει. Κάνει πολύ ωραία τρίπλα, θα μου φύγει τον Αλμπάνι. Είναι για τον Ζέντσο Μάρτινς. Ανάμεσα σε δύο αυτός, θα δούμε την επιλογή του, θα κερδίσει το πλάγιο άω την πλασιμπράκη του κόρνερ από την παρέμβαση του Κώστα Παπαγεωργίου. Και ο Θανάσης Κουτσογουλά θα συνέχεια από το πλάγιο άω τρίπλα στο σημαίκο του κόρνερ. Την πρόταση της μεγάλης προσλήσης από τα δεξιά που σε τίγμα του κόψε Λουίς Κεντελίμπαρ. Τώρα Αλμπάνις ανάμεσα σε δύο, θα κρατήσει την μπάλα και τρίτος, τι χάτσε. Κουτσογούλας πίσω για τον Μαΐλοβιτς, καθώς και τον Γκάρμο. Φορτούνης κάνει τυχά ο μπάλα. Αλλάζει και τον Μπρίνο και μάτι και ανέβει. Στέντρα μέσα στην περιοχή, θα πάρει την κεφαλιά. Εκεί ο Ζάλες την μπάλα θα φύγει. Α, όχι, πρώτη καλή στιγμή του Ολυμπιακού που έγινε από την σέντρα που έβγαλε ο Μπρίνο και μάτι από τα αριστερά. Ο Μπούστη θα πάρει την μπάλα από την παλιά που έκανε ο δερματοφύλακάς του, ο Μελίτας. Θα διώξει ο Σμάιλοβιτς την παλιά για τον Ντούπη. Πλάγιο για τον Βυσσινή με τον Μπούση, ο οποίος θέλει να κάνει την παλιά παρέμβαση προσωρινή του Μπορτάρετς. Πλάγιο και πάλι από τα αριστερά και στον χώρο της Σέρις Δαμή. Ο Μπούση κάνει το γέμισμα για τον Κυράκη, βγάζει δεξιά για τον Σάκη στον Ολυμπιακό. Πάλι για τον Νικοκυράκη με την επιλογή του, θέλει να κάνει τη σέντρα κόρνερ από την παρέμβαση του Κάρμπο και τώρα θα έρθει αρκετός κόσμος στην αιστεία του Πόποβιτ για αυτή τη χαρική φάση. Αρκετής ομάδας με τελευταία ποιον άλλο αρχηγό τον Κώστα Παπαγεωργίου, ενώ μπήκαμε ήδη στο 10 λεπτό αλληλό με τον Ολυμπιακός το 0-0. Έχει προηγηθεί και ο Ρισβάνης, έχει προηγηθεί και ο Λεπίδης, έχει μείνει πίσω από ό,τι βλέπω δύο παιχνιδέλ, ο Παγιοργίου εκτελεί, διώχνουν τον Ολυμπιακό στον Υπεκυράκη, πιέζεται από τον Ζελσον Μάρτης κατά την μπάλα, κάθε μπαλιά του Παγιοργίου έτοιμος για την πέτρα, πώς θα τη βγάλει, διώχνει με κεφαλιά. Πάρμο και πάλι ο Παγιοργίου, η Προνενία Μάτση, η Κυράκη Σαρτή, θα βγάλει την πέτρα. Κόρνερ δεύτερο για την ΑΕΛ, η οποία παραμένει στην επίθεση και απειλεί με μια ακόμη στατική φάση. Αποκλάμε σχεδόν όλη την φάση της τελή όπως Παγιοργίου. Ο αρχηγός Στάιλ έτοιμος να το στυλέχει, εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, δεν υπάρχει εκεί, διώχνει ο Γουστάβου Σάι, μπαλαφτάνει στο νεαρό το Σδούπι με την επιλογή του, πολύ ωραία τρίπλα, κερδίζει και το φάουλ, όπου τελικά στο 17χρονο, το είπα, είναι πολύ καλός παίκτης, αν και είναι 17 χρονών, είναι θρασίδος, δεν του λείπει το θράσος στο ποδοσφαιρικό. Λένε όλοι ότι αν συνεχίσει να δουλεύει και είναι πάνω απ' όλα γερός στην υγεία του, μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα. Άλλη μια θετική φάση, αυτή τη φορά από τα αριστερά για την ΑΕΛ. Με φάουλ, τον κόσμο να είναι όρθιος και να επιθυμεί τους παίκτες του Φιδόπουλου. Απαγεωργίου επιτελεί, διώχνει εκεί ο Σογούλας, λαγιοάουτ για την ΑΕΛ, μεταξύ κέντρου και μεγάλες περιοχές και από τα αριστερά. Ο οποίος κύριος Κατσικογιάννης λέει να πάει πιο πίσω. Το ξέρει και λέει στο πλαγιάτ. Θα το τελευταίο ο Μπούσης. Αν είναι Μπούσης. Τελευταίο μεγάλη εμπειρία. Ο Αλμπάνης ανάμεσα σε δύο. Κάτι την μπάλα δεν στο Μάρτιν. Θα πάρει το πλάγιο από την παρέμβαση του Κώστα Παπαγεωργίου. Όρθιοι και οι δύο προπονητές. Ο Μετιλίμπαρας δεν τώρα δίνει οδηγίες, πολλές τους παίκτες του να ανέβουν. Παλιά για τον Γκονσάλες, εκεί κρατά την μπάλα. Την Κάρα πίσω για τον Τζελεπίδη και αυτό πιο πίσω για τον φυλακά του. Τον Νικομελίστε που την πήρε στον Γκονσάλες θα δώσει την μπάλα. Θα γεμίσει, ο Αλμπάνης θέλει να κατεβάσει την μπάλα. Τίποτα λέει, τι φλάγει ο Αντιολυμπιακό με τον Μάιλοβιτς και τον Κάρμο να λέει την μπάλα οι δύο στόπερ του Ολυμπιακού. Μάιλοβιτς και πάλι με τον Κάρμο. Να δούμε αν θα επιλέξει από την αριστερή πλευρά με τον Ολυμπιακό. Ή θα πει πάλι από τα δεξιά σε την μπάλα. Εξάγω σαν να πάρει Τέλσον Μάρτινς. Γραφίστε ένα με τον 2-3 που την πίστη του Αγιοργίου γυρίζει πίσω. Μάιλοβιτς. Ο πρόεδρος έδωσε τον Κάρμο, θα γίνει το λόγο. Την Κάρα στα ανάμεσα σε δύο κρατά την μπάλα, γυρίζει πίσω για τον Στάχη, θα κόσει για τον Κούφη. Ανάμεσα σε δύο μικρός που πατάσει, ο Μουστάβου Σά, για τον Τζέλσον Μάρτιν, δυνατό μαρκάρισμα. Την συνέχεια παίζει, δηλαδή, τι πήγαινε εκεί, μπροστά. Ο Τζέλσον Μάρτιν το έβαλε την προβολή, ο Ρισβάνης και έκοψε. Και τώρα είναι στο Βρουσκίνο με τον Νίτσο, τον Πιτρικά. Να δίνει για τον Νικοκυράκη, δεν είναι από πίσω που ήρθε ο Φορτούνης. Λάθη λαθών, το χώρο της δυναμής και ο Τσιγκάρας κάνει την μπάλα πλάγι άδεια, γιατί είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Πεσμένος κάτω τραυματίας για να προσταθούν οι πρώτες βοήθειες. Θα πες κίτρινη κάρτα στον Μούση για την προηγούμενη φάση, για το φάουλ που έγινε. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι είναι για παίκτης του ΣΑΕΛ για τον Μιχάλη Μούση. Δεν έχει κάτι ο παίκτης του Ολυμπιακού, σηκώθηκε. Θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κουτσογούλα να λογικά θα γυρίσει πίσω το free play. Μπάλα στον Ρεσβάνη, ο οποίος είχε μια σωτήρια προβολή πριν από λίγο την πέλα που πήγε να κάνει ο Βέφερ Μάρτ. Ο Κάρμο πίσω στον Βεφερ τον Πόποβι. Όποια προσπάθεια πήγαν να κάνουν οι παιδούκοι. Το Γούλα, αξιά. Και πάλι με τον Σταϊλόβιτς και τον Κάρμο πιέζουν πολύ ψηλά οι παίκτες του Ισραήλ, τους παίκτες του Ολυμπιακού, δεν θέλουν να τους δώσουν χώρο για να κάνουν παιχνίδι. Ο Μελίστας το γέμισμα δίνει στην πάλι εκεί, κάτω από σαν είναι ο Τιγκάρας θα χάσει και ο Ολυμπιακός θέλει να βγει μπροστά με τον Σταύουσα και τον φίλοι, βγάζει πολύ ώρα με την Κουτσογούλα. Ανεβαίνει ο Φορτούνη στο 1-2, θέλησε να παίξει με τον Βίλσον Μάρτιν. Έχει έρθει από τη δεξιά πλευρά τώρα ο Φορτούνη, από την άλλη πλευρά αριστερά είναι μόνο του. Ο Μπρούνο Μάρτιν, δεν ξέρω αν θα κάνει με τη μία την αλλαγή, όχι, δεν την έκανε με τη μία. Ο Κάρμο τώρα θα γίνει η παλιά. Πίσω για τον Φίλι και πάλι ο Μπρούνο Νιεμάτι με την πίεση του Λίτου γυρίζει πίσω για τον Μαϊλόβιτ. Φορτούνης παίρνει την μπάλα, κάνει κίνηση ο Κοτσογούλος, ανεβαίνει από τα δεξιά, να δούμε την επιλογή του Κώστα Φορτούνη. Βλάζουν και πάλι την μπάλα μεταξύ τους, στα Βοσά. Έχουν κλείσει σπόρους οι παίκτες τους, αλλά και δεν επιτρέπουν τον Ολυμπιακό να κάνει παιχνίδι. Πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Μπρούνο Νιεμάτι, όμως πολύ ωραία και η παρέμβαση του Σάκη Φλάγιο για τον Ολυμπιακό από τα δεξιά στην τρέχεια της γραμμής της μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά που συγκρίθηκε μα του Ολυμπιακού. 15 λεπτό το 0-0 παραμένει στο δεξιά αρένα. Ο Μπρούνο θα κάνει την σέντρα. Συρθεί, έδιωξαν τις αέλεγους και πάλι ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή. Τον Μπρούνο Νιεμάτι και τον Ζέλτσο Μάρτιν και πιο γρήγορα και απομάκρυνε ο Σάκης. Και πήρε το πλάγιο η ομάδα της ΑΕΛΕΦ την παρέμβαση του Κρόινερ. Σιγά σιγά μπορείς να βγάλει το Σάκη στα θέση 300 στο συνέχεια το παιχνίδι για τον Νικοκυράκη, αλλαγή παιχνιδιού για τον Πούση. Έχει χρόνο αρκετό και χώρο. Τριβέλη και δίπλα του. Παρνά τον χώρο της Ασδανής, τώρα τροφοδοτεί τον Αλμπάνη. Τον Μπουτσογούλα πίσω για τον Κωνσταντιναγιουργίου, ως και πάλι για τον Τουρκικά. Τον Λίτσο χάνει αυτός. Ο Ολυμπιακός γίνει γρήγορα στην κόντρα. Επίσης όμως οι παίκτες γρήγορα κάλυψαν και δεν άφησαν τον Ολυμπιακό να βγει στην κόντρα. Φορτούνης βάσει τον Κουστάβο Σαν, ανεβαίνει τα δεξιά για τον Ζέλτσον Μάρτιν με τον Φορτούνη και πάλι θα γίνει σέντρα, διώχνει ο Ρισβάνης. Πιο μακριά ο Τσιγκάρα, την μπάλα φτάνει στον Μπουτσογούλα. Θα πέσει κάτω, θα κερδίσει το φάουλ από τον Λίτσο. Γρήγορα για τον Μαϊλόβιτ έχει έρθει πίσω να πάρει την μπάλα. Κρόιλερ, Λέσον Μάρτινς, είναι την επιλογή του για τον Κουτσογούλα. Να δούμε αν θα επιχειρήσει κάποια σέντρα ή θα την κλείνει. Όχι, γυρίζει πίσω για τον Μαϊλόβιτ. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βρει το κενό. Τώρα ο Γκουστάβο Σάση, καλό σημείο, κάνει την σέντρα η μπάλα στη φάση του πάρτι του Παπαγιουργίου πλάγιο. Δεν έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός είτε τα αριστερά είτε τα δεξιά να βγάλει κάποια σύντρα μέσα στην περιοχή. Είτε για τον Γκονζάλης είτε για αυτόν άλλον μέσα στην περιοχή. Τα γρητόρια έλθε και τα καλά και τους συγκρίνωσε αυτά τα 18 λεπτά με το 0-0 να παραμένει στο ΑΕΛΕΦ στη αρένα. Η παλιά για τον Νέλσον Μάρτινς. Άλλη μια πολύ ωραία προβολή του Ριτβάνη. Κόντρα η μπάλα στον Δέλτο Μάρτιν και το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ. Δύο φορές πήγε ο Δέλτο Μάρτιν να περάσει τον Σπύρο Ριζβάνη και τους δύο ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός της ΑΕΛ με προβολή κέρδισε την πτυχία. Το παίζει πολύ κοντά τον Δέλτο Μάρτιν γιατί ξέρει ότι αν ανοίξει την μπάλα και με την ταχύτητα που έχει θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα το Γούλα στανά την μπάλα. Βλάζει για τον Κουστάβο Σά, πίσω για τον Σμαϊλόβιτ, τα δεξιά για να δούμε αν θα επιλέξει ο Ολυμπιακός να αλλάξει πλευρά και να πάει από αριστερά. Κρόιλερ με τον Μπρούνο Νιεμάτι και ξανά σε Κάρμο. Αυτό και είναι το Ολυμπιακό, αλλά είναι άκαρπη μέχρι στιγμή. Νέλσον Μάρτινς κάνει κίνηση ο Τσογούλας και βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, γλίστρησε και έχασε πολύτιμο χρόνο. Πέρισε να δώσει για τον Νέλσον Μάρτινς, ο οποίος θα χάσει από την παρέμβαση του Αλμπάνη. Παρ' όλα αυτά, με τη Λίμπαρ χειροκροτεί τον Ζέλσον Μάρτιν. Και μέχρι στιγμής δεν μπορεί να κάνει αυτά την ξυπουκίση. Το Γάλλος. Το χώρο της Ζεμβανής, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα γίνει και πάλι κατομούς. Πάλι τον Κάρμο και τώρα το Φορτούνι που έχει έρθει από τα αριστερά. Στα την κλείνει και δίπλα του. Φίλη τελικά θα δώσει Κάρμο για τον Μπρούνο Νιεμάτι. Κάνει κίνηση με τον Φίλη μπροστά, δεν τον βγάλει την παλιά του δέχτες πίσω πάλι. Ξεκινά ο Ολυμπιακός μια προσπάθεια με τον Μάρτινς, έχει πει πάνω από κολλημένου Μπεντούζα τον Μπούση, δεν τον αφήνει καθόλου. Τώρα έχει έρθει πολύ κάτω από το χώρο της γραμμής για να πάρει την μπάλα ο Μάρτινς, ήταν αριστερά τώρα ο Ολυμπιακός με τον Κώστα Φορτώνη με την επιλογή του να βγάλει και τον Κουστάδου Σά, πολύ ωραία, κάνει μια τρίπλα στη Τσογούλα και πάλι στο Ισμαήλωβιτς, δεν τραυγίζεται για τον Τέλσον Μάρτινς, μπάλα καταλήγει out. Άλλη μια προσπάθεια του Ολυμπιακού στο 20 λεπτό χωρίς και φυσική κατάληξη. Δεν ανησύχησε ιδιαίτερα ο Νίκος Μελίσσας. Θα λέγαμε ότι η ΑΕΛ για τα πρώτα 20 λεπτά στέκεται πάρα πάρα πολύ καλά. Τώρα, προσπαθεί με τον Γκάρα να βγει μπροστά, γίνεται το λάθος. Αυτή τη φορά πέρασε η μπάλα από τον Ισέντσο Μπάτ και τον Ρισβάνη. Και σε δεύτερο γιάρι του Μελίσσα της Λαχίνα προκλήθηκε γρήγορα τον Ρίφη. Κύβησε την μπάλα ο Αλμπάνη, κίτρινη κάρτα που βλέπει ο Πιτσογούλας, γιατί πρόλαβε ο Αλμπάνη, κύβησε την μπάλα και έριξε το φάουλ. Δεύτερη κίτρινη στο παιχνίδι, πρώτη Ολυμπιακό. Θυμίζω εκεί η κίτρινη κάρτα νωρίτερα και ο Μιχάλης Μπούσης. Ένα φάουλ με ένα κέντρο και μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά, όπως επιτίθεται και αλληλό με τον Κώστα Βαγεωργίου, τον αρχηγό της, να είναι αυτός που θα εκτελέσει αυτή την στατική φάση για τους γηπεδούχους. Και από ό,τι καταλαβαίνω και βλέπω, έχει αρκετή στεχίζει να υπάρχει. Ειδήσει, εδώ πάνω στο μουσικό και αεράκι, σε καλά δεκάτω, 30 βαθμούς και τέτοια ώρα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Το δύο μάλλον. Ο Παπαγεωργίου εκτελεί, θέλει να πάρει την παλιά. Δεν τα κατάφερε ο Μπούση, αλλά φτάνει στον Κυράκη, κάνει το γέμισμα. Εκεί δεν υπάρχει κανείς παρά μόνο το Μπούση που μπλοκάρει την μπάλα, έχοντας δίπλα τον Μπρουμινιού Μάτι. Με τα πόδια θα τροφοδοτήσει τον Πρόιλερ. Αυτός για τον Κάρμο. Αίλοβιτ, ο οποίος Ολυμπιακός προσπαθεί να χτίσει την προσπάθεια. Το Γούλιας, ο φιλετική τρικάρτη του διευθυντή του Τατσικογιάννη. Και πάλι με Κάρμο λάζουν πολλές μπαλιές, αλλά φτάνει στον Μπρουμινιού Μάτι, θα κάνει τον λάθος και κερδίσει τον Ισραήλ. Και τώρα ο Τσιρικάς πήγε να περάσει τα νομιστέ δύο, δεν τα κατάφερε ο Νιουσματάρης. Ο Στάκης πήρε την παλιά η Μάτι. Βγάζει για τον Ζούπιο στο Μαδό, το συνεργείο δεν επιτρέπει απέναντι τον Κάρμο να πάρει την κεφαλιά και έτσι ο Ολυμπιακός θέλει να βγει γρήγορα μπροστά. Το έχει υπεροχή γιατί έχει παίκτες παραπάνω, δεν βγαίνουν γρήγορα μπροστά. Ο Φορτώνης που έχει έρθει σε ρόλο δημιουργού, έχει κατέβει πολύ κάτω το Φορτώνης για να πάρει μπάλα αυτή τη στιγμή. Παίζει με τον Κουστάβου Σά, αυτός με τη μία με τον Φίλη για τον Πιτσογούλα, γιατί ο Μάρτινς είναι μόνος του, τώρα θα πάρει την μπάλα για απέναντι τον Μπούση, θα κάνει τη σέντρα, θα κοντράρει στον Μπούση να φτάσει στα χέρια του Νίκου Μελίσσα. Έδωσε οδηγία από ότι είναι πριν από λίγο με τη Λίπαρ να πάει ο Ζήτσον Μάρτινς πάνω στον Μπούση, γιατί είπαμε έχει και κίτρινη κάρτα ο κρέος από τη φυλάκα των Αιγυπτιακών. Τώρα στο Γούλα μέσα σε Μπούση και Αλμπάνη βγάλει την παραπλάγιο out μέσα στον πάγκο του Ολυμπιακού και ενώ είναι στο 24 λεπτό το 0-0 παραμένει στην Ελληνική και τον Ολυμπιακό. Πλάγιο για τον Οικοκυράκη, παλιά πολύ ώρα για τον Αλμπάνη, δεν γυρίσει με την περιοχή, δεν υπάρχει κανείς. Και εκεί έκανε τον λόγο ότι η κυρία του πάρει μέχρι πάνω στη γραμμή. Τεράστια ευκαιρία για την μέχρι πάνω στη γραμμή. Ο Κάρμο, πολύ μεγάλη φάση για την ΑΕΛ στο 24 λεπτό να ανοίξει το σπορ. Πολύ μεγάλη φάση από την ενέργεια που έκανε από τα αριστερά ο Κρίστα Αλμπάνη. Εκεί υπήρχε συνεννοησία στην άδεια του Ολυμπιακού. Από το λάθο του Πόποβιτ έκανε το κυράκι σου. Μπάλα δεν είχε την δύναμη που θα έπρεπε και λίγο πριν η μπάλα περάσει στην τελική γραμμή όσο μηχανίστηκε όσο Κάρμο με προβολή περάτησε το 0 και τώρα ο Ολυμπιακός θέλει να δει μπροστά. Φάουλ του Μπούση, τον πάρουν διαμαρτυρή πάνω στο Τέλσον Μάρτινς, είπαμε χρειάζεται προσοχή από τον Μπακ της ΑΕΛ, έχει ήδη κίτρινη κάρτα. σίγουρα τον μαρκάρει στον Νίκτον Μάρτη που είναι εύκολο κατ' εμεί. Να λοιπόν που η ΑΕΛ, αφού έβγαλε ένα 20 λεπτό παίζοντα καλά το αμυντικό τη παιχνίδι, βγήκε μπροστά και πριν από λίγο στη μεγάλη φάση για να ανοίξει ο στόν. Τώρα η βαθιά παλιά που γίνεται στο Μάιλο, καταλήγει πλάγι ο ΑΕΛ. Όρθιο το Μιτιλίμπαρ, τώρα πήγε στον πάγκο. Μονολογούσε με αυτά που έβλεπε από τους παίκτες του. Λίγο έλειψε πριν από λίγο τον λάθος του Πόποβιτς να πετύχει γκολ στη ΑΕΛ. Και πάλι ο Χρήστος Αλμπάνης, ο οποίος από τα αριστερά έχει δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού με τον Κουτσουκούλα δύο φορές. Η μία έκανε το γύρισμα και χαίρεται και την κίτρινη κάρτα και νωρίτερα θα βγει τη φάση που η ΑΕΛ λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ. Τώρα, του Σταύωσα έχει την μπάλα. Κακή μεταβίβαση για τον Σβέλτερ Μάρτιν. Μήγε πολύ ωραία ο Μπούστη. Κάνει κίνηση ο Νίκτος και δίνει πίσω στον Αλμπάνη. Τώρα έκανε τον λάθος. Πέχει τη ΣΑΕΛ. Σταύωσα έκλεψε. Και κάθε παλιά τώρα για τον Σβέλτερ Μάρτιν. Και πάλι ο Ρισβάνης πρώτου Πορτογάλου που έχει πάρει την ταυτότητα σήμερα. 3-3. Έχουμε ένα δυνατό φάουλ. Κάνει ο Φίλης σταμάτα το παιχνίδι. Ο Ρισβάνης έχει κάνει τρεις ενέργειες θετικές. 3-3 κοψό να παίρνει στο κομμάτι. Δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί ο Πορτογάλος από αυτά που ακούμε τις τελευταίες ώρες. Η πιθανότητα αυτό να είναι το τελευταίο του παιχνίδι με την ομάδα του Πειραιά. Θα δούμε. Στο 7ο λεπτό το 0-0 παραμένει. Το παιχνίδι έχει αποκτήσει έναν αριθμό. Είχαμε και τη φάση της ΑΕΛ νωρίτερα. Με το σουτ έκανε ο Νικοκυράκης και πριν μπάλα περάσει, το λάθος του Πόμπου, πριν μπάλα περάσει στη γραμμή, έκοψε σωτήρια ο Κάρμο. Και τώρα Τσιγκάρα σαν την μπάλα αλλάζει με τον Σάκετ από τα δεξιά. Από τα δεξιά ο Ολυμπιακός δεν κάνει. Από τα αριστερά, μάλλον που σωτήρια δεν κάνει. Επιθέσει από παθή από εδώ από τον Ζήτσο Μάρτης. Τώρα ο Πιτσογούλος θα κρατήσει την μπάλα για τον Ζήτσο Μάρτης. Που έχει τον Μπούση. Μετά την μπάλα μπροστά θα βγάλει τη Σέντρα. Κεφαλιά, out! Τεράστια ευκαιρία με τον Γκονζάλη τον Ολυμπιακό στο τεχνό. Έτσι το μελικό. Πρώτη φορά που πέρασε τον Μπούση ο Ζέλτσον Μάρτινς. Πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός έφτασε τον κόλ. Για ανάσα τον κόλ. Πολύ ωραία πέρασε τον Πορτογάλη. Έβγαλε τη Σέντρα. Κεφαλιά ψαράκι του Αρμάντο Γκονζάλη. Θα μείνει μικρές περιοχές, την μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της θεία του Μελίστα. Να λοιπόν, μέσα σε 4 λεπτά έχουμε από μια μεγάλη φάση για κάθε ομάδα. Πάνω που έλεγα ότι ίσως είναι επηρεασμένος ο Σέντζος Μάρτης από αυτά που έχουν τελευταίες ώρες και πιθανώς είναι ένα τελευταίο του Μάστρου Ολυμπιακού, έκανε την πρώτη θετική ενέργεια και ο Ολυμπιακός έβγαλε ευκαιρία. Τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με τον Τζελεπίδη να αλλάζει το Ρισβάνι, ο οποίος είναι αλάνθαστος παίκτης. Αριστερά για τον Μπούση. Πατιά παλιά για τον Αλμπάνη, έκοψε ο Μαϊλόβιτ. Κάτι μπάλα Μπρούνο και μπήκε αριστερά, δεν θα δώσει ο Ρέφιλ με Κάρμο και θα έρθει να πάρει την μπάλα ο Γουστάβο Σά στο χώρο του Κούρκου. Θα χάσει την μπάλα και πάλι μια ανακράτη κατοχή και βγαίνει με το Φρόιλεν. Τώρα πήρε μπάλα του Μέλσον Μάρτιν. Θα δούμε. Παίζει το ένα δίμη τον Γουστάβο Σά, την παλιά για τον Γκονζάλες δεν είναι καλή, διώχνει ο Τσελεπίδης. Ελεγάνει πολύ ωραία ο Σμαϊλ που τηρίζει πίσω τον Πόμπουβιτς και αυτός θα τροφοδοτήσει γρήγορα τον Κάρμο για να ξεκινήσει άλλη μια βιστική προσπάθεια του Ολυμπιακού. 21 λεπτό στο NFC Arena, αλληλόβιτο Ολυμπιακός 0-0. Τώρα κάνει την κίνηση ο Κουτσογούλας, θα πάρει την παλά, ζητά να τη δώσει σε ανοιχτό χώρο ο Γουστάβο Σά. Και εγώ δεν το έκανε. Τεχνική στην μπάλα να μην θεσπενήσω και τον φίλο Ολυμπιακός κερδίζει την κατοχή. Και με τον Κάρμο θα χτίσει άλλη μια επιθυμητή προσπάθεια. Και τον νεαρό του φίλου πίσω. Τρέιλερ, τόσο για τον Πουστάβου Σά, ανεβαίνει. Κάνει κίνηση ο Λέστον Μάρτιν, θα πάρει την μπάλα. Αποφεύγει πολύ ωραία και μπαίνει με την επιλογή. Ο Πορτογάλος δίνει την επιλογή του, θα βγάλει την προβολή. Και θα διώξει σε κόρνερ ο Μπούσης. Έκανε μια πολύ ωραία τρίπλα ο Λέντσο Μάρτιν. Μπήκε μες στην περιοχή όμως τον πρόλαβε ο Μπούσης και έβαλε την προβολή κερδίζουν στο χώρο Ολυμπιακός. Πηγή κινδύνου για την άμυνα του ΑΕΛ είναι ο Ζήμπλου Μάρτιο την τελευταία 4-5 λεπτά. Πόρτο είναι για τον Ολυμπιακό, ενώ συμπληρώνει σε πολύ λίγο το πρώτο ημίωρο του 2 με τον Κώστα Φορτούνη από τα δεξιά. Όλοι ψηλοί του Ολυμπιακού είναι μέσα στα καρέ. Άλλο ένα κόρνερ από την κεφαλιά του Κώστα Παπαγεωργίου και ο Κάρμο Μαϊλόβιτς. Αν και τώρα βγαίνουμε στα έξω. Τώρα ο Φορτούνης για τον Κετσογούλα πήγε να κάνει την προβολή εκεί ο Φίλης Λάγι Άουτ για την ΑΕΛ. Μένει ο Ολυμπιακός ψηλά. Από τα αριστερά το πλάγι Άουτ με το Βύση. Και σε μια σωτήρα προβολή πριν από αυτό. Τώρα φάουλ και δίνει ο διευθυντής Κατσικογιάννης το σβρώξιμο του Κρόιλερ πάνω στο τελικά το Μίτσο και να έχουν συμπληρώσει το 30 λεπτό με το 0-0 να παραμένει στο LFC Arena. Ο Ριζβάνης έχει στήσει την μπάλα, δεν είναι να φτιαχτούν όλοι, κάνει αυτό στο γέμισμα. Με βαθμό δυσκολίας πολύ ψηλό το παιδί, θα έχετε πάρα πολύ καλά απόψε. Δώσει το τελευταίο αρήμα με τη βοήθεια των 10.000 και πλέον φίλων τους που έχουν δημιουργήσει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Τώρα θέλει να φύγει ο Ολυμπιακός μπροστά με τον Κουστάβο Σάκη και τον Μάρτιν. Ρόιλερ, βαθιά παλιά που γίνεται με τη μία του Φορτούνη για τον δεύτερο Μάρτιν, κάνει πλάγι ο Άουτ από πλευρά Ολυμπιακού. Και τα χέρια σταυρωμένα με τη Λίμπαρ. Κοιτά, παρατηρεί, δίνει οδηγίες, τι πρέπει να κάνει. Τώρα έχει δώσει τη δώσει αλλαγή, όχι πάω έχει δώσει, δώσει και ο Κατσικογιάννης γρήγορα. Τις πολλές φορές που το έχουμε δει, Σμάιλεβιτς και Κάρμο να παίζουν τον 1-2, Κάρμο προωθείται. Ο Ολυμπιακός πάνε να παίξει τα αριστερά με Μπρούνιν ή Ματιά, να δούμε τι. Θέλει να βγάλει μέσα στο πρωτοβουλίο με την περιοχή. Καλή επιλογή εκεί. Πρώτο Μουστάβου άνοιξε. Τελεπίνης, την μπάλα φτάνει στο Ζέλτσο Μάρτιν, στην πρέπει σε μία μάτια στη γύρω τα αριστερά. Βγάλει τη σέντρα, διώχνουν τις άλλες σε πλάγι out. Τραβήθηκαν όλοι για να αφήσουν το Ζέλτσο Μάρτιν και τον Μούση μόνος του Αρκουφούρα δεν έκανε. Δεν μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε τη σέντρα. Τώρα θέλει να παίξει το 1-2 με τον Σάββασα. Πάλι ο Μούσης, πολύ ωραία τοποθέτηση απομάκρυνε. Ξανακέρνησε ο Ολυμπιακός τον τρέιλερ και τον Κουβουρτούνη από τα αριστερά. Για το τρίτο λεπτό είμαστε. Ο Κουβουρτούνης έχει τον Μπρούνο να κάνει κίνηση. Θα βγάλει την μπάλα στο κεφάλι όπως ο Κουβουρτούνης. Γυρίζει, ψάχνει να βρει τις μαρκάρες, θα γυρίσει πίσω στον Μάιλοβιτς για να πάει τα δεξιά τώρα. Την προσπάθεια του Ολυμπιακού. Με τον Κιτσογούλα. Τώρα Ζέλσον Μάρτιν. Η Τακίνη. Τα φρένο. Τέντρα. Προβολή και πάλι του Πούστη. Άλλο ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Είχε πια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 25 λεπτό. Από τις έδωσε και την κεφαλιά ψαράκι του Γκονζάλες. Πάρα τον Ριζότο του Κάρι του Μελίτσα. Τρία λεπτά νωρίτερα, με αυτήν την Ολυμπιακού, υπήρχε μεγάλη ευκαιρία με το λάθος του Πόπουβιτς. Το κεράκι πάνω στην κρίση, αλλά πέρασε πάνω στη γραμμή. Έδιωξε ο Κάρμο. Τώρα για τα μαρκαρίσματα κάνει φτάσει ο Κατσικογιάννης, γιατί έχουμε αψημακίες. Ο Φορτούνης θα είναι ο εκτελεστής και αυτή θα τους φάει με τα δεξιά. Διώχνει ο Παπαγεωργίου. Η μπάλα φτάνει στον Κουτσογούλα. Κάρμου που είχε προηγηθεί. Θα πάρει την μπάλα για τον πρώην του Σάββο Σάν, να δούμε την επιλογή του. Θέλει να κάνει το γέννησμα. Διώχνει τη ΣΑΕΛ. Απομακρύνει ο Κουτσογούλας. Η μπάλα φτάνει. Είναι ο συμπέκτης του χώρου στην Φορτούνη, ο οποίος κάνει τη σέντρα. Πήρε την κεφαλιά και μπάλα στα δίκτυα. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι ο Κρόιλερ. Αν δεν κάνω λάθος, για το 5 λεπτό ο Ολυμπιακός βρίσκει τον δρόμο στα δίκτυα από την σέντρα που έκανε ο Φορτούνης. Μόνος του στο δεύτερο δοκάρι παίκτη του Ολυμπιακού, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το σκορ.
1: Χρήστο, ο Γκονζάλες είναι.
0: Ο Γκονζάλες, ναι. Ο οποίος είχε τη φάση που λέγαμε ρίτρα στο 27 λεπτό, τώρα σε αυτή τη φάση δεν το έκανε, ήταν τελείως πόνος απέναντι στο δεύτερο δεκάρι απέναντι στο Μελίτα. Και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός στο 35 λεπτό ανοίγει το σκορ με τον Γκονζάλες. Δεν τον ήθελε στο μάτι του πρωταθλήματος στην Τρίπολη. Πετυχαίνει το πρώτο γκολ σήμερα και το Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα. Είχαμε πει από το 25 λεπτό και μετά ο Ολυμπιακός είχε ένα δεκάλεπτο που είχε την υπεροχή, προχωρούσε. Είχε τον Δίτσο Μάρτιν, ο οποίος βρήκε τον καλό του εαυτό, έκανε τις φάσεις. Τώρα βρήκε το δούμε στα δίκτυα με τον Γκοντζάλες. Πολύ ωραία θέντρα το δεύτερο δοκάρι του Φορτούνη. Αν και τα έλεγα ότι είχε ευθύνη το Μελίστας, ο οποίος δεν βγήκε. Και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα με τον Αρμάντο Γκοντζάλες, τον Μεξικανό. Τώρα γίνει ένα ζαρζάρισμα εκεί. Και λίτσες παίζει, λέει ο κ. Γιάννης. Ο Μπούστης, ο οποίος θα δώσει την κατορισμάνη. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η συμπεριφορά της ΑΕΛ, από τον γκολ. Η οποία μέχρι να δει τον γκολ μέχρι πριν από ένα λεπτό, ήταν πάρα πολύ καλή και πολύ ανταγωνιστική. Βαθιά παλιά του Ρισβάνη, αυτές οι παλιές, δεν είχε παρόλα αυτά με την κόντρα που έγινε, πήρε την μπάλα. Ο Αλμπάνης θέλει να βγάλει μέσα στην περιοχή, διώχνει Μάιλοβιτς, κάνει μπάλα στον Σάκης που ανέβηκε για τον Τελεπίδη. Οι βαθιές μπαλιές είναι ψηλά κορμιά, βοηθούν και τον Γκάρμου και τους Μάιλοβιτς στην διώξη. Πάντως πολύ καλή παρουσία έχει ο Αλμπάνης μέχρι στιγμής, ο οποίος ξαγεμίζει μπάλα. Βγάζει για τον Νίτσο και τον Τέσσερ Μάρτινς που γύρισε να βοηθήσει, έγινε κόντρα με τον συμπέκτη του, τον Μάιλοβιτς, πλάγι ο Άγγερ να είναι στην πρέπει να είναι και από τα αριστερά, όπως επιδείχνει η γηπεδούχη με τον Μιχάλη Μπούση για τον Αλμπάνιο, που θα βγάλει τη σέντρα, διώχνει του Ολυμπιακού, πιο μακριά την Παλαχτάνη στο σκόρερ, στον Γκονζάλες, Φρόιλερ, βαθιά παλιά, και από γύρω που δεν ανέβηκε εκεί, ήταν πιο πίσω. Τον Τελεπίδη και έλεγχα που θα ρίξει τα δεξιά τώρα. Με τον Αυστριακό Λουσάκη θα ξεκινήσει μια αρνητική προσπάθεια. Η βαθιά παλιά που γίνεται κόβουν της Ολυμπιακού. Και πάλι η Τσάλη μπροστά είναι ο παίκτης Ολυμπιακού πεσπέτος. Έξω από την περιοχή βγάλει την πάλι ο Σάκη πλάγι ο Άουτ. Και αν προσπερδούν ο Πιτσογούλε που δεν κάνει λάθος είναι. Αυτός που είναι πεσμένος. Δεν ξέρω αν θα δώσει το... Θα κάνει νεύμα να μπει το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού ο διοικητής, κ. Κατσικογιάννης, θα σηκωθεί ο νεαρός του Ολυμπιακού. Όχι, σηκώνεται από ό,τι βλέπω, δεν έχει κάτι. Θα συνεχίσει το παιχνίδι με ένα πλάγιο out, το οποίο το πλάγιο out είναι για τον Ολυμπιακό, αλλά λογικά θα γίνει το fair play και θα γίνει στην μπάλα που έχει φτάσει το Ολυμπιακό. Πολύ ωραίο παιχνίδι παρακολουθούμε ανάμεσα στην Καλλιτόπη και τον Ολυμπιακό. Μερικώς πριν από 3 λεπτά με στο δοτεστό που τον προηγείται μέρα με την Τσάλεσα. Πολύ ωραία ενέργεια που έκανε τα δεξιά μου. Τούνις, πολύ παλιά, μόλις θα δούμε στην της περιοχής. Τώρα η άλλη προσπαθεί. Με τον Αλμπάνι να θέλει εκεί πάλι την τάμινα στον Ολυμπιακό. Κερδίζει το πλάγι ράου η ΑΕΛ. Όρθιος και με έντονο ύφος κάνει παρατηρήσεις με την Λίμπαρ. Στους παίκτες για το πώς παίζουν τους Αλμπάνιους, τους έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα μόνο στην αριστερή πλευρά που πηγαίνεται. Ένα φάουλ τώρα κάνει ο Μπούρνινι μάτι τον Σάκη, ένα φάουλ λίγο κάτω από το χώρο της Άρης Δαμής και από τα δεξιά, όπως επιτρέπεται η ομάδα αυτή στο κράτη, ο Τριδότουλου, πεσμένος ο Αυστριακός, για να δούμε αν θα έχουμε εδώ διακοπή ή θα συνεχίσουμε. Ακραίος αμυντικός, σηκώνεται, θέλει κάτι. Πλησιάζουμε προς το φινάλε του πρώτου χρόνου. Λέγαμε σε 40 λεπτό, Ολυμπιακός εδώ και 5 λεπτά προηγείται να πηγαίνει με τον κόλ. Τον Ζάλες η κεφαλιά, η παλιά που γίνεται για τον Τίτσο Είναι κακή η μεταβίβαση, γιατί μα λένε ψηλά κορκεκιός, μα λένε ψηλά ο κάρμπον, εγώ τον συμφωνία της Ισπανίας. Τώρα, τελεπίδες ο οποίος έχει προσθεί βγάζει για τον Τάκης, ο Γρήνων Ιμάς, που βγήκε πιο γρήγορα στην μπάλα, έδιωξε πλέον και ο Άγκ, έδωσε το φάουλ, ο Τάκης, ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Μαύρο Κορδόπουλος, ο Κρυδόπουλος όρθιος στον πάγκο, ικανοποιημένος είναι από αυτό που έχει παρουσιάσει η ομάδα αυτό τον πρώτο ημίχρονο. Δεν είναι μόνο ότι το αμυντικό κομμάτι δούλεψε αρκετά καλά, η άλλη δημιούργησε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Είναι ανταγωνιστική, παίζει απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος και δεν δουλεύει στην κοινή προετοιμασία και παίκτες άλλης πλάσης έχει. Και μπάντες δεν μιλάμε και άλλες κατηγορίες είναι και όλα και όλα και όλα. Δείχνει πολύ καλό πρόσωπο η ΑΕΛ και αυτό είναι το ενθαρρυντικό λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League 2 που είναι προγραμματισμένο για αυτό το Σαββατοκύριακο. Βαθιά παλιά που γίνεται για τον Γκονζάλες παραστάσει στο Σάκη που την αφήσει να καταλήξει και στην κυρία Λανής out και ο Μελίστας θα στείλει την μπάλα και να δώσει συνέχεια με το ελεύθερο βόλε. Ελίστο ο οποίος μισώνει την πάση του κόλου του Ολυμπιακού. Δεν είναι καλή κίνηση στη μικρή περιοχή να βγει. Τώρα εδώ έγινε το λάθος και βγαίνει ο Κουτσογούλας εκεί δίπλα του τον Ζέλσον Μάρτιν. Δεν δίνει πολύ ωραία βγάζει για το Φορτούνι αυτός. Για τον Ζέλσον Μάρτιν από το Φρόιλε να δούμε τον Πορτογάλο. Έχει τον Γκούση. Βγάλει τη σέντα δεύτερο δοκάρι. Ο Μπρούνι Μάτι κατεβάζει. Φτάνει στο φίλι το δυνατό σουτ. Τα καπόδια κόρνερ. Διώχνει ο Μελίστας στο 42ο λεπτό. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού που προήρθε από λάθος αβίαστο πρωτάθλημα του ΑΕΛ. Είπαμε, ο Ολυμπιακός είναι άλλη κλάση. Εδώ η ΑΕΛ ήταν τυχερή. Δεν δέχτηκε τον κόλλο. Ο Μελίστας τα πόδια έδειξε. Άλλη μια στατική φάση από τα δεξιά με τον Φορτούνι, ο οποίος θα είναι εκτελεστής. Φορτούνι στο πρώτο δοκάρι. Πήγε να πάρει την κεφαλιά. Ο Κάρμπο δεν κατάφερε μπάλα στον Μπρούνι Νιεμάντη. Ήταν και πάλι την μπάλα ο Φορτούνι. Πολύ ωραία για τον Δήμητρο Μάρτι. Τώρα θέλει να παίξει το ένα Δήμητρο Φορτούνι. Κόβουν τα έλαλα η μπάλα και πάλι για τον Ολυμπιακό. Τώρα ο Πιτσιρικάσος Ντούπης είναι με τον Ζέλσον Μάρτι. Θα δει την μπάλα, τον σπρώχνει ο Ζέλσον Μάρτι. Πήρε το φάουλο του Πιτσιρικάσου και τελείωσε η επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού. Που είχε πριν από ένα λεπτό την πολύ μεγάλη φάση με τον Νεαρίνο Φίλι να χτυπήσει σπόρα. Βρέθηκε μέσα στην περιοχή από το γύρισμα που έκανε ο Ζέλσον Μάρτιν, γύρισε ο Μπρούνο Νιεμάτη στο φίλε, έκανε το σουτ με τα πόδια και το δώσε ανοίξει στο κόρνερ ο γκολκίπερ του Τάιλερ Μελίθες και απεσόμισε το δεύτερο γκολ. Για τους Ερυθρόλευτους, 43 λεπτό, θα ελληνόπιτε το Ιδιάκη και έκανε το σουτ. Το γκολ του Ζέλσον Μάρτιν. Τώρα, φάουλ που κερδίζει ο Νίκης από την παρέμβαση που έγινε από τον Σμάιλοβιτ. Ξαγριωμένος ο Μπεντιλίμπαρ, σηκώνει τα χέρια, φουνάζει, τώρα έχει βάλει τα χέρια στη θέση, φουνάζει συνεχώς ο Σμαϊλόβιτ, αλλά και από τον Κουτσουγούλα. Θέλει να τους παίρνεις προσοχή, τώρα που πάμε στο τέλος του πρώτου ημικρόνου. Τώρα λίγο κάτω το χρόνο θέλει να μην σκεφτεί αριστερά που σε κρυφτεί η άλλη των μπετμέτων τόσο από τον Γεωργίου τον Αρχιδότης. Κόβουν του Ολυμπιακού και τώρα είναι ευκαιρία για ακίνατη αντεπίθεση. Έβγαλε στον Μουστάβο Σά ο Φορτούνι, θα πήρε την κόντρα, πάνε τα λίγια out, όσο κόντραρε πάνω στον Μουστάβο Σά. Εδώ ήταν ευκαιρία για τον Ολυμπιακό πολύ καλή, δεν έκανε καλή γύρισμα, ήταν 2-3, αλλά δεν έκανε καλή μεταβίβαση. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία αντεπίθεσης για να απειλήσει την αιστεία που μελήσει ο Ολυμπιάκος. Ο Γολκίνος της Άλλης με τον Βούλε θα παίρνει πάρα κάτω το χώρο της Ελλανής. Εκεί ο Σμαϊλόβιτς δεν θα πάρει την παλιά. Ο Βούλες διώχνει. Ο Πρόιλερ απομακρύνει. Κάποιος θα κατεβάσει. Τελικά κάτω από τον Νίκτος, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Όχι λέει ο διευθυντής. Έχει φυσικά το μικρός παίζεται λέει. Και τώρα ο Κάρμπο με τον Βρύνιο Νιμάτι με τα δεξιά. Σίγουρα ο Μπεντιλίμπαρ θα έχει να πει πολλά παίκτες ειδικά αυτούς που είναι στην αμυντική τετράδα. Τώρα, πολύ ώρα άνοιγμα του Φορτώνη για τον Τζέσον Μάρτιν. Να δούμε την επιλογή του. Δεν έκανε καλό που δίνουν και την ευκαιρία τον Μπούση να απομακρύνει. Τον μπήκαμε στο 45 λεπτό. Σε μισό λεπτό θα συμπληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό. Να δούμε αν θα υπάρχει εξανακρίνωση και πώς θα δώσει ο τέταρτος ο κ. Ασκέπτος. Ο Πρόιλερ, καλή κίνηση ο Γουστάβος Σά, μπράβο στην Πουτσογούλα, μπράβο για την ΑΕΛ. Για να δούμε τι θα δείξει ο κ. Ασκέπουλος, πήρε το ταπελάκι, λογικά ένα λεπτό πιστεύω. Για να δούμε ένα λεπτό, εξαγρόνο, το οποίο ξεκινάει μετρά από τώρα και από τον πρώτο ημίχρονο. Φάουλ κερδίζει το Παπαγεωργίου, κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Οι Έλληνες έφτιαξαν πάρα πολύ καλά. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ανταγωνιστική. Είχε μια πολύ μεγάλη φάση και στο τέταρτο λεπτό από το σέντρα που έκανε ο Αλμπάνης στα αριστερά, το λάθος του Πόποβιτς σε ευνοϊκή θέση, λίγο δίπλα στο πέναλτι, έκανε στο Μητσοκυράκης πριν πάλι περάσει τη γραμμή ο Κάρμπο. Από μάκρυνε το κίνητο. Από εκείνο το λεπτό και μετά ο Ολυμπιακός ανέβασε ταχύτητα και άρχισε να δημιουργεί φάση. Όπως είπαμε τη φάση του 27ου λεπτού που ο Γκονζάλες από μικρή περιοχή δεν κατάφερε να φέρει στις σκόρες. Τώρα βρίσκουμε ένα παίξιμο πίτσου και ο διδυτής που δίνει και έδωσε. Δεν κατάλαβα τι έδωσε, έδωσε φάουλ, ενώ φάνηκε ότι υπήρχε ανατροπή. Φάνηκε στο Γεωργείο ο αρχηγός του ΑΕΛ πάνω στον Κατσικογιάννη. Τελικά θα δει τον ΒΑΡ αυτή. Μου φάνηκε όρισα ο Δή ότι εδώ έγινε λάθος και είναι ανατροπή, αλλά θα περιμένουμε να δούμε. Η πρώτη εικόνα αυτό δείχνει. Την πάει την μπάλα απέξω στην ΑΕΛ για να δούμε. Έτσι όσο αν έχει δώσει φάουλ νωρίτερα τον Λυκοκυράκη, δεν ξέρω. Για να δούμε, περιμένει ο Κατσικογιάννης να δει τι θα αποδείξει ο κ. Παπαδόπουλος στο ΒΑΡ με τον τίποτα λέει, παίζεται τελευταία φάση του ημιχρόνου με πολλές πολλές αποδοκιμασίες και αυτό είναι το τελευταίο σφύριγμα για τον πρώτο ημίχρονο, μια φάση που παίρνει αρκετή ένταση και αρκετές αποδοκιμασίες. Πρώτο ημίχρονο στο Αλευθεία Αρίνα, ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό 0-1, χάρη στον γκολ του Αρμάντο Γκονζάλης, 35 λεπτό. Αυτά προς το παρόν, ο λόγος ήταν και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Ευθυμένα. Μετά λοιπόν ο Ολυμπιακός ολοκληρώθηκε πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα και το πρώτο ημίχρονο στις Σέρες 0-0. Το Πανσεραϊκός Ατρόμητος.
3: Με την γηπεδούχο ομάδα να έχει μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 44. Ήταν και η πρώτη τελική των δύο ομάδων στο στόχο. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν να ανοίξει το σκορ. Επευκαιρία να πούμε και τις εντεκάδες σε αυτό το παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη την ώρα. Πανσεραϊκός παρατάχθηκε στο χορτάρι με Σακαλίδη στα goal post. Τάχατος, Καρασαλίδης, Ηλιάδης, Μασκανάκης, Πασάς, Στάικος, Βερνάρδος, Τσέλιος, Ρουμιάντσεφ και Μορέιρα. Αυτές ήταν οι επιλογές του Αλέκου Βοσνιάδη. Και από την άλλη, ο Ντούσαν Κέρκες παρέταξε τον Ατρόμητο με τον Διέκ στο τέρμα. Λίρατζης, Σταυρόπουλος, Μουτουσαμί, Παπαδόπουλος, Νούνιες, Τσαντίλας, Μάγνουσον, Κότσης, Πνευμονίδης και Τζοβάρας. Ο Τσαντίλας ήταν και πρωταγωνιστής σε μια φάση στο τέλος του ημιχρόνου. Δέχθηκε και κίτρινη κάρτα, δημιουργήθηκε μια ένταση στην περιοχή του Πανσεραϊκού. Δέχθηκε την κίτρινη κάρτα του διαιτητή Τσιμεντερίδη από το σύνδεσμο Κοζάνης. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Top FM 102,4.
2: Στον αποφάσισα να έρθω στον Ολυμπιακό. Είμαι εδώ για να ανταγωνιστώ, να δίνω το 100%. Είναι μια νέα πρόκληση στην καριέρα μου. Θέλω να συνεχίσω να βελτιώνομαι, να παίζω και να δουλεύω κάθε μέρα. Από αυτό χτίζει αυτοπεποίθηση. Δεν νιώθω όμως πίεση. Κοιτάζω το να διασκεδάζω το άθλημα και να είμαι ανταγωνιστικός. Αναφορικά με τους συμπαίκτες του που γνωρίζει, υπό την, ξέρω πολύ καλά τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ ως αντίπαλός μου στην Μπασκόνια. Έχουμε μιλήσει μαζί, είπαμε πάμε να πετύχουμε μαζί, αλλά μιλάω πολύ και με τον Σάσα Βεζένκοφ. Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω μαζί τους. Ο Μοντέρο ήταν με τη Δομινικανή Δημοκρατία, Τάσο, στις υποχρεώσεις του για το πραγματικό του παγκοσμίου κυπέλου. Θα αναχωρήσει αύριο κανονικά με την αποστολή που θα φύγει για την Κρήτη εν ώψη του τουρνουά που θα εξαχθεί Παρασκευή και Κυριακή. Νομίζω ότι θα τον δούμε την Κυριακή. Ναι. Στον μεγάλο ή μικρό τελικό του τουρνουά. Έτσι. Το βλέπω λίγο δύσκολο χωρίς προπόνηση να παίζει
3: κάτι. Ναι, εντάξει. Αυτά. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει και λόγος τώρα τόσο.
2: Ναι, εντάξει, είναι νωρίς.
3: Τόσο άμεσα, ναι, μπράβο.
2: Νωρίς.
3: Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, θυμίζουμε ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός 0-1 μετά τα πρώτα 45 συν 1 λεπτά με τον γκολ του Γκονζάλες στο 35. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0 στα δύο παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Νωρίτερα Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 και Μαρκό Κηφισιά 2-2 με τους τυπικά γηπεδούχους της Μαρκό, καθώς το παιχνίδι έγινε στην Κεσαριανή, να εσωφαρίζουν στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας ολοκληρώνεται, θα ολοκληρωθεί γύρω στα μεσάνυχτα. 10 και 4 η σέντρα στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Όφι στην Τούμπα, remake του περσινού τελικού του κυπέλου.

0: Άκουσατε νωρίτερα και τον Διονύση Δεσίλα, ο Αργεντίνου να είναι ουσιαστικά στο αεροπλάνο και έρχεται Αθήνα για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Πολύ πολύ σπουδαία μεταγραφή και πλέον θα γίνει αγώνας δρόμου για να προλάβουν οι πράσινοι την προθεσμία της UEFA να τον δηλώσουν στην ευρωπαϊκή λίστα μέχρι την μία μετά τα μεσάνυχτα. Αντίστοιχα τέτοιο αγώνα δρόμου κάνει και ο Ολυμπιακός για τον Μπέιλ και τον Νους.
1: Σωστά.
0: Η ΑΕΚ ετοιμάζεται και αυτή, είναι ήδη εδώ στην Αθήνα Ζωάο Μάριο. Πιθανότατα μέσα στις επόμενες ώρες και εκείνη θα ανακοινώσει την δική του επιστροφή, καθώς μέχρι πριν από μερικούς μήνες αγωνιζόταν με την κιτρινό-μαύρη φανέλα ως δανεικός από την Μπεσίκτας. Και ο ΠΑΟΚ προχωράει, όπως φαίνεται, την περίπτωση του Κροάτι Χαφ, του Γιάκιτς, από την Augsburg.

0: Λοιπόν, έχουμε και την αποστολή του Παναθηναϊκού. Το ουρανό παιχνίδι με την Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Ποτέ δεν. Σχεδόν παστρατιά.
1: Με όλους τους διαθέσιμους.
0: Ναι,
1: θα
0: ναι.
1: σου πω εγώ. Έμειναν εκτός οι τραυματίες Τσιριβέγια, ο πιο πρόσφατος, Τσάπρα, Σίγκασον και Παντελίδης. Ο Κρίστιανσον, ο οποίος παραμένει ανέτοιμος. Και ο Ζαρουρί, ο οποίος προφανώς ετοιμάζει βαλίτσες, έχει πρόταση
0: ναι.
1: και πιθανότατα να αποχωρήσει. Από την άλλη, όλοι οι διαθέσιμοι είναι στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Την έχεις?
0: Ναι, ναι. Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Δεφράι, Φαν Ρόγγελεν, Πάλμερ Μπράουν, Λάβδας, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ράστοντερ, Ντέσσερς και Νεμπής.
1: Ο Πιτσερικάς, ο Ιάσονας, ο Νεμπής. Κοίτα, λογικά θα προχωρήσει σε αλλαγές.
0: Ναι.
1: Στην ενδεκάδα αύριο, ήταν ως προπονητής. Σίγουρα θα χρησιμοποιηθούν λόγω της καινούργιας συνθήκης φέτος οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές. Και ανάλογα, εάν υπάρξουν αλλαγές, θα πρέπει να αντικατασταθούν από ποδοσφαιριστές γεννημένους από το 4 και μετά. Και μιας και είμαστε, να το πω έτσι, σε περιβάλλον Παναθηναϊκού, πριν από λίγο στα social media Παναθηναϊκός προανήγγειλε την μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ με ένα βιντεάκι και τίτλο «Η μαγεία επιστρέφει».

0: Δύο ακόμα ειδήσου λεζέμπο εδώ στο sportfm.gr. Πανζουρλισμός από χιλιάδες Μεξικανούς στο post του Ολυμπιακού για το πρώτο γκολ του Γκονζάλες.
1: Τρομερό, ρε φίλε.
0: Ναι. Πόσο. Να το πω έτσι, πόσο τον ακολουθούν.
1: Απιτός πολύ.
0: Ναι. Και πόσο ενδιαφέρον υπάρχει, ειδικά αυτό τώρα τις πρώτες μέρες που βρίσκεται στον Ολυμπιακό.
1: Σχολιαζόταν ακόμα και ο τρόπος που αποχώρησε.
0: Ναι.
1: Έφευγε ο Ολυμπιακός, δηλαδή για τα αποδυτήρια μετά το μάτσο με την Τρίπολη, και επειδή έμεινε για λίγο μόνος

0: πρώην πλέον δεξιού μπακ του Ολυμπιακού.
1: Θετικό το πρόσωπο νομίζω, έτσι, της προσφοράς του.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θετικό.
0: Λέει ένας φίλος, ρωτάνε τι ώρα έρχεται ο νους. Δεν έχει ενημερώσει ο Ολυμπιακός για την ώρα άφηξης του νους στην Αθήνα.
1: Νομίζω έφυγε από Θεσσαλονίκη. Ήταν στην αποστολή του Όφη.
0: Ναι. Ναι, γιατί ο Όφη αντιμετωπίζει σε 1 ώρα και 13 λεπτά τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δεν είχε μείνει εκτός. Και προφανώς όλα έγιναν ουσιαστικά την τελευταία στιγμή. Επίσης, μιας και λέμε για τον νους που αποχωρεί από τον Όφη, ο Όφη διάβασα ότι έχει σε πρώτο πλάνο το Λάζαρο Λάμπρου,
1: ναι,
0: του Βόλου, προκειμένου να καλύψει το κενό του νους στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Αγώνα δρόμου και εκείνος, γιατί απομένουν ελάχιστες ώρες προκειμένου να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα των κριτικών.

0: Άρχισε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο στις Σέρες, χωρίς τερματά, Πανσεραϊκός και ο Ατρόμητος, και σιγά σιγά βγαίνουν και οι ενδεκάδες της Αλινόβιμπετ και του Ολυμπιακού. Θυμίζουμε Ολυμπιακός που έγινε 1-0 στην Άλευση Άρινα. Πρώτη αγωνιστική της League Face του κυπέλου Ελλάδος Super Bet.
1: Αύριο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την νίκη Βόλου.
0: Τη εβδομάδα το πρόγραμμα, έτσι, γιατί ναι. Υπάρχουν τα Χριστούμενα. Με τις εφέσεις με αυτά.
1: Ναι, έκανε έφεση τώρα μια και λες για τον Αστέρα. Δικαιώθηκε σε πρώτο βαθμό ο Λεβαδιακός. Έκανε έφεση ο Αστέρας. Θα εκδικαστεί αύριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, πρέπει να γίνει.
1: Ναι. Γιατί για τον λόγο αυτό, επειδή εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση, δεν έβαλαν τον Λεβαδιακό που είχε νικήσει το παιχνίδι στο χορτάρι, είχε πάρει την πρόκριση να αγωνιστεί την πρώτη αγωνιστική. Και πρέπει να τελεσιδικήσει άμεσα αυτή η ιστορία.
0: Ρωτάτε αν θα βγάλουμε τον Αλέξη Αβόπουλο. Δεν προλαβαίνουμε βάσει των αγωνιστικών υποχρεώσεων και αγώνων που μεταδίδουμε. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή στον Άρη. Μόνο ότι επέστρεψε ο Φαμπιάνο στις προπονήσεις. Το είχε προαναγγείλει ο Αλέξης έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει κάτι μεταγραφικό για τον Άρη, ο οποίος βέβαια δεν βιάζεται, έτσι δεν έχει. Το βραχνά σε εισαγωγικά τη λίστα απόψε. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου μπορεί να προσθέσει όποιον παίκτη επιθυμεί στο ρόστερ. Το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. Πάμε σιγά σιγά, Λάρισα.
1: Ναι, πάμε στον Χρήστο Ευθυμίου για την περιγραφή του δευτερού ημιχρόνου. Έλα, Χρήστο.
2: Επιστρέψαμε στο Αλαφιάρι, ένα παιδί θα ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνο. Βγήκαν οι δύο μόνε, βγήκαν και οι διτέ. Ήταν ένα σπόρο ημιχρόνο. Με τον Αρμάτο του Ζάλτ να απαξιώνει το τέλο τη ομάδα του στο 5 λεπτό. Έχει υποχωρήσει λίγο η δεύτερη, θα λέγαμε. Και έτσι και ένα αεράκι που είναι λίγο δροσερό και πιστεύω ότι βοηθά και του παίχτε τώρα. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο σίγουρα με 30 βαθμού Κελσίου το λέει αρκετά. Εστί ατμόσφαιρα, όχι μόνο λόγω θερμοκρασία αλλά και λόγω παλμού τη εκτέλεση πάνω από 10.000. Στο γήπεδο η Ερβάνη θα έλεγε τα αρνητική, είπαμε νέα αρχή φέτος, έχουν αλλάξει πολλά, όχι μόνο διοίκηση, όχι μόνο παίκτες, όλα θα λέγαμε έχουν αλλάξει και η εμφάνιση αυτή του πρώτου μηχρόνου ήταν στα αρνητική. Να δούμε πώς θα την περιμετρήσει στο δεύτερο μηχρόνο, όχι μόνο η Αλληνόβιμπετ αλλά και ο Ολυμπιακός που ξεκινά την επανάληψη χωρίς κάποια αλλαγή. Ο κ. Στατσικογιάννης θα για τελευταίων πέντες και ξεκινήσαμε. Δεύτερο ημίχρονο με την άλλη τέντρα και το Σάκη να ψάχνει με βαθιά βαλιά να βρει τον Νίτσο. Πολύ ωραία από μάκρυ με ο Κάρμο. Μπουρμινή Μάτσι, βαθιά βαλιά κατά την Κουστάβουσα. Σε πλάγιο ο Τελεπίδης

0: Πάμε λίγο να δούμε πώς οι δύο ομάδες συνεχίζουν. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, Μελίσσας Μπούσης, Τάκη Τελεπίδης, Ρισβάνης, Τσιγκάρας, Παγιουργίου, Αλμπάνης, Ντούπης, Λίτσος, Γέννη, Καγκυράκης, 11 της ΑΕΛ. Πόποβιτς, Μπρουμιεμάτη, Κάρμας, Μαϊλόβιτς, Κιτσογούλας, Φίλιν, Πρόιλερ, Ζέλτσον Μάρτιν, Σταβωσά, Φορτούνης και Γκονζάλες, ποιος είναι ο σκόρερ μέχρι τη λύση του παιχνιδιού. Ένα φάουλ που κερδίσει ο Λίτσος από την παρέμβαση του φίλη, που έστειλε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία το 31 λεπτό για να κάνει το 0-2, αλλά εκεί του είπε όχι ο Μελίτσας και μετά από μια έδειξη την μπάλα. Κόρνερ, δεν έχει αλλάξει κάτι, 4-2-3-1 όπως ήταν οι δύο ομάδες. Καταβλάζεται έτσι στο δεύτερο, 2-4-5, μια πεντάδα παιχτών έχει δώσει την Λίγα Μπιντιλίμπα να ξεκινήσουν ζέσταμα και αυτό το δεύτερο ημίχρονο, να δούμε πότε θα γίνουν οι αλλαγές. Ζέστον Μάρνης, ο οποίος ανοίγει ταχύτητα και του πάει την μπάλα, του βάζει την κάρα αυτή πολύ ώρα το σώμα και παίρνει την κατοχή. Ζέστον Μάρνης, όπως είπαμε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος από το 25 και μετά άρχισε να ανεβάζει ταχύτητα, να είναι ο γνωστός Πορτογάλης που έχουμε δει και ήταν η μόνη κίνδυνη για την ομάδα του ΣΑΕΛ. Από δική του ενέργεια ήρθε στον πόλη και η μεγάλη ευκαιρία και γενικά έχει ταλαιπωρήσει τους αμυντικούς στο Βυσσίνη. Να δούμε την επανάληψη τι ακριβώς θα γίνει. Ότι είδα, βλέπω 5 φέκτες εξηγούς και ο Φιδόπουλος γιάζει στα Μάρα. Να δούμε πότε θα αποφασίσει ένα από τους δύο να κάνει την πρώτη κίνηση. Όπως το πλάγιο από τα δεξιά για τον Νίτσο διώκει. Πολύ ωραίο. Στην Ελλήνη μας, την πέρα ο Κάρμου βαθιά παλιά θα ψάξει να βρει τον Κουτσάλης. Πολύ ωραία. Πήρε την κεφαλιά ο Σάκη. Αλμπάνης που είχε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Ο Μπρος Αλμπάνης. Με τον Νίτσο να παίρνει την μπάλα. Θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Καλή στιγμή για την άλλη. Κάθε παλιά για τον Νικοκυράκη. Απίστευτη ευκαιρία για την άλλη. Τον Νικοκυράκη του Ψάι. Νωρίτερα ο Νίκος έκανε τη σέντρα την παράλληλη στην αιτία. Δεν μπόρεσε να βάλει την προβολή και ο Πεκτέλα είχε κορυφθεί σε θέση ο Ψάι. Νικοκυράκη θυμίζει και την πολύ μεγάλη φάση και θέση του Πεκτέλα ήταν το λεπτό. Αλλά λοιπόν που ξεκινά καλά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα ο Ολυμπιακός με τον Σμαϊλόβιτς. Για τον Κουσάμουσα, πέρυσι να βγάλει και το Φορτούνι, έτοξαν το Σάκητς, παρέμβασε του Σάβωσα, πλάγι για την ΑΕΛ από τα δεξιά, όπως επιβλήθηκε. Και τώρα ο Τελεπίδης που την πήρε στην Κονζάλες, στον Μαρτυλακά του, τον Μελίστα, θα κάνει το λάθος, άλλο ένα λάθος θα πει αυτό, παίρνει την μπάλα ο Τέλσον Μάρτιν, θα δούμε την επιλογή του, γυρίζει για το Φορτούνι, έχει χώρο αυτός, πέρυσι να βγάλει για τον Κουσάμουσα. Απομάκρυνε προς τη στιγμή η ΑΕΛ ένα κεφάλαιο. Τελεσσομάρτης μέσα στην περιοχή γυρίζει. Διώχνουν ο Σταύρος Σά μέσα στην περιοχή για το Φορτούνι. Θα κάνει το σουτ. Διώχνει ο Σταύρος Σά. Πάρει γκολ. Μηδέν δύο στο 41 λεπτό. Ο Σταύρος Σά τιμωρεί τους παίκτες της ΑΕΛ για τα υπάλληλα αβίαστα λάθη. Θα είναι τη φάση. Τέσσερα συγκεκριμένα. Αβίαστα λάθη. Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός δεν άφησε την ευκαιρία να πάει. Αν είναι κουτάλευτη, τιμώρησε τα λάθη αυτά και έτσι με 41 λεπτό ΑΕΛΝΟΝ με τον Ολυμπιακός και 2-2 με τον Γουστάβο Σά. Είπαμε, Ολυμπιακός, σίγουρα θα τα άκουσαν οι παιδιά στα βοηθήρια από τον Μεντιλίμπαρ για την εμφάνιση του δεύτερου μικρού. Μπήκαν δυνατά. Πρώτο λάθος σε αυτή τη φάση του Μελίσσα Βίαστο, δεύτερο Λεπίδη, τρίτο του Ρισβάνη, τέταρτο την Κάρα, το τέταρτο λάθος μέσα στην περιοχή, εκεί ο Γουστάβος δεν άφησε την ευκαιρία πεχαμένη και ο Ολυμπιακός παίρνει πολύ σημαντικό προβάδισμα με το ξεκίνημα του δεύτερου μισθού. 0-2 και ο Ολυμπιακός δεν ξέρω τώρα, θα κατεβάσει ταχύτητα, δεν το βλέπω γιατί βλέπω τον ζητά την μπάλα ο Ζήτσιν Μάρτιν, ο οποίος συνεχίζει από εκεί που μας άφησε στο πρώτο ημίχρονο. Αλλαγή παιχνιδιού φορτώνει για τον Γούλα πίσω, για τον Μαϊλόβιτς, ο Κάρμο, από την παλιά για το σκόρο του δεύτερου δερμάτους, τον Γουστάβο Σάκη, χορό, δεν είναι ο Μπρουνινίμα, πάρει την μπάλα από τα αριστερά. Δεν είναι επιλογή να κάνεις δέντρα. Κάνεις δέντρα και δεν υπάρχει κάλυψη, είναι μόνος του. Πάμε σε τρεις ο Αλμπάνης και έτσι. Ο Αλμπάνης θα γίνει κάτω της μπάλας. Το άλλο ένα αβίαστο λάθος από τα συνεχόμενα που κάνουν Μιχαήλ. Ο Αλμπάνης ήταν νωρίτερα. Την πήρε στο Ολυμπιακό, ξανακερδίζει άλλη μια μπάλα η ομάδα με την Λίμπαρ. Και τώρα ο Φορτούνης. Για τον Βρούνι Μάτσι και πάλι ο Ολυμπιακός καλησπέρα με τον Σδίλ Θεμαρτής βγάζει για τον Φίλι. Κρατά την μπάλα και τον Γκάραν τον επιτηρεί γυρίζει πίσω για τον Κάρμο. Κάθε παλιά για τον Ζέρτσον Μάρτινς. Πρόιλερ. Ολυμπιακός θα το δεύτερο γκολ. Κρατά την μπάλα και η Έζη ψάχνει για ένα τρίτο. Με το Φορτούνι τώρα. Την μπάλα. Στους Φορτούνις, βαθιά παλιά και πάλι για τον Κουστάβο σαν μέσα στην περιοχή, να δούμε την επιλογή του, γυρίζει μέσα στην περιοχή, αλλά εκεί δεν προλαβαίνει να γίνει κάτοχος. Ο Αρμάντο Κουζάνης πλάγει από την παρέμβαση του Χρήστου Αλμπάνη. Τα δεξιά από τον Ολυμπιακός, μίζω 301 το λεπτό, πέτυχε δεύτερο γκολ με τον Κουστάβο σαν από τα 4 αβίαστα συνεχόμενα λάθη που έκαναν οι αθλητικοί του ΑΕΛ και ο Κουστάβο σαν. Τιμώρησε τους γηπεδούχους. Όμως είναι λογικό αυτό το γρήγορο γκολ του Ολυμπιακού. Υπάρχει μια απογοήτευση που έγραψε το κόσμο και δεν θα έπρεπε για μένα. Εξαρτήσεις ότι ο βαθμός δυσκολίας του παιχνιδιού είναι πάρα πολύ δύσκολος. Η ΑΕΛ στάθηκε πολύ καλά το πρώτο ημίχρονο. Τώρα στο δεύτερο είπαμε τα λάθη, τα αβίαστα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Ο Ολυμπιακός κερδίζει να φάρουν μεταξύ και μεγάλη θετική. Ο Κυριακιάννης λέει να γυρίσει την μπάλα στο σωστό σημείο να στεθεί. Μίλησε, τέλεσε γρήγορα και έτσι γίνεται επανάληψη. Τώρα, Μουστάβο Σα από τα δεξιά για τον Μπρούνι Μάτς. Θα δούμε, θα κάνει ξέντρα αυτός. Θα κάνει ξέντρα δεύτερο δοκάρι. Πήγε να πάρει την κεφαλιά του. Θα πάρει την μπάλα έτσι και out. Ήρθε πιο ψηλά. Ο Μπορδογάνης πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν έχει καλή ισορροπία και την μπάλα έφυγε μακριά από τα καρέ του Νίκου Μελίστα. Τελεπίδης με τον Ρισβάνη παίζουν το 1-2. Άλλο ένα λάθος που πήγε να γίνει και έγινε. Θα δούμε την επιλογή τώρα για τον Ολυμπιακό με τον Μπρούνι Μάτσι. Γίνει το σούτ από το Φίλι, ο εντυπωσιακή επέμβαση. Πήγαινε στο γάμα της θεσίας σου του Φίλι, έδιωξε ο Μελίτα. Έλξον Μάρτιν με δύο παίκτες. Θέλει να γυρίσει δυο χρόνια του Ισραήλ. Και πάλι ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα. Ο Μπρούνι Μάτσι θα κάνει το δυνατό σου 0-3 το 54ο λεπτό με τον Μπρούνι Μάτσι που επιχαίνει τον γκολ με ένα πολύ ωραίο αριθμό έξω από την μεγάλη περιοχή. Αυτό που σας έλεγα ο Ολυμπιακός δεν ξέρω αν θα τραβήξει χειρόφρενο. Είμαι σίγουρος ότι ο Τεντιλίμπαρ το ημίχρονο τάψαλε στους παίκτες του για την εμφάνιση του ημίχρονου και την πήγαν πολύ διαφορετικά στην επανάληψη. Πέτυχαν δύο γκολ, έχουν κάνει το 0-3. Απογοητευμένος και ο Σοκράτης ο Φρυδόπουλος, κυρίως γιατί οι παίκτες του με αυτά τα αβίαστα λάθη που έκαναν έδωσε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να πετύχει δύο εύκολα γκολ και έτσι το 0-1 του πρώτου ημιχρόνου να γίνει το πρώτο δεκάλεπτο της επανάληψης 0-3. Παγιοργίου με τον Σάκητς. Τώρα λογικά θα πρέπει να γίνουν και αλλαγές. Ο Φρυδόπουλος θα κάνει αλλαγές γιατί έχει και μάτι άλλη την Κυριακή. Θυμίζω 4 η ώρα ξεκινά η προσπάθεια της ΑΕΛ. Ο Βρόνιος του Super League 2 σε αυτό το δοκίμιο 4 η ώρα. Φανταστείτε αν 8 η ώρα είχε 30 βαθμούς Κελσίου και οι παίκτες των δύο ομάδων ζωρίστηκαν πάρα πολύ. Φανταστείτε Κυριακή με τον ίδιο καιρό, έτσι λέει η πρόγνωση, 4 ώρες το μεσημέρι, πώς θα μπορέσουν να τα αποκριθούν. Όχι μόνο οι παίκτες τα έλεγχα μόνο στην Ευρωπαϊκή, αλλά και οι παίκτες της αναγέννησης της καρδίτας. Τώρα, η παλιά που γίνεται για τον Κοκυράκη από τα δεξιά, να δούμε την επιλογή του. Θέλει να βγάλει τη σέντρα, πήρε την κεφαλιά ο Νέτσος. Αλλά θέλει μακριά, την ουσία του παιδιού. Καταχειρομούνται ο Πιτρικάς. Πρώτη καλή στιγμή για τους γήπεδους μας στην επανάληψη. Με τον Πόποβιτς θα είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια το παιχνίδι. Παραλαμβάνω, Ολυμπιακό στο 35ο λεπτό πήρε το προβάδισμα του σκορ μετά από σέντρα του Κώστα Φορτούνη και κεφαλιά του Αρμάντο Γκονζάλη στη Μενερόνη. Και το ξεκίνημα του δευτέρου μικρόνου μέσα σε 5 λεπτά Ολυμπιακό πέτυχε και 2 γκολ. Στο 41ο λεπτό με τον Γκουστάβου Σά, ο οποίο εκμεταλλεύτηκε τα πολλά λάθη που έκανε στην Κυπενδούκη. Και 5 λεπτά αργότερα ο Μπρούνο Λιμάκη μια παρόμοια φάση και αυτό τα λάθη που έκανε πάλι η Πέτρο Σάιλ βρέθηκε ελεύθερος έξω από τη μεγάλη περιοχή, έβγαλε δυνατό αριστερό σουτ, έστειλε μπάλα κατά νύχτα την γωνία, την αριστερή γωνία, την οικομελή της Ιστορίας, πραγματικό, Άιλ Νόβετ Ολυμπιακός, 0-3 και ενώ είμαστε στο 56ο λεπτό του παιχνιδιού. Περίστας, έχει την μπάλα, το γύρισε το Ρισβάνι, δίνει ύψος, το γέμισμα εκεί, κάνω πριν την κεφαλιά, Ολυμπιακός και άλλη φάση, να κάνει το 0-4 με το πολύ ωραίο αυτού του φίλη που στον τελείωσης του είπε όχι, έπεσε εντυπωσιακά στην δεξιά του γωνί και απομάκρυνε. Πλάγι ο άνθρωπος την παρέμβαση του Κρόιλερ την κάθε παλιά πήγε να βγάλει όπως ο Παπαγεωργίου. Ό,τι βλέπω έχει έρθει στον πάγκο, αν δεν κάνω λάθος, ο Καπετσής και ο Γκρόζος. Για να δούμε. Και Ολυμπιακός από ό,τι βλέπω σε λίγο, γιατί για αυτόν τον Ολυμπιακό Χρυσκούρης που έχει περάσει από την ΑΕΛ δύο χρονιές, 2008-2009 και 2010, ανεβάζει ρυθμό στην προθέρμανση των παιχτών του Ολυμπιακού. Άλλη μια πολύ ωραία σέντρα του Δέντρου Μάρτιν, έκοψε ο Ριβάνης με κεφαλιά, καθώς πάλι ήταν έτοιμος να απειλήσει την ουσία του Μιλίστα Αντεβζάλεκ. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά από τα αριστερά και πάλι με τον Κώστα Φουρτούνη να είναι ο εκτελεστής. Στο 58 λεπτό, ο Σκόρνερ είναι στο 0-3. Τελεί, βγαίνει και δεν βγαίνει σαν έλλη, μπάλα φτάνει τον Γκουστάβο Σά, δίνει επιθετικό φάουλ, ο Κατσικογιάννης τελειώνει και αυτή η ρυθμική ενέργεια των παιχτών του με τη Λίμπαν. Και τώρα σίγουρα είναι και ο ήσυχος είναι στον πάγκο, γιατί με αυτά που είναι στον πρώτο ημίχρονο είπαμε καθόλου τη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου ήταν και τα εκνευρισμένος με αυτό που την εικόνα παρουσιάζανε πέρυσι, τα έψανε σίγουρα στο ημίχρονο, είδε άλλη πάση τεχνιδιού στο δρόμο και πάλι ο Νέντσον Μάρτιν εντυπωσιακή επέμβαση σε κόρνερ του Μελίστα το τέταρτο. Λες ο Μάρτης ο οποίος είναι, θα λέγαμε, καλύτερο στο Ολυμπιακό, από το 25ο Ολυμπιακό και μετά θυμίζει τον πραγματικό Ζεκό Μάρτης. Και όπως είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης, πιθανότατα είναι το τελευταίο του παιχνίδι. Με την φανέλα του Ολυμπιακού, κατά τις ταραμπόλες συγγραφείς που έχουν τις τελευταίες μέρες στην ομάδα του Πειραιά. Και τώρα ο Ζεκός Μάρτης θα τους επανεπτελέσει για να δούμε, είναι και ο Φορτούνης Πάτσι, ή αν θα φύγει ο Φορτούνης, επεκτελέσει με πάση για να είναι και ο Παπαγεωργίου, φωνάζει ο Κουτσοκογιάννης να πάνε πεκτελκιό, πήγαινε η Πέτρα, πήγε να βάλει την προβολή εκεί. Ο Φίλης έδιωξαν την Πέτρα και τώρα ο Φούπης έχει την μπάλα, βγάζει για τον Νίτσο, κίνηση του Νίτσου πολύ ωραία για τον Αλμπάνιο, δεν είναι καλές προϋποθέσεις για την Ισραήλ. Αλμπάνιο σε αυτήν την περιοχή να δούμε την κλίνη, 1-2, δίνει για τον Ντούπεξ στην περιοχή, αλλά θα κάνει το δυνατό του δυστικά, διώχνει με κεφαλιά ο Τάρμο είναι και έχουμε διακοπή του παιχνιδιού στο αυτό σημείο.
1: Ωραία, να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή, Χρήστο. 60 λεπτό ΑΕΛ Νόβι με τον Ολυμπιακό 0-3. Παραμένει το 0-0 στις Σέρες ανάμεσα σε Πανσεραϊκό και τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος ο οποίος έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα με τον Τσιλούλη να ανοίξει το σκορ. Εδώ είμαστε στο 63ο λεπτό. Πάμε Θεσσαλονίκη στην Τούμπα στο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Εντεκάδες από την αναμέτρηση ΠΑΟ Κόφι. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Γεια σας, φίλε. Χαίρετε, γεια σας. Καλησπέρα. Ντεμπουτάρει ο Ούγκρεσιτς, παίζει βασικός ο Σέρβος. Θα δούμε βασικό και τον Μπαταούλα, τον νεαρό στόπερ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα έχει Τσιφτσί στο τέρμα, Μιχαηλίδη Μπαταούλα στα στόπερ, δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Μπάμπα, δίδυμο στα χαφ ο Τέιλορ με το Σάντα Μαρία, τριάδα μεσοεπιθετική, θα δούμε ο Ζίφκοβιτς, ο Τάισον, ο Ούγκρεσιτς και ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Αυτές είναι οι πρώτες επιλογές του προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, με το ερωτηματικό αν θα είναι ο Ούγκρεσιτς ως δεκάρι ή αν θα παίξει με ένα εξάρι τον Τέιλορ και δύο οχτάρια τον Σάντα Μαρία και τον Ούγκρεσιτς. Με το ότι ο Κένι είναι ο δεξιός μπακ που δεν έχει προς το παρόν φανερό αντικαταστάτη. Και ότι παίζει βασικός και ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς, ο αρχηγός της ομάδας. Ο Μύθου με τον Μπαταούλα, οι δύο νεαροί του ΠΑΟΚ. Ανεπίσημα έχω μια εντεκάδα του Όφη με Κρίσμανιτς, Καραχάλιο, Κανελόπουλο, Αϊτόρ, Πούγκουρα, Γκονζάλεθ, Κόντρο, Αποστολάκη, Μπουχαλάκη και Καινουριάκη. Οι πρώτες επιλογές για τον Χρήστο Κόντι.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Θα επιστρέψουμε αργότερα για την περιγραφή της αναμέτρησης. Πάμε ξανά στην Λάρισα, στον Χρήστο Ευθυμίου. Η Λάρισα, η οποία έχει τρεις μαζεμένες αλλαγές.
0: Τριπλή αλλαγή του λιμάνου του Κάτριου Φιδόπουλου. Βγήκε ο Νίκος πέρα στη θέση του Αργύρης Καπετσής. Βγήκε ο Μπούσης και πέρασε ο Γκρόζος. Και βγήκε και ο αρχηγός ο Κώστας Παπαγεωργίου. Πέρασε ο Ρουγουανός Νταμιάν Σίλβα. Και οπότε βλέπω σε λίγο και ο Ολυμπιακός κάτι αλλαγέ. Πολύ λίγο θα δούμε ποιος θα πει. Τον Τέλερο βλέπω. Ο Σασεμπάγκο που έχει τελευταίες οδηγίες. Δεν σε πιάνει τη θέση. Και πάμε, είναι για τους 24 λεπτά μισό 0-3 παραμένει. Κάνουν οι αλλαγές οι προπονητές. Τώρα η βαθιά παλιά που γίνεται δεν είναι καλή. Το Αλμπάνι φεύγει κατευθείαν άου. Και τώρα θα δούμε αν τώρα θα γίνει η αλλαγή ή να περιμένουμε λίγο ακόμη. Δεν βλέπω να τώρα ο Παξιτογιάννης θα γίνει η αλλαγή. Από τον πάγκο λένε όχι, γιατί ετοιμάζεται κι άλλος παίκτης. Θα βγει ο παίκτης που έκανε ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι σήμερα. Για τον Ολυμπιακό βγαίνει ο Ζέλσον Μάρτινς και στη θέση του μπαίνει ο Ζωέλ Ρόκα στο 63ο λεπτό του παιχνιδιού και αλλαγή και ετοιμάζεται να μπει και ο Τικνιδιάν στη θέση του λεπτό Ονιεμάτσι. Βγαίνει λοιπόν ο Ονιεμάτσι, μπαίνει ο Τικνιδιάν. Δεν αλλάζει κάτι, αλλαγή θέσης. Και στο Ονιεμάτσι πήγε στο αριστερό από την Τσάμπια. Και ο αλλαγής Ολυμπιακός και στη θέση, όπως είπαμε, του Ζέλτσου Μάρτιν, ο Ζωέλ Ρόκα. Ο Μόβοβιτς με τον βολέ θα φέρει την μπάλα κάτω από το χώρο της 4ης γραμμής εκεί όπου ο Ρισβάνης θα φέρει την μπάλα. Τούνης με την μπάλα να μισε 2-3. Είναι για τον Γκάρμο. Ρόκα, πολύ ωραία κρατάει την μπάλα. Ο Τούνης, Γιάν. Αλλαγή από τα δεξιά αριστερά. Ο Λεφερτής έχει την μπάλα για τον Φρόιλερ, αφού πίσω στον Γκάρμο. Πιέζει ψηλά η ΑΕΛ. Παλιά πήγε να γίνει για τον Τικνιδιάν. Έκοψε προς στιγμή. Κοιτάξτε, τώρα βγαίνει ο Ολυμπιακός με τον Γκάρμο. Δεν είναι καλή η μεταβίβαση. Τώρα έχουμε να πέσει με το χερτούνι. Παίζεται λέει ο Λουκής. Λοιπόν, οι διαδικασίες του Καρτιπογιάννη ο Πάνγκου λέει ο Ρέφερη. Και τώρα ο Νταμπιάν Σίλβα, ο Ουάνος, και ο Σιλία του τελευταίες χρόνες της ΑΕΛ, ήρθε στο χώρο της Ελλαμής, είναι δίπλα με τον Τσιγκάρα. Παλιά για τον Καπετσί, πήρε προς την κεφαλιά, διώχνει. Παϊλόβιτς, πλάγιο out, δεν μπορώ να το ζωρίζω. Εντός πλάγιο για τους γηπεδούχους με τον Τσελεπίδη. Μια Σίλβα, Γκάρας, πολύ ωραία για τον Μητεκυράκη. Ανεκκίνηση ο Νίκος θα την αδώσει στον Καμετσί, λάθος την αδύναση. έγινε καλά όλο το σκηνικό και λυκή πάσα καλά. Θέλει. Όρθιοι και οι δύο προπονητές δίνουν οδηγίες στα εκτεστούρια από το πρώτο έμπλα συμπερτό. Μπορεί ο Ολυμπιακός κερδίζει 0-3. Ο Δοβεντιλίμπαρ συνεχίζει να δίνει οδηγίες. Και ο Βρυντόπουλος το ίδιο, να δούμε ποιες άλλες κινήσεις θα κάνουν. Τον πάγκο θυμίζουμε τρεις αλλαγές έκανε η ΑΕΛ στη θέση του Μπούση, πέρασε ο Γκρόζος. Στη θέση του Λίτσου πέρασε ο Καπετσής και ο Ζωλινό καμία στην περιοχή. Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Θα κάνει το σκίτ και η μπάλα στα δίχτυα 0-4 στο 66 λεπτό με τον νέο σκηθόν, τον Ζωέλε Ρόκα, ο οποίος πήρε την κάθε την παλιά, πήγε μέσα στην περιοχή και πήγε με την μπάλα στα δίχτυα. Θα λέγαμε ότι αυτό το γκολ είναι ευθύνη και τον οντοφύλακα. Πήγε πολύ άνετα ο Ζωέλε Ρόκα. Αμογελάει με τον Κονζάλης εκεί και με τον Σάββο Σάι, τρεις από τους τέσσερις σκόρους του Ολυμπιακού. Πήρε την κάθε παλιά, πήγε μέσα στην περιοχή και πήγε, λέγαμε, πολύ χαλαρό. Εδώ περίμενε ότι θα κάνει και δεν έκανε, θύμισε λίγο την μπάλα, την έστειλε στα βίθια και έγραψε στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. ΑΕΛ Νόβι του Ολυμπιακός, 0-4. Πολύ ωραία κάθε παλιά, μπήκε μέσα στην περιοχή, πέρασε και τον τερματοφύλακα των γειτονούχων και πήρε και την κόντρα και μπήκε με την μπάλα στη δίχτυα. Έτσι λοιπόν στο 27ο λεπτό, παρά το 0-4, ακούτε και εσείς, ο κόσμος φτάει, φωνάζει και στηρίζει τους παίκτες ομάδα του σίγουρα. Πέρα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, γιατί ο βαθμός της σχολείας ήταν πολύ ψηλός. Σίγουρα κρατάνε τον πρώτο 45 λεπτό, εκεί όπου η ΑΕΛ ήταν ανταγωνιστική, έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό, είχε τη μεγάλη φάση για να προηγηθεί, αλλά με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, οι παίκτες του Ολυμπιακού πήγαν αποφασίσουν να καθαρίσουν το παιχνίδι και μέσα σε ένα 20 λεπτό πέτυχαν 3 γκολ για το ρευστό 0-1. Του 45 λεπτού του πριν 66 έγινε 0-4. Τώρα ο Αλμπάνης στην αριστερά θέλει να γυρίσει στην περιοχή, ψάχνει το γκολ της τιμής. Τώρα ο Γουστάβο Σά φορτούνησε μετά την μπάλα. Είναι την επιλογή του, πολύ ωραία από το έβγαινε. Έχει ώρα την άλλη πλευρά. Δεν λέω καλά, και ο Σάκη και γύρισε πίσω στον Ολυμπιακό του. Ο Μελίστα με το έδιωξε. Και πάλι ο Ιωάννης θέλει να βγει μπροστά. Φάουλ. Παίζεται λίγο εκεί. Θα σκανέλει γιατί δεν θέλει να παίξει ο Πετρογιάννης. Και τώρα ο Ζέντρος Νόκα πήγε τελευταίο γκολ του Ολυμπιακού και πάλι την μπάλα. Με την επιλογή του θα γίνει πίσω από τον Ζέντρος Νόκα. Οι δύο τελευταίες είναι αρχές του Ολυμπιακού. Οι δύο μιλάνε σπέδαμε για δύο τελευταίες. Τώρα θα κερδίσει το φάουλ. Ρόκα από τον Τάκη, Κάρμο και Φρόιλερ με τον Κουτσογούλα από τα δεξιά. Βγάζει για τον Κουτσογούλα από τα δεξιά. Πολύ ωραία παλιά. Για τον Γουστάβο Σάπ, τα κουτάκια αυτός. Για τον Φίλι δεν τα κατάφερε να βγάλει την μπάλα. Είχε πολύ ωραία Κάρμο και έκλεψε την κάθε παλιά που πήγε να κάνει τα μια στήλβα για τον. Και πάλι ο Ολυμπιακός στο προσκήνιο. Έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό. Στον 20 λεπτό που είμαστε. Άλλη λόγη του Ολυμπιακός 0-1. Παλιά για τον Τουρκουζιάν από τα αριστερά. Να δούμε την επιλογή. Κάνει σέντρα. Τα βγάλει για τον Ζωή Λόκα μέσα στην περιοχή. Και πήγε να κάνει το ίδιο. Αλλά δεν κατάφερε να την πάρει την μπάλα όπως ήθελε. Και πιέλ κέρδισε την μπάλα. Και θέλει να βγει μπροστά με τον Νίτσο. Και συνόλου με τον Ζούπι. Παρά χτύπησε το κύριο του, καταλόγει στην παράβαση του διευθυντή, ο κύριος Γιάννης Γκρίγορ Ολυμπιακός, έτσι, με και πάλι με τον Μπουστάου Σαγκατον Ρόκα, μέσα στην περιοχή, γυρίζει αυτός για τον Κοζάρες, όπως άλλη της ΑΕΛ και τώρα θα αναβούν ξανά στο προσκήνιο με τον Πιτσίκα του Σδούπη, κάθε παλιά για τον Καπιτσί, γυρίζει αυτός από τον Κάρμο ανάμεσα σε δύο, κρατά την μπάλα, περιμένει για κάποιο διαστήμα, θα κάνει το σύντη μπάλα λίγο πάνω. Από τα δοκάρια του Μπονοβίτ, πολύ ωραία ενέργεια του Αργύρη Καπετή, το 21ο λεπτό. Πήρε την μπάλα στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού και του Κάρμο. Έκανε μια προσποίηση, ήταν λέμε σε δύο. Δεν είχε κάποιο στήριγμα, έκανε το σούτερ στην περιοχή. Πάλα λίγο πάνω ακριβώς δεν είναι κάτι της θέας του Μπονοβίτ. Καλή στιγμή για την ΑΕΛ στο 21ο λεπτό με την Αργύρη Καπετή. Τώρα ο Ολυμπιακός προσπαθεί με Φρούιλερ, με Αλοκοφίλη. Η δική διαδικασία είχε τελευταία του παιχνιδιού. Ειδικά από το 0-3 και μετά δεν υπήρχε κάτι να μας απασχολήσει, μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Και ο Ολυμπιακός δεν σταματάει, όπως είπα, συνεχίζει με τον Ευρώ, δεν είναι όπου στην περιοχή, θέλει να γυρίσει. Με την παρεμφόδηση του Νταμιάν Σίλβα έκανε γύρισμα, δίνει αυτό στα χέρια του Τελίστε, ο οποίος βγήκε ο κόσμος του Γεωργίου, πήρε και το περιβλακείο του Αρτιδού. Και τώρα ο Τσελεπίδης με αυτιά παλιά ψάχνει να βρει στο Σδούπι, εύκολα. Ο Σμαϊλόβιτς, Ρόιλερ με τον Κουλιάν, Ρόιλερ και πάλι, από τα πόδια του Ρόιλερ και τον Κουστάβου Σα, περισσότερες επιθέσεις των ευρωέθων, πραγματικά στο πόδια ξεκινάει η προσπάθεια του Ολυμπιακού να δημιουργήσει απαιτητή καταστάσεις στην ευθεία του Μελίσσα. Το Κουζέαν θέλησε να βγει μπροστά, πλάγει ο άντρας την παρέμβαση του Καπετσί. Και τώρα ο Κάρμο αλλάζει παιχνίδι για τον Ρόιλερ, Σταϊλόβιτς, θα πούμε και άλλες αλλαγές από πλευρά Σάιλ σε λίγο. Του Σάβωσα κατά την μπάλα, πίσω για τον Κάρμο, για τον Σμαϊλόβιτς, βαθιά μπαλιά για τον Ζόλι Ρόκα. Επιταχύνει ο Ρούκα, μπάλα φτάνει τον Γουστάβου Σά, ο Τούνις κράτησε και πάλι ο Γουστάβου Σά στην περιοχή θα κάνει στον παρακοντράρι στον Τσελεπίδη Κόβουρη της και αυτός θα προσπαθήσει να βγάλει στον Τούπι και πάλι Ολυμπιακό Τίμιο. Κερδίζει πολύ εύκολα ο Ολυμπιακός την κατοχή και αυτό το 0-4 έτσι όπως είναι θα λέγαμε ότι τον πρώτο εμίχρονο είπαμε η Άλλη ήταν και τα καλή, δυσκόλαξε ο Ολυμπιακό, πήγαν αυτό το 0-4 το κορδικό σας. Το 35 είναι και πολύ μεγάλη στιγμή να προηγηθεί στο πάστο του Καλλιδονίκο Κυράκη. Αλλά στο δεύτερο επίχρονο πολλά επίσης, ειδικά ξεκίνημα του δεύτερου επίχρονου και το δεύτερο γκολ που παίρνει και ο Μουστάβου Τσακρίδο του ήταν δώρα των παιχτών του ΣΑΕΛ που παίρνει στο Μπεντελίπαν. Δεν τα άκουσαν να δείξουν. Έκανα το 0-3, ήρθε για να γίνει λίγο αργότερα το 60. Πέμπτο λεπτό από τον Πόλε Ρόκα και έχουμε το 0-4. Έκανε το τελευταίο 20 λεπτό, δούμε το 4 λεπτό, όπου έχει πέσει το παιδί. Πολύ ωραία, Ολυμπιακός. Πρέπει να είναι επίτευξη, με τον Κουζάρε Τρίγκα, τον Κουζάρε στην περιοχή αυτός. Κάντε δεν αυτός που τα μπλοκάρει αυτή τώρα, ο Τίκος Μελίτας, που έχει κάνει το άξιο. Και με τον Πολύ θα φέρει την μπάλα κάτω από χώρο της ΑΕΔΕΝΗΣ εκεί που δεν υπάρχει κάνει
3: 74 λεπτό στο Αλευσία Αρίνα 4-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει σκορ στο Ισέρες. 78 έχουμε επιπλέον. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Λίγο πιο κινητικές οι ομάδες. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος έχει την κατοχή και την πρωτοβουλία. Αλλά καμία από τις ευκαιρίες που έχουν δημιουργήσει δεν έχει καρποφορήσει μέχρι στιγμής. Πάμε ξανά στον Χρήστο Ευθυμίου.
0: Ο Ολυμπιακός είπε πάλι στο προσκήνιο, εγώ τη βλέπω, υπάρχει και σκέψη, υπάρχει και άλλη αλλαγή. Εγώ υπάρχει και στο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι δύο στάκες. Είπαμε η Άρη και αγώνα την Κυριακή, την κυρία Βερβάγμα, η Σούπερ Λιγκλή, θα παίξει εδώ, με την αναγκή της Καρύτας. Τώρα η μεταλλαγή είναι αυτή. Θα έκανε ο φίλος καλή να χρησιμοποιεί, πλάγι ο και τώρα έχουμε αλλαγή. Ο Σάκης το έκανε αναγκή, όπως σας είπα, βγαίνει ο Σάκης στο 75 λεπτό, και μπαίνει στη θέση του ο Αγαπάκη στο 25 λεπτό αυτή η αλλαγή αλλάζει και το δεξιμπάκ ο Γιάννης Αχρηδόπουλος άλλαξε τον αριστερό μπακ πήγε στη θέση του πώς υπέρασε ο νεαρός ο Γκρόζης και δεν άρεσε και το ρεκτιμπάκ. Εμπειρία και οι δύο. Πρώτο ημίχρονο που ήταν αρκετά καλή και ο Μπούς αρκετά καλός και ο Σάκητς απέναντι σε αντιπάλους πολύ πολύ καλός. Κατάφεραν τώρα ο Ντέρ Λόκα και πάλι στο Ολυμπιακό γρήγορα μέσα στην περιοχή βγάζει το Φορτούνι, απελπιστικό γνωστέ του Φορτούνι στο ύψος της μεγάλης περιοχής μόνος του και πάτα κάρτα του τέρμα, απελπιστικό πλαθέ η μπάλα κατέληξε out και έχουμε τον Γκουστάβο Σα πεσμένο λίγο κάτω χώρο της έδρας δεν είναι τραυματία για να δούμε αν θα μπει το ιατρικό επιτελείο ή όχι. Κίτρινη κάρτα έδωσε στο Τελεπίδη ο κύριος Κατσικογιάννης για την προηγούμενη φάση για το πρόβλημα την αυτομαρκάρη που έκανε. Το 27ο λεπτό άλλος και άλλη ένα. Άλλη λόγη του Ολυμπιακού στην 4. Και να δούμε ποιος είναι το ξαμπή. Σε λίγο πριν λένε ο Μακρύ. Τώρα η κάθε παλιά γίνεται δεν θα περάσει και πολύ ωραίο κάρμου έκοψε την μπάλα, αλλά η παλιά του δεν είναι αυτή που θα περίμενε ο Ζολενόκα, πλάγιο out. Τώρα θα μπει ο Μακρύς και λογικά θα βγει ο Αλμπάνης. Έλα εδώ. Και ο Αλμπάνης λογικά θα βγει. Βγαίνει ο Αλμπάνης λοιπόν στο 77ο λεπτό και μπαίνει στη θέση του ο Μακρύς. Ο Μπάνης ο οποίος δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην άμα του Ολυμπιακού στον πρώτο ημίχρονο, το οποίο πήγε στην περιπτώση της ΑΕΛ άγγιξε τον κόλ. Και ο Μάκρης πήγε πίσω τον καπετή και ο Ρέος Κούπης και ο Ρόνο Εξτρέμ την παριστέρα πριν τώρα την πάρει. Ο 17χρονος. Ζόπης.
3: Άνοιξε το σκορ και στις σέρες. Ο Τρόμπτος προηγείται 1-0 με γκολ του Τσιλούλη. Μετά από πολύ ωραία κάθε την παλιά βγήκε στον κοινό χώρο ο θετικός ατρομή του και με πολύ όμορφο πλασέ έβαλε μπροστά την ομάδα του Περιστερίου. 1-0 στο 21ο λεπτό στις σέρες. Στρέφουμε στη Λάρισα.
0: Μελίτα με το γίνημα που ψάχνει να βρει τον Αγαπάκη. Έκοψαν του Ολυμπιακού και θέλουν να πούν γρήγορα μισά. Ο Ρόκα πεις την ώρα που μπήκε δώσει άλλο αέρα στα υπερπλευρά για αυτούς του Ολυμπιακού. Ο Πρόιλερ με τον Κάρμο θα γίνει με τον Ιγνίου με τον Σπαϊλόβιτς προς τον Μπόβοβιτς με την Ιπάλα και όπως θα βγουν σαν τον Τελεπίδη την ευκή παλιά ο Τελεπίδη ο Ιζιάν με τον Κεκυράκη είναι Πάλας και πάλι ο Ολυμπιακός στο προσκήνιο και γίνεται άλλη μια επιθετική προσπάθεια με τον Φορτούνι να θέλει να σηκώνει την μπάλα δεν θα θέλει να την κρατήσει εκνιζάνε ένα μισέ δύο κόβει ο Νταμιάν Σίλβα ο Μακρές πήγε να πάρει την μπάλα από τον Κρόιλερ συγκράτη την μπάλα το 1-2 που πήγε να γίνει με τον Ρόκα έκοψαν την κυστάλη και τώρα με τον Καμπετσί δεν κατάφερε να την κρατήσει. Σταβουσά, πολύ ωραία για το Φορτούνι, έκοψε ο Τελεπίδης που ανεβαίνει, θέλει να αλλάξει παιχνίδι αριστερά με τον Ζούπι για να δούμε την επιλογή του Πιτσιρικά, ανεβαίνει ο Μπρος δίπλα του αριστερά, θα πάρει την μπάλα, οι δύο Πιτσιρικά θα συνδυάστηκαν, πήρε την κεφαλιά ο Μακρύς, την μπάλα, ωραίες κάποια ιδιαίτερη ενισχυσία στα χέρια του Πόποβιτς, από ό,τι βλέπω θα γίνουν δύο ακόμη αλλαγές από πλευράς Ολυμπιακού. Θα μπει ο Πακούλας από ό,τι βλέπω και ο Πέτερσεν πολύ πολύ λίγο έχουν την πάρει πέσει στον τέταρτο διευθυντή κύριο Πασιόπουλο και λίγο για τους επιθύντες ο Αγαπάκης τώρα με τον Ζόλου Ρούκα δουλεύει και ο Αγαπάκης δεν το κάνει πάρει το out τώρα θα έχουμε την αλλαγή τη διπλή για τον Ολυμπιακό. Θα βγει ο Γκουστάβο Σα σε αυτή την στιγμή στο 80 λεπτό και τη θέση του θα πάρει ο Φάνης Παγκούλας στο 80 λεπτό και από εκεί τριπλή αλλαγή, από εκεί θα δούμε, μπαίνει ο Πέτερσεν και θα βγει μπαίνει και ο Πέτερσεν μέσα. Έχει ψηλό μπερδευτεί λίγο. Τέταρτος και βγαίνει και ο τώρα του πρώτου τέρματος του Ολυμπιακού και ο Αρμάντο Γκονζάλες και στη θέση του πήρε ο ο Ζωτα Σίλβα. Τριπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό στο 82ο λεπτό του παιχνιδιού. Δούμε διαδικαστικά τελευταία λεπτά, απλά περιμένουμε να δούμε ποιο είναι το τελικό σκορ. Ότι ξέρω ποιος είναι ο νικητής από πολύ νωρίς, από την ώρα ο Ολυμπιακός πήρε και το τρίτο γκολ. Τώρα ο Γκρόζ από τα αριστερά με την επιλογή του και τα κάνει με τον Πέτερσεν να τον επιτηρεί. Θέλησε να μπει και ο Ζούπης ανάμεσα σε δύο, θα χάσει την μπάλα. Όμως και πάλι στον Ολυμπιακό κυνηγά κάθε φάση όπως και τώρα. Γίνεσμα πίσω στον Μελίσσα. Πολύ ωραίο. Φίλη θα πάρει το φάουλ από τον Καμιέρ Σίλβα. Και γρήγορα ο Ολυμπιακός θα σταθεί με τον Τιγκουζάν. Τζόρι Ρόκα γυρίζει πίσω. Κάρμο με τον Σμάιλοβιτς. Ο Ολυμπιακός ήταν θέμα χρόνου πότε θα προηγηθεί. Γιατί τα πρώτα 25 λεπτά δεν είναι καλός. Δεν είχε βρει και τους διαδρόμους στην ευθεία του Μελίσσα. Είχε μια την πρώτη καλή στιγμή στο 24ο λεπτό με τον Τζάλης που έκανε και παλιά ψαράκι από την έψη μου της περιοχής. Δεν είχε στόχο. Στο 24ο λεπτό με τον που ξεκλήρωσε μια με την καρδιαβρή και τον δρόμο στα δίκτυα, τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί όπου με δύο γρήγορα γκολ μέσα στα 5 λεπτό, το 41 λεπτό με τον Κουστάβο Σά και με τον Μπρούνο Νιμάτς στο 5-24, ανέβασε την σπόρα από το 0 στο 3 και κάπου εκεί το μάτς ήταν τυπική διαδικασία. Ήρθε και ένα γκολ του Ζόρι Ρόκα στο 66 λεπτό. Και άλλη μια διακοπή, θα είναι πεσμένος το χώρο για να δω ποιος είναι, αν είναι ο Πιτσιλικάς, ο Δούπης για να δω. Ναι, ο Πιτσιλικάς ο Δούπης είναι, ο οποίος είναι. Λοιπόν, σηκώθηκε κατά χειρονομίδιο με άλλος και θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και πάλι στο σκήνιο. Τον Κάρμο, τον Σεζαλής, στην μπάλα, στο Φρόιλερ και πάλι για τον Κάρμο, θα την μπάλα ο Μιτζάν, θα την πάρει να είναι ο Φίλης στην περιοχή, θα δούμε να κάνει το σούτ, κάνει μια τρίπλα, θα πάρει το φάουλ σε πολύ ωραίο σημείο, εγώς στο κύκλο της μεγάλης περιοχής, έκανε την τρίπλα ο Φίλης, πολύ ωραία, πήρε το φάουλ έξυπνα. Νομίζω ο Φίλης είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να πετύχει το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού στο 38ο λεπτό και όμως σταμάτησε ο Μελίσσας, όπως ήταν αυτό που έκανε στο 23ο λεπτό μετά το 0-2 και πριν το 0-3 και τώρα είναι η θέση του Κώστα Κορτούνη με το δεξί. Βάζει ο Κατσικογιάννης στο τείχος στη σωστή θέση. Ο Μελίσσας δίνει οδηγίες στους παίκτες του στήκους που πρέπει να το διδοκιτούν, πώς πρέπει να το διδοκιτούν στήκους. Και ο Φορτώνης στο 86ο λεπτό έχει αυτή τη στατική φάση με το δεξί. 5 άτομα στο τείχος. Τα πλευρά. ΑΕΛ. Τώρα θα βγάλει μπροστά είναι και ο Ρόιλερ, μπροστά από τη Σεριά, να την περνέψει λογικά, θα σκύψει αν μπορεί να καταλάβει καλά. Φορτώνης εκτελεί, την μπάλα στο τείχος, το δυνατό στο κάνει. Πλάει την μπάλα πολύ ψηλά. Πάνω από τα δοκάρια, η κουμελίστα. Ο Ρόιλερ μπήκε μπροστά από το τείχος. Ισραήλ, αλλά τελικά δεν έφυξε, έκανε το πλάι. Αλλά το σουτ που κύρισε ο Κόσμος, σταμάτησε το τείχος του. Δεν έχει συνέχεια η φάση από τον Μάγκρεν του Γηπεδούκη. Τώρα άλλο ένα φάουλ που κερδίζει η ομάδα του Κατοκρινόπουλου. Και αν μπορούμε να κάνουμε το ρεζουμέ της αναμέτρησης, θα λέγαμε το Ολυμπιακός. Κερδίζει άνετα και πέρασε ένα εύκολο απόγευμα. Στη Αρίνο, κυρίως εκμεταλλευόμενος τα λάθη που έκανε η ομάδα του Σοκράτη Κρυδόπουλου στην επανάληψη, τα οποία τα τιμώρησε η ομάδα του με τη Λίμπαρ και πέρασε το 0-4. Ήταν λογικό μετά το 0-2, το γρήγορο 0-2 να υπάρχει απογοήτευση, να υπάρχει και χούρες από πλευράς των γηπεδούχων, και εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός. Όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν αφήνει. Ασυγχώρητο το έκανε και σήμερα και έτσι φτάσαμε σε αυτό 0-4 λίγο πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της ΛΥΦΕΣ στην Μπερμπέτ. Η ΑΕΛ στη δεύτερη αγωνιστική θα πάει να παίξει. Μάλλον στη δεύτερη αγωνιστική θα παίξει Καλαμάτα. Τρίτη αγωνιστική θα παίξει μετά εδώ με τον παίξει εντός έδρας με τον Ευρωπαίο. Και πάλι μια ομάδα. Και πρέπει να δούμε τώρα εδώ τον Ολυμπιακό που θέλει να βγει πάλι στο προσκήνιο. Θα γίνει το δυνατό και πάλι κουτάρι από το που έγινε από τον παίκτη του Ολυμπιακού και θα παίξει με τον Όφη το τριήμερο την παρέλαση που συντάει το 29 Οκτώβρη και θα ολοκληρώσει την προσπάθεια του τη Λιχθέ παίζοντας εκτός έδρας με την Κηφισιά. Τώρα ο Ολυμπιακός και πάλι με τον Ζέλο Καπίση είναι στην περιοχή, έχει το Ρισβάνι, κάνει μια τρίπλα, μια δεύτερη, πέφτει κάτω, παίζεται λίγο κάτι σπηγιάνι. Και τώρα για να δούμε τι θα δώσει ο Καλτσικογιάννης, παίζεται, τώρα περιμένει το ΒΑΡ. Είναι κοντά στη φάση, είναι την μπάλα, δεν για να δούμε. Περιμένει το ΒΑΡ, τι έδωσε σε αυτή τη φάση. Ήταν κοντά στη φάση, έδωσε θέατρο, δεν έδωσε πέναντι, περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει το ΒΑΡ. Δεν έχω μόνο τριμπουστά μου για να κοινικά. Συνέχεια, όλο και δίκιο λοιπόν ο της έπεσε. Ξέρω κάποιος πολύ εύκολα και έτσι. Δεν υπήρχε κάτι για τον Ολυμπιακό. Ο Αγαπάκης στα δεξιά θέλει να βγει με τον κάποιο του φάουλ. Δεν είμαι αυτά, φτάσαμε στο 21 τελευταίο καναμέτρηση. Θα δούμε στο πολύ λίγο πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων που θα σηκώσει το μπελάκι του τέταρτης πίσω της Χριστόπουλος. Και οι ομάδες θα αφοσιωθούν στα επόμενα παιχνίδια που έχουν. Ολυμπιακός Super League, για τη Super League 2 που στην άποψη από το πρωτάθλημα. Κυριακή, Σαββατοκύριακο, Κυριακή που δέχεται την ομάδα της Αναγέννησης Παλίτσας, 4 η ώρα Κυριακή της 4. Και ο Πόβοβιτς με τον Βολέφη θα την μπάλα κάτω. Αφήσει εκεί όπου θα πάρει την κεφαλιά. Ο Αγαπάκης θα βγει και θα μπλοκάρει ο Νίκος Ρελίσσασο. Και από τη ΣΑΕΛ και σε λίγο τέταρτος διευθυντής του Δέντρου της Αλίας, ο Δήμος Στασιόπουλος, θα σηκώσει τα μπελάκια να δούμε πώς θα το δέξει τα πρώτη. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί στο τρίλεπτο θα μας πάει και θα έχουμε περισσότερο. Αλλά ο χρονομέτρης είναι ο ρητής ο κύριος Κατσικογιάννης, αυτός θα υποδείξει στον τέταρτο πόσα λεπτά θα κρατηθούν. Ο Κάρμο γυρίζει πίσω στον Πόποβιτς, πιέζει ο Μακρύς για τον Πρόιλερ. Είναι πάλι η διάξη μπροστά. Για να δούμε τώρα τον Νταμιάν Σίλβα,
3: Τελικό αποτέλεσμα στις αίρες, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 με τον γκολ του Τσιλούλη. Χρήστο, συνεχίζεις.
0: Δύο λεπτά τελικά του χρόνου, τα οποία έχουν υποχαρακτήρα. Ο Ολυμπιακός πέρασε την Λάρισα εύκολα, πήρε τους πόντους στους Ιταλικούς Λιπτές και κεντρώνεται στον βασικό της στόχο, που δεν είναι άλλος από την πάθρωση του Λιπτείου. Είπαμε, η ΑΕΛ κατάφερε να περάσει δύο γύρους και το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε με τα Τρίκαλα που κεντρώνεται στις 4 μήνες. Αλλά και με στην Ιταλική θέα στην Λιπάσο με το 1-3 που την έφερε στη Λιπτές και κυρίως, όπως λέγαμε και στην αρχή της αναμέτρησης, αυτό το παιχνίδι εκτός από την εικόνα πρώτο ημιχρόνου του τρακαστικά έλλη υπάρχει και οικονομική επιτυχία. 10.000 κόσμους στο γήπεδο είναι θεβαστό ποσό θα αγγίξει τις 2.000. Χιλιάδες αντρώσεις στα μία του ΑΕΛ θα τη βοηθήσουν τα περιορισμένα έσοδα που υπάρχει στο Σουπερλιμπίο και προσπάθειες να κάνει από το νέο πρωτάθλημα και σε αυτή την καινούργια αρχή κάνει. Η Μισηρή, το όρεξε και ο Ρισβάνης με τον νεαρό τον Ζούπη για το μακρύ, να δούμε την επιλογή θα κάνει στο μακρινό, η μπάλα να φύγει πάνω από τα δοκάρια του Πόβοβιτς. Μπάλα κάπου έχει βρει, λέει ο Κατσικογέννης και πάμε στο κόρνερ. Έχουμε μπει ήδη στο δεύτερο λεπτό του έξτρα χρόνου, σε πολύ σωστά αυτή είναι η τελευταία φάση της αναμέτρησης. Με τον κόσμο να έχει παραμείνει την θέση, να μην έχει φύγει κανείς και έχει μαθαγάπηση για την ομάδα. Τώρα, στο δεύτερο δοκάρι έγινε η εκτέλεση του κόρνερ πίσω από την πίεση του Τιγκουζιάν στον Μελίσσα. Αυτό θα δώσει άλλο ένα γέμισμα για από την φάση του Τιγκουζιάν να είναι ο κάτω από την μπάλα και ο Κάτσικο Γιάννης πυρίζει για τελευταία φορά το ΑΕΛ Ευσκέρινα. Τελικό αποτέλεσμα, ΑΕΛ Νόμπι το Ολυμπιακός 0-4, θυμίζω το 35ο λεπτό Αρμάτο Κονζάλης άνοιξε σκορ, ο Ολυμπιακός πάτη τεκάζει στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, το 41ο λεπτό με τον Κουστάκου Σάγκαρ το 2, το 24ο λεπτό με τον Μπρούνο Ολουμάκη το 0-3 και το τελικό 0-4 έγραψε το 5ο λεπτό ο Ζωέλ Ρόκα. Από όλους τους εμάς, καλό βράδυ και πάλι στην Αθήνα.
1: Ευχαριστούμε τον Χρήστο Ευθυμίου. ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και σε 20 λεπτά από τώρα η σέντρα στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Όφη στην Τούμπα που κλείνει το σημερινό πρόγραμμα.

0: Λοιπόν, και πάμε να πάρουμε το σχόλιο του Κώστα Νικολακόπουλου για την αναμέτρηση και ό,τι άλλο έχει μεταγραφικό, ευπρόσδεκτο. Χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά.
2: Χαίρετε. Καλά, εσύ.
0: Εύκολα, απλά και άνετα, έτσι.
1: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο, ναι. Το πρώτο δόθηκε λίγο Ολυμπιακός. Το δεύτερο έβαλε τα δύο γκολ μέσα σε λίγα λεπτά και τελείωσε το ματς. Έτσι κανονικά πρέπει να τελειώνει ο Ολυμπιακός αυτά τα παιχνίδια, αλλά θα είχαμε να το δούμε κάτι τέτοιο κάνα οκτάμινο. Οκ, κύπελο βέβαια είναι, με ομάδα που παίζει στη δεύτερη κατηγορία πλέον, αλλά καλό είναι για την ψυχολογία και της ομάδας μια τέτοια νίκη και κάποιων παικτών που έβαλαν τα πρώτα του γκολ καινούριων, του Γκονζάλες, του Σα, του Ρόκα, τον Μπρούνο, κοιμάμαι το πρώτο του γκολ σκόραρ με τον Ολυμπιακό. Okay, ήταν ο Ζέλσον πολύ επικίνδυνος. Νομίζω έδειξε με την εμφάνιση του αυτή ότι είναι καλά και έτοιμος να διεκδικήσει πάλι θέση. Ήταν ευχάριστη η παρουσία του Γκονζάλες μετά το γκολ που φάνηκε σαν να απελευθερώθηκε από το άγχος του και είδαμε ένα παίχτη μετά που έσπαγε ωραία μπάλες, έβγαζε πάσες δηλαδή στις παίκτες να σκοράρουν, να βάλουν να σκοτάρουν, να σκοράρουν. Ήταν καλή εικόνα έτσι όταν τον είδαν πιο απελευθερωμένο. Οκ, έβαλε 11 διαφορετικούς παίκτες σε σχέση με το μάτς πρωταθλήματος. Το πιο πιθανό είναι 11 διαφορετικοί να παίξουν και στο πρωτάθλημα το Σάββατο. Αλλά ήταν μια καλή βραδιά. Έφαγαν λίγο ξύλο κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν τους προστάτευσε ο διαιτητής Κατσικογιάννης. Αλλά οκ, όταν παίζεις εκτός έδρας στην επαρχία, υπάρχουν και αυτά και ενώ στις πρωταθλήματος καλό είναι να το συνηθίσουν και οι καινούργοι. Απλά θα πρέπει οι διαιτές όταν υπάρχουν μαρκαρίσματα σκληρά, θα πρέπει να δίνονται κάρτες για να προστατεύεται ο παίκτης, σωματική ακεραιότητα του κάθε παίκτη. Είτε είναι της Λάρισας είτε του Ολυμπιακού εξυπακούεται. Τώρα σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, περιμένουμε τον Μπέιλι τη μεταγραφή να τελειώσει, γιατί έχει περάσει, τώρα πριν από λίγο τελείωσαν οι ιατρικές εξετάσεις και όπως και να το κάνουμε, για κάθε μεταγραφή παίζει ρόλο. Όχι, παίζει ρόλο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να περάσουν τα ιατρικά. Και για τον Μπέιλι ξέρουμε ότι είχε κάποια θέματα τραυματισμών, οπότε έπρεπε ο Ολυμπιακός να κάνει εξονυχιστικό έλεγχο, στην Αγγλία τον έκανε για λογαριασμό. Έγιναν τις εξετάσεις. Ο νους είναι στην Αθήνα.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.
1: Άζελα, ας πούμε, που ενδέχεται να επηρεάζει το ένα τ' άλλο. Λέμε ποια είναι η πιθανότερη εκδοχή, αλλά πρέπει να περιμένουμε να επιβεβαιωθεί αυτό που λέμε η πιθανότερη εκδοχή, δηλαδή να πάρει ο Ολυμπιακός και τον Μπέιλι και τον Νούς τώρα στο φινάλε των μεταγραφών. Να θυμίσω ότι μέχρι τη 2 τη νύχτα, πότε είναι, πρέπει να δηλωθούν οι λύσες και εκεί είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη.
2: Σταυρόλεξη,
0: σπαζοκεφαλιά.
1: Σπαζοκεφαλιά μεγάλη για το πονοκέφαλο, μεγάλο για το Μεντιλίπαρ και για όλο τον οργανισμό, γιατί πρέπει να μείνουν έξω πάρα πολλοί παίχτες, οι ξένοι. Ναι. Έλληνες δεν έχουμε πολλούς. Θα βάλει βέβαια και τα παιδιά που είδαμε σήμερα, να φανταστούμε το Φίλι, τον Κουτσογούλα.
0: Καλώς ο Φίλις παρεμπιπτόντος, πολύ καλός.
1: Ναι, να είναι διαθέσιμα για αυτά τα δύο παιδιά. Ο Φίλις έκανε προετοιμασία και καλή προετοιμασία με την πρώτη ομάδα όλο το καλοκαίρι. Και... αλλά με τους ξένους έχουμε τώρα μεγάλο θέμα. Τι να κάνουμε τώρα. Κάποιοι παίκτες θα αδικηθούν, το ξέρει ο προπονητής. Μετά τα μεσάνυχτα ή λίγο πριν θα ξέρουμε τη λίστα, παιδιά. Θα είναι ένα θρίλερ, ας πούμε. Αλλά τι να κάνεις, όταν έχεις 24 και πρέπει, ας πούμε, να δηλώσεις 17.
2: Ναι.
1: 24 είναι και 25. Και τέλος πάντων. Αυτά.
0: Ωραία, ωραία. Θα σε ξανακούσουμε σίγουρα, Κώστα μου.
2: Να είστε καλά,
1: Κώστα. Καλά.
0: Πάμε να δούμε και πώς είδε το παιχνίδι του Ολυμπιακού Ηρακλής Αντιπάς. Γεια σου, φίλε.
5: Ω, τι γίνεσαι, αδερφέ μου.
0: Καλά.
2: Γεια σου, κύριε μου.
5: Α, είναι και ο Τάσος, το δίδυμο.
0: Ναι.
5: Νόμιζα μην έλειπε κάποιος.
2: Το πετύχαμε.
5: Το πετύχαμε. Τι γίνεται.
0: Πώς σου φαίνεται το μεσημέρι, πώς σου φαίνεται.
5: Εντάξει. Κοίτα, μετά από όλη μου τη δημοσιογραφική καριέρα, από τις εφημερίδες.
0: Δοκιμάσαι νωρίς πλέον.
5: Ναι, είναι η πρώτη φορά που.

0: πάρα πολύ ωραία πράγματα. Οπότε κρατάμε τον τεμπού, το κρατάμε την άνοδο του ΣΑ μετά το γκολ. Γιατί μέχρι το γκολ δεν ήταν, ξέρεις, ο ΣΑ που φαίνεται ότι ξέρει πάρα πολύ μπάλα. Δεν του βγαίνανε οι πάσες, δεν του βγαίνει τίποτα. Ίσως και γι' αυτό έκανε και την κίνηση στον πανηγυρισμό. Ξέρεις ότι έφυγε από πάνω του το κακό το πνεύμα στον γκολ που πέτυχε. Κρατάμε τους πιτσιρικάδες. Κυρίως το Φίλι, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ένα παιδί που ήταν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και έδειχνε πράγματα, δηλαδή έδειχνε το ταλέντο του. Και είναι ένα παιδί 19 ετών με φοβερά σωματικά προσόντα. Δηλαδή το βλέπετε, δηλαδή είναι και γρήγορος για το ύψος, είναι στο 1,90. Παίζει με ψηλά το κεφάλι, κέρδισε πάρα πολλές μονομαχίες, έδεσε πολύ καλά με το Φρόιλερ, ο οποίος με προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα είναι από τις πολύ πετυχημένες μεταγραφές του Ολυμπιακού, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, τρομερή εμπειρία και παραστάσεις από πολύ υψηλό επίπεδο. Είπα για το Φίλι, κρατάω και τον Κουτσογούλα, το δεξί μπακ, το παιδί το οποίο δεν ήταν στην προετοιμασία, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο ειδικά και στο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο δεν ήταν τόσο καλός ο Ολυμπιακός μέχρι τις φάσεις του Γκονζάλη, στην πρώτη την κεφάλαια που χάνει και τη δεύτερη που βάζει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ανέβαινε, προσπαθούσε και συνεργαζόταν με τον Ζέλσορ και με τον Φορτούνι, τα παίρναγε από εκείνη την πλευρά, από τον άξονα. Δηλαδή, πολύ θετική η παρουσία και του νεαρού μπακ. Ζέλσορ έχει κάνει πολύ εντυπωσιακό παιχνίδι. Αν θα μπορούσε να έχει σκοράρει, δηλαδή θα είχε κάνει και την τέλεια εμφάνιση για τη φάση τότε τα τέτ που από την πάσα του Γκονζάλης, και γενικά ο Ολυμπιακός έδειξε αρκετά ωραία πράγματα στο πρώτο παιχνίδι κυπέλου που δίνει για τη φετινή σεζόν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηρακλή.
0: Έγινε.
2: Να είσαι καλά, Ηρακλή.
3: Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι καλύψαμε και τα σχόλια του αγώνα. Μικρόφωνο στο Fight Club, που φυσικά είναι μια αντίστροφη μέτρηση ουσιαστικά για τις λίστες των τεσσάρων.
2: Και για την περιγραφή του αγώνα.
3: Ακριβώς. Πάοκοφ. Να είστε καλά.
2: Καλά, τα λέμε.
3: Τα λέμε αύριο.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
6: Welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
7: Come to my boudoir.
6: Second rule of Fight Club is...

Φίγουνη Πορεφέμου, καλησπέρα σα. Μάκη στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα σε αυτή τη βραδιά Κυπέλλου μέχρι τις 12 με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Μια επανάληψη του περσινού τελικού Κυπέλλου. Ο Χάρης Χριστόγλου ρυθμίζει τους ήχους. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Σε πολύ λίγο, σε περίπου 2-3 λεπτά, θα πάμε στην Τούμπα και στο Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για το παιχνίδι αυτό. Έχουμε και τις εντεκάδες. Θα σας πω μία εγώ και ό,τι άλλο είναι θα σας τα πει ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου σε λίγο που θα συνδεθούμε. Για τον ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, ο Τσιφτσής είναι κάτω τα δοκάρια. Κένι Μπαταούλας, Μιχαηλίδης και Μπάμπα είναι η τετράδα της άμυνας. Ο Τέιλορ με το Σάντα Μαρία, τον Ούγκρισιτς, στον τεμπούτο του. Το Ζίφκοβιτς και τον Ντάισον είναι οι παίκτες που θα κινηθούν στον άξονα και μεσοεπιθετικά, σε αυτό το 4-2-3-1. Μπάμπα Τέιλορ στους δύο του άξονα και Ούγκρισιτς, Ζίφκοβιτς και Σάντα Μαρία λογικά στα, στο ρόλο των μεσοεπιθετικών. Και του Τάισον, συγγνώμη, και ο Μύθου θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Λοιπόν, στον Όφη του. Σε λεπτό να το βρω μπροστά μου, να το έχω, του Χριστουκόντι. Λοιπόν, ναι, Χριστογιώργος είναι κατά τα δοκάρια. Γκονζάλες, Πούγκουρας, Κρίσμανιτς, Καινουριάκης, Κανελόπουλος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ και Κόντρο. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο προπονητής του Όφη. Διαγωνούς, θυμίζω, δεν είναι στην Αποστολή, είναι στην Αθήνα για να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Αυτά όλα τα γνωρίζετε όλη τη μέρα σήμερα, όπως τα έχουμε μεταφέρει, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός, για τον οποίο μιλάμε, κέρδισε με 4-0 την ΑΕΛ. Πολύ εύκολα, πάτησε τον Γκάζι στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου. Εκεί που ήταν το παιχνίδι 0-1, έβαλε 2 γκολ μαζεμένα και απλοποίησε και τη ζωή του και τη δουλειά του. Και έκοψε κάθε συζήτηση για το παιχνίδι αυτό. Στα υπόλοιπα, όπως τα γνωρίζετε, περιμένουμε την ανακοίνωση του ΝΑΗ στον Παναθηναϊκό. Την έχει προαναγγείλει και ο Παναθηναϊκός μέσα από τα social media με τη μαγεία που επιστρέφει. Ο Ζωάο Μάριο και αυτός με τη σειρά του επιστρέφει στην ΑΕΚ. Μέχρι τη μία, θυμίζω, το βράδυ είναι η ώρα που μπορούν να δηλώσουν οι ομάδες παίχτες για την ευρωπαϊκή λίστα. Άρα έχει μία σημασία να δούμε αν θα έχουμε κάτι τελευταίας στιγμής. Και σιγά σιγά βλέπω τους παίχτες να χαιρετιώνται και να χαιρετάνε και τους διαιτητές. Αυτό σημαίνει ότι πάμε σιγά σιγά στην Τούμπα για να καλησπερίσουμε το... Όχι ακόμα, όχι ακόμα, σε λίγο.

0: πάμε τώρα στο Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ από το γήπεδο του ΠΑΟΚ και από τη Θεσσαλονίκη, όπου εδώ και 20-30 λεπτά έχει αρχίσει να βρέχει καταρακτοδός μετά από πολύ καιρό, και η πολύ πολύ ζέστη έφερε μια τέτοια καταιγίδα. Η αντίδραση βέβαια του κοινού και ειδικά των φανατικών στη θέρα 4 είναι εντυπωσιακή. Έχουν μείνει όλοι οι μη γυμνοί και φωνάζουν πιο δυνατά εδώ και 20 λεπτά. Έχουν
0: Δημήτρη, δημιουργήσει... πριν πάμε στην περιγραφή του αγώνα, επειδή μετά θα μπλέξουμε με το παιχνίδι, έχουμε τίποτα μεταγραφικό τελευταία στιγμής από τον ΠΑΟΚ?
1: Ο ΠΑΟΚ κινείται αποφασιστικά για να πάρει εξάρι και μιλάμε για τον Γιάκιτς της Augsburg. Δεν έχει άγχος ο ΠΑΟΚ χρονικό
0: να δηλώσει ευρωπαϊκές
1: λίστες, δυστυχώς. Αλλά φαίνεται ότι το παίρνουν ζεστά. Δεν ήταν απόλυτο στόχος το εξάρι. Βλέπουν όμως ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχει χαρακτηριστικά τέτοια στο κέντρο του ΠΑΟΚ.
0: Και με το ΜΕΙΤΕ δεν γνωρίζει και πότε θα...
1: Το 27,
0: ναι,
1: λέω εγώ. Και φαίνεται ότι θα προχωρήσει. Η βροχή ξεκινάει και πάλι να πέφτει πολύ πολύ δυνατά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον δρόσισε. Απλά για τους 7-8 χιλιάδες που είναι στις κερκίδες, τόσο αργά δεν έχει ξεκινήσει ποτέ στην ιστορία του ΠΑΟΚ και της Τούμπας βεβαίως εδώ και 60 πόσα χρόνια παιχνίδι τέτοια ώρα. 10 και 4. Σέντρα με τον Πολυχρόνη. ΠΑΟΚ Κόφι, η ασπρόμαυρη με τους πορτοκαλί. Αυτή είναι η φανέλα του κυπελούχου Όφι. Και έχουμε τις δύο ομάδες που έπαιξαν στο τελικό κυπέλου. Μια παλιά μπροστά για τον Μύθου που δεν προλαβαίνει και χτυπάει στις πινακίδες. Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό για τον Ανέστη Μύθου. Λοιπόν, γρήγορα ο Όφι με Χριστογιώργο, Κρίσμανιτς Πούγκουρα στα στόπερ, Γκονζάλεθ και Νουριάκη στα πλάγια μπακ, Αποστολάκης πρόσωπο των ημερών και της ημέρας ειδικά, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ και Κόντρο, ο Βόσνιος που ξεκινάει βασικός σήμερα. Για τον ΠΑΟΚ, ο Τσιφτσής στο τέρμα με Μιχαηλίδη Μπαταούλα στα στόπερ, δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Μπάμπα, ο Τέιλορ με τον Σάντα Μαρία στο 10 είναι ο Ουγκρεσίτς, τουλάχιστον τώρα σε φάση άμυνας, ο χαφ της Παρτιζάν που αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ την περασμένη εβδομάδα, δεξιά Ζίβκοβιτς, αριστερά ο Τάισον και στην κορυφή ο Μύθου. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, η βαθμολογία παίζει ρόλο στο κύπελο. Ο ΠΑΟΚ πέρυσι την πάτησε έχοντας και πάλι βέβαια πολύ δύσκολο πρόγραμμα με τον Άρη και τον Λεβαδιακό. Την πάτησε με την έννοια το ότι έμεινε εκτός τετράδας και έδωσε παραπάνω παιχνίδια. Και φέτος είναι πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ με το πρόγραμμα που έχει να μιλάμε και για βαθμούς και για συντελεστή τερμάτων. Λοιπόν, Μιχαηλίδης, και ενώ βρέχει καρέκλες πραγματικά, ξανά και πάλι Τέιλορ με τον Μιχαηλίδη, δεν χρειάστηκε να βρέξουν και το χορτάρι τα τελευταία λεπτά. Κατοχή μπάλας με τον Τέιλορ, ο Ούγκρεσιτς εκεί ανάμεσα στις γραμμές και πίσω από τον Μύθου. Μιχαηλίδης και πάλι, ο Όφι έχει στην κορυφή τον Κόντρο ξεκάθαρα, αριστερά είναι ο Αϊτόρ. Να δούμε τον ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς, κλέβουν την μπάλα οι κριτικοί, παίρνει ο Αϊτόρ, προωθητική τρίπλα και κοντρόλ, τον κυνηγάει ο Ζίβκοβιτς, σταματάει ο Ισπανός, ανεβάζει τον Κρίσμανιτς, Αϊτόρ και πάλι μεταξύ δύο, κερδίζει ο Κένι, παίζει για τον Μπαταούλα, ρισκάρει ο νεαρός, Τέιλορ για τον Τάισον, θέλει να βγει ο ΠΑΟΚ γρήγορα μπροστά. Τάισον έχει κλείσει προς τη δεξιά πλευρά, ο Κένι πουλάει την μπάλα. Νομίζω ότι ακόμα και οι ποδοσφαιριστές προσαρμόζονται στην βροχή που πέφτει καταρακτοδός εδώ και λίγα λεπτά. Κρίσμανιτς με τον Πούγκουρα, άλλος ένας ποδοσφαιριστής που έχει βεβαίως ξεκινήσει από τον ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που αγωνίζονται σε ελληνικές ομάδες. Πούγκουρας με κατοχή, Θα αλλάξουν δεξιά η του Όφη για τον Γκοζάλεθ και πάλι ο Καραχάλιος χαμηλά στην άμυνα σαν τρίτο στόπερ. Παραλίγο ο Κρίσμαρης να κάνει το λάθος. Νομίζω ότι πράγματι ο Καραχάλιος παίζει τρίτο στόπερ. Δεξιά, αριστερά ο Καινουργιάκης και δεξί back half ο Γκονζάλεθ. Αλλάζουν ωραία του Όφη. Ο Μπουχαλάκης πάει να κάνει το λάθος. Κερδίζει ο Σανταμαρία για τον ΠΑΟΚ. Σανταμαρία πασάρει για τον Μύθου. Παίρνει πλάτη ο Μύθου. Ανατρέπεται φάουλ διαιτής. Είναι ο Πολυχρόνης. Βοηθεί με η Ντάνας Μινούδης. Τέρτος ο Κουκούλας στο βάρ. Είναι ο Φωτιάς. Σανταμαρία αφήνει για τον Ζιβκοβιτς. Παίζει για τον Σανταμαρία γρήγορα από τα δεξιά. Σανταμαρία προωθείται. Γυρίζει κόρνερ. Γρήγορα οι του ΠΑΟΚ είδαν ένα κενό στα δεξιά. Ο Γάλλος παίρνει το κόρνερ στο πεντάλεπτο για τον Δικέφαλο, ο οποίος κέρδισε στο Περιστέρι προχθές το πρωτάθλημα με 2-1. Ο Όφη έχασε εδώ στη Θεσσαλονίκη με το ίδιο σκορ και μάλιστα παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ταξίδισε και πάλι πίσω. Κόρνερ με τον Ζιβκοβιτς. Εκτελείται πρώτο δοκάρι, απομακρύνει ο Κόντρο που οπισθοχώρησε. Τάισον για τον Τσιφτσί. Ο Τσιφτσής που παίρνει το μάτς του κυπέλου. Ο Παυλένκα είναι ο βασικός στα προηγούμενα παιχνίδια. Όχι με καλή απόδοση μέχρι στιγμής ο Παυλένκα. Ο Ούγκρισιτς με την μπάλα, ο 20χρονος Σέρβος. Ένα οχτάρι κατά βάση. Θα δούμε τι θα καταφέρει εδώ στον ΠΑΟΚ που παίζει πιο μπροστά στο 10. Κένι με τον Τάισον να έχει φορτώσει και αυτό στη δεξιά πλευρά. Μαζί με τον Ζιβκοβιτς αφήνουν τον Μπάμπα στην αριστερή. Τον βλέπει ο Μιχαηλίδης. Άμα της κάσει μπάλα νομίζω ότι δεν την προλαβαίνει. Τρέχει ο Μπάμπα, προλαβαίνει στη γραμμή. Και λέω δεν προλαβαίνει γιατί ο Χλωτάπτας είναι πλέον πολύ βρεγμένος. Κοντά στο κόρνερ παίρνει το πλάγιο ο Ράχμαν Μπάμπα, που έπαιξε βασικός και προχθές το πρωτάθλημα. Ούγκρεσιτς για τον Μπάμπα. Αφήνει για τον Τάισον. Ζυγίζει τις επιλογές του, μαρκάρεται, παίζει και πάλι για τον Μπάμπα. Σεντράρει ο Γκανέζος επάνω στον Γκονζάλεθ. Και πάλι Μπάμπα με τον Τέιλορ κοντά του, πάλι στα χάφο Σκοτσέζος. Η Σέλτικ επέμενε μέχρι και χθες να τον αποκτήσει έστω με δανεισμό. Ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε. Ματαούλας, ο νεαρός, ένας από τους δύο, αν και ο ΠΑΟΚ δεν έχει άγχος. Ο Κένι, λάθος κοντρόλ. Πλάγιο out. Με το αδιάβροχό του ο Λύση. Κοουτσάρι τον ΠΑΟΚ. Τον Κόντι δεν τον βλέπουμε προς το παρόν. Πλάγιο από τα αριστερά με Καινουργιάκη. Θέλει να πάρει ο κόντρο πλάτη. Μαρκάριο Σανταμαρία. Πίσω η μπάλα στον Πούγκουρα. Ο κεντρικός της τριάδας στον στόπερ. Επαναλαμβάνω, δεξιά ο Καραχάλιος παίζει στόπερ. Αριστερά ο Κρίσμανης, Χριστογιώργος. Ο Κένι την πρώτη πάσα. Λάθος και πάλι του Κένι. Προς τον Ζιβκοβιτς. Η δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ είναι η βασική του με Κένι και Ζιβκοβιτς. Αϊτόρ, ένα κοντρό μεταξύ τριών του ΠΑΟΚ. Ο κόντρο παίρνει πλάτη, είναι δυνατός. Αφήνει στο κέντρο για τον Κανελόπουλο. Κανελόπουλος με τον Κρίσμανιτς. Ο υψηλός όμως Κροάτης προωθείται από την αριστερή δική του πλευρά. Κόντρο Μπουχαλάκης με μία για τον Καινουργάκη. Προλαβαίνει το κοντρόλο νεάρος του. Κλέβει την μπάλα ο Κένι. Θέλει να παίξει για τον Ζιβκοβιτς. Ξανακλέβει ο κριτικός. Κατοχή για τον Όφη. Δεν έχουμε φάσεις. 8 λεπτό. 0-0 εδώ στην Τούμπα. Το πιο ενδιαφέρον νομίζω παιχνίδι στην πρώτη αγωνιστική στην League Phase του Κυπέλου. Που από πέρυσι με αυτόν τον τρόπο έχει προσφέρει συγκινήσεις, ωραία παιχνίδια. Έχει αναδείξει νεαρούς ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι πολλές ομάδες δεν θα είχαν τόσους νεαρούς Έλληνες στο ρόστερ τους αν δεν είχαμε αυτόν τον κανονισμό στο κύπελο. Πούγκουρας κατοχή και πάλι για τον Όφη με τον Κρίσμανιτς στο 8 λεπτό. Όφη με την σπουδαία πορεία μέχρι τώρα το καλοκαίρι. Το μόνο κακό το αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα βεβαίως με τον Άρη. Ένα λάθος κλέβει ο Ζιβκοβιτς. Ζιβκοβιτς από τα δεξιά παίρνει τον άξονα, ψάχνει την εύκολη πάσα. Τάισον, Τέιλορ, αργεί ο ΠΑΟΚ, γυρίζει ο Όφη. Με τον Μπάμπα. Μπάμπα από τα αριστερά, πασάρι, αφήνει ο Μύθου, Ούγκρεσιτς μες στην περιοχή, χάνει την μπάλα, corner out είναι. Για να δούμε, corner, δεύτερο για τον ΠΑΟΚ στο ένατο λεπτό από το μπάσιμο του Μπάμπα και την προσπάθεια του Ούγκρεσιτς που έκοψαν οι του Όφι. Ο Τάισον θα εκτελέσει, ζητάει και τον Ζίβκοβιτς κοντά του. Όφι αμήνεται σε man-to-man σε στημένες μπάλες. Ο ΠΑΟΚ βάζει 6 παίχτες στην περιοχή. Ο Τάισον εκτελεί προς το πέναλτι κεφαλιά. Ο Ούγκρεσιτς διώχνουν οι αμυνόμενοι. Καίνει τη δεύτερη μπάλα μακριά από την περιοχή για τον Ζίβκοβιτς. Πασάρει για τον Τάισον και πάλι Ζίβκοβιτς. Φοβούνται το offside, παίρνει μπάλα ο Βραζιλιάνος. Τάισον με δύναμη. Η βροχή μια γίνεται πιο ήπια, μια δυναμώνει. Μετά από πάρα πολύ καιρό βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Μιχαηλίδης. Το κακό είναι ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη σχετική και οι πιο πολλοί που έχουν έρθει στο γήπεδο δεν έχουν προφυλαχθεί. Ματαούλας, ο ΠΑΟΚ ξεκινάει επίθεση από πίσω και παίζει για τον Κένι. Οργανωμένος περιμένει ο Όφι. Στο 5-4-1. Μπάμπα κοντρολάρει με τον Τέιλορ κοντά του. Πάντα ως χαφ ο Σκοτσέζος. Μιχαηλίδης αριστεροπόδαρε εκεί. Και ο Μπάμπα και ο Τέιλορ. Ανεβαίνει ο Γκανέζος. Παίζει για τον Τάισον. Ψάχνει ο ΠΑΟΚ να διασπάσει την άμυνα με τον Τάισον στον Τέιλορ. Ο Μπάμπα πατάει μες στην περιοχή, γυρίζει ο Μύθου, σε ποιον, Ζίβκοβιτς, πατάει ο Ούγκρεσιτς, φτάρει, κόβεται πάνω στη γραμμή. Παραλίγο σκόρερ ο Ούγκρεσιτς, το δεκάλεπτο του πάτσε την μπάλα ο συμπατριώτης του, ο Ζίβκοβιτς, από το πέναλτι εκτέλεσε ο Σέρβος, εξουδετερωμένος σχετικά ο Χριστογιώργος. Ο Κροάτης τον κόβει, ο Κρίσμανιτς. Ένα μέτρο από την γραμμή, μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Βρήκε στόχο κατά κάποιο τρόπο, βρήκε εστία. Κόρνερ, Ζίβκοβιτς. Σεντράρι μες στην περιοχή, ψηλά ο Κρίσμανιτς. Ματαούλας, Μπάμπα, Μιχαηλίδης στο σούτ. Out η κόρνερ. Out. Στο 11ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ πατάει, γεμίζει την περιοχή, βρίσκει τη φάση με τον Ούγκρεσιτς. Ο Μιχαηλίδης αστοχή, έχοντας πολλά σώματα μπροστά του. Να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Ο Όφι ξεκινάει προσπάθεια για build-up με τον Χριστογιώργο. Κοντά του ο Ούγκρεσιτς και ο Μύθου. Τα στόπερ γυρίζουν και πάλι πίσω για τον Χριστογιώργο. Πολύ ωραία στον Κανερόπουλο και τον Αποστολάκη στον Γκονζάλεφ. Πίσω η μπάλα για τον Μπουχαλάκη. Πολύ καλή πάσα ανάμεσα στις γραμμές του ΠΑΟΚ από τον Χριστογιώργο. Καινουργιάκης. Μεταξύ κέντρου και περιοχής. Πίσω και πάλι για τον Κρίσμανιτς, για τον Πούγκουρα. Σε φάση άμυνας τώρα ο ΠΑΟΚ. Στο 4-4-2. Ο Όφι σε 3-4-3 επιτίθεται. Όσο έχουν αξία αυτοί οι σχηματισμοί που αλλάζουν συνεχώς. Πούγκουρας με τον Καραχάλιο, έχει αξία το ότι παίζει ως δεξί στόπερ. Και κατοχή από τον Όφι που θέλει να κυκλοφορήσει μπάλα και να βρει τρόπο για να διασπάσει την οργάνωση του ΠΑΟΚ στο 12ο λεπτό. 0-0 εδώ στην Τούμπα στον αγώνα κυπέλου του ΠΑΟΚ με τον Όφι. Λάθος, κλέβει Σαντα Μαρία. Σαντα Μαρία με τον Τάισον, βλέπει τον Μπάμπα. Οι δυο σκούροι της αριστερής πλευράς, 4 χρόνια μαζί, πόσα είναι. Βέβαια το δίδυμο Γιαννούλη τάχα άλλη θα τους απειλήσει στα επόμενα παιχνίδια και μάλλον την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό ίσως σκέφτεται ο Λύση αυτούς τους δύο, Γιαννούλη δηλαδή και τάχα άλλη. Θα δούμε. Ματαούλας με τον Μιχαηλίδη πιέζεται, παίζει για τον Κένι. Κένι Ζίβκοβιτς, ένα μαρκάρισμα φάουλ του Καινουργάκη. Μέχρι τώρα δεν είχαμε πολλά φάουλ. Τώρα ο διαιτής δίνει σε βάρος του Έλληνα αριστερού μπακ της ομάδας του Όφι. Μιχαηλίδης ανεβαίνει και πάλι για τον Παταούλα, διαβάζουν του ΠΑΟΚ το παιχνίδι, χαμηλώνει ο Σαντα Μαρία δεξιά από τα στόπερ. Κάνει μια προσποίηση, μια τρίπλα, θα σκάψει για τον Μύθου. Κεφαλιά προς τα πίσω, ο Ζιβκοβιτς δεν προλαβαίνει. Ο Χριστογιώργος παίζει γρήγορα για τον Μπουχαλάκη. Με τον Καινουργάκη έχει οργανωθεί ο ΠΑΟΚ. Όφη που σήμερα πρωταγωνιστεί στα μεταγραφικά, με τις συμφωνίες που έχει με τον Ολυμπιακό. Οι του ΠΑΟΚ θέλουν να κλέψουν. Με τον Νους που έχει φύγει, τον Αποστολάκη που παίζει, τον Αθανασίου βέβαια που παραμένει και είναι στον πάγκο για τον Όφη. Ανεβαίνει ο Κανελόπουλος και ο Αποστολάκης. Από τα δεξιά ο Όφη θέλει να προσεγγίσει την περιοχή του Τσιφτσίμα, μια και δεν έχει πατήσει μέχρι τώρα προς τον Έλληνα goalkeeper του ΠΑΟΚ. Chris Manich, Όφη που έβγαλε πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια έχοντας σχεδόν ελληνική εντεκάδα. Σήμερα έχει τέσσερις ξένους. Ο Γκονζάλεθ, ένας από αυτούς, προωθείται. Σεντράρι, κόβει ο Μιχαηλίδης. Τάισον, θα κατεβάσει την μπάλα? Όχι, με πρώτη προσπάθεια, με δεύτερη τη χάνει. Πιέζει τον Καραχάλιο. Τάισον, μπάμπα. Τάισον για τον Τέιλορ. Όφη δυσκολεύεται στην δική του ανάπτυξη και δημιουργία. Επαναλαμβάνουμε, δεν έχει πατήσει η περιοχή του ΠΑΟΚ στα πρώτα 15 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ έχει τη μεγάλη ευκαιρία του Ούγκρεσιτς στο 10, όπου ο Chris Manich στη γραμμή δεν άφησε το σέρβο να πανηγυρίσει τον ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ. Μπάμπα με Μιχαηλίδη. Βλέπει τον Ζιβκοβιτς. Μπαλιά 50 μέτρων, ανεβαίνει ο σέρβος, ανεβαίνει ο Κένι. Ψάχνει συνεργασίες ο αρχηγός του ΠΑΟΚ για τον Σανταμαρία. Σανταμαρία, αλλαγή και πάλι για τον Μπάμπα. Ανοίγει το γήπεδο ο ΠΑΟΚ συνέχεια. Ανεβάζει τα μπακ του. Τέιλορ με Μιχαηλίδη μπροστά από το κέντρο, τα στόπερ του δικεφάλου και τον Μπαταούλα. Στον Ζιβκοβιτς ακροβολισμένος, βλέπει την κίνηση του Κένι. Σεντράρει προς την περιοχή. Περνάει μπάλα από όλους και μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Ο Λύση φωνάζει στον Ούγκρισης του, έπρεπε να κλείσει και εκείνος. Στο πρωτοδοκάρι. Ο Σέρβος με μια εβδομάδα προπονήσεων προσαρμόζεται. Νεαρός. Στη δεύτερη του χρονιά ουσιαστικά στο αντρικό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ με 7,5 εκατομμύρια τον απέκτησε από την Παρτιζάν. Χριστογιώργος και με τα δύο πόδια παίζει με τον Καραχάλιο. Μπουχαλάκης χαμηλώνει, ψηλά είναι ο ΠΑΟΚ. Καθαρό παιχνίδι μέχρι στιγμής, χωρίς διακοπές και φάουλ με μία μεγάλη φάση. Προθετική πάσα κόβει ο Μιχαηλίδης για τον Τέιλορ. Θα σηκώσει για τον Μπάμπα. Ο Γκανέζος θέλει να κάνει την μπάλα δική του, τη χάνει. Γκονζάλεθ πιέζει στο ριπρέσο, πάω γρήγορα για ανάκτηση. Κρατάνε οι κριτικοί και παίζουν για τον Χριστογιώργο. Πίσω η μπάλα στο 17ο λεπτό. Κοουτσάρι πιο έντονα και ο Χρυσοκόντης τώρα. Φωνάζει τον Κινουγάκη να ανέβει. Κινουργάκης πίσω. Με ασφάλεια για τον Chris Manich. Και ο Πούγκουρας, που ήταν βασικός και στον τελικό κυπέλου βεβαίως, όπως ο Χριστογιώργος. Ιστορικό μάτς για τον Όφη. Ο Κένι θέλει να κλέψει, κάνει φάουλ επάνω στον Αϊτόρ. 3 μέτρα από το κέντρο για τον 30χρονο Ισπανό που παίζει στα αριστερά του κόντρο του Βόσνιου. Μία από τις σημαντικές μεταγραφές του Όφη αυτό το καλοκαίρι. Πίσω η μπάλα για τον Πούγκουρα στο 18, 0-0 το παιχνίδι, με μια σημαντική φάση του ΠΑΟΚ και τον Ούγκρεσιτς που σούταρε για να κόψει πάνω στη γραμμή ο Chris Manich. Πιέζει ο ΠΑΟΚ, κυκλοφορεί ο Όφη, Αϊτόρ για τον Καινουργάκη, με το καλό το αριστερό στον Πούγκουρα. Σε 4-4-2 αμήνεται ο ΠΑΟΚ με Μύθου και Ούγκρεσιτς μπροστά. Κλέβει ο Σανταμαρία. Δεν παίζει όμως γρήγορα μπροστά, παίζει πίσω στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη, Σανταμαρία, πασάρει λαθασμένα στον Κένι. Ο Κένι δεν του έδωσε καθαρή γραμμή πάσας. Πουλάει την μπάλα ο Γάλλος Χαφ. Έκανε ένα πρώτο πολύ καλό παιχνίδι. Από εκεί πέρα ο Σανταμαρία δεν είναι στα καλύτερά του. Αϊτόρ με τον Κένι, Ζιφκοβιτς, Τέιλορ. Πασάρι στον Μπάμπα. Μπάμπα, Τάισον. Έξυπνα εκεί ο Καραχάλης, βάζει ένα στόπ στον Μπάμπα για να μην του φύγει και κόβει τον συνδυασμό. Ή του όφησε κατοχή σε παιχνίδι που είπαμε δεν έχει διακοπές αλλά δεν έχει και πολλές φάσεις. Ο Μύθου πήγε να κλέψει, Κρίσμανιτς κρατάει με τον Πούγκουρα. Η κατοχή του όφη είναι στο μισό του γήπεδο. Ο Τέλορ θέλει να κλέψει εδώ, αφήνει ένα πλεονέκτημα ο διαιτητής. Μπαλιά ωραία για τον Κενουργάκη, τρέχει, προλαβαίνει, είναι τρεις προς την περιοχή. Κενουργάκης με τον Κένι. Κενουργάκη στο αριστερό του, παραπατάει και δεν κάνει καλή τελική πάσα. Η μπάλα φεύγει out, ούτε εδώ ο όφη απειλεί την εστία του Τσιφτσί. Αν και ήταν καλή η προοπτική και ειδικά το ανέβασμα του Κενουργάκη. Τσιφτσής για τον Μπάμπα. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο δεκάλεπτο πάτησε περιοχή, είχε δυο στημένες, είχε τη μεγάλη φάση. Στο δεύτερο δεν είναι τόσο απειλητικός. Ματαούλας από την δεξιά πλευρά της άμυνας ανεβαίνει, εμπιστεύεται τον Μιχαηλίδη. Χαμηλώνει και πάλι ο Σανταμαρία. Δίδυμος σήμερα στα χαφ ο Τέιλορ με τον Σανταμαρία για τον Λύση. Μιχαηλίδης, το ανέβασμα του Κένι. Κατεβάζει ο Άγγλος, σηκώνει κεφάλι. Σεντράρει χαμηλά, προβολή από τον Ούγκρεσιτς, out η μπάλα. Ούγκρεσιτς και Μύθου, η σωματοδομή τους μοιάζει εκεί. Η προβολή του Σέρβου εδώ με το αριστερό, η μπάλα περνάει out, μια δεύτερη τελική για τον Ούγκρεσιτς. Άστοχη αυτή, η προηγούμενη σταμάτησε πάνω στη γραμμή από τον Κρίσμανιτς και πάλι σε προσπάθεια για build-up ο Όφη. Πιέζει ο ΠΑΟΚ, ο Καραχάλιος απομακρύνει. Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ούγκρεσιτς ψηλά για τον Μύθου. Η μπάλα στον Κρίσμανιτς, Χριστογιώργος σημαδεύει και πάλι τον Κενουργάκη, παίζει καλά με τα πόδια ο goalkeeper του Όφη και βεβαίως τον εμπιστεύονται πολλές φορές οι συμπαίχτες του. Πούγκουρας με τον Καραχάλιο, τρεις οι τελικές του ΠΑΟΚ, καμία ο Όφη μέχρι τώρα. 21ο λεπτό εδώ στην Τούμπα, έχει λίγο χαλαρώσει ο καιρός με τη βροχή. Κόντρο με μία, όχι καλές επαφές. Τώρα θέλει να ανέβει και ο Αποστολάκης, παίζει για τον Γκονζάλεθ. Από τα δεξιά ο Ισπανός, γυρίζει ο ΠΑΟΚ. Ανεβαίνουν τα τρία στόπερ του Όφη στο κέντρο. Θα πάρει ο Κανελόπουλος. Πούγκουρας, Αϊτόρ που έχει κλείσει πάρα πολλές πάσες. Χωρίς πολλά φάουλ οι ομάδες. Μιχαηλίδης κόβει. Ανεβαίνει ο Γκονζάλεθ με το καλό του δεξιπόδι. Προσποιείται στον Τέιλορ. Αποστολάκης ένα σουτ. Μπλοκάρει ο Τσιφτσής. Καλό σουτ με το αριστερό από τον Αποστολάκη. Πρώτη τελική και στην εστία για τον Όφη. Μπλοκάρει ο Αντώνης Τσιφτσής. Ματαούλας με τον Κένι, καλή προθετική πάσα. Κένι σημαδεύει προς τον Μύθου, τα κουνάκια τον Ούγκρεσιτς. Ο Σέρβος κάνει την περιστροφή, πάει από τα αριστερά, αργεί, παίρνει ο Τέιλορ. Πασάρι για τον Μπάμπα. Μπάμπα βλέπει τις κινήσεις των συμπαιχτών του, ψάχνει τον Τάισον. Κλείνει προς τον άξονα για τον Τέιλορ. Και πάλι Μπάμπα θέλει να φορτώσει ο ΠΑΟΚ την περιοχή. Τάισον για τον Μπαταούλα. Καίνει όλος ο Όφη πίσω από την μπάλα. Ανοίγει το γήπεδο ο Ζιφκοβιτς. Πασάρι για τον Ούγκρεσιτς με μία στο Σανταμαρία. Πλεονέκτημα σε ένα φάουλ στο Ζιφκοβιτς. Σανταμαρία από τα δεξιά. Σανταμαρία σεντράρι, μάλλον κόρνερ. Στο 23ο λεπτό, τρίτο κόρνερ για τον δικέφαλο, με τον Ζιφκοβιτς να σηκώνεται κανονικά και να πηγαίνει για να εκτελέσει Αυτή τη στιγμή η μπάλα από την δεξιά πλευρά. Εδώ σε replay το φάουλ που του έγινε, το πλεονέκτημα που άφησε ο διαιτητής. Στον Τάισον η πάσα, Ζίβκοβιτς και πάλι Τάισον από τα δεξιά. Σεντράρι, δεύτερο δοκάρι, μπλοκάρι Χριστογιώργος. Πολύ σταθερός μέχρι τώρα. Βλέπει ότι οι συμπαίκτες του δεν ανεβαίνουν. Παίζει με τα χέρια δίπλα στον Γκονζάλεθ. Καραχάλιος τοποθετημένη σωστά η του ΠΑΟΚ. Και πάλι Χριστογιώργος. Κρίσμανιτς, ψηλά ο ΠΑΟΚ. Ο Κροάτης σηκώνει. Μπαταούλα στην κεφαλιά. Τάισον, Ούγκρεσιτς, Ζίβκοβιτς. Μέσα στην περιοχή ο σέρβος του ΠΑΟΚ. Ένα τακουνάκι κόπηκε. Κένι. Για τον Ζίβκοβιτς και πάλι. Ζίβκοβιτς θα επιμείνει στη δεξιά πλευρά. Βλέπει υπεραριθμία. Με τον Κένι, τον Σανταμαρία, τον Τάισον που έχει κλείσει. Δεν περνάει πάσα. Μπαταούλας. Ο Τάισον που έχει την ευχέρεια και την άνεση να αφήνει την πλευρά του και να φορτώνει και εκείνο στη δεξιά πλευρά. Μιχαηλίδης για τον Σανταμαρία που παραμένει δεξιά. Για τον Ζίβκοβιτς. Κοντά στην περιοχή εξωδεξιά. Τέιλορ ανεβαίνει. Ψάχνουν του ΠΑΟΚ. Δεν έχουν γρήγορη κυκλοφορία και συνεργασίες. Κένι. Με τον Μπαταούλο, όφια μείνεται πολύ καλά. Δέχτηκε μια μεγάλη φάση. Μέχρι τώρα. Μιχαηλίδης για τον Τάισον. Δεν περνάει ποτέ αυτή η πάσα. Ο Χριστογιώργος θα βγει και θα μπλοκάρει στο 25ο λεπτό. 0-0. Ο ΠΑΟΚ με τον Όφη παραμένει στο πρώτο παιχνίδι των ομάδων στην League Face. Με ρίσκο εκεί ο Κανελόπουλος, Κρίσμανιτς. Έχει υπομονή ο Όφη. Εδώ Γκονζάλεθ, ο Μπαταούλας κόβει, Σανταμαρία. Φάουλ δίνει υπέρ του Όφη ο Πολυχρόνης, ένα από τα λιγοστά σφυρίγματα σε αυτή την αναμέτρηση. Παρουσία πάνω από 10.000 φίλων του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Σταμάτησε και η βροχή. Κατοχή ο Όφη, ξεκινάει επίθεση από την άμυνά του με τον Πούγκουρα. Τα τρία στόπερα απλωμένα. Δεξιά ο Καραχάλιος, αριστερά ο Κρίσμανιτς. Παίρνει ο Κροάτης και πάλι για τον Πούγκουρα. Στα 30 του χρόνια πλέον ο Πούγκουρας για τον Μπουχαλάκη. Βρίσκουν γραμμές πάσας, κλέβει ο Μύθου. Ο Κόντης χτυπιέται για το λάθος. Μπαταούλας προσποιείται. Με τον Μιχαλίδη ψηλά ο Όφη. Μιχαλίδη στον Τάισον. Με μία στον Ούγκρεσιτς. Φεύγει ο σέρβος, τον κρατάει ο Μπουχαλάκης. Ούγκρεσιτς πασάρει στον Ζίβκοβιτς. Ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ. Ζίβκοβιτς στο αριστερό του. Σουτάρι. Διώχνει ο Χριστογιώργος. Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν τέλειο το σουτ γιατί δεν βρήκε γωνία ο Ζίβκοβιτς. Ο Χριστογιώργος κατάφερε και μπλόκαρε με διπλή επέμβαση στο 27. Δεν βρήκε γωνία ο Ζίβκοβιτς. Από εκεί ήταν ιδανική η θέση να εκτελέσει. Αλλά ο Χριστογιώργος μπλόκαρε. Στη δεύτερη μεγάλη φάση του ΠΑΟΚ. Κένι για τον Ζίβκοβιτς. Ένας μένα με τον Κινουργάκη. Και πάλι από τα δεξιά. Ζίβκοβιτς. Στην μπάλα στο αριστερό του. Σεντράρι. Μύθου την κεφαλιά. Out. Δύο μέτρα έξω από τη μικρή περιοχή. Ο Μύθου πιάνει την κεφαλιά. Στο 27. Η μπάλα φεύγει out. Δύο συνεχόμενες φάσεις για τον ΠΑΟΚ. Σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού πρωταγωνιστής ο Ζίβκοβιτς. Στη μία εκτέλεσε. Στην δεύτερη πάσαρε. Μπουχαλάκης. Με Κρίσμανιτς. Ψηλά ο ΠΑΟΚ. Ο Κρίσμανιτς στον Αϊτόρ. Κοντά ο Τέιλορ. Οι του Όφη και πάλι χάνουν την μπάλα εύκολα. Μιχαηλίδης πίσω για τον Τσιφτσί. Σε ένα καλό διάστημα του ΠΑΟΚ. Βρήκε χώρους και δημιούργησε δύο ευκαιρίες. Τσιφτσίς σημαδεύει πιο πολύ πιεζόμενος για να μην κάνει το λάθος. Στέλνει την μπάλα εκτός γηπέδου. Χριστογιώργος. Ξεκινάει και πάλι, είπαμε ο Όφη δεν έχει προσεγγίσει καθόλου την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ένα μακρινό σουτ το Αποστολάκι που μπλόκαρε ο Τσιφτσίς. Πούγκουρας, Κρίσμανιτς. Κρατάει και πάλι στο Γιώργος. Έχουν υπομονή η κατοχή στο 49-51 με τον Όφη να έχει πάρα πολλές πάσες εκεί στο μισό γήπεδο που αμήνεται. Τώρα ο Μπουχαλάκης στον Αετόρ προωθεί με καινουργάκι από τα αριστερά, γυρίζει ο ΠΑΟΚ πίσω και πάλι κριτική για τον Αχιλλέα Πούγκουρα και τον Καραχάλιο, όλος ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. Ο Μπουχαλάκης που ζητάει συνέχεια στο κέντρο, playmaker καθαρά, Πούγκουρας πίσω στο Χριστογιώργο, 21 το λεπτό, το 0-0 εδώ στην Τούμπα, κλέβει ο Μπάμπα για τον Ντάισον, ένα κράτημα, φάουλ δίνει ο διαιτητής. Ποιος το έκανε, δεν έχει υποδείξει, υπάρχει πεσμένος παίχτης του Όφη. Διακοπή εδώ στην Τούμπα, λίγο πριν το ημίωρο έχει σφυρίξει ο διαιτητής ένα φάουλ, δεν έχουν καταλάβει ποιος το έκανε σε ποιον, ο Καραχάλιος πιάνει το χέρι του και ο Τάισον το ίδιο. Και μια ευκαιρία να πιούν νερό οι ποδοσφαιριστές. Εδώ τράκαραν οι παίκτες του Όφη μεταξύ τους. Δεν έχει κάνει φάουλο Τάισον σε καμία περίπτωση. Όπου χτύπησε άσχημα ο Καραχάλιος με τον συμπαίχτη του, την ώρα που ο Λύση βρίσκει ευκαιρία να δώσει συμβουλές στους παίχτες του για το πώς θα ανοίξουν την άμυνα. Αν υπάρχει φάουλ είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, παρά το ότι τραυματίστηκαν δύο παίχτες του Όφη που συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Νομίζω ότι αυτό έχει δώσει ο διαιτητής. Ή ελεύθερο. Ελεύθερο. Σε μια παράξενη φάση. Το κοινό αποδοκιμάζει. Δίνει την μπάλα υπέρ του Όφη ο Πολυχρόνης στο 31ο λεπτό. Οι παίκτες του Όφη είναι κανονικά στον αγωνιστικό χώρο. Καραχάλιος. Πλάγιο out. Και εδώ δεν συνεργάστηκαν καλά οι κριτικοί. Τέλος για τον Μπάμπα και τον Μιχαηλίδη. Για τον Μπαταούλα το 0-0 παραμένει ο ΠΑΟΚ τις σημαντικές ευκαιρίες με Ούγκρεσιτς και Ζίφκοβιτς. Μπαταούλας μεγάλη για τον Μύθου. Δεν βλέπει την μπάλα ο Μύθου. Πώς να την αξιοποιήσει. Μπλοκάρει ο Γιώργος. Θυμίζουμε στο 10ο σουτ του Ούγκρεσιτς πάνω στη γραμμή έκοψε ο Κρίσμανιτς. Στο 22ο το σουτ του Ζίφκοβιτς με διπλή απόκρουση. Τα κατάφερε στο Γιώργος. Τώρα η του Όφη σπάνε το πρέσ, ανεβαίνει ο Αποστολάκης, κυνηγάει ο Ούγκρεσιτς, ο νεαρός Σέρβος κερδίζει τον Έλληνα. Μιχαηλίδης για τον Κένι. Μεγάλη για τον Ζίφκοβιτς. Ο Σέρβος με τον κουράρι του Όφη. Κρίσμανιτς πίσω για τον Χριστογιώργο. Χριστογιώργος παίζει καλά και πάλι με τα πόδια. Κρίσμανιτς ανεβαίνει από την πλευρά του. Αϊτόρ στο Μπουχαλάκι. Πάρα πολλές επαφές ο Μπουχαλάκης στα 33 του πλέον. Ήρθε από τον Πανετολικό. Καραχάλιος και πάλι, όπως ακούτε την περιγραφή, πάρα πολλές πάσες των αμυντικών του Όφη. Είναι σαν να προκαλούν τους παίχτες του ΠΑΟΚ να ανέβουν, να τους πιέσουν. Τώρα είναι σε ένα διάστημα που ο ΠΑΟΚ όπιστο χωρεί. Κλέβει ο Σανταμαρία, παίρνει ο Τέιλορ. Αλλά παίζει πίσω στο Τζιφτσί από τα 40 μέτρα. Μπαταούλας. Με Σανταμαρία για τον Κένι. Ζίφκοβιτς κερδίζει το πλάγιο από τον Αϊτόρ. Ο ΠΑΟΚ με την μπάλα στα πόδια είναι ελαφρώς πιο επικίνδυνος. Ο Όφη δεν μπορεί να προσεγγίσει την περιοχή του ΠΑΟΚ. Το 0-0 παραμένει. Μπαταούλας στον Τσιφτσί με ρίσκο. Κακή πάσα του Μπαταούλα. Ο Τσιφτσής παραχωρεί το πλάγιο. Οι επαφές του Μπαταούλα είναι λίγο αγχωτικές και όχι πολύ ποιοτικές. Καινουργάκη σημαδεύει τον κόντρο. Ο Κένι παραχωρεί το πλάγιο. Κόντρο υψηλός όμως πολύ δυνατός. Μπουχαλάκης. Αλλάζει ο Κανελόπουλος. Γκονζάλεθ από τα δεξιά. Με εξωτερικό μια σέντρα. Δεν μπορεί να μπει στη φάση ο Αϊτόρ. Η μπάλα από τα φάλτσα βγαίνει εκτός. Out 34 και εδώ όφι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την επίθεσή του με κάποια τελική προσπάθεια. Για να δούμε το build-up του ΠΑΟΚ με τον Τσιφτσί. Όφι ψηλά προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. 4 παίκτους. Τσιφτσί σημαδεύει στην επίθεση απευθείας για τον Μύθου. Μύθου με Πούγκουρα. Κερδίζει δύο κοντές ο παίκτος του ΠΑΟΚ. Η τρίτη πηγαίνει στον Κρίσμανιτς. Και στον Καραχάλιο. Μπουχαλάκης. Αϊτόρ βάζει ο Κένι μια προβολή. Η μπάλα και πάλι σε πόδια πορτοκαλί. Σήμερα θυμίζουμε με την πορτοκαλί του φανέλα ο Όφι. Μια και παίζουν δύο ασπρόμαυροι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάλι Μπουχαλάκης. Ελέγχει, ζητάει συνέχεια μπάλα. Παίζει για τον Αϊτόρ. Από τα αριστερά ανοίγει για τον Καινουργάκη. Ο Κένι κοντά του. Σεντράρει ο Έλληνας νεαρός επάνω στον Άγγλο πλάγιο για τον Όφι. Πίσω για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης αλλάζει παιχνίδι. Ο Γκονζάλεθ επάνω στον Μπάμπα. Πλάγιο για τον Όφι από τα δεξιά κοντά στην περιοχή, στο ύψος περιοχής. Θα εκτελέσει ο Ισπανός. Οι δύο Ισπανοί, ο Γκονζάλεθ και ο Αϊτόρ. Μπουχαλάκης μακριά από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Γεμίζει για τον Καινουργάκη, κοντά του ο Κένι. Κεφαλιά πάσα προς την περιοχή και πάλι Καινουργάκης. Κακή επαφή με την μπάλα, τη στέλνει εκτός γηπέδου. Out το 35. Το 0-0 παραμένει στην Τούμπα. Δύο μεγάλες φάσεις ο ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεσιτς και τον Ζιφκοβιτς. Μιχαηλίδης στον Μπαταούλα. Για τον Κένι ψηλά Όφι. Κένι Ζιφκοβιτς σημαδεύει προς τον Μύθου. Φάουλ, πέφτει άσχημα ο Μύθου σε μια διεκδίκηση. Έπεσε άσχημα με την πλάτη. Φάουλ στο χώρο του κέντρου. Ο Πολυχρόνης ρωτάει τον Μύθου αν χρειάζεται ιατρική βοήθεια. Κάνει παρατηρήσεις στον Καραχάλιο. Στο 36-0-0 πάντα εδώ στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στο πιο σημαντικό παιχνίδι βάσει ονομάτων δυναμικότητας αυτή την πρώτη αγωνιστική. Στο κάτω-κάτω είναι και η επανάληψη του περσινού τελικού. Τέιλορ με τον Μπάμπα μπροστά για τον Τάισον, ενασμένα με τον Καραχάλιο. Τάισον συγκλίνει, πασάρει στον Ζιφκοβιτς. Ανεβαίνει ο Κένι, τον βλέπει ο Ζιφκοβιτς και είναι μες στην περιοχή. Σεντράρι, Μπάμπα κατεβάζει. Φάουλ του Μπάμπα. Ήθελε να κατεβάσει, είχε το πόδι ψηλά. Το κέρδισε το φάουλ ο παίκτης του Όφι. Εκμεταλλευόμενος ότι ο Μπάμπα σήκωσε το πόδι του ψηλά. Στο χώρο του πέναλτι, το 37, καλά ανέβηκε ο ΠΑΟΚ. Δεν κατάφερε να τελειώσει την επίθεση αφού ο Μπάμπα χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ επάνω στον Αποστολάκη. Έβαλε πολλούς παίχτες ο ΠΑΟΚ στην περιοχή. Στο μεταξύ έχει σηκωθεί ο Σορετήρε. Δεν θα βγει ο Τάισον ή κάποιος άλλος. Κάποιο πρόβλημα προφανώς στο 38. Ο Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία βγαίνει για να μπει ο Σορετήρε. Ο πιστοχωρεί ο Ούγκρεσιτς και ο Σορετήρε θα παίξει στο 10 προφανώς μπροστά από τα δύο χαφ. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει Τέιλορ και Ούγκρεσιτς το 6-8. Τον Σορετήρε στο 10, Τάισον αριστερά και δεξιά τον Ζιφκοβιτς. Από τα αριστερά Καινουργάκης. Σαντα Μαρία. Η λογική λέει ότι ποιος ξέρει άμα κάτι είχε ή ήταν προγραμματισμένο. μάλλον κάτι θα έβγαλε. Και Νουργάκης προς τα πίσω, χάνει την μπάλα, έχει κάνει αρκετά λάθη ο νεαρός. Όχι όμως σε επικίνδυνο σημείο. Παταούλας με τον Τσιφτσί. Και πάλι Παταούλας. Ο Τέλορ χαμηλά. Τριπλή κόντρα το πλάγιο για τον Όφη, δίνει ο διαιτητής. Αϊτόρ θέλει να εκτελέσει γρήγορα. Αφήνει αφού δεν βρήκε. Και ενώ όπως έχει βγει από τον ΠΑΟΚ, στο μαχικά έχει θέματα ο Σανταμαρία και ζήτησε αλλαγή. Πάρα πολύ καλή πάσα 50 μέτρων του Χριστογιώργου στον Καινουργάκη για τον Μπουχαλάκη. Κλέβει ο Ούγκρεσιτς, η μπάλα και πάλι σε πόδια κριτικών με τον Αποστολάκη. Γκονζάλεθ με τη μία στον κόντρο. Ωραία προβολή του Μπαταούλα, σούτο Αποστολάκη, out. Ο Μπαταούλας έβαλε την προβολή στον κόντρο, η μπάλα στρώθηκε στον Αποστολάκη με το αριστερό, σούταρε, out. Δεύτερη τελική και πάλι με τον Αποστολάκη για τον Όφη. Μιχαηλίδης το 40. Μπάμπα. Τάισον θέλει να παίξει με τον Μπάμπα. Ούγκρεσιτς εκεί, τρέχει και ο Μύθου. Ζαρτζαρίσματα, ο Πούγκουρας δυνατός. Κερδίζουν του Όφη που ανεβάζουν σιγά σιγά τα ποσοστά κατοχής τους και παίρνουν κάποια μέτρα στο γήπεδο. Αλλαγή παιχνιδιού προς τον Καινουργάκη, μια και λείπει ο Ζήφκοβιτς από τη θέση του. Καλύπτει ο Σορετήρε. Ο Ούγκρεσιτς ξεκίνησε στο 10. Ο Πιστοχωρή παίζει στο 8 μαζί με τον Τέιλορ. Όφη παγώνει το παιχνίδι. Ελέγχει. Αστραπές και βροντές στη Θεσσαλονίκη. Νέο λάθος του Καινουργάκη. Ο Μπαταούλας θέλει να προλάβει και παραχωρεί το πλάγιο. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι πιο φανατικοί, όλο και πιο δυνατά φωνάζουν. Καινουργάκη στο πλάγιο μεταξύ κέντρου και περιοχή. Στο 41ο λεπτό, 0-0 ΠΑΟΚ Όφη για το κύπελο. Καινουργάκης, Μπαταούλα στην πρώτη κεφαλιά. Ο Κένι απομακρύνει, Σορετήρε. Παίζει για τον Ούγκρεσιτς, ανεβαίνει ο Σέρβος. Δεν έχει πολλά στηρίγματα. Τάισον προσποιείται, δεν βλέπει αριστερά. Πάει και πάλι δεξιά. Κρατάει την μπάλα, παίζει για τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς οδηγεί την μπάλα προς την επίθεση. Ανοίγει το Σορετήρε. Ζήφκοβιτς σε ποιον? Αλλαγή αριστερά για τον Ράχμαν Μπάμπα. Ούγκρεσιτς έχει γυρίσει όλο Όφη. Πολύ πειθαρχημένος. Μια-δυο μεταβάσεις ήταν ανοργάνωτος. Τάισον πάλι στα δεξιά φορτώνει την πλευρά. Τάισον με το Ζήφκοβιτς, ένα φάουλ πλεονέκτημα διαιτής. Τέιλορ σημαδεύει τον Μπάμπα, εύκολα κόβουν οι του Όφη. Μιχαηλίδης στη δεύτερη για τον Μπάμπα. Ο Ούγκρεσιτς δεν του δίνει γραμμή πάσας καλή. Μιχαηλίδης με Μπαταούλα ακριβώς στο κέντρο στόπερ του ΠΑΟΚ, παίζει για τον Κένι. Τέιλορ χαμηλά στο γήπεδο. Πάρα πολλές πάσες των παιχτών, χωρίς πολλές διακοπές, αλλά καλά οργανωμένες οι ομάδες. Μιχαηλίδης. Έχει κλείσει ο Τάισον. Μπαταούλα, Ζήφκοβιτς, Τέιλορ, γρήγορες πάσες, Κένι. Σορετήρε στον άξονα. Σορετήρε που χθες ήταν πιθανό να μεταγραφεί στην Μπόλτον, ο ΠΑΟΚ είπε όχι. Παίζει σήμερα. Μπάμπα με τον Τάισον στην αριστερή πλευρά. Θέλουν να συνεργαστούν κοντά ο Σορετήρε. Μπάμπα μια σέντρα κόπηκε από τον Γκονζάλεθ πλάγιο τον ΠΑΟΚ. 43, το 0-0 παραμένει. Με τον Σορετήρε να βγαίνει από την περιοχή από τα αριστερά. Μπάμπα. Μιχαηλίδης τραβάνε τους παίχτες του Όφη που ανεβαίνουν όλοι μαζί πίσω στον Τσιφτσί. Μπαταούλα ζητάει, παίρνει. με τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς μεταξύ κέντρο και περιοχής. Ουγκρεσίτς, κακή πάσα. Ο νεαρός Σέρβος ήταν μόνος, δεν το αντιλήφθηκε. Ηρεμία συνιστά ο Λύση. Δύο λεπτά πριν συμπληρώσουμε τα 45 εδώ στην Τούμπα. Δύο σημαντικές φάσεις για τον ΠΑΟΚ. Ο Αετόρ θα πάρει ένα πλάγιο. Θυμίζουμε οι τελικές του Ζίφκοβιτς και του Ουγκρεσίτς, όπου αντέδρασαν οι αμυντικοί, μία ο Χρυσιόργος και μία στη μεγάλη ευκαιρία του Ουγκρεσίτς ο Κρίσμανιτς. Μύθου κατεβάζει. Αλλάζει για τον Τάισον. Κάνει το κοντρόλο ο Βραζιλιάνος. Στον άξονα είναι. Ανεβαίνει ο Μπάμπα στα αριστερά. Τάισον προωθείται. Πασάρι για τον Μύθου. Δεξιά στο Ζίφκοβιτς, μέσα στην περιοχή. Σεντράριο Σέρβος προς τον Μπάμπα. Κατεβάζει ο Γκανέζος, προσποιείται. Κρατάει την μπάλα στο γήπεδο. Ψηλά Ουγκρεσίτς, χάνει την μπάλα Ουγκρεσίτς. Το δοκάρι. Και πάλι Ουγκρεσίτς. Ποιος? Γκολ ο Σορετήρε. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Η του όφη ζητάνε φάουλ. Ο διαιτής το έχει δώσει. Νομίζω το έχει δώσει. Η μπάλα βέβαια μπήκε γκολ. Ο διαιτής φύριξε μετά. Άρα ο ΒΑΡ μπορεί να παρέμβει. Ο Χριστογιώργος είναι εκτός μικρής περιοχής. Τραυματισμένος. Στο 45 αυτή η φάση την οποία χρειαζόμαστε replay. Το νόμο του πιάνει ο Χριστογιώργος. Λοιπόν, η σέντρα του Ζίφκοβιτς. Ο Μπάμπα κατεβάζει. Κρατάει την μπάλα εντός γηπέδου. Ψηλά η μπάλα. Ο Χριστογιώργος βγαίνει, διεκδικεί εκεί με το Μύθου. Στο rebound ο Σορετήρε βάζει τον goal. Στο τέλος δίνει φάουλ ο διαιτητής. Εδώ και πάλι ο Χριστογιώργος με τον Μύθου στο όριο της περιοχής. Η διεκδίκηση και δίνει φάουλ ο διαιτητής, αφού έβαλε τον goal ο Σορετήρε. Άρα νομίζω ότι μπορεί ο ΒΑΡ, αν έχει διαφορετική άποψη, να φωνάξει τον διαιτητή. Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Το φάουλ καταλογίζεται κανονικά. Έχουμε δύο λεπτά καθυστερήσεων. Ο Πολυχρόνης λέει στον Ζίφκοβιτς, υποθέτω ότι ελέγχθηκε η φάση και ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ στη διεκδίκηση του Μύθου με τον Χριστογιώργο στο όριο της μικρής περιοχής. Ο Χριστογιώργος στείνει την μπάλα για το φάουλ πιο μπροστά και από το πέναλτι. Αν τη διεκδικούσε εκεί με το Μύθου, μάλλον δεν θα κέρδιζε φάουλ βέβαια. Συνεχίζεται το παιχνίδι, μπάλα πηγαίνει κατευθείαν εκτός και από ένα άλλο πλάνο εδώ η διεκδίκηση με τον Μύθου που φαίνεται να βρίσκει το Χριστογιώργο στην πλάτη και γι' αυτό υπάρχει επιθετικό φάουλ. Μύθου Σορετήρε. Σορετήρε μεταξύ 2-3, τα καταφέρνει, μένει όρθιος. 2-3 φάουλ, παίρνει το τελευταίο, κάρτα στον Μπούγκουρα. Εντυπωσιακή ατομική είναι για το Σορετήρε, βέβαια δεν σήκωσε κεφάλι, να δει τι γίνεται δεξιά-αριστερά. Κάρτα στον Μπούγκουρα που έπρεπε να το σταματήσει. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Ο Πούγκουρας δεν δέχεται ότι αυτός έπρεπε να πάρει την κίτρινη, μπορεί να έχει και δίκιο. Νωρίτερα έγινε το εσκεμμένο φάουλ. Μάλλον ο Κανελόπουλος έπρεπε να το πάρει. Δεν έπρεπε να πάρει την κίτρινη. Με τον Ζίφκοβιτς το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Πασάρι στον Τέιλορ, Ζίφκοβιτς. Θα σκάψει προς την περιοχή. Κανείς στην πορεία της μπάλας. Εκτός, φεύγει out. Μάλλον η τελευταία στιγμή στο πρώτο ημίχρονο. Το ΠΑΟ Κόφι παραμένει 0-0 με τον γκολ που ακυρώθηκε του Σορετήρε και τις δύο μεγάλες ευκαιρίες του Ζίφκοβιτς και του Ουγκρεσίτς. Αυτές

0: έχει πολύ καλές συστάσεις και έτσι, αυτά που βλέπουμε για ακόμη εκείνον είναι πολύ ενθαρρυντικά για τη συνέχεια. Σε μια δύσκολη θέση βεβαίως, παίζοντας δεκάρι και έχοντας να καλύψει το κενό τόσο αγωνιστικά όσο και επικοινωνιακά του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος αποχώρησε, του μεγάλου άτυχου της φετινής, στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, Γιάννη Κωνσταντέλια, με τον τραυματισμό που υπέστη στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ. Λοιπόν, αυτά για το. Α, πολύ ωραία. Και πριν πάμε σε διακοπή, έχουμε Γιώργο Τσακίρη για την ανακοίνωση, φαντάζομαι, του Ζωάου Μάριο. Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Ναι, το τυπικό της επιβεβαίωσης του ρεπορτάζ όλες τις προηγούμενες ώρες. Ο Ζωάου Μάριο θα συνεχίσει στην ΑΕΚ. Από όσο γνωρίζουμε για τα επόμενα δύο χρόνια, υπέγραψε ο Πορτογάλος, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα από τους Κιτρινόμαυρους, μια μεταγραφή που την ήθελε πολύ, όπως γνωστοποίησε και με τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Τα χρήματα θα είναι κοντά στα 2.200 συνολικά για τα δύο χρόνια συμβολαίου του πρώην άσου πλέον της Μπεσίκτας, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Τούρκους, και θυμίζω ότι στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου από εκεί θα κέρδιζε κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Αυτά, και είμαστε πλέον stand-by αν υπάρξει μια κίνηση ευκαιρία, όπως είπε ο coach. Θα είμαστε ανοιχτοί στο ενδεχόμενο, είτε αυτό αφορά παίχτη στο άκρο της άμυνας, ας πούμε, είτε στο κέντρο της άμυνας, φαντάζομαι, για τις υπόλοιπες θέσεις έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία η ΑΕΚ, που ήταν ούτως ή άλλως, ξέρεις, πολύ προχωρημένη σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της, γιατί δεν είχε και τα πολλά πράγματα όπως ο ανταγωνισμός για να κάνει. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν θα υπάρξει ευκαιρία είτε μέχρι τώρα, μέχρι τις επόμενες ώρες για να προλάβει και την Ευρωπαϊκή Λίστα, που δεν το βλέπω όπως αντιλαμβάνεσαι, Κώστα μου, είτε ως τις 15 του Σεπτέμβρη που ολοκληρώνεται η διαδικασία της μεταγραφικής περίοδου του καλοκαιριού.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Τσακίρη. Πριν πάμε στη διακοπή, να πούμε ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις, και το στοίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stichiman.gr, 21+, παίξτε υπεύθυνα. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νήσων με ένα γιγαντιαίο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και στοχεύει στον ενεργειακό μετασχηματισμό των νησιών μας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων, συγκεκριμένα 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ, θα κατευθυνθεί στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Κυκλάδων, των 12 νήσων και του Βορειοανατολικού Αιγαίου με το υπηρωτικό δίκτυο. Παράλληλα, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα διατεθεί για έργα καθαρής ενέργειας με αποθήκευση, δίνοντας έμφαση σε φωτοβολταϊκά, αυτοκατανάλωσης για κατοικίες, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και αγροτικές εκτάσεις. Τέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 200 εκατομμύρια ευρώ για φράγματα και ταμιευτήρες νερού, καθώς και 56 εκατομμύρια για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Λύση στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα των γιατρών στην ΚΟ δίνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου παραχωρείται μία ολόκληρη πολυκατοικία 9 διαμερισμάτων στην πόλη της ΚΟ για τη δωρεάν στέγαση των γιατρών του τοπικού νοσοκομείου. Παράλληλα, ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες για την άμεση καταβολή των μηνιαίων επιδομάτων στους υγειονομικούς των νησιών μετά από εναρμόνιση των αποφάσεων με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Τα επιδόματα ανέρχονται σε 450 ευρώ για τους γιατρούς και 300 ευρώ για νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ήδη το οικονομικό βοήθημα λαμβάνουν 89 γιατροί, ενώ ξεκινάει η καταβολή τους σε επιπλέον 200 νοσηλευτές και πληρώματα ασθενοφόρων. Νέος πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εξελέγει ο καθηγητής Μιχαήλ Σκουμνιός. Σύμφωνα με τη διαπιστωτική πράξη του Πρίτανη, η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς μετά την προκήρυξη της 14ης Ιουλίου. Η θητεία του νέου Προέδρου είναι διετής, ξεκίνησε ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου του 2028. Με απόλυτη επιτυχία και σε κλίμα γενικής ικανοποίησης πραγματοποιήθηκε σήμερα η τακτική γενική συνέλευση της αναπτυξιακής 12ανήσου. Οι εκπρόσωποι των μετόχων της ΑΝΔΟ εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίησή τους για την υποδειγματική λειτουργία της εταιρείας, η οποία συμπληρώνει φέτος 33 χρόνια επιτυχημένης προσφοράς στην περιοχή. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στους επόμενους μήνες, καθώς ξεκινά η αξιολόγηση 31 προτάσεων για δημόσια έργα συνολικού ύψους 4,9 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου προγράμματος LEADER. Παράλληλα, αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι νέες προκηρύξεις για ιδιωτικά και δημόσια έργα που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία. Στη σύλληψη δύο ημεδαπών ηλικίας 31 και 35 ετών προχώρησαν χθες το απόγευμα στη Ρόδο αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Ιαλισσού. Έπειτα από σχετική καταγγελία, διαπιστώθηκε ότι οι δύο συλληφθέντες διαβιούσαν μαζί με τα δύο ανήλικα τέκνα τους σε κατοικία η οποία παρουσίαζε κατάσταση πλήρους υγειονομικής εγκατάλειψης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επικρατούσες συνθήκες κρίθηκαν επιβλαβείς για την υγεία των ανηλίκων. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή για τις προβλεπόμενες ενέργειες προστασίας των παιδιών. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Ρόδο, καθώς ένας 69χρονος Ολλανδός τουρίστας έχασε τη ζωή του στη θάλασσα. Ο άτυχος άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία της Ιαλισσού και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, το οποίο έχει ήδη παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική με ένταση έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Μια περίπτωση στην οποία ο Παναθηναϊκός τη δούλεψε κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά. Πρώτον, είναι μια μεταγραφή που έχει την υπογραφή του Γιάννη Αλαφούζου. Το λέω αυτό γιατί η εντολή που είχε δώσει ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού ήταν να κάνουν οι άνθρωποι της ομάδας τα πάντα για να έρθει ο ποδοσφαιριστής και να κάνει μια μεγάλη υπέρβαση ο Παναθηναϊκός. Μια μεγάλη μεταγραφή που σίγουρα ενθουσιάζει και τον κόσμο στην τελευταία σεζόν, μην το ξεχνάμε και αυτό, πριν τη μετάβαση στο Βοτανικό. Δεύτερον, είναι μια μεταγραφή στην οποία τη δούλεψε πάρα πολύ καλά ο Στεφάνος Κοτσόλης και δεν ήταν και εύκολη υπόθεση, γιατί πέρασε από πάρα πολλά κύματα. Προσπάθησε ο Στεφάνος Κοτσόλης, αφού είχε την επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει, να φτάσει σε μια συμφωνία με την Βιρόνα. Υπήρχαν εμπόδια. Ένα από αυτά τα εμπόδια ήταν και το μπάσιμο από τη Σαουδική Αραβία και την ΕΟΜ, την ομάδα στον οποίο και το κύριο Δέκας, που έκανε μια πολύ μεγάλη πρόταση στην Τζιρόνα. Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός με πάρα πολύ καλές κινήσεις από τον τεχνικό διευθυντή του τα κατάφερε, έφερε δηλαδή ο Στέφανος Κοτσόλης την αποστολή εις πέρας. Ο προπονητής τον ήθελε, είχε πάρα πολύ καλή γνώμη, θετική άποψη και είχε ανάψει το πράσινο φως για τον Μαροκινό. Και αφού έγιναν όλα αυτά και στην επικοινωνία το Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, το πήγε εξαιρετικά γιατί κράτησε χαμηλά την μπάλα. Με αποτέλεσμα να φτάσει σήμερα στη συμφωνία ο Παναθηναϊκός με την Τζιρόνα και να προχωρήσει στην συμφωνία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα δοθεί ένα ποσό συνολικά στα 14 εκατομμύρια. Ο παίκτης θα υπογράψει συμβόλαιο για 4 χρόνια και πλέον αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να προλάβει ο Παναθηναϊκός την προθεσμία.
3: Για Διονύση, να ξέρουμε με τι ποσό θα υπογράψει ετησίως ο ΝΑΗ?
2: Κοίταξε, οι πληροφορίες που έρχονται αναφέρουν ένα ποσό περίπου 3 εκατομμύρια από το χρόνο το καθαρό. Έτσι, το αναφέρουν οι πληροφορίες. Κάνει ο Παναθηναϊκός μια προσπάθεια μεγάλη προκειμένου να τον βάλει στη λίστα, να το δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα. Θυμίζω ότι μία Ελλάδος είναι η προθεσμία και με όλες αυτές τις κινήσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες έπειτα από την εντολή, ξαναλέω, του Γιάννη Αλαφούς να κάνουν τα πάντα οι άνθρωποι της ομάδας και κυρίως ο Στέφανος Κοτσόλης που έτρεξε το θέμα ο Παναθηναϊκός καταφέρει να κάνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Είναι μια πολύ μεγάλη οικονομική υπέρβαση και με ένα παίκτη, για να πάμε και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, που νομίζω ότι φέρνει πάρα πολλά στην ομάδα. Τι εννοώ? Πρώτον, έχει τρομερή ποιότητα, αυτό το γνωρίζουμε. Έτσι. Είναι ένας παίκτης με υψηλή ποιότητα. Τον γνωρίζουμε και από τη θητεία του Παναθηναϊκού. Έχει κάνει ένα φανταστικό μουντιάλ σε πάρα πολύ καλή ηλικία, γιατί δεν έχει ένας παίκτης 32-33, κατάλαβες, θέλω να πω.
3: Ναι, βέβαια.
2: Είναι σε πάρα πολύ καλή ηλικία, στα 26 του. Δεύτερον, έρχεται ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κάνει και γκέλ στον κόσμο πολύ μεγάλο. Όχι απλά γκέλ, τον ενθουσιάζει. Ο κόσμος στο άκουσμά του, αρχικά στο άκουσμα της είδησης ότι ο Παναθηναϊκός το παλεύει για τον ΝΑΗ, ήταν...
3: Θα κάγκελα. Ναι.
2: Καταλαβαίνει κανείς ότι με το που έγινε γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός τον κάνει δικό του, ο ενθουσιασμός ήταν στα ύψη και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στις επόμενες αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και κυρίως στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Θα δουν, νομίζω, πολύ κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο και για να στηρίξει την ομάδα αλλά και γιατί ενθουσιάστηκε και με αυτήν την κίνηση. Νομίζω θα δούμε και σφανέλες. Έτσι, μια και λέμε για όλο αυτό. Θα φανεί, δηλαδή, πιστεύω ότι θα πάρει πολλές σφανέλες ο κόσμος Παναθηναϊκού με το όνομα του ΝΑΗ. Επίσης, ποδοσφαιρικά, ένας ποδοσφαιριστής που πέρα από την ποιότητά του μπορεί να δώσει πάρα πολλά, υπό την έννοια ότι μπορεί να παίξει αρκετές θέσεις. Γιατί μπορεί να παίξει το 8, μπορεί να παίξει το 10, μπορεί να παίξει εξτρέμ. Και όπως έχουμε αναλύσει και άλλες φορές, ο Νίστρουπ, μεταξύ άλλων, θέλει από τουλάχιστον από τον ένα εξτρέμ του να, είναι, να κλείνει προς τα μέσα. Το είδαμε τώρα, το έκανε αυτό το τρίκ εντός αγωγικών, τέλος πάντων αυτή την τακτική, την κίνηση τακτικής, με το τα μπόρδα να κλείνει μέσα και να παίρνει όλη την πλευρά ο Κυριακόπουλος. Ο Ναΐ το κάνει με επιτυχία αυτό. Άρα έχει ένα παίκτη πολύ ποιοτικό, πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, που σε ξέρει, το ξέρεις και μπορεί να παίξει πάνω από μία θέση στη μεσοεπιθετική σου γραμμή, να το πω έτσι, ή στις γραμμές. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Πρέπει να πούμε μπράβο σε όλους όσοι ασχολήθηκαν, από τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, κύριο Αλαφούζο, μέχρι τον Στέφανο Κοτσόλη και όλους τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν, για να κάνει ο Παναθηναϊκός αυτή την υπέρβαση και να πάρει τον ποδοσφαιριστή από την Τζιρόνα, η οποία δεν ήταν και πιο εύκολη διαπραγματεύσεις. Είδαμε ότι το θέμα πήγε σε ένα θρίλερ. Δεν υπήρχαν εξ αρχής πολλές πιθανότητες, όμως και με την εντολή από τον πρόεδρο του ΠΑΕ και με τις κινήσεις από τον Στέφανο Κοτσόλη, ξαναλέω, αυτές τις λίγες πιθανότητες ο Παναθηναϊκός τις μεγάλωσε και, και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή. Κάπως έτσι φτάσαμε σε αυτή τη μεταγραφή του Παναθηναϊκού και κάπως έτσι ο Αζεντίνου Ναΐ επιστρέφει στο τριφύλι. Δεν ξέρω αν θέλω να με ρωτήσεις κάτι άλλο για το θέμα του Ναΐ.
3: Όχι, για τον Ναΐ νομίζω το καλύψαμε. Περιμένουμε να δούμε απλά, γιατί θα είναι κρίμα να γίνει αυτή η προσπάθεια.
2: Ναι, εδώ θα βγούμε να το
3: πούμε. Λοιπόν, έχουμε κάτι να πούμε για την αυριανή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού.
2: Υπάρχει λοιπόν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου. Πρώτο μάτς κυπέλου για τον Παναθηναϊκό. Γνωστές απουσίες, δηλαδή είναι έξω Ζαρουρί. Είναι ο Κρίστιανς που είναι ακόμη ανέτοιμος. Είναι τραυματίες στη Ριβέγια, Τσάπρας, Ίγκασον, Παντελής. Και φυσικά υπάρχουν νεαρά παιδιά. Είναι μέσα και ο νεαρός παιδικός ο Νεμπής. Πένια, Πότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ, Μπράουν, Λάβδας, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρη, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Πετέι, Ραστόντερ, Ντέσες και Νεμπής. Είναι αποστολή. Θυμίζω ότι υπάρχει ο κανονισμός για το κύπελο. Δύο παίκτες στο 90 λεπτό πρέπει να είναι γεννημένοι από το 4 και μετά. Οπότε πρέπει να υπάρχουν και ως αλλαγή φυσικά. Έχει τέτοιους παίκτες ο Παναθηναϊκός. Θα έχει φυσικά αλλαγές η αυριανή 10. Θα δούμε τι θα κανονίσουν. Και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για αυτό το μάτς στις 9, να θυμίσω, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ραδιοφωνικά από τον Big Sport FM, τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Διονύση.
2: Να είστε καλά.
3: Καλό βράδυ. Λοιπόν, στα τηλεοπτικά πλάνα βλέπουμε στην Τούμπα να έχουν ανοίξει ουρανοί και να ρίχνει αυτό που λέμε καρέκλες κανονικά, γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ακόμα. Και βλέπουμε το διαιτή, ο οποίος δεν ξέρω, νομίζω ότι ξαναστέλνει τους παίχτες στα αποδυτήρια, διότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Έχουμε τον Δημήτρη. Έχει φύγει από τη θέση του και ο Δημήτρης δεν μπορούσε να καθίσει εκεί. Μιλάμε για κατακλυσμό, όπως βλέπουμε στα τηλεοπτικά πλάνα, και με τον διαιτή να διώχνει τους παίχτες, να τους στέλνει στα αποδυτήρια μέχρι λίγο να ηρεμήσουν οι ουρανοί. Κόσμος, από ό,τι βλέπω από τα πλάνα, έχουν φύγει περισσότεροι άνθρωποι. Έχουν πάει κάπου να προστατευτούν από τη μανία της βροχής. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει και έστω λιγοστοί γενναίοι τολμηροί στις εξέδρες με τίποτα αντιανεμικά. Δίνει εδώ διάφορα πλάνα η τηλεόραση του Sky που φαίνεται και το κακό της υπόθεσης. Η βροχή είναι πραγματικά κατακλυσμός και μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα προφανώς δεν υπάρχει θέμα να παίξουμε μπάλα. Εγώ θυμίζω ότι για τέτοιες βροχές στα γήπεδα της Αμερικής στη διάρκεια του Μουντιάλ είχαμε 30 λεπτά και 45 λεπτά υποχρεωτικά, όταν είχαμε και κεραυνούς, που είχαμε αναβολή δηλαδή στα παιχνίδια τουλάχιστον 30 λεπτών ή 45 λεπτών. Εδώ ένα πλάνο, πρέπει να είναι από την 4 λογικά, τα παιδιά εδώ έχουν βγάλει μπλούζες, απολαμβάνουν την κατάσταση, μια χαρά. Έλεγα λοιπόν ότι στο Μουντιάλ, όταν είχαμε τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα, υπήρχε εντολή να φεύγει ο κόσμος από τις εξέδρες, να προστατευτεί, μην χτυπήσουν τίποτα κεραυνοί και έχουμε τίποτα σοβαρά πράγματα. Εδώ πέρα βλέπουμε απλά, όχι βλέπουμε απλά, έχει στείλει ο διαιτητής τις ομάδες στα αποδυτήρια, περιμένοντας προφανώς να κοπάσει η βροχή.

τίποτα νεότερο από την Τούμπα. Περιμένουμε να κοπάσει η βροχή. Οι παίχτες είναι στα αποδυτήρια μετά την εντολή του διαιτή, του κυρίου Πολυχρόνη. Κόσμο είδαμε να αποχωρεί για να πάει κάπου να προστατευτεί, φαντάζομαι, κάτω από κάποια υπόστεγα, από κάποια σκεπασμένα τμήματα του γηπέδου, πέρα από τα παιδιά που έχουν μείνει στη 4, φαντάζομαι, και συνεχίζουν το χορό τους. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Το βλέπουμε, θα δούμε. Αυτή ήταν και η φράση του Πολυχρόνη, ο οποίος έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια, όταν φώναξε τους δύο αρχηγούς για να τους μιλήσει, να τους εξηγήσει τι και πώς. Είμαστε λοιπόν σε διαδικασία που περιμένουμε να κοπάσει κάπως η βροχή, ώστε να δούμε πότε θα ξαναβγουν οι δύο ομάδες για να παίξουμε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Όφη.

Για τους φίλους που ρωτάνε αν γνωρίζω αν έχει φτάσει ο Ουναΐ στην Αθήνα ή πότε φτάνει, δεν το γνωρίζω. Φαντάζομαι όμως ότι αν δεν έχει φτάσει, τώρα θα πρέπει να φτάνει όπου να είναι, διότι θυμίζω ότι η προθεσμία για να δηλώσει παίχτες στην Ευρωπαϊκή Λίστα εκπνέει στη μία τα ξημερώματα, άρα είναι περίπου μια μισή ώρα μέχρι εκείνη την στιγμή. Άρα εάν ο Παναθηναϊκός θέλει, που θέλει, να δηλώσει τον Ουναΐ στην λίστα, θα πρέπει όλα να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Φαντάζομαι είτε θα έχει φτάσει ο παίχτης, είτε θα φτάνει όπου να είναι, και μετά να πάνε να γίνουν όλα έτσι μια διαδικασία express για να μπορέσει να στείλει το σχετικό έγγραφο Παναθηναϊκός και να δηλώσει τον παίχτη στην ευρωπαϊκή λίστα. Αν έχουμε κάτι νεότερο, προφανώς οι ρεπόρτερ του σταθμού θα μας πούν ότι υπάρχει, είτε από την άφιξη του Ουναΐ, είτε από την υπογραφή των συμβολέων, είτε από την δήλωση στην ευρωπαϊκή λίστα.

0: Για πάμε να μιλήσουμε και με τον άνθρωπο της βροχής, τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Έλα, Δημήτρη.
1: Έμελε αυτό το ιστορικό παιχνίδι, μια και ποτέ ξανά εδώ στην Τούμπα ή ο ΠΑΟΚ Κυπεδούχος δεν ξεκίνησε αγώνα του 10 και 4, να μην εξελιχθεί ομαλά. Η καταιγίδα που ξεκίνησε στο ημίχρονο είναι φανής, δεν υπάρχει προηγούμενο στο νερό που ρίχνει. Έχουν πλημμυρίσει και τα σκεπασμένα μέρη του γηπέδου, γιατί φυσάει επίσης πάρα πολύ. Κάποια στιγμή επιχείρησαν να βγουν οι παίχτες των ομάδων και ο διαιτητής, νομίζω ότι δεν είχε νόημα. Κατάλαβαν στο λεπτό αμέσως ότι δεν μπορεί να παιχθεί ποδόσφαιρο. Τώρα ξαναβγαίνουν, χειροκροτεί ο κόσμος γιατί το έχει αντιμετωπίσει με φοβερό ενθουσιασμό. Οι 3-4 χιλιάδες στη θύρα 4 έχουν δώσει ένα απίστευτο σοου. Ο διαιτητής κυλάει την μπάλα, κάνει την δοκιμή και φωνάζει τους παίχτες να βγουν. Αυτό αντιμετωπίζεται με χειροκρότημα από τους φιλάθλους που παραμένουν στη... Το θέμα για μας είναι ότι δύσκολα θα κάνουμε περιγραφή από το μηχάνημα, το οποίο ελπίζω να έχει σωθεί. Πείτε στον Παντελή να προσευχηθεί. Παοκάρα, βάλε ένα γκολ, φωνάζουν οι φίλαθλοι. Πραγματικά είναι μια απίστευτη βραδιά, και με το τι ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι και με την εξέλιξη και μια βροχή που δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο προηγούμενο τέτοιο μπουρίνι, τέτοιο απίστευτο ξέσπασμα, γιατί η ζέστη έχει φέρει όλο αυτό το μπουρίνι που κράτησε πάρα πολύ ώρα και στο ξεκίνημα αλλά και στο ημίχρονο. Βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές, το γήπεδο σχετικά καλά έχει διατηρηθεί και θα πρέπει να μου δώσετε 2-3 λεπτά να δω που θα καθίσουμε και πώς θα δούμε. Έτσι θα βγει η μετάδοση από εδώ και πέρα. Δώστε μου 2 λεπτά.
0: Όσο χρόνο χρειάζεσαι, Δημήτρη, θα τον ακούσουμε πάλι σε λίγο. Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή συζητάνε και ο διαιτητής με τους παίχτες. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι. Τώρα βλέπω ότι κοιτάνε να δούνε στα πλημμυρισμένα κομμάτια του γηπέδου. Είναι εκτός βεβαίως του αγωνιστικού χώρου εκεί όπου έχει μαζευτεί το νερό. Δεν επηρεάζει ωστόσο την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Οπότε έχουμε το διαιτητή να πηγαίνει, να παίρνει την μπάλα και να πηγαίνει προς την σέντρα. Έχουμε τους παίχτες του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Δεν έχω δει από τα πλάνα αν έχουν βγει παίχτες του ΟΦΗ. Φαντάζομαι θα τους δούμε σιγά σιγά να βγαίνουν. Τώρα βγαίνουν οι παίχτες του ΟΦΗ λοιπόν, κατά φωνή. Οι παίχτες του ΠΑΟΚ έχουν κάποιες μπάλες και κοιτάνε να δουν πώς γκελάρει και αν γκελάρει καλά η μπάλα. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα είναι δύσκολο, ειδικά το πρώτο κομμάτι, μέχρι να συνηθίσουν τον τρόπο που η μπάλα αλλού θα κολλάει, αλλού θα πηγαίνει πιο γρήγορα, αλλού θα σταματάει κτλ. Δεν έχει νερά που έχουν λιμνάσει. Ωστόσο έχει γίνει πολύ βαρύ το γήπεδο και όταν θα πατηθεί, η λογική λέει ότι θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση για τους παίχτες και των δύο ομάδων. Λοιπόν, βλέπω εδώ τον διαιτητή, τον κύριο Πολυχρόνη, ο οποίος φωνάζει τους παίχτες να πάρουν τις θέσεις τους, άρα ετοιμάζεται να σφυρίξει την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου σιγά σιγά, με περιπέτεια σήμερα, με ένα παιχνίδι που ξεκίνησε αργά 10 για 4, ένα παιχνίδι το οποίο έφτασε στο ημίχρονο, ήρθε η καταιγίδα και ήρθε όλη αυτή η κατάσταση. Έτσι περιμέναμε αρκετή ώρα να κοπάσει λίγο η καταιγίδα, να σταματήσει όλο αυτό το νερό που έπεφτε, για να μπορέσουν οι παίχτες να βγουν, εφόσον ελέγχθηκε ο αγωνιστικός χώρος ότι η μπάλα μπορεί να αγγελάρει, ότι μπορεί να προχωρήσει. Ο κύριος Πολυχρόνης τώρα δίνει το σήμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Θα πάμε σε πολύ λίγο και στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, ο οποίος θα έχει πάρει τη θέση του κάπως, με κάποιον τρόπο, για να κάνει τη μετάδοση του δεύτερου ημίχρονου.

0: Για να δούμε αν έπιασαν οι προσευχές του Παντελή του Καλαϊτζίδη καταρχάς και το μηχάνημα είναι στη θέση του. Δημήτρη, μας ακούς?
1: Χωρίς μηχάνημα.
0: Α, χωρίς μηχάνημα.
1: Χωρίς μηχάνημα. Rotation θα γίνει στο μηχάνημα. Corner για τον ΠΑΟΚ που μπήκε με ένα σούτ του Tyson έπειτα από κόντρες. Απίστευτες αστραπές στο γήπεδο. Συνεχίζεται αυτό το απίστευτο παιχνίδι. Ζίφκοβιτς εκτελεί κεφαλιά από αμυνόμενους. Απίστευτο, γιατί είναι 11.30 και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ζίφκοβιτς μια νέα σέντρα κόβου και πάλι η του Όφη. Με τον Μιχαηλίδη πλέον παγίδες σαφώς, με τις λάσπες και τις λίμνες στο γήπεδο. Θα πρέπει να τις υπολογίζουν οι ποδοσφαιριστές. Επαναλαμβάνω, πολύ πολύ ιδιαίτερες συνθήκες στον αγώνα ΠΑΟΚ Όφη, που έτσι και αλλιώς ξεκίνησε πάρα πολύ αργά. Δεν μπορούσε να ξεκινήσει κανονικά το δεύτερο ημίχρονο με μια απίστευτη καταιγίδα Μπουρίνη. Κάποιοι έφυγαν, κάποιοι ξαναμπαίνουν. Στη θύρα 4 το σόου το οποίο έχουν δώσει δεν έχει προηγούμενο, γιατί το διασκεδάζουν όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Και τώρα φυσάει πάρα πολύ δυνατά εδώ στην Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω, σε ένα Μπουρίνη που τουλάχιστον στη διάρκεια ποδοσφαιρικού παιχνιδιού εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν το έχουμε ξαναζήσει. Λοιπόν, Ματαούλας για τον ΠΑΟΚ, παιχνίδι κυπέλου, 48 λεπτό, 0-0. Ξαναρχίζει πάλι με δύναμη να βρέχει, δεν σταματάει καθόλου. Χριστογιώργος αλλάζει παιχνίδι προς τον Γκοζάλεφ. Τέιλορ κατεβάζει για τον Μπάμπα. Μια χαρά ο φιλοτάπτας της Τούμπας, πραγματικά τα καταφέρνει εξαιρετικά. Αυτό που κάνει ο Μιχαηλίδης για να βρει τον Κέν είναι πολύ δύσκολο πλέον. Αν η μπάλα σκάσει κάτω, τα πράγματα δεν μπορούν να υπολογιστούν για το κοντρόλ. Θυμίζω ένα πρώτο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ να είναι πιο επικίνδυνος. Η κατοχή στο 50-50, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει τις 2-3 σημαντικές ευκαιρίες με τον Ούγκρισιτς και τον Ζίφκοβιτς. Κατά βάση, Όφη δεν απείλησε ιδιαίτερα. Τώρα από τα αριστερά ο Κένι γυρίζει προς τα πίσω. Τώρα και οι πάσες στον goalkeeper θα είναι επικίνδυνες και σαφώς θα τις αποφεύγουν οι ποδοσφαιριστές. Ούγκρισιτς για τον Μύθου. Ζίφκοβιτς, Μύθου. Κόντρες, μονομαχίες, ο Ούγκρισιτς κερδίζει, πέφτει κάτω, ξανασηκώνεται, κερδίζουν του Όφη. Για τον Γκονζάλεφ δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ και αυτό είναι θεαματικό που βλέπουμε πλέον. Γκονζάλεφ θα σεντράρει, Μπάμπα κόρνερ για τον Όφη. Κόρνερ για τον Όφη, το πρώτο για την κριτική ομάδα από τα δεξιά στο 49ο λεπτό. Στο πολύ πολύ ιδιαίτερο αυτό παιχνίδι κυπέλου εδώ στην Τούμπα. Έχει γεμίσει το σκεπασμένο μέρος του γηπέδου και άνοιξαν οι πόρτες για να μπουν και από τη θύρα 4 κάποιοι εδώ στις θύρες 1 και 3. Βρέχει και πάλι πάρα πολύ δυνατά. Κόρνερ για τον Όφη. Με πάσα ο Αϊτόρ. Κλέβει ο Τάισον. Τάισον δεν προωθεί την μπάλα, ψάχνει να δώσει πάσα. Αργεί, πήγε στον Μιχαηλίδη. Αυτός απομακρύνει. Θέλει να κλέψει ο Ζίφκοβιτς, πάσα πίσω του Μπουχαλάκη. Αυτό είναι λάθος του Μπουχαλάκη. Η μπάλα κολλάει, τρέχουν οι του Όφη, διορθώνουν. Για τον Χριστογιώργο, ποιος πέφτει, Χριστογιώργος. Μύθου. Πασάρει για τον Ζίφκοβιτς, περιμένει. Ο Σορετήρε. Μύθου σουτάρει, κοντράρει μπάλα. Κόρνερο ο Χριστογιώργος, εκπληκτική επέμβαση. Φοβερή επέμβαση από τον Χριστογιώργο σε σούτ που κόντραρε και ο Μύθου του δίνει συγχαρητήρια. Οι συνθήκες που παίζει το παιχνίδι είναι απίστευτες και παραλαμβάνω ότι προσφέρουν ένα ιδιαίτερο θέαμα. Ο Χριστογιώργος έπεσε στο σούτ επιστρέφοντας, κατάφερε να διώξει κόρνερ εντυπωσιακά. Με το Ζίφκοβιτς θα εκτελεστεί το κόρνερ προς το δεύτερο δοκάρι. Μιχαηλίδης, τρέχει ο Τάισον, θέλει να φύγει όφη με τον Αποστολάκη, προωθεί, πλάγι για τον ΠΑΟ. Φοβερές μονομαχίες των Παναβάνων ενθουσιάζουν και το κοινό έτσι όπως βρέχει καταρακτοδός σε αυτό το καλοκαιρινό κατά τα άλλα βράδυ. Τέτοια βροχή, αλήθεια, χρόνια έχουμε να ζήσουμε. Κένι, με τον Τέιλορ από εδώ και πέρα τα λάθη θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο. Μπαταούλας, Μιχαηλίδης, θα σηκώσει για τον Τάισον. Κλέβουν οι του όφη. Παίρνει ο Μπουχαλάκης, μπροστινή παλιά, ο Τσιτσής, βγαίνει και δεν βγαίνει. Αρχίζει να βρέχει και πάλι με απίστευτη δύναμη. Για να δούμε πόσο θα συνεχιστεί αυτό το παιχνίδι και τι ώρα μπορεί να τελειώσει. Δεν μπορεί να κοντρολάρει ο Μπάμπα. Δεν μπορεί να κοντρολάρει ο Μπάμπα, επαναλαμβάνω, και βροχή και αέρας. Ο Τέιλορ διαμαρτύρεται σε ποιον. Συνεχίζεται ο αγώνας. 52ο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Άμα πετύχει κανείς συμπαίχτη, θα δούμε. Τα κουνάκι, η μπάλα προς τον κόντρο. Θέλουν να κλέψουν του ΠΑΟΚ. Παίρνει ο Ζίφκοβιτς. Τον κυνηγάνε τρεις. Ζίφκοβιτς με τις λίμνες. Θέλει να ξεφύγει. Περνάει κι άλλον. Ζίφκοβιτς γυρίζει. Μαχητής εκεί. Ο Κρίσμανης τον κόβει. Κένι με τον Ζίφκοβιτς. Θα σεντράρει ο Σέρβος. Όχι, παίζει για τον Σορετήρε. Σορετήρε στον Ούγκρεσιτς. Ούγκρεσιτς για τον Μπάμπα. Με αστραπές και βροντές μέσα του παιχνιδιού. Μιχαηλίδης. Σουτάρει από μακριά ο Μιχαηλίδης. Αψυχολόγητο. Από τα 40 μέτρα η μπάλα φεύγει out. Ήταν ξεμαρκάρι στα δεξιά. Εμπιστεύτηκε το πόδι του. Αλλά δεν δικαιώθηκε. Μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Με σούτ του Μύθου και τρομερή απόκρουση του Χριστογιώργου. Κράτησε το 0 πριν από λίγο. Στο 53. Είπαμε ένα πολύ πολύ διαφορετικό ποδοσφαιρικό θέαμα πλέον. Ούγκρεσιτς για το Σορετήρε. Σορετήρε προωθεί. Κρατάει την μπάλα. Φάουλ. Παίζεται λέει ο διαιτής. Τάισον. Από τα αριστερά ανεβαίνει ο Μπάμπα. Τάισον στον Τέιλορ. Τέιλορ στο Σορετήρε. Βγαίνει και πάλι Τέιλορ. Στον Τάισον. Σορετήρε, τα κουνάκι στον Τάισον, εκπληκτικό. Τάισον, πασάρι στον Μύθου. Τάισον, ζουτάρι, Μύθου. Χέρι ζητάνε οι του ΠΑΟΚ. Παίζεται λέει ο διαιτής. Οι μονομαχίες είναι φοβερές. Φοβερές. Και η ταχύτητα βέβαια την οποία φεύγει η μπάλα. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ο Τάισον δεν μπόρεσε να σουτάρει όσο καλύτερα θα είχε. Γκονζάλες. Μπροστινή παλιά, παίζει με τις λίμνες εκεί. Να κουνήσει μπάλα. Συστής βγαίνει και μπλοκάρει στο 54. Για τον Μιχαηλίδη. Βεβαίως θα υπάρχει και τρομερή καταπώνηση των ποδοσφαιριστών. Μιχαηλίδης για τον Τάισον. Κόβει ο Καραχάλιος. Προλαβαίνει ο Γκονζάλες. Πουλάει την μπάλα και γελάει στη λίμνη. Τάισον για τον Τέιλορ. Τέιλορ στον Μπαταούλα. Μπαταούλας, Ούγκρεσιτς, μπροστά για τον Κένι. Προωθεί ο ΠΑΟΚ και πάλι Ούγκρεσιτς. Οπισθοχωρεί ο Όφη. Μπαταούλας για τον Κένι, για τον Τέιλορ. Γυρίζει τον Κένι. Ζητάει ο Ζίφκοβιτς. Εκτός περιοχής, Ζίφκοβιτς. Σε ποιον, στον Ούγκρεσιτς. Σουτάρει ο Ούγκρεσιτς. Out! Καλό σούτ από τον Σέρβο, 2 μέτρα της περιοχής. Η μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο πιεστικός. Έχει τρίτη φάση. Παραλαμβάνω, πολύ δύσκολο το έργο των παιχτών και των δύο ομάδων σε αυτές τις συνθήκες. Τώρα έχει αρχίσει να φυσάει περισσότερο. Ο διαιτής λέει να περιμένει ο goalkeeper του Όφη. Τώρα παίζεται με τον Χριστογιώργο το ελεύθερο. Εκεί πρώτη μπάλα από τον Μπαταούλα, χάνει. Τέιλορ κερδίζει για Ζίφκοβιτς. Ούγκρεσιτς, ο Κένι απομακρύνει. Κινητικότητα για αλλαγές. Θα πάρει ο Πούγκουρας για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης ελέγχει. Είπαμε ότι οι πάσεις πλέον είναι πιο δύσκολες. Προωθεί ο Πούγκουρας στον Αποστολάκη. Μιχαηλίδης βγαίνει. Που αρχίζει, φυσάει ώρες. Με απίστευτη δύναμη και βρέχει. Τέιλορ για τον Μιχαηλίδη. Προσπαθούν να κοντρολάρουν Με το δεξί απομακρύνει για να μην ρισκάρει. Μύθου κεφαλιά πάσα στον εαυτό του. Μύθου προωθεί. Ανεβαίνει ο νεαρός. Κυνηγάει ο Κρίσμανιτς που είναι φοβερός μαχητής. Παίρνει ο Κένι. Χαμός με τις κόντρες. Κένι για τον Ζίφκοβιτς. Μπαίνει ο Ζίφκοβιτς. Πατάει για τον Κένι. Με πάλι για τον Ζίφκοβιτς. Κάνει μπάσιμο ο Ούγκρεσιτς. Κένι. Σορετήρε, εκτός περιοχής, βγαίνει για τον Μπαταούλα, η μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω. Στο 57, πάω κόφι 0-0, Σορετήρε. Και πάλι για τον Τέιλορ. Ο Σορετήρε έχει γυρίσει πίσω, ο Ζεκάρι παίζει, Ζίφκοβιτς. Με πολλές μεγάλες πάσες. Τώρα οι του ΠΑΟ κρατάνε Τέιλορ χαμηλά για το Σορετήρε. Παίζει για το Μύθου. Μύθου δυνατά ο Πούγκουρας τον κερδίζει. Πούγκουρας στον κόντρο. Κόντρο ανεβάζει τον Γκονζάλεθ. Κλέβει ο Τάισον. Παίρνει ο Μπάμπα. Με μία για το Μύθου. Σορετήρε. Θα σκάψει για τον Ζίφκοβιτς και πάλι φοβερή καταιγίδα. Όπως ο Καινουργάκης. Δεν υπάρχουν οι συνθήκες, δεν υπάρχουν τα πλάνα, οι φωτογραφίες, τα βίντεο. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ φωνάζουν ότι δεν νοιάζονται για αυτό το οποίο συμβαίνει. Τον κατακλυσμό του ΝΟΕ τον ζούμε στην Τούμπα με τον Γκένι. Κάνει τον πάσιμο ο Τέιλορ. Αρκετοί παίχτες στα δεξιά. Ζίφκοβιτς. Με τον Ούγκρεσιτς για το Κουνάκι, μπαίνει ο Σέρβος, Ούγκρεσιτς, χαμηλά η σέντρα, ο Τάισον το γυριστό, out! Ο Τάισον ένα γυριστό από τη μικρή περιοχή, out! Νέα φάση για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος παίζει καλύτερα, την βροχή είναι πιο απειλητικός στα πρώτα 12-3-4 σημαντικές ευκαιρίες. Ο Χρυσογιώργος το ελεύθερο. Ακούτε. Δεν υπάρχει αυτό το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάπα για τον Τάισον. Τάισον, φοβερή τρίπλα. Τον κρατάει ο Γκονζάλες. Θα πάρει κίτρινη κάρτα ο Γκονζάλες. Είναι εκπληκτικό το θέαμα που προσφέρουν οι ποδοσφαιριστές σε πολύ πολύ συνθήκες. Δεύτερη κίτρινη για τον Όφη. Ο Τάισον έκανε μια μαγική τρίπλα. Πάμπα. Καταρακτοδός. Απίστευτη βροχή για τεράστια διάρκεια πραγματικά. Δεν μιλάμε για ώρα πλέον. Κένι. Μεγάλη για τον Ούγκρεσιτς. Πατάει περιοχή ο Ούγκρεσιτς. Περνάει μπάλα. Μύθου σουτάρει. Ο το βγάζει ο Χρυσογιώργος και αυτό. Ο Χρυσογιώργος φοβερή επέμβαση. Απίστευτα πράγματα κάνει ο Χρυσογιώργος. Τάισον. Ο ΠΑΟΚ πιέζει ασφιχτικά. Έχει εκπληκτική απόδοση. Τάισον, σεντράρι. Η μπάλα σε ποιον, στο Σορετήρε. Σουτάρει ο Σορετήρε. Πάλι ο Χρυσογιώργος. Ο Χρυσογιώργος παίζει μόνος του τον ΠΑΟΚ. Όλο το γήπεδο φωνάζει σε ένα συγκλονιστικό βράδυ που γράφει ιστορία εδώ στην Τούμπα για τις συνθήκες με τις οποίες γίνεται το παιχνίδι. Με τον ΠΑΟΚ να παίζει κόντρα στον Χρυσογιώργο στο δεύτερο ημίχρονο. Εκπληκτικές αποκρούσεις απέναντι στον Μύθου. Αλλαγή σε λίγο για τον Όφη. Από χαρτιά βέβαια. Για να δούμε. Με το 71 θα μπει ο Σταμλίνης. Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής. Ανεβαίνει ο Μπαταούλας. Σημαδεύει τον Γκένι. Θα κολλήσει μπάλα. Γκένι προλαβαίνει, γυρίζει. Σορετήρε, το χασε. Από το πέναλτι το χασε ως μη γενόμενο. Γιατί η μπάλα πέρασε εκτός, όπως καταλογίζει ο βοηθός. Ο Χρυσογιώργος έχει τρακάρει με συμπαίχτη του. Διακοπή στο παιχνίδι στο 61. Είναι συγκλονιστικό αυτό που παρακολουθούμε ως ποδοσφαιρικό θέαμα με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί απίστευτα τον Όφη να έχει λυγεί σημαντικά. Δεν μπορούν οι του Όφη και ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Χρυσογιώργο αλλά δεν μπορεί να τον κερδίσει. Σε μια καταιγίδα άνευ προηγουμένου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τραυματισμό σου στο Γιώργο. Πάρτε αν θέλετε για λίγο το μικρόφωνο να πάρουμε και μια ανάσα.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται το παιχνίδι ειδικών συνθήκων στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να έχει χάσει πολλές και σημαντικές ευκαιρίες στο ξεκίνημα της επανάληψης, σαν να, δεν ξέρω, σαν να τους έδωσε ένα κίνητρο παραπάνω αυτή όλη η δυσκολία που υπάρχει, ή τέλος πάντων σαν να δυσκολεύεται οι παίχτες του Όφη να πατήσουν καλά στον αγωνιστικό χώρο. Ό,τι και να συμβαίνει από τα δύο, ο ΠΑΟΚ είναι καταιγιστικός σαν τη βροχή στο δεύτερο ημίχρονο. Το μόνο που του λείπει είναι τον γκολ. Έχει πέσει πάνω σε ένα Χριστογιώργο, ο οποίος έχει πιάσει πραγματικά τα άπιαστα. Πιο εντυπωσιακή φάση ήταν λίγο νωρίτερα, όταν γλίστρησε ο Χριστογιώργος πάνω στα νερά και έδιωξε άσχημα. Στην εξέλιξη φάσης, και ενώ παίχτης του ΠΑΟΚ σούταρε και μπάλα κόντραρε σε έναν αμυντικό του Όφη, κατάφερε να αποκρούσει ο Χριστογιώργος κάτι πάρα πολύ δύσκολο, διότι η μπάλα άλλαξε πορεία και του δυσκόλεψε πάρα πολύ τη ζωή. Έχει κάνει, ξαναλέω, σπουδαίες επεμβάσεις σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Η τηλεόραση του Sky μας δείχνει τώρα μερικές από αυτές που έχει κάνει. Ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει τώρα και οι γιατροί του δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Φαντάζομαι σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Ξεκινάει, οπότε πάμε και πάλι στο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Έλα, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, με μια αλλαγή μπήκε ο νεαρός Μαλίδης αντί του Καινουργάκη ως αριστερός fullback. Δεν ξέρω αν μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι, πραγματικά δεν ξέρω. Και βέβαια θα είναι μεγάλο πρόβλημα και μετά. Αλλά φυσικά μετράνε και η ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών. Αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη δεν το θυμάμαι, να βρέχει επί μία ώρα τόσο δυνατά, με τέτοια ένταση. Το οχλωτάπητες αντέχει ακόμα, να δούμε για πόσο.
0: Δημήτρη, βάλε μία ανωτελεία. Πάμε να μιλήσουμε με τον Κώστα Νικολακόπουλο. Χαίρετε.
2: Γεια σου, τι κάνεις, γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά?
0: Μια χαρά.
2: Να πούμε τα τελευταία νέα από τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, τελευταία λίγο πριν την κατάρτιση της λίστας. Πρώτον, ολοκληρώθηκαν οι ιατρικές εξετάσεις του Μπέιλι που έγιναν στην Αγγλία για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Προχωράει η μεταγραφή του, κανονικά τον φέρνει ο Ολυμπιακός, έρχεται το παιδί άμεσα.
0: Και δηλώνεται, έτσι.
2: Παίρνει το πρώτο αεροπλάνο, τη λίστα θα την πούμε μετά όταν βγει. Και με τετραετές συμβόλαιο ως το 2030. Αυτή είναι η πρώτη είδηση που μπορούμε να μεταφέρουμε, ότι είναι πλέον δεδομένη μεταγραφή του Λέον Μπέιλι, του 29χρονου διεθνή Τζαμαϊκανού παίκτη της Αστον Βίλα, πρώην της Λεβερκούζεν. Δεύτερη είδηση, ο νους από σήμερα ουσιαστικά ανήκει στον Ολυμπιακό. Ο παίκτης του Όφη, ο Αργεντίνος, ο Τιάγκο Νους, αλλά θα παραμείνει και θα είναι στη διάθεση του Όφη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Ο Τιάγκο Νους θα έρθει στον Ολυμπιακό την 1η του Γενάρη. Μάλιστα. Είναι πράγματα που τα είχα εξηγήσει, τελικά είδατε πως έτσι έγιναν. Αυτές είναι οι δύο ειδήσεις που μπορούμε να δώσουμε. Η επόμενη θα αφορά την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.
1: 65 λεπτά, αλλά εδώ και 2-3 λεπτά πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολη η κυκλοφορία της μπάλας στον Χλωτάπτα. Πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Θα δούμε. Νωρίτερα μπήκε ο Σορετήρε μόνος του από τα δεξιά, δυσκολεύτηκε, του μείνει μπάλα πίσω, πάσα του ήταν άστοχη. Ζίφκοβιτς με δύο αντιπάλους καταφέρνει και ξεφεύγει, πλάγιο δίνει ο βοηθός υπέρ του ΠΑΟΚ, χτυπιέται το Ζίφκοβιτς για την απόφαση του βοηθού. 65 λεπτό το 0-0 παραμένει με φοβερές ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο αλλά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Μύθου θέλει να πασάρει, δυσκολεύεται ο νεαρός. Οι προπονητές έχουν να σκέφτονται πώς θα βγει αυτό το μάτς και τι θα κάνουν για τη διαχείριση των παιχτών τους. Επαναλαμβάνω, πολύ πολύ παράξενα, ασυνήθιστα πράγματα εδώ για παιχνίδι στην Ελλάδα. Τέιλορ με το Σορετήρες, μπροχνού του Χαλάκης και πάλι Τέιλορ, Ούγκρεσιτς, φάουλ. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ μεταξύ κέντρου και περιοχής. Ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει χωρίς αλλαγή μετά το ξεκίνημα, όπως ο Νταμαρία βγήκε γρήγορα για να μπει ο Σορετήρε. Τάισον θα εκτελέσει τη γραμμή του όφη πολύ ψηλά. Παίζει για τον Ζίφκοβιτς που είναι ακροβολισμένος. Ζίφκοβιτς θα σεντράρει, κόβουν εύκολα οι του όφη. Ο Τέιλορ επαναφέρει δεξιά για τον Ζίφκοβιτς. Πέρασε η μπάλα, κατεβάζει ο Σέρβος, προσποιείται, φοβερές βουτιές των αμυνόμενων. Ζίφκοβιτς κάνει πάσα, σεντράρει, πέφτει εκεί ο Μύθου. Ούγκλησης κρατάει την μπάλα. Σε ποιον? Πίσω στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Παταούλα. Παταούλα στον Κένι. Όλος όφη πίσω. Ζίφκοβιτς με το δεξί χαμηλά. Τάισον αφήνει. Ούγκλησης σουτάρει. Η μπάλα κοντράρει. Κόρνερ. Μιλάμε για την κατοχή της κατοχής και την πίεση που όλο και αυξάνεται για τον ΠΑΟΚ. 27ο λεπτό. Με τους φιλάθλους που παραμείνει να είναι όλοι όρθιοι. Ζίφκοβιτς σεντράρι, δεύτερο δοκάρι μπάλα. Ο Μύθου τη βρίσκει out. Ο Μύθου που δυσκολεύεται να έχει χάσει και μεγάλες. Έχει χάσει την ψυχολογία του, ψυχολογία που έχει τεράστια. Ο Χριστοφιλούς που πρωταγωνιστεί απόψε το βράδυ εδώ στην Τούμπα με 4 απίθανες αποκρούσεις. Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ σε λίγο με Χατσίδη και Ντιαγέ. Για τον δικέφαλο. Λίγο πιο ήπια η βροχή. Χριστογιώργος το ελεύθερο. Σε ποιον? Αϊτόρ. Μπουχαλάκης. Αλλάζει δεξιά. Πιέζουν του ΠΑΟΚ. Η μπάλα κυλάει καλύτερα. Ο Μπάμπα κλέβει. Δεν βρίσκει συμπαίχτη. Με τον Μπουχαλάκη και πάλι όφη για τον Καραχάλι. Πάρα πολύ καλά προφάει το γήπεδο πλέον τη βροχή. Η μπάλα πλάγιο out από απομάκρυνση του Χριστογιώργου. Αλλαγές. Θα βγει ο Τάισον για να μπει ο Χατσίδης. Χειροκροτήματα από το γήπεδο που παραλαμβάνω ζει πάρα πολύ έντονα αυτό το ιδιαίτερο παιχνίδι. Και όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι άξιοι χαρητηρίων για αυτό που κάνουν απόψε εδώ στην Τούμπα. Έξω και ο Ζίφκοβιτς για να μπει ο Χατσίδης. Άρα ο ΠΑΟΚ θα παίξει με 2-4. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ θέλει 2-4 στην αναμέτρηση αυτή τη στιγμή. Δεξιά ο Χατσίδης, αριστερά ο Σορετήρε, Μύθου και Ντιαγέ στην επίθεση. Ο Μπάμα παίρνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Μηδέν μηδέν χάρη στον Χριστογιώργο. Απίθανες ευκαιρίες από τον ΠΑΟΚ. Ντιαγέ με Πούγκουρα. Κατεβάζει ο Ούγκρεσιτς. Παίρνουν οι του όφη με τον Κανελόπουλο. Κυνηγάει ο Ντιαγέ. Αϊτό. Και πάλι εκεί στον Κανελόπουλο. Θέλουν να κλέψουν οι του ΠΑΟΚ. Ο Τέιλορ θα καταφέρνει με τον Μιχαηλίδη. Κάθε μονομαχία χειροκροτείται το κοινό. Ούγκρεσιτς προωθεί εκεί που είναι ο Καραχάλιος, όπως και εκείνος, πίσω για τον Κένι. Για να δούμε ο ΠΑΟΚ, έβαλε δεύτερο επιθετικό, αλλά να δούμε αν στο κέντρο καταφέρει να υπερισχύσει, γιατί ο ΟΦ έχει πιο πολλά χαφ. Χατσίδης, τριπλάρει τον αντίπαλό του, παίρνει το πλάγι. Χατσίδης που παίζει ως δεξί, χαφ εξτρέμ. Επαναλαμβάνω, η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετική. Τώρα έβαλε δεύτερο επιθετικό, να δούμε όμως αν καταφέρει να έχει την ίδια επιθετικότητα, γιατί δεν σημαίνει ότι με δύο επιθετικούς γίνεσαι πιο επιθετικός. Πρέπει πάλι να φτάσει εκεί. Μεγάλη για τον Χατσίδη από τα δεξιά. Προσποιείται, καταφέρνει, ξεπεράζει τον αντίπαλο Χατσίδης. Πλησιάζει την περιοχή. Χατσίδης, σε ποιον? Χατσίδης, σουτάρει δυνατά, κοντράρει μπάλα, δεν μπορεί ο Ντιαγέ, out. Μια μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Με το σύν του Χατσίδη, μπάλα κόντρα σώματα, ο Ντιαγέ τη βρίσκει τελευταίο πολύ κοντά, αλλά τη στέλνει out στο 70. Το πώς αυτό το μάτς είναι 0-0 είναι πραγματικά απορίας άξιο. Βέβαια, όφη δεν έχει ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές και μεγάλες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Χριστογιώργος, σε μια βραδιά που σίγουρα θα θυμάται, νομίζω ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι σε αυτές τις συνθήκες. Σορετήρε από τα αριστερά για τον Μπάμπα. Μπάμπα σηκώνει για τον Ενδιαγέ. Κερδίζουν οι του Όφη. Μπουχαλάκης. Κλέβει ο Σορετήρε. Πίσω για τον Μιχαηλίδη. Μπάμπα. Φοβάται την μπάσα. Δεν θέλει να κάνει λάθος. Ο Καραχάλης παραχωρεί το πλάγιο και βγάζει το Γκονζάλες και βγάζει μια κραυγή το λάθος του. Ράχμαν Μπάμπα. Φωνάζει και ο Βιερίνια. Τι να φωνάξει και τι εντολές να δώσει. Να πάρει μια άλλη μπάλα ο Μπάμπα. Σπαδεύει προς την επίθεση. Κλέβουν οι του Όφη, όπως απομακρύνουν για τον Αϊτόρ. Κυνηγάει ο Τέιλορ, κυνηγάει ο Μπάμπα. Η του ΠΑΟΚ είναι σαφώς πιο δυνατή και αφασιστική σε μονομαχίες. Παταούλας πίσω για τον Τσιφτσί. Τσιφτσίς απομακρύνει όπως. Κόβει ο Πούγκουρας. Όλοι προσέχουν το λάθος. Πούγκρεσης για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη σηκώνει κεφάλι. Βλέπει την... τις κινήσεις του συμπαιχτών του, ήδη ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει θέμα στην ανάπτυξη. Είπαμε ότι το να παίζει με δύο φορ μπορεί και να σε αποδυναμώνει. Μπάμπα, Σορετήρε. Κυκλοφορεί την μπάλα περιφερειακά. Ο Κόντις φωνάζει παίχτες να σηκωθούν. Μπροστά, Ούγκρεσιτς πατάει περιοχή από τα δεξιά, πέφτει κάτω. Out. Δίνει μάχες και αυτός, βέβαια και ποιος από όσους παίζουν δεν δίνουν μάχες απόψε εδώ στην Τούμπα. Η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Πρέπει να είναι 32-33. Έχει πέσει τόσο πολύ. Φυσικά δεν λειτουργεί καμία συσκευή. Από το κινητό η περιγραφή μόνο ελεύθερα αυτός ο Γιώργος φυσικά. Δεν υπάρχει περίπτωση για μπιλή. Βγαίνει πίσω για τον Μπούγκουρα, βγαίνει ο Γιώργος, όπως απομακρύνει, Μιχαηλίδης, ψηλά, Ούγκρεσιτς, offside, δίνει ο βοηθός, ο διαιτής αφήνει, Τέιλορ, για τον Μπάμπα, Μιχαηλίδης, και πάλι για τον Τέιλορ, Τέιλορ, προς τον Κένι. Παλιά για τον Μύθου. Δεν βγαίνει ο Γιώργος. Ο Μύθου δεν προλαβαίνει. Η μπάλα δεν κολλάει. Στη μικρή περιοχή μπλοκάρει ο πρωταγωνιστής του Όφη. Όφη που ψάχνει μία φάση. Να μια μεγάλη παλιά. Βγαίνει ο Τσιφτσής και απομακρύνει όπως σε πλάγιο out. 74 λεπτό. Πάω Κόφη 0-0. Αλλαγές για τον Όφη σε λίγο. Θα μπει ο Ανδρούτσος και ο Φούντας. Να που ο Κόντις θα βάλει βασικούς και ποιοτικούς του παίχτες στο φινάλε για να αλλάξει την εικόνα του παιχνιδιού με τον ομάδα του να κρατάει το 0 λόγω του Χριστογιώργου και πλέον ίσως να ψάξει το κάτι παραπάνω αφού ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να παίξει με δύο επιθετικούς, κάτι που δεν τον βοηθάει. Ήταν πολύ πιο καταιγιστικός με τον σχηματισμό νωρίτερα από μόνο των αλλαγών, δεν έχει φάσεις. Λοιπόν, θα βγει ο Κόντρο για να μπει ο Φούντας. Βγαίνει από την περιοχή και θα μπει ο Ανδρούτσος αντί του Μπουχαλάκη. Άρα ο Όφη θα έχει τον Φούντα μπροστά και στο κέντρο τον Ανδρούτσο αντί του Αγρά Μπουχαλάκη. Και ο Τσιφτσής αφήνει την προσπάθεια για τον Μπουλντάπ, θα γεννήσει. 5 λεπτό, πάω Κόφη 0-0. Ο Τσιφτσής, το ελεύθερο, η κεφαλιά η πρώτη από παίχτες του Όφη. Ο Μιχαηλίδης απομακρύνει προς τον Κένι. Κένι πάει πίσω-πίσω, Όφη πιέζει. Δυσκολεύεται ο Κένι, πέφτει φάουλ. Είναι φανερό ότι ο Όφη που άντεξε μέχρι τώρα θέλει να διεκδικήσει κάτι καλύτερο με την μπάλα στα πόδια μια και δεν έχει καμία ευκαιρία στο παιχνίδι. Αφού κράτησε θα το διεκδικήσει τώρα. Ο νόμος του ποδοσφαίρου είναι γνωστός σε ένα συγκλονιστικό βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήδη περάσαμε στην Πέμπτη. Τέιλορ χάνει την μπάλα. Γκονζάλες, Μπαταούλας, Μιχαηλίδης. Σηκώνει προς τον Σορετήρε. Δεύτερη μπάλα Ούγκρεσιτς. Παίρνει ο Σορετήρε. Τι δίνει ο Μιχαήλ, τι δίνει. Μια κραυγή πέφτει του Όφη και ο Πολυχρόνης του δίνει φάουλ ενώ ο Πάου πήρε καθαρά την μπάλα. Και το δίνει και με καθυστέρηση απίστευτος εκνευρισμός της Κερκίδης. Ο Ανδρούτσου με την κραυγή του πείθει το διαιτητή και του δίνει το φάουλ. Στο 77. Καραχάλιος εκεί που είναι ο Μπάπα. Ζάλες, Σορετήρε, πλάγιο για τον Όφη. Είπαμε το παιχνίδι ήταν πολύ καλύτερο για τον ΠΑΟΚ μέχρι το 60-65 με τρομακτικές ευκαιρίες. Πλέον Όφη θέλει και ισορροπή. Νομίζω όμως ότι εκμεταλλεύεται κυρίως την αλλαγή σχηματισμού του ΠΑΟΚ και το ότι έχασε δύναμη στα χαφ. Μπάμπα Μιχαηλίδης, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ο Αϊτόρ εκτελεί γρήγορα. Ο Μπάμπα κερδίζει. Ανδρούτσος προωθεί. Γκονζάλος με πολλά φάλτσα. Λάγιο υπέρ του Όφη. Όλος ο κόσμος βεβαίως όρθιος παρακολουθεί το παιχνίδι τώρα που το Μπουρίνι πέρασε. Στο 28 λεπτό το 0-0 πάντα εδώ στην Τούμπα. Εκτελείται το πλάγιο. Κεφαλιά ο Φούντας. Διώχνει ο Μιχαηλίδης. Σορετήρε Ντιαγέ. Εντιαγέ με τον Μπάμπα προς τον Σορετήρε. Κερδίζουν του Όφη. Ο Κρίσμαν ρισκάρει να παίξει πίσω. Επαναλαμβάνω το φλωτάρτης απορροφεί πάρα πολύ καλά τη βροχή. Κάποια στιγμή κολλούσε συνέχεια μπάλα. Τώρα και πάλι το παιχνίδι παίζεται κανονικά. Λάγιο τον Όφη που είπαμε ότι θα καταφέρνει και ισορροπεί. Δεν απειλείται πλέον. Ανδρούτσος αφήνει για τον Κρίσμανιτς. Ανεβαίνει ο Κροάτης, ανοιχτό κοντρόλ, πουλάει την μπάλα. Παίρνει ο Κένι για το Σορετήρε. Σορετήρε δεξιά στον Εντιαγέ, κυνηγάει ο Κρίσμανιτς. Θέλει να διώξει σε πλάγιο, πράγματι τα καταφέρνει, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. 21 το λεπτό.

την καταιγίδα. Κένι, προσύνα για τον Μύθου Χατσίδης, χέρι ο Χατσίδης. Στο κοντρόλ του δυσκολεύεται, κάνει χέρι, σταματάει η επίκληση του πάχου, αλαμβάνω εδώ και 10 λεπτά από την ώρα που ήταν με 2 φορ, δεν μπορεί να επιτεθεί. Αλλαγή και πάλι για τον Όφη και ο Αθανασίου και ο Ντρίκμαν. Βάζει βασικούς πλέον ο προπονητής του Όφη. Στο τελείωμα του αγώνα και αφού πέρασε πραγματικά την καταιγίδα, την ποδοσφαιρική καταιγίδα. Στο πρώτο 20 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Πλέον βάζει τους βασικούς του. Βγαίνει ο Αϊτόρ που δεν φαίνεται καθόλου. Για να μπει ο Ρίκμαν και θα μπει και ο Θανασίου να δούμε αντίπου. Αντί του Γκονζάλεθ. Για να παίξει από τα δεξιά ο Ντίκμαν και ο Αθανασίου βεβαίως στην αριστερή πλευρά. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ επιμένει να έχει δύο φορ στο γήπεδο, ενώ έχει αλλάξει εντελώς η εικόνα του παιχνιδιού. Το 21ο λεπτό. Τέιλορ Μπάμπα, κερδίζει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Ράχμαρ Μπάμπα, προωθεί για τον Σορετήρε. Δεν έχουν πολλές δυνάμεις από τον Σορετήρε. Κάνει μια αρχή πλευράς, πάει στον άξονα, τραβάει πολλούς παίχτες και πουλάει την μπάλα. Παίρνει ο Φούντας. Κόντρα επίθεση τον Όφη. Φούντας ανεβάζει 4-5 ποδοσφαιριστές ο Όφη. Αλλάζει παιχνίδι για τον Ντίκμαν. Ξεκούραστος. Μπαίνει η περιοχή ο Ντίκμαν. Πατάει, γυρίζει. Οι του ΠΑΟΚ απομακρύνουν. Ανδρούτσος κατεβάζει την μπάλα. Σουτάρει. Κοντράρει. Αμήνεται ο Κένι. Πέφτει ο αντίπαλός του. Φάουλ. Δεν δίνει κάρτα του Λουκρόνης. Σε ένα φάουλ εκεί επάνω στον Κένι. Στο 82. Με τον Τσιχτσί το ελεύθερο για τον ΠΑΟΚ. Απέναντι βλέπουμε το Χορτιάτη που πραγματικά οι αστραπές δεν σταματάνε. Τσιχτσίς γεμίζει. Θα περάσει μπάλα για το Χατσίδη. Κοντά στην αντίπαλη περιοχή από τα δεξιά και έξω από αυτήν. Ανοιχτό κοντρόλο Χατσίδης. Θέλει να πάρει πλάγιο, τα καταφέρνει. Από τον Αθανασίου. Είπαμε ότι Όφη βάζει ποιοτικούς και βασικούς του παίκτες από το 70 και μετά. Και ενώ το μάτς έχει ισορροπήσει. Καίνει το πλάγιο. Για τον Τέιλορ. Και πάλι για τον Κένι. Κένι, Ούγκρεσιτς. Πάει προς τα πίσω ο Σέρβος Μιχαηλίδης. Δεν υπάρχει αριστερό εξτρέμ. Κλείνει το Μιχαηλίδης. Παίζει για τον Τσιφτσί. Μπάλα δεν κολλάει. Τσιφτσίς μια τρίπλα πείτε, σηκώνει. Πουθενά εκεί παίχτης του ΠΑΟΚ. Έχει χάσει τον προσανατολισμό του ΠΑΟΚ με την αλλαγή και την παρουσία των δύο φορ. Με τα δύο φορ σβήσαν τα πάντα. Για να δούμε θα το αλλάξει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Θα βάλει τον Πάλι και τον Καμαρά. Προφανώς θα τον βγάλει τον Μύθου για να παίξει ο ΠΑΟΚ πιο ορθολογικά, μια και η αλλαγή του δεν διευκόλυνε την ομάδα του ίσα ίσα. Τέιλορ. Ανδρούτσος. Συνδυασμός ωραίος, κόβει ο Παταούλας, η μπάλα πηγαίνει στον Ντίκμαν. Μπαλιά για τον Φούντα, κυνηγάει ο Παταούλας, κόρνερ, παραχωρεί ο νεαρός στόπερ απέναντι στον Έλληνα διεθνή του Όφη. Τάχα Άλλη και Καμαρά, οι τελευταίες αλλαγές του Λύση. Κόρνερ όμως ο Όφη από την δεξιά πλευρά με τον Αποστολάκη. Το γήπεδο φωνάζει όπως ακούμε, δεν σταμάτησε καθόλου. Αποστολάκης εκτελεί. Πέφτουν εκεί ποδοσφαιριστές, ένα γυριστό, κόβει ο Μιχαηλίδης. Κατσίδης, διώχνει ο Ούγκρεσιτς, Σορετήρε με τον Εντιαγέ. Ούγκρεσιτς, πασάρι για τον Κένι. Κένι, στο χώρο του κέντρου για τον Τέιλορ. Ανεβαίνει ο Μπάμπα. Για τον Σορετήρε. Από τα αριστερά ο Πάκ πλαγιοκοπεί μετά από ώρα. Τέιλορ. Σεντράριο Τέιλορ.

0: Κεφαλιά από κανέναν, η μπάλα περνάει out. Στο 85 οι αλλαγές του Λύση. Προφανώς θα βγει ο Τέιλορ για να μπει ο Καμαρά ή ο Ούγκρεσιτς. Ο Ούγκρεσιτς θα βγει. Μπαίνει ο Ταχάλι, από τον οποίο ψάχνει ενέργειες. Έξω ο Ούγκρεσιτς. Έξω. Και ο Μύθου. Ο ΠΑΟΚ πλέον με Τάχα άλλη αριστερά, Χατσίδη δεξιά, Σωρετήρη στον άξονα και τον Εντιαγέ στην επίθεση. Να ο Τάχα άλλη με την μπάλα στα πόδια. Από τα αριστερά, Τάχα άλλη. Πάει στον Ασμέναν με τον Ντίκμαν. Τάχα άλλη, κρατάει την μπάλα, κρατάει ο αντίπαλος. Παίζει τελειοδιαιτής. Παίρνει ο Τέιλορ. Ανεβαίνει τον άξονα, πασάρει στον Καμαρά. Σουτάρει ο Καμαρά, ντράρει μπάλα. Μπλοκάρει ο Χρυσογιώργος. Βολέ του Χρυσογιώργου προς τον Φούντα. Ο Μπαταούλας παραχωρεί το πλάγιο out στο 86ο λεπτό. Μετά από ώρα ο ΠΑΟΚ επιχείρησε μια τελική με τον Καμαρά. Κόντραρη μπάλα και έσβησε στα χέρια του Χρυσογιώργου, που εδώ και 15-20 λεπτά δεν έχει πολλή δουλειά, όπως το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Κένι, Καμαρά προς τον Ταχάλι, ο Ντίκμαν κρατάει, πάει προς τα πίσω, στον Αθανασίου με δεξί αυτός, επάνω στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ανεβαίνει, θέλει να έχει την εύκολη πάσα, την κάνει λάθος. Αποστολάκης με Μιχαηλίδη. Κλέβει ο Μιχαηλίδης. Παίρνει και τον Ταχάλι. Ταχάλι από τα αριστερά. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Με τον Μπάμπα. 87ο λεπτό. 0-0 στην Τούμπα. Το ΠΑΟΚ κόφι. 12 και 10 το βράδυ. Κένι. Πουλάει την μπάλα. Και φάουλ από τον Κένι. Υποδεικνύει ο βοηθός. Καταλογίζει ο διαιτητής. Οι τόφοι συγχαίρουν ένα στον άλλον. Πραγματικά πέρασαν ένα εφιαλτικό τέταρτο 20 λεπτό. Του κράτησε ο Γιώργος. Πλέον το παιχνίδι είναι ισορροπημένο και το 0-0 το σημαδεύει χωρίς να απειλείται ιδιαίτερα. Ο Αθανασίου θα γεμίσει. Κεφαλιά ο Φούτας προς τα πίσω. Ο Τσιφτσής θα μπλοκάρει. Όφη που δεν έχει την παραμικρή ευκαιρία στο παιχνίδι. Κρατάει όμως Μιχαηλίδης με τον Μπαταούλα. Πίσω στον Τσιφτσή. Τσιφτσής γεμίζει για τον Μπάμπα. Μιχαηλίδης. Ο πιστοχωρεί Όφη στο 88 λεπτό. Σημαδεύει τον Τάχα άλλη. Διαβάζει ο Καραχάλιος. Μπάμπα τη δεύτερη. Πασάρει για τον Χατσίδη. Πλησιάζουμε στην περιοχή Χατσίδης. Κόρνερ από τον Καραχάλιο. Στημένη μπάλα για τον ΠΑΟΚ μετά από πάρα πολλή ώρα. Κόρνερ λοιπόν. Με τον Χατσίδη αριστερή πλευρά, αριστερό πόδι. Ο ΠΑΟΚ έχει και Καμαρά, έχει και Μπάμπα. Εκτελεί ο Χατσίδης χαμηλά, η μπάλα παρά λίγο το αυτό, γκολ από το Φούντα. Ήτανε χέρι του ΠΑΟΚ. Ο Φούντας βάζει το σώμα του πολύ άσχημα. Ο Χρυσογιώργος δεν έχει νικηθεί από κανέναν. Κόντεψε να τον κερδίσει ο Φούντας. Ζητάνε χέρι του ΠΑΟΚ, δεν έχω ριπλέ εγώ σε καμία περίπτωση. Θα δει ο ΒΑΡ αν υπάρχει χέρι και τι ρόλο έπαιξε σε αυτή την πολύ κακή τοποθέτηση του Φούντα, που πήγε να σκοράρει σε βάρος της ομάδας του. Περιμένουμε. Κόρνερ λέει ο διαιτητής, δεν υπάρχει χέρι. Στο 89. Με το Χατσίδη και πάλι. Πάρα πολλοί κόσμος προς το πέλ και εκτελεί ο Χατσίδης. Η μπάλα, Ενδιαγέ, Τέιλορ, χέρια, πόδια. Φάουλ, δίνει ο Πολυχρόνης και τελειώνει τη φάση. Εκπληκτική διαιτησία για τον Όφη, εκπληκτική. Ο Πολυχρόνης βρίσκει φάουλ, το δίνει και εδώ. Τελειώνει τη φάση. Διαμαρτύρεται φάουλ και παίρνει κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία. Στο 90. Είναι την μπάλα και πολύ. Όλα στο τέλος όρθιος εδώ και πολλή ώρα. Το 0-0 παίρνει. Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Με πάρα πολλές φάσεις για τον ΠΑΟΚ. Και τον Όφη να κρατάει το 0. Καμαρά, ψηλή πρώτη μπάλα. Διώχνει προς την επίθεση Sky μπάλα, διεκδικεί ο Χατσίδης με τον Ιντιαγέο, προσώπους ο Καραθάλιος. Και τι μονομαχίες δεν είδαμε σήμερα. Καμαρά προς τον Ιντιαγέ, μπάλα προς τα πίσω, Ιντιαγέ στον Γιώργο. Φορετήρε, και το πέδιο που στον Γιώργο μας που βρίσκει την μπάλα μέσα στα χέρια του. Και η τύχη μαζί του. Πεσμένο, ο Φορετήρε θέλει να τριπλάρει. 5 λεπτά καθυστερήσεων ακόμα. Μιχαηλίδης, ο ΠΑΟΚ και πάλι με πιο ορθολογικό σχήμα αρχίζει και γίνεται πιο επιθετικός. Κένι, παλιά στην πλάτη, έστειλος ο Ρετή, κράτημα, παίζεται λέει ο Πολυχρόνης, εκπληκτικός. Ο Σορετήρε δεν μπορεί να ξεφύγει, πέφτει, ο διαιτής λέει παίζεται, αν είδε κάτι. Με το Γιώργο, να κάνει το βολέ. Κένι κεφαλιά την πρώτη. Σορετήρε την τρίπλα. Παίζει για τον Χατσίδη. Κάτω Χατσίδης. Πέφτει κάτω, φαδάζει, παίρνει το φάουλ με αυτόν τον τρόπο. Φάουλ 10 μέτρα μπροστά από το κέντρο. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Με τον Κένι εκτελεστή. Και παραβάνουμε σε ένα παιχνίδι και σε μια βραδιά που όλοι όσοι αγωνίστηκαν αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια. Δεν έχει μπει γκολ όλος παραδόξως, αλλά το θέαμα ήταν φοβερό. Κένι, κόβουν οι αμυνόμενοι. Η δεύτερη μπάλα από το Χατσίδη και τον Φούντα που κερδίζει και φεύγει στην κόντρα επίσης. Κυνηγάει ο Μιχαηλίδης. Φούντας, περιμένει ο Τέιλερ, Φούντας πάει προς την περιοχή, σταματάει. Τραβάει παίκτες, πατάει τα κουνάκι πίσω για τον Αποστολάκη. Πάλι για τον Φούντα. Φούντας, όλος ο ΠΑΟΚ πλέον πίσω, Αποστολάκης, πασάρει στον Ανδρούτσο, βγαίνει ο Τσιφτής και μπλοκάρει, ο Όφης εξακολουθεί να μην μπορεί να κάνει φάση, ούτε για δείγμα. Τα χάλι, από τον άξονα, πασάρει στο Σορετήρε. Τρέχει ο Ενδιαγέ, Σορετήρε, πατάει περιοχή. Σορετήρε, σταματάει, τα χάλι, περιμένει ο Κένι, ο Άλλη από τα δεξιά, προσποιείται. Θέλει να παίξει το Σορετήρε. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Τα χάλι και πάλι. Από τα δεξιά. Σεντράρι. Ο Χριστογιώργος είναι και εκεί. Ο Παταχού παρών. Πέφτουν δύο παίκτες του Όφη. Φάουλ δίνει ο Πολυχρόνης. Στο Χατσίδη. Νέο φάουλ υπέρ του Όφη. Σε φάση άμυνας. Όφου πάει να πάρει αποτέλεσμα σπουδαίο με βάση την εικόνα του παιχνιδιού. Ένα μάτς για 2-0, 3-0, είναι στο 0-0. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με απίστευτες καιρικές συνθήκες, πολύ πολύ αργά το βράδυ βέβαια. Να αυτή την επίθεση όμως. Με Κανελόπουλο για τον Αποστολάκη. Και πάλι Κανελόπουλος ρισκάρει, τι κάνει, παίζει πίσω. Πίσω στο Χριστογιώργο η μπάλα. Στο Ρετήρε πιέζει. Προσεκτικά ο Χριστογιώργος παίρνει την μπάλα εκεί που τρέχει ο Κένι. Κερδίζει το Όφη. Πάει ο Τέιλορ. Κόπο φοβερή μονομαχία. Ο Τέιλορ φάουλ δίνει ο Πολυχρόνης στον παίχτη του ΠΑΟΚ. Σε τάκλι είναι πάνω στον Αθανασίου. Φωνάζει τους γιατρούς, έπεσε άσχημα ο Τέιλορ επάνω στον Αθανασίου που σφαδάζει. Το 0-0 στις καθυστερήσεις παραμένει. σε αυτή τη φοβερή βραδιά. Τεράστια καταπώνηση για όσους έπαιξαν πολύ. Θα έχουν το σκέφτονται οι προπονητές και για το επόμενο παιχνίδι. Δεν είχαμε γκολ. Οι του Όφη ζητάνε κόκκινη στον Τέιλορ για αυτό το τάκλιν στον αντίπαλό του. Ο Αθανασίου είναι πεσμένος κάτω στις καθυστερήσεις αυτής της πολύ ιδιαίτερης αναμέτρησης. Αθανασίου τραυματισμένος, έχουν μπει οι γιατροί του Όφη και πράγματι θα πάει να το δει. Προφανώς ο Φωτιάς θεωρεί ότι υπάρχει κόκκινη στον Τέιλορ. Σε αυτή την διαδίκη του παίχτη του ΠΑΟ.
1: Δημήτρη, καλησπέρα για μένα, Μανώλη Μουσουράκης. Τώρα πήραμε το πρώτο replay από την φάση. Τον έχει βρει τον Αθανασίου με τις τάπες, το κάτω μέρος του παπούτσιου. Δηλαδή όχι όλες τις τάπες, όχι γεμάτα. Από το δεύτερο replay, καλάμι. Καλάμι με τάπες, ναι. Από το δεύτερο replay τον έχει βρει με τις τάπες το καλάμι.
0: Προφανώς ο ΒΑΡ θεωρεί ότι υπάρχει κόκκινη. Το δείχνει στον διαιτητή. Και θα δούμε αν θα αποβληθεί ο Τέιλορ στο φινάλε της αναμέτρησης. Πράγματι ο Πολυχρόνης δείχνει το ΒΑΡ και κόκκινη κάρτα στον Σκοτσέζο. Στην τελευταία φάση, σε μια τελευταία φάση του παιχνιδιού, κόκκινη κάρτα. Προφανώς έτσι είναι. Πολλά νεύρα του στον ΠΑΟΚ με αποφάσεις, όχι με αυτού προφανώς, γιατί ο Αθανασίου σηκώθηκε, όφι έχει το πλάγιο υπέρ του από τα αριστερά. Είναι οι παίκτες του Όφη, τώρα είναι παίκτη παραπάνω όμως. Να δούμε φάση στο 11 με 10. Κούγκουρας για τον Καραχάλιο. Καραχάλιος δεξιά στον Ντίκμαν. Ο ΠΑΟΚ σε φάση άμυνας. Παίρνει ο Κούγκουρας. Με τον Κρίσμανιτς που και αυτός έσωσε γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Πολλές πάσες πίσω μπάλα στον Χριστογιώργο, τον κορυφαίο της βραδιάς για τον Όφη. Καραχάλιος με τον Ρίκμαν από τα δεξιά. Κρατάνε την μπάλα, πάρα πολλές πάσες για να ανοίξει ο ΠΑΟΚ. Τώρα ανεβαίνει ο Κούγκουρας. Άλλη μορφή παιχνίδι φυσικά στο 11 με 10 τώρα με τον Όφη να επιτίθεται τον ΠΑΟΚ να μείνεται. Αθανασίου δεν δείχνει διατεθειμένος να επιτεθεί και πάλι για τον Κούγκουρα. Θα γεμίσει, ο Μπάμπα θα κόψει, κοντράρει μπάλα στον Φούντα, είναι πολύ γρήγορος ο Φούντας. Κυνηγάει ο Μπάμπα, του κερδίζει την μπάλα ο Γκανέζος, προωθεί για τον Ντιαγέ. Ντιαγέ τριπλάρει, κρατάει, φάουλ από τον Κανελόπουλο. Καμαρά με τον Μιχαηλίδη. Παταούλας, κακή πάσα στον Κένι, κρατάει ο Κένι την μπάλα μες στο γήπεδο. Παίζει για τον Καμαρά. Καμαρά την περιστροφή, πάρει για τον Μπάμπα. Πολύ μακριά από την περιοχή, τα χάλι. Το Ντίκμαν πουλάει την μπάλα στον Κανελόπουλο, ανεβαίνει ο Φούντας. Παίζει για τον Αθανασίου με μία πανέξυπνη πάσα στον Φούντα. Βγαίνει, μπλοκάρει ο Τσιφτσής. Παίζει για τον Μιχαηλίδη. Δεν έχω χρόνο να βλέπω. Γεμίζει ο Μιχαηλίδης. Κόβουν οι του Όφη. Τέλος από τον διαιτητή. Συγκλονιστική βραδιά. Πάω Κόφη 0-0. Ήρωας ο Χριστογιώργος. Τεράστια εμφάνιση από τον κούπερ του Όφη. Ο Πάω κάποια διαστήματα έπαιζε μόνος του με τον Χριστογιώργο. Και με την βροχή δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Επαναλαμβάνω, φοβερό παιχνίδι. Πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές. Σε πολύ μεγάλη διάρκεια έπαιζα μέσα σε απίστευτη καταιγίδα. Το 0-0 παρέμεινε εδώ στην Τούμπα για το μάτς στη θέση του κυπέλλου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Τσορπατζόγλου. 0-0 λοιπόν, κουλουράκια. Τι βρόχα ήταν αυτή.
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Νίκος Ράλης.
2: Απίστευτο, ναι. Τι πράγμα ήταν αυτό. Εν τω μεταξύ από το ξεκίνημα του παιχνιδιού έβρεχε και κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο νόμιζα ότι κάτι είχε η οθόνη.
1: Μα έπαιρνε και τον πολυχρόνιο αέρα σε μια φάση. Δεν μπορούσε να ανοίξει τα μάτια του.
2: Και
1: ήθελε να.
2: Και κεραυνού. Και κεραυνού είδαμε.
1: Κεραυνού και αστραπέ. Λοιπόν, 0-0. Κουλουράκια. Ξημέρωση Πέμπτη. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα. Εν τω μεταξύ, Χάρης Χριστόγλου, στη ρυθμιστή του κόκκινη μουσική επιλογή. Εν τω μεταξύ, με τα τόσα μεταγραφικά που έχουμε σήμερα, τα ένιωθα λίγο σαν φιλικά όλα αυτά.
2: Τα κύπελα, τα μάτς κυπέλου. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι, ναι, ξέρεις, έχουν περάσει λίγο σε δεύτερη μοίρα, γιατί γίνεται το Έλληνα δεις όλη την ημέρα στα μεταγραφικά.
1: Ναι, και πάλι καλά για τις ομάδες, τουλάχιστον αυτές που είχαν τα μεταγραφικά, δεν επηρεάστηκαν. Mm-hmm. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. Όπως είπαμε, Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης και Χάρης Χριστόγλου, θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Έχει περάσει σχετικά η ώρα, οπότε νομίζω σιγά σιγά να ανοίξουμε γραμμούλες και θα
2: ανοίξουμε
1: όλα. Και τα μεταγραφικά θα πούμε, παιδιά, και για τις λίστες.
2: Τα πάντα.
1: Εν αναμονή.
2: Δεν ξέρω τώρα αν οι ομάδες θα ανακοινώσουν λίστες. Μία παρά ένα λεπτό. Εννοώ επίσημα, ρε παιδί μου. Θα τις μάθουμε, αλλά μπορεί να τις μάθουμε και το πρωί. Θα τα δούμε. Θυμίζω ότι έχει ανακοινωθεί ο Ζωάο Μάριο ήδη από την ΑΕΚ. Ο Ουναΐ, η μεγάλη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, έγινε τελικά, έχει φτάσει στην Αθήνα ξανά για να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Μια πολύ μεγάλη υπέρβαση που έγινε.
1: Είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή.
2: Από τον Γιάννη Αλαφούζο με... Άκουγα και το ρεπορτάζ του Δεσίλα νωρίτερα και έλεγε ότι έχουν γίνει τρομερές κινήσεις μεθοδικές και ο τρόπος γενικά που δουλεύτηκε όλη αυτή η περίπτωση. Νομίζω ότι ήταν τόσο δύσκολη που δεν θα μπορούσε να γίνει με άλλον τρόπο. Δηλαδή μόνο με πολύ, ξέρεις, πολύ δουλειά και μεθοδικότητα θα μπορούσε να κλείσει αυτός ο παίκτης για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μέσα στο καλοκαίρι, επειδή το συζητάγαμε, το λέγαμε και στη διάρκεια του Μουντιάλ και πριν και μετά, ρωτούσα τον Δεσίλα, ρωτούσα τον Αθανασίου, λέγαμε ότι είναι, ξέρεις, απίθανο. Και όχι επειδή έπαιξε το Μουντιάλ. Επειδή έχει κάνει πολύ καλή χρονιά με την Τζιρόνα. Και θυμάμαι το Μάιο γράφαμε ότι τον ήθελε, ξέρω εγώ, μέχρι και για τη Σίτη είχε γραφτεί. Είχε γραφτεί και για Σίτη το Μάιο. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά δηλαδή.
1: Εντάξει, είναι μια σπουδαία κίνηση, αλλά πέρα από όλα αυτά, που όντως για να γίνει μια τέτοια κίνηση μέσα σε 2-3 μέρες, επειδή όντως μέχρι πριν από 4-5 μέρες το θεωρούσαμε ανέφικτο. Αναγραφικό.
2: Καλά, πριν 3-4 μέρες δεν ξέρω αν το θεωρούσαμε ανέφικτο. Σίγουρα το θεωρούσαμε ανέφικτο όμως στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Ναι. Λέγαμε ότι είναι απίθανο, ρε παιδί μου.
1: Πάντως εκεί που θέλω να καταλήξω,
2: ναι, για πες,
1: πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, είναι και ωραίο story μου. Εμένα μου αρέσουν.
2: Ναι, όχι.
1: Επειδή είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τη σύνδεση που έχει με τον κόσμο.
2: Ναι.
1: Και πάντα είναι πολύ ωραίο να επιστρέφει ένας παίκτης που αγαπάει και η κερκίδα.
2: Και γούσταρε πολύ και ο ίδιος από ό,τι φαίνεται. Επιβεβαιώνεται δηλαδή αυτό ότι γούσταρε. Ήθελε να γυρίσει πίσω. Έχει επικοινωνήσει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τους είπε: Ελάτε, πάρτε με.
1: Λοιπόν,
2: να βρούμε τη φόρμουλα. Να πω επίσης για να το συμπληρώσω για τα μεταγραφικά και θα μας πάει εκεί κουβέντα.
1: Αυτό.
2: Ότι έρχεται ο Μπέιλι. Είτε τα ξημερώματα είτε το πρωί θα έρθει πάντως. Είναι σε φάση που έρχεται.
1: 3-1, έτσι.
2: 3-1 από την Άστον Βίλα. Αυτός είναι ο εξτρέμ από το πάνω ράφι που θέλει να φέρει ο Ολυμπιακός. Και ο Νους ανήκει πλέον στον Ολυμπιακό από σήμερα. Αλλά θα παραμείνει στον Νόφι μέχρι 31 Δεκεμβρίου και από 1η Γενάρη θα ενταχθεί στο ρόστερ των Ερυθρόλευκων.
1: Πολύ σημαντικό για Όφι. Έχω να πω.
2: Ναι, όντως. Η αλήθεια είναι ότι εδώ που έχουμε φτάσει πια 12.30 τη νύχτα, 29 λεπτά πριν τις ευρωπαϊκές λίστες, που μπορεί να έχουν δηλωθεί κιόλας δηλαδή, θα ήταν πολύ δύσκολο για τον Όφη να βρει κάποιον για να αντικαταστήσει τον Νους σε αυτό το δύσκολο τετράμινο που έρχεται με Europa και πρωτάθλημα. Θα έχει και μετά βέβαια δυσκολίες, αλλά θα έχει τον χρόνο να δουλέψει λίγο, να βρει κάποιον αντικαταστάτη κτλ. Κτλ. Δηλαδή. Ήδη εγώ διάβαζα το μεσημέρι και στα κριτικά site ότι ο Όφη είχε κυκλώσει το όνομα του Λάζαρου Λάμπρου. Μπορεί ακόμα να είναι κυκλωμένο δηλαδή για το χειμώνα από το Βόλο.
1: Ναι.
2: Θα τα δούμε.
1: Και για τώρα. Θέλει βάθος, Όφη. Θέλει βάθος.
2: Θέλει, ναι. Πάντως μου έκανε εντύπωση ότι πάλι σε Έλληνα παίκτη πήγε ο Όφη. Πάλι Έλληνα παίκτη δηλαδή. Κοιτάει ο Όφη.
1: Τον ξανά είχε τον Λάμπρο παλιά.
2: Τον είχε βεβαίως. Και ο Όφη είναι ο μόνος από όλους τους μεγάλους που δεν έχει και μεγάλο πρόβλημα με γηγενείς. Έχει πάρα πολλούς Έλληνες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι άλλοι έχουν τρομερό πονοκέφαλο. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να μάθουμε τις αποφάσεις των προπονητών.
1: Κοιτά, αφού πήγε.
2: Λοιπόν, να σας πω, όπως με ενημερώνουν από το Control, επειδή ρωτούσαμε κι εμείς και για να μάθουμε, πάμε για ανακοίνωση του ΝΑΗ τώρα, απόψε. Δηλαδή από λεπτό σε λεπτό. Δεν θα καθυστερήσει δηλαδή η ανακοίνωση. Εντάξει, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, καταλαβαίνετε ότι είναι τυπικό, αλλά να μπει και το επίσημο από πάνω και να τελειώσει και αυτή η υπόθεση.
1: Και άλλα γίνανε σήμερα και σε άλλες ομάδες. Καταρχάς να πούμε τα αποτελέσματα λίγο.
2: Και δεν τα λες. Πες μας και τι είδες εσύ στην Κεσαριανή, γιατί εγώ δεν έχω δει καθόλου.
1: Ματσάρα, έτσι.
2: Ναι, ναι. Και είδα βέβαια αυτή τη φάση που μου έδειξες μόνο.
1: Καλά, δεν είχε δώσει ένα πέναλτι.
2: Αυτό το πέναλτι που δεν είχε δώσει στο τέλος, δηλαδή.
1: Αν αυτό είχε γίνει καλά, δεν θα γινόταν σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, επειδή θα υπήρχε VAR.
2: Ξέρεις τι γίνεται, ξεκινάει η δεύτερη κατηγορία όμως το Σάββατο και εγώ ανησυχώ τώρα με αυτά που είδα. Με αυτό που είδα.
1: Δεν φημίζομαι για την όρασή μου.
2: Ναι,
1: το είδα πεντακάθαρα.
2: Από εκεί που καθόσουν εννοείς. Χωρίς το replay μετά.
1: Αδιανόητο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αδιανόητο που δεν
2: είναι φοβερό, είναι δίπλα ο άλλος. Πες μας τι έχει γίνει ακριβώς για να.
1: Λοιπόν, Μαρκόκ και Φυσιά εκεί αναφέρομαι.
2: Ναι, πάμε, πάμε.
1: Πολύ ωραίο ματς γενικότερα. Προηγήθηκε η Μαρκόκ. Καλά, δεν κάνω τώρα ανάλυση. Το έφερε Τούμπα και Φυσιά. Πέναλτι Ελαραμπή το χάνει, το πιάνει ο Αναγνωστόπουλος για την ακρίβεια. Ναι. Προς καθυστερήσεις παίρνει πέναλτι ο Σεμπά. Δεν το δίνει για την ακρίβεια ο ρεφερή, ο Φυτσιάς. Εκεί πέρα, αλλά ύστερα από λίγο το έβαλε όμως η Μαρκό με τον Αλεξόπουλο. Αλλά αυτό που δεν έδωσε στη Μαρκό, λίγο πριν το 2-2, ήταν εξώφελμα.
2: Ανακοινώθηκε, μάλιστα.
1: Ανακοινώθηκε
2: ο Ουναή, τώρα σε λιγάκι θα έχουμε και ρεπόρτερ να μας το μεταφέρει. Υπάρχει ήδη στο X, τώρα μπαίνω κι εγώ. Λοιπόν, έφτασε πριν από πόσο, πριν από κάνα μισά ώρα.
1: Μας το έστειλε.
2: Μπαμ, μπαμ.
1: Άντε. Λοιπόν, νίκη για την ΑΕΚ. 2-0 επί του Νέστου. 2-2 είπαμε Μαρκό και Φυσιά. Παναθηναϊκός Ατρόμητος 0-1. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Έχουμε πολλά να πούμε. Θα μείνουμε στα αποτελέσματα. Θα τα συζητήσουμε παρέλα με τον κόσμο. Πάμε σε ένα break. Θυμίζω ανοιχτές γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Θα έχουμε και Διονύση Δεσίλα.
2: Mm-hmm. Ναι, ναι. Βασικά περιμένετε λίγο για τον break. Γιατί ήδη η παραγωγή παίρνει τηλέφωνο τον Διονύση να τον έχουμε να μας πει για την ανακοίνωση. Εντάξει, τη βλέπω. Welcome back to Athens, Αζεντίνη. Είναι η ανακοίνωση. Πάμε να μας τα πει και ο Διονύσης. Έλα, Διονύση, καλησπέρα.
1: Στην ώρα του.
2: Στην ώρα σου, στην ώρα του. Κάτσε να βγάλουμε. Μια χαρά. Κάτσε να βγάλουμε και ακροατές.
3: Λοιπόν, έχουμε την επισημοποίηση και την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την επιστροφή του Αζεντίνου ΝΑΗ. Ο Αζεντίνου ΝΑΗ επέστρεψε στον Παναθηναϊκό ο τίτλος. Ο Μαρακινός Μάγος υπέγραψε συμβόλαιο τετραετής διάρκειας με το Τριφύλι. Και αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Αζεντίνου ΝΑΗ. Ο 26χρονος Μαρακινός Μέσος, ένας πολύ αγαπημένος πράσινος εξέδρας, επέστρεψε στο Τριφύλι με μεταγραφή από την Ισπανική Τζιρόνα. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών και έρχεται για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ομάδα στην προσπάθεια που συντελείται για την κατάκτηση της κορυφής. Έχει ένα βιογραφικό του παίκτη ανακοίνωση στην συνέχεια. Μετά όσα έχει κάνει μέχρι τώρα στην καριέρα του και καταλήγει ανακοίνωση, καλωσορίζουμε ξανά τον Αζεντίν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Αυτά.
2: Μάλιστα.
1: Διονύση, να περιμένουμε για λίστα ή μπορεί να...
3: Ναι.
1: Περιμένουμε, οκ. Okay.
3: Ναι.
2: Θα βγει δηλαδή κάποια ανακοίνωση, ξέρεις, πιστεύεις.
3: Περιμένουμε να γίνει γνωστή λίστα
2: Παναθηναϊκού,
3: στην οποία θα είναι και ο ΝΑΗ μέσα.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Εδώ είμαστε. Okay. Μπορούμε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Διονύση.
2: Το Διονύση Δεσίλα. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα.
1: Και μετά γραμμές να κάνουμε.
2: Ναι, βεβαίως.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Ας αρχίζει.

0: καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπέρ.
1: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
2: Μόνο εδώ.
1: Μόνο τώρα.
2: Μόνο τώρα.
1: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νήσων με ένα γιγαντιαίο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και στοχεύει στον ενεργειακό μετασχηματισμό των νησιών μας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων, συγκεκριμένα 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ, θα κατευθυνθεί στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Κυκλάδων, των 12 νήσων και του Βορειοανατολικού Αιγαίου με το υπηρωτικό δίκτυο. Παράλληλα, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα διατεθεί για έργα καθαρής ενέργειας με αποθήκευση, δίνοντας έμφαση σε φωτοβολταϊκά, αυτοκατανάλωσης για κατοικίες, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και αγροτικές εκτάσεις. Τέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 200 εκατομμύρια ευρώ για φράγματα και ταμιευτήρες νερού, καθώς και 56 εκατομμύρια για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Λύση στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα των γιατρών στην ΚΟ δίνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου παραχωρείται μία ολόκληρη πολυκατοικία 9 διαμερισμάτων στην πόλη της ΚΟ για τη δωρεάν στέγαση των γιατρών του τοπικού νοσοκομείου. Παράλληλα, ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες για την άμεση καταβολή των μηνιαίων επιδομάτων στους υγειονομικούς των νησιών μετά από εναρμόνιση των αποφάσεων με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Τα επιδόματα ανέρχονται σε 450 ευρώ για τους γιατρούς και 300 ευρώ για νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ήδη το οικονομικό βοήθημα λαμβάνουν 89 γιατροί ενώ ξεκινάει η καταβολή τους σε επιπλέον 200 νοσηλευτές και πληρώματα ασθενοφόρων. Νέος πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εξελέγει ο καθηγητής Μιχαήλ Σκουμνιός. Σύμφωνα με τη διαπιστωτική πράξη του Πρίτανη, η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς μετά την προκήρυξη της 14ης Ιουλίου. Η θητεία του νέου Προέδρου είναι διετής, ξεκίνησε ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου του 2028. Με απόλυτη επιτυχία και σε κλίμα γενικής ικανοποίησης πραγματοποιήθηκε σήμερα η τακτική γενική συνέλευση της αναπτυξιακής 12ανήσου. Οι εκπρόσωποι των μετόχων της ΑΝΔΟ εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίησή τους για την υποδειγματική λειτουργία της εταιρείας, η οποία συμπληρώνει φέτος 33 χρόνια επιτυχημένης προσφοράς στην περιοχή. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στους επόμενους μήνες, καθώς ξεκινά η αξιολόγηση 31 προτάσεων για δημόσια έργα συνολικού ύψους 4,9 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου προγράμματος LEADER. Παράλληλα, αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι νέες προκηρύξεις για ιδιωτικά και δημόσια έργα που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία. Στη σύλληψη δύο ημεδαπών ηλικίας 31 και 35 ετών προχώρησαν χθες το απόγευμα στη Ρόδο αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Ιαλισσού. Έπειτα από σχετική καταγγελία, διαπιστώθηκε ότι οι δύο συλληφθέντες διαβιούσαν μαζί με τα δύο ανήλικα τέκνα τους σε κατοικία η οποία παρουσίαζε κατάσταση πλήρους υγειονομικής εγκατάλειψης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επικρατούσες συνθήκες κρίθηκαν επιβλαβείς για την υγεία των ανηλίκων. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία ενώ ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή για τις προβλεπόμενες ενέργειες προστασίας των παιδιών. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Ρόδο, καθώς ένας 69χρονος Ολλανδός τουρίστας έχασε τη ζωή του στη θάλασσα. Ο άτυχος άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία της Ιαλισσού και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, το οποίο έχει ήδη παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική με ένταση έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Πολύ ανταγωνιστικός και σήμερα, Όφη.
3: Μα παιδιά, αυτό που έχει κάνει ο Όφη να περάσει με δύο νίκες, ποιος θα το πιστεύει αυτό το πράγμα? Οι άνθρωποι εκεί πέρα κάνουν σοβαρή δουλειά.
2: Πιο πολύ, Μιχάλη, κρατώ τη δεύτερη νίκη, επειδή δείχνει, ξέρεις, και...
3: χαρακτήρα.
2: Αυτό, μπράβο.
3: Δηλαδή,
4: εγώ κρατάω
2: ανατροπία, ανατροπία.
4: Εγώ κρατάω και τον Χριστογιώργο. Τι είναι αυτό το πράγμα?
3: Γιατί,
4: όχι.
3: Τρομερός. Τρομερός, και εγώ λίγο απογοητεύομαι που δεν κρατάει αυτούς τους παίκτες και το νους και οι υπόλοιποι.
4: Μιχάλη,
3: πάνε στον Ολυμπιακό. Άμα δούμε τα προηγούμενα χρόνια, έχουν πάει πολλοί παίκτες με πολλές προοπτικές σε μεγάλες ομάδες και στον Ολυμπιακό και μετά χαθήκανε. Ενώ σε αυτές τις ομάδες εκεί πέρα πραγματικά αναδεικνύονται και βοηθάνε πραγματικά.
2: Μιχάλη, έχεις δίκιο. Απλώς έχουμε Γιώργο Τσανάκα.
4: Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ. Τρέχει, τρέχει το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να, πάμε στο Γιώργο Τσανάκα. Έλα, Γιώργο. Μας ακούει ο Γιώργος Τσανάκας? Δεν έχουμε Γιώργο Τσανάκα.
2: Για να το κλείσουμε το Μιχαλή.
4: Θα έχουμε, εντάξει, είχε.
2: Πού είναι ο Γιώργος?
4: Είχε εξαντλήσει το τετράλεπτο. Για να περιμένουμε 2-3 δευτερόλεπτα. Κάτι έχουμε τώρα με τον Μπέιλι, από ό,τι κατάλαβα. Είχε ανεβάσει και ο Ρωμάνο μια φωτογραφία του Μπέιλι.
2: Έπινε στραπέ φοράει... με Μπέιλι.
4: Τι, όχι ρε. Απαπαπα.
2: Ήταν έτσι
4: ούτε καν, ούτε καν, ούτε αυτά τα Irish coffee για αυτά. Δεν μπορώ.
2: Παιδιά, είπαμε για τον Μπέιλι. Απλώς είπαμε επίσης.
4: Τον έχουμε. Έχουμε Γιώργο Τσανάκα.
5: Γεια σας.
4: Έλα, Γιώργο. Γεια. Τι κάνεις?
5: Είστε καλά?
4: Καλά, καλά εσύ. Για πες.
5: Λοιπόν, ανακοινώθηκε έτσι η πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή του Λέον Μπέιλι στον Ολυμπιακό, από τον Ολυμπιακό. Τον πήρε με κανονική μεταγραφή έτσι από την Άστον Βίλα. Περιμένουμε να μάθουμε και λίγες παραπάνω λεπτομέρειες σχετικά με το ποσό που ξόδευε ο Ολυμπιακός για τον Τζαμαϊκανό εξτρέμο, ο οποίος νωρίτερα πέρασε από ιατρικά με απόλυτη επιτυχία ασφαλώς, για να ανακοινώνεται στο Λονδίνο. Διέρευσε μια φωτογραφία νωρίτερα έτσι, που είχε ανεβάσει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο με ερυθρό λευκό κασκόλ σε βίντεο κλήση που έκανε με τον Μιλτιάδη Μαρινάκη, το γιο του Βαγγέλη Μαρινάκη και με τον εκπρόσωπο.
4: Για πόσα χρόνια, Γιώργο?
5: Είναι για 4 χρόνια.
4: 4 χρόνια, έτσι.
5: Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Λέον Μπέιλι και με ένα έτσι, υψηλό συμβόλαιο. Η αλήθεια είναι και ο ίδιος. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ήταν ένας εξτρέμ που έψαχνε ο Ολυμπιακός που θα του κάνει διαφορά. Δεξιός εξτρέμ, αριστεροπόδαρος. Έψαχνε και ένα αριστεροπόδαρο ο Ολυμπιακός. Και όπως φαίνεται, παιδιά, βλέπετε ότι έχουν εγκαταλείψει στον Ολυμπιακό ότι όλα δίνουν ότι θα διατηρήσουν κανονικά στο ρόστερ τους και τον Ζέλσον Μάρτινς. Δεν θα παραχωρηθεί, παρότι η τελευταία πρόταση της Κράσον Μπερέντ είναι στα 5 συν 2 εκατομμύρια ευρώ.
4: Α, μάλιστα.
5: Ναι, ναι, ο Ολυμπιακός ζήταγε 6, δεν κατέβαινε από τα 6, 5 συν 2. Αποφάσισε ο Ολυμπιακός γενικότερα και σήμερα και χθες το είχαν σκεφτεί, το είχαν βάλει κάτω και με τον προπονητή. Είχαν τον διατηρήσει γιατί τον θεωρεί πολύ χρήσιμο η ομάδα του. Κατά τη γνώμη μου, έχει φάει hate χωρίς λόγο ο Ζέλσον. Έχει κάποια θέματα στο τελευταίο τρίο του γηπέδου, αλλά είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ανακοινώθηκε λοιπόν ο Μπέιλι, αυτή η πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Η τρίτη ουσιαστικά που κάνει σήμερα, γιατί έχει ανακοινώσει και τον Μπουέρτα. Έχει τελειώσει και τον Νους, ο οποίος τελικά θα μείνει στον Όφη για τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Με τη μορφή δανεισμού, να το πούμε έτσι. Και περιμένουμε πλέον την λίστα. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια ενημέρωση, γιατί αν δεν έχει ήδη δηλωθεί στην UEFA, περιμένουμε σε πολύ λίγο έτσι να
4: δηλωθεί.
2: Γιώργο, πώς επηρεάζεται με την παραμονή του Ζέλσον η λίστα και με τη μεταγραφή του Ελλήνου?
5: Δεν επηρεάζεται κάπως, να σου πω την αλήθεια, γιατί επί της ουσίας έχει αρκετούς ξένους Ολυμπιακούς. Πρέπει να ακούσει 4-5 ξένους υποπονητής. Αυτό είναι το όλο ζήτημα. Δηλαδή σε κάποια πρόσωπα μπορούμε να καταλήξουμε βάσει λογικής. Για παράδειγμα, θα κοπεί ένας χαφ, πιθανόν τον Γκαρθία λέγω. Ναι. Θα μπορούσε να κοπεί ο Μπρούνο, επειδή παίζει και ο Πέντρης στην αριστερά, μπορεί να παίξει και ο Πιρόλα για να γλιτώσει εκεί μια θέση. Δεν λέω, βάζω μέσα Κλέιτον, Γιάρεμτσου, Καμπελά και λοιπούς.
4: Ναι.
5: Και ίσως μετά θα έπρεπε να δούμε εκεί αν θα ο προπονητής ρισκάρει να πάει με έναν τερματοφύλακα, γιατί ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε 2 Έλληνες τερματοφυλάκες, φέτος τους αντικατέστησε με 2 ξένους, έτσι. Δηλαδή ο Ορτέγκα θα είναι ο βασικός. Αν αποφασίσει να πάει με τον Ορτέγκα ή με 2 τερματοφυλάκες, δηλαδή να πάρει τον Ορτέγκα και τον Πόποβιτ, Αυτό τώρα θα σας πω την αλήθεια, η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να πάει με έναν. Εγώ όλο προσωπικά τη γνώμη μου τώρα δεν το βλέπω. Θεωρώ πολύ πιθανό να δηλωθεί ο Πόποβιτς. Απλώς σε περίπτωση τραυματισμού στους τερματοφύλακες η αλλαγή γίνεται κατευθείαν. Γι' αυτό λέω εγώ ότι θα πρέπει να πάει με έναν ο προπονητής. Και μετά, παιδιά, μήπως σκοπεί και μια μεταγραφή ή ο Τσικίνιο.
2: Τσικίνιο.
4: Τώρα αυτό είναι. Ναι. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Πού φτάσαμε, να κόβει το Τσικίνιο, ε. Ναι, υπάρχει σκέψη εννοώ.
5: Ξέρετε, έχουν βγει πολλές φήμες. Δηλαδή ότι μπορεί να κοπεί, για παράδειγμα, ο Γκονζάλες. Μου φαίνεται δύσκολο να πάει με ένα σεντερφόρ Ολυμπιακός. Σαν και ο Ζώτα Σίλβα, αλλά μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Με την ΑΕΜΕ γίνει βγήκε με ένα σεντερφόρ και τα είδαμε τα αποτελέσματα.
2: Καταρχάς, αν γίνει αυτό, θα ξεσηκωθεί, θα έρθει όλη. Όλο το Μεξικό θα έρθει εδώ πέρα.
4: Θα γίνει πανάστα. Ήταν αυτό πάλι σήμερα.
2: Έβαλε και γκολ.
4: Χίλια σχόλια στη φωτογραφία που ανέβασε η ΠΑΕ από τον γκολ.
5: Ναι, ναι.
4: Χίλια τα άφησα εγώ πριν ώρα.
5: Γύρω στις 500-550 προβολές.
4: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Πώς φάνηκε, Γιώργο?
5: Εντάξει, καλώς ήταν, καλώς ήταν. Είχε γκολ και assist. Ήταν περισσότερο συμμετοχικός από ότι είναι συνολικά σαν ποδοσφαιριστής στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή δεν είναι τόσο συμμετοχικός, είναι πολύ φόρτο κουτσιού, αλλά σήμερα ήταν αρκετά συμμετοχικός.
2: Ήταν και μέσα στις φάσεις.
5: Βέβαια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ας χάνει μερικά, είναι σημαντικό να είναι μέσα στις φάσεις. Αν και νομίζω, εντάξει, το δίδυμο του κέντρου, παιδιά, ο Φρόιλερ με το Φίλι. Ήταν
2: η κορυφαία
5: του Ολυμπιακού.
2: Φάνηκε και στην προετοιμασία.
5: Ναι.
2: Βέβαια,
4: το λέγαμε.
2: Ο Γιώργος για φίλη το λέγε μήνες πριν.
4: Ναι. Ο Μπέιλι, Γιώργο, πότε έρχεται τώρα, αύριο, τον περιμένουμε ξημερώματα.
5: Το περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Δηλαδή, νομίζω νωρίς το πρωί θα έρθει και ο Μπέιλι για να αρχίσει και αυτό να σωματώνεται σιγά-σιγά. Να δούμε αν έχει κάποιο μικρό πρόβλημα τραυματισμού, γιατί είχε βγάλει ένα πρόβλημα στην προετοιμασία, τον ταλαιπωρούσε μέχρι πριν λίγο καιρό, μόνο το έχει ξεπεράσει πλήρως. Μυϊκό ήταν, δεν ήταν κάτι.
4: Ναι.
5: Κάποιο χτύπημα, κάποιο ένα μυϊκό ήταν. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε ότι νομίζω πως το θεωρώ δεδομένο, όχι νομίζω πως δεν θα είναι στη λίστα. Ο Μπέιλι, εντάξει.
4: Μπες να δεις καλωσόρισμα Τζιοβάνι στον Ροντινέη στη Σάντος στα ελληνικά.
5: Το είδες.
4: Το έχεις δει.
5: Αν και το στενάχωρο είναι το βίντεο του αποχαιρετισμού του Ροντινέη.
4: Ναι. Όντως ήταν και ο ίδιος πολύ συγκινημένος και είπε κιόλας ότι δεν μπορεί να σταματήσει να κλείνει. Εντάξει, λογικό είναι μόνο. Δέθηκε πολύ με την ομάδα.
5: Και ο Ροντινέη και ο Μουζακίδης που χθες χαιρέτησαν την ομάδα ήταν και οι δύο χάλια, να το πω έτσι. Εισαγωγικά ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένοι και ήταν πολύ συγκινημένοι και αυτοί αλλά και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, οι συμπαίκτες όλοι. Τώρα έχει ανέβει social media να πούμε και ένα πρωτομήνυμα του Λέον Μπέιλι.
4: Ωραία.
5: Ή όποιον φίλο θέλει να μπει να το. Να το δει. Αν έχουμε κάτι νεότερο και με τη λίστα σε λίγο.
4: Ωραία, έγινε
5: να...
4: Γιώργο. Χτύπα τηλέφωνο, εδώ είμαστε. Να είσαι καλά.
5: Έγινε,
4: ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον Γιώργο Τσανάκα. Ανακοινώθηκε και ο Μπέιλι, οπότε μας λύθηκαν όλες οι απορίες για το αν οι ομάδες θα ανακοινώσουν απόψε τις μεταγραφές.
2: Πάντως δεν είναι ανάγκη, να δηλωθεί μια λίστα, να δημοσιοποιηθεί μια λίστα για να έχει δηλωθεί. Θέλω να πω.
4: Ναι, προφανώς, ναι.
2: Ναι,
4: μπορούν
2: ομάδες
4: να μην τις δημοσιοποιήσουν. Ναι. Θα τη μάθουμε με κάποιο τρόπο, αλλά δεν είναι απαραίτητο να βγει ανακοίνωση σχετική. Έχουμε, ωραία. Πάμε, συνεχίζουμε.
2: Χαίρετε.
4: Γεια σας.
6: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι, καλησπέρα.
6: Γεια σας, Γιώργος Παναγιακός από Βόλο.
4: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ από Βόλο. Τι γίνεται σήμερα.
6: Εμείς στο Βόλο δεν κοιμόμαστε νωρίς, οπότε... λίγο θάλασσα, λίγο έτσι.
4: Λίγο τα τσίπουρα, ε.
6: Λίγο τα τσίπουρα, ναι, δεν κοιμόμαστε νωρίς.
2: Σε κανένα μάτσο του Βόλου έχεις πάει, του Νουπουσού.
6: Όχι, τι να...
2: Εννοώ χωρίς Παναθηναϊκό.
6: Όχι. Δεν υπάρχει λόγος.
4: Να πω συγγνώμη και αμέσως σου δίνω το λόγο, Γιώργο, ότι ο Ουναΐ προβλέπεται να δώσει το παρόν στο αυριανό μάτς με την Νίκη Βόλου, θα είναι στις εξέδρες του ΆΚΑ. Αύριο το βράδυ στις 9.
6: Μάλιστα.
4: Σ' ακούμε, Γιώργο.
6: Καλώς ήρθε για μένα η μεταγραφή του καλοκαιριού, ό,τι και να λέμε τώρα. Ο Ουναΐ είναι ό,τι καλύτερο έχει έρθει το καλοκαίρι. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο Γιάννη Αλαφούζο και στο Στέφανο Κοτσόλη για τον τρόπο που χειρίστηκαν και αυτά που άκουσα του Δεσίλα. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι προσπάθησαν να τροπηλήσουν λίγο αυτή τη μεταγραφή και όλοι ξέρουμε ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή. Ο Κούλης ο Δουρέκας, ξέρουμε που δούλεψε και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Δηλαδή πήγαν να τη φτάσουν τη μεταγραφή στο Θεό, αλλά ο Παναγιώτης χειρίστηκε πολύ έξυπνο το θέμα. Είχε τον Ουναΐ με το μέρος του και τον έκλεισε. Είναι άλλη η κουβέντα αν ο Παναγιώτης χρειαζόταν τον Ουναΐ. Να την κάνω αυτή την κουβέντα.
2: Τι πιστεύεις?
6: Εγώ πιστεύω ότι ο Παναγιώτης χρειάζεται να παίξει τον Ουναΐ στο 6. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Τώρα, από τη στιγμή που...
2: Ενώ το 6 που είναι ανεξάρι, έτσι.
6: Έναν εξάρι, ναι, κόφτης. Πιστεύω έτσι όπως είναι να παίξει ο Νίστρουπ, δεν μπορεί να το υπηρετήσει ο Κουντούρης αυτό το πράγμα. Δηλαδή το build-up. Ο Καμαρά είναι καλός σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι... δεν είναι καλός σε ένα αισθαντικό κομμάτι. Είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, μου αρέσει, αλλά όταν η μπάλα πάει να σταματήσει επιθέσεις αντιπάλου, δεν το έχει. Για μένα εκεί έπρεπε να πάρει παίχτη Παναγός. Έχει κάνει καλές κινήσεις, μου αρέσει. Απλά οι κινήσεις που έχει κάνει πλέον είναι υποχρεωτικό, είναι... δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει κάτι άλλο πέρα από 4-4-2. Δηλαδή με... όταν θες να βάζεις το Λιβάη μέσα και το Τετέ, δεν μπορείς να παίξει κάτι άλλο. Δεν μπορείς δηλαδή να σπαταλήσεις το Λιβάη στη γραμμή αυτή τη στιγμή, να τους βάλεις και για μένα καλά θα κάνει.
2: Ναι, και φαίνεται ρε σε, Γιώργο, ότι πλέον βασικά είναι ξεκάθαρο ότι επενδύει στο ποδόσφαιρο κυκλοφορίας. Δεν θέλει αυτό, αυτό που λέμε όλοι εξάρι, το κλασικό εξάρι να τρέχει να κόβει
6: κτλ. Δεν έχει μπάλα στα πόδια του, ναι, σωστό και αυτό.
2: Δεν είναι εύκολο, το λέμε κάθε μέρα, δεν είναι εύκολο, αλλά αν το πετύχεις, όντως μπορείς χωρίς εξάρι να είσαι καλυμμένος ανασταλτικά. Ξαναλέω, δεν είναι εύκολο.
6: Εντάξει, το παράδειγμα της ΑΕΚ, ωραία, το παράδειγμα της ΑΕΚ, αλλά δεν μπορεί, μπορούν να το πετύχουν όλες οι ομάδες όμως.
2: Όχι.
6: Εκεί είναι το θέμα.
2: Τώρα και η ΑΕΚ δεχόταν φάσεις. Δεν ήταν ότι.
6: Δεχόταν, αλλά είχε ένα πινέδα στον άξονα.
2: Συμφωνώ, τώρα, ναι. Δεν έχει πινέδα. Το είχε μοντάρει πάρα πολύ καλά ο Ρίπολιτς.
6: Ο Κάγκο που πήραμε είναι... έχω πάθει πλάκα. Δηλαδή, πώς μπορείς να βρεις παίχτες παντού πλέον. Όταν έχεις ένα σωστό σκάουτινγκ, υπάρχουν παίχτες. Δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσεις. Παίχτη. Ο Κάγκο, δηλαδή, για μένα είναι λίρα 100. Αυτό που είδα και ένα βιντεάκι που κυκλοφορούσε, έπαθα πλάκα. Δηλαδή, είναι παιχτάρα. Για μένα. Λέρα 100 για τον Παναθηναϊκό.
2: Έφανε και στην
6: για, ναι. Για μένα τώρα πρέπει να οπωσδήποτε ένα στόπερ. Οπωσδήποτε.
2: Ωραία.
6: Μα, ακούγεται και για ένα εξτρέμ. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο.
6: Καλέμ, γεια σας.
2: Τα χαιρετίσματά μας στο παντάχου παρόντα Ντάντε.
4: Ο Ντάντε, ναι, να είναι καλά. Να είναι καλά. Μας έδωσε και μας δίνει και ρεπορταζάκια.
2: Δυνατά.
4: Ναι, πολύ δυνατά.
2: Χαίρετε.
4: Δεν χαίρετε.
2: Δεν
4: χαίρεται. Πάμε στον επόμενο. Σε λιγάκι.
2: Λοιπόν, απλώς επειδή το αναφέρει και ένας φίλος ρωτάει τι προβλήματα τραυματισμού είχε ο Μπέιλι. Εντάξει, κυρίως μυϊκά είχε. Ναι. Απλώς ήταν μαζεμένα τα τελευταία χρόνια. Εγώ λέω ότι αν καταφέρει να βρεθεί στο επίπεδο που ήταν εποχές Λεβερκούζεν.
4: Και να λυγείς βασικά. Αυτό
2: βασικά, αν είναι σε επίπεδο Λεβερκούζεν, δεν είναι η Ελλάδα ο Μπέιλι. Θα καταφέρει να βρεθεί. Αν υγιής, πράγματι.
4: Ναι.
2: Πέρσι, πόσο έλειψε, από ό,τι βλέπω, έλειψε. Είχε κάποιες αποσύσεις αρκετές. Αν βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση, πραγματικά είναι ένας εξτρέμ που και σου ανοίγει άμυνες και κρατάει την μπάλα. Γενικά, είναι πολύ, πολύ καλός.
4: Πάμε. Χαίρετε. Ναι.
7: Καλησπέρα.
4: Γεια σας, γεια σας.
7: Εγώ είμαι.
4: Ναι, ναι, ναι.
7: Καλησπέρα, Δημήτρης από Ηράκλειο.
4: Γεια σου, Δημήτρη.
7: Θα ήθελα την άποψη, καταρχάς καλή αρχή να πω.
4: Να είσαι καλά, Δημήτρη, να είσαι καλά.
7: Να την άποψή σας για όλες, δηλαδή, επειδή ως Ολυμπιακός έχω χορτάσει από ονόματα και αυτά, προφανώς καλώς να σέρθουν και ας βγουν η λίρα 100 όπως είπατε και πριν. Αλλά πότε θα ενταχθούν όλοι αυτοί οι παίχτες, πότε θα ενταχθούν, γιατί από τη μία μέρα στην άλλη είναι αδύνατο, κατά με. Και σε όλες τις ομάδες. Σε όλες τις ομάδες. Πότε δηλαδή ξεκινάει η Ευρώπη τώρα, ξεκινάει ένα πρωτάθλημα. Πότε θα, αυτές οι μεταγραφές θα πρέπει να έχουν γίνει καιρό τώρα, τουλάχιστον οι περισσότερες.
4: Ξέρεις τι γίνεται, εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου, απλά έχουμε την ατυχία μέσα εισαγωγικά να είμαστε σε μια γωνιά του πλανήτη όπου δεν μπορούμε αυτές τις μεταγραφές να τις κάνουμε στο ξεκίνημα του καλοκαιριού.
7: Δεν είμαστε αρεστοί, ναι.
4: Καταλαβαίνεις, δηλαδή.
2: Ο Ουναΐ αποκλείεται να έρχονται.
4: Ναι, μόνο ο Ουναΐ. Ακόμα και ο Ζωάο Μάριο λόγω. Ακόμα και αυτός που ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, okay, δηλαδή, καταλαβαίνεις, δηλαδή οι παίκτες πρώτα εξαντλούν, αυτό γινόταν πάντα, πρώτα εξαντλούν τις πιθανότητες να πάνε σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, σε μια καλύτερη, πιο μεγάλη ομάδα, στο που έτσι, πιο έτσι, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία και μετά οι ευκαιρίες ούτως ή άλλως στις μεταγραφές στο τέλος εμφανίζονται. Αυτό είναι το θέμα.
7: Ναι, τώρα όσον αφορά,
4: τώρα Οκτώβριο, λέω εγώ. Εντελώς μπακαλίστηκα στο λέω, έτσι. Δηλαδή, ναι. Τουλάχιστον αυτοί όλοι τώρα για να μπουν να δέσουνε. Ναι. Δηλαδή, το συζητούσαμε και χθες και αντιπροχθές και κάθε μέρα το λέμε. Ότι λοιπόν. Μέχρι να γίνει πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος, να πάμε στις εθνικές ομάδες και αυτά.
7: Να κάνουμε
4: ακριβώς, ναι, Οκτώβριο. Ναι. Τον Οκτώβριο πιστεύω ότι κάτι θα αρχίσουμε να βλέπουμε.
2: Καλά, πάντως μέχρι τότε δεν θα έχουν δώσει και πάρα πολλά μάτς στην Ευρώπη.
4: Αυτό επίσης, ναι. Ένα μάτς έχει ο καθένας. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα. Γιατί ξεκινάει τον Οκτώβριο. Ναι. Οπότε μόνο πρωτάθλημα.
2: Οπότε αφού όλοι έχουν καθυστερήσει λίγο πολύ.
4: Ναι.
2: Στο ίδιο καζάνι βράζουν.
7: Έχουν καθυστερήσει. Ναι. Πάντως εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση πώς η ΑΕΚ θα πορευτεί χωρίς δεξί μπακ. Πέρα από το Ρότα. Πώς θα βγει η Ευρώπη Τετάρτη Κυριακή με Ρεάλ, με Σίτι.
4: Τον Γεωργίεφ.
7: Τόσο υπολογίζουν, δηλαδή πέρυσι ήταν 0 και φέτος θα είναι.
4: Άκου, επειδή την κουβέντα αυτή την κάνουμε και βλέπω ότι την κάνουν και πολλοί φίλοι της ΑΕΚ στα social media, γίνεται ένας χαμός, το συζητούν.
7: Λογικό.
4: Γκρινιάζουν, λογικό είναι, ναι. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί αυτό το team που έχει σχηματιστεί στην ΑΕΚ από πέρυσι το καλοκαίρι και τρέχει την ομάδα να μην τα έχει βάλει κάτω και να λέει ότι, ξέρω εγώ, θέλουμε δεξιμπάκ. Προφανώς θεωρούν ότι είναι καλυμμένοι. Προφανώς θεωρούν ότι είναι καλυμμένοι. Σήμερα τον είδαμε τον Γεωργίεφ και όταν έπαιξε δεξιά, μετά τον γύρισε στο πέρο γιατί τραυματίστηκε ο Αλεξίου.
7: Ναι.
4: Θεωρούν προφανώς ότι θα βγει η χρονιά.
7: Πέφτει να μην κρατάω τον χρόνο. Καλή συνέχεια και
4: καλή
7: συνέχεια.
4: Να σε καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζετε το ρεπορτάζ. Έχουμε, φαντάζομαι, τη λίστα τώρα. Διονύση Δεσίλας με λίστα Παναθηναϊκού.
8: Όχι.
4: Τι έχουμε.
8: Θα δούμε γιατί λίστα μπορεί να τη δώσουμε και το πρωί.
4: Εντάξει. Για πε μα.
8: Να πω ότι ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Ανά Ζαρουρί στο MLS στην Columbus Crew. Έγινε αυτή η συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Αμερικανική ομάδα. Υπάρχει οψιόν αγοράς από την πλευρά τους. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, να πω ότι ο ΝΑΗ θα δώσει το παρόν αύριο συμβόλου στις εξέδρες του
4: Ιωάννη. Ναι, το είπα και εγώ, Διονύση. Ωραία.
8: Ναι.
4: Ωραία. Χαρά.
8: Αυτά και αν έχουμε κάτι.
2: Ωραία, Διονύση.
4: Εντάξει.
8: Είναι που κόψαμε τις νύχτες.
4: Να σε καλά.
2: Α, βγήκε και εγώ το μεσημέρι στο Διονύση.
4: Ναι, θα βγούμε εμείς. Να σε καλά, Διονύση, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν και ο Ζαρουρί πάει ιδανικός. Πώς την είπε, Columbus.
2: Columbus Crew. Ψάχνω λίγο το κρούτερα, το ρόστερ.
4: Οκ. Λοιπόν, είναι να προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλο ένα φιλό μέχρι το διάλειμμα. Χαίρετε. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, εσείς είστε, απλά δεν σας ακούμε πολύ καλά. Κάνει διακοπές, μπορείτε να σταθεροποιηθείτε κάπου.
9: Μ' ακούτε.
4: Σας ακούμε, αλλά με διακοπές.
9: Εδώ τώρα μ' ακούς.
4: Τώρα ναι.
9: Τώρα ναι, γεια σας παιδιά, ο Ανδρέας είμαι από τον Bristol.
4: Γεια σου Ανδρέα.
9: Θα σας πούμε καλή εκπομπέ.
4: Να είσαι καλά.
9: Καλή αρχή και ό,τι καλύτερο.
4: Να είσαι καλά, Ανδρέα, ευχαριστώ.
9: Δύο πραγματάκια μπαμπαμ. Ένα σχετικά με το πρωτάθλημα φέτος. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε όλοι μας. Ξέρεις τι εννοώ, έτσι.
4: Ναι.
9: Γιατί είναι μια σχολική χρονιά για όλους μας. Mm. Με καθηγητές, με μαθητές, με εξάμηνα, τρίμηνα, διακοπές, Πάσχα, Χριστούγεννα και ούτω καθεξής. Θα δούμε ποιοι θα είναι οι καλύτεροι μαθητές. Mm. Τώρα για το πρωτάθλημα. Εγώ βλέπω βασικό φαβορί την ΑΕΚ. Mm. Ό,τι και να λένε. Mm. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει τις βάσεις και πιστεύω ότι είναι το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα. Τώρα οι υπόλοιποι από πίσω πώς θα έρθουν δεν ξέρω. Τώρα αν το πάρει κάποιος άλλος θα είναι έκπληξη για μένα προσωπικά. Τώρα για την ΑΕΚ, για τον Ρότα που λένε συνέχεια ότι θέλουν κάποιον καλύτερο του Ρότα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Όπως είχε πει και ένας προηγούμενος από προηγούμενη εκπομπή, ότι ο Ρότα είναι το καλύτερο δεξί μπακ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
4: Δεν ξέρω αν γίνεται κουβέντα για να έρθει κάποιος να αντικαταστήσει τον Ρότα. Μάλλον περισσότερο γίνεται κουβέντα στο να έρθει κάποιος να του βάλει πίεση, να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός στο δεξιά άκρο της άμυνας. Αυτό. Όχι σόνι και ντε να πάρεις κάποιον καλύτερο του Ρότα, αλλά να πάρεις έναν εισάξιο, ας πούμε.
9: Άμα είναι καλύτερος του Ρότα, πρέπει δεν θα παίξει στην ΑΕΚ.
4: Ναι.
9: Τι υπάρχει περίπτωση να παίξει στην ΑΕΚ, άμα είναι καλύτερος του Ρότα. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτό. Mm-hmm.
2: Που φτάσαμε, εν τω μεταξύ το αξίζει 100%.
4: 100%.
2: Έχω αδιανόητη εκτίμηση Ρότα, αλλά πριν από 2 χρόνια. Τρία.
4: Και θυμάσαι πώς αποκτήθηκε ο Ρότα. Ήταν Σεπτέμβρης, νομίζω, ως ελεύθερος.
2: Τέτοια περίοδο.
4: Ήρθε πολύ αθόρυβα, ξέρεις, μια. Και πάλι, όταν είχε έρθει, είχε μια μικρή μουρμούρα που πάμε με το Ρότα κτλ.
2: Προφανώς. Μα για 2 χρόνια πόσο κράξιμο. Για καλό το λέω, ότι πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα.
9: Παιδιά, εγώ είχα πάει πρόπερση στον αγώνα με την Ελλάδα. Με την Αγγλία, στο Wembley.
4: Ναι.
9: Ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου.
4: Mm-hmm.
9: Με διαφορά. Δηλαδή αυτά που έκανε στο ΜΑΤ ήταν απίστευτα. Ήταν απροσπέλαστος από δεξιά.
4: Ναι.
9: Και είχε το Μαντουέ και είχε. Ποιον άλλο δεν θυμάμαι τώρα ποιος από δεξιά. Τους είχε. Δεν μπορούσε να την περάσει κανένα. Δηλαδή απίστευτο παιχνίδι. Δηλαδή έχει φοβερές. Επιθετικά μπορεί να μην είναι τόσο πολύ καλός όσο είναι αμυντικά. Αλλά είναι σκύλος, δεν φίλε. Δεν καμπαριέσει τίποτα.
4: Mm-hmm.
9: Και είμαι Ολυμπιακός. Το στηρίζω τον Ολυμπιακό.
4: Εντάξει, δεν έχει σχέση. Για ποδόσφαιρο ναι. μιλάμε.
9: Ναι, για ποδόσφαιρο μιλάμε. Μπάλα, για αυτό. Ναι. Εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Δεν μου αρέσει ο Ολυμπιακός και όλοι οι άλλοι. Ξέρεις, δεν βλέπω τίποτα.
4: Ναι.
9: Και πάνω σε αυτό που είπε και ο προηγούμενος ο ακροατής, τελικά με το οπαδικό αυτό που γίνεται, ρε παιδιά, στις μεταδόσεις αγώνες. Όχι τόσο πολύ στο ελληνικό, αλλά είναι στο ξένο.
4: Ναι.
9: Όταν γίνεται δηλαδή με ξένες ομάδες. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι τόσο παδικό που δηλαδή αναρωτιέμαι κάποιες φορές δηλαδή αν ο σταθμός είναι ο παδικός είναι για τον απλό φύλαθρο. Ο άλλος λέει τον κρέμα στα μανταράκια, ο άλλος λέει ελάτε στην Αθήνα να δείτε τι θα πάθετε, ο άλλος ελάτε από τον Πειραιά και θα δείτε τι θα πάθετε. Δηλαδή εντάξει μπορείτε να καταλαβαίνετε και στο εντάξει, οκ, αγαπάτε τις ομάδες σας, ναι, οκ, αλλά ρε φίλε κάποιο μέτρο.
2: Ναι, βέβαια, κοίτα και την άλλη οπτική. Ναι. Αν πουλάει αυτό, σημαίνει ότι υπάρχει και κοινό που το αγοράζει, έτσι.
9: Ναι, όντως, φίλε, ναι, ναι, αλλά πάμε στην ερώτηση που έκανα πριν. Τι είναι ο σταθμός, είναι ο παδικός?
2: Όχι, δεν είναι. Έχει αποδείξει ως πρόεδρε ότι δεν είναι ο παδικός.
9: Αυτή είναι η ερώτηση. Λέω, με κάποιο μέτρο, ρε παιδιά. Το ξέρω ότι πουλάει, το χαίρομαι πολύ ότι πουλάει. Γι' αυτό και το κάνουν, συνεχίζουν και το κάνουν. Αν δεν πουλάει και δεν θα το κάνουν, αλλά πρέπει να ξέρουμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε.
4: Να είσαι καλά, Αντρέα.
9: Καταλάβατε τι εννοώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Πού είναι, τι κατηγορία είναι η Bristol City?
2: Λέγω, δεν το
9: ρωτήσω. Η Bristol City είναι Championship. Εκεί παλεύει, ωραία.
4: Championship είναι, μάλιστα.
9: Ναι, Championship. Πέρσι πρόπεισε, θυμάμαι. Το έχει μπει στα play-off, πέρσι, νομίζω.
2: Πηγαίνει.
9: Εντάξει, είσαι ωραίο γήπεδο. Είναι σαν το Καρασκάκι, έτσι, ωραίο γήπεδο καινούριο.
2: Το εισιτήριο πόσο έχει? Το δεύτερο πιο φθηνό.
9: Δεν είναι ακριβά, είναι 25-30 λίρε. 30-35, εντάξει, όχι, δεν είναι πολύ ακριβά. Μια χαρά είναι.
4: Ωραία.
9: Αλλά εδώ είναι περισσότεροι μπει στο Rovers. Δεν είναι τόσο City, είναι οι Rovers.
4: Mm. Πιο πολύ Rovers, ε.
9: Mm. Ναι, ναι, Rovers.
4: Ωραία. Αντρέα, να είσαι καλά.
9: Καλό βράδυ.
4: Καλό ξημέρωμα.
9: Να είσαι καλά, γεια.
2: Λοιπόν, πάμε break και μετά θα πούμε κάτι για αποστολάκι.
10: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
11: Εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Πούλησικ πάει μόνος του. Πετάει την μπάλα. Εδώ ακόμα μια καλή στιγμή. Γκολ για την Τσέλσι. Αυτή τη φορά είναι τέρμα με τον Ζιρού στο 36. Φαμπίνιο. Η παλιά είναι καλή. Ο Φιρμίνο. Η ευκαιρία για τη Λίβερπουλ 1-1. Η ισοφάριση με τον Μανέ. 2 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Η είσοδος του Φιρμίνο. Η ευκαιρία για τον Μανέ. Η Λίβερπουλ ισοφαρίζει σε 1-1. Σφυρίζει η φραπάρια τελευταία φορά. 1-1. Ο 44ος τελικός Super Cup. Θα πάμε για παράταση. Φιρμίνο γυρίζει την μπάλα. Εδώ υπάρχει ευκαιρία. Γκολ από τον Μανέ. Η Λίβερπουλ προηγείται 2-1 στο 95. Από τον Φιρμίνο στον Μανέ. Καταπληκτικό τελείωμα. Πέδρο θέλει να μπει. Η μπάλα είναι έξω. Πέναλτι. Ο Άντριαν ανέτρεψε τον Έιμπραχαμ. Η Φραπάρια έδειξε αμέσως το σημείο του πέναλτι. Ζορζίνιο. Ο Άντριαν πέφτει πολύ γρήγορα ο Ζορζίνιο, εσωφαρίζει 2-2. Σφύριξε η Φραπάρ χωρίς καθυστερήσεις. Λοιπόν, ο τελικός, ο 44ος τελικός, θα κρυθεί στα πέναλτι. Το σουτ άπιαστο, άπιαστο στη γωνία. 2-2. Οριγκή, το σουτ πέφτει, ο Κέπα διώχνει μπάλα στα δίχτυα. Μάντεψε σωστά ο Ισπανός γκολκίπερ. 3-2 η Λίβερπουλ. Σαλάχ. Γκολ πολύ εύκολα. 5-4. Έιμπραχαμ, το σουτ διώχνει ο Έντριαν. Η Λίβερπουλ παίρνει το Super Cup του 2019 με τον Ισπανό να πιάνει αυτό το τελευταίο πέναλτι του Τάμι Έιμπραχαμ. Ένας πολύ σπουδαίος τελικός, ένα πολύ μεγάλο.

0: Καταρχάς, οι κριτικοί λένε ότι ένας από τους όρους που έθεσαν τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό είναι να παραμείνει ο Νούς στον Όφι μέχρι τον Ιανουάριο.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Λέγαμε νωρίτερα και από τον Ολυμπιακό προέκυπτε. Το πετύχαμε και ο ποδοσφαιριστής δηλώθηκε κανονικά στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Άρα μένει κανονικά στον Όφι. Επίσης, για Αποστολάκη τώρα, λοιπόν. Έγιναν διαπραγματεύσεις για τον Αποστολάκη. Ο όρος που τέθηκε για να συμφωνηθεί από πλευρά Όφι είναι όλη την τρέχουσα σεζόν. Όλη την τρέχουσα σεζόν να παραμείνει στον Όφι και να ενεργοποιηθεί η όποια συνεργασία του με τον Ολυμπιακό μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Άρα η είδηση είναι ότι πηγαίνει όπως λέξει στον Ολυμπιακό και παραμένει ως δανεικός. Στον Όφι, Λίλο Κάτσικας, Χριστογιώργος Κρίσμανιτς, Αθανασίου Κοστούλας, Καραχάλιος Κανελόπουλος, Ισέκα Ετόρ, Φούντας, Ανδρότσος, Πουγκούρας, Ιέλης, Γκονζάλες, ο Μπόρχα Γκονζάλες, Νους, Κόδρο, ωραίος ο Κόδρο, Αποστολάκης, Δίγμαν, Ρωμάνο, Μπουχαλάκης και Νικολάου. Αυτή είναι η λίστα για τον Ευρωπαίο Όφι. Και μην προχωρήσουμε στις γραμμούλες που έχουμε αρκετές, επειδή το στέλνει και ένας φίλος. Αυτό που είπαμε για το αυτό πουλάει, αυτό που είπα βασικά, δεν το πήγε καλό. Απαραίτητα.
1: Είπα μια πραγματικότητα παρόλα αυτά που υπάρχει. Εντάξει, κάποιοι συνάδελφοι, ρε παιδί μου, το ξέρουμε, δεν είναι. Καμιά φορά, εντάξει. Πάνω στο πάθος, το ραδιόφωνο είναι και διαφορετικό από την τηλεόραση. Μην τους παρεξηγείτε. Ναι. Καθένας έχει και την ιδιοσυγκρασία του. Λοιπόν.
0: Πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
2: Ο Παναγιώτης μου τον Ιμητό, τι κάνετε?
1: Γεια σας, Παναγιώτη.
2: Είναι η δεύτερη φορά που παίρνω, μπορώ,
0: Mm-hmm.
1: Είπαμε μέχρι δύο.
0: Ο Νίκος είναι αυστηρός.
1: Ναι, πάρα
0: η αλήθεια
1: πολύ,
0: είναι.
1: Πάρα πολύ. Αν με δει κάποιος, λέει αυτός.
0: Με αυτό το θέμα. Αλλά η δεύτερη επιτρέπεται.
2: Ωραία. Παναθηναϊκός είμαι, παιδιά.
0: Mm-hmm.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που είστε γονάοι. Ήταν η καψούρα μου. Πιστεύω ότι είναι ένας τρομερός παίκτης. Μας έχει δείξει την, αλλά έχει βελτιωθεί κιόλας. Δεν είναι όπως ήταν όταν είχε έρθει πρώτη φορά στο Παναθηναϊκό. Πιστεύω θα είναι καλύτερος ακόμα.
0: Mm-hmm.
2: Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
0: Κοίτα. Το βασικό είναι,
1: ναι, πες.
0: Ότι έρχεται στα καλύτερά του.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή το ότι έρχεται μετά από ένα τέτοιο παγκόσμιο κύπελο, μετά από μια τέτοια σεζόν με την ομάδα του.
1: Και ψημένος κιόλας να έρθει.
0: Στα 26 του.
2: Αυτό, ναι.
1: Ψημένος πολύ να έρθει.
2: Και όχι μόνο αυτό. Είναι ότι αυτό τώρα λογικά θα παίξει μπροστά από το Καμαρά και από τον Νιγηριανό που έχουμε.
1: Τον Κάγκουα.
2: Το Κάγκουα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι Νιγηριανός.
2: Θα είναι δέκαρο λογικά.
1: Νιγηριανός είπε.
0: Ναι, δεν είναι Νιγηριανός.
2: Ναι, Νιγηριανός δεν είναι.
0: Όχι. Αλλά.
2: Πού είναι?
0: Δες το μία, δεν θυμάμαι.
1: Ο Καγκουά είναι από τη Ζάμπια.
0: Αιντε.
2: Από τη Ζάμπια, εντάξει, Αφρικάνος είναι.
1: Άλλο Αφρικάνος, άλλο Νιγηριανός, άλλο από τη Ζάμπια.
0: Ποδοσφαιρομάνα είναι η Ζάμπια.
2: Εντάξει, δεν το πέτυχα, εντάξει. Τι ήθελα να πω. Και πιστεύω ότι αν βάλει αυτούς τους τρεις θα ζήσουν μια χαρά.
0: Λοιπόν, να πούμε, sorry που σε διακόπτω, μια είδηση τελευταία στιγμή για Ουναΐ. Πριν από 4 λεπτά ο Παναθηναϊκός τον δήλωσε στην Ευρωπαϊκή Λίστα και περιμένει την τυπική επιβεβαίωση από την ΕΠΟ. Την τυπική επιβεβαίωση από την ΕΠΟ.
1: Μάλιστα.
2: Καλό αυτό. Αυτό ήθελα να πω, να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ, Παναγιώτη.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, εντάξει, έτσι αλλιώς γινόταν, ξέρεις, αγώνας δρόμου. Για να δηλωθεί, είναι τυπικό πια, θα είναι κανονικά στη λίστα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ακούτε καταρχάς?
1: Ναι, μια χαρά.
3: Ωραία. Από τη Λίνη, φίλος της ΤΑΕΚ, πήρα και προχθές...
1: Ταξιάρχης είσαι. Γεια σου, ρε ταξιάρχη. Πώς κατά
3: το πάνω. Ναι. Πήρα και προχτές.
1: Ναι.
3: Λοιπόν,
0: ταξιάρχη, πού μένεις στη Μυτιλίνη?
3: Στην πόλη μέσα.
1: Μέσα στην πόλη μένεις?
3: Ναι.
1: Έχουμε φάει πολλά χρόνια εκεί πέρα. Ορίστε.
3: Έχετε έρθει, έχετε
0: πάει
1: από εδώ. Εγώ ήμουν φοιτητής στη Μυτιλίνη.
3: Ναι.
1: Πάρα πολλά χρόνια.
3: Άρεσε.
1: Πάρα πολύ. και όλο το νησί, όχι μόνο η Μυτιλίνη.
0: Τι σχολείς είναι?
3: Ναι.
1: Κοινωνική ανθρωπολογία και ιστορία.
0: Είδες. Γι' αυτό σε φέραμε σε αυτό το 12-2.
1: Και κατέληξα μαζί σου.
0: Το βιογραφικό.
1: Εδώ.
3: Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος, αν επιτρέπετε?
1: Στο νησί. Στο νησί εννοείς.
3: Ναι.
1: Δεν θα ξεχάσω με τίποτα το Μόλυβο. Αυτή την,
3: ναι,
1: αυτή την ομορφιά πραγματικά υπέροχο. Θέλω να ξαναπάω κάποια στιγμή. Και θα σίγουρα θα ξανάρθω κάποια στιγμή. Τέλος πάντων.
3: Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, εντάξει, για την ΑΕΚ σήμερα ένα παιχνίδι με χρήσιμα συμπεράσματα για τον προπονητή κυρίως. Εγώ αυτό που κρατάω είναι η εικόνα του Μαριάγκα, ο οποίος δείχνει ότι είναι ένα παιδί που θα έρθει να εκεί τη θέση στην Ενδεκάδα.
1: Ταξιάρχη, μπορείς να μετακινηθείς κάπου, να σταθεροποιηθείς κάπου, γιατί κάνει λίγο διακοπές.
3: Τώρα με ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι, απλά σε χάνω κάποια στιγμή.
3: Πολύ ωραία, λοιπόν. Τώρα δεν ξανακούμε.
1: Ακούγεσαι, ακούγεσαι, αλλά κάνει διακοπές. Για πάμε τώρα και θα σου πω αν είναι.
3: Ωραία, άλλαξα θέση, άλλαξα. Λοιπόν,
1: ωραία.
3: Λέω για τον Αριάκη, είναι ένας παίκτης που μπορεί γρήγορα να πάρει φανέλα βασικό. Δείχνει να έχει πολύ καλά στιγμή. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο και ο Λυκογιάννης, μέχρι να κουραστεί και να γίνει αλλαγή.
1: Πολύ καλό ήταν ο Λυκογιάννης. Πολύ καλός.
3: Ναι, ναι.
0: Ωραία σέντρα.
1: Και επιθετικά,
0: το ξέραμε.
1: Και ωραία σέντρα.
0: Το είδαμε.
1: Πολύ καλός.
0: Εγώ, ταξιάρχη, αυτό που κρατάω για Ριάγκα, φοβάμαι λίγο να το πω, επειδή θα πει κάποιος ότι το λέω μετά από αγώνα με Νέστο Χρυσούπολης, που okay, ναι, δεν είναι σοβαρό το δείγμα. Πολύ καλός και καλά. Ανασταλτικά δεν δέχτηκε και πολλούς κινδύνους η ΑΕΚ, αλλά βάζε πάρα πολύ επιβλητικά το κορμί του. Αλλά κυρίως. Αλλά κυρίως το ότι έπαιρνε την μπάλα αυτές οι τριαντάρες, οι διαγώνες που έβγαζε. Πολύ καλός και στο κουβάλιμα και στην πρόοδο του
3: παιχνιδιού. Αυτό δεν είναι κλασικό. Δεν είναι δηλαδή
0: στη μεταφορά βασικά την μπάλα.
3: Ναι, ναι, δεν είναι εξάρι που λέγανε ότι μοιάζει με το Σιμάνσκι και το Γιόνσον. Δεν είναι τέτοιο.
1: Όχι, όχι, δεν είναι τέτοιο.
3: Ξέρει και μπαλίτσα.
0: Και θεωρώ ότι η παρουσία του θα επιτρέψει λίγο περισσότερο, το είδαμε κιόλας λίγο να συμβαίνει, την κοινή παρουσία του με τον Μάγερ. Για την ακρίβεια, τη μετατόπιση του Μάγερ, ξέρεις, στα χαφ.
3: Αναπαίζουν σαν δίδυμο.
0: Το είδαμε σήμερα.
3: Ναι, πήγε πολύ καλά αυτό.
0: Ναι, βέβαια, ξαναλέω, το είδαμε με τον Νέστο Χρυσούπολης, έτσι. Δηλαδή.
3: Άρα το Μάχερ, το παιδί που βάλει, δηλαδή θα σου παίξει μια χαρά. Δηλαδή είναι φοβερό που. Πρέπει τώρα γενικά να κάνω αυτή την ερώτηση, να πείτε και οι φίλοι. Ποια θεωρείτε την κορυφαία μεταγραφή έως τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έως τώρα?
0: Φετός.
3: Ναι. Για μένα είναι Μάγερ.
1: Ποιος ο?
0: Μάγερ.
1: Ο Μάγερ.
3: Ναι.
1: Θέλεις να με ρωτήσεις το Μάιο?
0: Ναι, τώρα όμως μην υπεκφεύγεις.
1: Δεν υπεκφεύγω, αλλά.
0: Τι, όλα στο χορτάρι.
1: Όχι,
0: τώρα σου ρωτάει.
3: Λέω τώρα πριν να ξεκινήσει.
0: 3 Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ λέω Πουέρτα. Εγώ λέω Πουέρτα.
1: Εγώ λέω Ουναΐ.
3: Αυτό είναι παθαπλάκα που τον είδα στο Μουντιάλ, παθαπλάκα.
1: Ναι, παιχταράς είναι.
0: Εσύ και Ουναΐ έχει κάνει φοβερό παγκόσμιο κύπελλο, αλλά ο Πουέρτα βασικούρα σε ομαδάρα. Ενδεχομένως το ότι τώρα τον ανακαλύψαμε να με έχει μπριζώσει λίγο παραπάνω κιόλας.
1: Εγώ λέω Ουναΐ με βάση αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, ότι θεωρούσα απίθανο το Μάιο και τον Ιούνιο, ναι, ακόμη και τον Ιούλιο, ότι μπορεί να έρθει στο Παναθηναϊκό, ότι μπορεί να έρθει στην Ελλάδα ξανά.
3: Ναι,
1: γιατί
3: ναι,
1: μιλάμε για σούπερ παίχτη, σούπερ χρονιά, σούπερ μουντιάλ. Δηλαδή,
3: εγώ είχα διαβάσει πριν μερικούς μήνες ότι τον ήθελε η ΣΥΤ, τον ήθελε.
1: Ναι, ναι, όχι. Τα γράφαμε κι εμείς, τα θυμάμαι και τα συζητούσαμε. Είχε παίξει μέχρι και η ΣΥΤ.
3: Τι να λέμε τώρα, είναι εκπληκτική μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Ήδη ο Παναθηναϊκός έχει φοβερό ρόλο.
1: Ναι.
3: Ο Πεβάη, ο Ντέζερς. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό το ρόστερ του Παναθηναϊκού και θα το δει ο κόσμο από τον Νοέμβρη και μετά θα ρολάρει η ομάδα. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Εγώ λέω ότι ανεβαίνει πάρα πολύ το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικώς. Κάνει σταθερά.
3: Έχει ανέβει, πιστεύω, από το 2023.
1: Ακριβώς. Τα τελευταία 3-4 χρόνια ανεβαίνει με σταθερούς ρυθμούς. Να το αγαπάμε λίγο περισσότερο. Να αποβάλουμε την τοξικότητα όσο γίνεται περισσότερο. Και να γουστάρουμε περισσότερο να βλέπουμε μπαλίτσα. Δηλαδή να σκεφτόμαστε και λίγο και να βλέπουμε και λίγο περισσότερο πέρα από τα χρωματικά του καθενός. Όσο γίνεται, τέλος πάντων. Όσο γίνεται.
3: Από το 2023 που πήρε η κόντρα που είχε με τον Παναθηναϊκό, δεν έχουμε δει ένα πρωτάθλημα το οποίο μια ομάδα να το πήρε εύκολα.
1: Όχι, όχι.
3: Που πήρε ο Ολυμπιακός πριν 2 χρόνια, μέχρι πριν 5 αγωνιστικές, το διεκδικούσε με την ΑΕΚ, ναι.
1: Ναι, ναι, ήταν ανοιχτό.
3: Ναι.
0: Ωραία, ταξιάρχη, ναι, απλά δεν ακούγεσαι και πολύ καλά.
1: Ναι, να είσαι καλά, να είσαι καλά, ταξιάρχη, θα τα ξαναπούμε. Την άλλη εβδομάδα τώρα.
3: Την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, είπαμε, 2 φορές την εβδομάδα, είμαι αυστηρός εγώ, να είσαι καλά.
3: Χαίρετε.
1: Να σε
3: χαίρετε,
1: καλά, να σε καλά.
0: Είχα προσοχή σε αυτά που λέγατε προφανώς, αφού συμμετείχα κιόλας, αλλά προσπαθούσα τόση ώρα μανιωδώς να θυμηθώ ποιο μέρος λατρεύω με τη Λίνη. Τόσο πολύ τώρα.
1: Τα Πάμφυλα.
0: Όχι, όχι, Πλωμάρι.
1: Το Πλωμάρι. Α, ναι,
0: έχω πάει.
1: Ναι, ξέρω ότι έχεις πάει. Και Είχε φύγει.
0: Είχα φύγει.
1: Έχει φύγει νωρίτερα που τελείωνε το τέτοιο.
0: Πολλά θυμάσαι για μένα. Αλήθεια να
1: θυμάμαι
0: αυτό,
1: ναι. Πολλά γενικότερα, να ξέρει. Έχω καλή μνήμη.
0: Πάντω μαγικό, πραγματικά. Πολύ ναι. Γραφικό.
1: Ναι.
0: Πολύ που το χάσει, που θα λέγει ο Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Πάμε, χαίρετε. Γεια σα.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
4: Τι κάνουμε.
1: Καλά, εσεί.
4: Νεκτάριζε από Νέα Φιλαδέλφια.
1: Γεια σα, Νεκτάρι.
4: Καταρχήν, καλή αρχή,
1: να
4: καλή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε.
4: Σας εύχομαι να ξεπεράσετε και το προηγούμενο δίδυμο. Ψηλά ο πύχης.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά.
0: Μανόλο, Μανόλο.
1: Είναι και ψηλός ο αντίπας.
0: Ντουπλάντης.
4: Θα τα καταφέρετε. βασικά δεν είχα ακόμα να πάρω, αλλά μόλις αφορμή το πρώτο τηλεφώνημα.
1: Mm-hmm.
4: Γιατί εγώ και θέλω καιρό να το κάνω, θέλω να το συζητήσω αυτό το πράγμα. Με σχετικά με τη μεταδόσεις.
1: Ναι.
4: Και είπες επομένως κάτι, νομίζω εσύ, ένας από τους δύο σας, και μου δίνει μια πάσα, ότι πρέπει να αποβάλουμε την τοξικότητα.
1: Mm-hmm.
4: Σε αυτό πρέπει να βοηθήσετε η παιδιά κι εσείς.
1: Ναι.
4: Για μένα είναι απαράδεκτο να μεταδίδουν οι ρεπόρτερ των ομάδων στους αγώνες, ραδιοφωνικά. Εγώ είμαι ΑΕΚ, έτσι. Λοιπόν, και θα βάλω την ομάδα μπροστά για να μην πούνε ότι είμαι προκατηλημένος. Και είναι και φίλος μου ο Γιώργος Μαρτιανός, είναι και πολύ φίλος μου. Για ποιο λόγο θα πει, δηλαδή, την Σαββάτο παίζει η ΑΕΚ με τον Όφη. Για ποιο λόγο θα πρέπει να ακούνε οι οπαδοί του, η ΑΕΚ με τον Άρη, συγγνώμη, οι οπαδοί του Άρη, ας πούμε, τον Γιώργο να αγωνιά για το πότε θα βάλει γκολ η ΑΕΚ, πότε θα κάνει φάση η ΑΕΚ, ή ο Σταματέλος πότε θα βάλει γκολ ο Ολυμπιακός, ή ο Τσομπατζόγλου. Έχει κάνει μια εμετική μετάδοση. Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Άκουγα, Κάρια, να σου πω. Εγώ ξέρεις τι δεν θέλω. Εγώ συνολικά να το συζητήσουμε.
4: Απλώς
0: δεν θέλω να το προσωποποιούμε. Για ποιο λόγο, επειδή δεν είναι και εδώ.
4: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Θα μπορούμε να απαντήσουμε.
0: Συνολικά να την κάνουμε, δεν έχω θέμα την κουβέντα.
4: Λοιπόν, άκουσα με λιγάκι. Εγώ είμαι ΑΕΚ, επειδή είμαι κριτικός, αγαπώ και τον Όφη. Λοιπόν, έτυχε να ακούω τη μετάδοση και πραγματικά, ρε παιδί μου, αισθανόμουν σαν να έπαιζε ο ΠΑΟΚ με μια μαρτυρική.
0: Okay.
4: Μεταδίδει σε ένα σταθμό που έχει πανελλαδική εμβέλεια, ακούνε οπαδοί όλων και φίλοι όλων των ομάδων. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που πρέπει να αγωνιάει έτσι και να πανηγυρίζει ή να προκαλεί έτσι με τη μετάδοση. Εντάξει, οκ, το δέχομαι όταν παίζει με μια ευρωπαϊκή ομάδα, άντε να το δεχτώ. Εγώ έχω ζήσει την εποχή, είμαι 57 χρονών, έχω ζήσει την δεκαετία του 80 που ακούγαμε τη μεταδόση στα ραδιοφωνάκια κάθε Κυριακή μεσημέρι από την αέρα και ακούγαμε μεταδόσεις αντικειμενικές. Όσοι μεταδίδανε και πέρανε θέσεις και συμφάσεις που ήταν επίμαχες, το βάτι δεν μας τηλεόρασε την Κυριακή και βλέπαμε ότι 90% είχαν δίκιο. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο, δηλαδή, για ποιο λόγο πρέπει να μεταδίδουν οι ρεπόρτερ των ομάδων τους αγώνες της ομάδας τους. Βάζουν τους ανάποδα. Ας μεταδίδει ο Γιώργος στους αγώνες του Ολυμπιακού, ο Σταματέλος στους αγώνες της ΑΕΚ, ο Τσομπαζούς στους αγώνες του Παναθηναϊκού και πάει λέγοντας.
1: Ας θέλουμε τους Σουριάς στη Θεσσαλονίκη να μεταδίδει το.
4: Να φέρει Σουριάς, θα βρεθεί κάποιος άλλος πάντα, να είναι Σουριάς.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Καταλαβαίνω τη λογική αυτού που λες.
4: Δηλαδή, ακούνε και οι άλλοι φίλοι των ομάδων. Γιατί τους μειώνουμε έτσι. Παίζει η ΑΕΚ με τη Λάρισα. Η Λάρισα, η οπαδή της ΑΕΛ. Γιατί δεν μπορεί να ακούνε δηλαδή το ρεπόρτερ της ΑΕΚ να μεταδίδει τον αγώνα.
0: Εντάξει, πάντως και ο Γιώργος δεν είναι ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Τις
4: ναι,
0: περιγραφές
4: εντάξει,
0: κάνει.
4: Βάζω τον Γιώργο γιατί είναι ο Γιώργος και φίλος μου και να ακούει αριθμή δεν θα παρεξηγηθεί.
0: Εν προκειμένου το Σάββατο δεν θα το κάνει ο Γιώργος. Θα πάει σε γάμο.
4: Όχι, ναι.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως να το κάνει κάποιος άλλος που είναι πολύ κοντά μου. πολύ, πολύ κοντά μου.
4: Α, ναι.
1: Ναι.
4: Ενδικιά θα ακούσουμε λοιπόν. Γιατί εγώ και στα γήπεδα πάω, να ξέρεις ότι έχω το ραδιοφωνάκι.
0: Πώς το κάνετε αυτό, ρε Σιτ. Έχω δει κι άλλους. Πώς το κάνετε αυτό.
1: Ναι, και εγώ ήταν πάντα πορεία μου αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
0: Έχω φοβερό σκηνικό. Παίζει να ακούει κιόλας, είναι και Κροατής. Έχει πάρει ένα πέναλτι η ΑΕΚ και γυρνάει και μου λέει. Πήρε πέναλτι. Το βλέπω, ρε φίλε. Γιατί και άλλα το έχει ακούσει,
1: ρε. Γιατί έχει διαφορά, ναι. Είναι πιο γρήγορα.
4: Τώρα πλέον δεν είναι πως παλιά τα κινητά, είναι μόνο ιντερνετικά πλέον τα ραδιόφωνα. Έχει διαφορά γιατί είναι το αντιφέτο, εγώ το με σπάει λίγο. Αλλά ταξιδεύω πολύ για το ρεπορτάζ που ξέρει γίνεται στο αγωνιστικό χώρο κτλ. Αυτά.
1: Εντάξει.
4: Καλή
1: Νεκτάρη, ευχαριστούμε
4: πολύ.
1: Να σε καλά.
4: Καλή χρονιά να έχουμε.
0: Να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νεκτάρη. Λοιπόν.
0: Νεκτάριο Καλοσκάμης έπαιξε σήμερα.
1: Α, στο δεύτερο ήταν πολύ καλό. Στο πρώτο δεν μου άρεσε τόσο.
0: Ποιο καλέ. Όχι ο Δημήτρης Καλοσκάμης. Νεκτάριος Καλοσκάμης.
1: Α, Νεκτάριος Καλοσκάμης.
0: Παίζει στην Κηφισιά.
1: Α, okay,
0: είναι αδερφός του Δημήτρη Καλοσκάμη.
1: Μάλιστα.
0: Παίζει και στόπερ. Είναι δανεικός από τον Παναθηναϊκό στην Κηφισιά. Πάρα πολύ καλός. Μου κάνει πολύ καλή εντύπωση.
1: Okay.
0: Και στόπερ παίζει σήμερα δεξιός μπακ.
1: Mm.
0: Και υπάρχει και Έκτορας Καλοσκάμης. Καλοσκάμεϊκο, ναι. Ο οποίος είναι στον Ατρόμητο
1: κάπου. Αυτό που λέει ο Βασίλης εδώ στο μήνυμα, εγώ το ακούω. Μην εκπλαγείτε, λέει, αν η καλύτερη φετινή μεταγραφή βγει ο Κάμπουα. Γιατί όχι. Πέρυσι πάντως βγήκε ο καλύτερος πρωταθλήματος στο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Ναι. Και τα πρώτα δείγματα γραφής, αυτό το λίγο, πολύ λίγο που έχουμε δει, γιατί συμπεράσματα, παιδιά, τώρα σοβαρά δεν μπορούμε να βγάλουμε.
0: Η ερώτηση ήταν ποια ήταν η πιο δυνατή, όχι ποια μπορεί να αποδειχθεί μία που ήταν ελεύθερος.
1: Πιο μεγάλη, είπε.
0: Πιο μεγάλη, ναι.
1: Πιο μεγάλη. Ναι.
0: Στο χορτάρι μπορεί να αποδειχθεί.
1: Η πιο επιδραστική, ναι, μπορεί να αποδειχθεί κάποια άλλη που δεν έχει στο μυαλό μας.
0: Συνήθως αυτές αποδεικνύονται.
1: Ναι,
0: αυτές,
1: ναι, ναι,
0: που, σωστά, αν όχι, περνάνε στα ψηλά, εντάξει, δεν έχει γίνει και πολύ μεγάλο σκρότος. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι, ναι, εσείς μιλάτε.
5: Γεια σας, παιδιά. Παίρνω για δεύτερη φορά. Δημήτρης από Πατήσια, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σας, Δημήτρη.
5: Ναι, ήθελα να πω λίγο να αποφορτήσουμε λίγο το θέμα με τις μεταδόσεις.
0: Mm-hmm.
5: Όλα αυτά γίνονται από όλους. Ο γηπεδούχος, ο ρεπόρτερ του γηπεδούχου σε όλες τις ομάδες έχει αυτό το πάθος, έτσι, και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Και πολύ περισσότερο στην Ευρώπη. Εγώ γουστάρω, ας πούμε, να ακούω, ή αν δεν πάω στο γήπεδο, να ακούω, ας πούμε, μεταδόσεις που έχουν πάθος και λοιπά, σαν γηπεδούχος, έτσι. Mm-hmm. Γιατί αυτό το φαινόμενο παρατηρείται σε όλα τα γήπεδα, όταν ο ρεπόρτερ μεταδίδει και είναι του γηπεδούχου, γίνεται και από όλες τις ομάδες. Θα μου πείτε, είναι σωστό? Τέλος πάντων, επειδή είναι γηπεδούχος, και όταν γίνει με την άλλη φορά, στο δεύτερο γύρο, γίνει στο άλλο γήπεδο, το ίδιο γίνεται. Εντάξει, μην στοχοποιούμε τώρα τους δημοσιογράφους, που γίνεται κατά κόρον από όλες τις ομάδες. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι ξεκινήσαμε, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή αν είναι λάθος. Εδώ υπάρχει, ας πούμε, ένα εφημοτυπικό γεγονός.
0: Επίσης, αυτό που λέει ο Αποστόλης από τη Θήβα, και συμφωνώ, το λέω επειδή είναι επί του θέματος, αρκετές φορές το κάνουμε. Δηλαδή, όποτε μπορούμε, βασικά το κάνουμε κιόλας. Υπάρχει, όχι, να το πω. Να υπάρχουν ρεπόρτερ και από τις δύο ομάδες. Ειδικά όταν πηγαίνει επαρχία,
1: ναι,
0: κάποιος.
5: Ναι.
0: Έχει και το ρεπόρτερ.
5: Στην επαρχία γίνεται αυτό. Γίνεται.
0: Στον Ατρόμητο, π.χ. όταν έρχεται ένας από Big Four, για παράδειγμα, που λέμε, είμαι εγώ από Ατρόμητο, που τις κάνω τις μεταδόσεις.
1: Ναι, μαζί με κάποιον από.
5: Καλά, ναι, τότε τηρούνται τα προσχήματα οπωσδήποτε. Ήθελα να πω, να ρωτήσω, δηλαδή δηλώθηκε στη λίστα, είναι...
1: Κανονικότατα.
5: Δηλαδή το δέχτηκε η ΕΠΟ.
1: Κανονικότατα.
0: Ναι,
1: είναι κανονικά,
0: τυπικό.
1: Είναι κανονικά, ήταν τυπικό.
0: Θα
1: και...
0: το βλέπετε, ναι, ευρωπαϊκά.
1: Είναι κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού.
5: Ωραία. Μια μεγάλη μεταγραφή, ήταν η καψούρα μας. Θα πανέλθω, βέβαια, για το εξάρι. Χρειαζόμαστε και ένα εξάρι για κάποιον ενδεχόμενο. Ας το πάρουμε τώρα μετά. Εντάξει, και τον Οκτώβριο ή το Δεκέμβριο το βάζουμε και αυτό στη λίστα, γιατί η χρονιά δεν μπορεί να βγει μόνο με τον Κουντούρι. Εφόσον έφυγε και ο Τσέριν, να βρει τα πατήματά του ο Καμαρά, που θα βοηθήσει, πιστεύω, γιατί ο συνδυασμός Καμαρά με ένα αμυντικό χάφι, το Κουντούρης είναι είτε κάποιος άλλος, mm-hmm, είτε ο Λούζα ή δεν ξέρω τι, βοηθάει τον Καμαρά να ανέβει μέσα στο γήπεδο, να πασάρει και να είναι πιο συγκεντρωμένος. Αυτό ήθελα να πω, ο συνδυασμός. Και κάτι τελευταίο να πω, ότι πραγματικά ζούμε αυτόν τον χρόνο, και από το 23, όπως είπατε, έχει ανοίξει πλέον η κάνουλα και δίνονται λεφτά για μεταγραφές. Το καλό θα είναι να πουλάμε και τους παίκτες μας ακριβά, όπως κάνει ο Ολυμπιακός και ενίοτε και άλλες ομάδες, αλλά να μπούμε σε αυτό το mood.
0: Πιστεύω όλο αυτό τροφοδοτείται από την παρουσία μας στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
5: Ακριβώς.
0: Όσο καλύτερα πηγαίνουμε εκεί.
5: Ναι, σωστά. Και οπωσδήποτε βοηθάει και όταν προχωράνε οι ομάδες, ο Ολυμπιακός με το Conference League, ο Παναθηναϊκός 8, η ΑΕΚ 8. Δηλαδή έχουμε μια παρουσία που είναι τουλάχιστον αξιοπρεπής σε όλα τα επίπεδα από τις ομάδες μας. Βέβαια θα ήθελα να είναι και ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω γιατί δεν είναι ο ΠΑΟΚ, μάλλον ξέρω γιατί δεν είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν χρειάζεται να τα λέμε. Έχω τη δικιά μου άποψη, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Οπότε δεν τη λέω. Συνεχίζουμε πραγματικά, γίνανε καλές μεταγραφές. Η ομάδα, η ΑΕΚ φαίνεται πιο δεμένη σαν ομάδα, γιατί δεν έκανε πολλές αλλαγές. Αλλά πιστεύω ότι το πρωτάθλημα αυτό θα γίνει πλέον πολύ ανταγωνιστικό. Και αυτό θέλουμε να βλέπουμε, δηλαδή να μην ξέρουμε από πριν το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Όταν ξεκινάει ένας αγώνας, μια μικρομεσαία ομάδα ή με μια μεγάλη ομάδα.
0: Τα τελευταία χρόνια είμαστε σε καλό δρόμο, νομίζω, σε αυτό.
5: Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και αυτό είναι και σε αυτά έχουν βάλει το λιθαράκι τους και οι ομάδες, ακόμα και το Υπουργείο Αθλητισμού, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού βοηθάει σε αυτές τις καταστάσεις με τα μέτρα, με όλα, ό,τι, δηλαδή αρχίζουμε πλέον και εξευρωπαϊζόμαστε.
1: Έχουμε περιθώριο πολύ ακόμα βέβαια, αλλά ναι, εντάξει.
5: Είμαστε πολύ πίσω, αλλά τουλάχιστον βήματα γίνονται μπροστά, αυτό ναι, θέλω να εντάξει. πω. Ευχαριστώ πάρα
1: να είστε
5: πολύ.
1: Καλά, να είστε καλά.
0: Καλά, καλά Δημήτρη.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν,
0: π.χ. αυτό γιατί, που λέει ο φίλος, η πες. Μεγαλύτερη μεταγραφή θα βγει ο Φαν Τρόχελεν. Μπορεί να με βγει, αλλά ο Φαν Τρόχελεν δεν είναι αυτό που λέμε ότι α, η βόμβα,
1: ναι.
0: τύπου Ναΐ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος έχει ξενήσει εξαιρετικά ο Φαν Τρόχελεν και εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και δεν είχε εξαιρετικά με τον
1: Ντεφράι. Δεν είχε κόσμο Ολυμπιακό στη Λάρισα γιατί απαγόρευσε η αστυνομία την οργανωμένη μετακίνηση και φαντάζομαι. Μεμονωμένα τώρα στη Λάρισα, δεν ξέρω πώς. Δεν θα ήταν και πολύ εύκολο, ας πούμε, να πάνε. Γελάει ο Χάρης, αλλά τι να κάνουμε. Ναι. Κολλάει και με τον εξευρωπαϊσμό που μας είπε ο κύριος Δημήτρης τώρα πριν λίγο. Λοιπόν, πάμε. Ολυμπιακός, μάλλον. Όχι, όχι, όχι. Εδώ ξέρεις τι γίνεται. Είναι η μέρα όπου σκάνε μηνύματα αβέρτα τώρα.
0: Ναι.
1: Μάλλον αύριο λίστα θα μας δώσει ο Ολυμπιακός. Την έχει δηλώσει,
0: okay.
1: αλλά θα τη μάθουμε αύριο τη λίστα. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
6: Χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας.
6: Καλησπέρα. Μιχάλης από Μαρούση.
0: Γεια σας,
1: γεια σας Μιχάλη.
6: Άμα δεν έλεγες ότι σ' αρέσει ο Μόλυβος, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο. έχω γυναίκα από το Μόλυβο.
1: Αλήθεια.
6: Για να στο λέω, έχω στείλει και δύο παλικάρια το κάνω διακοπέ τζάμπα εκεί, στο σπίτι.
1: Εγώ έχω να πάω 20 χρόνια ενώ. Έχω πάει μία φορά πριν 20 χρόνια.
6: Οπότε
1: θυμάμαι ότι είχα.
6: Έχω σπίτι, άμα πας να ξέρεις.
0: Τόσο που είναι, δεν αυτό που είναι.
6: Απέναντι από το γήπεδο του Μολύβου.
1: Βόρειο-ανατολικά τη Λέσβου.
6: Σου έχω νέα. Το γήπεδο του Μολύβου έχει γίνει με πλαστικό κλωτάπιτα.
1: Σαν τη Μπόντοκλιντ. Μόνη διαφορά είναι η θερμοκρασία.
6: Ακριβώ.
0: Γενικά στα νησιά έχει πλαστικό, δηλαδή και η Ελλάδα Σιρού
1: ναι.
0: έχει πλαστικό.
1: Ναι, γιατί ρε φίλε το γρασίδι τώρα δίπλα στην Αλμύρα εκεί πέρα δεν είναι.
6: Όχι, όχι, βάλανε, χώσανε χρήμα και το κάνανε το Αρίο Μηχήμνης εκεί πέρα, το κάνανε Μπαρσελόνα. Και μάλιστα πήγα να αθληθώ, γιατί εγώ είμαι πολεμικό ναυτικό, έχω κάνει καταδύσεις και ναυαγοσωστική. Και βρήκαν Νεοζηλανδούς να κάνουν προπόνηση. Και λέω από Νέα Ζηλανδία, εδώ στο Μόλυβο ήρθατε. Λέει γενικά εμείς. Πάμε αθλητικό τουρισμό και κανονικό τουρισμό. Δηλαδή θα κάνουμε και τον πανάκι μας, θα κάνουμε γυμναστικούλα μας. Και λέω και τα νοοτροπία που έχουν από εκεί κάτω. Δηλαδή δεν θα πάνε μόνο για να κάνουν το πλακόστρο, τη βόλτα, να δουν το κάστρο και τα λοιπά και την παραλία. Θα κάνουν και τη γυμναστική τους. Γιατί έτσι έχουν μάθει. Έχουν αθλητική παιδεία, καλή.
1: Ναι, βέβαια.
6: Εγώ είμαι Αγγλής βέβαια, περιμένουμε το μάτς με τη Ρεάλ. Εμείς τα έχουμε περάσει αυτά τα Λας Κλίντς τώρα και Σαχτάρ.
0: Νικηφόρα εννοείς, τα έχουμε περάσει ή δεν μας αφορά το αποτέλεσμα?
6: Όχι, μας αφορά, αλλά το θέμα είναι ότι επειδή εγώ έχω βιώσει το ΑΕΚ Ρεάλ 3-1 στο 28 με ένα παππού δίπλα μου να μου λέει τσίμπαμε, πρέπει να κοιμάμαι, αποκλείεται να βάζουμε στο Ζιντάν 3 γκολ με τον Τζάρτα, τον Νικολαίδη και τον Μαλαδένη, αποκλείεται. Δεν γίνεται αυτό. Του λέω είσαι ξύπνιος, μη σε νοιάζει. Του λέω και εγώ έχω πάθει πλάκα. Εντάξει, βέβαια έρθε 3-3 το σκορ γιατί ο Ζιντάν τα λέει πολύ θυμωμένος. Αυτό που είχε γίνει.
1: Έχει χάσει και μια μεγάλη ευκαιρία ο Νικολαίδης βέβαια σε αυτό το παιχνίδι να βάλει και τέταρτο γκολ.
6: Απίστευτη ευκαιρία. Ότι είναι Λακούβα. Ναι, δηλαδή.
0: Και στο φινάλε εκεί, στην αντεπίθεση.
6: Πάντως, όποτε η ΑΕΚ έπαιζε με καγκελωτή εμφάνιση στην Ευρώπη, τα πήγαινε περίφημα. Αυτά με τα.
0: Με ρίγες.
6: Με τη ρίγα.
1: Με τις ρίγες.
6: Μαύρο κίτρινο, μαύρο κίτρινο. Πήγαινε πολύ καλά. Αλλά εγώ έχω να θυμάμαι και του Παναθηναϊκού πορείες απίστευτες. Παλιά με Λίβερπουλ, με Άγιαξ, με τελικά. Που σημαίνει ότι έχουμε μέταλλο και παίζαμε και με Έλληνες τότε. Ήταν πολύ ελληνικό στοιχείο. Οπότε πρέπει να δώσουμε και λίγο στα παιδιά τη δυνατότητα, όπως λέτε, είπατε πριν, τα αδέρφια καλώς κάμει. Τα έχω δει σε εκπομπή στο YouTube και μιλάγαν ανταγωνιστικά ο ένας για τον άλλο. Δηλαδή, αυτά που είπατε ότι ο ένας παίζει ατρόμητο, ο άλλος παίζει ας πούμε και φυσιά, ο άλλος παίζει ΑΕΚ. Μεταξύ τους έχουν μία άμυλα ποιος θα προσπεράσει τον άλλον. Έχουν μία πολύ ωραία έτσι, σχέση μεταξύ τους αδέρφια. Και αυτό είναι παρήγορο. Ότι υπάρχουν οικογένειες οι οποίες εμφυσούν στα παιδιά τους την σωστή άμυλα αθλητική.
0: Σωστά.
6: Αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Παιδιά, καλή χρονιά να έχουμε ποδοσφαιρική, να είστε και εσείς καλά.
1: Να είστε καλά, Μιχαλή.
6: Υγεία, αγάπη και χαρά.
1: Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Τωρία συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Μη πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
9: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Ούτε City είμαι, ούτε αθλητικό για να στήριξω κάποιον, ας πούμε, να πεις ότι δεν είμαι αντικειμενικός. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
10: Αυτό είναι κίτρινη καρδιά.
0: Έχω γεμίσει τα σποτάκια όλες τις φορές. Πρέπει να μπει όμως ένας κόφτης, δηλαδή να μας έχει τόλου στη σειρά και να λέτε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Χοντροθύμιος.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο FM στους 94,6.
10: Έξω! Πάμε στην πολιτική αθλητική ενημέρωση. Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσσουνε μαζί μας.
11: Πώς με πεις Πατρίδης?
10: Το είπα Πατρίδης. Το είπα,
11: 26 χρόνια επιτυχιών.
10: Εντάξει. Έχεις βαρδιά σήμερα. Έλα να στα πω κοντά.
0: Συριανός νομιστός, ψηδία δεν είναι. Ψηδίος κύριος Συριανός, είναι Συριανά πέμψη. 2-4-6-4-0. Τι είπα, ρε.
1: Τι είπε.
0: Ορίστε.
1: Τι λες, τι μπομπάς, τηλέφωνο λες.
0: Ναι, στις μάνας. 2-10-95-78-5-77. Ξανά άλλο.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Μια ατάκα από ο Μπέιλι, ο οποίος θυμίζω ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Ανυπομονώ, είπε να ζήσω την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι. Και τι άλλο μου πες για το.
1: Το Ευρωβόλιο, μωρέ, σου λέω.
0: Α, για το Ευρωβόλιο, ναι. Εντάξει,
1: σοκαριστικό το τραυματισμό.
0: Ναι, ναι, ήταν.
1: Σε Αγγελοπούλο.
0: Το βίντεο είναι σοκαριστικό. Εμείς δεν το έχουμε βάλει.
1: Ναι, και καλά κάναμε και εδώ.
0: Ναι, δεν πρέπει να μπαίνουν αυτά τώρα. Είναι πολύ άσχημο.
1: Η αντίδραση δεν φαίνεται κάτι, ναι, όμως.
0: Όχι, δεν φαίνεται τίποτα, γιατί φοράει κιόλα επιγονατίδα, αλλά ούρλιαζε. Μέσα στο γήπεδο είχαν παγώσει όλοι. Δεν ακουγόταν το παραμικρό στο γήπεδο. Και ακουγόταν η Αγγελοπούλου να φωνάζει. Έχει κάνει μαγνητική, αξονική μαγνητική, και ταξιδεύει με την υπόλοιπη αποστολή στην Αθήνα την Πέμπτη. Να θυμίσω εγώ ότι εντάξει, το περιμέναμε, ήταν πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως. Η Σερβία ανοίξει σε 3-0 σετ και η Εθνική αποχαιρέτησε στο Ευρωβόλεϊ μετά από μια πολύ επιτυχημένη πορεία που σταμάτησε στα προημιτελικά. Λοιπόν.
1: Πάμε,
0: ναι. Πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Ορίστε.
1: Κώστας.
2: Κώστας, λέω, είναι η δεύτερη φορά που μιλάω.
0: Γεια σου, ωραία, Κώστα.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Ακούγομαι, έτσι.
0: Ναι. Σε χάσαμε για λίγο, αλλά σε βρήκαμε.
2: Ένα κοπλιμέντο. Το έχεις πολύ, θέλω να πω, επειδή είχες τριβή με το ραδιόφωνο, έκανες την ραδιοφημερίδα 8 με 10. Το έχεις πάρα πολύ στην ομιλία. Όχι ότι και ο
0: Γιώργης
2: και ο Γιώργης. Είναι, ναι, 8, θέλω να πω ότι το έχεις πιο πολύ.
0: Ραδιοφημερίδα πάντως δεν έχω κάνει εγώ, αν εννοείς για μένα.
2: 8-10.
1: Πάρε το κομπλιμέντο,
0: ωραία. Το παίρνω εγώ το κομπλιμέντο, αλλά δεν έχω κάνει ραδιοφημερίδα.
2: Έκανε στη ζώνη την Κυριακή, έκανε τα παιχνίδια.
0: Τα παιχνίδια λες.
2: Ναι, ήσουν, έχεις τριβή.
0: Είμαι, δεν έφυγα, εκεί θα είμαι. Κάθε μέρα εκπομπή εδώ πέρα, χαμός θα γίνει. Θα βάλω και ένα κρεβάτι εδώ, ένα αντίσκηνο εδώ πέρα έξω να στρώσω.
2: Γιατί ρε παιδιά δεν πάτε να πάρουν κι άλλους 15 ρεπόρτερ της κάθε ομάδας, να είναι άλλος ο ρεπόρτερ και άλλος να κάνει τις μεταδόσεις στο σταθμό. Είμαστε σοβαροί τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, θα στείλει ο Sport FM άλλο να μεταδώσει τον ΠΑΟΚ τη στιγμή που πληρώνει τον Τζομπατζόγλου στη Θεσσαλονίκη.
1: Από το εμπορικό έχει πάρει.
0: Έχετε πάρει από το εμπορικό, ναι, όντως. Πώς τον έβαλε η Ευαγγελία, δεν έχει βάλει.
2: Συγγνώμη, να το δούμε λίγο λογικά, σαν τον παπά. Δηλαδή είναι άλλος ο παπάς που κάνει την εκκλησία, άλλος ο πνευματικός, άλλος ο καθηγητής, άλλος ο εξομολογητής. Ένας είναι στον παπά πας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πώς το λέω, δεν γίνεται.
0: Καταλαβαίνουμε απόλυτα πώς το λέτε, γιατί και εμείς εδώ δουλεύουμε, ξέρουμε τι γίνεται.
2: Ωραία, δεν μιλάμε τώρα να κάνεις σε ένα τηλεοπτικό σταθμό μια μετάδοση, να πάει ο Τσόχος π.χ. να περιγράψει ή ο άλλος που κάνει μια αντικειμενική. Ό,τι και αν είναι, ρε παιδί μου, βγάζουν μια αντικειμενικότητα, γιατί είναι τηλεοπτικό το προϊόν, έτσι. Τώρα μιλάμε για ραδιοφωνικό. Δεν γίνεται να στέλνεις ένα διαφορετικό να περιγράφει. Αυτός που είναι με την ομάδα είναι, εντάξει, είναι με την ομάδα. Εντάξει, λίγο να πέφτουν οι τόνοι, αλλά εντάξει, και ο Νικολογιάννης που είχε όταν περιγράφει και τρώει γκολ ο Παναθηναϊκός, δεν πανηγυρίζει. Έφαγε γκολ ο Παναθηναϊκός. Κάτι κάνω τώρα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, και είπα και εγώ προηγουμένως ότι το ραδιόφωνο δεν έχει και καμία σχέση με την τηλεόραση, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Όχι, στην τηλεόραση βέβαια βλέπεις ότι είναι πολύ, είναι φέρει μετάδοση.
0: Είναι άλλο μέσο, άλλο μέσο τελείως, άλλο. Μην τα μπερδεύουμε.
1: Και άλλο Ελλάδα και άλλο Ευρώπη, ενώ Ευρώπη όχι ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή με ευρωπαϊκή, εκεί το επιτρέπεται του δημοσιογράφου να λυθεί και εκεί βλέπουμε και το χαρακτήρα του πιο πολύ.
2: Εντάξει,
1: τις ατάκεις ωραίες.
2: Δόξα τω Θεώ, εντάξει, από Sportcaster, δηλαδή σε τηλεοπτικά και τα λοιπά έχουμε. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν υπάρχει η μετάδοση που έχει μείνει στην ιστορία, είναι όταν περιγράφει ο Σωτηριακόπουλος με το Σπυρόπουλο τον Μπαρτσελώνα Τσέλσι. Δεύτερη κυρία μέσα στο καπνού μέσα μια εβδομάδα. Δηλαδή, το δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτή η μετάδοση έχει μείνει, δηλαδή, Σπυρόπουλος Σωτηριακόπουλος. Αυτό το Μπαρτσελώνα Τσέλσι. Δεν υπήρχε. Τέλος πάντων, εντάξει, είπατε προηγουμένως για νησιά και για τη Μυτιλήνη και τα λοιπά. Εγώ έχω πάει στη Λέρο π.χ. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ.
0: Δεν έχω πάει εγώ προσωπικά, όχι.
1: Ούτε εγώ.
2: Ωραία. Εάν πας Λέρο δηλαδή και χρησιμοποιείς καραβάκι, έχει κάτι φανταστικά νησιά.
0: Τα ηφαίστεια που είναι τα ηφαιστογενή νησιά που είναι από κάτω, κάτι μικρά.
2: Όχι. Απέναντι είναι Αρκή, το Μαράθι, τα Σπρονίσια, η Λειψή. Είναι απεριόριστη. Μιλάμε για τις καλύτερες διακοπές που έχω κάνει ποτέ μου. Εκεί στους Αρκιούς Βυχή έχουν 32 κατοίκους. Δηλαδή έχει με μια ταβέρνα, εντάξει, δεν κάνουμε διαφήμιση. Όταν πηγαίνεις εκεί δεν υπάρχει το μέρος. Δηλαδή ηρεμείς πλήρως από διακοπές. Και θέλω να πω στον κόσμο δηλαδή.
1: Και νομίζω είναι και η κατάλληλη περίοδος για αυτά τα νησιά.
0: Όνειρο.
2: Και να σου πω κάτι, όνειρο. Και Ιούλιο να πας, Ιούλιο να πας, επειδή στη Λέρο ο κόσμος εκεί ήταν πάρα πολύ δημόσιοι υπάλληλοι λόγω του ψυχιατρίου, λόγω τώρα και του άλλου.
0: Και
2: δεν κάνανε τόσο πολύ όπως η ΚΟΣ να το ρίξει στον τουρισμό. Είναι και φυσικό το νησί. Και σε σέβονται, ρε παιδί μου, γενικά στα Δωδεκάνησα, γενικά και σε αυτά, σε σέβονται πιο πολύ από τα Κυκλαδονήσια. Στα Κυκλαδονήσια, καλώς ή κακώς, σου παίρνουν τα λεφτά από την τσέπη.
0: Άστο. Κι εγώ από Κυκλαδονήσι με καταγωγή και. Είναι το.
2: Δηλαδή, με τόσα χρόνια και είμαστε. Εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερο από εσά σίγουρα. Εντάξει, είμαι στα 49. Έχουμε γυρίσει, αλλά μέχρι τα 30, δηλαδή στα Κυκλαδονήσια μέχρι τα 30-35 πηγαίναμε, του τα κουμπάγαμε. Μετά, όταν καταλάβει τι γίνεται, είναι και λίγο. Δηλαδή.
1: Φέτος είχα δύο φιλαράκια τα οποία πήγαν εξωτερικό. Το 1/3 από αυτά που θα δίνανε πήγαιναν
0: και
1: κάτω.
0: Για πλάκα. Επιβεβαιώνω και εγώ που τα ψάχνω και αυτά.
1: Δηλαδή φεύγουμε από Ελλάδα καλοκαίρι, πηγαίνουμε ξέρω εγώ σε προορισμούς
0: χειμωνιάτικους. Μην το ψάχνεις, ρε, μην το ψάχνεις.
2: Παιδιά, είμαι από παραλιακό μέρος, ανάμεσα στο Αίγιο και στην Πάτρα. Εντάξει, σε ένα χωριό, σε Λιανίδικα. Εντάξει, το λέω κιόλας είναι δηλαδή. Και πας τώρα κάτω στην πλατεία να φας. Έτσι. Και έχει το καλαμάκι, μην μπερδευόμαστε, ξέρετε, το σουβλάκι, το καλαμάκι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: 2,70. Δηλαδή, έλεος. 2,70. Να κάτσεις να φας. 2,70. Δηλαδή, παλιά παίρναμε 3 καλαμάκια, μία πατάτη και μία κοκακόλα και δίναμε ένα 10 ευρώ.
0: Ναι.
2: Και τώρα παίρνουμε 3 καλαμάκια, μία πατάτη και δίνουμε 15.
0: Στη Μυτιλήνη, εγώ φοιτητής έδινα 5 ευρώ για 2 πιτόγερα και μία κοκακόλα.
1: Εγώ.
0: 5 ευρώ.
2: Εγώ δεν σου μιλάω για
0: αυτό. Αλλάζει αυτό γιατί είναι ο πληθωρισμός και okay. Αλλά μιλάμε τώρα για συγκλονιστική διαφορά.
2: Ναι, το σημείο 0 είναι το προ-COVID και μετά-COVID.
0: Ναι.
2: Η ζωή μας μετά-COVID είναι 40% πιο ακριβή σε όλα. Σε όλα. Βενζίνες, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, εστιατόρια, παντού. Παντού. Λες και έγινε δηλαδή, γυρίσαν το διακόπτη και ανεβήκαμε πάνω στο... αυξήθηκαν τα πάντα.
0: Τέλος πάντων,
2: αυτά.
0: Να σε καλά. Καλό βράδυ, Κώστα. Λέει εδώ ένας φίλος. Καλησπέρα από Λοζάν. Λες απολαμβάνω από τη βεράντα με πούρο και ουίσκι. Βέβαια, στη Λοζάν είσαι.
1: Λοζάν.
0: Έχει δροσουλά. Ο Βασίλης. Λοιπόν. Ναι, θα φάω πακέτο με τις συναυλίες. Γιατί να φάω πακέτο με τις συναυλίες.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου διαβάσω.
0: Ο Μανώλης μόνος του εδώ πέρα.
1: Δεν πηγαίνεις στις συναυλίες που γύρω στις 11.30-12 η ώρα που τελειώσει. Έχεις πάει και σε τέτοιες φέτος. Όχι.
0: Οι συναυλίες έτσι κι αλλιώς, Μανώλη μου, τελειώνουν 11 η ώρα, Μαξ, γιατί μετά έχει πρόστιμα.
1: Ναι. Α, ναι.
0: Ναι, οπότε προλαβαίνω άνετα.
1: Μπούμπα.
0: Ναι. Μην αγχώνεσαι δηλαδή.
1: Και μου θύμισες ότι σε μια που ήθελα να πάω και είχα πει ότι τώρα με συγκοπές δεν προλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Ότι τελειώνει ακόμα πιο νωρίς αυτή.
0: Ναι. Οκ. Okay. Σωστά.
1: Ναι.
0: Ναι. Πάμε. Χαίρετε.
3: Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα.
3: Σάκης από Ζάκηδο.
0: Πώς.
3: Σάκης από Ζάκηδο.
0: Σάκης. Γεια σου, Σάκη.
3: Τι κάνετε, παιδιά, καλή εκπομπή.
0: Να είστε καλά, πολύ. Σάκη. Ευχαριστούμε.
1: Όλα τα νησιά σήμερα.
3: Εγώ είμαι Ολυμπιακός, παιδιά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ακούστε το γνωμικό μου,
0: Ναι.
3: Μ' αρέσει πολύ το τάβι.
0: Αυτό είναι.
3: Είμαι καλός, αλλά το υποθέτω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, στο χωριό μου υπάρχουν 10 ταπλαδόροι. Οι 5 είναι top επίπεδο, οι άλλοι 5 είναι από κάτω. Εγώ ρε παιδιά δεν θέλω να παίζω με τους 5 από κάτω, παίζω με τους δυνατούς. Και πού θέλω να καταλήξω, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ο Παναθηναϊκός πήρε τον Ουναΐ. Θέλω δηλαδή να έχω δυνατούς αντιπάλους.
0: Εγώ συμφωνώ πολύ με αυτή τη λογική.
3: Θυμάμαι κάποτε κάποιος Ιταλό προπονητή, δεν θυμάμαι ότι λείπει, ήταν ο Καπέλο, είχε την Ίντερ.
0: Ναι.
3: Και έπεσε τελικό Champions League, αλλά έπεσε και ένα παιχνίδι καμπιονάτο που θα πρέπει να το καμπιονάτο. Αλλά εκείνη την εποχή για τα χρόνια,
0: ναι.
3: Το 80, το καμπιονάτο ήταν ανώτερο από το Champions League. Και λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει το Champions League, το καμπιονάτο δεν λέω, γιατί ήταν πιο δυνατό. Από τις ομάδες αντίπαλες. Δηλαδή
1: και στην Πρέμιερ για πολλά χρόνια γινόταν αυτό.
3: Δεν ξέρω. Εγώ θυμάμαι του καμπιονάτου που το πέφτω στο προπονητής έτος μου είχε κάτσει στη μνήμη. Δηλαδή είπε ο άνθρωπος, τον ρωτήσανε δημοσιογράφοι στην πρεσκόβρα πριν το παιχνίδι, του λέει θα βάλει στον τάδε παίχτη. Όχι λέει, εγώ θα το κρατήσω για το πρωτάθλημα. Θέλω το καμπιονάτου γιατί είναι ανώτερο από το Champions League. Εκεί τα χρόνια ήταν όντως. Λοιπόν, που θέλω να καταλήξω. Λέμε και λέμε τώρα οι υπόλοιποι για την Ευρώπη. Δεν μας κάνει η Ευρώπη πιο δυνατούς, παιδιά. Το πρωτάθλημα μας κάνει πιο δυνατούς για την Ευρώπη. Όταν είναι το πρωτάθλημα το ελληνικό ή το κάποιο πρωτάθλημα δυνατό, τότε φαίνεται στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε πώς το
1: λέω. Ναι. Σωστό και αυτό. Απλά είναι αμφίδρομο. Το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Δηλαδή τα κέρδη της Ευρώπης επίσης τροφοδοτούν την ανάγκη των ομάδων να έχουν μια καλή πορεία.
3: Εγώ δεν λέω για τα κέρδη, εγώ λέω για τη δύναμη που έχεις. Άμα έχεις δυνατούς αντιπάλους στο πρωτάθλημά σου, θα είσαι και δυνατός στην Ευρώπη.
1: Συμφωνώ.
3: Έτσι δεν είναι, παιδιά.
1: Σωστό, ναι.
3: Λοιπόν, εγώ χαίρομαι που ο Παναθηναϊκός πήρε τον Ιουνάη να δυναμώσει και οι άλλες ομάδες να δυναμώσουν όσο πιο πολύ μπορούμε. Όλοι μαζί. Και μέσα από τον ανταγωνισμό θα βγει και η καλυτέρευση, να το πω έτσι, χωριάτικα.
0: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνετε πως το λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Σάκη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλό πρωτάθλημα φέτος. Και απόψε και ο Όφιρ ήταν ωραίος, δυνατός ήταν.
1: Πολύ καλό ήταν. Μόνο για ένα τεαρτάκι πέφερε λίγο στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, κατά τα άλλα πάρα πολύ καλός.
3: Εντάξει ρε παιδιά, είναι και η διαφορά.
1: Καλά, προφανώς, ναι, ναι. Δεν το λέω.
3: Δηλαδή πριν 10 χρόνια θα ήταν αυτό, δεν το βλέπαμε. Mm-hmm.
1: Έχει μεγαλώσει πολύ. Έχει μεγαλώσει, καταλάβατε, όχι ως σωματείο, ως ομάδα. Παίκτης προπονητής.
3: Έχει κλείσει η κλεψίδρα ανάμεσα σου, Big 4, 5, 6 με τους υπόλοιπους. Αυτό δεν θέλω να πω.
1: Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν, ωραία κύριε Σάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια. Καλό για χαρά.
1: Hey. Χαιρετίζαμε τα μαζί στο Λος Άντζελες.
0: Ρεντάντε. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας. Δεν σας ακούμε καθόλου καλά όμως.
1: Εγώ έπιασα Παναθηναϊκός Γερμανία.
0: Στέλιος Παναθηναϊκός. Στέλιος Παναθηναϊκός είπατε.
4: Στέλιος Παναθηναϊκός Γερμανία. Ακούμε τώρα.
1: Όχι, θέλει, πρέπει να
0: μετακινηθείτε λίγο, γιατί δεν ακούμε καθόλου.
4: Τώρα ακούγουμε.
0: Για να δοκιμάσουμε.
4: Αν δεν ακούγουμε, θα έχεις την πειράζει.
1: Όχι, προσπάθησε το λίγο.
0: Ναι, προσπάθησε το, γιατί... Ναι.
1: Θα τα καταφέρουμε, συνεχίζουμε.
0: Άλλαξε τελείως σημείο. Πήγαινε κάπου αλλού.
1: Πήγαινε η Γαλλία.
0: Όχι, όχι, πάλι,

0: Πάλι με διακοπές ακούμε.
1: Ναι.
0: Δοκίμασε ξανά, Στέλιο, δοκίμασε ξανά. Δοκίμασε ξανά. Δυστυχώς δεν τον ακούμε καθόλου. Πήγαινε Γαλλία κι εσύ.
2: Όταν. Πολύ μαγιά. Όταν σου πει Στέλιο.
0: Σαν το σάκι κι εσύ.
2: Έπαιζα τάβλη, μου είχε πιάσει μια περίοδο τώρα πεντάμινο εξάμηνο στην ΑΣΟΕ.
0: Έπαιζε τάβλη, ε.
2: Ναι. Δεν πήγαινα μέσα στο μάθημα.
0: ΑΣΟΕ.
2: Τάβλη. Και δεν μ' άρεσε κιόλα. Και έπαιζα 5 ώρες.
0: 5 ώρες τάβλη. Πω. Βάζετε και στοιχήματα.
2: Όχι σε αυτό. Στα άλλα. FIFA μόνο.
0: Στο FIFA βάζετε στοιχήματα.
2: Δεν παίζει αλλιώ.
0: Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Εγώ.
0: Ναι, εσείς.
3: Μιχάλη Σανιά, τι κάνουμε.
0: Γεια σου,
3: Μιχάλη. Καλωστέριωτη.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
3: Να πω ρε παιδιά ότι είμαι σε πολύ βιαστική για τη ομάδα. Δηλαδή, άκουγα τώρα γενικά και για τον Ολυμπιακό και τον. Εντάξει, δεν λέω τώρα πως νίκησε το Θεριό, αλλά έδειξε μια καλή. Έδειξε καλή παντάξη. Σου λέω ότι η Λάρη δεν ήταν και καλύτερη. Αλλά όταν οι ομάδες αρχίζουν και δένουν σιγά-σιγά, αρχίζουν και καλυτερεύουν και σωστό για το παιδί. Μακάρι να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα. Να κάνω μια ερώτηση. Ο Μουσουράκης έχεις κάποια σχέση με Χανιά, γενικά με Κρήτη.
2: Με Κρήτη είναι Χανιά, όχι. Πριν Αλασιθίου. Τώρα είχε πριν από κάποια χρόνια 100 κατοίκους, πρέπει να έχουν μείνει 25 τώρα.
3: Ναι. Όχι, απλά γιατί έχουμε το ίδιο επίθετο, γι' αυτό το λέω.
2: Αλήθεια.
3: Ναι.
2: Πατέραματα. Σε βρήκα.
3: Όχι, μόνο τα επειδή δεν. Επειδή. Σκέφτομαι τώρα να γίνει και κανένα κερδίσιο και κανένα διαγωνισμό και να λένε ότι είναι. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σου πω Καλωστέριο ότι θα μας κάνετε παρέα και ένα αυτό. Και είπαμε. Και να δούμε και σε λίγο υπομονή. Γιατί.
2: Κάτσε, μπορεί να μας συγκινήσει όντως. Γιατί το γελάς τώρα.
0: Όχι, δεν το γελάω. Εντάξει.
3: Εγώ είμαι από Χανιά.
0: Ο Χανιά τώρα Λασίδη είναι λίγο απόσταση.
2: Είναι μακριά.
3: Αλλά δεν ξέρει κανείς το παρέα.
0: Από το ΒΟΑΚ βέβαια, επειδή είναι και πολύ έτσι φοβερός δρόμος.
3: Καλά, ναι. Καλά, έχω ακούσει ότι είναι από πολλά μέρη και από, δηλαδή, κάπου μας είχα ρεπτήρωτα. Απλά, εγώ θα σας πω ακόμα μια φορά Καλωστέριο, την άκια την υπομονή και αυτό και ευχαριστούμε την παρέα που
0: μας καλά.
3: Και είπαμε να δούμε ωραίο πρωτάθλημα και πιο πολύ. Οι ομάδες να πάνε καλά και όλες στην Ευρώπη να βαθιάζουμε βαθμούς. Όλες και να δούμε τι θα κάνουμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε. Γεια σας.
4: Πάμε, η ώρα μου είναι.
0: Ναι, η ώρα σας είναι.
4: Επιτέλους, παιδιά.
0: Πόση ώρα περιμένετε, δηλαδή.
4: Όχι, δεν θα για το γυροφρόνο αναμονή. Είναι επειδή είμαι τυπικός. Ελάτης στο αυτεράδιο, οπότε ελπίζω να γίνει και τυπικός φίλος στο αυτεριβιού.
0: Ναι, το όνομα πήγα να ρωτήσω.
4: Ναι, ξεχάστηκα, είχα το ηχείο. Ναι. Τώρα νομίζω να ακούτε καλύτερα.
0: Ναι. Γιάννης από?
4: Γιάννης από Σαλόνικα κανονικά, αλλά η βάση μου τώρα. Όχι, κανονικά είμαι από Χανιά. Αυτή τη στιγμή ομιλώ από Χανιά. Τις περισσότερες φορές θα με ακούτε από Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
4: Ναι, και εγώ θα σας ρωτούσα αυτά που ρώτησε ο προηγούμενος φίλος. Μήπως είχες και εσύ Μάνο
2: με Κρήτη,
4: κριτική. Και τα μάθαμε. Έπεσε και το γελάκι.
2: Έχω, ναι, απλώς είμαι από δεξιά εγώ. Από
4: τον κρυφό συγγενή, ναι. Τι να σας πω, και με γεια και νύζα συγχωρήρια. Ομολογώ ότι μέσα σε ένα τρελό διήμερο δεν πρόσεξα πάρα πολύ τα αθλητικά. Οπότε πήρα κιόλας για να ακούσω και τη γνώμη σας.
2: Έχουν συμβεί και λίγα αυτό το τρίμερο.
0: Τίποτα δεν έχει γίνει. Από τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε εκπομπή έχει γίνει τη μουρλή εδώ μεταξύ.
4: Μπούρδε, τίποτα, ψίχουλα μου.
2: Γεια σα, ένα θέμα να το συζητήσουμε.
4: Λοιπόν, θα μιλήσουμε πρώτα για τις εκπομπές.
0: Ναι.
4: Έτσι, για να μου φύγουν και οι αποδείδειες. Γιατί επειδή είμαι και εγώ λίγο ψυχαναγκαστικούλη τώρα, αυτό με πιάσε μετά την καραντίνα και από όταν έμαθα για τα on demand πράγματα του σταθμού. Έχετε intro?
2: Ναι, απλώς σήμερα είχαμε το παιχνίδι, γι' αυτό δεν το
0: έκανα. Ναι, δεν το άκουσες σήμερα γι' αυτό.
2: Καλά, μην φανταστείς.
0: Θα ακούσεις αύριο.
4: Μια χαρά. Είστε και οι δύο περισσότερο του rock, του ξένου.
2: Κάτσε να πάρω λίγο θέση συνέντευξης.
0: Θα σου βάλω και μια λάμπα.
4: Προδίδομαι, γιατί τελείωσα δημοσιογραφία.
2: Α, ναι.
4: Ναι, με μεράκι για τα αθλητικά και καλώς εγώ των πραγμάτων.
2: Πότε? Α, τώρα τελείωσες.

0: Ναι.
1: Α, και με το καλό, και... με το καλό.
0: Και έχω και τα φόντα και... Δόξα εδώ και την ευλογία από Οκτώβριο να ξεκινήσω εξ αποστάσεως τα του ΚΑΡ, τα του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ.
2: Α, μάλιστα. Εδώ. Άντε, με το καλό.
1: Με το καλό, με το καλό.
2: Στο μάχη γερό έχεις?
0: Τι πιστεύω, βέβαια αυτό θα το ανακαλύψω.
2: Θα το ανακαλύψεις.
0: Θα το ανακαλύψω λίγο συντόμως.
1: Ο Νίκος ακούει full rock. Όλη μέρα ροκάρι.
2: Όλη μέρα ροκάρι.
0: Ναι. Οκ, okay, γιατί καμιά φορά στα επεισόδια τα αθλητικά, εγώ για και χαβαλέ, που και που θα σας συστήνω και κανένα ελληνικό έτσι για να τα σπάμε.
1: Δικός μου.
0: Πάντα σε ρυθμό χαβαλέ, έτσι, γιατί εγώ έχω μεγαλώσει και με ελληνικά και τέτοια. Ωραία, λοιπόν, μετά το intro, τι να σας πω, ναι, τα αθλητικά. Τις μπούρδες που λέγαμε, τα τυποτένια μου, αρετά. Ποια πιστεύετε από τις μεταγραφές που συνέβησαν θα κάνει το μεγαλύτερο μπαμ στην πορεία?
1: Α, την απαντήσαμε αυτήν την ερώτηση.
0: Α, δεν
1: μέρος πρώτο.
2: Ναι.
0: Μέρος πρώτο. Α, είστε και σαΐτες. Είστε και σαΐτες. Ωραία, εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Ρωτήσω κάτι άλλο. Ποια πιστεύετε, εντάξει, τώρα δεν το λαβαίνω κανέναν, πιστεύω κάποιος θα σας ρώτησε και νωρίτερα ή από προχθές αυτό. Ποια ομάδα πιστεύετε θα κάνει την έκπληξη στο φετινό πρωτάθλημα?
2: Τύπου
0: Λεβαδιακός.
1: Αν το έχει δει κάποιος.
0: Τύπου περσινός Λεβαδιακός.
2: Την έκπληξη πώς την ορίζουμε, να μπει, δεν μιλάμε για τετράδα, μιλάμε να είναι στο 5-8 ας πούμε.
0: Να παλέψει για τετράδα ή να προσπαθήσει
1: τετράδα.
0: Να αλλάξει μέσω του κυπέλου.
1: Να πούμε για 5-8, ενώ το ότι θα μπει 5-8.
0: Ναι, να παλέψει πεντάδα για πεντάδα ή τετράδα, να παλέψει για πεντάδα ή να προσπαθήσει να λάμψει μέσω του κυπέλου.
2: Εγώ θα πω, αν δεν τους πιάσει πανικός, απογοήτευση και τα βάψουν μαύρα στην πρώτη στραβή, μου έχει αφήσει μέχρι στιγμής πολύ καλές εντυπώσεις ο Άρης.
0: Το ίδιο θα σου λέγα. Το ίδιο θα σου λέγα, γιατί έχει κάνει και έξυπνες μεταγραφές.
2: Έχει κάνει καλές μεταγραφές, έξυπνες μεταγραφές, δείχνει ότι η ομάδα είναι δουλεμένη. Δεν μπορώ να πω ότι... θα σου πω ψέματα αν σου πω ότι πέρυσι όταν ανέλαβε ο Γρηγορίου...
0: Μου είναι συμπαθής ο Γρηγορίου,
2: να ξέρεις. Ναι, θα σου πω ψέματα. Πήγα να πω...
0: Α, και είμαι Ολυμπιακός, να ξέρετε.
2: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ότι πίστευα ότι με τον Γρηγορίου μπορεί να δούμε κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά το βλέπουμε τελικά. Δηλαδή, η ομάδα έχει δουλέψει πάρα πολύ. Σε αυτό το διάστημα, έτσι.
0: Παρότι με την προετοιμασία και τα λοιπά, είχαν ακουστεί πολλά απεσιόδοξα πάλι για τον Άρη.
2: Καλά, τώρα η προετοιμασία.
1: Απλώς πρέπει να πάρει το περό Άρη.
2: Ναι.
1: Καλά, δεν είναι το βασικό τώρα αυτό. Ο Άρης θέλει συνέπεια,
0: συνέπεια και συνοχή, αλλά και ένα μέταλλο. Αλλά και ένα μέταλλο που του λείπει χρόνια. Το οποίο το καταφέρετε με το Μάτζιο.
1: Δεν γίνεται να μακρομερεύσει μια ομάδα, λέω εγώ, αν δεν υπάρχει ενότητα συνολικά. Τώρα να κράζει η κερκίδα.
2: Ναι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή.
1: Δεν λέω κριτική να υπάρχει. Προφανώς να υπάρχει κριτική.
2: Δηλαδή τώρα, αν την άλλη εβδομάδα παίξει πάω Κάρης και χάσει ο Άρης, ας πούμε, 1-0, λέω εγώ τώρα, 2-1.
0: Επειδή βρισκόμαστε και στην Ελλάδα.
2: Δεν μα πιάσει πανικό δηλαδή. Ακόμα είναι νωρίς. Αυτό λέω.
0: Ναι, αν και όλοι ξέρουμε ότι θα επικρατήσει ένα μικρό πανικό.
1: Ωραία, Γιάννη, για να πάμε ακόμα σε καμιά.
0: Ναι, παιδιά, τελευταίο σχόλιο. Χάρηκα πάρα πολύ με αυτό το τρελό διήμερο με τις μεταγραφικές εξελίξεις. Μακάρι να δούμε ένα πραγματικά όμορφο πρωτάθλημα και να πάνε όσο πιο μακριά και δυνατά μπορούν όλες οι ελληνικές. Και οι Big 5 και οι Big 4. Γενικά να δούμε μεγάλα πράγματα. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά,
0: Ρίτσα. Χάρηκα πολύ,
2: bye. Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Λοιπόν, χαίρετε.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Ακούτε, εγώ είμαι.
2: Ναι.
1: Είμαι
3: τελευταίος, ωραία.
1: Μπορεί και πρώτο
2: τελευταίος. Μπορεί και πρώτο τελευταίος, θα δούμε.
3: Α, ωραία. Από Ηράκλειο Κρήτης τηλεφωνώ, είμαι ΑΕΚ.
1: Όλη Κρήτη σήμερα.
3: Έτσι λίγο τη δυσαρέσκειά μου για την τελευταία μεταγραφή που έκανε. Το Ζωαμάριο, επειδή τον είδα, παρακολουθούσε την ΑΕΚ και το Ζωαμάριο όλη την σεζόν. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν του άρεσε ο Κουτέσα, είναι καλύτερο σε Ζωαμάριο ή ο Ελίασον. Και οι δύο είναι καλύτεροι από το Ζωαμάριο. Το παιδί είναι πολύ soft, αν τον έχετε παρατηρήσει, έχω δει πολλά παιχνίδια. Τον εβάζει, δεν μαρκάρει ιδιαίτερα, δεν γυρίζει πίσω να βοηθήσει, ενώ παίζει χαβ. Και αν καμιά φορά σπάνια γυρίζει, πάει και πολύ αργά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό το παίξαν για Champions League.
2: Το όνομά σας, μας το είπατε.
3: Βασίλη.
2: Γεια σου, Βασίλη.
1: Βασίλη.
3: Γιατί εγώ έχω τρελαθεί. Δηλαδή είναι για Champions League αυτός ο παίκτης που είδαμε πέρυσι τη σεζόν. Το παιδί δεν μπορεί, είναι πολύ soft.
1: Καλά, κάτσε να δούμε αν θα μπει και στη λίστα.
2: Ναι.
1: Θα μπει λογικά. Απλώς πέρυσι δεν ήταν, για παράδειγμα. Βέβαια, πέρυσι υπήρχε και Κουτέσα κτλ. Εγώ καταλαβαίνω το να συγκρίνεις Κουτέσα, Ελίασον με Ζωμάιρο κτλ. Απλώς πάντα έρχεται στην εξίσωση και το τι θέλει ο προπονητής, αν παίζει με καθαρό ένα εξτρέμ. Και στο δικό μου το μυαλό, ο Κουτέσα τον περίμενα πάρα πολύ τη φετινή σεζόν. Ότι στην Ευρώπη μπορεί να αξιοποιήσει και την ταχύτητά του, αλλά δεν παίζει έτσι. Ο Νίκολιτς.
3: Ναι, και μπορεί στην Ευρώπη να μας στοιχίσει αυτό. Δηλαδή, εγώ μακάρι να βγω ψεύτης, μακάρι να με διαψεύσει, αλλά αυτό που βλέπω το πρωτάθλημα και την Ευρώπη, το παιδί δεν μπορεί. Δεν καταλαβαίνω πώς τον πήρε αυτό το παιδί. Δηλαδή, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Επίσης, βλέπω ότι ο Ολυμπιακό έχει κάνει πολύ μεγάλες μεταγραφές και είναι στο Europa. Επίσης, τον Παναθηναϊκό το ίδιο και είναι κόνφερες. Και εμείς πήραμε τον Ζωμάριο στο Champions League. Και επίσης, έχουν πάρει και ένα back. Τόσα χρόνια δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε ένα μπακ με τεχνική κατάρτιση. Τα παιδιά που έχουμε είναι φιλότιμα, ωραία, δεν μπορώ να πω κάτι. Αλλά πάρει και ένα μπακ σε στήριξη τουλάχιστον ο Ροντινέη που είχε ο Ολυμπιακός πριν φύγει. Να είναι και αυτός λίγο απελπιστικός μπροστά.
1: Πάντως, Βασίλη, καταρχάς, εγώ συμφωνώ με το ότι η ΑΕΚ θέλει και να δείξει ο μπακ, οκ. Okay. Μαζί με Ρότα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ανά τρεις εβδομάδες αλλάζει το ποιο ομάδα κάνει οι καλύτερες μεταγραφές. Δηλαδή, οι φίλοι της ΑΕΚ πριν από δύο εβδομάδες έβαζαν. Ποιο ήταν το τέτοιο μου, ρε, του Ριμπάλτα, το τραγούδι, έλα κόλλησα τώρα, Ανέμερα του έρωτα,
2: ναι, ναι.
1: Για τα όσα έχει καταφέρει ο Ριμπάλτα, όπου παρένθεση, εντάξει, βγάζω στην άκρη το κεφάλαιο Ζωάο Μάριο, ο Κουτέσα, τον πάρεις από μια ομάδα ελεύθερο, από τη Σερβέτ, και ύστερα από ένα χρόνο να τον πουλήσεις πίσω 2 εκατομμύρια και να κρατήσεις και ποσοστό, είναι να του βγάλεις το καπέλο του Ριμπάλτα.
2: Ναι.
1: Άσχετα τώρα αν είναι σωστή κίνηση να αποχωρήσει.
3: Μπορούσε να πάρει ένα καλύτερο όμως, ρε παιδιά. Αυτό θέλω.
1: Ναι,
3: να...
1: ναι, άσχετα αν έπρεπε να φύγει ή δεν έπρεπε.
3: Τον έχω δει τον Ζωμάριο, έχω δει πολλά παιχνίδια της ΑΕΚ. Επειδή με παίρνουν πάω στα καφέ της ΑΕΚ, έχω με δύο καφέ εδώ της ΑΕΚ και πηγαίνω και βλέπω. Αλλά για όνομα του Θεού, το Ζωμάριο, εγώ έκανα μάλλον να τελειώσει να φύγει να το ξαναπάρουμε.
1: Ο Νίκολιτς είπε σήμερα ότι δεν έχει κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο. Μπορεί να πάρει κάτι. Εσύ θα μου πεις ότι ναι, πρέπει να δηλωθεί και Champions League, ναι. Εντάξει, το βασικό στην ΑΕΚ είναι να πάρει λίγο μπρος ο Ζούπκοφ που έχει πάρει στα άκρα. Εξάλλου παίζει και με χάφια έξι τα άκρα, οπότε έχει και μάγειρε εκεί, παίκτης ποιότητας. Οκ. Okay.
3: Απλά εγώ βλέπω, έπρεπε να κρυφθώ σε εξής, κρίνω το εξής. Είμαστε Champions League φέτος και βλέπω ότι και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κάνανε καλύτερες μεταγραφές που είναι Europa και Conference. Και η ΑΕΚ είναι Champions League και έπρεπε να κάνει τις μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Γιατί ο ίδιος ο πρόεδρος, αν θυμάστε τον είχε πρωτοέρθει, είχε πει το όνειρό μου να κάνει μια μεγάλη πορεία έξω στην Ευρώπη. Δεν κάνει με τον Ζωάο Μάριο μεγάλη πορεία στην Ευρώπη.
2: Έχει πάρει κι άλλους όμως. Μιλάμε μόνο για τον Ζωάο Μάριο. Έχει πάρει. Ο Μάγερας, α πούμε.
3: Δεν έχει πάρει. Ναι, τον έχω εννοήσει.
2: Πιθαράζει ο Μάγερας.
1: Δηλαδή, π.χ. ο Ζούπκοφ που λέει ότι πρέπει να πάρει μπρος, πέρυσι είχε 12 assist στην Τράμπζοντ Σπορ. Έχει πάρει το Μάγερ που λέμε.
2: Ναι.
1: Ο Ριάγκα. Πολύ καλή περίπτωση επίσης. Η ανανέωση επίσης ενός συμβολέου είναι σαν μεταγραφή. Δηλαδή, το ότι μένει ο Γιώβιτς, ο Λούκα Γιώβιτς, δεν είναι εύκολο πράγμα. Εγώ δεν λέω ότι δεν χρειάζεται ακόμα πράγματα. Ειδικά για Champions League. Χρειάζεται. Σαφώς χρειάζεται. Και εμένα μου χτυπάει το θέμα του δεξιού μπακ. Αλλά δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει κάνει καν μεταγραφές.
3: Και ένα τελευταίο θέλω να σχολιάσω για τον Κοϊτά.
2: Mm-hmm.
3: Νομίζω ότι ο Κοϊτά έχει καλύτερη απόδοση όταν παίζει ακριβώς πίσω από τους δύο φόρους. Όπως τον είχε βάλει. Στα άκρα ζορίζεται. Δεν μπορεί να έχει. Πίσω από τους δύο φόρους έχει καλύτερη απόδοση.
1: Ναι.
3: Αν συνεχίσει να βάλει εκεί, μπορεί να τον εφάει και να πει: ξέρεις κάτι, σήκω και φύγει κι εσύ, δεν μου κάνει. Πίσω από το αφόρτα παίζει και βοηθάει το παιδί και πίσω και μπροστά.
1: Όχι μόνο, νομίζω ότι τα έχουν βρει πάρα πολύ καλά μεταξύ τους Κοϊτά και Νικόλιτς, τον έχει απογειώσει συγκεκριμένα, ο Νικόλιτς τον Κοϊτά. Οπότε...
3: Ναι, αλλά πιο καλά παίζει η θέση που σας λέω, πίσω ακριβώς από τους.
1: Ναι, τον έχεις δει να παίζει και πολύ καλά επειδή τον έχει βάλει ο Νίκολιτς. Άρα...
3: Ναι, αλλά...
1: το καταλαβαίνει και ο ίδιος, ξέρει.
3: Με την Κηφισιά που τον έβαλε εκεί στα άκρα δεν έχει απόδοση.
1: Ντάκ.
3: Θυμάμαι ότι έκανε το ίδιο λάθος και ο Αλμέρα με τον Γκαρσία που είχαμε εμείς. Τον έβαζε συνεχώς φόρο και δεν είχε τέτοιο γκολ. Και όταν τον έβαζε
1: ποιος?
3: Πολύ
1: λίγο. Το Λιβάη.
2: Ναι,
3: στα άκρα.
1: Του απογείωσε τη ζωή. Του απογείωσε την καριέρα που το κάνει αυτό. Ο Φρυδόπουλος το είχε κάνει πρώτος.
3: Για λίγο.
1: Το είχε κάνει ο Φρυδόπουλος, το είδε ο Αλμέιδα που ερχόταν εκείνη την περίοδο να δει την ΑΕΚ.
3: Μα δεν είχε πολύ καλή απόδοση συνέχεια φόρο. Είχε το μεγαλύτερο μέρος δεν είχε απόδοση σαν φόρο. Πιο πολύ ήταν στα άκρα. Και στον Παναθηναϊκό τον βάζει στα άκρα ο προπονητής και έχει καλή απόδοση.
1: Και φόρπες.
3: Αυτό θέλω να πω.
2: Ωραία. Να είσαι καλά.
3: Ωραία. Καλή συνέχεια.
1: Τελικά ο τελευταίος ήσουν.
2: Τελικά ήσουν ο τελευταίος. Ναι, ναι.
1: Επειδή δεν το κάνεις.
2: Να είσαι καλά. Εν τω μεταξύ, οι λίστες φιλιά θα βγουν αύριο. Γιατί εντάξει, τώρα αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες.
1: Έχουν δηλωθεί, έτσι. Καταρχάς, το όφι είναι αναφέραμε.
2: Ανακοινώθηκε. Απλά τώρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει κάποιοι παίκτες να κοπούν. Κάποιοι παίκτες να κοπούν. Έτσι. Και αυτό είναι λίγο.
1: Και για να κοπούν κάποιοι παίκτες πρέπει να υπάρχουν και συνεννοήσεις των ομάδων, των προπονητών με τους παίκτες.
2: Στην ΑΕΚ τι θα γίνει, θα κοπούν Σαχαμπό Αλεξίου που λογίζεται ως ξένος για την UEFA. Εγώ βλέπω ότι έτσι όπως θα έχω βάλει κάτω.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Συνέχεια τα λέμε αύριο.
2: Γεια σας.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πιο γρήγορα θα ερχόταν ο Ουναή από μένα. Στο ραδιόφωνο.
1: Οριακά.
0: Αν έρθει. Εγώ ήρθα.
1: Εσύ ήρθες και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το πρώτο μήνυμα της εκπομπής είναι από ένα νέο με το σύριαλ. Ναι. Παιδιά, αυτό σας νοιάζει τώρα. Μιλάμε για σοβαρές μεταγραφές. Εσωτερικές. Έφυγε, ξαναήρθε, δεν μετράει.
0: Μετράει.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Που λέγατε δεν θα έρθει αυτό και λες βλακίες και πες το.
0: Όχι, επειδή λέω βλακίες είμαι εδώ.
1: Μου στέλνανε μηνύματα. Γιατί δεν λες ξεκάθαρα ότι έφυγε. Γιατί μας κρύβεις την αλήθεια.
0: Την αλήθεια, 23-10, 52-10.
1: Γιατί έλεγα θα έρθει Δευτέρα και λέω παιδιά εντάξει τελικά δεν θα έρθει Δευτέρα, θα έρθει Τρίτη, θα έρθει Τετάρτη.
0: Εδώ είμαστε.
1: Πες μας την αλήθεια, ήτανε σαν κόμενη. Πες την αλήθεια, θες να χωρίσουμε.
0: Να σου πω κάτι, εγώ θέλω να ξέρω. Κανένας άντρας δεν θέλει να ξέρει.
1: Όχι.
0: Καλύτερα να
1: μην ξέρει. Πες μου την αλήθεια. Όχι, πες μου ένα ψέμα να συνεχίσουμε.
0: Έτσι και ποτέ δεν ήρθα σε ορκασμό τελικά. Λοιπόν, η αποδό τους από εκεί με γίγαντα μπουρνά στην ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Έχω να το δω το παιδί αυτό 2 μήνες, μου φαίνεται μεγάλωσε.
1: Μεγάλωσε, ψήφισε. Έτσι... Αυτό έκανε οικογένεια, έχει 3 παιδιά τώρα.
0: Έχει τσιμπήσει 2-3 κιλάκια στα μαγουλάκια, έτσι λίγο τα τσιμπή σου πάει αυτό το look. Είσαι σαν αυτούς που τσακώνεται για το Άγιο Φως κάτω. Δηλαδή κάτι κόφτες, κάτι αμυντικά χάφτες.
1: Παιδιά το λέει για τον μπουρνά αυτό, έτσι.
0: Ναι, όχι για σένα. Ναι. Ενώ εσύ Μαρία, καλοκαιρινή, εσύ θα μείνεις καλοκαιρινή στην ψυχή μέχρι 20 Νοεμβρίου.
1: Ναι.
0: Μέχρι μετά το Πολυτεχνείο, μέχρι σιγά σιγά να καταλάβεις ότι πρέπει να βάλεις ένα μπουφάν.
1: Κοίταξε, έχω συμβιβαστεί λίγο με την ιδέα.
0: Του χινόπορου.
1: Του χινόπορου, χινόπορου κλπ. Ότι έχει και τα καλά του, γιατί το καλοκαίρι κόκκινο κρασί δεν μπορεί να πιεις.
0: Δηλαδή, δεν είσαι η Μαρία.
1: Θα αναψοκοκκινήσω.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να δω τα πράγματα.
0: Θετικά.
1: Θετικά.
0: Mm-hmm.
1: Θα παίζω Champions League.
0: Να τα μάτσα. Εγώ ακούστε το Έλληνες. Ο Παναθηναϊκός Conference, ακούστε το Έλληνες.
1: Να σου πω κάτι. Και γιατί όχι. Έπρεπε να σε είχα εδώ την προηγούμενη εβδομάδα που γκρίνιαζε ο κόσμος.
0: Γκρίνια. Που τον φρικάμε αυτόν. Και ο Καμαρά δεν είναι αυτό. Και ρε παιδιά, λέω, καθίστε, πέρασε ο Παναθηναϊκός. Έκανε νίκη. Οκ, έφαγε τα 2 γκολ στο τέλος. Μια χαρά, έτσι λίγο θρίλερ. Παναθηναϊκός είσαι. Πότε καθάρισες Αύγουστο τα πράγματα.
1: Και καλά, και περάσαμε το χωριό. Δηλαδή, θα προτιμούσες να αποκλειστείς από το χωριό ή να περάσεις το χωριό. Για βάλτα στη ζυγαριά.
0: Εγώ στο χωριό ήμουνα.
1: Εσύ στο χωριό ήσουνα. Αποκλεισμένος.
0: Μέχρι και ένας άσχες μου λέει, καλά! Πού του βρήκε αυτό το διάλογο του προπονητήου να του πείσει και του προέδρου σου. Ναι, μπορεί να καλύτερα να την πάρει εσύ την ομάδα, ξέρεις, για να τον κεράσει. Άντε βάλ του μπύρες. Καλά λέω. Αυτά που λες. Έχω ένα χιόνι στα αυτιά, κάτι...
1: Ναι, και εγώ ακούω κάτι χιόνια. Χιόνια, ένα φου.
0: Ένα φου.
1: Ένα
0: αεράκι.

0: μόνο. Γιατί είναι ο καλύτερο.
1: Μακάρι να πει τώρα, είπε το νέο Καραγκούνη.
0: Άστον Ουνάη.
1: Άστον Ουνάη. Ο οποίο είναι φέτε.
0: Ο Καραγκούνη.
1: Όχι ο Ουνάη.
0: Ναι, ναι, αυτό. Μετά έπρεπε να παίξει και λίγο στη Manchester United.
1: Μετά, δεν ήμουν offside. Εντάξει, ειλικρινά δεν περίμενα ποτέ στη ζωή αυτή να βλέπω ξαπλωμένος Premier League και να πούνε δεν είναι offside ο Τσουβέλας. Ειλικρινά σου μιλάω, όταν έπαιζα pro, become a legend και πήγαινε η μάνα μου τρεις μέρες για δουλειά και γίναγε και μου είχαν γίνει τα μάτια στον κύριο Καβούρη. Λεφτά, λεφτά, λεφτά. Είχα πάει στη Manchester Center for.
0: Α, είδες που όλα βγαίνουν.
1: Από τότε, είδατε.
0: Είδες που όλα βγαίνουν.
1: Στέλνω ένα μήνυμα εγώ στον Ηλία για ένα offside που του, καμιά φορά του.
0: Ναι.
1: Πολύ μεταξύ μας, επειδή χτυπάει το ρολόι του.
0: Ξέρω,
1: το λέει, ναι. Δεν είναι offside ο Τσουβέλα και το ακούω. Και δεν γίνεται, λέω, πρώτον λέω κατέστρεψα, λέω έναν άρθρο. 21 χρόνια κάνει μεταδόσεις. Δεν το κάνει ποτέ.
0: Όχι, όχι, όχι. Ηλίας Βλάχος, μιλάμε για τον υπερεπαγγελματία. Το ξέρω.
1: Μου λέει ότι το ρολόι το έχει για την κόρη του, αν τυχόν θέλει κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η κόρη του ήμουν εγώ. Πες μου, κόρη που κοιμάσαι, από μένα μην φοβάσαι. Και το θέμα ποιο είναι, δεν είναι offside του Τσουβέλας. Μετά είπε Μαγκουάρ, το πιάσαν τα γη. Έκλαψα. Και έβγαλα. Το βιντεάκι.
0: Κορυφαίο το βιντεάκι. Ο, αν δεν το έχετε δει το βιντεάκι με το Τζούβι να κάνει καριέρα. Εντάξει, στην αρχή ω
1: φροντιστής
0: εξοφυλαρούχας κτλ. Μετά όμως του δίνεται ευκαιρία.
1: Νεροφέρτης.
0: Ναι, ναι, Αϊφέρ.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα την έπαιρνε αυτή την ευκαιρία.
1: Όχι,
0: το... όχι, όχι, γιατί.
1: Όχι. Δεν είναι η ηλικία. Για νέες καριέρες. Δεν είναι αυτή η ηλικία. Αυτά ξεκινάνε από νωρίς, ώστε να μην χρειάζεται τώρα. Να ξυπνάω 6,5 ώρα, άμα είχα τέτοια καριέρα, θα ήμουν σε ένα κότερο 4 μήνες. Που είναι μερικοί συμπολίτες μας από το Μάιο μέχρι 20 Σεπτεμβρίου βγάζουν φωτογραφίες από γιοτ και μετά σου λένε ακρίβεια, μα καταστραφήκαμε. Λες, ποιοι είναι όλοι αυτοί, ρε φίλε. Πόσες διακοπές έχουνε. Τι δουλειά κάνουνε, τέλος πάντων. Τίποτα, ζηλεύω και γι' αυτό.
0: Το ξέρω, το ξέρω τι ζηλεύεις.
1: Βγάζει το χειρότερο με αυτό.
0: Θέλεις να έρθει Ουναή.
1: Κοίταξε. Θέλω να έρθει, ναι. Αλλά να καταλάβει. Εγώ εντάξει είμαι και λίγο παλιακός, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν παρακαλάω κανέναν. Παναθηναϊκός είμαι. Πρέπει να καταλάβεις το μέγεθός μου.
0: Καλά.
1: Θα καταλάβεις ότι είμαι μεγάλο μέγεθος. Ποια χειρόνα. Είμαι ο Παναθηναϊκός. Ότι θα έχεις μεγάλη ευκαιρία εδώ πέρα, θα αγαπηθείς και θα αγαπήσεις. Και τα δύο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά. Εντάξει τώρα.
0: Καλά, τώρα με τη χειρόνα Τζιρόνα είναι το θέμα. Δεν είναι θέμα με τον Ναΐο.
1: Δεν ξέρω. Δεν εμπιστεύομαι για τους μάνατζερς, όχι τον άνθρωπο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν εμπιστεύομαι γενικά τους μάνατζερς και το πώς μπορεί να επηρεάσουν και παιδιά τα οποία πιάνονται με πάρα πολλά λεφτά στα χέρια τους, ναι. Ξαφνικά. Είναι παιδιά 22, 23, 24. Δηλαδή, ξαφνικά.
0: Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά τους.
1: Αυτή είναι η δουλειά τους.
0: Δεν είναι να τους ρίχνουν κάτω, είναι να τους λένε εσύ αξίζεις.
1: Ναι, αλλά ξαφνικά που παίζεις μπάλα και είσαι, ξέρω εγώ, με ένα καλό μισθό, ένα καλό ποσό, ξαφνικά σου λένε θα πάρεις 20 εκατομμύρια ευρώ σε 4 χρόνια.
0: Άμα ακούγεται και το όνομα του Άγιαξ, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα πάρεις 20 εκατομμύρια ευρώ σε 4 χρόνια. Ναι, αλλά εκεί δεν θα παίζεις. Να, αλλά εδώ θα σε αγαπάνε. Θέλω να πω ότι. Δεν ξέρω, χαλάει και το μυαλό. Επηρεάζεσαι. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς τέτοια δημοσιότητα, τόσα πολλά λεφτά ξαφνικά να είναι όλα γύρω σου. Ωραίος ο Ουναής, τον Παναθηναϊκό δεν ήταν σταθερός όσο ήταν εδώ. Εννοώ ότι μπορεί να σου έκανε ένα μάτς απίστευτο και δύο μάτς όχι καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι αν θα έρθει θα πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να είναι σταθερά καλός και θα πρέπει να τραβήξει κι αυτός. Κουπί. Αλλά...
0: Είσαι το δεξί χέρι του Νίστρουπ αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως είμαι το δεξί χέρι του Νίστρουπ.
0: Ναι, έτσι όπως έχεις
1: με oversize άσπρη μπλούζα και θέλω να βάλω και τζιν αχνό.
0: Άμα σε δω με άσπρη μπλούζα.
1: Είναι απαγωγή.
0: Όχι, είναι αυτό που δεν υπήρχε.
1: Όχι, όχι, σου κάνω νόημα ότι.
0: Ματάκι με τον αντίχειρα.
1: Έλα, πάρε με. Έτσι με κρατάνε.
0: Βίγκαν.
1: Βίγκαν. Είμαι ένα κόκκινο λουλούδι. Αυτά. Πάμε το πρώτο διάλειμμα.
0: Πάμε.

0: Και βλέπω Μουζακίτη στη μέχρι το 2031, αν θα τελειώσει το Λύκειο, ο Μουζακίτης
1: θα είναι,
0: θα είναι συμπαίκτης του Τζολάκη. Κάθε καλό.
1: Υγιής να το πει,
0: ναι,
1: γερός,
0: γιατί έσκασα με τον Κωνσταντέλια. Έσκασα, το έβλεπα live και μετά δεν το πίστευα, με πόνεση, έσκασα, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
1: Είναι από αυτά που λες, άσε μας τώρα. Δηλαδή είναι, έπρεπε να συμβεί αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν.
0: Έλα,
1: είναι
0: δυνατόν. Έλα τώρα.
1: Οπότε αυτό ευχόμαστε για όλους τους ποδοσφαιριστές.
0: Υγεία και να απολαύσουν το ταξίδι. Λοιπόν, και οριστικά τέλος και ορντινέη από τον Ολυμπιακό, μιας και πιάσαμε του Ολυμπιακού, υπέγραψε στην Σάντος.
1: Έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, παρότι είχε συμβόλαιο μέχρι το, νομίζω, το καλοκαίρι του 27, υπέγραψε Σάντος και έρχεται ο Πουέρτα.
0: Πουέρτα, πολύ μεγάλη μεταγραφή, με πάρα πολλά λεφτά. Έχω και τους Ολυμπιακούς γκρινιάζουν, να ξέρεις. Γιατί? Πολύ γκρίνια. Γκρίνια.
1: Είναι η πιο ακριβή μεταγραφή του Ολυμπιακού.
0: Ναι, γκρίνια, γκρίνια όμως οι φίλοι του Ολυμπιακού. Μου στέλνουν μηνύματα γκρίνια. Αυτό και αυτό.
1: Τι θέλουνε δηλαδή.
0: Δεν παίζουμε καλή μπάλα, αποκλειστήκαμε. Ξέρω εγώ, με τη Λίμπαρ κάνει τον κύκλιο, έπρεπε να φύγει κάτι τέτοια. Ρε παιδιά, λέω, για όνομα του Θεού, νέα σεζόν. Οκ. Παίχτες παίρνουν. Λεφτά πολλά δίνουν. Καθίστε τώρα να τα δούμε. Τώρα πρώτη αγωνιστική ήταν. Αχκιάκ γκέλαρε. Του 104. Στην παράταση.
1: Θα γίνουν αυτά.
0: Θα γίνουν.
1: Και ολόκληρη νωρίζει την αγωνιστική σεζόν, εννοείται ότι θα γίνουν.
0: Καθίστε ρε παιδιά, θα δούμε πως, ξεχνάμε την ΑΕΚ του Νίκολιτς, την γκρίνια που είχαν οι ΑΕΚτζίδες,
1: με Ριπάλτα. Τέτοια εποχή.
0: Και μέχρι Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Ειδικά όταν είχε χάσει στο Καραϊσκάκι, θυμάσαι, που λέει είμαι ευχαριστημένος, λέει αυτό, διώξτε τον, κάντε τον
2: άντρα. Δεν μπορεί το παιδί.
0: Αυτό που τον βρήκανε, κάνανε, ράνανε και τώρα πίνετε νερό στο όνομά του. Θέλετε να κάνετε μπλούζες Νίκολιτς και τέτοια. Τι έγινε τώρα.
1: Merchandise.
0: Ναι. Εντάξει, δηλαδή λίγη υπομονή, πολύ γκρίνια. Πολύ γκρίνια, ξεκινήσαμε Σεπτέμβρη με γκρίνια.
1: Καλά, εσύ δεν έχεις ιδέα, είσαι εδώ 22 λεπτά.
0: Μου τα στέλνουν παιδί μου στο Instagram.
1: Λέω πέρασε ο Παναθηναϊκός.
0: Στο Instagram.
1: Πέρασε ο Παναθηναϊκός στο conference, γκρίνια. Δεν μπορείς να φανταστείς, Και Ολυμπιακή για τις μεταγραφές από εδώ από εκεί, μέχρι και χθες δηλαδή, γινόταν χαμός. Και τώρα ακούγεται για τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Αποστολάκη.
0: Αστέρι.
1: Ναι, ρε, Αστέρι. Η απόσταση, ναι. Περίπτωση του Αποστολάκη για να πάρει τη θέση του Μούζα. Εντάξει, είναι όμως και βασικός παίκτης του Όφη.
0: Ναι.
1: Θα δούμε, φίλε, θα δούμε όπως έλεγε ο Ευαγγέλης πριν.
0: Ναι.

0: Άντε τώρα, στα υπόλοιπα να φεύγει ο Λιονέλ Μέση και να σου πούνε εσένα, λοιπόν, εσύ θα πάρεις το 10 τώρα. Ο Παζ, το ξέρεις τον Παζ. Ο Νίκο Πας.
1: Το Χρήστο τον Πας, ξέρω.
0: Του καδρευτεί τα κομμάτια ένα-ένα τα. Ο Νίκο Πας, 21 είναι, θα πάει λίγο σιγά-σιγά στη θέση του Μέση. Αλλά εντάξει.
1: Τι έτσι κατευθείαν.
0: Θα του πούνε ότι θα είσαι ο Μέση,
1: ναι.
0: Αλλά η θέση αυτή θα πάει σιγά σιγά καλά. Θα αλλάξει αυτό το νούμερο χέρια πολλά. Δεν θυμάσαι, ψάχναμε τον Μαραντόνα. Είχαμε κάνει τον Ναϊμά, είχαμε κάνει τον Ρικέλμε, είχαμε κάνει τον Αριέλ Ορτέγκα. Εκείνη την παμπούγρια! Τον Ορτέγκα. Ψάχναμε τον νέο Μαραντόνα. Όχι εγώ, η Αργεντινή.
1: Α, θέλω να σου πω ότι ήρθε χθες μήνυμα για ποιο λόγο αποχωρεί ο Μέση τώρα. Γιατί έχουν σκάσει, λέει, τα σκάνδαλα με τον Ινφαντίνο. Και είναι τυχαίο, λέει, του που τώρα αποσύρεται και ο Μέση από το.
0: Γιατί, για να πάει στο δικαστήριο, αποσύρεται, να έχει χρόνο το πρωί να πάει στο δικαστήριο.
1: Ναι, για να παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου.
0: Όχι, θα πάρει αναβολή, γιατί δεν παίζει.
1: Έλατε, πες με εσύ. Αυτό. Λέω ότι είναι 40 χρονών, ας πούμε.
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι από το τηλέφωνο, σου είπα. Οι καφέδες δεν πρόκειται να.

0: Εντάξει, τα βρήκαμε.
1: Όχι, μπορείτε να μου υπενθυμίσετε την παραγγελία.
0: Τρία πιτόγυρα.
1: 10 παρά 10 θα το πιεστεί καφέ.
0: Μια μερίδα παστίτσιο.
1: 10, 10, 10, 10 θα μπαίνει ο Βάιος. Κάνουμε, πώς είμαστε. Όχι, ο Βάιος έχει άδεια.
0: Ο Βάιος έχει άδεια και ο Τσόχος έχει άδεια.
1: Και εγώ δεν έχω ίντερνετ.
0: Και γενικά δεν μαζεύω. Ο Τσόχος θα έρθει σήμερα. Εντάξει,
1: σιγά σιγά.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Ένα-ένα. Τα άλλα ραδιόφωνα του μεταξύ, 10 Σεπτεμβρίου.
0: Κοίτα τα δικά μας εδώ του ομίλου. Ξεκίνησε να πούμε.
1: Ναι, τα δικά μας, ναι.
0: Τα άλλα. Για Νούτσο Βαμβακάρη, άκουσα.
1: Τα μουσικά τα άλλα. Όχι λόγου.
0: Του φίλου αυτά.
1: Α, καλά, 10 Σεπτεμβρίου.
0: Αλήθεια, λες το. Τι 10 Σεπτεμβρίου, γιατί με τα σχολεία, τι 5.
1: 15 Σεπτεμβρίου ξεκινάνε.
0: Α, Δευτέρα, 15.
1: Δύο ράπτης, πάει τώρα 12 μέρες διακοπές. Έτσι είναι αυτά τα ραδιόφωνα. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, με αφορμή την μεταγραφή του Πουέρτα στον Ολυμπιακό,
1: ναι,
0: βγήκαν και διάφορα έτσι θεματάκια, ποια ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή ως τώρα κτλ. Και διάβαζα το πρωί, η πιο ακριβή μεταγραφή ήταν ας πούμε του Ζάχοβιτς.
1: Εντάξει, είναι άλλο με δραχμές.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι υπήρχε και μετατροπή.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: άλλο.
0: Έλεγε ήταν 1,1 δισεκατομμύριο δραχμές.
1: Του Κωνσταντίνου, ας πούμε.
0: Αλλά 13,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Παιδιά, δεν είναι τα ίδια λεφτά.
0: Δεν είναι, παιδιά, τα ίδια.
1: Δεν είναι τα ίδια. Η αξία των χρημάτων, ναι, δηλαδή ξαφνικά από 50 δραχμές το μπουκάλι νερό έκανε 50 λεπτά. Δηλαδή 170 δραχμές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το ίδιο. Ναι. Και δεν είναι η ίδια η ζωή. Συμφωνώ. Πάμε, εγώ θα σου έλεγα με αυτό το νόμισμα. Ή με δραχμές, άστο.
0: Δηλαδή τώρα ο Ζάχοβιτς δεν θα έπαιρνε 13 εκατομμύρια, θα έπαιρνε 50 εκατομμύρια.
1: 42 εκατομμύρια ευρώ να λέει Βαβαγκούλο, ναι, που λέει.
0: Το 99, τι γίνεσαι.
1: Έδωσα Πανελλήνιες. Έδωσα Πανελλήνιες για τον Καποδίστρια. Συνδυαστική ερώτηση από παντού. Μέχρι και κάτω το κρεβάτι μου είχε αναφορά για τον Καποδίστρια.
0: Είχα ήδη στη δουλειά 15 χρόνια.
1: Αν είναι ο Ουναΐ ο Θέμης Αδαμαντίδης του Μαρόκο, κατά κάποιο τρόπο δεν βγαίνει. Φεύγω, λέω, ήταν ασκέπαστη, είπα να φύγω. Ναι.
0: Θα μπορούσε.
1: Δεν είμαι εγώ για ερωτές. Ουναΐ Αδαμαντίδης. Δεν είμαι εγώ. Και έχει αυτό το μουσάκι από κάτω.
0: Λοιπόν, και διάβασα ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες στην Τζιρόνα, Ζιρόνα, Χιρόνα.
1: Mm-hmm.
0: Έχεις ιδέα καθόλου?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι πολύ, δεν είναι ένας. Δεν είσαι για εμάς που είμαστε τίμοι. Ένας, Αλαφούζος, Μαριναίκης, okay, ξέρω εγώ, Ηλιόπουλος κτλ. Όχι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα team. Ένα team ανθρώπων. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Μεταξύ άλλων, είναι η διοίκηση της Τζιρόνα χωρίζεται σε τρία επενδυτικά group. Το πιο αδύναμο, που έχει το 16%, είναι το Τζιρόνα Football group.
1: Αυτό είναι, έχω καφετέρια, που λέει κάποιος. Έχω καφετέρια Μπουρνάς και έχει το 3%.
0: Μπράβο. Μία εταιρεία αθλητικών επενδύσεων και εκπροσώπηση ποδοσφαιριστών, ένα agency.
1: 2.200 ευρώ το μήνα σημαίνει. Καλύτερα υπάλληλος, λένε αυτοί μετά.
0: Ναι, ποιος είναι επικεφαλής όμως?
1: Ποιος είναι ο επικεφαλής?
0: Ο Πέρε Γκουαρδιόλα.
1: Τι, δεν είχε τα δικαιώματα? Ο Πέρε Γκουαρδιόλα. Ο Βουρίνιο.
0: Είναι αδερφός του Πέρε.
1: Ναι. Ο Πέρε.
0: Ο Πέρε Γκουαρδιόλα.
1: Καλά, συγγνώμη, αυτοί οι πατεράδες στην βάφτιση.
0: Δεν τον αγαπούσανε.
1: Όχι, στην βάφτιση. Για ποιο λόγο δεν τον είπανε Μάρτιν Γκουαρδιόλα, να έχει μια προσωπικότητα?
0: Ο Σε Γκουαρδιόλα.
1: Πέπε, ο Πέρε και ο Μέρε. Χιούι, Λιούι, Ντιούι. Αυτοί πάνε για ύπνο μαζί.
0: Εν τω μεταξύ, είναι όντως σαν να μην έχει τα δικαιώματα.
1: Είναι ο Γκουαρδιόλα με.
0: Περισσότερο μουσι.
1: Σαν να ζει στο Μεσολόγγι μόνιμα.
0: Ναι.
1: Με πολύ καλό φαΐ.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Όχι ταλαιπωρημένος από τη ζωή. Είναι ο καλομαθημένος της οικογένειας. Τα έχει βρει έτοιμα.
1: Είναι αυτός που λένε ότι ήταν πιο έξυπνος. Ο αδερφός του ήταν πιο εργατικός. Αυτός είναι γάτα. Αυτοί μιλάνε στα TEDx.
0: Είναι ο αγαπημένος της μαμάς.
1: Μπράβο.
0: Μαμά, θα μου καθαρίσει ένα μήλο. Και όχι απλά του το καθαρίζει, του βγάζει και το από μέσα του, το κόβει φετούλες.
1: Όχι μόνο αυτό. Κάνει και παρατήρηση στον Πέπε, τύπου δεν μπορείς εσύ να πάει να πάρεις τη μαμά. Θα πρέπει να πηγαίνω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έλα, ρε, του λέει ο Πέπε, έχω να κάνω εδώ συστήματα. Αυτά θα σου δώσουν να φας.
0: Δηλαδή, τον Πέρε Γκουαρδιόλα δεν θα τον δεις ποτέ γρατζουνισμένο στη μούρη όπως αυτό.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Ο Πέρε Γκουαρδιόλα εδώ κατεβαίνει με το Πασόκ στις επόμενες εκλογές.
0: Και φυσικά. Ανύπαντρος.
1: Καλά, ναι, καλά, γι' αυτό είναι καλά.
0: Και θα κάνει
1: γάμους
0: και παιδιά και τέτοια.
1: Γι' αυτό είναι, ναι.
0: Γι' αυτό είναι τουμπανό.
1: Πέρε δεν θα γίνει ποτέ πάπα. Λοιπόν, τα χαρά είναι ο άνθρωπος.
0: Αυτός λοιπόν είναι ο Πέρε Γκουαρδιόλα. 35% της Τζιρόνα ανήκει στον Μαρσέλο Φλόρ.
1: Ρε παιδί μου, πες μου ότι με κοροϊδεύεις.
0: Όχι.
1: Με κοροϊδεύεις.
0: Δεν σε κοροϊδεύω.
1: Κλόρ.
0: Κλόρ, όχι κλόπ, κλόρ.
1: Τι ψεύτεσαι.
0: Ο πιο πλούσιος
1: Βολιβιανός
0: του κόσμου όλου.
1: Η παυλακία για Νοτιοαμερικάνο με λεφτά. Μαρσέλο Κλόρ, έχει.
0: Έχεις
1: όλη μου την εκτίμηση, Μαρσέλο Κλόρ.
0: Κορυφαίο διοικητικό στέλεχος σε εταιρείες που ανοίγουν στον κλάδο της Big Tech.
1: Ο Κλόρ.
0: Ναι, ο Κλόρ. Ο Κλόρ. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Bloomberg, έχει καθαρή περιουσία 2 δις.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Όχι.
1: Εγώ τον αγαπάω και χωρίς λεφτά.
0: Καλός άνθρωπος, ναι.
1: Τον αγαπάω για την καρδιά του. Ούτε τα λεφτά σου, ούτε
0: τίποτα,
1: τα καλά σου.
0: Τίποτα. Και είναι πιο γνωστός στο ευρύ κοινό και κυρίως στο χώρο της γρήγορης μόδας μέσω του Σέιν. Δηλαδή κόβει
1: κάθε
0: μπλουζάκι. Μέρα. Κάθε
1: γιατί
0: μέρα
1: τι έχει
0: κόβει.
1: Αυτό το μπλουζάκι.
0: Μια χαρά είναι. Εντάξει.
1: Γιατί έχω βγάλει τρίτο χέρι στο σβέρκο.
0: Αυτό.
1: Πάμε πολιτική ενημέρωση.
0: Ναι. Και η μεγαλύτερη μετοχική μερίδα της Τζιρόνα, σε ποσοστό 47%, ανήκει στην City Football Group, που έχει και τον έλεγχο της ομάδας. Όχι, Αμπουντάμπι. Ναι, έχει και τη City.
1: Αυτοί έχουν τη City. Αυτούς τους ξέρω.
0: Ναι. Σέιχ Μανσούρ. Μανσούρ θα τα κάνεις που λένε.
1: Πες μου βρες. Κάνε μια κοπέλα παντρευτής Μανσούρια θα τα κάνεις. Εκεί από εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, και επειδή παραγγέλνουμε. Σου είπα να παραγγείλεις.
1: Μίλησες λίγο νότιες.
0: Σου είπα να παραγγείλουμε από το box. Γιατί κάθε παραγγελία τι γίνεται, συνδυάζεις πόντους, εκτός και προσφορές με κάθε παραγγελία. Φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι και φαρμακείο, παραγγέλνουμε box στο delivery που πάντα κερδίζεις.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Τα κορδεύω.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: right. Roxanne.
1: Πάντα σκέφτομαι τα φιλάκια Ροζ και, και τη Φίμπη.
0: Δεν ξέρω καν ποιοι είναι αυτοί οι πτωχοί που γύρισαν στην εργασία τους, λέει, την καθημερινότητα και τη ρουτίνα τους, μας λέει κάποιος.
1: Εντάξει, φίλε.
0: Εντάξει, και έρχεται και ένας να μας δικάσει.
1: Ηρέμησε.
0: Έρχεται να μας δικάσει ένας. Εσείς που μας λέτε να λέμε τη Χιρόνα Τζιρόνα, τη Ζαλγκύρη Ζάλγκυρη, τον Έλον Μάσκ, Ήλον Μάσκ, να φανταστώ ότι τη σύραγγα τη λέτε τάνελ και όχι τούνελ ή όλα ή τίποτα.
1: Μ' αρέσουν αυτοί. Μπορεί να λες Χιρόνα Μάσκ. Ό,τι θες μπορεί να πει. Χιρόνα Μάσκ.
0: Τη σύραγγα.
1: Τάνελ. Δεν λέω σύραγγα. Σύραγγα. Κακή λέξη.
0: Τούνελ. Είναι μεγάλο αυτό το τούνελ.
1: Πόσο είναι αυτό το τούνελ μέσα.
0: Πόσο είναι πια.
1: Και για τον Παλομπαρίν το τούνελ είναι τρίπλα κάτω τα πόδια.
2: Σωστό.
1: Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος το βλέπει διαφορετικά.
0: Τώρα που
1: άμα πεις πόσο είναι αυτή η σύραγγα. Φάνηκα την πόρτα και δεν σε πέταγα έτσι.
0: Κλώτσο. Για δες τώρα πόσο είναι αυτή η σύραγγα.
1: Πόσο είναι η σύραγγα. Περπάτησε τι.
0: Μέτρα τώρα.
1: Περπάτησε.
0: Για να σε δω. Για να σε δω. Πιστεύω ότι χθες που ήταν ρε παιδί μου, ξέρεις, η μέρα η μεταγραφική κτλ. Είχε περισσότερο ενδιαφέρον να δούμε τις μεταγραφές των δημοσιογράφων από site σε site. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες.
1: Γιατί 31 Αυγούστου όλα αυτά.
0: Δεν ξέρω αν το πρόσεξες.
1: Ναι. Παραγγελία είναι.
0: Ναι, νομίζω, δεν ξέρω. Ένας κύριος με χαιρέτησε. Εγώ χαιρετάω. Έχω γίνει κοινωνική.
1: Μπορεί όμως να είναι μεταγραφή.
0: Μπορεί να είναι μεταγραφή.
1: Να μην το ξέρεις.
0: Σωστά. Μπορεί να έρθει για 10-12 και να ήρθε λίγο νωρίς ο άνθρωπος.
3: Μπορεί να είσαι για

0: Βρε, καλώς τον. Και είχαμε και καιρό να έχουμε τέτοιο μήνυμα. Περισσότερο χρόνο συμμετοχής είχε ο Σαμοντούροφ σε σχέση με τον καθαρό χρόνο που μιλάτε στην εκπομπή. Καλημέρα από Βόλο. Γιώργο μου, δεν σε είδα να στέλνεις ένα τέτοιο μήνυμα τις προηγούμενες δύο εβδομάδες που ήμουν εδώ πέρα και δεν είχαμε διαφημίσεις. Τότε γιατί δεν λέγατε τίποτα? Τώρα βεβαίως μπήκε ο Σεπτέμβρης, ξαναγύρισαν εννοείται οι χορηγοί, ξαναγυρίσατε κι εσείς. Οπότε έτσι πάει. Εφόσον γυρνάτε εσείς και μας ακούτε περισσότεροι, ξαναγυρνάνε μαζί και οι χορηγοί. Κατάλαβες? Και την Ουρουγουάη, Ουραγουάη. Αυτό είναι το σωστό. Ουραγουάη. Εντάξει. Μισό λεπτό να ρωτήσω. Α, Τσούβι, σε ρωτάνε πώς πέρασε στην Κρήτη. Χάλια, χάλια, χάλια.
1: Στην Κρήτη.
0: Θυμάσαι καταρχάς ότι πήγες Κρήτη.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι. Μπράβο, μπράβο.
1: Το καφεδάκι σου, Μαρία.
0: Ευχαριστώ, Τσούβι μου.
1: Το δείχνει. Πέρασα πάρα πολύ ναι. στην Κρήτη.
0: Ναι. Έφαγες καλά?
1: Ήπια κυρίως.
0: Ήπια. Βλέπετε ότι τα λέει από μοναχός του.
1: Ήπια.
0: Δεν έχουμε τέτοια θεματάκια εδώ πέρα.
1: Και φυσικά έφαγα στο Ρέθυμνο.
0: Τι έφερε?
1: Το χάσικα.
0: Α, ναι, καλά, το είδα αυτό. Ναι. Καλά, εκεί λέω εντάξει, δεν υπάρχει.
2: Αδιανόητο όλο
0: ναι,
2: αυτό.
0: Ναι, λέω, δεν αδιανόητο. Υπάρχει. Τελείως αυτό ήταν. Ναι. Εγώ λέει τη λέω αχυρώνα. Καλό.
2: Καλό είναι αχυρώνα.
0: Καλό, μετράει. Από μένα μετράει.
2: Αχυρώνα.
0: Αγαπάμε αυτούς που πήρανε μία εβδομάδα αναρωτική πριν τις τρεις εβδομάδες της κανονικής άδειας. Και μετά άλλη μία στο καπάκι. Μπιφτέκι από τα λίγα.
2: Άκου.
0: Ας μιλήσει ένας άνθρωπος που έχει να εμφανιστεί στο Big Sport FM 33 ημέρες.
2: Άκου. Μπουνιά.
0: Α, μπουνιά.
2: Μπουνιά, όχι. Αυτός τώρα πριν την άδεια πήρε μια εβδομάδα και πήρε και μία μετά. Δηλαδή αυτοί λοιπόν 50 μέρες εδώ πέρα. 50 μέρες λοιπόν. Δεν μπορεί να το βάλεις.
1: Σε απορρίπτουμε.
0: Για να δούμε. Ό,τι του έκανε.
2: Λοιπόν,
0: έτσι, αυτό
2: ήρθε ένας άντρας εδώ πέρα για να, κάνει για να βάλει τον καφέ εκεί που πρέπει. Γενικά στα γραφεία υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια αυτή την περίοδο.
0: Είναι λογικό. Κάτσε να αρχίσουν και τα σχολεία, θα σου πω εγώ.
2: Να ξέρετε κάτι, αυτός που το έχει κανονίσει, αυτό το έχει κανονίσει από 2 Απριλίου.
0: Ήθελα να το πω. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Και να σου πω και κάτι, και εγώ αυτό θα έκανα. Ναι.
2: Γιατί τον λέμε Ουναή και όχι Ουναχή? Ρε φίλε, κάτσε να έρθει. Και ουχή, ξέρω εγώ, κάτσε να έρθει. Αλλά δεν μου αρέσουν ποτέ τα σύρια εμένα. Δεν είναι κάτι που με γοητεύει. Να δούμε αν θα καταλήξει.
0: Α, και εμένα δεν
2: μπορεί.
0: Δεν ξενερώνει.
2: Οι ομάδες έχουν.
0: Θα έρθει και τα παρακαλετά.
2: Οι ομάδες έχουν και δεύτερη λύση. Πάντα έχουν και backup plan.
0: Σίγουρα.
2: Τώρα μυρίστηκαν οι άλλοι λεφτά από 15-20, από 20-25. Σε εμά, μωρέ. Άσε μας, μου σπάς τα νεύρα. Στον Παναθηναϊκό, έλα εδώ πέρα.
0: Παρακαλετεί τώρα.
2: Πήγαινε στο μάνατζερ και πες του Βούλωστο, θα πάω εκεί. Στον κάθε μα, θα πάω εκεί. Εν τω μεταξύ, αν ήμουν εγώ μάνατζερ, θα πας εκεί που θα βγάλω εγώ τα πιο πολλά.
0: Εννοείται, φίλε.
2: Κοιτάς, φίλε. Να ακούτε τι λέω τώρα εγώ πέρα. Εννοείται. Ο μάνατζερ θα πάρει το ποσοστό του και τελείωσε.
0: Δεύτερος πατέρας.
2: Να μην υπέγραφες. Να μην υπέγραφες. Τελειώσαμε. Τίποτα. Ουτρέχτη, 22 εκατομμύρια μετά. Ωραίο λιμάνι κοντά στον Άγιαξ. 32 λεπτά. Λοιπόν, αυτά.
0: Κοίταξε, αυτό που λίγο μας έμεινε, λίγο όχι, ναι, είναι μεταγραφή της City Έντσο Φερνάντες.
2: Okay.
0: Χαμούλης έγινε, έβγαλε και ο...
2: Δεν θα κουμπίσει, λες.
0: Ο φίλος ο ψηλός, ο Νορβηγός, έγραψε τώρα μπορώ να πάω για ύπνο ήσυχος.
2: Δεν θα κουμπίσει την μπάλα. Πάλι έχω αυτά τα. Δεν θα κουμπίσει την μπάλα.
0: Αλήθεια, λεπτά.
2: Ό,τι σου είχα πει για τον Ίσακ και τότε.
0: Τώρα έχει αρχίσει και παίζει σιγά-σιγά ο Ίσακ.
2: Μαρία, βάζει ένα γκολ σε καινοτέρμα.
0: Ένα χρόνο και ένα μήνα μετά.
2: Ναι, βάζει και μετά πάει να κάνει ένα κοντρόλ. Ωραία, μια χαρά. Λες και είχε σίδερο.
0: Δεν ξέρω τι έκανε.
2: Μπράβο, Μπουρνά. Λες και είχε σίδερο στο καλάμι και στο κουντεπιέ. Το κουντεπιέ. Κοντρόλαρε την μπάλα και έφυγε 5 μέτρα από το πόδι του. Λέω, πώς το έβαλε το πόδι του? Δεν το έκανε προς τα πίσω να.
0: Θυμίζουμε ότι ο Ίσακ είχε πάει στη Λίβερπουλ έναντι 145 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Και την μέρα εκείνη πετάχτηκα από την καρέκλα, ναι, και είπα: ό,τι χειρότερο έχει κάνει η Λίβερπουλ, λοιπόν, το ίδιο σου λέω και για τον Έντσο Φερνάντες.
0: Ο Φερνάντες πάει στη Σίτη για 146 εκατομμύρια ευρώ.
2: Δεν.
0: Ένα εκατομμύριο παραπάνω.
2: Ό,τι χειρότερο έχει κάνει η Σίτη είναι αυτή η μεταγραφή. Ο Χάλαντ θα ξυπνήσει σύντομα.
0: Γιατί είναι πολύ, πολύ διακοσμημένος. Έχει πάρα πολλά τατουάζ, τον βαρέμουν.
2: Δεν θα μπορεί να τρέξει, θα του φάει ξύλο, δεν θα μπορέσει να το απεξέλθει. Θέλω να σου πω ότι ο Χάλαντ που λέει μπορώ να πάω για ύπνο, θα βάλει ξυπνητήρι.
0: Θέλω να σου πω ότι όσο ήταν από το 23 στη Τσέλσι και μέχρι και σήμερα, είχε 170 συμμετοχές, 31 γκολ, 30 assist. Και είχε δώσει η Τσέλσι 121 εκατομμύρια ευρώ.
2: Δεν θα του πάει καλά.
0: Κερδισμένη θα βγαίνει.
2: Κερδισμένη βγαίνει, αλλά.
0: 5 εκατομμύρια πάνω θα βγει.
2: Με το που θα τον δει
0: με
2: αυτά τα θαλασσιά, δεν θα τον αναγνωρίζει.
0: Θαλασσιά φοράγε στην Τσέλσι.
2: Εντάξει, στην Τσέλσι είχαμε το έντονο μπλε και δεν είχαμε και στόχου. Περίμενε. Στην Τσέλσι ήταν βασιλιά, Αργεντίνο, Τέταρτη, Πέμπτη, ούτε για κύπελ, ούτε για πρωτάθλημα, ούτε για Σταθερόπουλο κάπου, ούτε για Καραμπάο. Τίποτα. Να είμαι ο Έντσο Φερνάντες.
0: Δηλαδή, λε να τον κάνουμε γιογιό 20 Οκτώβρη που παίζει με την ΑΕΚ.
2: Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Πας πολύ μακριά. Εγώ είπα ότι με βάση τα λεφτά τους. Δεν σου είπα ότι δεν είναι καλύτερος από μένα. Προς Θεού, μιλάμε για παιχταρά. Δεν είπα αυτό. Είπα δεν θα ταιριάξει καθόλου στη Σίτι.
0: Δεν θα το έχαζω
2: ο Ρώτα. Κάνε αυτή την πρόβληση. Ο Ρώτα θα του κάνει Ντάνι Άλβες Ρώτα. Πίλιος Ρομπέρτο Κάρλος. Ρομπέρτο Πίλιο. Τίποτα. Θα δούνε την ΑΕΚ και θα πάθουνε σοκ. 4-0. Λοιπόν. Είπαμε. Είπαμε και εσύ με την κλήρωση. Να έρθουν μεγάλες ομάδες εδώ.
0: Το έλεγα.
2: Αλλά όχι όλες.
0: Το έλεγα, ναι.
2: Να δούμε.
0: Όχι όλες.
2: Ρε παιδί μου, όχι.
0: Όχι αμέσως.
2: Δηλαδή παίζαμε τετράδες στα ΕΑΚ και πήγαινα εγώ, ο Σπύρος, ο Σέρφερ, ο Μπίλης ο Φορέστης με το χειρότερο στυλ και ένας εκεί και πήγαινε ο Μάτζερς, ο Αθανασούλας, ο Καράβολας και ένας 2-5. Λέω ρε παιδιά, να μοιραστούμε, να μοιραστούμε, λέγα εγώ. Εμείς είμαστε παρεούλα, μας λέγανε. Εντάξει, δεν ακουμπήσαμε την μπάλα. Έβαλα εγώ ένα τρίποντο και έκανα, θα μπορούσα να παίξω.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ κληρώθηκε με Ρεάλ, κληρώθηκε με Σίτι. Ευτυχώς δεν κληρώθηκε με τη μεικτή κόσμο να παίξει. Μαραντόνα.
2: Ναι. Και με Παρί Σεν Ζερμέν. Φίλοι Ζιντάν, φίλοι. Εντάξει, ρε
0: πήγω μέσα όλοι.
2: Είπα.
0: Όπα.
2: Έχω δει ταινίες να ξεκινάνε έτσι. Αλλά κάπου όπα. Εντάξει, θες να παίξουν οι μεγάλες ομάδες.
0: Μα το έλεγα, το έλεγα.
2: Κοίταξε, όλοι θέλουν να πάνε Champions League. Να παίξουν. Ναι, αλλά έχεις στο μυαλό σου μια ελπίδα ότι μπορεί να περάσεις, ρε παιδί μου. Κάτι. Βέβαια, θετικό είναι και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ ότι ξεκινάνε, μια και τα λέγαμε για αυτούς.
0: Εντός
2: και με μια ομάδα κοντά.
0: Λίγο πιο στα μέτρα.
2: Κοντά. Δηλαδή, είναι που ξεκινάς με νίκη και λες μπορώ. Το έχω πάθει, εγώ είχα πάρει μπυριμπάκι. Και δεν είναι. Μέσα είχε ένα αγκάθι, μια πέτρα.
0: Ένα μαρουλόφυλλο.
2: Ένα πέντε σπαθί, ένα 7 καρό, ένα ρίγα μπαστούνι και μια ντάμα κουμπά.
0: Και τον κρεμασμένο.
2: Ναι. Στο ταρό. Το μέλλον σου προμηνύεται άσχημα. Θάνατος, την ξέρετε τη λέξη. Δεν είχα ξαναπάρει χειρότερο μπυριμπάκι. Και λέω τώρα με δύο μπαλαντέρ εδώ τους τσάκισα.
0: Λες
2: και το φτιάξε ο αντίπαλος το μπυριμπάκι. Πραγματικά σου μιλάω. Φακές με μουστάρδα. Δεν υπήρχε αυτό το μπυριμπάκι. Αφού τους το έδειξα. Τους το άπλωσα και λέω.
0: Τους
2: το λέω. Πας στίχημα να στα δείξω δύο λεπτά. Δεν θα μπορείς να τα θυμηθείς αυτά τα χαρτιά που έχω. Θα στα δείξω. Θα τα κλείσω. Δεν θα θυμάστε τι έχω. Λοιπόν. Κολουμπίρι, πάμε διάλειμμα.

0: αρέσουν αυτοί. Ο Ολυμπιακός πέρσι έπαιξε με Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Έτσι είναι το Champions League, ρε παιδιά. Κώστας από Σαντορίνη, ναι, καλή σεζόν να ευχηθώ από την πανέμορφη Σαντορίνη μας. Εδώ που έχουμε πραγματικά ακόμα καλοκαίρι, είναι φοβερό και έχουμε και πάρα πολύ τουρισμό. Και με την πρώτη ευκαιρία σας περιμένουμε. Εμείς εδώ κάνουμε ντοματίνια υδροπονίας και κρασιά.
1: Θυμίζω τι έλεγε Μαρία Μόνη μια εβδομάδα απλά και τι λέτε τώρα με τον εξωγήινο που τρέει ρέγκα πρωί-πρωί. Το είπα, παιδιά, το είπα. Να πέσουμε με τους καλύτερους. Το είπα. Λέω, άμα είναι να παίξει Champions League, θα παίξει με τους πιο δυνατούς. Αυτό θέλεις. Ναι, να...
2: Όχι όλοι μαζί. Και... Πιο μετά οι άλλοι, ρε παιδί μου. Αυτό λέμε. Εντάξει. Είπαμε. Εντάξει.
1: Εντάξει, ήρθε τώρα μια Real, ήρθε μια City, μια Ρώμα, μια Dortmund. Εντάξει, δεν έπεσε και η Bayern, ξέρω εγώ. Έπεσε η Dortmund. Εντάξει, δεν έπεσε η Paris. Δεν έπεσε. Εντάξει, έπεσε. Μια Λάσκ. Εντάξει, όχι, όχι.
2: Εντάξει, Dortmund σε δύο χρόνια ο Καρέτσας θα κάνει ό,τι θέλει στην ομάδα αυτή. Δεν το έχω ξαναδεί.
1: Συμφωνώ.
2: Πήγε εκεί πέρα και έτσι. Όπως ο Κάγκουα. Ήρθε ο Κάγκουα εδώ στον Παναθηναϊκό και του είπε: δεν με κοιτάζει έτσι. Έκανε παρατηρήσεις ο Κάγκουα.
1: Σαν να είναι τρία χρόνια στην ομάδα, έτσι.
2: Παλιός,
1: ρε.
2: Λιβάη, ναι. Πίεσε, ρε, ναι, το σπίτι εκεί πέρα μπροστά. Κάντε να και έφυγε.
1: Τίποτα, έπινε καφέ με τον Κούμα.
2: Εγώ νομίζω θα πάρει περιβραχιώνεις μια εβδομάδα. Μπορεί να τρέχει ακόμα ο Kings Kagua.
1: Εν τω μεταξύ.
2: Τον ερωτεύτηκα, ε.
1: Εμείς ξεκινάμε κάθε φορά που έρχεται ένας νέος παίχτης και λέμε. Θέλει το χρόνο προσαρμογή.
2: Ποιο χρόνο προσαρμογή. Είναι λες και 9 χρόνια,
1: ναι,
2: εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λες και δούλευε μανολάδες κάτω και ήρθε εδώ πέρα
1: κάπου. Τα παιδιά το σπίτι του θέλει βάψιμο ήδη. Είναι τόσο καιρό εδώ πέρα.
2: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με τον Κάγκουα. Δεν το... Και φαίνεται και πολύ ωραίος τύπος. Δηλαδή ο Μακελελέ των φτωχών αυτός, ο δικός μας. Τρέχει ακόμα Μακελελέ. Ο Νικολό Καντέ, ο δικός μας, ο Κάγκουα. Τρέχει ακόμα. Είμαι με Κάγκουα.
1: Είναι, είναι.
2: Η ομάδα πρέπει να ξεκινάει με. Δεν χρειάζεται να δω άλλον αγώνα, Μαρία. Kings Kangua, ονοματεπώνυμη επιτυχία.
1: Είναι. Εκεί, εδώ, σφραγίζει.
2: Δεν υπάρχει.
1: Τελείωσε.
2: Δεν υπάρχει
1: αυτό,
2: κάτι άλλο.
1: Στηρίζεσαι σε Kangua.
2: Δεν υπάρχει.
1: Έτσι θα περάσει ο χειμώνα.
2: Δεν είναι μόνο. Ωραία. Αυτό. Έδινε την μπάλα και πήγαινε τρέχοντα να πάει εκεί που πρέπει, πριν γυρίσει ο άλλο το κεφάλι για να τη δώσει εκεί που πρέπει. Ο Kangua ήταν εκεί. Δηλαδή, ο Kangua είναι. Εκείνη η νοικοκυρά που είναι στον ημιόροφο και ανεβαίνει στον πέμπτο και είναι εκεί.
1: Mm-hmm.
2: Είναι ο Kangua,
1: ναι,
2: εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ήταν παντού, παιδί.
2: Και οι μεταβιβάσεις του ήταν καλές. Δεν είναι αυτός που τρέχει μόνο. Και κάνει έτσι τη μάσκα και είναι ο σιώπης. Τι έγινε τελικά. Λοιπόν, ο Κάγκουα, είμαι με Κάγκουα. Κάγκουα.
1: Κάποιος λέει: Μαρία μου, αν γκρινιάζουν στις άλλες ομάδες αυτό που έρχεται στην ΑΕΚ θα είναι ακόμα χειρότερο.
2: Γιατί?
1: Υπάρχει μεγάλος αναβρασμός. Όπα, το χάσα. Μεγάλος αναβρασμός για τις τιμές εισιτηρίων Τσούλου.
2: Α,
1: και έλλειψη
2: αυτά
1: μεταγραφών. Μα εντάξει, παιδιά, ναι. Εντάξει, είναι λιγάκι ακριβούτσικα τα εισιτήρια. Τώρα θα βγουν μέχρι και την Παρασκευή το πακέτο των εισιτηρίων για το Champions League.
2: Α, θα δούμε τιμές.
1: Και την Παρασκευή 4 η ώρα και μετά θα βγουν στη διάθεση των υπόλοιπων οπαδών. Υπάρχουν κάποια site, μπήκα εγώ να δω, ρε παιδί μου, κάποια site που έχουν λίγα εισιτήρια.
2: Okay.
1: Άσχετα από την ΑΕΚ. Το πιο φτηνό είναι 220 ευρώ. Ο ένας, όχι πακέτο.
2: Πού πας, μαμά? Λοιπόν, σας κλειδώνω εδώ μέσα. Άμα χτυπήσει κάποιος...
1: Το έχετε.
2: Λοιπόν, μπαταρία έχετε 100%. Ωραία.
1: Βάλτε Netflix.
2: Τα φαγητά είναι εδώ. Και τα λέμε. Τα λέμε σε 4 ώρες με το πάρκινγκ. Πού πας, μαμά? Πάει στο γιατρό η μαμά. Πάει στο γιατρό. Γιατί μας λέγανε παλιά. Πρέπει να πάμε στο γιατρό 2 ώρα το βράδυ.
1: Πες με εσύ, γιατί το κάναμε.
2: Και το πιστεύαμε εμείς. Πάρε 5 μνημόνια. Λοιπόν. Δεν θα μας πάρει στο γήπεδο. Εδώ, κυρία Ζαφυρά, του κοντινό.
1: Μαμά, τι θέλεις την πανέλα της ΑΕΚ?
2: Πού είναι τα παιδιά σου? Πού είναι τα παιδιά? Ο γιατρός είναι ΑΕΚ.
1: Ψυχίατρε.
2: Πού με πα... Μαμά, θα με πάρεις μια μέρα στο Champions League?
1: Και το έχω προσχεθεί κιόλας.
2: Πάντα θυμάμαι τον αδερφό μου. Πάντα θυμάμαι το Χασοδίκη, τον αδερφό μου, που είδε 6 μάτς τότε που ήταν διπλή όμιλη. Που παίρναγε έναν όμιλο και πήγαινε και σε έναν άλλο όμιλο. Παναθηναϊκός τότε έπρεπε να, για να κάνει πορεία. Ήταν πολύ μεγάλο το Champions League. Ναι.
1: Ήταν όχι διπλό όμιλο.
2: Όχι, ναι. Περνούσε και πήγαινε.
1: Και μετά πέμπει
2: πάλι
1: σε όμιλο. Ναι.
2: 6 μάτς ο αδερφός μου είχε βρει. Ζητώ συγγνώμη από το ΑΚΑ. Έχει παραγραφεί. Είχε βρει ο αδερφός με έναν τρόπο και έβγαινε απ' έξω μέσα στο γήπεδο. Ξαναλέω. Πήδα για μια μάντρα και από το πάρκινγκ των παικτών, Μαρία, έβγαζε το κεφάλι εκεί που ήταν ασθενοφόρα.
1: Και έβλεπε έτσι το παιχνίδι.
2: Εγώ πήγαινα πλήρωνα εισιτήριο κανονικός, κεντροδεξιός Καραγκιοζάκος, και έβλεπα τον αδερφό μου. Ένα κεφάλι μέσα από τα ασθενοφόρα, μέσα στο ΑΚΑ, και ερχόταν και πήδαγε. Πάνω στο γήπεδο από μέσα έξω. Από μέσα έβγαινε έξω. Ο αδερφός.
1: Ωραίος.
2: Και ο ξάδερφός μου ο Λάζαρος τον πήρε μαζί του, ο αδερφός μια φορά έπεσε 2,5 μέτρα από τη μάντρα και σκίστηκε στα ρούχα και ήρθε σχεδόν με το βρακί. Σκίστηκε από το λαγουνοψωίτη μέχρι τον αστράγαλο. Λες και τον κυνηγούσα σκυλιά. Και του λέω: δεν είσαι ο Μαγκάιβερ. Τον αδερφό μου τον λέγα Μαγκάιβερ γιατί είχε χέτη. Δεν είσαι ο Μαγκάιβερ ο Χασοδίκης, ο οποίος είχε 12 μπάλες σελέκτα από τον Ηρακλή Περιστέριο. Όποια πήγαινε out, το θυμάσαι, το αποκαλύπτω.
1: Ναι.
2: Δεν την προλάβαινες. Και είχαμε άλλα ονόματα. Αλέξαρος, Δημήτρης, Αριάννα. Βάζαμε ονόματα στις μπάλες. Έλεγε η μάνα μου: πού τις βρίσκει τώρα αυτές τις μπάλες? Τις είχαμε στο μπαλκόνι. Σε διχτάκι. Λες και βάζει την ομάδα.
1: Έτοιμη για προπόνηση.
2: Ναι. Σε διχτάκι. Τι που λέγε μετά ο Χασοδίκη. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνεις στο ο αδερφός μου είδε όλο το Champions League δωρεάν. Παραλίγο να βγει με το Σωτηρακόπουλο δίπλα. Και εδώ έχουμε ένα σχολιαστή, μάλλον τη αγγλική τηλεόραση.
1: Τι ακριβούτσικα μωρέ, για σας είναι σχεδόν τσάμπα σχετικά με το μισθό που σας δίνει ο πρόεδρός μας. Ναι ρε παιδιά, δεν λέμε για μας. Όχι, δεν λέμε για μας. Λέμε για εσάς στο Χάντζες που κοιτάτε κάθε μήνα πώς θα τα βγάλετε τις 20 του μήνα και μετά. Κατάλαβες, δεν λέμε. Εμείς ναι, εμείς εντάξει. Εγώ έχω διαρκείας για 5 χρόνια τώρα.
2: Μπορεί να σε δανείσει ο Κάγκουα.

0: Φούριαν και Λίβερπουλ από 10 χρονών, παρήγγειλε μπλούζα τη United με το όνομά σου. Ένα την έφτιαξε. Την παρήγγειλε από το site τη ομάδα και θα μου τη στείλει.
1: Και θα λέει τσουβί.
0: 198 ευρώ.
1: Δεν έχει τόσο, μωρέ, τι λες.
0: Με custom made που πρέπει να το κάνεις εσύ είναι μια διαδικασία, μου είπε. Εγώ δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. 100 ευρώ έχει. Όλες οι φανέλες 100 ευρώ έχουν.
0: Τις Manchester.
1: Γενικά.
0: Α, οκ, okay. δεν ξέρω. Έχω αγοράσει ποτέ φανέλες.
1: Άμα πατήσεις κιόλας και όνομα, άντε να πάει, ξέρω, 140.
0: Τα έχεις αποστολής. Αγγλία.
1: Γιατί θα στη φέρει ο ίδιος.
0: Θα μου τη φέρει στο ραδιόφωνο.
1: Ο Μαγκουάιρ θα στη φέρει.
0: Φέρει ο Μαγκουάιρ. Μου τη φέρει ο Ηλίας Βλάχος. Ο Ηλίας Βλάχος. Τι. Λίγο είναι.
1: Λοιπόν, σε ρωτάνε πώς είδες το. Αν είδες Ελλάδα
0: και Ισπανία, γιατί
1: σιγά που δεν το βλέπεις.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν ο Μίτογλου μπορεί να ξαναγίνει Ντουράν το Μίτογλου. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: 3-4 καλό είναι.
0: Δεν το ξέρω. Απλά για να γίνει αυτό που έγινε, ο Μίτογλου ήταν ο Ντουράντ. Δηλαδή ο Ντόρση ήταν ο. Τι να σου πω,
1: πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσουμε την Ισπανία έξω. Δύσκολο.
0: Πάντως συμφωνώ λίγο με Σπανούλη. Περιμένουν στη γωνία τώρα όλοι.
1: Καλά, αυτό η ζωή μας όλοι, ρε Σιτσούβη.
0: Λίγη αγάπη παραπάνω, τι να πω τώρα.
1: Βρήκες τώρα, ναι.
0: Έμενα απέναντι από φυλακές Χαλκίδας. Είχα γεμίσει τον μπαλκόνι με τις μπάλες που έπεφταν έξω από τη μάντρα. Παίζαν μπάλες στις φυλακές. Πολύ. Δεν θεωρείται κλοπημαίο. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση με αέρινο κεφαλά. Λες και είναι σε ινδική αίρεση. Ο κεφαλάς είναι Μαρία, λες και είναι σε μια αίρεση που σου παίρνουν το άιμπαν για την ψυχή με ροζάρια.
1: Ναι.
0: Ινδική αίρεση.
1: Κάθε Τρίτη μαζευόμαστε.
0: Ναι. Υπάρχουν όμως κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας, το delivery να πέφτει. Ενθουσιάζεσαι, οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκτόσεις, προσφορές. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Μη φυλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες, ισότητες.
1: Καλά.
0: Okay.
1: Μεταξύ μας τώρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και στα Lidl. Ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Εντάξει, μιλάμε για top. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Το ένα δεν είμαστε Μαρία.
1: Yeah. Yeah.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι και η κερκίδα είναι full. Στην BWIN βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις και live streaming.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Πηγουίν, Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί